0: Προτρέπεις να πάω να αγοράσω τη φανέλα, έτσι.
1: Εσύ φοράς και την αμμόδα της Βραζιλίας, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Από εθνικές.
1: Από εθνικές. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσικούλα για να ετοιμαστούμε λίγο εδώ, να μπω στον Γιάννη τον Παπαγεωργίου και ερχόμαστε.

0: θα το ακούσουμε όλο το τραγουδάκι?
1: Όχι, όχι, δεν το ακούσουμε. Θα πάμε κατευθείαν στο Γιάννη τον Παπαγεωργίου. Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
2: Μας ακούει, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μας ακούσε. Αλλαγή τερματοφύλακα έχουμε.
2: Αλλαγή τερματοφύλακα, το λέγαμε με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Ζήγκη. Ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε εκεί προς το 40.
1: Εντάξει, Γιάννη, άκου λίγο που μετράει αντίστροφα ο κόσμος για τη σέντρα.
2: Για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Ο Ασάρε είναι αυτός που πέρασε στην θέση του με το νούμερο 16, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της ομάδας της Γκάνας. Ένα παιχνίδι που σας άκουγα και νωρίτερα, χωρίς πολλές φάσεις, με μια φλίαρη υπεροχή από τον Παναμά. Την Γκάνα, όπως είπατε, περιμένουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, περίμενε την εικόνα αυτή εσύ.
2: Όχι, δεν την περίμενα. Για έναν Παναμά στην δεύτερη συμμετοχή του, έτσι, σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου, και με την πρώτη να έχει πολύ άσχημες αναμνήσεις. Για να δούμε τους Γκανέζους. Από αριστερά, σε αυτήν την πρώτη επίθεση με τον Σουλεμάνα να χάνει την μπάλα, βγαίνουν και κόβουν εύκολα. Η αμυντική του Παναμά θα κερδίσει και το πλάγιο ο Μουρίλο από το πλάνο πάνω στον αναπληρωματικό τερματοφύλακα τον Μπέντζαμιν Ασάρε, που πέρασε πριν από λίγο με την έναρξη δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου στην θέση του Ζήγκη, που τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.
0: Γιάννη,
2: ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχες μεταδώσει το παιχνίδι αυτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0.
2: Ναι, ναι, στο 90.
0: Στο 90, κάνω ναι. Να έρθει το κόλ στο 90.
2: Εντάξει, τουλάχιστον να μπει ένα κόλ.
1: Εδώ ο φίλος,
2: αυτό είναι το βασικό.
1: Ο Πλούταρχος, ο σκόρδας του Παπάγου, θέλει τελικό αποτέλεσμα άσο υπέρ της Γκάνας, έστω και στο τέλος.
2: Άσο υπέρ της Γκάνας.
1: Το έκανες πότε, προχθές το έκανες. Πρώτα με ένα γκολ. Με την Αγγλία. Με την Αγγλία. Όχι με την Αγγλία.
2: Όχι με την Αγγλία. Το Ινακτή
0: Ελεφαντοστού. Με το Εκουαδόρ. Γκολ στο 90.
2: Στο 90.
0: 90 και κάτι δηλαδή ήταν.
2: Ναι, και ένα παιχνίδι περίπου ίδιο, έτσι, δεν είχε την κατοχή.
0: Το έχει η μοίρα σου να περιγράψει τέτοια μας.
2: Για να δούμε. Όχι, ξεκίνησα με πολλά γκολ στην πρώτη αγωνιστική της η Αμερική με την
0: Παραγουάη.
1: Στην Αμερική Παραγουάη, το έκανε, ναι. Που ήθελε ένα γκολ ο άνθρωπος ακόμα και το έκανε στα χασομέρια.
0: 4-1, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για να δούμε. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Γκάνα. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έχει πάει πάνω στην μπάλα και δεν αφήνει κανέναν ο Αγιού, ο αρχηγός των Γκανέζων, με συνεχόμενες παρουσίες εκτός από το 2018, τα τελευταία 20 χρόνια σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Για να δούμε με πάσα τελικά θα βγει αυτή η επίθεση. Από αριστερά η σέντρα, κεφαλιά, ο Μοσχέρα θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ωραία πάντως η ενέργεια από τους Γκανέζους. Από αριστερά βγήκε η σέντρα από τον Σεμένιο. Η κεφαλιά πρέπει να έχει γίνει από τον Σουλεμάνα. Με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Παναμά. Τώρα θα βγει στην πρώτη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα ο Ασάρε, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Στην επίθεση ο Παναμά, σέντρα παριστερά, δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του και απομακρύνει σε πλάγιο ο αμυντικός της Γκάνας, ο Μενσάη. Πλάγιο που έχει πάει για να εκτελέσει ο Μουρίλο μπρος στην περιοχή, εκτελεσμένο εκεί που θα πάρει ο Μπαρτσένας. Θα βγει γρήγορα, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, σταματάει η φάση, σωστά. Ήταν ξεκάθαρη αυτή η φάση.
0: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να απαντήσω στο φίλο μας το Σάκη, έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει, θέλω όταν έχετε χρόνο να μου πείτε από ποιον όμιλο παιχνιδιών βγαίνουν οι ομάδες του Ιράκ, του Ιράν, του Ιράκ. Η Ιορδανία είναι, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το Ιράν είναι στον 7ο όμιλο μαζί με Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία. Το Ιράκ είναι στον 9ο όμιλο με Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία. Και η Ιορδανία είναι στον 10ο όμιλο με Αργεντινή, Αλγερία και Αυστρία.
2: Συνεχίζουμε από τον Καναδά, 50 λεπτό της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση για τον 12ο ομιλό, είναι η πρώτη αγωνιστική. Λίγο νωρίτερα είδαμε την ματσάρα με τους Άγγλους να επικρατούν με 4-2 της Κροατίας, να ξεκινούν με το δεξί. Αυτή την διοργάνωση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα έρθει σπίτι, που λέει
0: ο Άκης,
2: και ο Άκης. Ένα σουτ δεν είναι καθόλου καλό, ένα σουτ που επιχείρησε ο Γιρένσκι. Μπάλα περνάει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Μοσχέρα, ενώ βλέπουμε και τον Κεϊρός, Κάρλος Κεϊρός, ένας πολύ πυρός προπονητής που κουτσάρει την Γκάνα. Από την άλλη μεριά ο Κρίστιανσεν, για 6η συνεχή χρονιά ο Δανός, 93χρονος, στον πάγκο του Παναμά.
1: Το story με τον Κεϊρός το ξέρεις, που ουσιαστικά ο Κεϊρός προσλήφθηκε από την Γκάνα τώρα το Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Και μέσα σε 24 ώρες βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και λέει, ανάμεσα από 250 βιογραφικά, διαλέξαμε τον πιο έμπειρο και πήραμε τον Κεϊρός.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Μέσα σε 24 ώρες. Είναι πολύ πυρός. Τέταρτο-πέμπτο μουντιάλ. Πώς
2: έχει. Πέμπτο συνεχόμενο μουντιάλ.
1: Ο άλλοτε βοηθός του Φερνάντο Σάντος.
2: Σωστό. Ωραία, πολύ ωραία ενέργεια που έγινε εκεί. Θα κερδίσει και το φάουλ. Σωστά. Πήρε την μπάλα, έκανε τις προσποιήσεις. Μουρίλο. Αμίρ Μουρίλο.
1: Από τους καλύτερους από τον Μουρίλο.
2: Ναι. Όντως έχει τρέξει αρκετά χιλιόμετρα, έχει κουβαλήσει την μπάλα. Προσπαθεί από την δεξιά πλευρά να δημιουργήσει ρήγματα, βγαίνοντας ως κρυφός εξτρέμ. Για να δούμε και πάλι τους παίκτες του Παναμά, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις τώρα. Ο Μπαρσένας γύρισε μπάλα, Ροντρίγκες από αριστερά τώρα. Ωραία ενέργεια. Μπάλα θα φτάσει λίγο έξω από την περιοχή. Χάρβεϊ, κεφαλιά, πάσα. Εδώ νομίζω και πάλι καθυστέρησαν αρκετά. Ο Μαρτίνες έκανε την κεφαλιά πάσα που μακρύνουν κανένα σε πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μαρτίνες. Μουρίλο κρατάει, βγάζει τη σέντρα. Οι κόντρες με τις ματάριδες, οι παίκτες του Παναμά. Προσπάθησε να βρει το σούτ αλλά δεν τα κατάφερε. Λίγο έξω από την περιοχή της Γκάνας ο Μαρτίνες, άλλη μια σέντρα, θα απομακρύνει σε κόρνερ. Σε τέι, όχι, ο Ποκού είναι ο παίκτης που απομακρύνει, κεντρικός αμυντικός της Γκάνας, σε πλάγιο. Αυτή την σέντρα που βγήκε από αριστερά, επικίνδυνη, είχε στόχο τον Αμίρ Μουρίλου που είχε κάνει την κίνηση μέσα στην περιοχή. Κόρνερ στο 53ο λεπτό, 0-0 πάντα. Ροντρίγκες εκτέλεσε με κοντινή πάσα για τον Μαρτίνες και πάλι Ροντρίγκες θα βγάλει την σέντρα. Βγαίνει και απομακρύνει ο Ασάρε. Υπάρχουν και προϋποθέσεις, όχι, δεν μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν. Καθώς ταχύτατα έπεσε στην μπάλα ο Μπλάκμαν. Κατοχή παραμένει σε πόδια παίκτων του Παναμά.
1: Γιάννη,
2: ναι.
1: Στη μαγεία πιστεύεις?
2: Στη μαγεία, εντάξει, όπως το δει κανείς.
1: Πιστεύουν οι Αφρικάνοι όμως.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Εδώ στη σελίδα των μέσω μαζικής δικτύωσης στο World Cup το 2026, την επίσημη σελίδα, έχει μια φωτογραφία από Γκανέζους εξέδρες που κάνουν black magic για να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Με κουκλάκια και τέτοια.
1: Βλέπεις εδώ καπνούς, φυσάνε καπνούς, φυσάνε διάφορα πράγματα.
2: Οι παραδόσεις είναι.
1: Οι παραδόσεις, ναι.
2: Και παρά τις παραδόσεις που έχει κάθε χώρα, τις σεβόμαστε.
1: Αλλά έτσι, επειδή αυτό βλέπω είναι από 17ο λεπτό, δεν τους έχει βοηθήσει τόσα λεπτά μέχρι το 53ο μας.
2: Εντάξει, τουλάχιστον τους έχει βοηθήσει να μην φάνε γκολ.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι μια τρομερή φωτογραφία τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, για να δούμε, η ενέργεια, η σέντρα, πολύ ωραία προς την περιοχή, πολύ καλή ενέργεια και ωραίο το γύρισμα που έκανε ο Ροντρίγκες. Τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Γκανέζοι, να κερδίσουν το πλάγιο, πάει να το εκτελέσει γρήγορα για να εκμεταλλευτεί την υπεραριθμία για την ομάδα του ο Σεμένιο. Από αριστερά τώρα η μπάλα. Για να δούμε αυτήν την φάση. Άλλη μια σέντρα, σέντρα σούτ ήταν αυτή. Προσπάθησε εκεί να βάλει τα χέρια του ο τερματοφύλακας του Παναμά, όμως Σκέρα δεν έχει βρει την μπάλα. Θα περάσει από την δεξιά πλευρά. Πλάγιο. Ζήτησε εδώ ο Μενσάη την κατοχή για την Γκάνα. Ο βοηθός πολύ κοντά στην φάση έδειξε πλάγιο για τον Παναμά. Με αυτά και με αυτά έχουμε συμπληρώσει 55 λεπτά στην αναμέτρηση. Λίγο μπαίνουμε στο 56ο, 0-0. Χωρίς επαναλαμβάνω, Δημήτρη, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, να έχουμε δει κλασική φάση μπροστά στις δύο εστίες. Έτσι, σε ένα και παιχνίδι.
1: Και εξαφανισμένος ο Σεμένιο, που είναι το μεγάλο αστέρι της Γκάνας.
2: Ναι. Ο μόνος που παλεύει είναι ο αρχηγός εκεί μπροστά, γυρίζει να πάρει την μπάλα, μήπως δημιουργήσει κιόλας. Ο Άγιου, έτσι.
1: Ναι, ο Άγιου.
2: Με πολλά τρεξίματα. Όπως και τώρα που πιέζει αυτή την πρώτη πάσα, θα γυρίσει μπάλα στον Μοσκέρα. Έτσι, με τον Κόρδοβα. Στο χώρο του κέντρου περίμενε να πάρει μπάλα, αλλά δεν την πήρε τελικά ο Ράμος. Μουρίλο κρατάει, δέχεται το μαρκάρισμα, είναι πεισματάρης, κερδίζει μια κόντρα, εδώ νομίζω έκανε και φάουλ. Το πλάγιο είναι για τον Παναμά, αλλά νωρίτερα άπλωσε το πόδι ο Μουρίλο στην προβολή, πρέπει να έχει βρει τον αντιπαλό του, άφησε το παιχνίδι ο ρέφερι. Γι' αυτό φωνάζει και ο Κεϊρός. Η φωνή που ακούσατε αυτή ήταν, φωνάζει στον τέταρτο. Παίκτες του Παναμά κρατούν την μπάλα. Στην άμυνά τους πολλές πάσες. Ένα γέμισμα εκεί που έκανε την κίνηση ο Αντράτε. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Blackman. Να μην παίρνει τίποτα. Έχασε το κοντρόλ. Έχασε και την κατοχή. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, ενώ είναι πεσμένος ο Ροντρίγκες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή παρακολουθούσα τώρα και τις αποδόσεις του στοιχήματος, από εκεί που είχε ξεκινήσει με την Γκάνα ως φαβορή, έχουν αλλάξει τα κόζια. Και αν εξαιρέσει το χι που είναι τώρα το πρώτο αποτέλεσμα, μετά ο Παναμάς είναι η ομάδα που έχει την χαμηλότερη απόδοση.
2: Ναι. Ενώ έχουμε και τις πρώτες αλλαγές από τον Κεϊρός.
1: Μετά τον τερματοφύλακα, έτσι.
2: Μετά τον τερματοφύλακα, ναι. Ο Νουμαΐ πάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλάζει επιθετικό εδώ, θα περάσει Φατάγιο. Ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Μπράντον Τόμες Ασάντα στην θέση. Να δω ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης που βγήκε.
1: Ο Φατάου.
2: Ο Φατάου ήτανε.
1: Ναι, ναι. Και εδώ όπως θα λέγανε οι παλιότεροι, το 10 μπήκε, καλός θα είναι.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Παιχταράς, ε.
2: Μπήκε το 10 λοιπόν ο Ασάντε. Μπήκε και το 7. Ενισχύει την επίθεσή του, βέβαια άλλαξε επιθετικό μπροστά. Προσπαθεί να βρει λύσεις και είναι λογικό. Ο Κεϊρός, καθώς βλέπει την ομάδα του μέχρι στιγμής να μην αποδίδει τουλάχιστον στον αφορά την επίθεση τα αναμενόμενα απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρητικά είναι πιο αδύναμος από την ομάδα της Γκάνας. Άλλη μια πάσα προς τα Βατάου, παίρνει την μπάλα στην πρώτη του επαφή. Αλλά θα γυρίσει προς το κέντρο, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Παλιά που βγήκε, έπεσε κάτω ο Αγίου, δεν υπάρχει κάτι.
0: Γιάννη, καλά το είπες, αδύναμος θεωρητικά.
2: Θεωρητικά.
0: Γιατί στο χορτάρι εγώ άλλο πράγμα βλέπω.
2: Θεωρητικά, θεωρητικά. Ναι, μέχρι στιγμής ο Παναμάς έχει την κατοχή. Για να δούμε και αυτή την επίθεση τώρα. Από αριστερά η κόντρα. Εδώ πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία από τις πολλές κόντρες. Το σουτ. Εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Κριστιάν Μαρτίνες, ο οποίος λίγο έξω από την μικρή περιοχή παίρνει την μπάλα. Κάνει ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα περνάει λίγο έξω από την αίστεια του Ασάρε.
0: Βρήκε, δείχτηκε, αλλά την εξωτερική πλευρά.
2: Ναι, αλλά αυτή νομίζω είναι η πιο κλασική ευκαιρία που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
1: Τον πρόδωσε το κοντρόλ.
2: Δεν το περίμενε κιόλας ότι θα φτάσει μπάλα μετά από 2-3 κόντρες. Ευνόησε η τύχη εδώ τους παίκτες του Παναμά. Έφτασε στον Κριστιάν Μαρτίνες. Λίγο έξω από τη μικρή περιοχή πιάνει ένα δυνατό σου. Την μπάλα περνάει δίπλα από την εστία της Γκάνας. Η πρώτη πολύ μεγάλη φάση στην αναμέτρηση έρχεται με την συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού στον Καναδά. Και έτσι το 0-0 παραμένει.
0: Να πω εγώ μια καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνη. Λέει, παιδιά, πρωινό ξύπνημα σήμερα στις 5 το πρωί για το Αγγλία-Κροατία. Αλλά ευτυχώς άξιζε. Ελπίζω να μην σε έχει πάρει ο ύπνος με τον Γκάνα Παναμάς.
1: Είναι ο φίλος που μας έλεγε για την Αυστραλία που δικαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι. Αδερφέ, δικαιώθηκες. Σε καλή μεριά.
2: Τα πήρε δηλαδή.
1: Ναι, μου μας έλεγε πριν το μάτς για την Αυστραλία.
2: Ναι.
1: Και η Αυστραλία έκανε περίπατο.
2: Νομίζω δεύτερη αγωνιστική έχουμε Αμερική-Αυστραλία. Ωραίο ματσάκι ήταν αυτό. Mm-hmm. Ωραίο ματσάκι. Εδώ σε αυτό τον όμιλο στον 12ο υπάρχουν τα ξεκάθαρα φαβορί. Ας μην κρυβόμαστε, έτσι είναι η Αγγλία και η Κροατία. Οι Κροάτες βρήκαν απέναντί τους μια αγγλική ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Έχω πολλά χρόνια να δω την Αγγλία έτσι σε μεγάλες διοργανώσεις. Για να δούμε τη σέντρα, σέντρα σουτ και πάλι που έγινε από δεξιά. Η μπάλα περνάει. Κόρνερ πρέπει να είναι.
1: Ένα κόρνερ έχει δώσει.
2: Για να ξαναδέει, βέβαια, βάζει το προβολή εκεί. Ενώ είχε κατεύθυνση προς τον Αγιού που ήταν μόνος του αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή του Μοσκέρα. Για να δούμε το κόρνερ στο 62. Τελεσμένο στην καρδιά της περιοχής, θα περάσει από πολλά κορμιά. Από την άλλη μεριά, εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Τεντέγι έκανε αυτό το την εκτέλεση. Ενώ πρώτες αλλαγές τώρα και από τον δανό προπονητή του Παναμά, του Κρίστιανσεν. Βλέπω πάει εκτός αγωνιστικού χώρου
1: ο Μαρτίνεθ.
2: Μαρτίνεθ.
1: Που είχα στον κόλ.
2: Και ο Βάτερμαν.
1: Μπαίνει ο Βάτερμαν, Α, όχι, βγαίνει.
2: Όχι, βγαίνει.
1: Και μπαίνει ο Φαγιάρντο και ο Λοντόνο.
2: Και ο Λοντόνο. Φαγιάρντο Λοντόνο στο 63ο λεπτό. Οι δύο αλλαγές για τον μακροβιότερο προπονητή στην εθνική ομάδα του Παναμά, τον 53χρονο Τόμας Κρίστιανσεν, τον δανό. Για να δούμε τώρα με τις αλλαγές αν μπορεί να αλλάξει και η εικόνα του παιχνιδιού. Είδαμε λίγο νωρίτερα την ευκαιρία του Μαρτίνες στη μεγάλη φάση που χάθηκε για τον Παναμά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Ζώης λέει, για ρωτήστε, λέει, το φίλο τον Γιάννη ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι που θα μεταδώσει να το παίξουμε σίγουρα under. Γιάννη, μετέδωσε σου λέω και τις Ηνωμένες Πολιτείες που κάνα ματσάρα, το πιο ωραίο ματσάρα.
0: 4-1.
2: Αύριο το βράδυ με Κατάρ Καναδάς.
1: Αυτό
2: είναι υποψήφιο για under.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι υποψήφιο.
1: Ο Γιώργος λέει από εδώ. Ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη λέει: ξέρεις τι είναι να είσαι Αγγλία και να προσπαθεί να σοφαρίσει την Ελλάδα σε κατακτήσει Euro.
2: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Βέβαια έχουν ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν έχει η Ελλάδα.
1: Έτσι.
2: Είναι βασικό αυτό. Για να δούμε και πάλι τους παίκτες του Παναμά που ξεδιπλώνονται πολύ ωραία. Σέντρα σουτ, δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει ο Ασάρε στην σέντρα σουτ που έκανε ο Blackman. Από αριστερά σηκώνει το χέρι, ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, γιατί εδώ είχε την επιλογή και της σέντρας. Αγιού τώρα από την άλλη μεριά θα κοντρολάρει μέσα στην περιοχή. Μαρκάρισμα από τον Κόρδοβα που τον πηγαίνει στο σημείο του κόρνερ. Το τράβηγμα τον Κόρδομα. Ωραία θα περάσει ο Αγιού. Η παλιά μέσα στην περιοχή. Γλίστρησε εκεί και δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα ο Φαταγιού, που πέρασε πριν από λίγο στην αναμέτρηση. Απομάκρυνση και πλάγιο, μακριά όμως κοντά στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Γκάνας.
1: Ο φίλος εδώ, ο Θόδωρος ο Παρασκευόπουλος, καλησπέρα λέει. Ωραία μετάδοση λέει κανείς Γιάννη.
2: Για να δούμε. Μεγάλη φάση εδώ. Απαντάει με τον Αγιού, ο οποίος πάει να πλασάρει μετά την πολύ ωραία σέντρα που του έκανε ο Ασάντε από δεξιά. Πάρα πολύ ωραία η πάσα. Έρχεται να βάλει την προβολή ο Αγιού. Προλαβαίνει και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα εδώ.
1: Αδερφέ, πάρε βάλε είναι η φάση.
2: Ναι. Πάρε βάλε, αλλά του παίρνει την μπουκιά από το στόμα
1: ο Κόρδοβα του...
2: Ο Κόρδοβα ήτανε.
1: Νομίζω ναι.
2: Ναι. Πολύ μεγάλο κόψιμο, έτσι. Πολύ μεγάλο
0: καθοριστικό
2: κόψιμο. Στο 66 το 0-0 παραμένει. Ατάγιου θα εκτελέσει το κόρνερ, ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Μπαλά θα περάσει, νέο πέσιμο. Φαντάζομαι θα έχουν δουλειά στο ΒΑΡ.
0: Αλλά δεν βλέπω να σταματάνε τον ρέφερι, Γιάννη.
2: Εντάξει, ο ρέφερι ξέρεις μπορεί να μην το δει.
1: Βέβαια, θα σταματήσουμε
2: την μπάλα. Μετά θα τον ενημερώσουν. Ο Αγιού κρατάει την μπάλα. Θα κερδίσει μια κόντρα στον Φαταγιού η μπαλιά. Θα κάνει αυτό το σουτ, την μπάλα θα κοντράρει. Η Γκάνα που έχει ανεβάσει ρυθμό στα τελευταία λεπτά. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ο Παναμάς, ειδικά όταν φεύγει σε γρήγορες αντεπιθέσεις όπως εδώ. Ωραία η ενέργεια από τον Ροντρίγκες, ωραίο και το κόψιμο όμως.
1: Γενικά έχει πάρει πολύ ωραίο ρυθμό το παιχνίδι.
2: Ναι, άνοιξε σιγά σιγά και ανεβαίνει.
1: Άνοιξε το μάτς,
2: ναι. Ανεβαίνει. Για να δούμε τον Παναμά και πάλι. Το σούτ, λίγο out η μπάλα. Θα περάσει ο Ράμος. Θα κάνει την ενέργεια. Η μπάλα θα περάσει 1-2 μέτρα περίπου. Για να δούμε τη φάση. Όχι, ένας προξηματάκι ίσα ίσα. Δεν τον έχει βρει χαμηλά. Ή τον πατάει εκεί. Ξαναδούμε εδώ, είναι περίεργη λίγο η φάση. Ενώ έχουμε και την διακοπή, την καθιερωμένη cooling break. Ακούτε τις αποδοκιμασίες λογικά για το ότι
1: ναι, πάντως βάρ δεν έχει.
2: Σαν στο βάρ, όχι, δεν έχει βάρ.
1: Όχι, δεν έχει
2: βάρ. Στιγμή που έχει cooling break,
1: ναι, ήταν βάρ δεν έχει. Για λυρική σκηνή το πέσιμο.
2: Ναι. Και πρόσεξε, κοιτάω χαμηλά γιατί έπεσε κάτω και κρατάει το πόδι του.
1: Εσύ σωστά κάνεις και κοιτάς χαμηλά. Αλλά δεν ήταν.
2: Δεν ήταν, όχι.
1: Λοιπόν, τίποτα. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης, οι Εγγλέζοι λένε it's coming home για ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι να πούμε και εμείς για τα γλυκά του Παρθενώνα, η κατάρα του Έλγιν, να σας κυνηγάει αιώνια. Ναι, Γιάννη μου, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κανείς νομίζω ο Έλληνας δεν μπορεί να διαφωνεί σε αυτό το οποίο λες.
0: Λοιπόν, να θυμίσω εγώ ότι στις 5, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, έχουμε το άλλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Το Ουσμπεκιστάν θα παίξει με την Κολομβία, παιχνίδι που θα γίνει στο στάδιο Αζτέκα, στο Μεξικό Σίτι, για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης, σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου από εδώ, από την Ερασπόρη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Ερτένα, σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Και έχουμε άλλα δύο μάτσα στην σημερινή ημέρα. Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα, για τον πρώτο όμιλο στην Ατλάντα. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική πλέον στους ομίλους. Το Τσεχία Νότια Αφρική θα το ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση, ενώ θα μεταδοθεί ο αγώνας από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες, για τον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία θα παίξει με την Βοσνία. Παιχνίδι που θα το ακούσετε από τον Λεωνίδα Κασνέτσι, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί από την RT2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή.
1: Λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι, στα πλάνα που βλέπουμε από το κύκλο μας, στις εξέδρες γίνεται ένα τεράστιο πάρτι, Γιάννη. και οι φίλοι και των δύο εθνικών ομάδων χορεύουν, τραγουδάνε, είναι πάρα πολύ
2: ωραία. Έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη γιορτή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό, το Μουντιάλ πάντα.
0: Παιδιά, έχουμε... να πω κάτι. Ναι. Όταν έχει πληρώσει εισιτήριο γύρω στα 1000 ευρώ, 1000 δολάρια, συγγνώμη, είναι λογικό να πας στην κερκίδα και να το διασκεδάσεις.
1: Για πες μου δηλαδή, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, τώρα οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί θα χορεύουν και θα τραγουδάνε.
0: Δεν νομίζω.
1: Ε, τότε...
0: Για τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς δεν άρα... νομίζω. Αλλά όσο το
1: εδώ
0: παιχνίδι...
1: είναι και η κουλτούρα των δύο αυτών λαών.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται η διακοπή, το cooling break, για να μπουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, 71ο λεπτό. Γκάνα Παναμάς 0-0, με μια καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες, με τον Μαρτίνες να την χάνει για τον Παναμά, τον Αγιού ουσιαστικά να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο αμυντικός του Παναμά, και έχουμε συνέχεια με το ελεύθερο από την ομάδα της Γκάνας. Να πούμε, Δημήτρη, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, αφού δούμε αυτήν την φάση όμως με τους Γκανέζους, και πάλι αριστερά, ωραίο το γύρισμα, ωραία όμως και η απόκρουση του Μοσκέρα.
1: Γιάννη, έχει αλλάξει η Γκάνα με τις δύο αλλαγές.
2: Έχει αλλάξει, ναι, έχει γίνει πιο επιθετική.
1: Έχει πάρει μέτρα μπροστά, ναι, έχει πάρει ταχύτητα στα άκρα. Έτσι, είναι πολύ επικίνδυνη.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Νομίζω και η...
0: Και πού να μπει και ο Μπάμπα μέσα, ε.
2: Τον περιμένεις?
0: Ε, βέβαια.
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Μόνο εγώ τον περιμένω.
1: Ποιος άλλος?
0: Ε, όλοι οι παγκοσμίδες τον περιμένουν. Α.
2: Λοιπόν, και ο Φαταγιού έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά έχει πάρει, νομίζω, ο Σεμένιο πιο πολλές προσπάθειες, και με τα τρεξίματά του από αριστερά αλλά και από δεξιά, από την άλλη πλευρά, θα δούμε εδώ τώρα, ωραία η κίνηση και το φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο.
1: Κάρτα.
2: Η κάρτα που θα βγει από το τσεπάκι του ρέφερι. Φαταγιού θα κάνει την ενέργεια από δεξιά, είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, η κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, τον Σέζαρ Μπλάκμαν, τον αμυντικό του Παναμά, και ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για σέντρα. Έτσι είναι ο Αγιού πάνω στην μπάλα, έχει μείνει και ο Αμπτούλ Φαταγιού. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει και τι μπορεί να βγει από αυτό το στημένο. Σαν κοντινό κόρνερ είναι. Αγιού μετράει βήματα. Μέσα στην περιοχή Μοσκέρα. Ψηλός οποία. Ωραία η κεφαλιά. Η μπάλα λίγο out. Πολύ ωραία η κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό της Γκάνας. Ο Νατζέτη.
1: Εκεί που θα έπρεπε να είναι ο Αγιού δηλαδή να κάνει την τελική, την έκανε ο κεντρικός αμυντικός.
2: Ναι, γιατί είχε μείνει ο Αγιού για να και εκτελέσει το φάουλ, έτσι. Στο 74 ο Νατζέτη λοιπόν με την κεφαλιά που πιάνει σηκώνεται πιο ψηλά από όλους. Η μπάλα όμως περνάει σύριζα από το δοκάρι του
0: και
2: Μοσκέρα.
0: Παραμένει αυτό το 0-0.
2: Παραμένει αυτό το 0-0. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Η αλλαγή παιχνιδιού. Για να δούμε αυτή την φάση. Μουρίλο. Μια σέντρα πολύ κακή. Πάλα περνάει εκτός. Ενώ θα έχουμε την διακοπή. Έχουμε. Έδειξε μπρος τον τέταρτο. Σωστά. Έχουμε αλλαγή για τον Παναμά. Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Το άλλο δεκάρι του αγώνα μπαίνει.
2: Το άλλο δεκάρι αυτό του Παναμά. Ο Ισμαήλ Δίας
0: της Λεόν
2: θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Δίας λοιπόν στην αναμέτρηση. Έχουμε και τα δύο δεκάρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε αν θα μας βοηθήσουν να δούμε και γκολ. Καθώς πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο, είμαστε στο 75ο λεπτό και το 0-0 παραμένει στο Τορόντο. Αγιού από αριστερά κρατάει την μπάλα. Θα βγουν, θα τον κόψουν με τον Μουρίλο, ο παίκτης του Παναμά, ο Μουρίλο που θα κερδίσει και τον φάουλ από τον αρχηγό της Γκάνας, τον Τζορντάν Αγιού. Πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι η ομάδα της Γκάνας έχει και μία απουσία ποδοσφαιριστή, γιατί δεν του έδωσε βίζα η κυβέρνηση του. Για να δούμε όμως τους παίκτες του Παναμά στην επίθεση και θα τα πούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Ωραίο το κοντρόλ από τον Μουρίλο, θα γυρίσει μπροστά πίσω Χάρβεϊ, Ράμος, Μουρίλο θα βγάλει την σέντρα. Ο Μάκρινε Τζεντέγι. Αυτές του Παναμά επιμένουν όμως, κρατούν την κατοχή. Σέντρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγει και να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα ο Μπέντζαμιν Ασάρε, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Γκάνας που πέρασε, επαναλαμβάνω, αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου καθώς τραυματίστηκε ο Ζίγκη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Τόμας Παρτεϊ, ένας σημαντικός παίκτης, ο ποδοσφαιριστής της Βιγιαρεάλ, ο έμπειρας χαφ, δεν είναι στην διάθεση του Κεϊρός γιατί δεν πήρε βίζα από την κυβέρνηση του Καναδά. Έχει παραμείνει στο προπονητικό κέντρο και όταν θα πάει για τα επόμενα παιχνίδια στην Αμερική η ομάδα της Γκάνας για τις δύο αγωνιστικές που θα απομένουν μετά από αυτό το παιχνίδι, θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτά να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, έτσι να μην δίνει μια κυβέρνηση που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Με τι αιτιολογία?
2: Δεν δώσανε βίζα, δεν υπάρχει αιτιολογία σε αυτά. Ξέρω εγώ, τον θεωρήσανε επικίνδυνο, δεν έχω καταλάβει.
1: Ήποπτο.
2: Ήποπτο. Στο 77-0-0 έχει ανέβει, είναι αλήθεια, λίγο ο ρυθμός ανάμεσα σε δύο ομάδες που διεκδικούν το τρίποντο σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική. 12ος όμιλος, λίγο νωρίτερα Αγγλία Κροατία 4-2.
1: Γιωσού
2: εκτός αγωνιστικού χώρου. Ναι, ματσάρα έλεγες για νωρίτερα.
1: Και να πούμε ότι έγινε έφεση, ναι, από την Γκάνα για τη βίζα και στο καναδικό δικαστήριο, το οποίο πριν από 20 ώρες ουσιαστικά απορρίφθηκε. Ο λόγος που δεν πήρε βίζα είναι η δικαστική εκκρεμότητα του παίχτη που έχει στην Αγγλία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ας πούμε, γιατί να πάρει βίζα στην Αμερική και να μην πάρει στον Καναδά?
1: Είναι καναδικές αρχές. Ναι. Αρχές, ναι.
2: Οπότε μένει στη,
3: νομοθεσία, ξέρω.
2: Μένει στη βάση της ομάδας και θα είναι στην διάθεση του Κεϊρός όταν θα πάει στην Αμερική για τις δύο αγωνιστικές που θα απομένουν για τον 12ο όμιλο. Για να δούμε τον Παναμά στην επίθεση. Πάσα ήταν αρκετά φιλόδοξη που επιχείρησε ο Αντράντε. Το φάουλ που θα κερδίσει ο Φαταγιού, που είναι αλήθεια, από την ώρα που έχει μπει έχει δημιουργήσει αρκετές καταστάσεις, κυρίως από δεξιά.
1: Το 10 το καλό.
2: Όχι, το 7 λέω.
1: Το 7.
2: Το 7, ο Φαταγιού, ο οποίος είναι ταχύτατος και δημιουργεί αρκετές καταστάσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναμά. Πολλές πάσεις και πάλι, αλλά αυτές οι πάσεις στην άμυνα της Γκάνας. Ο Ποκού κρατάει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι του, είναι πιο δίπλα,
1: Γιάννη, μέχρι το 57-58 που ουσιαστικά και τρεις μας στάβαμε την Κάνα, βλέπαμε μια ομάδα η οποία δεν είχε ούτε κυκλοφορία, δεν μπορούσε να παίξει στο εναντίον ενός και να κερδίσει κάποια προσωπική μονομαχία και δεν μπορούσε να επιτεθεί. Από εκεί την ώρα και μετά που γίνανε και αλλαγές, βλέπουμε μια άλλη Κάνα που έχει κυκλοφορία, προσπαθεί να βρει το εναντίον ενός και προσπαθεί να φτάσει στην περιοχή του Παναμά.
2: Το θέμα είναι αν θα φτάσει και αν θα γίνει πιο αποτελεσματική.
1: Ναι, έχει πετάξει 60 λεπτά.
2: Ναι. Και πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Και πάντα απέναντι σε έναν Παναμά επικίνδυνο, έτσι.
1: Και με διπλή ζώνη άμυνας που βλέπω τώρα.
2: Σωστό, σωστό. Έτσι αγωνίζεται από το ξεκίνημα και φεύγει ταχύτατα στην κόντρα επίθεση. Αυτό έχει επιλέξει ο Δανός προπονητής. Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν ακριβώς αυτή την εικόνα. Ήταν πολύ πιο δραστήριοι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, στην πεντάδα πίσω τα δύο μπακ ανεβαίνανε προς τα χαφ. Τώρα μένουν πίσω.
2: Σωστά, τώρα έχουν μείνει όλοι πίσω γιατί βλέπουν, αναγκαστικά το βλέπει και ο ποδοσφαιριστής. Δεν χρειάζεται να του δώσει εντολή. Ο προπονητής βλέπει ότι έχουν γίνει πολύ πιο δραστήριοι οι Γκανέζοι, έτσι.
0: Σωστό.
2: Δεν μπορούν να ρισκάρουν. Βλέπουμε τον Κεϊρός όρθιο στον πάγκο του να ψάχνει κι αυτός ένα τρόπο ώστε η ομάδα του, η Γκάνα, να φτάσει στην επίτευξη ενός τέρματος. 81ο λεπτό. Στο Τορόντο το 0-0 παραμένει. Φαταγιού, ωραία η αλλαγή της μπάλας. Ανέβηκε για τους Γκανέζους και ο Γκυρενκή. Απομακρύνουν όπως η αμυντική του Παναμά. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος θα δούμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή αυτό σου βγάζει
1: την Κάνα να επιτίθεται και τον Παναμά να μείνεται.
2: Η αναμέτρηση και τον Παναμά να προσπαθεί στην κόντρα όπως και τώρα. Για να δούμε εδώ. Θα περάσει μπάλα, προσπάθησε να περάσει για τον Μουρίλο. Βγαίνει και κόβει. Πολύ ωραία για την ομάδα της Γκάνας. Σεμένιο Αγίου κρατάει αρκετά πίσω. Γυρίζει προς τα πίσω. Σεντέγι. Το λάθος που έγινε από το δεκάρι το καλό τώρα. Στο χώρο του κέντρου τον Ασάντε. Και εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις τώρα για τον Παναμά. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Χάρβεϊ. Ολιγορία στην άμυνα, τελικά θα γυρίσουν, θα μπορέσουν να βγάλουν από την περιοχή τους με τον Ατζεντέγι να είναι ταχύτατος. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι. Ακούσαμε και την φωνή του Ατζεντέγι. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Παναμά. Για να δούμε λίγο τα στατιστικά. Στο 56% παραμένει κατοχή για τον Παναμά, στο 37% για την Γκάνα. 7 τελικές για την Γκάνα, 8 για τον Παναμά, ενώ από 2 είναι οι τελικές εντός εστίας για τις δύο ομάδες. 83-0-0 η απομάκρυνση από τον Μπλάκμαν, όπως να φύγει μπάλα μακριά. Πλάγιο για την ομάδα της Γκάνας από δεξιά. Το πλάγιο που εκτελέστηκε. Γκυρενκή θα γυρίσει εκεί που θα πάρει Μενσά. Άλλαξε με τον Σεμένιο. Μενσά. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου στον Σιμπού. Τώρα θα φτάσει στον Φαταγιού. Φαταγιού θα βγάλει την σέντρα. Προσπάθησε να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα κόντραρε στο κορμί του Μπλάκμαν και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Κάτι δείχνει συνέχεια ο
0: Δίνει τα δευτερόλεπτα για το πλάγιο, Γιάννη.
2: Α, τα δευτερόλεπτα, μπράβο. Μετράει για, το...
0: ναι, ναι.
2: για την αλλαγή, σωστά.
0: Έχουν...
2: τα πέντε δευτερόλεπτα.
0: Έχω δει δύο φορές μέχρι τώρα να γίνεται αλλαγή σε πλάγιο. Ξέρεις που καθυστέρησε ο παίκτης να επαναφέρει την μπάλα μέσα.
2: Ναι.
0: Και την έδωσε στην άλλη ομάδα.
2: Για να δούμε. Η πάσα στον Αγίου από αριστερά. Παλεύει ο Αγίου. Θα χάσει την κόντρα από τον Ράμος. Έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν. Δυσκολεύονται οι παίκτες του Παναμά με αυτή την πίεση των Γκανέζων να περάσουν στο κέντρο και μπρος στην επίθεση. Τώρα θα γίνει αυτό, για να δούμε. Η επίθεση από αριστερά για τον Παναμά, η σέντρα που θα βγει από μακρινό Ατζεντέγι, ένα σουτ
0: φλιαρό,
2: δεν είναι καθόλου καλό το σουτ που έγινε από τον Ντίας. Μαϊλ Δίας που πέρασε αλλαγή στο 74ο λεπτό από τον Τόμας Κρίστιανσεν, τον προπονητή του. Τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε οπωσδήποτε και καθυστερήσεις.
0: Όχι πολλές όμως, έτσι.
2: Ένα πεντάλεπτο θα το έχουμε.
0: Ναι, το cooling break είναι και, και οι αλλαγές. Δεν οι έχουμε αλλαγές. Κάποιο τραυματισμό όχι. Για να κρατήσει όχι. Παραπάνω χρόνο.
2: Όχι, όχι. Εκεί στο πεντάλεπτο υπολογίζονται οι καθυστερήσεις. Δίας για τον Παναμά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Κόρδοβα ακόμα πιο πίσω στον Μοσχέρα που έχει βγει πολύ μακριά από την εστία του. Σε ρολό λίμπερο. Πάσα στο χώρο του κέντρου. Η κάθετη που επιχείρησε ο Ράμος δεν είναι καλή. Γυρέλκη Φαταγιού προσπάθησε με σαν τρεις Παναμέζοι στην μπάλα και έκοψαν. Λογικό. Τώρα όσο περνούν τα δευτερόλεπτα και πηγαίνουμε προς την λήξη, φαντάζομαι ότι και οι δύο προπονητές θα σκέφτονται και το 0 στην άμυνα, έτσι. Βέβαια ο Κυρός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε τους παίκτες του Παναμά. Από αριστερά Μουρίλο μπαίνει στην περιοχή. Θα γυρίσει το σουτ. Είναι πολύ άστοχο το σουτ αυτό που έγινε από τον Μπαρτσένας, ενώ έχουμε άλλη μια αλλαγή. Ο Αγίου εκτός αγωνιστικού χώρου στο 87 στην θέση του με το νούμερο 25 ο Αντού. Έχει πάρει και τις αλλαγές από τον Κεϊρός, δείχνει και τους συμπαίκτες του πως θα κινηθούν οι υπόλοιποι στον αγωνιστικό χώρο. 88 λεπτό, 0-0. Λέτε να πηγαίνουμε στο δεύτερο 0-0 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, Γιάννη.
2: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Μετά το μάτς της Ισπανίας. Για να δούμε. Τον Δίας, ωραία ενέργεια. Από αριστερά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Έχουν γυρίσει όμως και έχουν κλείσει τους χώρους οι Γκανέζοι. Μια σέντρα που θα βγει. Παλεύει για την κατοχή ο Αντράτε. Θα την χάσει, έκανε και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο ρέφερι. Και για να δούμε τώρα το δεκάρι της Γκάνας να κάνει την ωραία ενέργεια. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Το Μασασάντε σηκώνεται και διαμαρτύρεται.
0: Εδώ θα μπορούσε να δώσει φάουλ.
2: Θα μπορούσε να το δώσει. Από την άλλη μεριά προσπάθησαν να βγουν γρήγορα στην κόντρα οι παίκτες του Παναμά με τον Κόρδοβα. Γύρισαν οι Γκανέζοι. Κάθε την παλιά ήταν έξυπνη αλλά αρκετά φιλόδοξη από τον Χάρβεϊ. Προσπάθησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Μπαρτσένας. Ο Μάκρυνση για τους Γκανέζους και υπάρχουν και προϋποθέσεις τώρα. Για να δούμε αυτή τη φάση. Θα περάσει ωραία η μπάλα. Εδώ έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία τώρα στο 89, πλασέ. Μεγάλη απόκρουση του Μοσκέρα. Η φάση όμως ως μη γενόμενη, καθώς είναι εκτεθειμένος ο Ασάντε, ο οποίος έκανε την τελική προσπάθεια. Ο Μοσκέρα του είπε όχι, για να δούμε.
1: Μια τρίχα από τα ράστα εδώ.
2: Ναι, οριακά, οριακή φάση. Οριακή φάση. Μια τρίχα από τα ράστα, ωραία. Το είπε ο Άκης. Ως μη γενόμενη φάση, αλλά και πάλι ο Μοσχέρα είπε όχι στον Τόμας Ασάντε. Άλλη μια αλλαγή για από τον Κρίστιανσεν. Μπλάκμαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το νούμερο 20 θα περάσει ο Ντόι, ο Γοδόι. Στον αγωνιστικό χώρο ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε τα 90 στο παιχνίδι. Θα δούμε βέβαια και τον έξτρα χρόνο των καθυστέρησεων. 0-0, 6 λεπτά πέσαμε έξω για Χανατζή.
0: Ναι.
2: 5 λέγαμε, 6 έδωσε.
1: Εσύ φταίς που τον ακούς.
2: Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα 6 λεπτά δούμε κάτι, δούμε γκολ. Σε ένα παιχνίδι που ποιοτικά δεν μας έχει προσφέρει πολλά πράγματα, έτσι. Φαταγιού θα χάσει την μπάλα. Έκοψαν οι παίκτες του Παναμά. Και κρατούν την μπάλα στην αμυνά τους. Χάρβεϊ. Αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που πήρε ο Ράμος. Ακόμα πιο πίσω στον Κόρδοβα, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του. Για να ελευθερώσουν τώρα και με χώρο το κέντρο να βγει μια παλιά, για να δούμε. Θα έχουμε κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει ο Μπαρτσένας, ο αρχηγός του Παναμά και όλοι όρθιοι.
1: Ο κόουτς ξεσηκώνει όλους.
2: Σηκώνεται ο Δανός, αλλά που λέμε έτσι, Δάνη είναι ψυχρή. Είδες, γύρισε προς τον κόσμο, σηκωθείτε.
1: Μεσογειακή κίνηση.
2: Έτσι, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάτι αυτό στημένο για τον Παναμά. Η εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής. Πιο ψηλά από όλους σηκώθηκε και έκοψε ο Ατζεντέγη. Θα έρθει να κερδίσει μια κόντρα σε Μένιο, θα πάρει το πλάγιο για την ομάδα της Γκάνας. Ένα γέμισμα τώρα ψάχνοντας την γρήγορη κόντρα.
1: Εν τω μεταξύ είναι 3 παίχτες της Γκάνας και 7 του Παναμά πίσω από σέντρα.
2: Έτσι. Για να δούμε. Αταγιού από δεξιά. Αταγιού κρατάει, κάνει τις προσποίησεις. Περιμένει την βοήθεια που έρχεται, βγαίνει σέντρα από τον Γιρένκι. Απομάκρυνση και πάλι. Πλάγιο για την Γκάνα στο ύψος της περιοχής του Παναμά. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Σενάγια μπροστά πίσω. Ο Ποκού στον Μενσά που έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Σεμένιο. Ο Ποκού ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Φατιγιού. Κοβούν εύκολα οι παίκτες του Παναμά, αλλά δεν κρατούν την μπάλα. Κατοχή και πάλι για τους Γκανέζους. Μενσά προσπάθησε με την προσποίηση εκεί να περάσει μπροστά, χωρίς να τα καταφέρει. Να μαρκάρισμα. Παίζεται, λέει και πάλι ο διαιτής, αφήνει το παιχνίδι. Και οι παίκτες του Παναμά από αριστερά προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση. Μπάλα μπροστά πίσω. Κόρδοβα μια παλιά, μια κάθετη. Ο Ντίας θα κάνει ωραία ενέργεια, θα κερδίσει τις προσποιήσεις, θα βγάλει και την σέντρα. Την πάσα τη σέντρα την έβγαλε ο Γοδόη. Έκοψαν οι παίκτες της Γκάνας. Και για να δούμε αν έχουν προϋποθέσεις. Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι. Όλη η ενέργεια όμως και πάνω από το μισό γκολ ανήκει στον Τόμας Ασάντε, ποιος πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε την προσποίηση, κέρδισε μια κόντρα στο κατάλληλο χρονικό σημείο, γύρισε εκεί που δεν έχει πρόβλημα να έρθει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Γιρένκι, και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Γκάνα ανοίγει το σκορ. Γκάνα Παναμάς 1-0 με σκόρερ τον Γιρένκι, αλλά όλη την ενέργεια να την έχει κάνει σε πάσα πάρε βάλε ο Μπράντον Τόμας Ασάντε. Έξαλα πανηγύρια στον πάγκο της Γκάνας, έξαλα πανηγύρια και από τον Κεϊρός που βλέπει να ξεκινάει με το δεξί αυτό το παγκόσμιο κύπελο ως ομοσπονδιακός προπονητής της Γκάνας.
0: Το δεκάρι της Γκάνας, Γιάννη,
1: όχι,
0: την
1: έκανε. Όχι, δεν το λέτε, το δέκατο καλό.
2: Το δέκατο καλό, έκανε όλη την ενέργεια, το δέκατο καλό.
1: Αλλά έχει κάνει έγκλημα ο δεξιός κεντρικός αμυντικός σου, πάει, βλέπει ότι δεν έχει τα βήματα και κάνει το λανθασμένο τάκλινγκ, γιατί άμα πάρει και παίξει άμυνα θα τον καθυστερήσει πάρα πολύ.
2: Σωστά, αν κλείσει το χώρο.
1: Βέβαια.
2: Σωστά, κίνημα, και είδες, επειδή έχεις παίξει και εσύ μπάλα, καταλαβαίνεις από ποδόσφαιρο.
1: Όλο σου μπούτε έχω παίξει.
0: Γιατί στο PlayStation δεν το...
1: Ξέρεις εκεί. Εγώ ξέρεις, όταν παίζαμε μπάλα ήταν το χοντρό βάλ τον τέρμα.
2: Έλα, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Μπάζερ μπίτε, ρε.
2: Ναι, είδες για Χανατζή, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.
0: Το έχεις ξανακάνει, μπράβο, μπράβο.
2: Να τα λες αυτά. Λοιπόν, νομίζω εδώ θα έχουμε σέντρα και λήξη, ενώ έχουμε και αλλαγή. Α, όχι, πάνε αλλάξει ο Γιρένκι φανέλα. Έχει ματώσει η φανέλα του. Ο σκόρερ της Γκάνας που ξεκινάει με το δεξί. Να και ο Κεϊρός, καμάν φωνάζει προς τους φιλάδους της Γκάνας.
1: Άλλαξε η εικόνα, ε.
2: Άλλαξε, άλλαξε η εικόνα. Λογικό είναι. Ενθουσιασμός από τη μία μεριά, απογοήτευση από την άλλη.
1: Εντάξει, φτάνουν στα αυτιά μας φοβερός φυσικός ήχος με τα τραγούδια.
2: Ναι, είναι ωραίο να ακούς τον ενθουσιασμό, τα τραγούδια των φιλάβλων. Εδώ τώρα δεν χρειάζεται αυτό, να γυρίσει η φάση πίσω για να ξαναεκτελεστεί, ξαναγίνει σέντρα των παικτών του Παναμά. Κοίτα εδώ ένα σύστημα ωραίο για Χαλατζή, το βλέπεις?
1: Το βλέπω, ναι,
2: όλοι
1: αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
2: Όλοι κατεβαίνουν κάτω, σαν αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ναι. Είναι και το γήπεδο που τους εμπνέει. Πλάγιο για τον Παναμά, για να δούμε αν έχει κι άλλες συγκινήσεις αυτό το παιχνίδι. Από αριστερά, από δεξιά, συγγνώμη, με τον Μουρίλο να παίρνει φορά, να εκτελεί προς την περιοχή. Κεφαλιά που έγινε από τον Χάρβεϊ, μαρκάρισμα και φάουλ. Αχρίαστο αυτό το φάουλ σε αυτό το σημείο που έγινε. Είναι μια ευκαιρία για σέντρα μπρος στην περιοχή,
1: λέτε,
2: της Γκάνας. Ευκαιρία για σέντρα μπρος στην περιοχή,
1: λέτε,
2: της Γκάνας.

0: Ο Ασάρε στην κεφαλιά του Ισμαήλ Δίας, την πρώτη κεφαλιά μέσα στην περιοχή την πήρε ο τερματοφύλακας του Παναμά. Ο Μουσκέρα, την δεύτερη κεφαλιά ο Δίας, μπλόκαρε ο Μπέντζαμιν Ασάρε, κάποιος πήγε να διεκδικήσει την μπάλα, του έχει βρει.
1: Άρχισαν οι κοκορομαχίες, αλλά νομίζω σταμάτησε το, το επεισόδιο. Έτσι, μια κίτρινη κάρτα από το διαιτητή.
0: Επεισόδιο λήξαν.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Ο Μοσχέρα πιο ψηλά από όλους παίρνει κεφαλιά. Ο Δίας όμως δεν πιάνει γεμάτη κεφαλιά. Δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει. Ο Ασάρε που επαναλαμβάνω πέρασε στο παιχνίδι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην θέση του βασικού τερματοφυλακά της Γκάνας, ο Λορένς Ατιζίγκη. Το ιατρικό επιτελείο της Γκάνας στο χορτάρι.
1: Και ενώ Γιάννη έχουν περάσει 3,5 λεπτά από την λήξη και τον 6 λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Α, ήταν χτύπημα εδώ, ξαναείδα τη φάση.
2: Έτσι, στην μπάλα πάνω.
0: Ναι, στην μπάλα, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Εκεί έχει μπλοκάρει και πάει με καθυστέρηση ο Χάρβεϊ, ο οποίος βλέπει και την κίτρινη κάρτα τον διαιτητή για αυτό το φάουλ πάνω στον goalkeeper της Γκάνας, τον Ασάρε. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Με το που βγει το ιατρικό επιτελείο, με το που σηκωθεί ο Ασάρε και κάνει το ελεύθερο.
2: Α, ένα τέτοιο καπελάκι θα μου παραγγείλει.
0: Ένα τέτοιο στο έχω παραγγείλει ήδη, να ξέρει, δεν χρειάστηκε να μου το πει καν. Βλέπουμε τις εικόνες στις εξέδρες. Στο Τορόντο του Καναδά. Πίκρα. Κλαμμένα μάτια βλέπω.
2: Λογικό.
0: Από τους φίλους του Παναμά.
1: Το πίστεψαν.
0: Το πίστεψαν, το πίστεψε και ο Κρίστιανσεν.
2: Ήταν και ιστορικός πόντος τώρα.
0: Έτσι. Βέβαια, ναι. Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία στην πρώτη του συμμετοχή το 18, εκτελέστηκε από τον Ασάρε. Το βολέ αφήνει ο διαιτητής ακόμα. Για να δούμε αν έχει άλλη μια ευκαιρία ο Παναμάς. Το φάουλ που θα γίνει. Που εκτελέστηκε γρήγορα. Αντράντε, ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει εκεί που θα πάρει ο Μουρίλο. Μουρίλο κρατάει. Ωραία η πάσα, αλλά πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε.
2: Τέλος.
0: Εκτός αγωνιστικού χώρου, τριπλό σφύριγμα. Λήξη.
2: Και η Ρος μπαίνει μέσα και πανηγυρίζει τρέχοντας.
0: Πάει στον κόσμο, πάει στον κόσμο και η Ρος.
2: Τρομερά πράγματα, ε.
0: Απίστευτο, εντάξει. Είναι ένας προπονητής που έχει αναλάβει λίγους μήνες.
2: Ναι, ναι.
0: Στο τιμόνι της Γκάνας. Το χαίρεται.
2: Του βγήκε και το άγχος, βέβαια.
0: Πάει γονατίζει μπροστά στον κόσμο και πανηγυρίζει. Σαν να έχει σκοράρει ο Κεϊρός.
2: Ναι.
0: Του βγήκε, ναι. Ας μην ήταν ο Παπαγεωργίου στη μετάδοση και θα σου έλεγα. Γυρέλκι, 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο παίκτης που λύνει τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του και δίνει τη νίκη, το τρίποντο. Γκάνα, Αγγλία, Αγγλία και Γκάνα στην κορυφή με 3 βαθμούς στον 12ο όμιλο, χωρίς βαθμό η Κροατία και ο Παναμάς. Και για να δούμε αν η Γκάνα θα μπορέσει να μπει σφήνα ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία, που είναι τα δύο λογικά φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Δύσκολο το βλέπω, Γιάννη.
2: Το ζητούμενο είναι αν η Γκάνα των τελευταίων 39 λεπτών μαζί με την καθυστέρηση μπορεί να χτυπήσει την Κροατία, έτσι.
0: Για να δούμε, για να δούμε, θα δούμε. Έχει δρόμο ακόμα. Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές. Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη στον 12ο όμιλο με τις δύο αναμετρήσεις στη ματσάρα που παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα. Αγγλία, Κροατία 4-2, και αυτό το μάτς που ήταν μέτριο ποιοτικά, αλλά είχε τις συγκινήσεις του και βέβαια είχε και τον γκολ στα χασομέρια.
2: Εντάξει, μετά το 58 είχε ρυθμό όμως.
0: Ναι, είχε ρυθμό. Ναι.
2: Στο λέω εγώ που στο πρώτο ημίχρονο έχω πιει 4 ισοτονικά για να μείνω ξύπνιος. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν χρειάστηκε τίποτα. Δηλαδή το είδαμε πολύ ενδιαφέρον.
3: Ήσουν έτσι, σέντα,

0: Ναι.
1: Ωραία, παιδιά, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Καλημέρα, Γιάννη, να είστε καλά.
1: Ποιος είναι μετά.
2: Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Μιχάλης Λαδόπουλος. Οπότε θα δω Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: Με ματς Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Ματσάρα. Περιμένουμε Κολομβία εδώ.
0: Λογικά.
2: Λογικά.
0: Γιατί περιμένουμε Κολομβία. Περιμένω Φάμπιο Καναβάρο.
2: Γιατί είναι
1: και
2: πιο
1: Καναβάρο,
2: δυνατή.
1: Αλλά εντάξει, Κολομβία είναι παραδοσιακά μια δύναμη που έχουμε μεγαλώσει εμείς, Άκη Δημακή.
2: Είναι πιο δυνατή ομάδα.
0: Απλά θα σου πω ότι διάβαζα τώρα σε ένα ξένο πρακτορείο στο πρώτο μήχρονο, στο Ουσμπεκιστάν είναι κλειστά σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικός τομέας, έχουν μπει παντού τεράστιες οθόνες και έχουν συντασκέντη φτιαχτεί και δύο fan zones που χωρητικότητας 10.000 κόσμου και όλοι θα βλέπουν την προσπάθεια του Ουσμπεκιστάν γιατί είναι ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας.
1: Το ζήσαμε και εμείς το 94, δεν πήγε καλά αυτό.
0: Πετάγαμε παπούτσια στα αποδυτήρια εμείς.
2: Και η Κολομβία έχει άσχημες εικόνες από το 94,
1: ναι,
2: Γιάννη.
1: Ναι, γιατί είχαμε την δολοφονία.
0: Πονάς τον άνθρωπο να επαναξεκούρασε τώρα. Έχει πιάσει την κουβέντα. Γιάννη μου, καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή να είσαι.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Hera Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 13 λεπτά μετά τις 4, Σέρα Σπορ, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα της Σέρα Σπορ, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής. Και Άκη, ανοίξουμε γραμμή με Αμερική.
1: Πάμε Χιούστον.
0: Πάμε Χιούστον.
1: Πάμε
0: Χιούστον να συναντήσουμε τον Τάσο Κολίτζα. Τάσο, καλή σου μέρα.
2: Ή καλησπέρα. Καλημέρα εκεί. Μπάλα non-stop από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το 24 hours Σιέρα Σπορ, συνεχόμενες εκπομπές για να καλύψει τα πάντα και βέβαια και με τη δική σας βοήθεια. Έτσι, η απεσταλμένη όλη τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Νομίζω ότι έχετε δώσει την καρδιά και την ψυχή σας για να ενημερώνετε τα πάντα και τους πάντες.
2: Εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο για τους αγώνες, άλλωστε. Δεν είναι απλώς μια σειρά αγώνων του Μουντιάλ, είναι μια τεράστια διοργάνωση, ένα τεράστιο πάρτι. Πόσο μάλλον αυτό το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαφορετικές παραστάσεις από κάθε μία, με διαφορετικό τρόπο νομίζω το ζει και κάθε μία. Εγώ εδώ που σας μιλάω από το Χιούστον, δεν είναι και η πιο έτσι θερμή πόλη γύρω από το Μουντιάλ. Δεν έχουν βοηθήσει και οι καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής, αλλά είναι εντυπωσιακή αντίθεση. Σε σχέση με το Μεξικό που είχα τη χαρά να βρεθώ για την πρεμιέρα, αναμενόμενο βεβαίως, το Μεξικό είναι μια χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο, αλλά εκείνη η εμπειρία του να βρεθεί στο Αστέκα δεν μπορεί να συγκριθεί νομίζω με κανένα γήπεδο το οποίο, υπερσύγχρονο γήπεδο που μπορεί να επισκεφτεί κανείς εδώ στις ΗΠΑ και στο Καναδά.
1: Εμπειρία ζωής.
2: Ήταν ακριβώς εμπειρία ζωής, οπότε είναι έτσι κάπως περίεργο το κοντράστ στάνοντας στο Χιούστον, το οποίο με το ζόρι προσπαθεί να καταλάβει ότι υπάρχει μια διοργάνωση όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερο ακούγονται, σας μεταφέρω έτσι λίγο κλίμα και όχι θετικό η αλήθεια, είναι τη συγκεκριμένη πόλη, γιατί παρακολουθώ και τις εκπομπές από το Fox, το κανάλι που μεταδίδει άλλωστε και τα παιχνίδια, και είναι κάτι που έχει βγει προς τα έξω, έτσι μια δυσφορία προς τη FIFA για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τις fan zone, για τα κόστη που έχουν ανέβει παντού για διάφορες επιχειρήσεις εστίασης, όπως είναι τα πάρκινγκ που βρίσκονται γύρω από το γήπεδο, για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω από το γήπεδο και από την fan zone. Γενικότερα δεν έχουν νιώσει ακόμη έτσι το γιορτινό πνεύμα του Μουντιάλ και έχουν σταθεί περισσότερο τα προβλήματα τα οποία λογικό ήταν σε κάποιο βαθμό να προκύψουν σε άλλους τομείς εξωαγωνιστικούς.
0: Τάσο, περιέγραψε στο Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Οι Πορτογάλοι τον τελείωσαν το μάτς, μια και βρισκόσαστε στο Χιούστον. Τι είπαν? Χιούστον, we have a problem.
2: Δεν το παραδέχτηκαν ακριβώς, γιατί παρακολούθησαν τις δηλώσεις του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και του Κριστιάνου Ρονάλντο. Ήταν περισσότερο να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους, ότι συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Προσπαθούν έτσι λίγο να ερεμήσουν την κατάσταση, γιατί προφανώς έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα, νομίζω σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Εννοείται, εγώ σήμερα μπήκα.
2: Αν αυτή η ομάδα μπορεί να συνεχίζει να παίζει με αυτόν τον τρόπο και κυρίως με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζει και για τα 90 λεπτά.
1: Εγώ μπήκα πριν από λίγο και στην Αμπόλα και σε κάποια άλλα μέσα. Πρώτο θέμα είναι το κράξιμο στον Κριστιάνο. Λες και φταίει μόνο ο Κριστιάνο για όλο αυτό, έτσι.
2: Εγώ μαζί σου είμαι, γιατί και με συναδέλφους έχω τσακωθεί που μου λέγανε ότι μάλλον έδειξα υπέρμετρο σεβασμό στον Κριστιάνο. Νομίζω ότι η υποχρέωσή μου ήταν και είναι ακόμα.
1: Εννοείται.
2: Δεν υπήρξα ποτέ φαν του Ρονάλντο, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Αλλά τώρα, όταν βλέπουμε έναν τόσο μεγάλο στάρ στη δύση της καριέρας του, στις τελευταίες του παραστάσεις σε τέτοιο επίπεδο, νομίζω ένα σεβασμό πρέπει να τον δείξουμε και να κάνουμε και λίγο υπομονή, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Το πρώτο παιχνίδι ήταν, δεν σκόραρε. Θα μπορούσαμε να σταθούμε στην πολύ κακή εμφάνισή του για 80, 85, 89 λεπτά και να βάλει ένα γκολ στο τέλος και να κερδίσει η Πορτογαλία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Νομίζω.
2: Και θα ήταν διαφορετική συζήτηση μετά.
0: Νομίζω
2: αλλά
0: όμως.
2: Να πάμε σε ποδοσφαιρική ανάλυση.
0: Νομίζω όμως, το είπες και εσύ στην περιγραφή του παιχνιδιού, ότι όλοι οι Πορτογάλοι υστέρησαν. Δεν πήγανε σε πολύ καλό παιχνίδι, πώς να σου πω.
2: Όχι, μα ισχύει.
0: Δεν έπιασα καλή απόδοση.
2: Περισσότερο απογοητεύτηκα από τον Μπρούνο Φερνάντες, από τον Μπερνάρντο Σίλβα, από τον Πέδρο Νέτο, παρά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον οποίο δεν περίμενα, η αλήθεια είναι πολλά. Γιατί έχουμε, μπορεί να μην παρακολουθούμε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και εκεί τα πήγε περίφημα, αλλά η εικόνα που έχουμε από τον Ρονάλντο γενικότερα και από τα highlights, αλλά και από τα παιχνίδια που έχει δώσει τα προκριματικά του Μουντιάλ, είναι ένας παίκτη που έχει βαρύνει πάρα πολύ. Και είναι και πολύ αργός και στις αντιδράσεις του. Το είδαμε αυτές τις δύο χαμένες ευκαιρίες που έχει, που είχε πριν από 1, 2, 3 χρόνια. Τα είχε βάλει 2 γκολ σήμερα ο Ρονάλντο. με τις δύο φάσεις που του δόθηκαν.
0: Αναμφισβήτητα.
1: Ο Ρονάλντο, οπότε, ποιος...
2: νομίζω περισσότερο θα πρέπει να προβληματιστεί η Πορτογαλία για, την έλλειψη διάθεσης που έδειξαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Βιτίνια, αυτός ο υπερπαίκτης, έτσι, τον οποίο θαυμάζουμε τα τελευταία χρόνια με την Παρίζ Ζερμέν, δεν υπάρχει άλλος παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Βιτίνια. Και τον είδαμε να παίρνει την πρώτη πάσα και απλά να παίζει παράλληλα. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σχεδόν.
0: Ναι.
2: Ρονάλντο... δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι μπροστά ένας κόνος, ας πούμε, που κάθεται και δεν κάνει τίποτα.
1: Ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 10 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς γκολ, έτσι με το εθνικό, ναι, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Αλλά έπιασε και αυτό στον Μέση.
2: Έτσι. 30, έχει 30 στο σύνολο, και εγώ εντυπωσιάστηκα από το νούμερο φέτος. Στη Σαουδική Αραβία, οκ. Okay, αλλά έχει 30 γκολ. Από την επαφή του δεν την έχει χάσει με τα αντίπαλα δίχτυα.
0: Σωστό.
2: Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να μπει και πολύ ψηλά, κακά τα ψέματα, ο πύχης για τον Ρονάλντο σήμερα. Μετά το μαγικό που έκανε χθες.
0: Ο Μέση.
2: Ο πραγματικά κορυφαίος.
0: Ναι. Νομίζω ότι σήμερα απαντήθηκε και το ερώτημα στο ποιος είναι καλύτερος, αν θέλεις.
2: Όχι.
0: Έχει απαντηθεί καιρό.
2: Εδώ και καιρό, ναι.
1: Και πολύ καλή.
2: Αλλά είναι, χαιρόμαστε να βλέπουμε το Μέση ότι θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Δηλαδή να πρωταγωνιστήσει. Αυτό το έχει δείξει. Αν θα ξανασηκώσει την κούπα, δεν το ξέρω.
1: Πολύ καλή εμφάνιση για τον Κονγκό του Μουτουσαμί, του Ατρομήτου. Πάρα πολλά χιλιόμετρα.
2: Εξαιρετικός. Ήταν αυτός που έκανε όλη τη δουλειά τελικά σε όλο το 90 λεπτό στο χώρο του κέντρου. Έτσι, φρέσκαρε τους παρτενέρ του στην τριάδα ο Ντεσάμπρ. Αυτός έμεινε μέχρι το τέλος και πρέπει να κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες που έδωσε.
1: Τάσο, με δεδομένο ότι ουσιαστικά μας μένει ο επόμενος αγώνας τώρα που είναι το
0: Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Έχουμε δει όλες τις ομάδες με δύο τίτλους. Μας δίνεις λίγο έτσι το στίγμα που έχουμε δει μέχρι τώρα το Μουντιάλ, κατά τη γνώμη σου και από αυτά που εσύ έχεις δει.
2: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Για μένα αυτό που κρατάω και επειδή το έζησα κιόλας, αλλά υπάρχουν και άλλες τέτοιες όμορφες μικρές ιστορίες. Για μένα μέχρι στιγμής είναι το Μουντιάλ των μικρών. Είναι το γκολ του Κουρασάο, είναι το γκολ σήμερα για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και το θετικό αποτέλεσμα που πήρε. Δηλαδή, βλέποντας τι χαρά δίνει απλώς ένας βαθμός ή ένα γκολ σε ένα ολόκληρο έθνος.
0: Η ισοπαλία που πήρε το πράσινο ακροτήρι,
2: Ναι, βεβαίως. Για όλες τις μικρές χώρες. Ούτως ή άλλως, ναι, οι μεγάλες χώρες θα μας απασχολήσουν στα νοκάουτ. Νομίζω δεν είχε κανένα νόημα τώρα στη φάση των ομίλων, ειδικά σε αυτό το Μουντιάλ που θα περάσουν όλοι οι μεγάλοι, να βλέπουμε απλά συντριβές και τους μικρούς να τρώνε το ένα γκολ μετά το άλλο. Δεν νομίζω θα έμενε κάτι θετικό από κάτι τέτοιο στην πρώτη φάση τουλάχιστον του Μουντιάλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε είχαμε σήμερα μαζί μας. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Και καλές μεταδόσεις.
0: Να είστε
2: καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Τι είπες για το πράσινο ακροτήρι τώρα?
1: Ότι πήρε την ισοπαλία με την Ισπανία.
0: Γιατί όμως λέγεται πράσινο ακροτήρι?
1: Γιατί έτσι λέγεται, ρε. Γιατί? Τι να κάνουμε τώρα?
0: Ναι, αλλά τα χρώματα της σημαίας του είναι μπλε, άσπρο, κόκκινο με 10 κίτρινα αστεράκια. Το ξέρεις το story? Γιατί έψαξα τώρα και το βρήκα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι.
1: Πάντως είναι αυτή, έτσι.
0: Ναι, αλλά το πράσινο ακροτήρι, πρώτα απ' όλα δεν είναι ούτε πράσινο, αλλά δεν είναι και ακροτήρι. Έτσι. Είναι ουσιαστικά ένα νησιώτικο σύμπλεγμα που ουσιαστικά ονομάστηκε πράσινο ακροτήρι από τους Πορτογάλους όταν το είχαν υπό την κατοχή τους, από ένα ακροτήρι όμως ξένης χώρας, ουσιαστικά από τη Σενεγάλη. Λοιπόν, τα χρώματα τους είναι μπλε, που συμφωνίζει τον Ατλαντικό ωκεανό και τον ουρανό, λευκό που συμβολίζει την ειρήνη, κόκκινο που συμβολίζει το μόχθο του λαού, και κίτρινα αστέρια είναι τα 10 ουσιαστικά νησιά που το βρίσκουν σε κύκλο και χαρακτηρίζουν την ενότητα του έθνους. Και το πράσινο ακροτήρι ουσιαστικά είναι το παρατσούκλι που βγάλανε οι Πορτογάλοι και έχει μείνει όταν το είχαν υπό την κατοχή τους.
1: Τρομερή
0: ιστορία. Ούτε πράσινο, ούτε ακροτήρι.
1: Ούτε ακροτήρι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 25 λεπτά μετά τις 4, Σάκης Δημακός,
1: Δημήτρης Γιαχανατζής
0: και Γιάννης Κωνσταράκης στην ρύθμιση των ήχων. Πού πάμε, Άκη?
1: Θες να πάμε στον Ντάλλας?
0: Πάμε Ντάλλας, βέβαια.
1: Γεια σου Ιωσήφ Νικολάου.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλεις, Ιωσήφ.
2: Εμένα είναι 8 η ώρα το βράδυ, 8:25.
0: Πότε καλησπέρα λέμε σε σένα,
1: Ιωσήφ.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι έχεις περιγράψει το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι σήμερα του Παγκοσμίου Κυπελλού, τον αγώνα της Αγγλίας με την Κροατία. Εγώ δύο τίτλους θα σου δώσω για να πάρεις αφορμή. Ένα, επειδή ξέρεις ότι είμαι και πολύ φιλοάγγλος, It's coming to home. Και νομίζω ότι σήμερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αγγλίας, που είχε πίσω θέματα, έχει τρέξει τόσο πολύ και έχει βγάλει τέτοια ένταση όσο η Πορτογαλία, η Βραζιλία, η Γαλλία και η Ολλανδία μαζί.
2: Συμφωνώ. Έδωσες καλούς τίτλους και νομίζω ότι η αλλαγή στο πρόσωπο του προπονητή έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, χωρίς να θέλω να ισοπεδώσω μια προσπάθεια που έφερε πρόκριση σε δύο τελικούς Euro και έναν ημιτελικό Mundial με τον Southgate, αλλά νομίζω ότι επέλεξαν έναν άνθρωπο που είναι προπονητής στο knockout, είναι το knockout εννοώ του Champions League, το knockout, διότι οι Άγγλοι δεν έχουν άλλο υπομονή, οι Άγγλοι θέλουν τίτλο. Δεν ξέρω αν αυτό θα φτάσει εκεί, διότι η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, ο δρόμος είναι μεγάλος, αλλά το It's coming home με αυτήν την εμφάνιση που έδωσε σαν τίτλο ταιριάζει απόλυτα, διότι η Κροατία δεν είναι μια ομάδα που δεν είναι υπολογίσιμη. Η ένταση που βγάλαν οι Άγγλοι όταν οι Κροάτες έφτασαν δύο φορές στην ισοφάρηση και το υψηλό pressing που ασκούν στον αντίπαλο είναι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το βλέπαμε στην Αγγλία της εκδοχής Southgate.
1: Και ειδικά έχει... αν συνυπολογίσουμε το τι έχει βγάλει ο Λιβάκοβιτς, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει τρομερές διαδοχικές επεμβάσεις.
0: Νομίζουν και το πρόσωπο του αγώνα, αν εξαιρέσει τα δύο γκολ που έχει βάλει ο Χάρι Κέιν, έτσι. Νομίζω ότι ο Λιβάκοβιτς άξια πρέπει να πάρει το τίτλο.
1: Ουσιαστικά ο Λιβάκοβιτς, και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Ιωσήφ, κρατάει εντός μάτς τους Κροάτες.
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Καλά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω επίσης ότι η Αγγλία, δηλαδή, σε μια εικόνα, αν το πάρεις στο πώς ξεκινά τις διοργανώσεις αυτές και πώς καταλήγει, είναι λίγο copy-paste. Δηλαδή ξεκινά με ενθουσιασμό και καταλήγει απογοήτευση το τέλος. Γι' αυτό θέλω, επειδή είναι η αρχή ακόμα και είναι το ξεκίνημα της διοργάνωσης, να είμαι λίγο συγκρατημένος ως προς το αν δηλαδή όντως αυτό που είδαμε σήμερα θα βγει σε διάρκεια σε όλο το τουρνουά. Αλλά δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έπαιξε με μια ομάδα που την απέκλεισε το 2018 στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Έπαιξε με μια ομάδα η οποία έχει πολύ δημιουργικότητα στο παιχνίδι της. Και αυτό δεν φάνηκε σήμερα. Και δεν φάνηκε σήμερα λόγω της πίεσης που άσκησαν οι Άγγλοι και το πόσο εύκολα ανακτούσαν μπάλα όταν οι Κροάτες προσπαθούσαν να κάνουν οι ίδιοι το παιχνίδι το δικό τους. Νομίζω ότι αυτά τα στατιστικά που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι Άγγλοι, τα διάβαζα δηλαδή από χθες, τη σύγκριση της Αγγλίας του Τούχελ με την Αγγλία του Southgate, είναι πολύ αντιπροσωπευτικά. Το high press των Άγγλων επί Τούχελ είναι σε ένα ποσοστό διπλάσιο από αυτό που είχε η Αγγλία επί Southgate. Η επιλογή των παικτών που έκανε ο Τούχελ και ενόχλησε
1: και που το κριτικάρανε πάρα πολύ, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, σε αυτό πάω να αναφερθώ. Η κριτική που του άσκησαν για τις επιλογές να αφήσει εκτός και τον Φόντεν, να αφήσει εκτός και τον Αλεξάνδερ Άρνολτ και τον Μαγκουάιρ, όλους τους παίκτες που στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, και να επιλέξει παίκτες όπως ο Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σήμερα, για παράδειγμα, σε πολλούς τομείς, να επιλέξει ποδοσφαιριστές που δεν είχαν την απήχηση στο αγγλικό κοινό με αυτούς που άφησε εκτός. Όπως για παράδειγμα ο Ρότζερς, που μπορεί να μην ήταν βασικός σήμερα, να μην ξεκίνησε βασικός, αλλά ενδέχεται στα επόμενα παιχνίδια να τον δούμε αντί του Μπέλιγχαμ. Να μην είναι σε όλα τα μάτια βασικός ο Μπέλιγχαμ. Και να δώσει ανάσταση ο Ρότζερς σε αυτόν. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν άλλου είδους χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν αυτοί που άφησε εκτός. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι ο Αλεξάνδερ Άρνολτ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σεντρών στο παιχνίδι της Αγγλίας επί Southgate προερχόταν από την πλευρά του. Αυτό όμως οδηγούσε πάρα πολλές φορές σε κενά στο transition που δημιουργήθηκαν επειδή ο Αλεξάνδερ Άρνολντ ανέβαινε συνεπώς και συχνά. Εάν συγκρίνεις το πώς έπαιξε σήμερα η Αγγλία, δεν έβλεπες στα πλάγια back να υστερεί στις επιστροφές της.
1: Ναι, ισχύει.
2: Δεν έβλεπες δηλαδή να κινδυνεύει από τις πτέρυγες σε βαθμό που να πεις ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα εκεί. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το διάβαζα ότι το εντοπίζουν οι Άγγλοι δημοσιογράφοι κυρίως που παρακολουθούν την εθνική, ότι οι επιλογές του ήθαν να κάνουν με αυτό, να φτιάξει μια ομάδα δηλαδή πιο physical, μια ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στη φυσική κατάσταση αντί στην δημιουργία και στις πολλές, πάρα πολλές προσπάθειες να ανεβάσει τις γραμμές της. Και νομίζω ότι αυτό βγήκε στο σημερινό μάτς. Δεν ξέρω αν θα βγει και απέναντι σε άλλους αντιπάλους, γιατί τα νοκάουτ είναι αυτά που κρίνουν.
1: Σωστό. Αλλά να θυμίσω ότι οι Άγγλοι στο μυαλό τους, εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, έχουν και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πατρίδα τους.
2: Βέβαια.
1: Και το περιμένουν πώς και πώς.
2: Μια και το αναφέρεις, του ανανέωσαν το συμβόλαιο μία εβδομάδα πριν από το Μουντιάλ και το ανανέωσαν μέχρι και το τέλος του 2028, δηλαδή να είναι ο προπονητής που θα τους οδηγήσει στο σπίτι του στο Euro. Και οι ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη του τύπου ήταν πάρα πολλές σχετικά με αυτό το ζήτημα. Και τι εννοώ, υπήρξε μια πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ερωτήσεων που είχε να κάνει με το αν θεωρούσε και ο ίδιος σωστό το να έχει ανανεωθεί ένα συμβόλαιο προπονητή πριν από το Μουντιάλ, χωρίς να γνωρίζουν δηλαδή το τι αποτέλεσμα θα φέρει.
1: Ναι, σε μια σου μπορεί να αποτύχεις, ναι.
2: Και ο ίδιος απαντούσε με φυσικότητα, λέγοντας ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία άκουσε το πλάνο μου, το ανέλησα, πίστηκε από αυτό. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα κρίνει το αν θα έχω το συμβόλαιο αυτό και μέχρι το Euro, είναι το αν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Και έγραφαν κιόλας, διάβαζα σήμερα οι Άγγλοι, ότι έχει μπει ρήτρα σε αυτό το συμβόλαιο που ανανεώθηκε, ρήτρα απόδοσης. Όχι μόνο δηλαδή αποτελέσματος, αλλά και απόδοσης. Δηλαδή, αν δεν ικανοποιεί η εικόνα της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ, υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που τους δίνει τη δυνατότητα να τους πάθουν το συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το κλείσω,
0: υπάρχει και αυτό πλέον, έτσι. Δεν το έχουμε ξανακούσει.
2: Ναι, δεν το είχα ξανακούσει εγώ, όντως. Δεν το έχω ξανακούσει. Πρώτη φορά το άκουσα.
1: Απλά επειδή τα τελευταία 7 λεπτά αποθεώνουμε την Αγγλία. Η Αγγλία, εγώ τουλάχιστον όπως την είδα, σου λέω, δεν είμαι και φαν τους. Έχει και μεμτά σήμερα, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ, ειδικά για τα νοκάουτ και με ομάδα που μπορεί να την πρεσάρει κιόλας, πολύ επικίνδυνο να προσπαθεί να παίξει 90 λεπτά build-up με δεδομένο ότι οι δύο κεντρικοί τους αμυντικοί δεν δείχνουν ότι έχουν και πολύ καλή χημεία.
2: Ναι, ναι. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό είπα ότι είμαι συγκρατημένος ως προς το τι θα δούμε εκεί που θα κρυθούν όλα. Δηλαδή, το τι θα δούμε ως προς τα νοκάουτ. Για παράδειγμα, η Αγγλία, για να το πάμε και λίγο πρακτικά, στο ταμπλό το οποίο βρίσκεται το Μεξικό διασταυρώνει. Το Μεξικό δεν εντυπωσίασε, δεν έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα, αλλά είναι μια ομάδα που πρεσάρει.
1: Εντάξει, αλλά ήταν και πολύ μέτρια ομάδα.
2: Δεν έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι, θέλω να πω, και τόσο δεδομένο το ότι θα δούμε την ίδια εικόνα όταν φτάσουμε στα νοκάουτ. Και το Μεξικό που αναφέρω είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκει στο ταμπλό τους.
1: Αν βγει δεύτερο.
2: Ναι. Αν προχωρήσουν οι Άγγλοι, βρίσκουν και τους Ισπανούς. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, ξαναλέω λοιπόν, για το τουρνουά. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η εικόνα σου δίνει την αίσθηση ότι πάνε αυτή τη φορά για να το πάρουν. Αλλά το «It is coming home» μπορείς δεδομένα να το πεις και να βγάλεις αυτόν τον ενθουσιασμό αν είσαι Άγγλος φύλαθλος, βλέποντας την εικόνα της πρεμιέρας. Είναι μια εικόνα την οποία δεν την έχει βγάλει σε αντίστοιχες πρεμιέρες η Αγγλία και είναι μια εικόνα που δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να διεκδικήσει τον τίτλο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή είναι κάτι που δεν το λες.
1: Έχουν και το εύκολο, το εύκολο γκολ με τον Κέιν μπροστά.
2: Μεγάλη υπόθεση. Ο Κέιν νομίζω ότι πέρα από το ότι είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έχει βάλει 60 γκολ μέσα σε μια σεζόν. Αυτό από μόνο του δηλαδή τα λέει όλα. Είναι τρομερό αυτό που έκανε φέτος με την Bayern. Δηλαδή, εγώ δεν το θυμάμαι σε επιθετικό ξανά. Υπήρχαν πάρα πολλά μάτια τα οποία έπαιζε ως τρίτος κεντρικός σκαφ. Έβγαζε 40 μπαλιές.
1: Μα και σήμερα το έκανε. Δεν γύρισε δύο φορές πίσω και έκανε τη 40 μπαλιά.
2: Σήμερα το έκανε. Έχει δίκιο και σήμερα. Απλά στην Bayern ήταν ακόμα πιο έντονο, Άκη. Στην Bayern ήταν ακόμα πιο έντονο, διότι μπορούσαν να υπάρξει τρομερή εναλλαγή στην τριάδα των μέσων επιθετικών μπροστά και δεν το βλέπεις τόσο έντονα το κενό του όταν προσπαθούσε να μεταφέρει την πίεση και το παιχνίδι στο επιθετικό τρίτο των Βαβαρών. Ενώ τώρα εδώ τον χρειάζονται στην περιοχή οι Άγγλοι.
1: Ναι,
2: εδώ
1: ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: είναι τόσο απλό το να μην βρίσκεται ο Κέιν εκεί.
0: Και λειτουργήσε... Είναι... Και λειτουργήσε Ιωσήφ και σαν αμυντικός πάρα πολύ καλά, έτσι, όταν χρειάστηκε.
2: Ναι, το έκανε, Δημήτρη. Μα το έκανε. Ναι. Στην φάση του, στην φάση της ευκαιρίας της Κροατίας με τον Γκβαρντιόλ, είναι αυτός που σταματά το σουτ.
0: Πραγματικά.
2: Και όχι μόνο. Τον έβλεπες παντού, ρε παιδί μου. Είναι όντως, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι υπερβολή.
1: Εν τω μεταξύ μου έχετε δώσει οποίο... πολύ καλή πάσα για τον Κέιν, όπου σήμερα ο Κέιν έκανε νέο ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα γκολ με πέναλτι, έφτασε τα 5 τέρματα. Τέσσερα.
0: Σοφάρισε καταρχήν το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ.
2: Του Γκάρι Λίνεκερ, βέβαια.
1: Λοιπόν, πάντα πολλά. Είναι πρώτος στα περισσότερα γκολ σε παγκόσμια κύπελα με πέναλτι. 5 γκολ. 4 Μέση, Μπατιστούτα, Εωσέμπιο. Και από 3 Ρονάλντο, Γκριεσμάν, Στόιτσκοφ και Νέσκινς.
2: Έχει βάλει 4 γκολ με πέναλτι ο Ευσέμπιο. Είδες τι κάνει εικόνα που έχουμε πολλές φορές χωρίς να τα παρακολουθούμε. Έχει την αίσθηση ότι ο Ευσέμπιο σκόραρε μόνο με κεφαλιές, δεν έβαζε πέναλτι.
1: Ιωσήφ μου, γι' αυτό έχει τον Άκη να στα λέει.
2: Έτσι.
0: Έχω το κομπιούτερ δίπλα μου, κατάλαβες.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, Ιωσήφ, ένα μικρό σχόλιο σου θέλω και για τον Λούκα Μόντριτς που τον είδαμε να παίζει σήμερα.
2: Κοίτα, σήμερα δεν ήταν καλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή τον εγκλώβησαν, δεν το επέτρεψαν και πολύ δημιουργία οι Άγγλοι με το pressing που άσκησαν και με το παιχνίδι δικό τους, γι' αυτό και βάλει και τον Kovacic, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έβγαλε περισσότερες μπαλιές από τον Modric, δηλαδή ελευθέρωσε στα πλάγια από τους θεριστές με τις μεταβιβάσεις του Kovacic. Αλλά εντάξει, δεν αναιρεί αυτό, το ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που για μένα πρέπει να συγκαταλέγεται στους καλύτερους όλων των εποχών. Αν ήταν Βραζιλιάνος ή Αργεντινός θα το λέγαμε δεδομένα,
0: ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι είναι 40 ετών, δεν είναι και τόσο εύκολο δηλαδή. Σωστό. Σε ένα Μουντιάλ μετά από τόσα παιχνίδια, διότι έπαιζε με τη Μίλαν βασικός ο Μόντριτς φέτος. Δεν είναι ότι έπαιξε 10 μάτς.
1: Ιωσήφ, είναι από λίγο ο Τάσο Κολίτσας μας είπε ότι στο Χιούστον δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Στον Τάλλας.
2: Ναι.
0: Εκεί στον Τάλλας.
2: Άκου, μια και σα το είπε ο Τάσο, γιατί έχω μιλήσει με τον Τάσο, ναι, για το πώς είναι και εκεί η κατάσταση. Εγώ, Άκη, θα σας αρέσει πολύ. Τις πρώτες δύο μέρες που ήρθα, πάω σε μια τεράστια γιγαντοθόνη που έχει στο κέντρο του Ντάλλας και μαζεύονται οι φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν παιχνίδια. Και πάω την πρώτη μέρα για να δω το Σκωτία IT. Και βλέπανε στη γιγαντοθόνη NBA, το τελικό του NBA.
0: Εντάξει.
2: Βλέπανε το New York Knicks San Antonio Spurs.
0: Ψώνησε τώρα, εντάξει, ναι.
2: Πάω τη δεύτερη μέρα για να δω το Σουηδία την Ισία και βλέπανε ένα κόκκι. Το κόκκι εκνευρίστηκα. Δηλαδή, εντάξει, στο NBA να το δεχτώ. Το NBA να το δεχτώ. Είναι τελικό, το Σαν Αντώνιο πες συνορεύει. Υπάρχει μια αγάπη για
0: να το στο Τέξας είσαι, μην το ξεχνάς.
2: Δεν το ξεχνάω.
1: Απλά θα σου πω ότι
2: το γεγονός πάντως.
1: Ότι τώρα που μιλάμε.
2: Ναι, ναι.
1: Συντασκένδη. Ναι. Υπάρχει σε fan zone για να δουν τον αγώνα του Ουσμπεκιστάν 10.000 κόσμος.
2: Φοβερό, καλά έκανες και το ανέφερες. Είναι τρομερό, παιδιά. Αυτό να πω δηλαδή και κλείνω με πολύ ωραία πάσα που μου δίνεις. Οι Αμερικανοί μπορεί να μην ασχολούνται καθόλου, αλλά όλος ο υπόλοιπος πλανήτης είναι τρελός με το ποδόσφαιρο.
0: Ζει και αναπνέει ακριβώς.
2: Ζει και αναπνέει για την μπάλα. Είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και δεν είναι η μόνη. Δεν είναι η μόνη. Δηλαδή τα γήπεδα, εγώ έχω πάει δύο φορές στον Τάλλας, για παράδειγμα. Είναι κατάμεστο το γήπεδο και δεν υπάρχει Αμερικανός. Δηλαδή τα εισιτήρια ενώ είναι στο Θεό, ενώ είναι τέτοιες οι τιμές τους, έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου για αθλητικό τουρισμό Μουντιάλ.
1: Να σου πω και ένα άλλο ωραίο. Να σου πω και ένα άλλο ωραίο. Επειδή είναι τρεις οι συνδιοργανώτριες, οι δύο Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, οι οποίες ο κόσμος δεν πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά στο Μεξικό ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο.
2: Έτσι είναι.
1: Δει που στο Μεξικό οι οδηγοί λεωφορείων έχουν βάλει μεγάλες οθόνες μέσα στο λεωφορείο για να βλέπουν επιβάτες τους αγώνες.
0: Μόνο μην τρακάρουν, ναι.
2: Ακή, έφυγα 7 η ώρα το πρωί για να πάω στο 10. 7 η ώρα το πρωί και ήταν στους δρόμους και κορνάρανε με τις φανέλες όλοι. 7 η ώρα το πρωί, το μάτι ήταν 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Να.
2: Και τους ήταν εδώ σε οδηγία να είναι 3 ώρες με 4 πριν τον αγώνα εκεί, όλοι. Το είχε πει η πρόεδρος της χώρας. η Κλαούδια Σέινμπαουμ. Και ήταν 7 η ώρα το πρωί όλοι στους δρόμους.
1: Λοιπόν, καλές μεταδόσεις, καλή ξεκούραση.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τα γκολ που σημειώθηκαν στο Αγγλία-Κροατία 4-2 σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμος, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Declan Rice στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Rice, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για το Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα-τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτό ματουέ και θα πει ο Μπέλικαν θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ και από Ντάλλας ανεβαίνουμε Νέα Υόρκη.
1: Πάμε, ναι. Μας περιμένει ο Πέτρος, Πέτρος Μαυρογεννίδης. Καλησπέρα για σένα.
0: Καλησπέρα για
1: σένα. Καλημέρα για μας.
6: Καλό ξημέρωμα, γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Εκπομπή. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Όταν σε έχουμε στη γραμμή.
6: Καλά στην υγεία σας, στην ψυχολογία σας.
1: Όταν σε έχουμε, όταν σε έχουμε στη γραμμή, όλα διορθώνονται.
6: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ενώ είμαστε στην αναμονή του αγώνα Ουζμπεκιστάν-Κολομπία, είμαστε εδώ με το συνεργείο μας για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής σύνδεσης προσεχώς στην Times Square. Mm-hmm. Οι Κολομπιανοί, μπορώ να πω ότι βλέπουν λίγο την παράσταση, ενώ καλύφθηκαν πάρα πολύ κανένα. Το ρυθμιστή που έκαναν στο φινάλε και κέρδισαν με τον κόμμα το κόμμα. Το οποίο ρε παιδιά, εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση κατά την αλήθεια. Παρακολουθώντας λίγο και το ματ, λίγο και πριν το παιχνίδι και τα συστηματικά κτλ. Όσο ο Παναμάς ήταν, ας το πω έτσι, το φαβορή απέναντι στην Γκάνα. Δηλαδή, πρέπει να έχει πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι υπολογίζουμε εμείς ο Παναμάς.
1: Εντάξει, μέχρι το 60 ήταν πολύ καλύτερος όμως.
6: Ναι. Και γι' αυτό είπα, γι' αυτό ακριβώς μίλησε και ο Γιάννης Ιθιάκης. Σωστά. Ήταν καλύτερος. Γενικά έτσι είχε αρχίσει το παιχνίδι πολύ δειλά. Δηλαδή, έμοιαζε ότι θα είχαμε ένα ξερό έτσι χαζό 0-0 το Μουντιάλ. Αυτά τα ξενέρωτα παιχνίδια δεν τα θέλουμε. Αλλά τελικά, όντως ο Παναμάς ήταν καλύτερος μέχρι ένα σημείο και ήρθε και το πρώτο στο φινάλε που πάντα τα κάνει τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: επειδή Πέτρο και εσύ είσαι σαν και εμένα παιδί της Αλάνας, όταν το περιέγραφε ο Γιάννης ο Παγιοργιού το μάτς και βλέπω να μπαίνει το 10, του λέω θα μπει το 10 το καλό και θα αλλάξει η εικόνα της, του παιχνιδιού. Και είδες, του μπήκε το 10. Ναι, όντως.
6: Έγινε, ναι. Λοιπόν, καθίστε να σου πω τώρα 2-3 σοβαρές ειδήσεις και μετά να πάμε σε άλλα πράγματα, να συγκρίνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κτλ. Γιατί έχουν προκύψει κάποια πράγματα εδώ από το πρωί, τα οποία έχουν όντως το δικό τους ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ένας Αργεντινός δημοσιογράφος, αυτό είναι συνέχεια από χθες, είπε για ποιο λόγο ο Λιονέλ Μέση έβαλε τα κλάματα στον κόλ. Είπε ο ίδιος, για την ώρα Μέση δεν το έχει διαψεύσει και δεν ξέρω αν την ισχύει, αν θα πει στη διαδικασία να το κάνει, ότι δάκρυσε λόγω του πατέρα του, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του μπαμπά του Μέση. Και μάλιστα αυτό ισχύει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα οριοθέτησε το πρόβλημα με την υγεία του μπαμπά Μέση περίπου στον ένα χρόνο. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα έκανε κάποιες εξετάσεις οι οποίες βγήκαν όχι καλές, τέλος πάντων να το πω έτσι. Επιδείνωσαν δηλαδή την υγεία του και περνάει αυτή την εσωτερική πάλι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό ήταν.
1: Φορτισμένος.
6: Ναι, ήταν φορτισμένος, γι' αυτό λόγω δάκρυσε το πρώτο τέρμα. Λοιπόν, πιθανότητα ο άνθρωπο να μπορούσε να πάει και στο γήπεδο, καταλαβαίνετε έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι άλλο το οποίο δεν το έχω δει ακόμα να παίζει στα ελληνικά μίντια και έχει ένα ενδιαφέρον. Θυμόμαστε όλοι τον Ράφαελ Φαντερφάρτ, ο οποίο αγωνίστηκε στην Τότεραμ, κυρίω από εκεί το ξέρουμε. Είναι 43 ετών πια. Είναι σχολιαστή σε ένα Ολλανδικό κανάλι που λέγεται NOS, NOS δηλαδή TV. Και μάλιστα βρίσκεται στη Δίνη, διότι μετά την ισοπαλία 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, ο Φαντερφάρτ ανέλυε εκείνη την ώρα ένα λάθος του αμυντικού, του Μίκη Φαντενβέν, τον γκολ των Ιαπώνων. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει γιατί ο αμυντικός της Ολλανδίας έχασε τον Ιάπωνα παίκτη του, είπε, δεν ξέρω αν τα φέρω τα δικά του λόγια, εντάξει, μοιάζουν λέει κιόλας μεταξύ τους, οι Ιάπωνες παίκτες λέει, μπορεί να σκέφτηκε αυτό το πράγμα ο Ολλανδός αμυντικός και πήγε σε αυτόν αντί να πάει στον παίκτη του. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνω για να το λέω συνέχεια.
0: Okay.
6: Αυτό το πράγμα όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή χαρακτήρισε παιδί μου ότι οι Ιάπωνες είναι όλοι οι ίδιοι. Τέλος πάντων,
1: ναι,
6: και ο Ολλανδός.
1: Ναι. Ναι. Είναι τραγικό.
6: Ναι, την ώρα μάλιστα που το έλεγε, γιατί κατάλαβε τη παρούσα που είπε, είπε ότι προφανώς πρόκειται για ένα αστείο. Λέει γιατί τη σήμερα ημέρα δεν μπορεί να πει τίποτα με άνεση. Η Ολλανδία βέβαια να θυμίσω ότι είναι γύρω άλλη φάση λαός, άλλη φάση κουλτούρα κτλ. Έτσι τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το αμόλυσε λοιπόν αυτό τώρα. Αυτό επειδή έγινε ένα άλλο λίγο social media κτλ. Πολύ έντονη συζήτηση, μέχρι και η FIFA είναι πλάκη στην όλη διαδικασία, η οποία τα ζητήματα ρατσισμό είναι πάρα πολύ αυστηρή, δεν το συζητάμε. Βγήκε και ζήτησε για την ώρα συγγνώμη και εκκρεμεί ακόμα να δούμε τι θα κάνει τον NOS. Το NOS TV, το Ολλανδικό κανάλι.
0: Το κανάλι.
6: Ναι. Ή αν
0: μία επίπλεξη κάτι. Ναι.
6: Ναι, ήταν θα τον απολύσει. Συνήθως αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Βασικά θα έπρεπε να ανακαλέσουν στον αέρα εκείνη τη στιγμή επί τόπου.
6: Είπε, αστείο είναι, λέει, γιατί.
1: Δεν είναι αστείο όμως, δηλαδή δεν γελάει κάποιος. Εκεί τώρα ανακαλείς και ζητάς επί τόπου συγγνώμη. Και λες κιόλας ότι απολογούμαστε κιόλας.
6: Σωστά. Το έκανε κατόπιν ερωτής λοιπόν, το έκανε μετά με τοποθέτησή του, επιμένοντας ότι δεν ήταν παρατηρητικό του σχόλιο, ότι ήταν ένα αστείο, ότι ήταν στο πλαίσιο μια θετική ανάλυση και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, τώρα, πάμε στο άλλο το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έτυχε την ώρα που είμαι στον αέρα πριν βγούμε στο Game Changer του Δοκμού εκεί στα παιδιά. Ότι η FIFA προχώρησε λοιπόν σε προσωρινό αποφασισμό του Ελιέβου Αχή από κάτω από την εθνική δραστηριότητα. Ανακοινώθηκε το απόγευμα ο ποδοσφαιριστής του Αχή που αγωνίζεται στην αξία λεφαντοστού και τον θέτει αυτόματα κύκλια μάλιστα ο συγκεκριμένος παίκτης είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι της αξίας λεφαντοστού και μάλιστα βασικός. Με συγχωρείτε. Η εταιρική που είναι σπίτα θα εξηγήσω σε λίγο γιατί ενεργοποίησε ένα άρθρο για την προστασία της ακαιρεότητας του αθλήματος. Και αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα να βοηθήσει στα επόμενα μάτια των ομίλων ή όπου δεν έχει πάει λόγω τη μηδενική ανοχή τη Λίθμα, εμεί η FIFA κτλ. Να πω τώρα την ιστορία. Συνελήφθη στις 17 Μαΐου στον αγώνα της Νίκ εναντίον της ΜΕΤ, γαλλικό πρωτάθλημα έτσι στα Μπιονά, για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, αν ο συγκεκριμένος παίκτης πήρε σύντομη κάρτα στο παιχνίδι, αν την πήρε εσκεμμένα. Εντάξει, τεράστια σύντομη έχει προκαλέσει γενικότερα. Έγινε μια μυστική σύλληψη που θα διευκρινιστεί στις 29 Μαΐου από ένα ειδικό τμήμα της Γαλλίας κατά της διαφθορής, υπό άκρα μυστικότητα πραγματικά, και εν πάση περιπτώσει συνελήφθη. Στη συνέχεια, να το πω έτσι, αφέθηκε ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής και δεν προχώρησαν στη διαδικασία κάτι παραπάνω, έτσι.
1: Διαδικασία σύλληψης.
6: Ναι, έγινε. Ξέρω, πήγε. Όταν ολοκληρώθηκε η μυστική ανάκριση στα τέλη Μαΐου, αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς μάλιστα περιοριστικούς όρους μετακίνησης. Έγινε γνωστό αυτό. Η Ομοσπονδία της Αγγλίας Λεβαντοστού και η FIFA δεν μπορούσαν νομικά να το απαγορεύσουν τη συμμετοχή, καθώς η έρευνα είχε εξελιχθεί. Δεν του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Όμως, 17 Ιουνίου, όσοι έχουμε σήμερα έχουν μπερδευτεί, του ασκήθηκε η ποινική δίωξη συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα, αφού τώρα πια είναι κατηγορούμενος, να πρέπει να τα μαζέψει και να φύγει άρον-άρον από το Μουντιάλ, αφήνοντας φύλλα στην ομάδα του με μείον ένα από τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είχε αγωνιστεί βασικός το πρώτο παιχνίδι της αρχής ελεφαντοστού. Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Αλλά πολύ σημαντικό και πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλα τα γαλλικά site, να ξέρεις.
6: Ναι, το ξέρω. Απλώς είχε βγει πάρα πολύ. Δηλαδή έτυχε να το μάθω πολύ νωρίς σχετικά και. Και αυτό και το μεταφέραμε μέσα. Λοιπόν, για μια κίτρινη κάρτα λοιπόν. Τώρα, να πω κάτι άλλο. Από το ένα θέμα στο άλλο, παιδιά, έχω σημειώσει για τον πολίτη. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, ό,τι θέλετε με διακόπτε, ό,τι θέλετε με κόβετε, ό,τι θέλετε. Έτσι.
1: Όχι, έχει μαζέψει πολύ ωραία πράγματα.
6: Τέλεια. Αύριο 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη παρέλαση στο New York, όπως σας είπα. Μάλιστα, έπαιξε λίγο το να γίνει, να μην γίνει, τέλος πάντων, λόγω βροχής, έτσι, υπήρχε δεν θα ακυρωθεί. Τελικώς θα γίνει κανονικά 10 η ώρα εδώ τοπική. Θα μου πείτε τώρα πόσα κιλά κομφετή έχουν παραγγείλει.
1: Κυλάει τόνους.
0: Κυλά.
6: Ναι, τώρα άμα έλεγα τόνους.
1: Τόνους.
6: 1,25 τόνους κομφετί.
1: Ναι.
6: Έχουν παραγγείλει λευκό κομφετί, έτσι αστήλιπτο τόνους. Θα πέσει από τους τυρανοσύστες. Βάρος που ίσως να μην με ένα ολόκληρο αμάξι, ξέρω εγώ, πάνω κάτω. Μέσα σε όλα αυτά ο γίγαντας Μίτσι Ρομπινσόν, είναι ο Σρέντερ, που σχολείται τον Νίξ, είπε, δεν είπε μάλλον, προειδοποίησε τους οπαδούς του Νίξ ότι θα πάρει μέρος στην παρέλαση, λέει, οδηγώντας το δικαίω ημιφορτηγό, τι καφτράκι, ένα κάστο που έχει φτιάξει για την πάρτι του, ας πούμε, αντί για να πει στο επίσημο λεωφορείο. Η αστυνομία περιμένει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πολύ περισσότερο πραγματικά. Δηλαδή, με βάση αυτό που είδα του πανηγυρισμού, θεωρώ ότι θα γίνει εδώ πέρα το πετρέλαιο γάμο. Το Δημαρχείο τη πόλη, πολλά εμβληματικά δημοτικά κτίρια, σε μπλε και πορτοκαλί και διάφορα τέτοια. Ενώ με το συμπάθειο, για όποιον τη γνωρίζει, η εκδήλωση, να το πω έτσι, φαντάζομαι, θα κορυφωθεί με μια συναυλία τη Αλήθεια Κη στο Δημαρχείο τη Νέα Υόρκη.
0: Πέτρο, λογικά μου ακούγονται όλα αυτά. 53 χρόνια έχουν οι άνθρωποι να το γιορτάσουν,
6: ναι,
0: να, το,
6: ναι, συζητά,
0: να το πανηγυρίσουν. Οπότε λογικό.
6: Ξεκάθαρα. Να πω ότι ο Τόμας Τούχελ έσπασε κατάρα 56 ετών. Τώρα εντάξει, αυτά τα στατιστικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί λέει ότι ο Τούχελ, η Αγγλία, δεν κερδίζει ποτέ το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Αλλά όταν αυτό διεξάγεται εκτός Ευρώπης. Τέλος πάντων. Αρχίσανε πάλι τα It's Coming Home. Ωραία είναι αυτά, εμένα μου αρέσουν.
1: Και εγώ, και εγώ το ξεκίνησα.
0: Ναι, από εδώ.
6: Εσύ το ξεκίνησε.
1: Και εγώ το
6: ξεκίνησα.
1: Ναι, βέβαια.
6: Μπράβο. πείτε It's Coming Home και τέτοια, γιατί μετά έχει πιο πολύ πλάκα όταν θα το ξεκινήσετε πάλι. Με όποιο τρόπο θα δούμε κάτι μπορεί να γίνει.
1: Ας το ζήσουμε όσο προλάβουμε.
6: Μπράβο, οπότε για την ώρα πάμε, προχωράμε δυνατά, πάμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, 281.223 εισιτήρια που είναι ρεκόρ για μάτς τετράδας αγώνων την Τρίτη από τα 277.070 που είχαν κοπεί το 1994 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Άρα όλο αυτό το μάρκετινγκ και όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ από τη FIFA και από το γεγονός ότι το σόκερ έχει μπει πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο και από το, στην Αμερική, συγγνώμη, και από το γεγονός ότι πια είναι διευρυμένο και είναι περισσότερες χώρες που την έρθουν να το παρακολουθήσουν εδώ, έχει δώσει ήδη μια αύξηση στους θεατές που έχουν πάει στα γήπεδα. Φαντάζομαι, δεν το έχω πρόχειρο για να το φοκάρω, ότι και τα γήπεδα πια έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από ό,τι ενδεχομένως είχαν το 1994 πριν από 32 χρόνια. Ο μέσος όρος είναι 65.483 εισιτήρια και είναι στο δρόμο να ξεπεράσει το ρεκόρ των 3,5 εκατομμυρίων το 1994. Συνολικά μιλάω, έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει το έργο.
0: Μάλιστα. Έχεις κι άλλα.
6: Θέλετε να κλείσω.
0: Σιγά σιγά.
1: Να μας πει ένα τελευταίο.
0: Ένα τελευταίο, ναι.
6: Ένα τελευταίο, κάτι να διαλέξει ένα καλό.
1: Το καλό
6: λοιπόν,
1: αυτό.
6: Ναι, να διαλέξει ένα καλό. Ο Χάλαντ έτρεξε 9,7 χιλιόμετρα, ο Μέση 6,81. Περπατούσε σε όλο το παιχνίδι και τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
1: Μάλιστα.
6: Ένα ακόμα από Χάλαντ, Σόρλοφ και Θόρστρεντ, οι τρεις αυτοί κολοσσευτές στην εθνική Νορβηγία, οι πατεράδες τους και οι τρεις έπαιξαν με την Νορβηγία στο Μουντιάλ 94. Φοβερό.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Ωραία, Πέτρο.
1: Καλή δουλίτσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Επίσης, γεια σας.

Σε 7 λεπτά περίπου έχουμε τη Σάντρα στο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Ένα μάτς που θα γίνει στο στάδιο Αζτέκα στο Μέχικο Σίτι. Μάτς για τον 11ο όμιλο. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤΕΝΑ και εσείς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχαήλ Αδόπουλου εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Την περιγραφή στην ΕΡΤΕΝΑ θα την κάνει ο Μίλτος Θεοδοσίου. Μέχρι να συνδεθούμε όμως με τον Μιχαήλ Αδόπουλο, ένα τραγουδάκι έτσι να ξεκουράσουμε και στη συνέχεια πάμε στο μάτς.

0: Δύο λεπτά πριν από τις 5, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρυθμίση. Τον ήχο Νάκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανάτζης στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Σε δύο λεπτά η σέντρα στο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το μάτς αυτό στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ στο Μέχικο Σίτι, και με αυτό το μάτς πέφτει η αυλαία στην πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Δύο παιχνίδια έχουμε το απόγευμα. Το απόγευμα θα παίξουν Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 για τον πρώτο όμιλο. Το μάτς αυτό στην Ατλάντα θα το ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση, τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport, σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη, και στις 10 το βράδυ για τον δεύτερο όμιλο στο Λος Άντζελες η Ελβετία θα παίξει με τη Βοσνία, θα το ακούσετε σε περιγραφή του Λεωνίδα Καζνέτσι, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Την Παρασκευή τώρα 19 Ιουνίου, τρεις αγώνες για τον δεύτερο όμιλο στο Βανκούβερ. Στη μία τα ξημερώματα ο Καναδάς θα παίξει με το Κατάρ. Στη Γουαδαλαχάρα για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Νότια Κορέα. Και στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία για τον τέταρτο όμιλο, το μάτς αυτό στο Σιάτλ. Περνάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και αμέσως μετά πάμε στον Μιχαήλ Αδόπουλο για το μάτς του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick, προϊόντα λύσης.
2: Για να μάθετε περισσότερα,

0: τώρα είναι γύρω στους 87.500 θεατές η χωρητικότητά του. Ένα στάδιο το οποίο έχει δει, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, το ρήμα βλέπω, έχει δει Πελέ και Μαραντόνα, έτσι. Πελέ στον τελικό κυρίως του 70 Βραζιλία-Ιταλία, και Μαραντόνα σε εκείνο τον αλυσμόνητο τελικό με την Δυτική Γερμανία τότε, με το 3-2 των Αργεντίνων να κατακτούν το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και όχι μόνο του είδε Μιχάλη, αλλά σηκώσαν τον τρόπο.
0: Αυτό, ναι. Οι Βραζιλιάνοι είχαν σηκώσει κόντρα στους Ιταλούς και οι Αργεντίνοι κόντρα στους Γερμανούς. Για να δούμε μια φάση τώρα με τους Ουσμπέκους που εκτελούν ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή των Κολομβιανών. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη μου.
1: Ναι.
0: Λες. Με έπνιξες.
1: Σε έπνιξες.
0: Λες Μέχικο City και ναι. Μετά λες Μεξικό. Γιατί?
1: Μία Μέχικο, μία Μεξικό. Να τα πούμε και τα δύο.
2: Να σου θυμίσω. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Να τα λέμε για αυτά. Να τα λέμε για αυτά. Τρέχουμε 2 λεπτά στο παιχνίδι. Okay, παλιότερα, ακόμα και στην προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ, τέτοια ζευγάρια θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα δει κανείς. Δηλαδή, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, και ναι, μεν οι Κολομβιανοί είναι γνώστες της ιστορίας, έχουν ξανασυμμετάσχει σε Μουντιάλ, είναι η 7η φορά που παίζουν σε τελική φάση, έχουν φτάσει το 14 μάλιστα στην οκτάδα, και άλλες 2 φορές έχουν φτάσει στους 16, το 90 και το 2018. Οι Ουσμπέκοι είναι η παρθενική τους εμφάνιση, άλλη μια σταχτοπούτα.
1: Ναι. Σταχτοπούτα.
0: Πούτα, ναι, το διόρθωσα και εγώ. Έτσι. Σταχτοπούτα. Έτσι. Του παγκοσμίου κυπέλου, με αυτή την έμπνευση των 42 ομάδων. Βλέπουμε ομάδες που σε άλλες συνθήκες.
1: 48.
0: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, 48 είναι και η ώρα περίεργη.
2: Σταχτοπούτα, Μιχαλή, αλλά με τι προπονητή,
0: εντάξει. Προπονητή που έχει αφήσει ιστορία ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς, ή αν προτιμάτε αμυντικούς γενικότερα όλων των εποχών.
2: Μιλάμε για τον Φάβιο
0: Καναβάρο, ναι.
2: Ο οποίος ουσιαστικά, άμα κάτσεις και δεις τακτικά, το Ουσμπεκιστάν παίζει ένα λίγο πιο μοντέρνο κατενάτσιο. Διπλή ζώνη άμυνας, ο τελευταίος παίρνει και λίγο χώρο πίσω για να παίξει και με λίγο βάθος. Και άντε εκεί να βρεις τρύπα να επιτεθείς.
0: Παίζει μοντέρνο κατενάτσιο.
2: Μοντέρνο, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή κατενάτσιο και τα μυαλά στα κάγκελα είναι το σύστημα του Καναβάρο. Που αυτό που λέγαμε πριν, ότι ως ποδοσφαιριστής δεν το συζητάμε.
2: Το επηρέτησε φανταστικά.
0: Ναι, αλλά ως προπονητής τον λες και γύρω λόγο. Έτσι, η μοναδική φορά που έκατσε παραπάνω από κάποιους μήνες σε πάγκο ομάδας ήταν στην Κίνα, στην Γκουαντζού, που έκατσε συνολικά μια πενταετία σε 2 διαφορετικές περιόδους προπονητικής θητείας στη συγκεκριμένη ομάδα. Από εκεί και πέρα πάει φεύγει. Και στο Ουσμπεκιστάν είναι από τον Οκτώβρη του 25, δεν έχει κλείσει χρόνο, και δεν ξέρουμε αν θα κλείσει κιόλα, σε περίπτωση που οι Ουσμπέκοι αποκλειστούν μεταπολών επένων από το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή δεν κάνουν κάποια αξιοπρεπή εμφάνιση. Να δούμε τώρα ένα φάουλ για τους Κολομβιανούς, με Χάμες και Αρίας πάνω στην μπάλα. Χάμες Ροντρίγκες, έτσι τον ξέρουμε, Χάμες θα τον λέμε Χάμες, έτσι μας τον είπαν, έτσι θα το λέμε.
1: Μπράβο.
0: Ξανά είναι στην λίγο έξω από την δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής των Ουσμπέκων. Θα το εκτελέσει με το αριστερό ο Χάμες, θα βγει και θα αποκρούσει προς τα αριστερά ο Γιουσούποφ, ο τερματοφύλακας της εθνικής του Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, ο Καναβάρο έχει κατεβάσει Γιουσούποφ κάτω από τα δοκάρια, πεντάδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Καρίμοφ, Ασουρμάτοφ, Κουσάνοφ, ο γνωστότερος όλων των Ουσμπέκων, 22 χρονών, παίζει στη Manchester City, Αμπτουλάεφ και Νασρουλάεφ, χθες είχαμε τους Αλή, σήμερα θα έχουμε τους Άεφ. Στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή, Φάιζουλάεφ, Μοσγκοβόη, Σουκούροφ και Ουρούνοφ, και στην κορυφή της επίθεσης άλλος ένας γνωστός

0: Για τους Ουσμπέκους, ο 31χρονος και αρχηγός της ομάδας ο Σομουρόντοφ με 90 συμμετοχές και 44 γκολ, 91 με τη σημερινή οι συμμετοχές του, τα γκολ ακόμα παραμένουν στα 44. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τους Ουσμπέκους. Τυπικά γηπεδούχοι οι Ουσμπέκοι, αυτόν το όνομα αναγράφεται πρώτος στον πίνακα. Από την άλλη, ο Νέστορ Γκαμπριέλ Λορέντσο είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, 60χρονος, Αργεντίνος, σε πολλές ομάδες ήταν βοηθός προπονητή και κυρίως έχει θητέψει δίπλα στον Χωσέ Πέκερμαν και στην Αργεντινή από 4 έως 6 και στην Κολομβία από 12 έως 19. Αυτός λοιπόν έχει παρατάξει. Για μένα ήταν έκπληξη ο Βάργκας κάτω από τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας της Άτλας, καθότι ουσιαστικά και πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα τώρα θα την δει με το νούμερο 22 ο Φαϊζουλάεφ στο 7ο λεπτό, η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του Άντωνι Τέιλορ. Λέγαμε λοιπόν ότι περιμέναμε ως πείνα είναι ο Βάργκας κάτω από τα δοκάρια των Κολομβιανών. Συνεχίζουμε την ενδεκάδα όταν εκτελεστεί αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ουσμπέκοι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, περίπου στην ίδια θέση με την προηγούμενη που το είχαν κερδίσει όμως οι Κολομβιανοί, είναι ο Αμπτουλάγεφ, αυτός που, όχι ο Φαϊζουλάγεφ, είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Κοιτάζει μέσα στην περιοχή, περιμένει το σφύριγμα των Τέιλορ, τώρα θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει εκεί με το κεφάλι ο Λουίς Δίας σε πλάγιο out. Λέγαμε λοιπόν, Βάργκας κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, αριστερά ο Μοχίκα, δεξιά ο Μουνιός, στο κέντρο της άμυνας ο Λουκούμι, έτσι τον λένε παιδιά. Λουκούμι, έτσι λέγεται. Δεν νομίζω να τονίζετε στο μη. Λουκούμι δηλαδή. Λατινογενής είναι, λογικά στην παραλίγουσα θα τονίζεται. Έτσι, ούτε Λουκούμι θα τον λένε, ούτε Λουκούμι. Λουκούμι λοιπόν.
1: Πες το ένα Λουκούμι εσύ τώρα, εντάξει.
0: Ορίστε.
1: Πες το ένα Λουκούμι, δεν πειράζει.
0: Λουκούμι, εντάξει, έτσι μας τον είπανε γι' αυτό. Και Σάντσε στο κέντρο της άμυνας, Πουέρτα και Λέρμα, οι δύο ανασταλτικοί μέση, μεσοεπιθετική τριπλέτα Λουίς Δίας, αριστερά Αρίας, δεξιά της Παλμέιρας, και στον άξονα ο Χάμες Ροντρίγκες, ίσως η μεγαλύτερη μορφή αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, ένας από τους παίχτες που και αδικήθηκε αλλά και αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του. Πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο του 14, έχει κάνει την κορυφαία σε χρήμα μεταγραφή Κολομβιανού παίχτη στη Ρεάλ, περίπου 65-70 εκατομμύρια τον είχε πάρει Ρεάλ, δεν τα κατάφερε και λόγω τραυματισμών και λόγω του ότι δεν άντεξε τόσο πολύ το, πώς να το πούμε, το πολύ ψηλό που είχε φτάσει σε νεαρή ηλικία, και τελικά έγινε και αυτός ουσιαστικά γυρολόγος, πέρασε και από την Bayern, πέρασε και από τον Ολυμπιακό, δεν είχε κάνει την καριέρα που τουλάχιστον σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο του 14 είχε δείξει ότι θα μπορούσε να κάνει.
2: Να πολύ ψηλά, και που στο κοντινό πλάνο όταν είχε τον εθνικό ύμνο της πατρίδας του, είχε βουρκώσει και τα δάκρυα της φεύγανε.
0: Ναι.
2: Μιχάλη, απλά εδώ για τους φίλους που παίζουν στοίχημα να πω και κυνηγάνε τα στατιστικά ή τις σημειολογίες, να πω ότι η Κολομβία έχει αγωνιστεί 22 φορές σε παγκόσμιο κύπελο και ποτέ αγώνας δεν έχει λήξει 0-0.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ένα επίσης που μου έδειχνε προηγουμένως ο Άκης, κάποιοι γράφουν τον Λουκούμι Λουκουμί, αλλά εσύ πες τον Λουκούμι, δεν πειράζει.
0: Και εγώ το διάβασα Λουκουμί, το διάβασα και Λουκούμι. Είναι αυθαίρετο το Λουκούμι, όχι για λόγους έτσι χιουμοριστικούς, αλλά γιατί το είπαμε και πριν, είναι Λατίνι.
1: Ναι.
0: Λες Δίας, δεν λες Δίας, λες Μοχίκα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν λες Μοχικά. Οπότε η λογική λέει
1: Λουκουμί
0: ότι...
1: και πιο γλυκό.
2: Λέγεται παραλίγους έλεγε.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Να σας βάλω τώρα ένα κουιζάκι.
0: Για λέγε.
1: Και σας ανάγκη ο Σανάκη. Τι κοινό έχει ο Φάμπιο Καναβάρο με τον Γιώργο Δόνη?
0: Ο Φάμπιο Καναβάρο με τον Γιώργο Δόνη.
1: Ναι.
0: Ο Καναβάρο δεν θυμάμαι να έχει κάνει την κούρσα του αιώνα που είχε κάνει ο Δόνη σε εκείνο το παιχνίδι του Άμστερνταμ.
1: Καμία σχέση.
0: Όχι. Ο Καναβάρο από ό,τι έχω δει δεν πρέπει να έχει περάσει από εκεί
1: καμία σχέση,
0: Αραβία.
1: Άστο, καμία σχέση. Να το πω.
2: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Ας το πάρει.
1: Είναι και οι δύο στο παγκόσμιο κύπελο και λείπουν οι εθνικές ομάδες.
0: Α, μάλιστα, σωστός.
2: Με κοιτάει καλά τώρα, ξέρεις, μην τα ακούσει.
0: Σωστός. Κοιτάξει,
1: είναι πραγματικότητα.
0: Για το Γιώργο, okay, δεν είναι και τόσο πολύ συνηθισμένη σε παγκόσμια κύπελα.
1: Ναι, αλλά για την Ιταλία
0: η δική
1: όμως,
0: μας ομάδα, για την Ιταλία όμως, τρίτη διαδοχική φορά απουσία από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω ότι είναι too much.
2: Μα εδώ έγινε ανέκδοτο, ρε παιδιά. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η FIFA την περασμένη εβδομάδα, ρωτήσατε τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Αν,
0: ναι.
2: Αν θα αυξήσει καλό τη ομάδα για να περάσει η Ιταλία.
1: Αν δεν δώσει στην Ευρώπη εισιτήρια, δεν πρόκειται να δούμε την Ιταλία στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω λοιπόν ότι ο ίδιος το είπε. Δεν το ρωτήσανε, τον έχουν ρωτήσει. Και εγώ το έχω σαν απάντηση ότι αν τις κάνουμε 64 ομάδες, τότε ναι, μπορεί να προκριθεί και η Ιταλία. Ναι. Από ερώτηση βγήκε αυτό.
2: Ναι, δεν ήμουν εκεί, αλλά ναι, από ό,τι έτσι λίγο διάβασα, επειδή μου αρέσει να μπαίνω σε ένα site, από εκεί προκύπτει. Να σου πω και ένα άλλο ωραίο.
0: Να μου πεις.
2: Η Κολομβία παρουσιάζει την γυρεότερη αρχική ενδεκάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, με μέσο όρο ηλικίας να είναι 30,84 ημέρες. Σήμερα.
0: Την ενδεκάδα τη σημερινή, λες, έτσι.
2: Ναι, ναι, τη σημερινή.
0: Ναι, γιατί ο νεαρότερος, έτσι όπως βλέπω εδώ, είναι ο Πουέρτα, 22 στα 23 της Σαντατέρ. Οι υπόλοιποι όλοι είναι από 27 και πάνω. Εν τω μεταξύ, στους Ουσμπέκους παίζει και ένας πιτσιρικάς, 19 χρονών, ο Καρίμοφ. Είναι ο δεξιός αμυντικός της ομάδας του Καναβάρο. Και φυσικά και ο Κουσάνοφ της Σίτι, επειδή τον ακούμε αρκετό καιρό στη Σίτι, τον κεντρικό της αμυντικό, έναν αξιολογότατο ποδοσφαιριστή. Εγώ τον είχα για μεγαλύτερο, αλλά τελικά είναι μόνο 22 χρόνων ο Κουσάνοφ, έτσι. Δεν έχω διαβάσει κάτι, μάλλον θα μπήκανε με την πρώτη σήμερα στο γήπεδο οι Ουσμπέκοι. Φαντάζομαι δεν θα τράβηξαν αυτά που είχαν τραβήξει πριν από περίπου 10 μέρες, ένα φιλικό με την Ολλανδία εκεί στην Ατλάντα, που τους πάλι καλά που δεν τους γδίσανε και εντελώς. Παπούτσια βγάλανε πάντως, με τις κάλτσες είχαν μείνει, για να περάσουν τον έλεγχο όλη αυτή την
1: ιστορία. Να αποδείξουν ότι δεν είναι τρομοκράτες.
0: Ναι, για να αποδείξουν ότι δεν είναι τρομοκράτες. Τη στιγμή που η Ολλανδία περάσανε με χειροκροτήματα, μπράβο σας, παρακαλώ από εδώ.
1: Κόκκινο χαλί στρωμένο.
0: Μήπως θέλετε κάτι, ένα καφεδάκι, κάτι, ρε παιδιά. Τους άλλους, εντάξει, Ασιάτες, και από τη στιγμή που είναι Ασιάτες, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Προφανώς αυτό σκέφτηκαν οι φίλοι μας. Προσπάθεια τώρα για μια επίθεση και πάλι από τα δεξιά για τους Ουσμπέκους. Έκανε ο Φαϊζουλάεφ την διείσδυση και την σέντρα. Έψαξε να βρει τον Σομουρόντοφ. Θα τον μπερδέψουμε κάποια στιγμή σίγουρα με τον Σαμοντούροφ.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Λογικό.
0: Λογικό. Δεν τον βρήκε, έχουμε φτάσει στο 15ο
1: αν
0: λεπτό.
1: Αν και δεν έχουν το ίδιο ύψος, αλλά το όνομα τώρα, ξέρεις, πλησιάζει, έτσι.
0: Και ο Σομουρόντοφ δεν είναι και κοντός. Έτσι είναι, ένα ψηλό παλικάρι, είναι ο σέντερφορ και ο αρχηγός της εθνικής του Ουσμπεκιστάν, και από τους Ουσμπέκους που έχουν κάνει και καριέρα γενικά. Είχε πάει και στη Ρώμα, τώρα παίζει στην Μπασαξεχήρ στην Τουρκία. Δεν είναι δηλαδή αμεληταία ποσότητα, δεν παίζουν όπως οι υπόλοιποι σε ομάδες σε Στεγλάλ, ας πούμε, Ντιμπά και Παχτακό.
1: Να σα, ξέρω, ναι.
0: Ναι, έτσι, έχει κάνει τέτοιου είδους καριέρα. Mm-hmm. Ασχολούμεθα με τα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ασχολούμαστε με τα περιφερειακά, καθότι δεν υπάρχει κάτι
1: φάση,
0: πολύ
1: δεν υπάρχει
0: ενδιαφέρον
1: ακόμα,
0: και
1: ναι.
0: περιγράψιμο στο παιχνίδι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε και διακοπή, καθότι ο Γιουσούποφ, ο 35χρονος τερματοφύλακας της Ναυμπακόρ, συλλαβιστά, γιατί το Σαρδάμ είναι εύκολο σε αυτές τις τις λέξεις, είναι στο έδαφος σε μια σύγκρουσή του στην προηγούμενη φάση. Σε συμπαίχτη του πάνω έπεσε πάνω στον Κουσάνοφ και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει το αριστερό του γόνατο, αν έχω προλάβει να δω καλά. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των Ουσμπέκων, προφανώς δεν έχει κάτι σοβαρό, σηκώθηκε και θα συνεχιστεί το παιχνίδι στο 17ο λεπτό, πάντα στο 0-0 Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
1: Παίζει ανοιχτά πάντως, Μιχάλη, το Ουσμπεκιστάν από ό,τι βλέπω.
0: Κοίταξε, για Καναβάρο και για αυτό το σύστημα το 10-0-0, ας πούμε, την παράταξή του στον αγωνιστικό χώρο, ναι, όντως παίζει ανοιχτά. Για να δούμε τώρα τον Αρίας έξω από την περιοχή, θα σουτάρει, καλό σουτ, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, ο μεσοεπιθετικός Παλμέιρας ζητάει φάουλ, αλλά δεν νομίζω να ζητάει κόρνερ, αλλά δεν νομίζω να έχει δίκιο, η μπάλα δεν πρέπει να έχει βρει πουθενά, ήταν καλή η ενέργεια, κλάπηκε η μπάλα στην μεσαία γραμμή από τον Πουέρτα, πήγε στον Αρίας, αυτός έπιασε το δυνατό δεξί σουτ, η μπάλα κατέληξε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, του Γιουσούποφ, ο οποίος τώρα με το βολέ προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην απέναντι περιοχή, απομάκρυνσε εκεί με το κεφάλι από τον Σουκούροφ και η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του άλλου τερματοφύλακα, του Βάργκας, του 35χρονου 37χρονου συγγνώμη, τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας και της Άτλας, στα 18 λεπτά στο παιχνίδι. Διαιτητής, δεν έχουμε πει τον διαιτητή, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και τους κορυφαίους διαιτητές της Βρετανίας, 48 χρονών, Άντονι Τέιλορ, λογικά λόγω ηλικίας. Για να δούμε τώρα αυτή τη σέντρα, ποιοι να κάνει εκεί την προβολή. Ο Σουάρες, ο center for των Κολομβιανών, αλλά έχει προλάβει να του βάλει την κόντρα ο Αμπντουλάεφ, με τους Κολομβιανούς να κερδίζουν ένα corner. Πολύ καλό το tackling του κεντρικού αμυντικού της εθνικής του Αζερβαϊτζάν. Πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα πριν φτάσει το πόδι του Σουάρες. Εκτελείται τώρα το corner. Θα γίνει κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά. Θα απομακρύνουν οι Ουσμπέκοι από την περιοχή του σιγά σιγά. Όσο προχωράει το χρονόμετρο, έχουμε φτάσει στο 19ο λεπτό, οι Κολομβιανοί αρχίζουν να δείχνουν στον αγωνιστικό χώρο αυτό που έφεραν στα χαρτιά μαζί τους, δηλαδή τον τίτλο του φαβορή. Λέγαμε για τον Άντονι Τέιλορ, από τους κορυφαίους διαιτητές της Βρετανίας, έχει γράψει ιστορία. Σφύριξε δύο τελικούς κυπέλλου Αγγλίας το 17 και το 20. Η προηγούμενη φορά που κάποιος διαιτητής είχε σφυρίξει δύο τελικούς κυπέλλου Αγγλίας ήταν, παρακαλώ, το 1901. Δηλαδή πριν από περίπου 125 χρόνια πριν το επίτευγμα του Τέιλορ. Και για όσους θυμούνται, ήταν και ο διαιτητής που πήρε τα πάρα πολλά εύσημα στο παιχνίδι της Φιλανδίας με τη Δανία στο Euro του 2020, όταν κατέρευσε ο Έριξεν και ο τρόπος που αντέδρασε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, κατάλαβε ότι κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει, διέκοψε, έβαλε τα ιατρικά επιτελεία και έπαιξε και αυτός ρόλο στο να συνέλθει γρήγορα ο Δανός. Για να δούμε τώρα τους Κολομβιανούς. Κακή η προσπάθεια κάθετης εκεί που έκανε ο Λέρμα από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν κατάφερε να βρει συμπαίχτη του. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, του Γιουσούποφ. Συμπληρώνουμε 20 λεπτά. Με εξαίρεση αυτό το σούτ του Αρίας που έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το δοκάρι του Γιουσούποφ, δεν έχουμε άλλη φάση. Οι αποδοκιμασίες που ακούγονται είναι για το passing game των Ουσμπέκων μεταξύ κέντρου και δικής τους μεγάλης περιοχής. Δεν δείχνουν δηλαδή και μεγάλη ζέση οι Ουσμπέκοι να βγουν στην επίθεση, προσπαθούν να παγώσουν το ρυθμό και προφανέστατα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να βρουν κάποιους διαδρόμους για να πλησιάσουν την περιοχή του Βάργκας. Τώρα πήγε να γίνει μια παλιά με αποδέχτηκε πάλι τον Σομουρόντοφ και πάλι η παλιά ήταν πολύ πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Σέντερ Φόρτ της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Βάργκας. 21 λεπτά Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 0-0 στο Αστέκα, το οποίο Αστέκα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, από τα πλάνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο τηλεοπτικός φακός, η τηλεοπτική κάμερα, δεν βλέπω κενές θέσεις.
1: Οι Κολομβιανοί το έχουν γεμίσει, Μιχαλή.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό είναι. Αλλά το
1: είναι και δίπλα κιόλας, έτσι.
0: Αλλά το έχουν γεμίσει όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν κενές θέσεις, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλος δώρος για την τιμή των εισιτηρίων, έτσι, για τα λεφτά που κοστίζουν τα εισιτήρια. Για να δούμε τώρα, ο Χάμες έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει να ελιχθεί, ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή, θα δώσει στον Λέρμα, αυτός θα κρατήσει την μπάλα, περιμένει ο Μοχίκα στα αριστερά, αριστερός αμυντικός είναι, αλλά έχει δυνατότητα να προωθηθεί και όλα στο ρεβάλι θα περάσει από την άλλη πλευρά, θα γίνει μια κάκιστη σέντρα εκεί από τον Πουέρτα, τον ανασταλτικό μέσο της Σανταντέρ και της Εθνικής Κολομβίας, η μπάλα θα περάσει πολύ έξω από τα δοκάρια του Γιουσούποφ. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο... έκλειψε το δοκάρι τώρα που βλέπουμε άλλο ένα replay, έτσι καλύτερο για από το σουτ που έκανε νωρίτερα ο Αρίας, η μπάλα
1: δίπλα πέρασε.
0: Ναι, ξύρισε ουσιαστικά το δοκάρι. Για να δούμε τώρα, ένα λάθος από τον Λέρμα, ένα λάθος κοντρόλ, τελικά θα το μαρκάρει λιγουλάκι άγαρμα εκεί ο Αμπτουλάγεφ πρέπει να ήταν, θα τον ρίξει στον αγωνιστικό, ο Καρίμοφ ήταν, θα τον πετάξει στον αγωνιστικό χώρο, πιτσιρικάς ο 19χρονος, πήγε με το πάθος της νιώτης, θα το πούμε έτσι, στη διεκδίκηση της μπάλας, γκρέμισε τον αντίπαλό του.
1: Υπερβάλλον ζήλος,
0: υπερβάλλον ζήλος, ναι, εντάξει, τα 19 σου χρόνια και προφανώς είναι η πρώτη συμμετοχή αυτού του παλικαριού σε τέτοιου είδους διοργάνωση, τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Είναι λογικό το αίμα σου να βράζει λίγο περισσότερο από ενός 30χρονου και η απειρία σου να σε οδηγεί σε τέτοιες αντιδράσεις. Τον γκρέμισε εκεί το Λέρμα, έχουν πάρει φάουλ οι Κολομβιανοί, το οποίο φάουλ θα το εκτελέσουν μετά την ολοκλήρωση του hydration break, όπως λένε και στο...
1: Το είπες σε αμερικάνικα τελείως.
0: Στο χωριό μου, ναι. Διάλειμμα ενυδάτωσης. Το οποίο ουσιαστικά είναι, το λέγαμε και χθες, είναι διάλειμμα Fox. Το έχει επιβάλει.
1: Ναι, για να παίζουν διαφημίσεις.
0: Για να παίζουν διαφημίσεις. Το λέγαμε και χθες, να το πούμε και σήμερα, σε όσους δεν το έχουν ακούσει. Η Fox παραλίγο να πάει στα δικαστήρια τη FIFA για την επιλογή του Δεκεμβρίου ως μήνας διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Και που δεν είχε τα διαλύματα για τις... για την ενυδάτωση, το cooling break που το λέγανε.
1: Οπότε
0: τότε.
1: Οπότε έχαναν διαφημιστικά έσοδα.
0: Έχαναν διαφημιστικά για να μην έχουμε δικαστήρια. Η FIFA έδωσε εντελώς κοψοχρονιά στο 1/3 της τιμής τα τηλεοπτικά δικαιώματα αυτού εδώ του παγκοσμίου κυπέλου και επέβαλε η Fox αυτό το τρίλεπτο που ουσιαστικά δεν είναι ενυδάτωση και αν παρατηρήσετε...
1: Time out είναι.
0: Είναι ουσιαστικά time out μπασκετικό,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν βγάλει τα πινακάκια.
1: Δηλαδή το μόνο που δεν βλέπουμε να γίνεται ακόμα είναι οι συχνές αλλαγές παιχτών, ξέρεις, όπως το μπάσκετ.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Οι αλλαγές παραμένουν 5, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να γίνουν 6 στους νοκάουτ γύρους σε περίπτωση που υπάρχει παράταση. Σιγά σιγά οι Κολομβιανοί, από ό,τι βλέπω, οι Ουσμπέκοι έχουν μπει ήδη, κάνουν και αυτοί το δικό τους mini time out, έχουν αφήσει εκτός τον Καναβάρο και τα λένε και αυτοί μεταξύ τους για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια του παιχνιδιού που έχει φτάσει στο 25ο λεπτό και δεν έχει σκορ, είναι στο 0-0 το Ουσμπεκιστάν.
1: Κάποια καλά σου το Μιχάλη, αλλά μέχρι εκεί όμως.
2: Προσπαθούν οι Κολομβιανοί, κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά δυσκολεύονται να βρουν χώρους για να πλησιάσουν την περιοχή.
0: Λογικό είναι αυτό που είπες και στο ξεκίνημα, Άκη. αυτό το κατενάτσιο παίζει.
2: Αυτό είναι το πλάνο τους.
0: Ναι, okay, λογικό είναι. Το Ουσμπεκιστάν είσαι και παίζεις σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θα πας φουλ επίθεση. Και όταν έχεις και στον πάγκο σου έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή θα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αν ο Καναβάρο έπαιζε με δύο center four και τρεις πίσω τους μεσοεπιθετικούς, έτσι. Θα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν το παίζει ο άνθρωπος, παίζει το σύστημα που είχε μάθει να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.
1: Μιχαλή, έχεις καλημέρα από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
0: Έλα, γιάχος. Ο γίγαντας ο Τέλης. Καλημέρα, καλημέρα. Χαρούμενος ο Τέλης μετά την νίκη των Αυστραλών επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του ομίλου του δικού τους. Το καταχάρηκε.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Και τώρα έχουν και το μεγάλο ντέρβι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη αγωνιστική.
0: Εντάξει,
1: μεγάλο ντέρμπι. Εντάξει, είναι ένα μάτσο το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό, ξέρεις, την ομάδα που σφραγίζει πλέον το εισιτήριο για την πρόκληση στους 32.
0: Και θέλω να δω τους Αυστραλούς. Εντάξει, Κολομβία, Ουσμπεκιστάν βλέπουμε, για Αυστραλούς μιλάμε. Είναι και αυτό μέσα στο πλάνο. Θέλω να δω τους Αυστραλούς αν χρειαστεί να απαντήσουν σε γκολ που έχουν δεχτεί. Γιατί με τους
1: Τούρκους δεν δέχθηκαν τέρμα.
0: Με τους Τούρκους δεν έχω ξαναδεί πιο συμπαγή μεσοαμυντικά ομάδα. Δεν την πέρναγες με τίποτα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή στην κόντρα, πετύχανε δύο γκολ.
1: Ταχύτατη, Μιχάλη.
0: Ταχύτατη, ναι, ναι. Έχει αυτός τους δύο μπροστά, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους τώρα. Ο ένας πρέπει να είναι... Όχι, δεν θυμάμαι του. Άστο, τελείωσε.
1: Θα το ψάξω, μπας και σε βοηθήσω.
0: Να με βοηθήσεις άμα θες, εγώ δεν τα θυμάμαι τα ονόματα αυτή τη στιγμή. Έχει αυτούς τους δύο, οι οποίοι είναι ταχύτατοι και έχει και δυνατότητα να βγει με δύο πάσες στην κόντρα, στο κλέψιμο. Το θέμα είναι, αν βρεθεί πίσω στο σκορ, θα μπορέσει να απαντήσει.
1: Καλή ερώτηση.
0: Έτσι, και οι Αμερικανοί στο πρώτο τους παιχνίδι, okay, στάθηκαν και...
1: Νομίζω ένας ήταν ο Ιρανκούντα.
0: Ο Ιρανκούντα που βάλε και το πρώτο γκολ, ναι. Και ο δεύτερος είναι Τουρέ, άντε μια ώρα το θυμώσα.
1: Ναι, ο Τουρέ.
0: Ο Τουρέ.
1: Της Νόριτς.
0: Ναι, μπράβο. Ο οποίος έχει και το πιο εύκολο όνομα και αυτό τον είχα ξεχάσει εντελώς, έτσι. Το Παρακούντα αυτό, όπως τον είπες...
1: Ιρακούντα.
0: Το ίδιο είναι. Και σε αυτό γυρνάει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν... Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι και εσύ και ο Άκης, το καταλαβαίνουν και όσοι ακροατές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ραδιόφωνά τους και ακούνε την μετάδοση του παιχνιδιού του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Η μπάλα πάει από τη μια περιοχή στην άλλη με μακρινές πάσες. Λίγο οι Κολομβιανοί την έχουν βάλει περισσότερο κάτω και προσπαθούν να την κυκλοφορήσουν, αλλά όπως λέγαμε και πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορήσει η μπάλα σε αυτήν την πολύ καλά στημένη και δομημένη λειτουργία των Ουσμπέκων. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια εκεί, θα απομακρυνθεί, αλλά θα γίνει φάουλ τελικά σε σπρόξιμο πάνω στον Φαϊζουλάεφ, ο πιο δραστήριος μέχρι στιγμής παίχτης της εθνικής του Ουσμπεκιστάν. Είχε την μπάλα στον έλεγχό του, πήγε να την κοντρολάρει, το έκανε φάουλο που έρτα, το σφύριξε ο Τέιλορ και θα συνεχιστεί το παιχνίδι στο 30 του λεπτό με το ελεύθερο που θα κάνει ο Γιουσούποφ, ο οποίος δεν έκανε ελεύθερο, έβγαλε την μπάλα στον Νασρουλάεφ από τα αριστερά. Κακή η πάσα του. Όλοι ψάχνουν τον Σαμουρόντοφ και τον το Μοσκοβόη περισσότερο οι παίχτες του Ουσμπεκιστάν, αλλά είναι πολύ απομονωμένος, κυρίως ο σέντερφορ της Μπασαξεχήρ είναι πολύ απομονωμένος, δεν έχει την δυνατότητα. Πρέπει ουσιαστικά να πάρει μόνο στην μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Καρίμοφ. Γίνεται η πάσα και στον Σαμουρόντοφ. Θα περάσει, αλλά πολύ πιο γρήγορο ο Λουκούμι θα του πάρει την μπουκιά από το στόμα, κάνοντας του το τάκλιν. Έκανε καλή κίνηση ο Σαμουρόντοφ. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται λίγο απειλητικοί οι Ουσμπέκοι. Έσπασε την μπάλα, πήγε να μπει στην περιοχή, αλλά την τελευταία στιγμή του την τσίμπησε ο Λουκούμι και έτσι χάθηκε αυτή η δυνατότητα αντεπίθεσης και δημιουργίας καλών προϋποθέσεων από τους Ουσμπέκους. Μάλιστα, αυτός που τρίπλαρε υδραυλικά, να το πούμε έτσι, ο Center Forward της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, ήταν ένας παίχτης τον οποίο θα τον βλέπει αρκετά συχνά, ο Σάντσες της Γαλατά Σαράι, και οι δύο στο τουρκικό πρωτάθλημα, άρα θα έχουν συναντηθεί και άλλες φορές στην καριέρα τους. Η Κολομβία τώρα προσπαθεί να περάσει τη μεσαία γραμμή με τον Πουέρτα να βγάζει δεξιά στον Μουνιός. Ο ακραίος της Πάλας δεν θα βγάλει τη σέντρα τελικά, θα γυρίσει και πάλι πίσω η μπάλα για πιο ορθολογική ανάπτυξη, πιο σετ παιχνίδι. Βέβαια σετ με τέτοια παλιά προς τον Λουίς Δίας δεν μπορεί να γίνει. Έκοψε εύκολα εκεί ο Καρίμοφ και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Πολύ γρήγορος ο Αμπτουλάεφ, ο Φάλι Ζουλάεφ, τους μπερδέω αυτούς τους δύο, αλλά θα τον προλάβει ο Μοχίκα και θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Βάργκας. Έχουμε φτάσει στο Αστέκα στο 32ο λεπτό με το παιχνίδι της Κολομβίας κόντρα στο Ουσμπεκιστάν να είναι στο 0-0. Για να δούμε τώρα την κάθετη. Το σούτ δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τους Κολομβιανούς με τον Λουίς Δίας να γίνεται παραλήπτης από την κάθετη που το έβγαλε ο Χάμες στην περιοχή του Ουσμπεκιστάν. Σούταρε με το αριστερό, εξουδετερωμένος ο Ζούποφ, αλλά η μπάλα βρήκε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού. Η μεγαλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, στο 32ο λεπτό, με το δοκάρι του Λουίς Δίας, ο οποίος έκανε ωραίο το πλασέ, αλλά δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Βρήκε στο αριστερό δοκάρι της εστίας των Ουσμπέκων.
2: Δύο εκατοστά πιο αριστερά να πήγαινε, θα πήγαινε δοκάρι και μέσα.
0: Ναι, μπορεί και λιγότερο.
2: Ναι.
0: Έτσι όπως βλέπω τώρα το replay, μπορεί να μείνει ούτε καν δύο εκατοστά. Γύρισε σχεδόν κάθετα στη μικρή περιοχή από το δοκάρι. Μεγάλη φάση λοιπόν για τους Κολομβιανούς που σιγά σιγά εντείνουνε. Ήδη έχουν φτάσει σε ποσοστά κατοχής 72-28, είναι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά της κατοχής υπέρ των Κολομβιανών. Προφανώς άπαντες καταλαβαίνουν ότι οι Ουσμπέκοι έχουν δώσει μπάλα και χώρο και περιμένουνε
1: να χτυπήσουν στην κόντρα.
0: Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν 2-3 λεπτά νωρίτερα με τον Σομουρόντοφ, που κόπηκε τελευταία στιγμή από τους αμυντικούς της Εθνικής Κολομβίας. Τώρα προσπαθούν να βγουν. Ο Λουίς Δίας θα πετάξει την μπάλα μπροστά και θα την κυνηγήσει, θα την προλάβει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι φάουλ και κάρτα, πάντως ο Λουίς Δίας σφαδάζει στον αγωνιστικό χώρο και σφαδάζει και ο καμεραμάν πάνω στον οποίο έπεσε ο Κουσάνοφ στην προσπάθειά του να κόψει τον... Είναι κάρτα τελικά, έχει πάρει κάρτα και ο Κουσάνοφ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Τέιλορ, η πρώτη στον Μοχίκα, η δεύτερη τώρα στον Κουσάνοφ, ο οποίος έκανε ένα... Ναι, είναι... Όχι, νόμιζα ότι τσίμπησε την μπάλα και δεν την πρόλαβα, αλλά του έχει κάνει πολύ δυνατό μαρκάρισμα εκεί ο αμυντικός της City στον μέσο επιθετικό της Μπάγκερ.
2: Αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι ο Παναμάς, πέρασε ο Γκανέζος και μπήκε τον γκολ. Εδώ πρόλαβε να κάνει το φάουλ.
0: Ναι, πρόλαβε να κάνει το φάουλ και βλέπω πρώτες βοήθειες στον
1: καμεραμάν.
0: Στον καμεραμάν, ναι.
1: Ο
0: είναι...
1: Δία σηκώθηκε, ο καμεραμάν είναι κάτω.
0: Ο Δία σηκώθηκε, μπράβο. Στον καμεραμάν έπεσε ο Κουσάνοφ, δεν έπεσε ο Δία.
1: Ναι.
0: Έχει χτυπήσει το παλικάρι, παιδιά. Είναι εκεί οι γιατροί, τον κρατάνε, του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Ο Χάμες είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Στην περιοχή η μπάλα θα βγει και θα μπλοκάρει ο Γιουσούποφ και θα πάρει και το φάουλ εκεί από τον Λέρμα, τον ανασταλτικό μέσο της Crystal Palace. ο καμεραμάν ο οποίος δέχτηκε πάνω του τον Κουσάνοφ, έτσι. Ναι. Και ξαναβλέπουμε τώρα από άλλη κάμερα την προηγούμενη φάση, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
1: Αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος στον καμεραμάν, Μιχάλη.
0: Ναι. Ειδικά όταν είσαι σε τέτοιο σημείο, όταν είσαι πίσω από την εστία.
1: Ναι. Ή κοντά, ξέρεις, ναι, στις αστείες, ας πούμε, που μπορεί να γίνει...
0: Μπορεί, αυτός που ήταν ουσιαστικά καμεραμάν γραμμής, έφαγε τον Κουσάνοφ στο κεφάλι, ναι, ναι, κυριολεκτικά. Και δεν έχει ανοίξει και λίγο το πλάνο να δούμε αν σηκώθηκε. Ναι,
1: σηκώθηκε, είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Αν είναι καλά ο άνθρωπος, ναι. 36 λεπτά στο Αστέκα Ουσμπεκιστάν. Κολομβία πάντα στο 0-0. Με την Κολομβία να έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, του ρυθμού, τον πλήρη έλεγχο γενικά στην αναμέτρηση. Να έχει φτάσει κοντά στο γκολ με το δοκάρι που είχε στο 32ο λεπτό ο Λουίς Δίας. Αλλά να μην μπορεί να ανοίξει την πολύ καλά στημένη μεσοαμυντική γραμμή, μεσοαμυντικές γραμμές των Ουσμπέκων. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη?
1: Όχι, των Ουσμπέκων, αυτό, συμπλήρωσε αυτό που έλεγες.
0: Τώρα, από την άμυνά τους προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Κολομβιανοί. Πρώτη γραμμή άμυνας είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός που την ασκεί την πρώτη γραμμή άμυνας είναι το center for της Εθνικής του Ουσμπεκιστάν, ο Σομουρόντοφ. Οι Κολομβιανοί τώρα και πάλι δεν μπορούν να κοιτάξουν την περιοχή των Ουσμπέκων και γι' αυτό η μπάλα γυρίζει τις περισσότερες φορές πίσω. Τώρα να δούμε μήπως θα μπορέσει εκεί να κάνει κάτι ο Χάμες, και αυτός πίσω και
2: μα ακόμα φτάσει... και ο Φορ που είναι ο τελευταίος παίχτης προς την γραμμή που προσπαθεί να αναπτύξει η Κολομβία επίθεση, αμήνεται εκεί που τελειώνει το κύκλο της δικιάς του περιοχής.
0: Για το Σομουρόντοφ, λες?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι ο πρώτος που κάνει άμυνα.
2: Ναι.
0: Και είναι, ναι, εκεί που τελειώνει το ημικύκλιο του δικού του μισού, ακριβώς αυτό που είπε ο Άκης. Ακριβώς αυτό που είπε ο Άκης. Τώρα προσπαθούν πάλι οι Κολομβιανοί, γίνεται προσπάθεια για κάθετα, θα απομακρύνουν εύκολα εκεί με τον Μοσγκοβόη οι Ουσμπέκοι, δεν θα μπορέσουν όμως να κρατήσουν την μπάλα, αυτό ίσως να τους στοιχήσει, δεν τα καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το Λουίς Δίας, έχει χώρο μπροστά του, θα κάνει το κόψιμο, θα απομακρύνουν πολύ καλή η τοποθέτηση εκεί του Ασουρμάτοφ, θα κόψει την μπάλα και ο Κουσάνοφ θα την απομακρύνει ακόμα περισσότερο. Ο Σομουρόντοφ δεν θα καταφέρει και θα δώσει και πάλι κατοχή στους Κολομβιανούς, με τον Χάμες από τα αριστερά θα κάνει μια σέντρα εύκολα. Θα βγουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και θα απομακρύνουν. Καλή τώρα κίνηση του Σομουρόντοφ με μια ψιλοκρεμαστή τρίπλα. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον...
1: Χορευτική ενέργεια.
0: Ναι, χορευτική ενέργεια όντως.
2: Να δώσει ανάσες και στην άμυνά του.
0: Και να δώσει και κατοχή και στην ομάδα του, έτσι. Και για να πιέσει, γιατί λογικά από εκεί που είναι το φάουλ περίπου στην μεσαία γραμμή θα γίνει γέμισμα για να πάρουν αυτό που είπες και εσύ, Άκη, και ανάσες. Ήταν πάντως πολύ καλή η τρίπλα αυτή, η ψιλοκρεμαστή τρίπλα του Σομουρόντοφ στον Λουκούμι, έδωσε την δυνατότητα στους Ουσμπέκους να κερδίσουν ένα φάουλ στο 31ο λεπτό. Θα γίνει το γέμισμα, αλλά εντάξει, εκεί που πάει η μπάλα ο μόνος που θα μπορούσε να τη διεκδικήσει είναι το σημαίακι του κόρνερ.
2: Και αυτό πρέπει να ακούει τα ιταλικά του τον Καναβάρο, γιατί είχε σηκώσει το χέρι και ζητάει συγγνώμη.
0: Εντάξει, και έδειξα και ένα πλάνο του Καναβάρου μετά το... Ήταν λιγάκι αγριεμένος, δεν μιλούσε, αλλά ήταν λιγάκι αγριεμένος προφανώς για την εκτέλεση, όχι για το γεγονός ότι δεν πρόλαβε την μπάλα ο Σαμουρόντοφ, έτσι. 39 λεπτά στο Μέχικο Σίτι που λέει και ο Δημήτρης και στο Αστέκα. 0-0 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, με τη μεγαλύτερη στιγμή του παιχνιδιού ως τώρα το δοκάρι του Λουίς Δίας στο 32ο λεπτό με αυτό το πλασέ. Τώρα ο Λουίς Δίας έχει την μπάλα, προσπαθεί εκεί να κάνει τα ζογκλερικά του στον Φαϊζουλάεφ. Δεν θα τσιμπήσει ο μέσος του Ουσμπεκιστάν και πάλι προσπάθεια από τους Κολομβιανούς, μήπως και καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποιο κενό στην μεσοαμυντική λειτουργία των Ουσμπέκων. Η μπάλα έχει αλλάξει πλευρό τώρα, έχει πάει στα δεξιά εκεί όπου κινείται ο Μουνιόζ, θα γυρίσει πιο πίσω στον Σάντσες, παρακινδυνευμένη εκεί η τρίπλα του κεντρικού αμυντικού της Γαλατά Σαράι, την έκανε τελικά στον Σομουρόντοφ. Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή, καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι εκεί ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στους, στον Χάμες και στον Αρίας αν είδα καλά. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ, πρέπει να το έχει πετύχει ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Έγινε μια κάθετη παλιά, δεν πρόλαβα να δω ποιος έχει κάνει την κάθετη, πιθανότατα ο Μοχίκα, αλλά ο Μουνιός είναι αυτός που πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι, την βρήκε με το δεξί του πόδι, πολύ καλά την βρήκε, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Γιουσούποφ και έτσι στο 41ο λεπτό η Κολομβία ανοίγει το σκορ με τον Μουνιός και κάνει το 1-0. Πάνω που λέγαμε ότι δεν έχουν, η μοναδική περίπτωση που κατάφεραν να ανοίξουν την είναι του Λουίς Δίας η κάθετη. Έχει βρει πάρα πολύ καλά, έχει περάσει πάρα πολύ καλά στην άμυνα στην πλάτη της άμυνας των Ουσμπέκων. Ο Μουνιός προφανώς τον δεξιό αμυντικό δεν τον περίμεναν να βρεθεί σε θέση center four όπως βρέθηκε. Έχει κάνει καταπληκτικό τσίμπημα με το μητάκι στην μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα του Γιουσούποφ, κάνοντας λοιπόν στο 41ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-1, ουσιαστικά
2: από τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει.
1: Είναι ωραίο
2: γκολ.
1: Πολύ ωραίο γκολ.
0: Είναι πολύ ωραίο γκολ. Είναι πολύ ωραία
1: η κίνηση που κάνει, που ξεπετάγεται πίσω ο Μιχαλή.
0: Η έμπνευση του Λουίς Δίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, που έχει, μάλλον έχει δει την κίνηση που έχει ξεκινήσει να κάνει ο Μουνιός με το που φεύγει η μπάλα από το πόδι του Λουίς Δίας. Επιταχύνει ο Μουνιός. Βρίσκεται στην πλάτη της άμυνας. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει, γιατί
2: υπερέκταση του ποδιού.
0: Αυτό, ναι. Δεν του έρχεται η μπάλα, ξέρεις, όμορφα και ωραία στρωμένη να της κάνει το απευθείας βολέ. Έχει κάνει υπερέκταση του ποδιού και την έχει βρει με το μητάκι. Άιντε κουντεπιέ στην πιο ακραία περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο το γκολ και είναι και πολύ καλό σαν δημιουργία.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι λοιπόν οι Κολομβιανοί ανοίγουν το σκορ στο 41ο λεπτό. Το γκολ αυτό του Μουνιός, του δεξίου αμυντικού της Εθνικής Κολομβίας και της Crystal Palace, με τα τρία τρόπαια φέτος οι Λονδρέζοι.
1: Να δω τώρα πώς θα παίξει το Ουσμπεκιστάν, Μιχάλη.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Λογικά πρέπει, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, να βγει από το καβούκι του, έτσι.
2: Γιατί, ναι, για να φάει 7 από το κουρασάω.
0: Ναι, είναι και αυτό η άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με μια τιμητική ήττα από το να βγούμε μπροστά για να διεκδικήσουμε.
1: Όταν το άλλο παιχνίδι του ομίλου έχει έρθει σώπαλο, έτσι, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1.
0: Ναι, και αυτή τη στιγμή η Κολομβία είναι πρώτη στον όμιλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό για τη συμπλήρωση των πρώτων 45, συν τις όποιες καθυστερήσεις λογικά θα είναι 4 με 5 λεπτά, εκ των οποίων τα 3 είναι το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Λογικά, ό,τι είναι να δούμε, θα το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πιστεύω να προλαβαίνει τώρα το Ουσμπεκιστάν.
1: Σε 1,5-2 λεπτά, άντε 5 λεπτά,
0: ναι, ναι. Να αντιδράσει. Και πάλι βλέπω την μπάλα να γυρίζει προς τα πίσω και τους Κολομβιανούς να πιέζουν ψηλά. Αυτό είναι το ρίσκο που φαντάζομαι είχε στο μυαλό του και ο Άκης όταν είπε και να φάμε 7 όπως το κουρασάω. Έτσι, φαντάζομαι αυτό έχει στο μυαλό του, ότι σιγά σιγά όταν βλέπουν κυκλοφορία και προσπάθεια να βγουν μπροστά οι Ουσμπέκοι, οι Κολομβιανοί πιέζουν ψηλά. Εκεί δεν το πολύ ρισκάρεις να κάνεις το λάθος και να βρεθείς σε πολύ επικίνδυνη φάση. Ναι. Έχουμε φτάσει στα 30 δευτερόλεπτα, περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. Περιμένουμε τον τέταρτο διαιτητή να πάρει το πινακάκι για να δείξει τον χρόνο των καθυστερήσεων. Με τον Λουίς Δίας και τον Πουέρτα να αλλάζουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα θα πάει δεξιά τώρα στον σκόρερ τον Μουνιός. Πασούλες κοντινές προφανώς, από τη μία να ροκανίσουμε λίγο το χρόνο και από την άλλη μήπως καταφέρουμε τώρα αυτό που κάνει ο Αρίας με τον Μουνιός και τον Πουέρτα, αλλά και πάλι τείχος μπροστά.
2: Πάντως Μιχάλη, γενικά και όταν βλέπεις να κυκλοφορεί την μπάλα Κολομβία, βλέπουμε πάρα πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα από τους υπόλοιπους παίχτες.
0: Μα είναι ο μόνος τρόπος με τον τι λέει 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είναι ο μόνος
2: 6,
0: τρόπος
2: 6
0: είναι τελικά.
2: Ναι.
0: Α, δεν είδα τη γραμμούλα. Είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουν να ανοίξουν την άμυνα. Χωρίς κίνηση ο παίκτης που δεν έχει την μπάλα δεν μπορείς να ανοίξεις αυτό το τείχος των Ουσμπέκων. Παρεπιπτόντως, μια και το έφερες εσύ στο τραπέζι νωρίτερα, Άκη, λογικά πρέπει να είναι κόκκινα τα μάτια του Χάμες, γιατί και τώρα σε κάτι κοντινά πλάνα που το έχει κάνει, είναι σαν να είναι μόνοι μαυρουκωμένος, έτσι.
2: Ναι, ισχύει.
0: Είναι κόρνερ για τους Ουσμπέκους σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Μας ξαναδείχνει το ημιαυτόματο για να δούμε ότι ο Μουνιός δεν ήταν σε θέση offside στον γκολ που πέτυχε και οι Ουσμπέκοι έχουν κερδίσει ένα κόρνερ στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, με τον Φαϊζουλάεφ να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του, κόρνερ που κέρδισε ο Ουρούνο. Φαϊζουλάεφ θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνουνε. Ναι, αυτό που έκανε τώρα ο Καρίμοφ θα μπορούσες να το πεις περισσότερο σαν απόκρουση παρά σαν σούτ έξω από την περιοχή. Προσπάθησε
2: στραβοκλωτσιά.
0: Ναι, στραβοκλωτσιά να βρει την μπάλα με την μία. Μάλλον βρήκε κορδόνι και έφυγε πλάγια. Με τους Κολομβιανούς και τον Λουίς Δίας να κερδίζει ακόμη ένα φάουλ και πάλι ο Καρίμοφ, ο πιτσιρικάς, ο οποίος δυσκολεύεται πάρα πολύ στο μαρκάρισμα του Λουίς Δίας, ενός παίχτη που ήταν από τους κινητήριους μοχλούς της φετινής Μπάγερν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον 19χρονο της Σουρκών. Όταν εντάξει, είναι και αυτό που λέμε, όταν παίζεις στη Σουρκών και έχεις απέναντί σου τον Λουίς Δίας της Μπάγερν, θα δυσκολευτείς λίγο. Τώρα, όχι, δεν έδωσε φάουλ. Βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Καρίμοφ στο μαρκάρισμα εκεί που έκανε στον Λουίς Δίας. Πλάγιο out στα 2,5 από τα 5 είναι τελικά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τουλάχιστον αυτό το χρόνο έχει βγάλει η τηλεοπτική οθόνη δίπλα εκεί στο...
1: Αρχικά έβγαλε 6, τώρα είναι 5, φάγανε ένα λεπτό.
0: Ναι, προφανώς. Για να δούμε, Σοάρες τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα περάσει κάθετα προς τον Πουέρτα. Αυτός θα βγάλει στο Μουνιός από τα δεξιά και πάλι Πουέρτα ψάχνει να βρει ελεύθερο, θα βρει τον Λέρμα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Πουέρτα θα δοκιμάσει να αλλάξει το παιχνίδι, θα φτάσει μπάλα τελικά στον Λουίς Δίας. Στο ένας με έναν με Καρίμοφ έρχεται και βοήθεια ο Φαϊζουλάεφ. Χάμες πήγε να γίνει το 1-2, δεν έγινε τελικά με τον Αρίας μέσα στην περιοχή. Από τα πόδια του Καρίμοφ μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ στην προσπάθεια του Λουίς Δίας να γυρίσει προς την μικρή περιοχή. Ο Καρίμοφ είναι αυτός που θα βάλει σωστά το πόδι του και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Ενώ σε περίπου 30 δευτερόλεπτα θα μπούμε και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Κολομβία προηγείται με 1-0 του Ουσμπεκιστάν χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 41ο λεπτό ο Μουνιός. Πλάγιο out για τους Κολομβιανούς. Από τα δεξιά την μπάλα την έβγαλε ο Μοσγκοβόη εκτός αγωνιστικού χώρου. Σιγά σιγά πάει ο Πουέρτα για να το εκτελέσει. Εκτελείται τελικά το πλάγιο out προς τα πίσω, εκεί όπου κινείται ο Σάντσες με τον Λουκούμι, λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Προφανής η πρόθεσή τους και η διάθεσή τους να ροκανίσουν αυτά τα 45-50 δευτερόλεπτα που έχουν μείνει για να συμπληρωθούν και οι καθυστερήσεις και να πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα χάρη στον γκολ του Μουνιός. Τελικά οι Ουσβέκοι όμως είναι αυτοί που θα κάνουν την τελευταία επίθεση στο πλάγιο out, αυτό που κέρδισε ο Φαϊζουλάεφ. Γυρίζουν και αυτοί την μπάλα πιο πίσω με τον Αμπτουλάγεφ και τον Ασουρμάτοφ λίγο έξω από την περιοχή. Δεν δείχνουν διάθεση να επιτεθούν οι Ουσμπέκοι. Έχουμε φτάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του πεντάλεπτου. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά ο Άντονι Τέιλορ, ο διαιτητής του παιχνιδιού, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε πρωταγωνιστές από την αρχή ως το τέλος του τους Κολομβιανούς. Έφτασαν, τώρα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να ανοίξουν την άμυνα των Ουσμπέκων. Δεν τα κατάφεραν, σε ελάχιστες περιπτώσεις τα κατάφεραν. Μια από αυτές στο 41ο λεπτό ο Μουνιός με το απευθείας βολέ πάνω στην κίνηση άνοιξε το σκορ, και σε μια άλλη στο 32ο ο Δίας, ο Λουίς Δίας, έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιουσούποφ. Οι Ουσμπέκοι στο πρώτο ημίχρονο παρατάχθηκαν προφανώς με παθητικό ρόλο να διατηρήσουν το 0, κι αν τους κάτσει κάτι στην κόντρα καλώς να έρθει, αν όχι δεν πειράζει και το 0-0 καλό είναι. Τώρα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά από το Αστέκα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1 στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πάρε καμίες ανάσες, Μιχάλη, να δούμε, να πούμε ότι η Κολομβία, χωρίς να έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι, το κάτι καταπληκτικό, ουσιαστικά έχει 100% το μάτς.
1: Νομίζω το καταπληκτικό που έχει κάνει η Κολομβία εκεί είναι στον γκολ που πετυχαίνει. Ναι, που σπάει την άμυνα του Ουσμπεκιστάν.
2: Ναι, ναι, που έχει και την τελική προσπάθεια και έχει και την έμπνευση. Δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου στο παραμικρό. Όποτε θέλει αλλάζει ταχύτητα και προσπαθεί να επιτεθεί. Όποτε θέλει παγώνει το παιχνίδι και προσπαθεί να κυκλοφορεί στην μπάλα για να βρει τις τρύπες. Ένα παιχνίδι στο οποίο ουσιαστικά η Κολομβία προσπαθεί να βρει τους τρόπους να απειλήσει.
1: Φαίνεται η εμπειρία της Κολομβίας εδώ, αν θέλεις.
2: Όχι μόνο η εμπειρία, και διαφορά δυναμικότητας.
1: Και η διαφορά δυναμικότητας απέναντι στην Ουσμπεκιστάν, το οποίο για πρώτη εμφάνιση σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου στέκεται καλά στα πρώτα 45.
2: Εντάξει, ναι, προσπαθεί να αμυθεί, να μην δεχτεί γκολ. Γιατί
1: ακριβώς. Δέχτηκε, θα μου
2: δεν
1: πεις.
2: Έχει, ναι, δεν έχει καθόλου κυκλοφορήσει την μπάλα και δεν έχει γίνει καθόλου
1: απειλητικό. Προσπαθεί με μακρινές μπαλιές να βγει στην κόντρα να χτυπήσει, αλλά το βλέπω δύσκολο να το καταφέρνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι να ξεκουράσουμε και τους φίλους ακροατές, και στη συνέχεια θα έχουμε και αλλαγή σκητάλης εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ.

0: 3 λεπτά πριν από τις 6, αεροσπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Για πολύ λίγο ακόμα στα μικρόφωνα της αεροσπορ, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονο στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-1 με το τέρμα του Μουνιόζ από το 40 λεπτό. Παιχνίδι που γίνεται για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης. Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στον 10ο όμιλο και με αυτό το μάτς πέφτει η αυλαία στην πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο. Από το απογευματάκι και μετά θα έχουμε πλέον τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στους ομίλους του παγκόσμιου κύπελου.
1: Να πούμε και μερικά μηνυματάκια. Έχουμε έρθει αρκετά. Να πούμε πρώτα απ' όλα καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη τον Καμπανό. Καλημέρα, Αντώνη, ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια. Θόδωρε, ευχαριστούμε, λέει. Άρη Αρκαδία, τη Λεβέντες βγάζεις. Μιχάλης Λαδόπουλος, φοράει καπέλο στον μπούθ, απλά υπέροχο. Πανιονάρα forever. Ο φίλο ο Μιχάλης, καλημέρα, Δημητριάκη. Και σε όλη την παρέα της Ερασπορ, καλές μεταδόσεις και κομπές να έχετε. Σας ακούω στην αυλή στο χωριό μαζί με τα Εδόνια. Και όταν μπαίνει κόλ, πάω μέσα να το δώσει TV. Άγγελος Μίχος.
0: Αυτά Πάουκ είναι.
1: Από σα... Λαγκαδά.
0: Νομίζω κάνει την καλύτερη δουλειά που καθηκεί με τα Εδόνια, έτσι.
1: Γεια σου, Άγγελε, γεια σου και σένα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι ουσιαστικά ένα λεπτό πριν τις 6.
0: Οπότε να προλάβω, Άκη, να δώσω εγώ το πρόγραμμα,
1: ναι, πες το πρόγραμμα
0: των υπολείπων αναμετρήσεων που έχουμε σήμερα. Στις 7 το απόγευμα η Τσεχία θα παίξει με την Νότια Αφρική. Το παιχνίδι αυτό είναι για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στην Ατλάντα. Την περιγραφή την έχει ο Βασίλης Μότσης στην Ερασπορ. Το μάτς μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την Αρδιο Σπορ σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Στις 10 το βράδυ για τον δεύτερο όμιλο, το μάτς αυτό στο Λος Άντζελες, η Ελβετία θα παίξει με τη Βοσνία. Περιγραφή Λεωνίδας Κασνέτσι από την Αρδιο Σπορ θα το περιγράψει ο Γιάννης Καραλής. Και πλέον την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα ξημερώματα στη μία. Καναδάς Κατάρ για τον δεύτερο όμιλο στο Βανκούβερ σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου. Από την Αρτιδίο Σπορ θα δούμε το μάτς σε περιγραφή του Ηλία Χριστογιανόπουλου. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο στη Γουαδαλαχάρα. Αυτό το παιχνίδι θα το περιγράψει ο Άμπης Παπάζογλου στην Ερασπορ. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Και τέλος στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο Σιάτλ για τον τέταρτο όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλίας σε περιγραφή Δημήτρη Λιαργκόβα από την Ερασπορ. Και το μάτς τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα έχουμε αλλαγή σκητάλης εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ από τον Άκη Δημαγό και τον Δημήτρη Γιαχαναζή. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σε όλους. Έρχονται στο στούντιο Χρήστος Κοντός και Δημήτρης Λουκάκης. Συνεχίζουν με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα μπει ο Μπέλικα, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4. Προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85. Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Κολομβία. Μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, ο Μουνιός, το δεξί μπακ της Crystal Palace. Καλός παίκτης, τον έχουμε δει στην Premier League, παίρνει τη γραμμή συνέχεια. Έχει πολύ καλό σουτ.
1: Παίρνει τη γραμμή, μην το λες έτσι. Χήμα για τη Παλάτα, μπορεί να παρεξηγήσουμε.
0: Ναι, ναι. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος έτοιμος. Μιχάλη, καλημέρα και από εμάς.
1: Γεια σου Μάικ.
2: Καλημέρα παιδιά, παίρνει τη γραμμή και σε Κολομβιανό, εντάξει.
1: Αυτό του λέω, είναι παρεξηγήσιμο τώρα, γιατί είναι και η χώρα, καταλάβεις.
2: Όχι, είναι και ναι, μιλάμε για την Κολομβία, δεν μιλάμε για...
0: Όχι, είναι καλός παίκτης.
2: Είναι καλός παίκτης.
0: Δεν τον είχα πάρει χαμπάρι, γιατί το είδαμε τον γκολ με τον Χρήστο στο replay που ήταν χωρίς φωνή και τα λοιπά, ότι το είχε βάλει αυτός. Και είχα μια κουβέντα μέσα με τα παιδιά που μοντάρουν τα θέματα και λέγανε πώς είναι, Μουνιός, Μουνιώθ και τα λοιπά. Εντάξει, Μουνιώθ αποκλείεται να είναι.
2: Με ζήτα πρέπει να είναι.
0: Ναι, Μουνιώθ είναι. Από ό,τι τον περιγράφουν και οι Βρετανοί εκεί στην Premier League, τους λέω, και τους είπαν, είναι ο Μουνιώθ που παίζει δεξί μπακ στην Crystal Palace, είναι αυτός. Τον περιγράφουν και οι Βρετανοί έτσι.
2: Από τους βασικούς της Πάλας φέτος, έτσι, με τους τρεις τίτλους. Καλημέρα λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Αστέκα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1 στο πρώτο ημίχρονο με το γκολ που πέτυχε ο Μουνιώθ το 41ο λεπτό και ένα δοκάρι οι Κολομβιανοί νωρίτερα με το πλασέ του Λουίς Δίας ύστερα από την ωραία παλιά που το έβγαλε ο Χάμες. Ο Λουίς Δίας τρύπωσε και αυτός στην άμυνα των Κολομβιανών, των Ουσμπέκων, συγγνώμη. Έκανε το πλασάλε, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιουσούποφ. Αργότερα, λίγο αργότερα, 10 λεπτά αργότερα περίπου, ο Μουνιώθ εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Αρίας με ένα πολύ δύσκολο σούτ, γιατί χρειάστηκε να κάνει υπερέκταση του δεξιού του ποδιού και να βρει την μπάλα με την, ουσιαστικά με την μύτη του παπουτσιού του πάνω σε αυτή την υπερέκταση. Νίκησε κατά κράτος τον Ασουρμάτοφ, του πήρε την εσωτερική που λέμε και στο μπάσκετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους Κολομβιανούς. Το είπαμε και πριν, οι Κολομβιανοί ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσε να βρει λύσεις απέναντι στο πολύ καλά στημένο σύνολο των Ουσμπέκων. Βρήκε σε δύο περιπτώσεις την κάθετη. Η πρώτη ολοκληρώθηκε με δοκάρι, η δεύτερη ολοκληρώθηκε με γκολ. Δύο αλλαγές για τον Καναβάρο στο ξεκίνημα της επανάληψης, στην θέση του Ρούνοφ ο Χαμντάνοφ και στη θέση του Νασρουλάεφ ο Σαϊφίεφ ή Σαϊφίεφ, 35χρονος της Νεύτσι ο Σαϊφίεφ, 29χρονος της Παχτακόρ ο Χαμντάνοφ. 49 λεπτά, 3 λεπτά δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, έχουν κερδίσει ένα κόρνερ οι Ουσμπέκοι, έχει ανέβει αεροπορία αρκετή στην περιοχή των Κολομβιανών, θα εκτελεστεί το κόρνερ, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα πάει άουτες από την άλλη πλευρά και μία εκεί έτσι μια αναστάτωση. Ο Μοσγκοβόη με τον Σάντσεζ τα είπανε σε έντονους τόνους, ίσως γιατί ο Μοσγκοβόη βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σάντσεζ θεώρησε ότι έπεσε ζητώντας ή εκβιάζοντας πέναλτι. Τελικά δεν έγινε τίποτε, μπάλα πέρασε out και οι Κολομβιανοί βγαίνουν στην επίθεση με τον Αρίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα περάσει αριστερά εκεί όπου κινείται ο Λουίς Δίας, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα και πάλι στον Αρίας. Θα κόψει η άμυνα των Ουσμπέκων, κακή η απομάκρυνση. Ο Λουκούμι είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να ξεκινήσει την επίθεση, μια ακόμα επίθεση των Κολομβιανών, που με τον Αρίας, με τον Λουίς Δίας και τον Καρίμοφ και νικητή τον δεξιό αμυντικό των Ουσμπέκων. Και πάλι Κολομβιανοί, αυτό το σκηνικό που ουσιαστικά το βλέπουμε σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, κατοχή και έλεγχος από τους Κολομβιανούς, με τους Ουσμπέκους να έχουν 7 και 8 και 9 πολλές φορές παίχτες πίσω από την μπάλα και να έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα το να μην δεχτούν γκολ. Και το ζητούμενο είναι τώρα που το δέχτηκαν πώς θα αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι στιγμής πάντως αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε διανύσει, βλέπουμε την ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο να προσπαθεί να βγει μπροστά, να προσπαθεί να περάσει με ορθολογικό τρόπο τη μεσαία γραμμή και όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο, περισσότερο με βαθιές μπαλιές. Για να δούμε τώρα τους Ουσμπέκους με τον Σαϊφίεφ να προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τους Κολομβιανούς. Θα κρατήσει την κατοχή ο Λουίς Δίας και θα πάρει το φάουλ εκεί λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Το φάουλ που του έκανε ο Φαϊζουλάεφ. Είμαστε στο 52ο λεπτό. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-1 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Εκεί οι Κολομβιανοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή τους με τον Αρίας και τον Μοχίκα να αλλάζουν την μπάλα. Τώρα σιγά σιγά ενδεχομένως να δούμε και προσπάθεια των Κολομβιανών να παγώσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτό που ήθελαν το έχουν καταφέρει, έχουν πετύχει το γκολ, έχουν πάρει το προβάδισμα στο σκορ, ενδεχομένως να μην πολύ ρισκάρουν. Για να δούμε όμως τώρα, ο Χάμες με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα δυσκολέψει λίγο τον Μοχίκα, θα κάνει τη σέντρα. Θα απομακρυνθεί η μπάλα εκεί από τον Ασουρμάτοφ με δεύτερη προσπάθεια. Ο κεντρικός αμυντικός της Στεγλάλ και της Εθνικής Ουσμπεκιστάν θα την διώξει εντελώς από την περιοχή. Ο Σαϊφίεφ τώρα και πάλι στον Ασουρμάτοφ και από εκεί δεξιά στον Νασρουλάεφ, στον Καρίμοφ. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού που κάνει ο πιτσιρικάς ο 19χρονος στην άλλη πλευρά στον Σόμο Ρούντοφ, αλλά δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου center for της Εθνικής Ουσμπεκιστάν. Θα κερδίσουν οι Κολομβιανοί. Εμείς βλέπουμε σε επανάληψη το τάκλιν που έκανε ο Ασουρμάτοφ στην προηγούμενη φάση και πρόλαβε τον Αρίας, ο οποίος είχε πάρει θέση για να εκμεταλλευτεί τη σέντρα που του έκανε από τα αριστερά ο Μοχίκα. Και πάλι κατοχή στους Κολομβιανούς, 54 λεπτά στο Αστέκα, παραμένει το 1-0 υπέρ της Εθνικής Κολομβίας του Ουσμπεκιστάν χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Μπάλα θα γυρίσει από τον Σάντσες πίσω στον Βάργκα, στον τερματοφύλακα των Κολομβιανών. Θα προσπαθήσει αυτός να βγάλει την επίθεση. Ο Ασουρμάτοφ θα κοντρολάρει και θα δώσει στον Καρίμοφ. Με τον Σαϊφίεφ τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζουν την μπάλα στο δικό τους μισό οι Ουσμπέκοι και ψάχνουν να βρουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να περάσουν μπροστά. Δεν είναι φάουλ αυτό το μαρκάρισμα του Λέρμα πάνω στον Μοσγκοβόη, τον πέτυχα, και οι Ουσμπέκοι θα ξαναπάρουν την μπάλα με τον ίσως καλύτερό τους παίχτη στο πρώτο ημίχρονο, τον Φαϊζουλάεφ, ο οποίος έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, είναι σε όλες τις περιοχές του γηπέδου, να το πούμε έτσι. Προσπαθεί να βγάλει τους συμπαίχτες του μπροστά. Ο Σαϊφίεφ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα δώσει στον Σομουρόντοφ, ο οποίος έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Τώρα όμως Γκοβόη με τον Σαϊφίεφ, όλα αυτά στο επιθετικό τρίτο των Ουσμπέκων, λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Και πάλι Σαϊφίεφ με Μοσγκοβόη αλλάζουν την μπάλα και θα τον κόψει θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα ο Φαϊζουλάεφ, θα κοπεί η δυνατότητα για αντεπίθεση των Κολομβιανών, δεν θα βγει και πάνε σε πιο σετ με τον Μοχίκα από τα αριστερά να δίνει την μπάλα στον Χάμες, ο οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει το παιχνίδι της Εθνικής Κολομβίας, και τον Αρίας τώρα να είναι κάτοχος της μπάλας και πάλι δίπλα του στον Χάμες. Δεν πιέζουν οι Ουσμπέκοι, προσπαθούν περισσότερο να κρατήσουν, να καλύψουν χώρους παρά να πιέσουν τις πάσες των Κολομβιανών, και αυτό δίνει την δυνατότητα στους παίχτες του Γκαμπριέλ Λορέντσο να αλλάζουν πολλές πάσες έξω από την δική τους περιοχή και να κερδίζουν αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τον χρόνο που θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν με τρίποντο το παγκόσμιο κύπελο. Στο 56ο λεπτό ένα χέρι τώρα θα κάνει ο Λέρμα, θα δοθεί φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Βρετανό το 48χρονο τον Άντονι Τέιλορ, ο οποίος είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Ο Κουσάνοφ τώρα έχει την μπάλα, θα γυρίσει δίπλα του στον Σαϊφίεφ. Νοησελθόν στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Σαϊφίεφ. Είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να κουβαλήσει την μπάλα από την άμυνα και να προσπαθήσει να βγάλει την πρώτη πάσα στην ανάπτυξη των Ουσμπέκων. Δεν θα καταφέρει τίποτα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Κολομβιανοί με την μπάλα στην κατοχή τους και πάλι αυτό που βλέπαμε και νωρίτερα, πάσες λίγο έξω από την περιοχή του Βάργκας χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Λέρμα είναι τώρα αυτός που θα αλλάξει με τον Αρία. Η μπάλα θα πάει στον σκόρερ, τον Μουνιώζ, από τα δεξιά κοντινή πάσα και πάλι στον Αρίας. Σάντσες, αυτό που λέμε, είναι πάσες έξω από την περιοχή και μέχρι την μεσαία γραμμή χωρίς πίεση και προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα όπως πήγε να κάνει τώρα ο Σομουρόντοφ, αλλά τελικά το έκανε με φάουλ. Αμπντουλάεφ ήταν τελικά με αυτός που έκανε το φάουλ στον πρέπει να ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλο Σουάρες, ο κεντρικός επιθετικός των Κολομβιανών. Τώρα έχουν την μπάλα και πάλι οι Κολομβιανοί στο 58ο λεπτό με τον Μοχίκα να βγάζει κάθετα εκεί. Θα περάσει μπάλα στον Χάμες έξω από την περιοχή. Θα προσπαθήσει να βρει τον Μουνιώζ από τα δεξιά. Ο Μοχίκα θα κάνει την κεφαλιά, αλλά θα προλάβει εκεί ο Μοσγκοβόη να απομακρύνει με τον Σόμο Ρούντοφ να κυνηγάει τον Λουκούμι. Αλλά ο κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια, ταχύτερος από τον center for της Μπασαξεχήρ, θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Βάργκας. Και πάλι ίδιο σκηνικό, κοντινές πάσες έξω από την περιοχή. Έχει ανέβει λίγο η πιο μπροστινή γραμμή των Ουσμπέκων, για να το πούμε έτσι, αλλά χωρίς πίεση, απλώς κλείνει χώρους εκεί έξω από την περιοχή της Κολομβίας, ίσως για να δυσκολέψει την πάσα, αλλά χωρίς πίεση δεν μπορεί να δυσκολέψει την πάσα. Τώρα πάει να πιέσει και θα κερδίσει την μπάλα τελικά. Ο Χαμντάνοφ θα κερδίσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και όχι, τελικά από το δικό του πόδι θα βγει πλαγιά, ότι μπάλα και πάλι στην κατοχή των Κολομβιανών. Με αυτό το στυλ παιχνιδιού και χωρίς τίποτα άλλο, με αυτές τις πάσες δηλαδή των Κολομβιανών μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της δικής τους, έχουμε περάσει 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, πλησιάζουμε δηλαδή να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού. Παραμένει το 1-0 της Κολομβίας επί του Ουσμπεκιστάν. Επαναλαμβάνω, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιώζ, ο δεξιός μεσοαμυντικός της Crystal Palace στο 41ο λεπτό. Τώρα το αντίστοιχο στην άλλη περιοχή, προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα οι Ουσμπέκοι έξω από την περιοχή τους, δέχονται όμως περισσότερη πίεση σε σχέση με αυτή που ασκούν οι ίδιοι στην αντίστοιχη περίπτωση από τους Κολομβιανούς, οι οποίοι ξανακερδίζουν την κατοχή και πάλι μπάλα στον Βάργκας στην περιοχή της Κολομβίας. Θα κάνει το δυνατό βολέ εκεί που δεν υπάρχει κανείς, ούτε συμπαίχτης ούτε αντίπαλος. Σιγά σιγά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα της Ναυμπακόρ και της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, του Ιουσούποφ. Με τους Ουσμπέκους τώρα και τον Ασουρμάτοφ και τον Σαϊφίεφ να αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Κάθετη, προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ, θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον καλύτερο παίχτη που λέγαμε πριν, ο Φαϊζουλάεφ, είναι αυτός που θα πάρει το rebound από την απόκρουση του Βάργκας στο σουτ, το δυνατό σουτ που έκανε ο Σαμουρόντοφ. Τα αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Κολομβίας. Η άμυνα της Κολομβίας ήταν σε άλλο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Φαϊζουλάεφ στην κενή εστία από τα 2 μέτρα να κάνει το απλούστερο που μπορούσε να κάνει, απλώς να αφήσει την μπάλα να ακουμπήσει στο κεφάλι του και να καταλήξει στο βάθος της εστίας της Κολομβίας, έτσι στο πρώτο λεπτό το Ουσμπεκιστάν με τον Φάι Ζουλάεφ, τον καλύτερο του παίχτη όπως λέγαμε και νωρίτερα, φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Πρέπει να είναι η δεύτερη τελική προσπάθεια για τους Ουσμπέκους σε αυτά τα 61 προς 62 λεπτά. Βρήκανε εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα των Κολομβιανών. Έγινε η σέντρα από τον Χαμντάνοφ, έπιασε την κεφαλιά ο Σομουρόντοφ, το σούτ έπιασε ο Σομουρόντοφ, το δεξί απευθεία σούτ, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπόρεσε να καλύψει καλά την εστία του ο Βάρκας, η μπάλα βρήκε στο γόνατό του στο δοκάρι, πήρε ύψος, έφτασε ακριβώς εκεί που την περίμενε σχεδόν εν στάση ο Φαϊζουλάεφ, που με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Και βλέπουμε τώρα και ένα πλάνο με τον Φάμπιο Καναβάρο να πανηγυρίζει τον γκολ της ισοφάρισης. Στο 62ο λεπτό βρισκόμαστε. Πριν από περίπου ένα λεπτό ο Φαϊζουλάεφ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Για να δούμε τώρα, το λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο, τι θα κάνουν οι Ουσμπέκοι που είναι πίσω στο σκορ. Τελικά, χωρίς να κάνουν και πολλά πράγματα, εκμεταλλεύτηκαν μια έτσι αδράνεια γενικά της λειτουργίας από το κέντρο και πίσω των Κολομβιανών. Βγήκαν σχετικά εύκολα στην αντεπίθεση, έκανε το γύρισμα ο Χαμντάνοφ, έπιασε το βολέ ο Σομουρόντοφ, απέκρουσε ασθενώς με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού ο τερματοφύλακας της Εθνικής Κολομβίας, και ο Φάι Ζουλάεφ με κεφαλιά την έστειλε στην κενή εστία, κάνοντας το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-1. Και προφανώς φαντάζομαι.
1: Όλα τα λεφτά ήταν το σου του ξαδέρφου Τσαμαντούροφ.
2: Ναι.
1: Που έκανε τη ζημιά.
2: Ο ξαδέρφος Τσαμαντούροφ. Προς το παρόν δεν τον έχω πει ακόμα Τσαμαντούροφ, Χρήστο.
1: Κοντά είσαι, σε βλέπω, το παλεύεις.
2: Κάποια στιγμή θα το καταφέρω να το πω. Λοιπόν, 63 λεπτά στο παιχνίδι. Ουσμπεκιστάν Κολομβία στο 1-1, προσπάθεια με τον Σουρούκοφ να βγει η κάθετη πάσα, δεν πέρασε, με τον Βάργκας και τον Σάντσες, το κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Κολομβίας, να αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Τώρα πάνε να πιέσουν λίγο περισσότερο, αλλά ο Λέρμα θα εκμεταλλευτεί τα μέτρα που έχει στη διάθεσή του και θα βγάλει τους Κολομβιανούς στην επίθεση. Με τον Χάμες προσπαθεί να περάσει κάθετα. Λάθος το κόψιμο εκεί, αλλά είναι πολύ καλή η δεύτερη τοποθέτηση του Κουσάνοφ. Θα απομακρύνει την μπάλα, δεν φεύγει πολύ. Ο Λέρμα θα κάνει το σουτ. Έχει κοντράρει στον Σουρούκοφ και θα καταλήξει σε κόρνερ για τους Κολομβιανούς. Διπλή ενέργεια πριν του Κουσάνοφ, του αμυντικού της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και της Manchester City, αποσόβησε και τον Σουάρες αλλά και τον Ντίας, οι οποίοι προσπάθησαν να πετύχουν το δεύτερο γκολ για τους Κολομβιανούς. Κόρνερ λοιπόν στο 64ο λεπτό για την Εθνική Κολομβίας. Αν έχω προλάβει να δω καλά, είναι ο Χάμες αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Κόσμος και Κοσμάκης στην περιοχή των Ουσμπέκων, σφυρίζει ο Τέιλορ, εκτελεί ο Χάμες, θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Ασουρμάτοφ από την άλλη πλευρά. Τελικά η μπάλα όμως, όπως λέει ο Τέιλορ, βρήκε τελευταία στο κεφάλι του Σάντσες από την απόκρουση αυτή του Ασουρμάτοφ, του κεντρικού αμυντικού της Εστεγλάρ, και κατέληξε από την άλλη πλευρά out. Συμπληρώνουμε τώρα 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσμπεκιστάν Κολομβία στο 1-1, με τον Μουνιός στο 41ο λεπτό να δίνει το προβάδισμα για στους Κολομβιανούς και τον Φάι Ζουλάεφ στο 61ο να ισοφαρίζει για τους Ουσμπέκους. Βλέπουμε τώρα τους Ουσμπέκους να έχουν στήσει ένα τρελό γλέντι στην κερκίδα. Να επαναλάβω, πρώτη συμμετοχή σταχτοπούτα και η Εθνική Ουσμπεκιστάν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα όμως 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στον σκορ, στο σκορ με τον Λουίς Δίας, του έβγαλε την πάσα ο Αρίας, έκανε το δεξί πλασέ ο ακραίος της Μπάγερν και τελικά παρά την προσπάθεια του Γιουσούποφ η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία με το... Ζητήσαν φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης οι Ουσμπέκοι, δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι λάθος και του Γιουσούποφ, δεν έχει καταφέρει, δεν είναι τόσο πολύ δυνατό το σούτ του Λουίς Δίας. Η μπάλα έχει περάσει μέσα από τα χέρια του, τον έχει πετύχει βέβαια και στο ανάποδο βήμα το πλασέ του μεσοεπιθετικού, του ακραίου επιθετικού της Μπάγερν. Δεν έχει καταφέρει να τη συγκρατήσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και η μπάλα
1: είναι
2: καταλήγει.
1: Είναι μια φάση από αυτές που λέμε ότι άμα είναι να πάει κάτι λάθος θα πάει, ναι. Δηλαδή πάει να κάνει όλος τρίπλα στο κέντρο ενώ είναι τέσσερις Κολομβιανοί δίπλα του και δύο μόνο συμπαίκτες του, δηλαδή αυτομάτως με το που χάνει την μπάλα δημιουργείται υπεραριθμία 4-2 και βγαίνουν κατά βάση με τον κολ και παίρνει η μπάλα και το σουτ το χέρι του τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να την είχε πιάσει. Δηλαδή πήγε στραβά αυτή η φάση για το Ουσμπεκιστάν από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Έχει κάνει αυτό το λάθος στην μεσαία γραμμή, αυτή την προσπάθεια για την τρίπλα ο Μοσγοβόη και έχει βάλει εντελώς λάθος κορμί και χέρια ο τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι αυτό που λες, ο νόμος του Μέρφη. Άμα είναι να πάει κάτι στραβά, δεν ισιώνει με τίποτα. Ξεκίνησε στραβά, κατέληξε εντελώς στραβά για τους Ουσμπέκους, προφανώς ολόησια για τους Κολομβιανούς που περίπου 3-4 λεπτά μετά την ισοφάριση κατάφεραν να πάρουν και πάλι κεφάλι στο σκορ με τον γκολ του Λουίς Δίας.
1: Είναι Μιχάλη, ένα ακόμη γκολ. Νομίζω είναι αρκετά τα γκολ που λίγο πριν, λίγο μετά το cooling break έρχονται. Δηλαδή στην ώρα που περιμένουμε τη διακοπή, με κάποιο τρόπο είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά μπαίνει γκολ.
2: Σωστό. Δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά τώρα που λες και φέρνω διάφορα σκηνικά στο μυαλό μου από διάφορα παιχνίδια, όντως η λογική λέει ότι τώρα σε κανένα λεπτό ο Τέιλορ θα διακόψει για το διάλειμμα αυτό.
1: Ναι, θα γίνει μπαλά έξω, θα το διακόψει.
2: Ναι, τη ενυδάτωση. Και περίπου ένα δίλεπτο, για να δούμε όμως τώρα ο Μουνιός από τα αριστερά, θα τον προλάβει εκεί ο Ασουρμάτοφ και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out για τους Κολομβιανούς στο 68 λεπτό. Τζάμπα και πάνω που λέγαμε ότι έχουν στήσει χορό και πανηγύρι οι Ουσμπέκοι στις κερκίδες του Αστέκα, δεν πρόλαβαν να χαρούν το πρώτο τους γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και οι Κολομβιανοί με την εμπειρία τους αλλά και με την τύχη. Τώρα τι πήγε να γίνει εδώ, αυτή τη φορά λειτουργήσε σωστά ο Γιουσούποφ σε μια κεφαλιά του Μουνιός από έξω από την περιοχή και πλάγια, προσπάθησε να τον κρεμάσει, έχει στραβοπατήσει κιόλας ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, πιάνει τον δεξιό του αστράγαλο, είναι κράμπα πρέπει να είναι, γιατί πάνε για τις διατατικές οι συμπαίχτες του, με τον Τέιλορ να βρίσκει την ευκαιρία να παίρνει την μπάλα και να δίνει και το διάλειμμα αυτό για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών στο 61 λεπτό, και ενώ η Κολομβία προηγείται με 2-1 χάρη στα γκολ που έχουν πετύχει ο Μουνιός στο 41ο και ο Λουίς Δίας στο 64ο. Ενδιάμεσα στο 61ο είχε ισοφαρίσει για τους
1: Ουσμπέκους. Μάρκες μια ανάσα, επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτά με το ξεκίνηση στο παιχνίδι. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, γιατί έχουμε αρκετά έντονη αγωνιστική δράση. Η αρχή έγινε βραδάκι με το μάτς Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Ήταν μια έκπληξη αρνητική για τους Πορτογάλους το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν μια ομάδα που είχε να παίξει σε Μουντιάλ 52 χρόνια και μοιάζε αδύναμη μπροστά τους, αλλά κάνουν κακή εμφάνιση και πληρώθηκαν για την κακή αντιμετώπιση που είχαν στο μάτς. Πολύ χορταστικό το Αγγλία-Κροατία 4-2, είναι η πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια που η Αγγλία καταφέρει και κερδίζει μια ομάδα που είναι στις κορυφαίες 15 στο ranking της FIFA. Σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ένα μάτς που ήταν στην κόψη του ξηραφιού μέχρι το 85 όταν μπήκε το τέταρτο γκολ και εκεί ουσιαστικά κρίθηκαν όλα. Νωρίτερα, Γκάνα Παναμά, ένα μάτς που ούτε οι φυλακισμένοι δεν το βλέπανε. Το είδαν όμως, όσοι αντέξανε το είδαν μέχρι τέλος και δικαιώθηκαν γι' αυτό, γιατί το γκολ μπήκε με buzzer beater στο 95. Ένα ιστορικό γκολ για την Γκάνα που πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναμά και ουσιαστικά έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. και έχουμε και το Ουσμπεκιστάν Κολοβία που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης με το cooling break να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η Κολοβία έχει πάρει δύο φορές το προβάδισμα, προηγείται 2-1. Είχε ισοφαρίσει πριν από λίγο στο 60 το Ουσμπεκιστάν σε 1-1. Ήρθε όμως πολύ γρήγορα η απάντηση από την Κολοβία, ξανά προβάδισμα με 2-1. Ουσιαστικά με αυτό το παιχνίδι τελειώνουν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων. Έχουμε δηλαδή πλέον, θα έχουμε σε πολύ λίγο ολοκληρωμένη εικόνα για τις 48 ομάδες. Όλες θα τις έχουμε δει μία φορά. Από τις 7 το απόγευμα ξεκινάει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια. Σήμερα το Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 η ώρα το απόγευμα και οι δύο έχουν ιτηθεί στο πρώτο μάτσο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για το ποια από τις δύο θα αποκτήσει ένα προβάδισμα αν προκύψει νικητής για πρόκριση στην επόμενη φάση. Και έχουμε και το Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη στις 10, είναι δύο ομάδες που ήρθαν ισόπαλες στην πρώτη αγωνιστική και σίγουρα θα ψάξουμε μια νίκη να πάρουν αέρα και μια βαθμολογική ανάσα εν ώψη της συνέχειας. Όλα αυτά ενώ είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν με την Κολοβία. Είμαστε το 72, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-2 και η πάσα μας γρήγορα και πάλι στον Μάικ Λαδόπουλο.
2: Με αλλαγή θα ξεκινήσει το παιχνίδι μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Ο Χάμες είναι αυτός που θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει τη θέση του ο Κάμπας με το νούμερο 21. Έξω ο αρχηγός της Εθνικής Κολομβίας, ο οποίος θα δώσει και το περιβραχιόνιο στον center for της ομάδας του, τον Σουάρες, τον 29χρονο επιθετικό της Sporting Λισαβόνας. Ο Κάμπας λοιπόν στο 72ο λεπτό, η αλλαγή για τους Κολομβιανούς, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 των Ουσμπέκων, και ενώ υπολείπονται περίπου 20 λεπτά, 18 λεπτά για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό και τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο Άντονι Τέιλορ, ο Βρετανός διαιτητής του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι τώρα στα χέρια του Βάργκας. Τώρα σιγά σιγά, τώρα βλέπω κάποια προσπάθεια πίεσης από τους Ουσμπέκους, αλλά με αυτή την απομάκρυνση του Μουνιός η μπάλα θα φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, θα φτάσει στον Γιουσούποφ, ο οποίος τελικά κράπα είχε, δεν είχε κάτι το σοβαρό. Του κάνανε τις διατατικές οι συμπαίχτες του και συνεχίζει κανονικά χωρίς προβλήματα τον αγώνα. Και βλέπουμε στην εξέδρα των Κολομβιανών τα πρόσωπα, σε χαρτόνι βέβαια τα πρόσωπα, του Βαλτεράμα, του Χιγκίτα και του Χάμες, παιχτών δηλαδή που είτε έχουν γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας είτε εξακολουθούν να την γράφουν. Το Ουσμπεκιστάν θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση τώρα με τον Χαμντάνοφ. Θα κοπεί εκεί και ο Βάργκας θα ελευθερώσει στέλνοντας την μπάλα με βολέ κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα τσιμπήσει ο Αρίας, θα περάσει μέσα στην περιοχή. Ο Κάμπας είναι αυτός ο οποίος έχει χώρο να κάνει το σούτ, αλλά τελικά με υπερβάλλον αλτρουισμό, να το πούμε έτσι, θα προσπαθήσει να κόψει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Θα προλάβει εκεί ο Κουσάνοφ, έμπειρος παρά το νεαρό της ηλικίας του, και θα διώξει σε κόρνερ. Αντεπίθεση πολύ γρήγορη των Κολομβιανών. Προσπάθησε να κάνει την πάσα ο Κάμπας ενώ είχε χώρο να κάνει το πλασέ και τελικά η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και μάλλον όμως έχει υποδειχθεί και σε θέση offside, γιατί είδα τον τερματοφύλακα των Ουσμπέκων να εκτελεί ελεύθερο λίγο έξω από την μικρή του περιοχή. Η μπάλα και πάλι τώρα στους Κολομβιανούς, έξω από την δική τους περιοχή. Θα απομακρυνθεί από τον Μοχίκα. Διεκδίκηση εκεί, Λουίς Δίας και Κουσάνοφ είχαν αρκετές μέχρι και πέρσι διεκδικήσεις, ο ένας με τη φανέλα της Manchester City, ο άλλος με την φανέλα της Liverpool. Σταμάτησαν να τις έχουν φέτος καθότι ο Λουίς Δίας πήγε στην Bayern, και σε αυτή τη διεκδίκηση ο κεντρικός αμυντικός της City και της Εθνικής Ουσμπεκιστάν θα κάνει φάουλ στον ακραίο της Bayern και της Κολομβίας. Ένα φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Κολομβιανοί, αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή. περιοχή. Ο Αρίας είναι αυτός που έχει στήσει την μπάλα. Ο Κάμπας από πάνω του. Ο Μοχίκα κοντά στην μπάλα και αυτός. Κάποιος από τους τρεις θα αναλάβει να γεμίσει στην περιοχή. Μοχίκα και Αρίας είναι. Έχουν ανέβει και η κεντρική αμυντική. Ο Λουκούμι με τον Σάντσες της Εθνικής Κολομβίας. Θα γίνει η σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Θα καταλήξει out στο 76ο λεπτό. Ο Λέρμα δεν έκανε καν προσπάθεια να την προλάβει. Ήταν δυνατή η εκτέλεση του Αρίας. Πέρασε έξω. 76 λεπτά λοιπόν στο Αστέκα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-2. Κι άλλη γκράμπα τώρα είναι στον Ασουρμάτοφ. Έχει πάει από πάνω του ο Τέιλορ και ζητάει από το ιατρικό επιτελείο των Ουσμπέκων να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ουσμπεκιστάν που πιάνει την αριστερή του γάμπα και τώρα πιάνει και τη δεξιά του γάμπα. Διπλή κράμπα πρέπει να έχει πάθει και στα δύο πόδια, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο και δεν νομίζω ότι από ό,τι έχω δει πρέπει να έχουν ζητήσει και αλλαγή με τον Αμόνοφ να είναι αυτός που βρίσκεται στην γραμμή του γηπέδου και περιμένοντας να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και ο Αμόνοφ αλλά είναι και ο Ουρόζοφ, οι δύο Ουσμπέκοι οι οποίοι περιμένουν. Λογικά ο ένας θα είναι ο Ασουρμάτοφ, αυτός που θα βγει για να πάρει τη θέση του ο Ουρόζοφ, και ο άλλος θα είναι ο Φαϊζουλάεφ, ο σκόρερ της Εθνικής. Ασουρμάτοφ και Φαϊζουλάεφ λοιπόν εκτός γηπέδου, Ουρόζοφ και Αμόνοφ στις θέσεις τους, και ενώ σε τρία λεπτά θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού με την Κολομβία να διατηρεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα το προβάδισμα που έχει πάρει από το 64ο λεπτό με 2-1 χάρη στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Λουίς Δίας. Άλλο γκολ είχε πετύχει ο Μουνιός στο πρώτο ημίχρονο κάνοντας το 1-0. Είχε εσωφαρίσει στο 61ο λεπτό ο Φαϊζουλάεφ. Τώρα μπάλα στην περιοχή των Κολομβιανών. Θα προσπαθήσει να τη διεκδικήσει ο Αμόνοφ, αλλά τελικά ο Βάργκας δεν είχε πρόβλημα να την μπλοκάρει και τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με δυνατό βολέ θα περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Θα γίνει το λάθος εκεί με τον Λουίς Δίας να κάνει την σέντρα. Δεν υπήρχε παίχτης της Κολομβίας. Ήταν και πολύ δυνατή η σέντρα του Λουίς Δίας. Θα περάσει από την άλλη πλευρά για την τιμή των όπλων. Προσπάθησε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Μουνιός, ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Εθνικής Κολομβίας. Δεν τα κατάφερε. Απλώς έδωσε τη δυνατότητα στους συμπαίκτες του να οργανωθούν για να απαντήσουν σε αυτή την επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με μια κεφαλιά εκεί του Αμόνοφ προς τα πίσω για τους Ουσμπέκους και πάλι κατοχή στους Κολομβιανούς. Θα ήθελα να δω έτσι σε τι επίπεδα έχει φτάσει η κατοχή. Είμαστε στο 67-33 με το προφανώς η Κολομβία έχει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της κατοχής για εκείνην, και τώρα οι Ουσμπέκοι προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από την αμυντική τους γραμμή με τον Ουρόζοφ να περνάει την μεσαία γραμμή και να προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Εκεί καλά ο Κάμπας θα απομακρύνει την μπάλα με τον Μουνιός και τον Μοχίκα και τον Πουέρτα να αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα σφυρίξει φάουλ σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον από τον Αμπτουλάεφ, ήταν το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Λέρμαν. Πρόλαβα να δω καλά στον παίχτη της Κολομβίας. Είναι ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ρικάρντο Ρίος είναι ο ένας από τους δύο παίχτες της Εθνικής Κολομβίας. Θα βγει ο Σουάρες και ο Πουέρτα, θα βγει ο κεντρικός επιθετικός δηλαδή και ένα από τα δύο ανασταλτικά χαφ της Εθνικής Κολομβίας. Σουάρες και Πουέρτα λοιπόν εκτός αγωνιστικού χώρου με τη συμπλήρωση 80 λεπτών. Ερνάντες και Ρίος θα πάρουν τις θέσεις τους. Με τον Σουάρες να καθυστερεί και λίγο να βγει, τώρα θα φτάσει ενδεχομένως ακριβώς με την συμπλήρωση του χρόνου που δεν επιφέρει ποινή για την ομάδα που καθυστερεί να κάνει αλλαγή. Τώρα κλείνουμε 80 λεπτά στο παιχνίδι. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-2, με τους Ουσμπέκους να προσπαθούν να πιέσουν εκεί με τον Αμόνοφ, αλλά τον Βάργκας να απομακρύνει. Κατοχή με τον Σουρούκοφ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σομουρόντοφ θα κρατήσει την μπάλα, θα προσπαθήσει να περάσει με τα κουνάκι, δεν θα καταφέρει να βρει τον Σαϊφίεφ και τελικά ο Τέιλορ θα δώσει ένα φάουλ στο μαρκάρισμα που έκανε εκεί ο Σομουρόντοφ στον νέο εισελθόντα, τον Καμπάζ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Εθνικής Κολομβίας, με την μπάλα να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα των Κολομβιανών, τον Βάργκας. Ο Λουκούμ είναι αυτός που θα βγάλει μπροστά εκεί όπου θα κοπούν οι Κολομβιανοί, θα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση οι Ουσμπέκοι, ο Μοσγκοβόη θα κάνει το λάθος και θα πάρει την μπάλα ο Ριχάρντο Ρίος, προσπαθώντας να βγάλει την Κολομβία στην επίθεση. Δίπλα του στον Μουνιός, κοντινές πάσες από τους Κολομβιανούς στην προσπάθειά τους και να βγάλουν όσο γίνεται καλύτερα δομημένη επίθεση. Έτσι όμως δεν βγαίνει επίθεση, απλώς ένα μακρινό σούτ που έκανε εκεί ο Άριας, αν πρόλαβα να δω καλά, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Μοχίκα ήταν τελικά. Δεν θα βγάλουν έτσι επίθεση. Προσπαθούν με κοντινές πάσες και να παγώσουν το χρόνο. Έχουμε φτάσει ήδη στο 82ο λεπτό και η Κολομβία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-1 και να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι Ουσμπέκοι τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Σαϊφίεφ. Θα πάρει την μπάλα σπρώχοντας και λίγο τον αντίπαλό του εκεί ο Ουρόζοφ για να εκτελέσει το φάουλ. Δεν υπάρχει παίχτης κοντά στην περιοχή της Κολομβίας. Ο Ουρόζοφ λογικά θα προσπαθήσει να δώσει δίπλα του. Αυτό κάνει με τους Ουσμπέκους να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα ορθολογικότερα από μια βαθιά παλιά. Παραλίγο και πάλι να γίνει το λάθος εκεί από τον Μοσγκοβόη. Δεν γίνεται τελικά, με τον Καρίμοφ να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και τον Σαϊφίεφ να βγάζει τους Ουσμπέκους μπροστά. Κέρδος, ένα πλάγιο out, δεν υπήρχε παίχτης, προσπάθησε να βγάλει στον Σαϊφίεφ ο Ουρόζοφ, τελικά θα κοπεί η μπάλα από τους Κολομβιανούς και πάλι θα κοπεί δεύτερο ή τρίτο διαδοχικό πλάγιο out από τα αριστερά. Ο χρόνος έχει περάσει, συμπληρώνουμε τώρα τα 83 λεπτά. Ο Ουρόζοφ είναι αυτός που αναλαμβάνει την εκτέλεση, θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα όσο γίνεται πιο μέσα στην περιοχή των Κολομβιανών, οι οποίοι θα αποκρούσουν όμως αρκετά εύκολα και θα κρατήσουν, και όχι δεν θα την κρατήσουν την κατοχή, θα την κλέψει εκεί την μπάλα ο Σουκούροφ, με τους Ουσμπέκους να προσπαθούν με το Σουκούροφ να κερδίζει το φάουλ εκεί από το μαρκάρισμα του Ρίος, ο οποίος θα σηκώσει και τον αντιπαλό του από τον αγωνιστικό χώρο. Πηγαίνουμε προς το 84ο λεπτό στο Αστέκα. 1-2 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ο Σουκούροφ της Μπανίγιας είναι αυτός που έχει αναλάβει να εκτελέσει το φάουλ περίπου στο μεσοδιάστημα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Κολομβιανών. Θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα, μήπως κάποιο από τα ψηλά κορμιά των Ουσμπέκων μπορέσει να πετύχει κάτι στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Πολύ κακή η εκτέλεση του φάουλ, πιο δεύτερο στο τρίτο δοκάρι ήταν, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δίνει τη δυνατότητα στους Κολομβιανούς να κλέψουν ακόμα λίγα δευτερόλεπτα, με το ρολόι να δείχνει 84 λεπτά και την τους λέω καφετέρος, αυτό είναι το παρατσούκλι των Κολομβιανών, να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 2-1. Καφετέρος, μπορεί να τους πεις και καφετζίδες, μπορείς να τους πεις και καφεπόλες, ουσιαστικά σημαίνει τους παραγωγούς καφέ, είναι το παρατσούκλι της Εθνικής Κολομβίας για ευνόητους λόγους, γιατί φημίζεται για τον καφέ της η χώρα της Λατινικής Αμερικής. Οι Κολομβιανοί τώρα γυρίζουν την μπάλα έξω από την περιοχή των Ουσμπέκων με τον Λουίς Δίας και τον Καμπάζ να προσπαθεί να κάνει την σέντρα. Βάζει εκεί την προβολή ο Αμπντουλάεφ και ένα κόρνερ το κέρδος για την ομάδα του Νέστορ Καπριέλ Λορέντσο στο 85ο λεπτό του παιχνιδιού. Αργά αργά πηγαίνουν και ο Λουίς Δίας και ο Αρίας εκεί να εκτελέσουν το κόρνερ. Δεν βιάζονται προφανώς. Κάτι είδα τον Τέιλορ να τρέχει προς το πίσω από την εστία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ψάχνει να βρει, δίνει εκεί παρατηρήσεις στον Ουρόζοφ και τον Κολομβιανό, τον Σάντσες. Εκτελείται το κόρνερ, η πρώτη κεφαλιά απομακρύνεται τελικά από τον Σουρούκοφ, αλλά θα ξανακλέψει την μπάλα ο Αρίας, θα γυρίσει το σούτ, out. Ένα καλό σούτ από τον Λέρμα, θα στείλει την μπάλα να περάσει εκτός εστίας. Και τώρα ο Σομουρόντοφ προσπάθησε, αλλά έκανε κάκι στο κοντρόλ 5 μέτρων, δεν έδωσε την δυνατότητα στους αμυντικούς της Εθνικής Κολομβίας να απομακρύνουν εύκολα την μπάλα από την περιοχή τους και να πλησιάσουν τώρα και πάλι την περιοχή των Ουσμπέκων, κερδίζοντας ένα πλάγι out από αριστερά. Ροκανίζεται όμορφα και ωραία για τους Κολομβιανούς ο χρόνος. Έχουμε φτάσει στο 86ο λεπτό με τον Καμπάζ από τα δεξιά για τους Κολομβιανούς. Θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρυνθεί, θα καθυστερήσει εκεί, αλλά θα παρεμβληθεί ο Σουρούκοφ. Ο Καμπάζ θα κάνει ένα σούτ, θα στείλει την μπάλα πολύ έξω. Καθυστέρησαν να απομακρύνουν την μπάλα οι Ουσμπέκοι με τον Σουκούροφ και τον Αμπτουλάγεφ να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Ο Καμπάζ μπήκε ανάμεσά τους, αλλά το αριστερό φαλτσαριστό σούτ που έστειλε δεν πήρε καθόλου φάλτσα. Έστειλε την μπάλα πολύ έξω από τα δοκάρια της εστίας του Βάργκας. Και πάλι ο Σομουρόντοφ χάνει την μπάλα, αλλά θα την κερδίσει τελικά εκεί ο Κουσάνοφ, ο οποίος θα δώσει δίπλα του στον Σουκούροφ. Με τον Σαϊφίεφ τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πολύ καλό το κόψιμο εκεί του Μουνιός, που εκτός από τον γκολ που πέτυχε έχει προσφέρει πολύ και στην ανασταλτική λειτουργία. Δεν έχει αφήσει καθόλου κενά στην δεξιά πλευρά, την οποία καλύπτει, και φυσικά είναι και ο παίχτης που άνοιξε το σκόρ για τους Κολομβιανούς στο 41ο λεπτό. Τώρα πλησιάζουμε προς το 28ο, παραμένει το 2-1 της Κολομβίας επί του Ουσμπεκιστάν, και ο Χαμντάνοφ είναι αυτός που προσπαθεί να βγάλει τους Ουσμπέκους μπροστά από τα δεξιά. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει σε κόρνερ. Ο Λέρμα είναι αυτός που έβαλε την προβολή στο σούτ του Χαμντάνοφ. Κόρνερ για τους Ουσμπέκους στο 88ο λεπτό. Πλάνο από την κερκίδα με τα τύμπανα των φίλων της Εθνικής Ουσμπεκιστάν να προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα τους, αυτή την προσπάθεια που κάνει να πετύχει κάτι έστω και στο τέλος. Η κάμερα δείχνει τον Κουσάνοφ να ανεβαίνει στην περιοχή της Εθνικής Κολομβίας σε ένα κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Ουσμπέκοι, και ενώ έχουμε συμπληρώσει και το 88ο λεπτό και περπατάμε το 89ο από τα δεξιά, το κόρνερ με τον Χαμντάνοφ να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Δεν αφήνει να εκτελεστεί ο Τέιλορ, γιατί κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες στην περιοχή του Βάργκας να μην αλληλοσπρόχονται προσπαθώντας να κερδίσουν καλύτερη θέση. Για να δούμε τώρα, εκτελείται το κόρνερ. Καλή η εκτέλεση, θα περάσει από όλους, θα τρακάρουν και στον αέρα εκεί δύο Κολομβιανοί, ο ένας ήταν ο Μοσγκοβόη και ο δεύτερος ήταν ο Αμόνοφ. Με αυτά και με αυτά τώρα συμπληρώνουμε 89 λεπτά. Ο Καναβάρο παρακολουθεί χωρίς να μπορεί να παρέμβει, αλλά έχει κάνει και τις αλλαγές του άλλωστε στο παιχνίδι. Το βλέμμα του έδειχνε ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε το κόρνερ. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού και περιμένουμε να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδειχθούν, ενώ το σκορ είναι στο 2-1 υπέρ των Κολομβιανών, που προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό με τον Μουνιός. Ο Φαϊσουλάεβ ισοφάρισε στο 61ο για τους Ουσμπέκους και ο Λουίς Δίας στο 64ο με την κακή τοποθέτηση, δεν θέλω να πω βοήθεια του τερματοφύλακα των Ουσμπέκων, έκανε το 2-1. Οι Ουσμπέκοι και πάλι μπροστά με τον Αμόνοφ από τα αριστερά, θα κρατήσει την μπάλα, έχει και χώρο. Το σούτ από τον Μοσγοβόη θα στείλει την μπάλα να περάσει εκτός εστίας του Βάρκας. Πήρε, ελήχθηκε μέσα στην περιοχή ο Μοσγοβόη. Έχασε το πρώτο κοντρόλ, έκανε το σούτ, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από την συμβολή των δοκαριών του αριστερού κομματιού της εστίας του τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας. Και τώρα η λογική λέει ότι θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων, πρέπει να είναι 6 με 7 από ό,τι τα έχω υπολογίσει, μαζί με το διάλειμμα για την ενυδάτωση και τις 8. Είναι τελικά τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινάνε να μετράνε από τώρα και τους Κολομβιανούς να κερδίζουν ένα πλάγιο out με τον Πουέρτα από τα αριστερά. Δεν πάει κανείς να εκτελέσει. Αργά αργά θα πάει ο Μοχίκα. Δείχνει το χέρι του Τέιλορ ότι μετράει τα δευτερόλεπτα. Τελικά η εκτέλεση του πλαγίου από τον δεξιό μεσοαμυντικό της Μαγιόρκα θα στείλει την μπάλα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ξανά η μπάλα στον Γιουσούποφ. Εκτέλεσε εντελώς εκτός γραμμής το ελεύθερο αυτό, του την έδωσε πίσω για να ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς ο Τέιλορ, ο Βρετανός διαιτητής. Οι Ουσμπέκοι και πάλι μπροστά με τον Καρίμοφ θα περάσει στον Αμόνοφ, ο οποίος έχει αλλάξει, έχει περάσει δεξιά. Σουκούροφ τώρα στον άξονα, ψάχνει να βρει τις επιλογές του, θα γυρίσει πιο πίσω στα δεξιά. Τώρα άλλαξαν πλευρά οι Ουσμπέκοι με τον Ουρόζοφ. Ο Σαϊφίεφ θα κάνει τη σέντρα, θα γίνει η πρώτη κεφαλιά, θα αποκρούσει, θα μπλοκάρει την μπάλα τελικά ο Βάργκας, ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, ενώ ο Σομουρόντοφ ζητούσε χέρι στην προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας. Δεν θα προλάβει όμως ο Κάμπας, προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα οι Κολομβιανοί. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση χεριού μεταξύ Σομουρόντοφ και Αρίας. Η διεκδίκηση της μπάλας βρήκε, πρέπει να βρήκε και στα δύο σώματα και κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας του Βάργκας. Τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί θα γίνει αλλαγή. Θα βγουν ακόμη δύο Κολομβιανοί εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο από τους κορυφαίους, ο Ντίας και ο Αρίας, θα πάρουν τις θέσεις τους ο Γκόμες και ο Καστάνιο. Ο Ντίας, ο οποίος ήταν ο σκόρερ, ο Λουίς Ντίας, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ των Κολομβιανών, και ο Αρίας, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πάρα πολύ καλή κάθετη πάσα στο πρώτο ημίχρονο στην πλάτη της άμυνας της Εθνικής του Ουσμπεκιστάν, με τον Μουνιόζ να βάζει το γκολ για τους Κολομβιανούς. Πέρασε και ο Σεργέεφ, ένας ακόμη επιθετικός στην διάθεση των Ουσμπέκων. Στην προσπάθειά τους αυτά τα περίπου 4,5 με 5 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις, μήπως καταφέρουν να ξαναφέρουν το παιχνίδι στα ίσια όπως το είχαν κάνει με τον Φαϊζουλάεφ. Έτσι όμως δεν μπορούν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια με τέτοιες πάσεις όπως αυτή που έκανε ο Σαϊφίεφ, που έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από την εστία του Βάργκας, του τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας. Συμπληρώνουμε τα 4 από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων με τον Βάργκας να στείλει την μπάλα για να εκτελέσει το ελεύθερο αυτό με το out. Θα την στείλει κάτω από την μεσαία γραμμή, εκεί όπου θα πιάσει την κεφαλιά ο Ρίος, θα την βγάλει πλάγιο out, περισσότερο για να κερδίσει χρόνο παρά για να δώσει δυνατότητα σε κάτι επιθετικό από την πλευρά των Κολομβιανών, που τώρα έχουν κλείσει τους χώρους από το κέντρο και προς την περιοχή της εστίας του Γιουσούποφ, με τους Κολομβιανούς, με τους Ουσμπέκους να κάνουν πάλι το λάθος. Προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Κολομβιανοί με τον Ερνάντες από δεξιά, δεν θα βγάλει την κόντρα, θα παγώσει το ρυθμό ο Ερνάντες και θα κερδίσει τελικά και ένα πλάγιο out εκεί από την παρέμβαση του Χαμντάνοφ και θα φωνάξει και προς τους φίλους της Κολομβίας που έχουν κατακλείσει ουσιαστικά το Αστέκα. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις κίτρινα. Δεν έχω δει τι εισιτήρια έχουν κοπεί, αλλά πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο της πόλης του Μεξικού, το εμβληματικό Αστέκα, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι Κολομβιανοί. Συμπληρώνουμε 5, αρχίζουμε να περπατάμε στο 6ο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν δείχνει, αν και έχουμε δει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, όπως το γκολ της Γκάνας με το οποίο έκρινε το παιχνίδι, το αυτό που είπες και εσύ Χρήστο, ότι όποιος το είδε θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα. Το μόνο ήταν ότι είχε δραματικό φινάλε με το γκολ της Γκάνας στο 5ο ή 6ο λεπτό των καθυστερήσεων που της έδωσε τη νίκη κόντρα στον Παναμά. Προσπάθεια για να βγει πάσα από τον Σουκούροφ στην πλάτη της άμυνας, απομακρύνεται από τους Κολομβιανούς και πάλι ο Σουκούροφ θα δώσει στον Σαμόνοφ από τα αριστερά. Θα κόψει εκεί ο Γκόμες, αλλά θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Σαϊφίεφ και θα προσπαθήσει να βγάλει και την βγάζει προς τον Καρίμοφ από τα αριστερά η μπάλα έξω από την περιοχή των Κολομβιανών, αλλά χωρίς δημιουργία κάποιας επικίνδυνης κατάστασης. Ο Σουκούροφ και πάλι θα δώσει στον Μοσγκοβόη. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Ουσμπέκοι. Τελικά ο Μοσγκοβόη είναι αυτός που θα πάρει το φάουλ από το δυνατό μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Μουνιόζο, σκόρερ του πρώτου γκολ της Εθνικής Κολομβίας. Ενώ έχουμε μπει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και οι Ουσμπέκοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ καμιά 15 μέτρα έξω από την περιοχή του Βάργκας. Φεύγει ο Μοσγκοβόη, μένουν πάνω από την μπάλα ο Χαμντάνοφ και ο Σουκούροφ. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει κάποιος από τους δύο να το κάνει απευθείας. Είναι αρκετά μακριά από την εστία του Βάργκας. Είναι δύο παίχτες της Εθνικής Κολομβίας. Προσποίηση εκεί και θα κάνει τη σέντρα πολύ κακή. Ακόμη μια κακή εκτέλεση στημένης φάσης από τους Κολομβιανούς. Ο Χαμντάνοφ ήταν αυτός που το εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Έστειλε την μπάλα να περάσει out και κάποιες αντεγκλήσεις εκεί ο Χουσάνοφ με τον Ρίος. Ο Χουσάνοφ λέει στον Ρίος να σταματήσει να μουρμουράει και να μιλάει στον μέσο της Μπενφίκα, ο κεντρικός αμυντικός της Manchester City. 30 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να συμπληρωθεί το 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-2, με την Κολομβία για να κάνουμε και μια σύνοψη, γιατί δεν βλέπω να αλλάζει κάτι σε αυτό το διάστημα, να παίρνει δίκαια την νίκη. Ήταν καλύτερη στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Κατάφερε να πετύχει γκολ, κατάφερε να αντιδράσει αμεσότατα μετά τον γκολ της ισοφάρισης των Ουσμπέκων από τον Φαϊζουλάεφ. Μέσα σε 3-4 λεπτά ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ, έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Που για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της, στην εορταστική τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1. Κάτι χειροκρόταγε ο Φάβιο Καναβάρο από τον Μπάγκο, χειροκρόταγε μάλλον τους παίχτες του για την προσπάθειά τους, γιατί στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι Κολομβιανοί δίνουν ακόμη πιο έτσι θριαμβευτικό τόνο στην επικράτησή τους, με τον Καμπάς εκεί να κερδίζει την μπάλα, να μην την αφήνει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, να γίνεται η σέντρα και ο Καμπάς, δεν ήταν ο Καμπάς αυτός που την κέρδισε την μπάλα, ήταν ο Ερνάντες όπως είπαμε και στην μετάδοση, βλέπουμε και ο Καμπάς από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά να μην αφήνει περιθώριο αντίδρασης στον Γιουσούποφ. Κάπως έτσι γίνεται το 3-1 για τους Κολομβιανούς. Λέγαμε ότι οι Ουσμπέκοι στην παρθενική τους εμφάνιση τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στάθηκαν αξιοπρεπέστατα στο παιχνίδι, πρόσεξαν προφανώς την αμυντική τους λειτουργία. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να παίξει και διαφορετικό ποδόσφαιρο η ομάδα που προπονεί ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έχουν περάσει από την ιστορία του αθλήματος, του Φάμπιο Καναβάρο. Τελικά με αυτό το γκολ του Καμπάς στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων η Κολομβία θα πάρει τη νίκη και θα κάνει το καλύτερο δυνατό ποδαρικό. Μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Πάνω που λέμε ότι τελειώνει το παιχνίδι, πάνω γίνεται και μια φάση, ένα πολύ δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Δεν πρόλαβα να δω ποιος παίχτης ήταν. Πρέπει να είναι ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Αζερβαϊτζάνου, Ασουρμάτοφ. Έστειλε την μπάλα να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Ο Καρίμοφ είναι τελικά. Ασουρμάτοφ έστειλε την μπάλα να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Ο Καρίμοφ είναι τελικά. Ο Πιτσιρικάς ο 19.

0: του Ουσμπεκιστάν. Δίκαιη νίκη της, ήταν καλύτερη σε όλο σχεδόν το παιχνίδι. Το Ουσμπεκιστάν προσπάθησε να καλύψει περισσότερο τα νότα του, δεν μπόρεσε να απειλήσει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, και κάπως έτσι διαμορφώνεται η εικόνα με τον Μουνιόζ στο 41ο να ανοίγει το σκόρ για τους Κολομβιανούς. Ισοφάρισε ο Φαϊζουλάεφ στο 61ο, Λουίς Δίας 3 λεπτά αργότερα έκανε το 2-1, και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμπάς με κεφαλιά πέτυχε το 3-1 για την Εθνική Κολομβίας. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το παιχνίδι. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3, παιδιά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ακούτε Ρασπόρο, φινάλε για το παιχνίδι με το οποίο κλείνει η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η Κολομβία άνοιξε 3-1 του Ουσμπεκιστάν, αναμενόμενο αποτέλεσμα, οπότε πια έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από ένα παιχνίδι για κάθε ομάδα, από τις 48 που μετέχουν στη διοργάνωση. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση. Οπότε μπαίνουμε εμείς σε ρυθμούς πια εκπομπής, κλείνουμε εδώ το αγωνιστικό κομμάτι και θα κάνουμε και έτσι μια πρώτη αποτίμηση σε λίγο που ξεκινάει, και μέσα από τα δικά σας μηνύματα να πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι

0: Μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Και πάλι ο Βιτίνια, η Σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ, γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκαν κάνει τη Σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη Σέντρα, είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα, στο 90-5.
1: Κεφαλιά εντός περιοχής, εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα μπει ο Μπέλικα, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4. Προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85. Αγγλία, Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 και 11 λεπτά. Αυτό το πρωινό 5-18 Ιουνίου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εκεί στα γήπεδα της Αμερικής. Το βάζω Αμερική όλα. Γιατί εκεί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμερική είναι ο Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Παναμάς, Αργεντινή, Κολομβία, τα πάντα όλα, έτσι δεν είναι?
4: Χαμών, χαμών, χαμών.
3: Λοιπόν, θεαματική πρεμιέρα, Αγγλία, Χρήστο. 4-2 την Κροατία σε ένα ευρωπαϊκό εντός εισαγωγικών ντέρμπι, να βάλουμε τη λέξη. Χάρη Κέιν ακούγατε, και ξεκινάμε αυτό γιατί ακούγεται τα γκολ από την περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. 69 γκολ στη φετινή σεζόν. Από ένα η Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ για τα λιοντάρια. Ο Τούχελ, για να δούμε τι δουλειά έχει κάνει. Αν δούμε να καταφέρει η Αγγλία. Να, γιατί έχει και πολλούς...
4: Έχουν αρχίσει και παίζουν τα coming home. Αρχίζουμε και τα βλέπουμε πάλι.
3: Έχει πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο η
4: Αγγλία. Η πλάκα είναι αυτό που λέγα και προηγουμένως, ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 6 Μουντιάλ που κερδίζει η Αγγλία παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο κόντρα σε ομάδα που είναι στο top 15. Ό,τι νίκες έχει κάνει είναι 30, 40, 50 εκεί.
3: Ουσμπεκιστάν και
4: με χαμηλές ομάδες. Ομάδα έτσι πρώτης ταχύτητας που είναι στις καλύτερες θεωρητικά με βάση το ranking. Πρώτη φορά την κερδίζει μετά από 6 Μουντιάλ. Και παρόλα αυτά αμέσως it's coming home με την πρώτη.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Το φέραμε μπροστά μας. Θα το δούμε.
3: Οι Κροάτες, να πούμε πάντως, πούλησαν ακριβά το μάρι τους, γιατί ισοφάρισαν δύο φορές. Έφτασαν το παιχνίδι στο 2-2 με Μπατούρινα και Μούσα.
4: Τώρα, και με το που τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο καπάκι των γκολ. Τέσσερα γκολ σε κατευθείαν.
3: Βέβαια, για όσοι είδατε το παιχνίδι, κορυφαίος για μένα ήταν ο τερματοφύλακάς τους.
4: Ο Λιβάκοβιτς.
3: Ο οποίος έπιασε 7, 6-7, σίγουρα γκολ. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνουν τα λιοντάρια.
4: Έχουν ταλέντο στην επίθεση.
3: Το έχουν.
4: Έχουν Χάρι Κέιν, έχουν Μπέλιγχαμ, έχουν τον Ράσφορντ. Έχουν γενικά παίχτες που μπορούν να σου κάνουν διαφορά και να φτιάξουν φάσεις και αν τις τελειώσουν. Δεν ξέρω στην άμυνα τώρα. Από τη στιγμή που λείπει ο Μαγκουάιρ είναι παρήγορο. Ότι είναι αισιόδοξο.
3: Ακριβώς.
4: Μπορεί να φτιάξουν μια καλή
3: άμυνα. Και είχε και παράπονα Μαγκουάιρ, διάβαζα. Πού ήμουν, στην
4: Ινησία.
3: Στην Ινησία ήμουν, ναι. Και διάβαζα ότι δεν με πήρε τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο. Εδώ τον έχω εγώ που είμαι 62 χρονών τώρα.
4: Το μαθαλεί από τα μίντια. Είχα πάρει ότι θα με κόψουν. Λοιπόν, αγόρηθηκε το αγόρι, τι να κάνουμε.
3: Επίσης ένα παιχνίδι που το είδα και αυτό, γιατί εντάξει, μου άρεσε ο Ρονάλντο, ας πούμε, και γενικά η Πορτογαλία. Αν έπαιζα στοίχημα θα έλεγα ότι θα φτάσει στον τελικό με τα αστέρια που έχει πριν, και μην κοιτάτε τώρα από ένα
4: δεν βλεπόταν όμως.
3: Ναι, δεν βλεπόταν.
4: Δηλαδή, βαριόσαν να τη βλέπεις τελείως. Προβλέπεις μια ομάδα πολύ αργή στην ανάπτυξη.
3: Τι να σου πω, ο καλύτερος, δεν... ο αρχηγός της Manchester United και ένας από τους καλύτερους παίκτες της Premier League ήτανε χτες το βράδυ ο Σιπαρών στο γήπεδο. Δηλαδή από έναν άνθρωπο που περιμένεις κάποια πράγματα, τίποτα. Ρονάλντο ήταν ο μοναδικός που έκανε τις δύο ευκαιρίες και αυτές στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Αλλά και αυτό συμπλήρωσε 10 παιχνίδια σε γύρω για παγκόσμιο κύπελλο που δεν έχει σκοράρει. Η βλέπεις το πρωί το Μέση να βάζει 3 γκολ σε ένα παιχνίδι στα 39 του, και αυτός βέβαια που είναι λίγο μεγαλύτερος να έχει να βάλει 10 παιχνίδια.
3: Πάντως έκανε ένα post, είπε καλά λόγια για το Μέση.
4: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να μην το πει.
3: Ο Ρονάλντο.
4: Είναι καλός χαρακτήρας ο Ρονάλντο. Είναι, αυτή είναι η εντύπωση εγώ, δεν τον έχω ζήσει τον άνθρωπο, αλλά από αυτά που βλέπω από τη δημόσια εικόνα του, τις τοποθετήσεις του, τα πράγματα, τα βιντεάκια στο διαδίκτυο κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που είναι σωστά.
3: Εγώ τον, τον ακολουθώ στο TikTok και κάνει συνέχεια live. Δηλαδή όταν δεν είναι στα γυμναστήρια και σε προπονήσεις, είναι αραχτός στο κρεβάτι, καμιά φορά έχει και το γιο του, το junior, και κάνουν live και μιλάνε με τον κόσμο, ξέρεις. Κάνει live στο TikTok. Τον παρακολουθώ, είναι ανοιχτός με τον κόσμο. Γενικώς. Και πάλι προχτές έβλεπα ένα βίντεο με μια κυρία που, ήταν, που πηγαίνανε εκεί για προπόνηση και τα λοιπά, που κάτι του φώναξε από μακριά κατευθείαν. Αλλά το ωραίο ήταν, δεν ξέρω αν είδες, με τη γιαγιά, αυτή η φάση προχτές στο παιχνίδι με το Μέση, πρέπει να είναι μια γιαγιά 85 χρονών 86, και έχει ένα, κρατάει ένα πλακάτ και γράφει στα αγγλικά Λιονέλ σε παντρεύομαι και όπως είναι ο Μέση και κάνει το ζέσταμα, γιατί είναι στη, σας το λέω με σηκώνετε τρίκα, είναι στη δεύτερη σειρά, δηλαδή μπροστά μπροστά η γιαγιά, δεν ξέρω αν έχει κατέβει
4: θεά ναι, η γιαγιά.
3: Και είναι ο Μέση και κοιτάει και κάτι τη λέει, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε. Χαμογελώντας.
4: Έχει πλάκα, θυμάμαι την Κρακατίνα. Την έχει ακούσει την Κρακατίνα.
3: Τι είναι η Κρακατίνα.
4: Είχαμε μια Κροάτρια εδώ, η οποία συγχωρέθηκε βέβαια, έφυγε στα χρόνια τη καραντίνας. Η οποία έπαιρνε παφανατικό Παναθηναϊκό, οπότε είχα εκπομπή βράδυ. Ήταν η πρώτη που έπαιρνε τηλέφωνο. Επέμενε δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, συνέχεια. Ναι. Κλακ, κλακ, κλακ, να βγει πρώτη. Και έβγαινε συχνά. Αν όχι πρώτη, στις πρώτες. Και ήταν ξαδέρφη του Γιάννη Μιχαλόπουλου από την Αυστραλία, που είχε το τηλέφωνό μου και τη το έδωσε. Και με έπαιρνε λοιπόν πολλές φορές και με ρωτήσε για τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. 89 χρονών η κυρία Κατίνα. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Πρόσεχε, άκου τώρα, γιατί γι' αυτό σου λέει πλάκα. Μένει πολύ κοντά στα Καλάβρητα. Ανεβαίνοντας δηλαδή για να πας στα Καλάβρητα, είναι τα Βρόστανα. Ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο Καλυβίτη. Εκεί τη είχα πει κάποια στιγμή, όπως ανεβαίνει τα Καλάβρητα, θα σταματήσω εδώ. Την ψάχνω, πάω εκεί στο Βενιζέλο, στο Γιώργο, το φίλο μου, λέω μια κερακατίνα, μου λέει άσε πάω, μου λέει ξέρω ποια λες. Με πάει, πραγματικά μας λέει, παθαίνει ένα ψηλό σοκ, ήμουν με τη γυναίκα μου κτλ. Μας υποδέχτη με χαρές, αγκαλιά, φυγές, φυγιά, πώς το λένε, όλα καλά κτλ. Και κάποια στιγμή λοιπόν πιάνει την ελευθερία, τη γυναίκα μου, την ελευθερία μου. Την πήγε στη γωνία, μην ακούω. Ελευθερία μου, να ξέρεις ότι εγώ τηλεφωνώ στον άντρα σου. Δεν έχω κακό σκοπό, της λέει. Αλλά αν ζηλεύεις να μου το πεις, θα σταματήσω. Για τον Παναθηναϊκό δεν τον παίρνω. Θεά, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν έχω κακό σκοπό, λέει. Δεν έχω πονηρό μυαλό. Θεά, στα 89 της.
3: Εντάξει, αυτή, σε λέω, ήταν 87, 85, 87 η γιαγιά. Λοιπόν, είπαμε για το πως δεν έκανε τίποτα η Πορτογαλία, όπως είπε και ο Χρήστος. Πρέπει να αποδείξουμε τα εύσημα και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Βυσά, ένα παίκτη εκεί βάζει ένα γκολ. Και τι ήταν αυτό το γκολ? Έπειτα από 52 χρόνια. Ούτε καν λεγόταν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τότε που είχε σκοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θυμάσαι πώς λεγότανε, που τα κάναμε στην γεωγραφία. Πώς λεγότανε,
4: ναι,
3: το Κονγκό?
4: Του Ζαΐρ. Πώς είχε φάει από, το... ναι, πώς τότε... φάει από την Γιουγκοσλαβία, 9?
3: 9 ή 11.
4: Έχει 9.
3: Λοιπόν,
4: 9.
3: Από την
4: Ενωμένη
3: Γιουγκοσλαβία. Ήταν Ζαΐρ τότε. Εμείς Ζαΐρ το μαθαίναμε στην γεωγραφία όταν είμαστε μαθητές. Μετά έγινε. Καλά να μου πεις, όταν είχα πάει τότε με το Πονταμιάνο το πλοίο στην Άγιος Δομήνικος λεγόταν, και τώρα λέγεται Δομινικανή Δημοκρατία. Έχουν αλλάξει πολλά με το λέξη Δημοκρατία. Μέσα είναι η δημοκρατία του, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Να μην τα πολυλογούμε, φίλες και φίλοι. Αυτή η ομάδα κατάφερε και εκμεταλλευόμενη την αστάθεια και την αγωνιστική ασυνέπεια των πολλών παιχτών της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, πολλών αστεριών, Μην ξεχνάτε την Πορτογαλία, γιατί σας λέω ότι τη βλέπω να φτάνει στο τελικό. Τέσσερις παίκτες της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Της Paris Saint-Germain. Τον τέταρτο τον έβαλε προς το τέλος, βέβαια, για να παίξει με δύο επιθετικούς και καλά έκανε, κατά την άποψή μου. Μπας και κάνει τίποτα. Έχει γενικά, έχει τον αρχηγό της City και ένα από τους καλύτερους παίκτες της Premier League. Έχει επίσης από το αγγλικό πρωτάθλημα παιχταράδες. Έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παρά τα 40 φεύγα του. Είναι ο Ρονάλντο, όπως και να το κάνεις.
4: Ναι, μου κοίταξε, τώρα έχουμε μια εικόνα για όλους. Γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι μας πριν ξεκινήσει το τουρνά, ποιον θεωρείς φαβορή. Και είχα πει εγώ τότε και δεν ξέρω να συμφωνήσεις, ότι δεν μπορώ να έχω εικόνα για το ποιος μπορεί να είναι φαβορή. Δεν τους έχω δει καν τις ομάδες. Άντε και από τα φιλικά δεν μπορεί να βγάλεις και άκρη. Ούτε από το ρόστερ μόνο και μόνο βλέπεις τον ομπρά, τους δεις σε δράση. Αυτή την εποχή, πώς είναι κάθε μία, πώς κουμπώνουν οι παίκτες μεταξύ τους, να δούμε τουλάχιστον ένα παιχνίδι.
3: Και πόσο κουρασμένοι είναι οι παίκτες.
4: Βέβαια, γιατί
3: ομάδες που έχουν τα μεγάλα αστέρια είναι εξαντλημένα.
4: Μέχρι να δω τα παιχνίδια τη σεζόν, δηλαδή. Έτσι, η πίστη. Οπότε τώρα πια έχει τελειώσει η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε δει όσοι έχουν αντέξει να τα δουν όλα τα παιχνίδια, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν δει όλα. Έχουμε μια εικόνα τέλος πάντων από τις ομάδες μετά το πρώτο παιχνίδι και μπορούμε έτσι με μια μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ένα γενικό περίγραμμα για το πώς μπορεί να πάει η διοργάνωση. Πάντα με τη λογική ότι μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις, έτσι, δηλαδή πολλά πράγματα που τα θέλεις δεδομένα, είτε θετικά είτε αρνητικά, να σου προκύψουν ανάποδα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι και αυτός είναι ο λόγος που είναι το νούμερο ένα ομαδικό σπορ παγκοσμίως. Έχει το απρόβλεπτο πάντα. Λοιπόν, σαν πρώτη εικόνα. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι ξεχωρίσει κάποια ομάδα, να πεις ότι α, την είδαμε, τρομάξαμε και τη βαφτίζουμε φαβορή. Σίγουρα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι μας πείσαν ότι είναι ομάδες υψηλού επίπεδου που μπορούν να πάνε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Σίγουρα οι Γερμανοί, okay, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν αστεία, δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό. Κάνα μια καλή εμφάνιση, βάλανε
3: τα κουρακά.
4: Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες και οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής ταλαιπωρούνται. Δεν έχουν πάρει καλά αποτελέσματα στην πλειοψηφία τους. Δηλαδή, θα θυμηθούμε από την αρχή που τα έχω εδώ μπροστά τα αποτελέσματα να τα δούμε. Οι Τσέχοι χάσανε από τους Νοτιοκορεάτες.
3: Δεν είναι άσχημη ομάδα η Νοτιοκορεά.
4: Δεν έχει σημασία, αλλά χάσανε οι Τσέχοι. Θα σου πω δηλαδή ότι γενικά έχει γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των ομάδων της Λατινικής Αμερικής με τις υπόλοιπες Υπήρους.
3: 2-1 χάσανε.
4: Χάσανε 2-1. Η Βοσνία που είχε αποκλείσει την Ιταλία. Δεν είναι δηλαδή τυχαία. Έχει πετάξει έξω μια ολόκληρη Ιταλία. Δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς μέχρι τώρα δεν είχε πάρει ούτε βαθμό στις προηγούμενες δύο συμμετοχές του. Λοιπόν, η Παραγουάη.
3: Η Παραγουάη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Αυτό σου είναι πάντα. Τα παίρνω σιγά-σιγά. Τα παίρνω ένα-ένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βάζουν 4 στην Παραγουάη.
3: Το είδα. Πήγαν πολύ καλά.
4: Η Ελβετία δεν μπορούσε να κερδίσει το Κατάρ στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. 1-1. Η Βραζιλία δεν μπορούσε να κερδίσει το Μαρόκο. Επίσης 1-1. Η Σκωτία με την ψυχή στο στόμα να κερδίσει την Αϊτή που είχε να παίξει 50 τόσα χρόνια. Και αν δεν ήταν να είναι τρεις ομάδες που είναι συνδιοργανώτριες και 48, δεν πρόκειται ποτέ να πήγαινε η Αϊτή, ας πούμε, να παίξει. Και οι Σκοτσέζοι
3: τους
4: κερδίσανε με την
3: ψυχή. Και αυτό. Βάλανε ένα γκολ και γύρω στο 25-27, ξέρω εγώ, 26-27. Και μετά είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού.
4: Ναι, οι Τούρκοι, παρότι χάνανε ευκαιρίες, χάσανε τους Αυστραλούς 2-0.
3: Εδώ, αυτό είναι η ιστορία.
4: Εντάξει, τώρα το Γερμανία κούρασε ότι δεν αντέξει κριτική 7-1. Η Ολλανδία δεν μπορούσε να κερδίσει την Ιαπωνία, παρότι προηγήθηκε δύο φορές 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η ακτήλεφαντος του, μια ομάδα από την Αφρική, νίξε τον Ισημερινό, το Εκουαδόρ, που είναι πολύ έμπειρο, πολύ συχνά παίζει σε τελική φάση. Εντάξει, η Σουηδία με την Τινησία. Σε βρίσκω μισό μεγανήσι, να ξέρεις.
3: Εντάξει, γιατί.
4: Γιατί.
3: Τι είχαν παίξει την Ισία.
4: Όχι, επειδή το μισό μεγανήσι λόγω του Μοχάμετ. Συμπαθεί του γίγαντα και του Μοχάμετ την Ισία. Όλοι είχαν προσδοκίες και πας εσύ την μετάδοση, πάρε την πεντάρα από τους Σουηδούς. Γι' αυτό σου λέω. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι 0-0.
3: Το Βέλγιο δεν μπορούσε να. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι δεν λες κάτι.
4: Τζορίζονται οι Ευρωπαίοι. Το Βέλγιο με την Αίγυπτο 1-1 δεν κερδίζει.
3: Εντάξει, δεν είναι και το Βέλγιο, δεν, και η Αίγυπτο δεν είναι μικρή ομάδα.
4: Δεν έχει σημασία, αλλά το Βέλγιο ήταν μέχρι για πολλά χρόνια νούμερο 1 στο ranking.
3: Και που ήταν νούμερο 1, τι έκανε.
4: Δεν έχει σημασία. Είναι όμως μια καλύτερη ομάδα θεωρητικά. Δεν μπορεί να την κερδίσει την Αίγυπτο.
3: Θέλε που μπήκε ο Γερο Λουκάκου μέσα, ο κοντοπατριώτη μου και εξαδερφό μου και.
4: Η Σαουδική Αραβία πήρε το χ από την Ουρουγουάη. Το λες και έκπληξη, γιατί.
3: Ναι, okay, όχι και το λες, τώρα, έκπληξη.
4: Είναι σίγουρα. Η Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο μου διάλεγε και στην Αργεντινή. Αλλά θέλω να σου πω τόσο, ότι και πάλι, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, αν έχεις να ποντάρεις ένα φράγκο, στην Ουρουγουάη θα το βάλεις. Το βάλεις στη Σαουδική Αραβία. Ιραν-Ισλανδία 2-2, που μια έμπειρη ομάδα το Ιράν, καλή από την Ασία, δεν μπορεί να κερδίσει στους Ρουκίδες. Τώρα Νέα Ζηλανδία είναι πολύ χαμηλή δυναμικά τη ομάδα.
3: Μην το λες, επειδή περιέγραψα και αυτό το παιχνίδι, κρατήσα η Νέα Ζηλανδία.
4: Ναι, ναι. Η Γαλλία, οκ, okay, πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει, γιατί το τρίτο γκολ της εξασφάλισης μπήκε στο φινάλε, μέχρι τότε πεζόταν το μάτς, στο 3-1. Η Νορβηγία κάναν παράλληλα με Χάλαντ, αυτή είναι, εντάξει, η επίθεση του κεντάει με Σέρλο Χάλαντ, Χόλουντ κτλ. Είναι πάρα πολύ καλή. Ιράκ, Νορβηγία 4-1. Η Αργεντινή με την Αλγερία στο 3-0.
3: Εκεί, okay. Γιατί η Αλγερία τι έκανε. Ο Μέση σε όλα τα γκολ ήταν χωρίς παίχτη.
4: Ναι, ναι. Δεν το μαρκάρανε αυτό, δεν εντύπωση, τίποτα. Με τα μάτια. Αυστρία, Ιορδανία, λογικό 3-1. Πορτογαλία, Χ, πάλι, Γκέλαρε. Και το Αγγλία, Κροατία 4-2. Η Γκάνα με τον Παναμά 1-0. Πάλι μια αφρικανική ομάδα, κέρδισε ομάδα από την Αμερική. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
3: Και η Γκάνα πώς κέρδισε. Άμα είδε το χάζεψε το παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Ο Παναμά στο δεύτερο μήνυμα ήταν καλύτερο.
4: Κάλτρος δεν το πίεζε.
3: Αλλά τελικά βάζει αυτό το γκολ στο 95 η Γκάνα. Και το άλλο το ίδιο.
4: Να σου πω δηλαδή ότι σαν μια γενική εικόνα βλέπουμε ότι έχει γεφυρωθεί το χάσμα. Παλιότερα είχαμε φτάσει στο 66 για να δούμε μια ομάδα της Ασίας να περνάει γύρω. Είχαν γίνει προς αμουντιάλ και δεν είχε βρεθεί μια ομάδα από την Αφρική, την Ασία, οπουδήποτε να περάσει ένα γύρο, ρε, να πάει στην επόμενη φάση. Ποτέ.
3: Έτσι όπως είπε ο Χρήστος τώρα τα αποτελέσματα και τα θυμάμαι λίγο στο μυαλό, πάμε. Το Μεξικό και η Νότια Κορέα που έχουν κερδίσει, γιατί ξέρετε τώρα στην πρεμιέρα είναι και δύσκολη πρεμιέρα και πλέον σε ένα πλεονέκτημα να έχει πάρει τρεις πόντους. Έχουν πάρει πλεονέκτημα. Η Σκωτία με την νίκη έχει πάρει πλεονέκτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μου φαίνεται και η Αυστραλία ήταν στον ίδιο όμιλο, έχει πάρει πλεονέκτημα.
4: Έχουν ξεχάσει την είναι το βασικό.
3: Γερμανία, κτί ελεφαντεστού, ποια άλλοι έχουν κερδίσει.
4: Είναι η Άγγλοι, Αυστριακοί, είναι η Αργεντινή, είναι η Νορβηγία, ναι, είναι η Γαλλία.
3: Η Γαλλία.
4: Είναι
3: η Κολομβία τώρα.
4: Η Σουηδία. Έχει ομάδες που
3: η Αυστραλία.
4: Η είναι ομάδες που έχουν κάνει την νίκη τώρα. Όταν κάνεις μια νίκη εδώ, ουσιαστικά έχει περάσει, γιατί περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τις 12.
3: Δηλαδή
4: ουσιαστικά από τις 48 ομάδες θα περάσουν 32. Θα μείνουν μόνο πίσω 16. Άρα μία νίκη 99,9%, εκτός και αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και προκύψουν τίποτα τρελά αποτελέσματα και ισοβαθμίες, μία νίκη σου φτάνει για να περάσει.
3: Γι' αυτό είπαμε.
4: Αυτοί που αξίζουν να κερδίζουν ουσιαστικά είναι με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση. Έτσι.
3: Είναι αυτό το σύστημα. Λοιπόν. Σήμερα, κάτσε να δω το πρόγραμμα. Σήμερα, Τσεχία.
4: Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική.
3: Μπράβο. Τσεχία, Νότιο Αφρική. Πρώτος όμιλος, 7 το απόγευμα. Δεύτερη αγωνιστική, είπαμε. 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία. Α, εδώ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι που λέγαμε. Γιατί αν οι Βόσνοι ιτηθούν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αργότερα. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία, Μαρόκο. Για τον τρίτο όμιλο. 3:30 ξημερώματα, Βραζιλία. IT, επίσης για τον τρίτο. Και ο πέμπτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής, Τουρκία-Παραγουάη. Α, 6 ώρα το πρωί. Οπότε τι έλεγε ο άλλος μέσα. Α, 6 ώρα το πρωί πάλι δεν θα έχουμε εκπομπή, θα είναι ο αγώνας. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος μου λέει, τελειώνει ο αγώνας. Πόσα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα. Έχει δηλαδή μπόλικα παιχνίδια.
4: Όχι, Σάββατο είναι. 6 ώρα το πρωί, Τουρκία Παραγουάη. Όχι, Παρασκευή. Σάββατο είναι, μια μέρα μετά.
3: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Κάτσε, γιατί.
4: Είναι και λίγο μπερδεμένο το πρόγραμμα.
3: Περίμενε εδώ.
4: Ναι.
3: Σε 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου.
4: Σαββάτου, ναι. Δηλαδή σε 2 μέρες.
3: Οπότε καλά, αύριο έχουμε την εκπομπή κανονικά.
4: Ναι, ναι.
3: Χωρίς μετάδοση μέσα. Όχι, αυτό.
4: Τώρα, δεν... σαν πρώτη εικόνα, εσύ από ό,τι έχεις δει από τα φαβόρη τώρα, δηλαδή από τις ομάδες που ξεκινάνε απριόρι, επειδή μπορούν να πάρουν το Μουντιάλ, που είναι. Κλασικά Βραζιλία, Αργεντινή από την.
3: Κάτσε ρε φίλε, εγώ είμαι παραδοσιακά από μικρό παιδί με τη Γαλλία.
4: Ναι, εντάξει.
3: Όλοι εκεί στις γειτονιές, δεν ξέρω για το Περιστέρι που σας λέω, όλοι οι Αγιανάργοι εκεί που μπαίναμε και αυτά, η Βραζιλία θα ήταν η Αργεντινή. Κάτι ο Βυζιάς που λέγαμε, ο Μαραντόνα. Το είχαμε βγάλει και παρατσούκλι, ο Βυζιάς, το θυμάστε. Κάτι έτσι, κάτι Σόκρατες, κάτι Έντερ, κάτι Πελέ πιο παλιά. Ήταν η Βραζιλιάνη.
4: Παίζανε λίγο πιο αλέκρο ποδόσφαιρο.
3: Εγώ ήμουν με, με τη Γαλλία, όχι, η Γαλλία έπαιζε αλέκρο ποδόσφαιρο, θυμάσαι. Με την μπάλα κάτω, αλλαγές κατεύθυνσης.
4: Θυμάσαι που έλεγε ο Διακογιάννης, το ποδόσφαιρο το ρομπότ.
3: Ναι, έπαιζε πολύ ωραία. Καλά, έλεγε για τους Ιταλούς ο Διακογιάννης, ήταν Ιταλός το ποδόσφαιρο το ρομπότ.
4: Ήταν καταρχάς.
3: Ιταλοί τι βγάζανε, τι κάνανε.
4: Ο Ζανό ήταν καταρχάς αγαπητό.
3: Ναι, τι κάνανε. Η άμυνα του, αυτό το κατενάτσιο ήταν. Και έβγαινε ένα. Εντάξει, έλα. Πάμε, πρώτο τραγούδι ελληνικό.
4: Και πάμε μετά να κάνουμε μια βόλτα με τα πρωτοσέλιδα, να πάρουμε μια γέφυρα επικαιρότητα.
3: Βάλε γέφυρα εφημερίδα.
4: Ό,τι προκάμουμε, έλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτήση του Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Πάμε να προλάβουμε τα πάντα. Έχουμε μπροστά μας αθλητικές εφημερίδες. Με αυτές ξεκινάμε. Sport Day. Φωτογραφία Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρος των Προέδρων, λέει η εφημερίδα. Σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ΠΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Κάτω, Μουντιάλ, η ραψοδία του GOAT, του Greatest of All Time, δηλαδή του κορυφαίου κατηγορητή της εφημερίδας. Μέση, το χατρίκ του Μέση στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Με το αριστερό Ρονάλντο. Και εδώ φτάσαμε να συγκρίνουμε, να τσακωνόμαστε τώρα για το τι έβαλε ο ένας και τι έβαλε ο άλλος. Πάω ξενάριο με Ελουστόντο, ο 32χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ. Με την νικήτρια του ζευγαρίου Δυναμό Κιέβου Κλουζ στο Ευρώπα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Άρης δυνατά για Μαντσίνη. ΑΕΚ δεν βλέπω να επιστρέφω. Τι εκτιμά ο Φερνάντης για το μέλλον του μετά τη λήξη του δανεισμού του στην Αλ Καλίτζ. Μπάσκετ Παναθηναϊκός προσμονή για Ζότς. Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Πάξη αντί και αντιπάξει, ποια είναι η Ουγγρική ομάδα και τι πρέπει να κάνουν οι πράσινοι ώστε να αποκριθούν στον επόμενο γύρο του Conference League. Σήμερα έρχεται ο Ετιέν Καμάρα οριστικά στη Βίτζες Λοκ ως φιντέρσκι και στην κορυφή της σελίδας. Μαφέο ο ΑΕΟ στην Ελλάδα από χθες μέχρι πρότινος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα.
9: Τώρα που λέγαμε για τα ονόματα, κάνουμε έτσι μια παύση. Που λέγουμε για το παγκόσμιο κύπελο, συζητάγαμε πολλές και λέγαμε για τα ονόματα, πως είναι δύσκολα και τα βράδια. Κοίταγα αυτόν του ΠΑΟΚ χτες το βράδυ και λέω: θα έρθουν και τέτοιο τώρα με την παγκοσμιοποίηση. Θα έχουμε και μπερδεμένα ονόματα και ιστορίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι ονόματα. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Μαρινάκης και εδώ. Φωτογραφία. 16 χρόνια στο τιμόνι ο Μαρινάκης. Κυρίαρχος, ανέβασε το θρύλο στα ύψη. Ενωτικός όπως πάντα ο πρόεδρος. Τα δίνει όλα για τους τέσσερις. Έχει ανεβάσει πολύ τα ποσά ο θρύλος και έχει εδώ τους τέσσερις με Σάντερφορτ, Λουντογκόρετ, Σάντεφιορτ, Τζιρόνα και Λοριάν. Είναι τις ομάδες οι οποίες έχει κάνει διαπραγματεύσεις. Ο Κάρμο κοντά στην επιστροφή. Α, να και ένα θέμα. Κάτι περιμένει ο Μουζακίτης. Ελέγχει 100% Ντόρσεϊ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει δώρο τον Τάιλερ. Βλέπει Τιάγκο Σάντος. Τι θα πάρει και τον Πορτογάλο της Λίλ. Καλώς παίξε αυτός.
10: Αθλητική ώρα των σπορ, φουλ για ισχυρή. Η ΑΕΚ ήταν απλώς θεατής στη χθεσινή κλήρωση των Ιών. Όμως από τα ζευγάρια που προέγευσαν για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, μπορεί να βγει κερδισμένη για τη δική της κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Όλα τα δεδομένα. Πιο πάνω στην Καλαμάτα, αύριο Ηλιόπουλο στον πρώτο σταθμό του δρόμου του νικητή. Και επίσης μπάσκετ, σχεδιασμός με ουσία και στόχευση βελτίωσης.
9: Live Sport. Έρχεται ο Καμαρά. Άντε να δούμε πώς η Καμαρά.
10: Τη μεγάλη οικογένεια του Καμαρά.
9: Τη μεγάλη οικογένεια. Σαν τον Παπαδόπουλο έλεγα χτες. Είναι οι Καμαράδες στην Ευρώπη. Ο Γάλλος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Φτάνει πιθανότητα σήμερα στην Αθήνα και βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Με Πάξη Ουγγαρία πρώτο αντίπαλο. Στο conference πάει για τον επόμενο. Σχολιάσουμε λίγο μετά, γιατί διάβαζα για τις ιστορίες σε φόρουμ του Παναθηναϊκού πως έχουν κάνει. Ας σας τα πω μετά, γελάσου με αυτό το θύμισέ του. Τελειώνει ο Πούσιτς, ένα άλλο θέμα. Πλησιάζει ο Σμαϊλόβιτς. Και αύριο Σάββατο λέει μαζί με τη live το σούπερ περιοδικό για το Μουντιάλ. Και ξανάρχεται. Πού σε Λαδόπουλε, με 6,7 εκατομμύρια παίρνει και το μπάσκετ. Για τον Αλαφούζο λέει και την πλατφόρμα του Sky. Έτσι θέλει ο Νίκολη στο νέο χαφ της ΑΕΚ. Ο μυθικός Μέση γράφει ιστορία στα 39 του.
10: Και πάμε με το φως των σπορ να κλείσουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Το φως των σπορ δεν ακολουθεί τη γραμμή και δεν έχει την παραμικρή αναφορά στα 16 χρόνια για τον Μαρινάκη. Κεντρικό θέμα, εύκολη απόφαση. Ήρθε ο Πάμπλο Μαφέο και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας και οι πρώτες δηλώσεις του. Αγκαλιάζει Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με Λουντογκόρετς και Σάντεφιορντ. Τι διαφορές υπάρχουν με τις δύο ομάδες, αισιοδοξία για τον πρώτο σκορ του Europa League και το θηρίο από την Σουηδία. Τιμέ στι Γοργόνε, ο Δήμο του Πειραιά διεξιώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο την γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League τη ιστορία τη, παρόν και ο πρόεδρος ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, που στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο υποανέγερση κολυμβητήριο στο ΣΕΦ. Πάλι καλά να λέει, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό στην κάκη στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική, έχει το πρόγραμμα πιο αναλυτικά. Στην Πρίζα, η δύσκολη κλήρωση στο Europa League που φαίνεται αντίπαλο του ΠΑΟΚ, μία εκ των Δυναμού Κιέβου, οι Κλους υποχρεώνουν τη Θεσσαλονίκη να επισπεύσουν τις διαδικασίες και για τη συντελέχωση του προπονητικού επιτελείου και για τη μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ. Εγώ πάντως να πω ότι η Δυναμού Κιέβου, που ανατρομάζει ένα όνομα, αλλά αγωνιστικά είναι μαύρα χάλια, έτσι. Τα τελευταία χρόνια πάει 20-25-30 βαθμούς. Δεν έχει καμία σχέση με την παλιά Δυναμού Κιέβου. Β' Εθνική πατάνε γκάζι, είναι και η Βόλγη και η Καλυθέα προχωρούν στην ισχυροποίηση του ρόστερ τους. Πληθαίνουν τα χαμόγελα, όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται η αισιοδοξία στα εξωφύλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στους πράσινους. Οι άλλοι ψάχνονται, εκείνο συνεχίζει. Ο Ολυμπιακός διατηρεί σταθερό το βασικό κορμό υπό την καθοδήγηση του Μπαρτζόκα και ξεκινά τη νέα σεζόν αρκετά μέτρα πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές του που αλλάζουν εκβάθρων.
9: Λοιπόν, αυτά με τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε. Ναυτεμπορική. Αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Αισιοδοξία για τον Ιούνιο. Κατάργηση επιδότηση πετρελαίου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
10: One Voice Business and Politics. Υπερχρεωμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Σε ποιες επενδύσεις έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέται η εφημερίδα.
9: Φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Καλώς ήρθατε. Πόσο κάνει. Το πόσο κάνεις με Γκρίκλης. Το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει. Βάζεις και βρεις τα φθηνότερα προϊόντα.
10: Ναι, συγκρίνει, αλλά το θέμα είναι γιατί κάνει τόσο. Όχι πόσο κάνει.
9: Καλά,
10: τα βρεις αυτά, μα πεις. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, τουρκική εισβολή σε ρο στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα πόντα των ήρεμων νερών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία.
9: Εθνικός κήρυξης. Διορίζονται ανεξάρτητοι ερευνητές για το κράτος μαφία. Είναι το ένα θέμα. Το ISN γιορτάζει τα 30 χρόνια του σε μια εβδομάδα εκδηλώσεων. Επίσης, πολύ μεγάλο θέμα. Δύο μεγάλα έχει.
10: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Το κεφάλαιο 13 της αποκάλυψης τα λέει όλα.
9: Οπα.
10: Ναι, αυτό είναι αντριαστικά πρωτοσέλιδα. Δεν δέχομαι, λέει, ψηφιακή ταυτότητα. Το βρετανικό κίνημα του Gather Declaration και η έξοδο.
9: Declaration, λοιπόν.
10: Declaration.
9: Ναι. Μου θυμίζει κάτι άλλο τραύμα που μα κλείσανε. Ελεύθερο τύπο. Μικρή πτώση στι βάσει των ΑΕΗ είναι το βασικό θέμα και επίση μεγάλο σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ.
10: Εστία, κεντρικό θέμα. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καρμαλή σε τελετή αποφυτίζω. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα με νόημα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, okay.
9: Η εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16.
10: Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα και σταράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Και επίσης από κάτω νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
9: Ο λόγος Πόσο Κάνει και εδώ σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο.
10: Ριζοσπάστης. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση.
9: Τα νέα δύο μεγάλα θέματα. Πρώτο, πόσο κάνει μεγάλες διαφορές στα ράφια. Και το δεύτερο, απίστευτο και όμως αληθινό, είναι αποκάλυψη αυτό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Τι είναι αυτό? Σε κτίριο που λέει στην Αγία Παρασκευή, εδώ σε εμάς.
10: Πάμε να το επισκεφτούμε.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, εσπρέσο. Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Η μήνα του Όπεν σώθηκε από θαύμα. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμίτρου στο νοσοκομείο.
9: Τι λέει ρε φίλε, έκανε μπαμ.
10: Να, ναι.
9: Λοιπόν, κόντρα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα.
10: Και πάμε στην εφημερίδα Star. Πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο. Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν από τον γάμο. Πόσο χάρος διάλεξε μόνο την ύφη από τους 5 επιβάτες. Το ξένια στο πάρτι στο κοσμικό νησί που κατέληξε τραγούδι. Μιλάμε για μια 37χρονη Ιταλίδα η οποία ήρθε για να κάνει το μπαρτσελόρ της, νομίζω.
9: Ναι.
10: Και σε τροχείο έχασε τη ζωή της.
9: Το μανιφέστο, δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του. Τον έχει συνέντευξη και φωτογραφία μεγάλη.
10: Έλληνας αγρότης, 7 εξαιρέσεις για τους αγρότες, διευρύνει τη λίστρα για τα εξωγεωργικά επαγγέλματα.
9: Κιβωτός της Ορθοδοξίας, η φιλανθρωπία των αρχιερέων, αυξήσει τους μισούς των επισκόπων και αντιδράσεις, η αληθινή θυσιαστική διακονία των Μητροπολιτών.
10: Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόορες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία.
9: Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 7 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι. Το ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνουμε για μηνύματα. Αν τώρα εδώ βλέπω έχει 110 μηνύματα ή όχι. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που θέλω να πω με το χρήσιμο να γελάσουμε. Λοιπόν, είχαμε χθες την κλήρωση λοιπόν των ελληνικών ομάδων. Κληρώνει ο Παναθηναϊκός. Πες την με την Πάξη. Ξέρετε, μ' αρέσει να βλέπω τις ειδήσεις. Μπαίνω και στα site που είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξέρω εγώ, πράσινος λαός, πράσινο έτσι, πράσινο αλλιώς. Yeah. Και στο Ολυμπιακού έτσι site και ιστορίες. Λέει, έχει την είδηση ένα site εκεί του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός είναι την πάξη και ούτω καθεξής. Είχε διάβαζε τα σχόλια κατά τι γράφει ένας. Πάλι ο Θεοδωρίδης έβαλε το χέρι του. Μην ναι, τη βλέπετε.
10: Άκου να σου πω γιατί.
9: Την πάξη λέει έτσι, είναι ομάδα.
10: Άκου γιατί. Γιατί όταν είδαμε το υπογκρουπ, όλοι συμφωνήσαν αυτοί που ασχολούνται, γιατί εγώ σε περισσότερες ομάδες δεν τις ήξερα, ότι η χειρότερη ομάδα από αυτές είναι η πάξη. Και βάζαμε στοίχημα όλοι θα παίζουμε με την πάξη. Και πέσαμε με την πάξη. Ναι. Όπως πάντα σε κάθε κλήρωση του Παναθηναϊκού διαλέγουμε μια ομάδα και λέμε ποια δεν θες ρε παιδί μου, αυτή θα παίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν σου θα τρομάξεις, αλλά ρε παιδί μου, πραγματικά όποια δεν θες, αυτή σου
9: έρχεται. Ρε φίλε, και είχε μια, τώρα ένας φίλατρος του Παναθηναϊκού έλεγε πως πέρυσι εκεί, πρόπερσι εκεί.
10: Είναι όλες κλήρωσες, δεν υπάρχει δηλαδή. Θα
9: μας ναι, μας έχει λέει η UEFA, ο Θεοδωρίδης βάλει στο μάτι.
10: Ξύπνος είναι αυτό ρε παιδί μου, αλλά ο
9: κόσμος από κάτω δεν του γράφει κανένας, ρε φίλε. Εντάξει, σε έχει βάλει
10: γράφανε
9: στα μάτια.
10: Πολύ, μωρέ,
9: αλλά προκριθήκατε.
10: Εντάξει, γράφανε πολύ, ρε παιδί μου.
9: Συγγνώμη, δεν μπήκε σε ομίλου.
10: Εντάξει, ναι, okay, αλλά στην αρχή λες δεν θέλω τη Rangers, σου πέφτει η Rangers. Μετά πα στην επόμενη κλώση, όποιον να είναι εξω από Σαχτάρ. Η Σαχτάρ. Μετά αυτοί που μείνανε λέει μην πέσουμε με τσάπε. Πού είναι καλή ομάδα, θα μιλήσουμε.
9: Εντάξει, διαβάζει ο Θοδωρίδη σε όλου αυτού του τρέντε. Και στην
10: είναι μια φάση που ό,τι θέλει ο Παναθηναϊκό γίνεται ακριβώ ανάποδο. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το έχει αποφασίσει από το 2006 που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία.
9: Της Ουγγαρίας, να πούμε.
10: Ναι, της Ουγγαρίας. Δεν έχει ούτε ένα ξένο στο ρόλο. Είναι αποκλειστικά, είναι πολιτική της. Αποκλειστικά Ουγγροί παίχτες. Δεν έχει ούτε Αργεντινούς, ούτε Βραζιλιάνους, ούτε Νατουραλιστές. Τίποτα.
9: Είναι.
10: Ξέρα Ουγγροί παίχτες. Και καταφέρει και είναι σταθερά δευτερότερη δύναμη στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια. Μια καλή ομάδα. Σαν μικρό χωριό, 1,5. Μια μισή ώρα μακριά από την Βουδαπέστη, 20.000 κατοικοί, μια νέα μάκρη δηλαδή, να σας το καταλάβεις, και πιο μικρή ακόμα. Αλλά έχει καταφέρει με αυτή την πολιτική, μόνο Ουγγροί παίχτες, τους δίνει φτηνά συμβόλαια, αλλά τους λέγονται ευκαιρία, σας δίνει ευκαιρία να φανείτε.
9: Άρα είναι το επίπεδο του Ουγγρικού πρωταθλήματος δεν είναι και πολύ ψηλό. Άμα...
10: Δεν είναι η Ουγγαρία, η παλιά Ουγγαρία,
9: είναι
10: αλλά
9: καλά.
10: Έχει την Γκιόρ που είναι καλή ομάδα, έχει τη Φερετσβάρος που προχωράει και πάει, και η τρίτη δύναμη τα τελευταία χρόνια είναι η Πάξη. Η οποία κάνει, σου λέει, τους παίκτες που δεν παίρνουν οι άλλοι γιατί γεμίζουν με ξένους, τους παίρνω εγώ και τους δίνω την ευκαιρία με χαμηλά συμβόλαια να δείξουν. Και πράγματι τους πουλάει, κάνει, δείχνει και καταφέρει με το τίποτα, χωρίς να ξοδεύεται και να χρωστάει, να έχει φτιάξει μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα.
9: 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι, ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ, θα έχει το πλεονέκτημα πάντα όταν. Αν πεις τώρα έτσι όπως έχουν γίνει με το γκολ που δεν ισχύει το εκτός έδρας, αλλά όπως και να, αν πεις το γήπεδο σου και ξέρεις και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, είναι ένα πλεονέκτημα.
10: Για τον ΠΑΟΚ, ναι, όταν ακούς ότι σου πέφτει ρε παιδί μου.
9: Όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι αυτά.
10: Όχι, σου λέω για τον ΠΑΟΚ, όταν ακούσεις τώρα, μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι σου πέφτει η πιθανότητα η Δυναμό Κιέβου. Δυνάμω, ναι, οκ. Okay. Λες γκάντε μια, αλλά αν το δεις λίγο έτσι.
9: Κάτσε,
10: πιο ψύχρεμα.
9: Ή την κλούζ.
10: Ναι, είναι η πιθανότητα να σου πέσει αυτή, λες. Είναι όμως μια ομάδα που δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Και αυτή ταλαιπωρημένη με οικονομικά προβλήματα, δεν έχει αποτελειώσει και ο πόλεμος, δεν έχει τους μεγιστάνες που ψάχναν λεφτά και παίρνανε τους παιχταράδες.
9: Εγώ σου λέω τώρα και οι Ρουμάνοι της Κλούζ δεν είναι. Τώρα αυτές οι δύο ομάδες θα γίνει μάχη εκεί. Νομίζω, ξέρω.
10: Εντάξει, κοίταξε, το Europa League έχει μια δυσκολία.
9: Ακριβώς.
10: Δεν είναι η conference.
9: Δεύτερο
10: σχόλιο. Εγώ στην αρχή έβλεπα τους πιθανούς υποψήφιους του Παναθηναϊκού, αν εξαιρέσεις τη Λεύσκη Σόφια, που και αυτή έχει από δίπλα, δεν είναι παλιά, έχει ναι. Μια καινούρια σαν νέο Πανιόνιο που λέμε κτλ. Τις υπόλοιπες που δεν παίζω στοίχημα δεν ξέρω από ποια χώρα είναι. Άγωνη γραμμή. Σκηνούσα, Δονούσα, Ηρακλία, ας πούμε.
9: Εκεί στο Σκηνούσα, γύρω, ρε φίλε.
10: Ναι. Δεν ξέρεις από πού είναι.
9: Θα πας δηλαδή εκεί στην Μπάξ, πώς λέγεται την πόλη.
10: Μπάξ.
9: Να δούμε και πώς είναι εκεί. Τι έλεγα. Ναι, και ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προγραμματικός αγώνας, 23 Ιουλίου ο πρώτος. Ρεβάν στην Τούμπα. Στις 30 Ιουλίου. Σε άλλες ειδήσεις, τα γρήγορα, ενώ έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, βλέπω εδώ ο Άγγελος ο Μίχος, να του πω μια καλημέρα, και ο Αντώνης ο Καμπανός, όλα τα παιδιά. Σε άλλες ειδήσεις έχουμε τον Μαφαίο, θα περάσει ιατρικές εξετάσει αυτός ο δεξιός μπακ, θα υπογράψει για τον Ολυμπιακό, για τους άλλους δεν λέμε, κάτσα περιμένουν να έρθουν.
10: Ο Μαθάκος περιμένει τον Καμαρά, δηλαδή έχει ουσιαστικά κλείσει υπόθεση, σήμερα αύριο πρέπει να έρθει.
9: Έτσι ακριβώς, χτες έγραψε ειδήσει ότι μπορεί να έρθει σήμερα, θα δούμε. Ντρόγκενελ και τον Παναθηναϊκό, Ολλανδός ο στόπερ, και στην Ούτζ, εκεί από την Πολωνική, από τη Βίτσεβ, εκεί στο Ούτζ, εκεί πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι. Αντί ενός εκατομμυρίου.
10: Και κάτι δούμε... ψηλά, δηλαδή μπορεί να πάει στον 1,3.
9: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί τα λέγαμε και εδώ για την Βάη, Σοκό, Πάντοβιτς, Βιλένα και Μπακασέτας. Περιμένουμε
10: μετά από την Μπακασέτα.
9: Έκανα πλάκα σε έναν εκεί που είμαστε. Είχα έναν Παναθηναϊκό άρρωστο. Και μάλιστα συγγενής και ενός. Συγχωρέθηκε ο άνθρωπος, παράγοντα του hardball, του Ντούφα. Λοιπόν, είχα τον Ντούφα, άρρωστος Παναθηναϊκός, με διαρκεία στο μπάσκετ και τα λοιπά, και μου λέει: κοίτα και ένα Μπακασέτας. Του λέω: κοίταξε, επειδή είναι φίλος μου Μουρίνιο, του λέω, και έχουμε μια επικοινωνία, του λέω. Πήρα τηλέφωνο το Ζωζέ και μου λέει: ένας Μπακασέτας που με πήρε τηλέφωνο και θέλει να έρθει στη Ρεάλ, είναι καλός παίκτης. Του λέω: μπορεί να πάει στη Ρεάλ.
10: Και τσίμισε όλο. Τσίμισε. Τι τραβάμε. Ό,τι θες μπορεί να πιστέψει ο Πάνος. Άμα του πεις, μπα το πιστέψει.
9: Ναι, τα έλεγα και σοβαρά.
10: Ναι. Ισχύει αυτό το θέμα.
9: Καλαμάτα. Το έβαλα πριν από λίγο, την είδα την είδηση. Ισπανός κεντρικός, Ζαν Πασκάλ Διεντού Διατά. Τι είναι αυτό, το όνομά του έτσι όλο. Τι άλλο. Α, πλατφόρμα που είδαμε για στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αλαφούζος του Sky έδωσε 13,2 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος, την Basket League που λέμε.
10: Εκκρέμει βέβαια η έγκριση από τον Εσάκη, αλλά είναι πολύ καλύτερη προσφορά οικονομικά, ναι. Οπότε λογικά θα την πάρουν οι ομάδες.
9: Σπανούλης τα είδαμε χτες, υπέγραψε χαμός. Μ' άρεσε στο βίντεο που είδα στο TikTok ότι ο Κινέζος μόλις έκανε την τοποθέτησή του, κατέβηκε κάτω, κάθισε στην πρώτη σειρά, το δες, για να ακούει τον coach. Δεν κάθισε μαζί του. Έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία αυτή.
10: Εντάξει, Αμερικάνος είναι ο άλλος. Δηλαδή,
9: ναι, όχι, γενικά.
10: Δεν μέσα στην καταγωγή, αλλά στην Αμερική.
9: Έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Όπως και οι Ιάπωνες, όπως τους είδατε, τελείωσε το παιχνίδι της Εθνικής Ιαπωνίας.
10: Το κλασικό που κάνουν.
9: Το κλασικό, και πήγανε και μαζέψανε. Δεν έχεις μιλήσει, πες μια καλή μέρα τώρα που το θυμίζεις.
10: Έχουμε τον δικηγόρο του κύριου Λουκάκη εδώ.
9: Είναι εδώ ο δικηγόρος μου.
10: Τι κάνετε, κύριε?
11: Χαρά, εσείς πώς είστε?
10: Εντάξει, σε καλή κατάσταση.
11: Αρκετά καλή κατάσταση.
10: Μπράβο, σε βλέπω.
9: Λοιπόν,
10: μας είστε εδώ, φουριόζω τα γόρη μας.
9: Βεζένκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίχτης και καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε και ο Ταβάρες, καλύτερος εκτελεστής ο Κεζόνια. Α, μια και λέμε για μπάσκετ, μια αγωνιστική και κλεισμένο των θηρών Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην κοκορομαχία του Jones με τον Ναν. 100.000 ευρώ η ΔΕΑΒ στο Jones, 50.000 στον Ναν. Έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που παίζαμε τότε και εμείς μπάλα, αλλά και μετά που έγινα δημοσιογράφος, δίναμε μεγάλη βάση στα βαλκανικά πρωταθλήματα. Θυμάσαι, Χρήστο? Να γράψουμε και σε εφημερίδες.
10: Ακόμα και γέμισε το Καρασκάκι, ρε.
9: Ναι.
10: Έκανα και. Με 30.000 κόσμο μέσα.
9: Έκανα και τότε και μικρά σπόρ, να πούμε κτλ. Τεντόγλου, Στεφανίδη, Τζέκο, οι γούντε τη ελληνική αποστολή στο Βόλο. Θα γίνει το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου τώρα το Σαββατοκύριακο. Έφυγε ο Ρεϊ Κρουά. 58 χρονών νέος προπονητής της Μπρέστ, είχε κάνει σημαντική καριέρα ως παίκτης της Μαρσέγ, αν θυμάστε, στην δεκαετία του 90. Και τι να πω, κάτι είδα και ένα μήνυμα τώρα που κοίταγα στην κονσόλα που ήταν ανοιχτή για το Κουρμπής. Έγινε κάτι με τον Κουρμπής. Ένας
10: είχαν βάλει quiz με τα παιδιά της βραδινής εκπομπής. Ποιοι ξένοι παίκτες ερχόντουσαν σαν ομογενείς τα πρώτα χρόνια
9: του Ολυμπιακού. Α, τότε πήρε στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Κουρμπής εδώ... έχει πεθάνει από το 2000.
10: Εδώ,
9: από τον Ιανουάριο.
10: Οι οποίοι καμία. Δεν ήταν ξέρεις, μόνο ρότσα που λέγαμε. Ήταν καραβιές ολόκληρες φέρνανε.
9: Εγώ το
10: θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός είχε φέρει Άρτσι Μπαρπολέτη Νικολάου. Κανείς από αυτούς δεν είχε την παραμικρή.
9: Ο Ιβ Τριαντάφυλλος.
10: Ο Ιβ Τριαντάφυλλος, ο Περσίδης. Κάθε Περσίδης είχε.
9: Ναι, ο Περσίδης.
10: Ο Κουρμπής που δεν είχε καμία σχέση.
9: Ο Κουρμπής τον θυμάμαι εγώ γιατί. Ο οποίος ξεκίνησε εκεί από τη Μασαλία. Μάλιστα όταν είχα πάει για το handball με την εθνική ομάδα, με την για την, με τη Μασσαλία, ήταν και είχε παρακολουθήσει και μίλησε εκεί με κάτι δημοσιογράφους. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από τη Μαρσέγ τότε, μετά πήγε Αζαξιό και μετά ήρθε Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε κάποια στιγμή, θυμάσαι, μετά τον Ολυμπιακό πήγε στη Μονακό. Ήταν καλός παίκτης, δεν ήταν. Και σαν προπονητής μετά έκανε μια καριέρα. Αλλά αυτό που μου μένει τώρα από τον Γκουρμπής, γιατί όταν είχα πάει, δεν μίλησα εγώ μαζί του. Εγώ είχα μιλήσει με τον Μπερέν, του είχα κάνει μια συνέντευξη τότε. Με τον Γκουρμπής μιλήσανε οι Γάλλοι. Μιλούσανε, μου έκανε εντύπωση πως όταν του κάνανε τη συνέντευξη οι Γάλλοι, ήταν ήδη. Έκανε τη δουλειά τη δικιά μας, δηλαδή δημοσιογράφος. Είχε μια καθημερινή εκπομπή, το Γκουρμπής Coaches. Όχι, το Coach Γκουρμπής, έτσι λεγόταν. Mm-hmm. Μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και ήταν σχολιαστής. Δηλαδή έβγαζε μεροκάματο.
10: Ναι, yeah, ήταν. Το έχουν κάνει πατέντα έξω. Κανονικά. Κάνουν δεύτερη καριέρα.
9: Το θυμάμαι πως ήταν αυτό. Και κάποια στιγμή διάβασα τον Ιανουάριο. Τώρα, αυτό τον Ιανουάριο, ότι πέθανε. Μου φαίνεται δεν ήταν μεγάλος. Κάμια 70 ήταν όταν πέθανε κι αυτός. Yeah. Αλλά βέβαια τώρα ο άλλος, ο Γάλλος, 58 ήταν ο Ρουά.
10: Και δεν ξέρουμε ακόμα για ποιους λόγους. Ήταν μάλλον ευνηδιαστικό.
9: Ποιος, για το Ρουά.
10: Ναι.
9: Να, ο Γκουρμπής. Αυτός.
10: Ο Γκουρμπής, ναι, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.
9: Μπράβο.
10: Λοιπόν, όχι πολύ μεγάλος.
9: Δεν ήταν μεγάλος. Τον θυμάμαι γιατί είχαμε πάει τότε και είχαν έρθει και ο Παπέν και ο Περέν. Είχαν έρθει αρκετοί παίχτες από εκείνη τη φουρνιά της Εθνικής Γαλλίας, ας πούμε, να δουν.
10: Είχε πει σε μια συνέντευξή του, εγώ καμία σχέση λέει με Ελλάδα, όταν λέει. Μου λένε Έλληνες, τι Έλληνας λέει. Είχε πάει ένας παππούς μου μια φορά και περάσει λέει απ' έξω. Τότε τους κάναν όλους καραβιές, τον Πιστάκη.
9: Γιατί το διάβασα τώρα σε ένα μήνυμα και λέω τι έγινε με τον Γκουρμπής. Πραγματικά.
10: Όχι, είναι γιατί γινόταν, βάζουν quiz, παιδί μου, το βράδυ, ποιος ήταν ο πρώτος με αυστριακό διαβατήριο που έξω τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοια. Από τη Σουηδία, τη Σκανδιναβία, και κάνουν διάφορο χαβαλέ.
9: Καλά, ερχόντουσαν τότε.
10: Ναι, τότε ήταν.
9: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, πολλά τώρα τα μηνύματα. Έκανα σε ένα λεπτό, πρέπει να κλείσουμε να βάλουμε το τραγούδι.
10: Ναι, ρωτάει ένα
9: αύριο φίλος στην εκπομπή, να το πούμε, που θα είναι 6 με 8, θα στείλετε τα μηνύματα. Καλά, θα τα ακούσετε και από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε αύριο, θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα σας πω και την ιστορία. Έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για αύριο. Συγκινητική. Θα γίνει κανονικά.
10: Μπαβάκι μου. Επειδή αγχώνεται να σα πω, δηλαδή θα γίνει η παρουσίαση του.
9: Ποιανού.
10: Του δικού μας καινούριου Δάνου. Θα γίνει, παιδιά. 4
9: ναι,
10: ώρα την Κυριακή. Παραμονή πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. 4 ώρα στο Καλαφάτη θα παρουσιαστεί ο Νίστρουπ. Οπότε εκεί θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για τις σκέψεις του.
9: Την Παρασκευή, είπες, ε.
10: Την Κυριακή.
9: Γιατί δεν είναι Σάββατο, σαν και Σάββατο πρέπει να. Εκείνη την ώρα 4 ώρα θα κουν στο παϊδάκι.
10: Κυριακή. Χαλάρι το πρόγραμμα. Είχα κάνει μια ωραία παϊδακερή για να πάμε στο κόκκαλι. Αλλά είναι.
9: Σου έγραψε πάντως ένα καλό η Καλευρά. Εκεί που. Κάτι μου είχε γράψει σε μια φωτογραφία από την.
10: Σε τρολάρω, ψευδρίσκω.
9: Ναι, τρολάρεις, κάτι έλεγε για τα ζωντανά και αυτά. Και γράφει κάτι από κάτω από το σχόλιο σε ένα ακροατή. Λέει Καλευρά, καλύτερα να μην ακούτε εκπομπή, γιατί άμα πείτε. Καλέσετε τον κοντό σε αυτό το μέρος, θα φύγουν τα ζώα, λέει, από εκεί θα
10: αποβιτώνει. Έτσι, καλά. Φήμες. Τα λένε όσοι ζηλεύουν τα νιάτα και το μορφάνε.
9: Λοιπόν, αύριο ο κουμπάρας μου έχει ρεπό, Σαββατοκύριακο δεν θα μας ακούσετε. Και από Δευτέρα πάλι. Δευτέρα θα σε μόνο σου, γιατί περιγράφω εγώ νωρίς το παιχνίδι.
10: Θα το σκεφτώ.
9: Εντάξει. Άντε,

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Θεαματική πρεμιέρα έκανε η Αγγλία στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, κερδίζοντας με 4-2 την Κροατία για τον 12ο όμιλο. Δύο γκολ ο Χάρι Κέιν που έφτασε τα 69 στη φετινή σεζόν και από ένα η Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ για τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ. Η Κροατία ισοφάρισε δύο φορές το ημίχρονο με τους Μπατούρινα και Μούσα. Κορυφαίος παίκτης ήταν όμως ο γκολκίπερ Λιβάκοβιτς με 7 αποκρούσεις. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε χθες η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και πήρε με το σπαθί της το 1-1 από την Πορτογαλία. Ο Φυσάς κοράει καθυστερήσεις του ημιχρόνου το πρώτο γκολ της Πατριωτική Δημοκρατία του Κογκό και πήρε με το σπαθί της το 1-1 από την Πορτογαλία. Ο Φυσάς κοράει καθυστερήσεις του ημιχρόνου το πρώτο γκολ της Πατριωτική.

0: το πρώτο, ο Δίας το δεύτερο και ο Καμπάς το τρίτο. Είχε ισοφαρίσει ο Φάιζολάεφ στο τον αγώνα. Η Γκάνα πήρε την νίκη με τον Γιρένκι να σκοράρει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στον Παναμά στην πρεμιέρα της για το 12ο όμιλο. Με τον αγώνα Τσεχίας Νοτιού Αφρικής για τον πρώτο όμιλο ξεκινάει σε 7 το απόγευμα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία-Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα μετρηθούν Σκωτία-Μαρόκο για τον τρίτο, ενώ στις 3:30 τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή επίσης για τον τρίτο όμιλο. Με την Δυνάμο Κιέβου ή τη Ρωμανική Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του νέου Europa League. Εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας 23 Ιουλίου, ρεβάν στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός συμμετοχή του στο επόμενο Conference League. Πρώτος αγώνας στην πόλη Πάξ στις 23 Ιουλίου, ρεβάν στο Ολυμπιακό Σταδίο Αθήνα στις 30 του ίδιου μήνα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να περάσει σήμερα από ιατρικές εξτάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πολλές πιθανότητες απόκτησης του μισοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς, όπως και του στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την νορβηγική Σαντιφόρτ. Η Σάμσονσπορ απάντησε αρνητικά και στη δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό σόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και περιμένει υψηλότερη προσφορά από την ελληνική ομάδα. Στην πολωνική Βίτσε Βούτζ πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι αντί 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υποπαραχώρηση είναι και η Μπακασέντας, Γετβάη, Σοκό Πάντοβιτς και Βιλένα που δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ. Προσφορά 13,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2026-2028 στην Basket League κατέθεσε στον ΕΣΑΚΕ, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, μεγάλο φαβορή πια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Διετέ συμβόλαιο με τον Άρη, του Άρη μάλλον και του Βασίλη Σπανούλη, η Τζέι Λίντελ, που έχει αγωνιστεί σε 3 ομάδες του NBA, υπέγραψε ο 26χρονος Αμερικανός forward. Επίσης, διαιτήσαν το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο 37χρονος playmaker Νίκα Λάθης. Ο Σάσα Βεζένκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης φετινής σεζόν, ως ο καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Ed Tavares και ο καλύτερος εκτελεστής ο Μάριο Χεζόνια. Μία αγωνιστική κλεισμένων των θυρών στήχησε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό η συμπλοκή των Jones Nan μετά τον 5ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ. Στον Ερυθρόλευκο Σέντερ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑ πρόστιμο 100.000 ευρώ, στο The Star του Τριφυλιού πρόστιμο 50.000. Ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Έλληνα Τζέκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βόλο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο. Πριν στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Brest Eriguá, που είχε κάνει σημαντική καριέρα ως παίκτης Μαρσέικ τη δεκαετία του 90. Βαρύ πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συν τριετή επιτήρηση επέβαλε η UEFA στη Μαρσέικ επειδή δεν τήρησε το διακανονισμό των χρεών που υπέγραψε το 2022. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Airsport σε 9.
1: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.

0: Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
9: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική ημερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
10: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη σέντρα, είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα, στο 90-5.
13: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτό του και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνος ο Ρότζερς, θα κάνει το 4. Προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85. Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
14: Ακούτε Era Sport.

και ακούτε τραγούδια από έναν δίσκο που έβγαλε το 1997, το Flaming Pie, από τους σημαντικότερους της προσωπικής του καριέρας. Τον ακούτε παρέα με τον Jeff Lynne, τον Electric Light Orchestra. Ο τίτλος είναι The World Tonight.

Εννοείται ότι ο Μακάρνι έχει μπει δύο φορές στο Hall of Fame του Rock and Roll και ως μέλος των Beatles και για την σπουδαία solo καριέρα του. Καλή σας μέρα από την Era Sports, σήμερα 18 του Ιούνιου, που σημαίνει ότι πλησιάζουμε Τάσο Ελεμέζη στην αρχή της μείωσης της ημέρας, διότι έχουμε κορύφωση σε λίγες μέρες, της μεγαλύτερης μέρας δηλαδή, περισσότερου φωτός κάθε μέρα. Κοίτα να δεις δηλαδή, αυτό με χαλάει εμένα προσωπικά, να μικραίνει η μέρα ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη περίοδος των διακοπών. Σας έχω και quiz σήμερα, αλλά δεν είναι αγωνιστικό, εξαιτίας του Μακάρνι, που είπαμε ότι συμπλώνει σήμερα τα 84 του, ζωή να έχει ο άνθρωπος. Τρεις είναι οι καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, είτε με την solo καριέρα τους, είτε με την μπάντα με την οποία αναδείχθηκαν. Μήπως ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Επαναλαμβάνω, ο Πολ Μακάρνι και άλλοι δύο που κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το όριο των 100 εκατομμυρίων δίσκων. Θα μου πούν τώρα τα νέα παιδιά, τι είναι οι δίσκοι? Εντάξει. Κάποτε, παιδιά, είχαμε δίσκους, είχαμε το βινίλιο. Μετά προσθέθηκαν και τα CD. Τώρα στην ουσία δεν χρησιμοποιούμε τίποτα από τα δύο. Λοιπόν, όπως ακούσατε, Τάσο Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 με πολύ παγκόσμιο κύπελο και με πολλές μπηχτές.

Για να κάνετε και εσείς το ίδιο, δηλαδή και τα μηνύματά σας και τις μπηχτές σας, επιλέγετε 4 διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να στείλετε καταρχάς στο δικό μου Messenger στο Facebook, είναι πολύ εύκολο, μέχρι και τη νύχτα μου στέλνετε κάποιοι, καλά κάνετε, και βιντεάκια μου στέλνετε, πολύ ωραία. Με βρίσκετε στο Messenger με ελληνικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας. Άλλιως πάτε στο Viber. Πόσα αδιάβαστα μηνύματα άφησαν ο Χρήστος και ο Δημήτρης δεν περιγράφεται. Αν βρω κάτι καλό θα το αναφέρω εγώ, μη φοβάστε. Αν ψάχνετε κάποια απάντηση, το κυριότερο, αν έχετε πει κάτι έξυπνο. Λοιπόν, στο Viber μας βρίσκεται ως Era Spor με λατινικούς χαρακτήρες. Στο mail για να στείλετε πρέπει να πάτε στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το SMS. Λίγοι πλέον το διατηρείτε. Okay, για αυτούς τους λίγους να πω ότι για να στείλετε SMS γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.

Επαναλαμβάνω το quiz γιατί βλέπω ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Τρεις καλλιτέχνες μπόρεσαν να πουλήσουν πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, είτε μόνοι τους, με solo καριέρα, είτε με την μπάντα με την οποία αναδείχθηκαν. Ο ένας τον ακούσετε, έχει σήμερα τα γενέθλια του, Paul McCartney, με Beatles δηλαδή αρχικά και μετά με τα δικά του τραγούδια. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Ο ένας, για να σας βοηθήσω, δεν είναι εν ζωή. Και ο άλλος είναι εν ζωή, απλά δεν είναι και πολύ καλά στην υγεία του.

καλό είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα που ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, με 3,12 γκολ, αν μη τι άλλο, είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί το σύνηθες είναι ο μέσος όρος να είναι κάτω από τα 3 τέρματα και πιο χαμηλά, δηλαδή και στα 2,5 είχε φτάσει κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα συμπεράσματα από μία αγωνιστική, είτε για τις ομάδες που συνετρίβησαν, είτε για εκείνες που κέρδισαν με μεγάλο σκορ, είτε για εκείνες που έφεραν απροσδόκητες οπαλίες. Αλλά ο Χαβαλές ξεκίνησε χάρη και στους Άγγλους. Γιατί εδώ που τα λέμε πρεμιέρα Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο με 4 γκολ, ναι, η αλήθεια είναι ξεφάβει όλα τα συνθήματα, όχι μόνο το It's Coming Home, πολλά. Πάντως θα γραφτεί η ιστορία, Τάσο και Λουκάς είναι στην παραγωγή, εάν, καλά, εντάξει, εάν η Αγγλία πάρει παγκόσμιο κύπελο με γερμανό τεχνικό, δηλαδή δεν ξέρω, θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει. Πάντως ήταν από αυτά τα μάτς το χθεσινό το 4-2 της Αγγλίας με την Κροατία που σε κρατάνε στη θέση σου, γιατί αν μη τι άλλο είχε αυτό το απροσδόκητο πρώτο ημίχρονο σε αποτελεσματικότητα. Φανταστείτε όσοι στοιχηματίζουν και ειδικά παιχνίδια των Άγγλων, δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ θα μπουν 4 γκολ σε ένα ημίχρονο, γιατί αν μη τι άλλο τον τελευταίο καιρό δυσκολεύονται να δεχτούν γκολ οι Άγγλοι. Και ένα από τα παράδοξα αυτού του αγώνα είναι το καλύτερο παίκτη τη Κροατία Τάσο ήταν ο τερματοφυλακά τη. Μπορεί να φάγε 4 γκολ ο Λιβάκοβιτ, αλλά έκανε 7 αποκρούσει. Ο Λιβάκοβιτ απέτρεψε παραπάνω από 2 expected goals στον Άγγλο. Δηλαδή στι 7 αυτέ φάσει του θα έπρεπε να έχει δεχτεί, υποτίθεται, τουλάχιστον στι 7 αποκρούσει του εννοώ. Θα έπρεπε να έχει δεχτεί τουλάχιστον 2 γκολ.

Θα συμφωνήσω εύκολα στις απογοητεύσεις. Για μένα, Παναγιώτη μου, δεν ήταν η Ισπανία, ήταν η Πορτογαλία η χθεσινή. Πού να δείτε τι μπηχτές έχουν γραφτεί και υποθεί για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι αυτό που έκανε η αγγλική Independent. Έγραψε λοιπόν στον τίτλο, αφού είχε μια φωτογραφία ενός απεγνωσμένου Κριστιάνο, 10 παίκτες και ένα άγαλμα. Η Πορτογαλία θυσιάζει ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο για τον εγωισμό του Κριστιάνο. Και βέβαια ο δημοσιοσχεσίτης, γιατί αυτή είναι η κατηγορία που βαραίνει τον Μαρτίνες, τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον βαραίνει την εποχή που ήταν στο Βέλγιο δηλαδή, είναι ότι πραγματικά θυσιάζει την ομάδα του για να παίζει βασικός και αναντικατάστατος κιόλας ο Κριστιάνο, ο οποίος χθες έκανε το χειρότερο παιχνίδι της καριέρας του από στατιστικής πλευράς. Νομίζω το καταλαβαίνετε και διαγυμνού οφθαλμού. Αυτές οι 25 επαφές με την μπάλα που έκανε σε 90 τόσα λεπτά είναι ό,τι χειρότερο μας έχει παρουσιάσει σε επίσημο αγώνα. Αφήστε που στέρισε και ένα εύκολο γκολ, θεωρώ εγώ, από τον Μπρούνο Φερνάντες, που περίμενε την πάσα του συμπαίκτου για να σκοράρει πιο κοντά και από το πέναλτι, αλλά μπήκε στη μέση ο Κριστιάνο να βάλει εκείνο τον γκολ και την έστειλε την μπάλα out. Και φυσικά ο Μπρούνο Φερνάντες γονάτισε απεγνωσμένος και φώναζε στον Κριστιάνο: τι μου στέρισες, τι μου στέρισες. Εάν κάποια ομάδα χθες άξιζε να πάρει την νίκη, στα δικά μου τα μάτια ήταν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όχι η Πορτογαλία. Και ας έχει πολύ καλύτερα στελέχη από τους Αφρικανούς που είχαν πάρα πολλά χρόνια, 52 για την ακρίβεια, να εμφανιστούν σε παγκόσμιο κύπελο, και το κολάκι τους πέτυχαν και δεύτερο θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει.

έχω τον Αρτέμι που είναι φανατικός οπαδός Χριστιανού. Λες και εγώ δεν είμαι βέβαια Αρτέμι. Θαυμασμού έχω τεράστιο για τον Χριστιανό όπως και για τον Μέση. Το να κάνεις την σύγκριση με τον Μπρούνο Φερνάντες που δεν ήταν όντως στα καλύτερά του, δεν εξυπηρετήσε κάτι, ξέρεις. Πολλοί Πορτογάλοι ήταν στα καλύτερά τους, αλλά εκείνο που ενοχλεί, επαναλαμβάνω, το παγκόσμιο επίπεδο είναι η επιμονή του Μαρτίνεθ να τον έχει βασικό και αναντικατάστατο.

στο σχόλιο, Αρτέμι, ξεκινάς με το πάλι τα ίδια. Απ' τη μία το καταλαβαίνω, απ' την άλλη ακριβώς το ίδιο λένε και οι επικριτές του τρόπου με τον οποίο επιλέγει η Πορτογαλία να εμφανίζεται στο γήπεδο. Και να το πω και διαφορετικά, γιατί έβαλα... Είχα τα μάτια μου τέλος πάντων στραμμένα πολλή ώρα πάνω στον Κριστιάνο. Ακόμα και οι κινήσεις του μες στο γήπεδο δεν θυμίζουν τον παικταρά που μας συντροφεύει για περισσότερα από 20 χρόνια. Είναι αυτό που λέμε, παίζει με το στανιό. Και βέβαια λόγω της προχωρημένης ηλικίας του δεν παίζει και στη θέση που έκανε την μεγάλη καριέρα του. Τα μεγάλα σόου δηλαδή της καριέρας του τα έκανε επελάβνοντας και όχι σαν στατικός παίκτης περιοχής. Λοιπόν, δεν έχει απαντήσει ακόμα κανείς με ακρίβεια στο quiz. Θα την ξανακάνω εγώ την ερώτηση, μπας και βρεθεί νικητής. Να μου πείτε, με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του Paul McCartney, ποιος άλλος εκτός από τον McCartney, τραγουδιστής, κατάφερε να πουλήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια δίσκους και με σόλο καριέρα και μόνος του δηλαδή, αλλά και με το συγκρότημα που τον ανέδειξε. Γιατί η συνήθις διαδρομή είναι αυτή, να ξεκινάς από ένα συγκρότημα και χάρη στην επιτυχία του να προχωράς μετά σε μια ξεχωριστή καριέρα. Οι Beatles, αν μη τι άλλο, είδατε, διαλύθηκαν και πάρα πολύ γρήγορα. Σας αφήνω χρόνο να το σκεφτείτε, έτσι και αλλιώς πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε, Έρα σπορ.

La Cumbia de los Trapos λέγεται το τραγούδι από τους Γέρμπα Μπράβα. Τραγούδι του 2000, αλλά τώρα το πήραν οι φίλοι της Αργεντινής και το έκαναν τραγούδι στην Εξέδρα. Αλλάζουν αυτοί. Κάθε 4 χρόνια, Ματίνα Κανελοπούλου, καλώς είναι, στην Βόσα των Ήχων, αλλάζουν τραγούδι οι Αργεντινοί. Σιγά τι είναι. Ψοδρομική.

Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που επικρατεί στην αργεντινική εξέδρα. Δεν ήταν και σούπερ η Αργεντινή, τώρα μην υπερβάλλουμε, στην πρεμιέρα της εναντίον της Αλγερίας. Μπορεί να έλαμψε το άστρο του Λιονέλ Μέση, αλλά για να γίνεις πάλι πρωταθλητής Ευρώπης χρειάζονται καλύτερα παιχνίδια από αυτό που είδαμε ως πρώτο δείγμα της ομάδας του Σκολάρη, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη μετά συνέντευξη τύπου, γιατί ξαφνικά δέχεται μια ερώτηση ο προπονητής Αργεντινής, δεν έχει συνειδητοποιήσει ποιος κάνει την ερώτηση και ξαφνικά ανακαλύπτει ποιος έχει το μικρόφωνο στα χέρια του και τι βλέπει τον παλιό του συμπαίκτη, τον Μάρτιν Παλέρμο. Και βέβαια μετά την συνέντευξη αγκαλιάστηκαν οι δυο τους, γιατί έχουν περάσει πολλά μαζί. Τώρα ότι ο Παλέρμο πήγε προς τη δημοσιογραφία είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτό το διάλειμμα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων συν το σύνθημα των Αργεντίνων σας βοήθησε να βρείτε τον νικητή, μάλλον τους νικητές του quiz που έβαλα νωρίτερα. Εκτός λοιπόν από τον εορτάζοντα λόγω των 84 γενεθλίων του Paul McCartney, οι δύο καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και με solo καριέρα και με το συγκρότημα με το οποίο πρώτο εμφανίστηκαν είναι ο Michael Jackson, πολύ σωστά το είπατε, πάρα πολύ. Με τον δεύτερο δυσκολευτήκατε λιγάκι, γιατί σας βοήθησε πολύ φαντάζομαι το γεγονός ότι ο ένας δεν είναι εν ζωή. Είπα για τον δεύτερο ότι είναι εν ζωή αλλά δεν είναι καλά στην υγεία του. Ο δεύτερος είναι ο Phil Collins που πούλησε τρελά και αυτός με τους Genesis, αλλά ακόμα περισσότερο μετά με την solo καριέρα του. Πέρασαν πολλά ονόματα εδώ από τα μηνύματα. Λογικό είναι να σκεφτήκατε τον George Michael, λέω εγώ για παράδειγμα. Παράλογο όμως να μου λέτε ας πούμε τον Elvis Presley που δεν ήταν ποτέ σε συγκρότημα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η προσπάθεια, την κάνατε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια να βρείτε τη συγκεκριμένη απάντηση. Εντάξει, και ο Σάκης έχει αυτό στο δίκιο του, λέει αν την κάνετε λίγο διαφορετικά την ερώτηση, γιατί είναι τουλάχιστον 20 καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Ναι, αλλά να είναι και με συγκρότημα τόσο επιτυχημένοι, Σάκη μου, αυτό ήταν το νόημα του quiz.

Ο Σπύρος από τη Θήβα λέει: όταν θα πάμε εμείς στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, μακάρι, μακάρι, βε Σπύρο μου, θα τραγουδάμε το φέρτο. Δεν, το φέρτο μου δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Θα βρούμε κάτι άλλο, λέω εγώ, καλύτερα. Παιδιά, δεν ξέχασα κανένα καλλιτέχνη, δεν ξέχασα τον Τζον Λένον, Γιώργο μου. Απλά δεν έφτασε σε αυτά τα νούμερα ο Τζον Λένον. Είπαμε, ο Στέλιος από το Vibe και ο Γιώργος από το Messenger είναι αυτοί που πρώτοι βρήκαν τους νικητές. Α, καλό, του Κώστα, ακούσματίνα. Το διεκδικεί, λέει, το τρόπαιο και ο Πλιάτσικας με Big Slacks και σόλο καριέρα. Αμέ. Πλάκα, πλάκα, θα μπορούσε ο Φίλιππος να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο για την ελληνική μουσική. Ο Κώστας Τουρνάς επίσης. Ο Ντέμις Ρούσος θα μπορούσε να έχει κάνει αυτό το συνδυασμό. Αλήθεια και το μυστήριο χθες το μαρτύρησε ένας δημοσιογράφος από την Αργεντινή, το μυστήριο με τον Λιονέλ Μέση, γιατί έκλαψε όταν πέτυχε το πρώτο του γκολ εναντίον της Αλγερίας. Γιατί ο ίδιος μετά δεν εξήγησε ακριβώς ποιο είναι το προσωπικό του πρόβλημα, οι προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα. Παρόλα αυτά τον βλέπουμε ακμεότατο στο παγκόσμιο κύπελο. Ο δημοσιογράφος λοιπόν αποκάλυψε ότι έχει πρόβλημα υγείας σοβαρό από την αρχή του χρόνου ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, και έχει περάσει πολύ καιρός που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα με την καρδιά του χωρίς να έχει βρεθεί η λύση. Γι' αυτό και είναι ψυχολογικά επηρεασμένος, ή αν θέλετε ήταν πολύ επηρεασμένος το τελευταίο διάστημα, και προφανώς είχε και κάποιες αμφιβολίες για τον εαυτό του ο Μέση, αλλά τον είδαμε στην πρεμιέρα έτσι όπως τον ξέραμε. Να απαντήσω σιγά σιγά σε ερωτήματα που δέχομαι για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν γνωρίζω ονόματα, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά και το χέρι και στη φωτιά, δεν γνωρίζω τα ονόματα των συνεταίρων που έχει αποκτήσει τουλάχιστον από πέρυσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ούτε γνωρίζω με ακρίβεια τι ποσοστό των μετοχών έχει ήδη πουληθεί, γιατί γι' αυτό βουίζει η πιάτσα και μάλιστα για πολύ μεγάλο ποσοστό μιλάνε όλοι. Τα ονόματα εγώ δεν τα γνωρίζω. Υπάρχει ακροατής και σέβομαι την γνώμη του ότι έχει δει έναν μελλοντικό επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να κάθεται στα court seats του ΆΚΑ. Εγώ δεν γνωρίζω σε ποιον αναφέρεται. Επαναλαμβάνω όμως ότι αναμένονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στην πραγματικότητα το management ακόμα κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά με τον ερχομό, το διαφαινόμενο ερχομό, γιατί δεν το έχουμε για 100% σίγουρο, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον η επιστροφή του Ζέλικο Πράδειου στο Παναθηναϊκό. Εξού και η επιστολή που του έστειλαν οι οπαδοί της Παρτίζαν. Μα μας είχες πει, βρε Ζώτς, ότι σε εμάς θα μείνεις, δεν θα πας πάλι στον Παναθηναϊκό. Και αυτοί το έχουν καταλάβει ότι έχει πάρθει η απόφαση από τον Ζώτς, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Υπάρχει ένα σεμινάριο προπονητικής στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει το στόμα του. Δεν το έκανε, όπως θυμάστε, καθόλου στην περίοδο του Final Four, παρότι τον πλεύρισαν πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι για να γυρίσει ο Μπράντοβιτς, το έλεγα και χθες, το έλεγα και στο προηγούμενο διάστημα, χθες, αν θέλετε, με τυπητάσεις, γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι κατά 99% σίγουρη η επιστροφή του, έτσι όπως συγκεντρώνονται πληροφορίες τις τελευταίες μέρες. Έλεγα ότι η όρη του είναι πάρα πολύ αυστηρή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η δομή, ακόμα και η επικοινωνία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία επικοινωνία, όπως ξέρετε, έχει αναλάβει εδώ και χρόνια προσωπικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Back
Θα σας πω μια έξτρα πληροφορία για να γίνω πιο πιστικός. Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς συζητιόταν ακόμα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας τη Δευτέρα. Όπως και η αλλαγή στο μετοχολόγιο του Παναθηναϊκού, η σταδιακή, γιατί ξεκίνησε από πέρυσι.

Ευχαριστώ όλους που απαντήσατε στο quiz, αλλά εγώ χρησιμοποίησα τα επίσημα στοιχεία για το ποιοι καλλιτέχνες πούλησαν πάνω από 100 εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και ως solo καριέρα και ως μέλη συγκροτήματος, γιατί μου λέει, ας πούμε, η Στέλλα ότι και ο Mercury κατάφερε να ξεπεράσει, αλλά ο Freddie Mercury, Στέλλα μου, solo καριέρα στην πραγματικότητα δεν έκανε ποτέ. Τα στοιχεία είναι επίσημα, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο στην περίπτωση αυτού του quiz. You might remember this better than I do, actually. Okay, something about a flat top, that's all I know. One, two, one, two, three, four. Ορίστε και ο Λένον που τον είχατε στη λίστα.

Ακούγοντας Τζον Λένον, θα διαβάσω ένα μήνυμα που πήρα από τον Παναγιώτη. Θα μπορούσε, λέει, και ο Πασχάλης από την ελληνική μουσική σκηνή να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο. Τον συνάντησα το καλοκαίρι, παιδιά, σε ένα σταθμό. Πώς λέγονται αυτοί, ΙΣΕΑ, η σταθμή, ξεχνάω, ξέρω το ακρονίμιο και δεν ξέρω το. Που σταματάμε, οδηγεί τέλος πάντων σε εθνικές οδούς για να πιούμε ένα καφέ, να πάμε τουαλέτα κτλ. Να βάλουμε βενζίνη. Τον συνάντησα, παιδιά, τον Πασχάλη, δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή, πόσο νέος, πόσο αιώνιος έφηβος είναι, για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία του Παναγιώτη.

Πασχάλης τον, στις 24 Αυγούστου, θυμίζω, γεννήθηκε στο Δοξάτο της Δράμας, το οποίο επισκέφθηκα πέρυσι το καλοκαίρι. Το 24 Αυγούστου κλείνει, παιδιά, τα 80. Πάπα, να είναι καλά. 80, γιατί ήταν 79 χρονών αυτός ο άνθρωπος που είδα. Μακάρι να είμαστε όλοι έτσι στα 79 μας. Και να τον δείτε και πώς κινείται, δηλαδή. Δεν είναι μόνο η όψη, δεν είναι μόνο το κορμί το όλο το καωμένο, είναι η άνεση στην κίνησή του. Τι είπαμε, είναι αιώνια έφηβος. Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, θυμίζω το πλήρες όνομα τεπώνυμό του. Βεβαίως έχουμε και βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, με επικεφαλής των 84 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, τον Μίλτο Τεντόγλου, την Κατερίνα Στεφανίδη, τις Ολυμπιονίκες μας δηλαδή, και βεβαίως την Ελίνα Τζέγκο.

Ακόμα το Πασχάλη βέβαια με τους Olympians, γιατί το κορίτσι του Μάη δική τους επιτυχία ήταν. Σηκώστε τα χέρια ψηλά όσοι έχετε αποκαλέσει το κορίτσι σας κορίτσι του Μάη. Σηκώστε παρακαλώ. Ο Γιάννης έχει πλάκα από την Αργολίδα, λέει, τον είδα και εγώ, λέει, μια φορά τον Πασχάλη από κοντά και αισθάνθηκα γέρος εγώ.

Σωστός ο Σάκης, γιατί λέει ότι ο Freddie Mercury στην ουσία κυκλοφόρησε μόνο δύο προσωπικούς δίσκους, άρα δεν το λες σόλο καριέρα, απλώς ένα διάλειμμα από τους Queen. Σωστός.

Και τώρα θα κάνω το χατήρι του Γιώργου, γιατί μας θυμίζει ότι το Come Together που ακούσαμε προηγουμένως από τον Lennon το έχει ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο και ο Michael Jackson. Ακούστε τον.

το οποίο Come Together ήταν των Beatles, κυκλοφόρησε το 1969 στο άλμπουμ Abbey Road και το είχαν συνθέσει μαζί, μάλλον το έγραψε ο John Lennon, αλλά στην ενορχίστρωση τέλος πάντων συμμετείχε και ο McCartney.

Μόλις έμαθα ένα ευχάριστο νέο για τη Δράμα, γιατί σας έλεγα ότι πήγα πέρσι και φέτος μου γράφει ένας ακροατής, είναι πολύ πιο πράσινη, πιο όμορφη από πέρσι, γιατί επένδυσε η Δημοτική Αρχή, έγινε μεγάλη αλλαγή και μπράβο στη Δημοτική Αρχή, γιατί πέρσι, αν θυμάστε καλά, εξέφρασα το παράπονό μου για εγκατάλειψη σε ένα βαθμό. Προφανώς πολύ περισσότερο διαμαρτύρηκαν οι κάτοικοι της Δράμας και φέτος συντελέστηκε αυτή η απαιτούμενη αλλαγή. Σας χαίρομαι, πραγματικά σας χαίρομαι. Υπάρχουν κάποιες μέρες που είστε σαφέστατα πρωταγωνιστές της εκπομπής, γιατί ξεκίνησα ακόμα ένα quiz Ματίνα Κανελοπούλου, επειδή δεν ήσουν εδώ το πρώτο μισάωρο. Και ξαφνικά όλη η εκπομπή έγινε μουσική. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για τον αθλητισμό και δει το παγκόσμιο κύπελο. Πέρα από το φίλο μου τον Παναγιώτη που πάντα μας αραδιάζει όλα τα αθλητικά γεγονότα που έρχονται. Και παρεπτόντως εγώ να αναφέρω και τις μεταδόσεις σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, ξεκινάμε στις 7 με Τσεχία Νότιος Αφρική. Μετάδοση από Eurosport και F2. Απαραίτητο αυτό. Έχει όμως και μπάσκετ 9 η ώρα. Από την Κοσμοτέ Σπορτ 4 το Βαλένθια Μπαρσελόνα, τελική της Ισπανίας, όπως έχει και τελικούς Ιταλίας, Βενέτσια, Αρμάνι Μιλάνο, πάλι την Κοσμοτέ. Αλλά επιστρέφουμε εμείς στο παγκόσμιο κύπελο, 10 η ώρα, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, καλό μου ακούγεται αυτό το μάτς, και πάμε πλέον τα ξημερώματα, στη μία τα ξημερώματα, Καναδάς με Κατάρ, συγγνώμη, δεν θα το δω. Πιο ενδιαφέρον, πολύ πιο ενδιαφέρον θεωρώ ότι είναι το μάτς που ξεκινάει στις 4. Δεν αποκλείται να το βάλω το ξυπνητήρι, διότι παίζουν το Μεξικό με την Νότιο Κορέα. Δηλαδή αυτό το μάτς, παρότι η τακτική του Μεξικού είναι, ξέρετε, για κλειστά παιχνίδια, εγώ θα κάσω να το δω, γιατί μ' αρέσει το ρίσκο που παίρνουν οι Νοτιοκορεάτες όταν παίζουν ως εθνική ομάδα.

ότι θα είχαμε και μήνυμα από την Νίκαια της Γαλλίας, πρωινιάτικα. Σε ευχαριστούμε, βρε Γιώργο, που μας ακούς από εκεί. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τους Los Mirlos, τους οποίους και δεν τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Είναι από το Περού η σύζυγός του. Και τους έμαθε τους Los Mirlos από εκεί, είπα και εγώ. Και εύχεται καλό μουντιάλ να έχουμε. Καλά ξεκινήσαμε, Γιώργο, καλά. Εγώ πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα στην πορεία.

Σας υπόσχομαι Λος Μύρλος στην επόμενη εκπομπή που θα είμαι εδώ παρόν. Θα τους ψάξω και εγώ τους Περουβιανούς. Για το Περού, να ξέρετε, λένε όσοι έχουν ταξιδέψει ότι αυτός ο τόπος μοιάζει εξωγήινος, ότι είναι η πιο διαφορετική σε επίπεδο μορφολογίας χώρα αυτού του πλανήτη. Μου έχουν εξτάλει τη φαντασία. Λοιπόν, άλλο χρόνο όμως δεν έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για τη συμμετοχή σας, γιατί εσείς φτιάξατε την εκπομπή τη σημερινή στην πραγματικότητα. Εγώ από ένα quiz απλό ξεκίνησα. Πού να το φανταστώ. Αλλά έχει συμβεί και άλλες φορές. Ραντεβού με τον Γκολ με τα αποδυτήρια αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Θεαματική πρεμιέρα έκανε η Αγγλία στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, κερδίζοντας με 4-2 την Κροατία για τον 12ο όμιλο. Δύο γκολ ο Χάρι Κέιν που έφτασε στα 69 στη φετινή σεζόν, από ένα η Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ για τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ. Η Κροατία ισοφάρισε δύο φορές το ημίχρονο με τους Μπαντούρινα και Μούσα. Κορυφαίος παίκτης ήταν όμως ο Κάμ και Ράσφορντ για τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ. Η Κροατία ισοφάρισε δύο φορές το ημίχρονο με τους Μπαντούρινα και Μούσα. Κορυφαίος παίκτης ήταν

Νιός και καμπά στα άλλα δύο γκολ των νικητών είχε ισοφαρίσει ο Ματούρινα. Η Γκάνα πήρε τη νίκη με τον Γιρένκι να σκοράρει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα απέναντι στον Παναμά στην πρεμιέρα της για τον 12ο όμιλο. Με τον αγώνα Τσεχίας Νοτιού Αφρικής για τον πρώτο όμιλο ξεκινάει σε 7 το απόγευμα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία-Βοσνία για το δεύτερο όμιλο, στη 1 ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ για τον ίδιο όμιλο και στις 4 θα παίξουν Μεξικό-Νότια Κορέα για τον πρώτο. Με την Δυνάμο Κιέβου ή τη ρουμανική Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του No Europa League. Εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας 23 Ιουλίου, ρεβάν στην Τούμπα στις 30 του ίδιου μήνα. Με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός συμμετοχή του στο επόμενο Conference League. Πρώτος αγώνας στην πόλη Πάξ στις 23 Ιουλίου, ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 30. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μουφέο για να περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει το συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Πολλές οι πιθανότητες απόκτησης μεσοπιθετικού Πέτερ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς όπως και του στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την ενεργική Σάντιερφορτ. Η Σάμψον απέντησε αρνητικά και στη δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόκελεν και περιμένει υψηλότερη προσφορά από την ελληνική ομάδα. Στην πολωνική Βίτσε Βούτς πωλήθηκε ο Σβιντέρσκι αντί 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπό παραχώρηση είναι και η Μπακασέτας, Γκιτβάη, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα που δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ. Προσφορά 13,2 εκατομμύρια ευρώ για την διετία 2026-28 στην Basket League κατέθεσε στον ΕΣΑΚΕ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, μεγάλο φαβορή πια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Διετές συμβόλαιο με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε ο 26χρονος Αμερικανός forward I.J. Lintel που έχει αγωνιστεί σε τρεις ομάδες του NBA. Επίσης διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο 37χρονος playmaker Νίκ Καλάθης. Ο Σάσα Βεζένκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτη

0: θρύνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ, Eric Roy, που είχε κάνει σημαντική καριέρα ως παίχτης στη Μαρσέικ την δεκαετία του 90. Βαρύ πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συν τριετή επιτήρηση επέβαλε η UEFA στη Μαρσέικ επειδή δεν τήρησε τον διακανονισμό των χρεών που υπέγραψε το 2022. Περισσότερες ειδήσεις στο rsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Και πάλι ο Βιτίνια, η Σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη Σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη Σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα, στο 90-5.
3: Κεφαλιά εντός περιοχής, εδώ υπάρχει πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στο Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμος, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα! Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα πει ο Μπέλικα θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4. Προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85. Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
4: Ακούτε Era Sport. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
10: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
9: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά

0: χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, ώρα 9 και 14 από τα λεπτά. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Τη Ματίνα Καλλιροπούλου στην ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, ο Μπάρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ένα Σπορ μέχρι τις 10. Μηνύματα SMS γράφετε σπόρι, σπόρτ ελληνικά, λατινικά. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή. Φύγετε ένα κοινό πρώτα. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakir.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή. Πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε και εκεί Ερασπόρ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος. Βρίσκεται το σηματάκι της Ερασπόρ, μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Ωραίο το Μουντιάλ, βλέπουμε μπαλίτσα, βλέπουμε εκπλήξεις, βλέπουμε γκολ. Χάρη Κέιν γκολ, Μέση, Εμπαπέ, να δούμε και εκεί τη μάχη των, για τον πρώτο σκόρ. Αλλά έχουμε και τα δικά μας που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε κληρώσεις χθες για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις, έχουμε θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε και σήμερα. Και για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε κατευθείαν στο ψητό που λέμε, στο ρεπορτάζ. Άρης Γάτας, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Άρη.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, φίλους ακροατές. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Όλα καλά.
1: Στον δρόμο, πρωί-πρωί.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μέσα λίγο μουδιά, λίγο αυτό, ξεκίνησε και η προετοιμασία. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Είναι αυτό που λέμε, πιάσε δουλειά, ο Νίστρουπ.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Υπάρχουν πολλά θέματα και το περιμέναμε ότι θα τα βρούμε στο τραπέζι. Θα τα βρούμε μπροστά.
0: Για να πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Και το λέω, θα το περιμέναμε, γιατί όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται η κατάσταση, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία ουσιαστικά χτες, εκεί όπου οι παίχτες γυμνάστηκαν και άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν και εργομετρικές εξετάσεις σε δύο γκρουπ, έγινε ένα στις 10 το πρωί, μετά ως τις 3 ολοκληρώθηκε το πρώτο και στις 6 χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση. Σήμερα, τώρα σε λίγη ώρα, στις 10, είναι ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών εξετάσεων και είναι μια διαδικασία η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί. Και λέω πρόκειται να ολοκληρωθεί γιατί την Κυριακή αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία και οι διεθνείς, ο Τετέι, ο Κοντούρης, ο Κυριακόπουλος, ο Τσέριν και ο Γιάνγκουσιτς, έτσι ώστε να μπουν στο αεροπλάνο τη Δευτέρα για την Ολλανδία, όπου θα αρχίσει το βασικό στάδιο ουσιαστικά της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Είναι μια συνθήκη η οποία την έχει ξαναζήσει ο Παναθηναϊκός μερικά χρόνια. Να πω ότι θα ενταχθεί τη Δευτέρα το πρωί στην αποστολή και ο Τσιριβέγια, ο οποίος είχε λάβει μια ειδική άδεια λόγω του γάμου του και δεν θα είναι σε αυτές τις πρώτες μέρες. Ενώ με ειδική άδεια απουσιάζουν και ο Μπακασέτας, ο Γετβάιος, ο Σοκό, ο Πάντοβιτς, ο Σφιντέρσκι, ο οποίος πωλήθηκε χθες στη Βίτσεβ Λότζ στην Πολωνική, και ο Βιλένα. Και σε όλους αυτούς ήταν και ο Πελίστρη, που είναι εκτός με την εθνική Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Οι παίχτες που πήραν άδεια είναι και υπό παραχώρηση, που λέμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί που έχουν την ειδική άδεια είναι οι παίχτες τους οποίους ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει. Είναι οι παίχτες που θα πάρουν σειρά με τους υπόλοιπους για να βρουν ομάδα και να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά είναι θέματα, ξέρεις, τα οποία ξεκινούν ουσιαστικά την επόμενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και το επιτελείο του Νίστρουπ. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, γιατί βλέπω ότι είναι σχεδόν οι περισσότεροι συμπατριώτες του, ο Στέφαν Μάντσεν, ο Μόρτεν Μόλκερ, ο Άγγερσεν, ο οποίος είναι προπονητής ματοφυλάκων, βοηθός του, ο Μόρτεν Μόλκερ, ο Άντες Τόρσκοβ, ο οποίος είναι και αυτός στο τεχνικό team, και αναλυτής ο Νίκλας Πέτερσον. Ενώ στο τεχνικό επιτελείο θα είναι και ο Ζέκα, σε ένα ρόλο βοηθού προπονητή, και γενικότερα, ξέρεις, έτσι, είναι ένα επιτελείο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και χτίζεται από νέα πρόσωπα, στα οποία ο Παναθηναϊκός ποντάρει με τον νέο προπονητή να αλλάξουν και πολλά πράγματα.
0: Και βάζει και ένα δικό του άνθρωπο στο προπονητικό αυτό. Επιτελείο, πάντα είναι χρήσιμος.
1: Λέω
0: για τον Ζέκα, γιατί δεν έχει αυτό το ρόλο.
1: Ο Ζέκα έχει συνεργαστεί με τον Ιστορ του παρελθόν, το ξέρει. Οπότε θα είναι πολύ εύκολη η διαδικασία της συνεργασίας, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Και γενικότερα, έτσι, είναι μια κατάσταση αυτή που ο Παναθηναϊκός πλέον πάει να την βιώσουμε εντελώς αλλαγμένη όλη την ομάδα αυτή, στο θέμα που αφορά τους συνεργάτες του Νίστρουπ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι τα... αυτό είναι το πλαίσιο που διέπει την ομάδα στη νέα χρονιά, Μπάμπη. Είναι ουσιαστικά η έναρξη της καινούργιας σεζόν. Να πω ότι την Κυριακή έχουμε προσκληθεί και στις 4 θα γίνει παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.
0: Οπότε θα έχουμε και τις προγραμματικές που λέμε δηλώσεις.
1: Σωστά, σωστά. Εκεί που θα πάρουμε εικόνα και κλίμα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι θα σημαίνει αυτή η νέα εποχή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα μετά θα ξεκινήσει η δουλειά. Μια δουλειά που θα αρχίσει να παρουσιάζεται με το πρώτο παιχνίδι που θα ανοίξει την αυλαία της σεζόν, το επίσημο θα γίνει 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως τουλάχιστον είναι οι περιπτώσεις αυτές, περίμενε ο Παναθηναϊκός ότι θα παίξει με μια ομάδα που δεν θα ήταν τόσο ισχυρή. Είναι η Πάξη,
0: ναι,
1: η Ουγγρική, η οποία βγήκε από την κληρωτήρα χτες.
0: Η οποία βλέπα, λέει, έχει μόνο Ούγγρους και τα λοιπά.
1: Έχει μόνο Ούγγρους, έχει τον Άνταμ, τον παλιό φόρ του, ναι, Αστέρα Τρίπολης, ναι, που παίζει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια ομάδα η οποία, από ό,τι έβλεπα, το υψηλότερο συμβόλαιο ότι δεν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι τα περισσότερα συμβόλαια είναι 100 και 200. Ένα δείγμα του ότι είναι μια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αλλά πάντα όλες αυτές τις ιστορίες θέλουν μεγάλη προσοχή. Δηλαδή,
0: εννοείται, είναι η περίεργη περίοδος που έχουν φάει οι ελληνικές ομάδες.
1: Εκπλήξεις, ακριβώς. Εκρύβουν εκπλήξεις όλες αυτές οι αναμετρήσεις. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ο Παναθηναϊκός πια, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα γίνουμε και κουραστικοί στο τέλος, ότι καλύτερα παίξει όλο το καλοκαίρι με τα πρέπει του. Δηλαδή είναι τα πρώτα παιχνίδια 23 και 30.
0: Είναι από αυτά που λέμε, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις απλώς.
1: Σωστά. Οπότε θα κάνει 3 στροφές σε αυτό το πλαίσιο. Θα παίξει δηλαδή τώρα 23-30 Ιουλίου, 6-13 Αυγούστου και 20-27 Αυγούστου μετά είναι το παιχνίδι των πλέον. Οπότε θέλει από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 27 Αυγούστου να καθαρίσει τη δουλειά για να μπορέσει να ξεκινήσει τη χρονιά με καλούς ιονούς. Δηλαδή να μπει στη League Phase, να μπορεί να έχει την παρουσία του στην Ευρώπη και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 23 Αυγούστου, που θα ξεκινήσει έχοντας ως δεδομένο πια ότι θα έχει μπαροτοκαπνιστεί και όλες αυτά τα παιχνίδια τα καλοκαιρινά. Ενδιάμεσα βέβαια θα έχουμε και κάποια φιλικά μάτς τα οποία θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Θα πάει στη Βιέννη να παίξει 6 Ιουλίου με τη Rapid, όχι 6, αν θυμάμαι 11. Και από εκεί και πέρα μετά 15 Ιουλίου θα παίξει στην Αθήνα στη Λεωφόρο με την Grasshoppers. Ένα φιλικό μάτς. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν το τελευταίο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο αυτό με την Grasshoppers φιλικό. Ίσως παίξει ο Παναθηναϊκός σε κάποιο παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι και επίσημο αργότερα ανάλογα με το πώς θα πάνε τα θέματα στις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό. Τώρα, σε αυτό που αρέσει σε όλους αυτή την εποχή,
0: έτσι,
1: και νομίζω ότι είναι το κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με τις μεταγραφές. Νομίζω ότι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Τιέν Καμαρά, το οποίο είδε και αρκετές μέρες. Είναι μια συνθήκη που στον Παναθηναϊκό φαίνεται να κλείνει, να τελειώνει και να δοθεί και η τελική, έτσι, να δοθεί και η τελική, το τελικό τσεκάρισμα σε αυτή τη συμφωνία. Ένα παιδί το οποίο είναι ψηλός, γεροδεμένος, είναι η δύναμη ο Παναθηναϊκός και όγκος στη μεσαία του γραμμή και θέλει να αλλάξει έτσι και το στάτους ο Νίστρουπ με αυτόν τον τρόπο, και νομίζω ότι είναι η πρώτη μεταγραφή την οποία θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια και λέω υπάρχουν διάφορα σενάρια στο θέμα του Τσάπρα. Σήμερα δηλαδή κυκλοφορεί από το πρωί ένα σενάριο ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να θέσει μια συμφωνία με τον Λεβαδιακό και να πάρει πακέτο και τον Βίχο. Mm-hmm. Οπότε να έχει και τους δύο ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του, Τσάπρα και Βίχο, για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Θυμίζω ότι δεν έχει αριστερό backup του Κυριακόπουλου Παναθηναϊκός, Μπάμπη.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να κάνει μια τέτοια κίνηση και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι ανοιχτά. Έτσι. Και τα οποία θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν Γκέντσεν, Κρίστιανσεν και όλοι οι παίκτες που θα προκύψουν στην πορεία. Για το θέμα του τερματοφύλακα έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες. Μένει ο Τσάβες με τον Κότσαρη καταρχήν. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη, θεωρώ, τερματοφύλακα αργότερα. Δηλαδή, όταν θα δει να ξεκαθαρίσουν ιστορίες και περιπτώσεις για να πάει να κάνει μια σωστή επιλογή και για τον έχει για βασικό για όλη τη χρονιά.
0: Ωραία. Επειδή ρωτάνε, δεν ξέρω αν το πες, Δέσσερς θα είναι προετοιμασία.
1: Ο Δέσσερς δεν θα ξεκινήσει την προετοιμασία ακόμη γιατί έχει θέμα τραυματισμού. Θα μπει γύρω στα μέσα Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Δέσσερς είναι ένας πολύ μεγάλος γρίφος. Μετά τη λύση, πρόσεξε το αθήμα, το είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω μαζί τα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι θα μείνει μόνο με τον Τετέι. Γιατί είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα πάει να πάρει δύο παίχτες. Φορ. Και λέω θα πάει να πάρει δύο παίχτες φορ γιατί ο Δέσσερς είναι τραυματίας. Ο Πάντοβιτς είναι προς αποχώρηση. Ο Σφιντέρσκι πουλήθηκε χτες. Δεν μένει άλλος.
0: Εντάξει, αν τον πιστεύει στον Δέσσερς και παίζει με έναν ονίστρο που θα πάρει έναν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάρει ένα να βγει χρονιά με έναν, αν έχει υποχρέωση και στην Ευρώπη. Γιατί
0: διότι αν περιμένει τον Δέσσερς, τρεις θα είναι
1: τον Δέσσερς. Αλλά έχει μόνο τον Τετέι τώρα. Μετά δεν έχει άλλον.
0: Δηλαδή
1: να πα με τρεις και με τον Δέσσερς και μη αν θα είναι καλά, πάλι. Ναι. Γιατί ο Νίστρουπ δεν παίζει με έναν. Και αυτό θέλω να το δούμε. Ο Γιάννης Αναστασίου πριν από λίγες μέρες. Βέβαια. Στου Game Changers. Μας είπε το εξής, γι' αυτό σου λέω θα ξεκαθαρίσουν πολλά την Κυριακή να συζητήσουμε. Ναι. Παραδοσιακά λέει ο Νίστρουμ στην Κοπεχάγη, μας έλεγε ο Γιάννης Αναστασίου, επειδή είναι βοηθός, ήταν βοηθός χρόνια του Σολμπάκεν, έπαιζε 4-4-2, δεν παίζει 4-2-3-1
0: ναι.
1: Ή 4-3-3 κλασικό. Έπαιζε λέει 4-4-2 έπαιζε. Αρκετές φορές, γιατί τον παρακολουθούσε αρκετά συχνά τη δουλειά του. Τώρα στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι συμφωνία έχει γίνει, τι θα προκρίνει να κάνει, αλλά όπως και να έχει, είτε με έναν παίζει, είτε με δύο παίζει μπροστά, θες τουλάχιστον τρεις έτοιμο πόλεμο. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είχε Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς, Δέσσερς, Τετέι.
0: Ωραία. Θα το δούμε, θα έχει αυτό ενδιαφέρον. Έγινε Άρη.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε πάμε. Πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ανοιχτές είναι μεταγραφικές εξελίξεις και στον Ολυμπιακό. Μια μέρα που είναι σημαδιακή γιατί συμπληρώνονται 16 χρόνια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μάλιστα περνάνε τα χρόνια και δεν το έχουμε σκεφτεί, το σκεφτόμαστε σήμερα το πρωί ότι του χρόνου θα πιάσει τα χρόνια ως πρόεδρος του Ολυμπιακού του Σωκράτη Κόκαλη. Ο Σωκράτης Κόκαλης είχε μπει το 1992, 18 χρόνια στο Σύλλογο, αλλά τότε είχε μπει με την Επιτροπή Σωτηρίας μαζί με τον Σταύρο Νταϊφά και άλλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες για να σώσουν τότε τον Ολυμπιακό, τον βγάλουν το τέρμα στο οποίο είχε περιέλθει και πρόεδρος ανέλαβε το 1993 ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει γευθεί τεράστιες επιτυχίες που τον ημερώνει το Ολυμπιακός, δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που κατέκτησε, αλλά κυρίως τα ευρωπαϊκά τρόπαια με την πρώτη ομάδα, το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που είχε έρθει στη χώρα μας, και το ευρωπαϊκό με την K19, με τους πιτσιρικάδες, που και αυτό είναι οι κορυφαίες στιγμές σε συλλογικό επίπεδο όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτές οι επιτυχίες του 2024 και θα γράψει ρεκόρ γιατί θα μείνει και άλλα χρόνια, έχει μπροστά του πολλά χρόνια στον Σύλλογο. Τώρα στις μεταγραφικές εξελίξεις, χθες ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Μαφαίο, τον Παύλο Μαφαίο που θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού την επόμενη σεζόν. Είδατε και στις δηλώσεις του, είπε ότι δεν το σκέφτηκε δεύτερη στιγμή από τη στιγμή που του έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός για να έρθει στη χώρα μας, και είναι η επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του βασικού δεξιού μπακ, αλλά έχει πάρα πολλά μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του εξελίξεις γιατί είναι σε ανοιχτές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και είναι οι συζητήσεις σε πιο προχωρημένο φαίνεται επίπεδο, τόσο για τον Σμαϊλόβιτς με τη Σάντε Φιόρφ για μια θέση στο στόπερ, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο. Αυτή είναι η εκτίμηση, γιατί εκτίμηση είναι ότι θα φύγει και ο Μπιανκόν. Και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και με την Λούτο Γκόρετς για τον Στάνιτς. Ο Σμαϊλόβιτς είναι κεντρικός αμυντικός, ο Στάνιτς είναι μέσο επιθετικός με πάρα πολύ καλή παρουσία στο Europa League πέρσι. Βέβαια, του Στάνιτς είναι και πολύ ακριβή μεταγραφή, γι' αυτό δεν είναι και τόσο απλή, αλλά έχουν προχωρήσει ο Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόριτς, η οποία έχει ξεκινήσει από τα 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει φτάσει στα 6. Χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, έβγαινε για να προτάσει από το εξωτερικό ότι η μεταγραφή πάει να κλείσει στα 7,5 με 8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μεγάλο ποσό, μια μεγάλη επένδυση που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε στο πρώτο break, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μνημόνιο 14 σημείων υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Στη δημοσιότητα, το πλήρες κείμενο του μνημονίου προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα ρεπορτάζ. Έλεγα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι είναι προχωρημένες συζητήσεις και για τον Σμαϊλόβιτς τη Σάντιφιροτ και για τον Στάνιτς Τίλου τη Ντογκόλη. Παράλληλα, περιμένουμε εξελίξεις για τις συζητήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός με την Τζιρόνα για τον Ρόκα τον Εκστρέμ, αλλά και με τη Λοριάν για τον Καντιού. Είναι πιο δύσκολες υποθέσεις, θέλουν περισσότερο χρόνο. Θα το δούμε κιόλας, ειδικά με τη Λοριάν και τον Καντιού παίζεται ένα παιχνίδι, γιατί και ο παίχτης πιέζει. Μας προκύπτουν ως πληροφορίες και από την Γαλλία πιέζει τη Λοριάν, αλλά πάντα μια διαπραγμάτευση, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί. Αυτές είναι οι τέσσερις περιπτώσεις που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Είναι και του Μαρμόλ, αλλά πιο πίσω με την έννοια ότι είναι πιο δύσκολη η υπόθεσή του. Κεντρικός αμυντικός και αυτός, ελεύθερος από τη Las Palmas, και αυτό το κάνει ακόμη πιο περιζήτητο και για ομάδες της La Liga και για ομάδες του εξωτερικού πλην του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό υπάρχουν συνεχώς τα σενάρια για το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο, που σίγουρα θα ήταν και πιο ασφαλής λύση για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι και τον ξέρει καλά και ο Κάρμο ξέρει καλά τον Ολυμπιακό. Έχω πει το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι ο Κάρμο, να έχει στο μυαλό του ότι είναι ok να παίζει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό γιατί το παιδί είχε αποκτηθεί δανεικός από την Πόρτο 6 μήνες και από την πρώτη στιγμή ήθελε να πάει σε ένα μεγαλύτερο ποτάσμα, και γι' αυτό το λόγο και έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε η Ισπανία, αλλά στην Οβίδο που δεν το πολύ βγήκε. Αν είναι ok, καταλάβει ότι είναι μια χαρά στον Ολυμπιακό, θα παίζει Ευρώπη, θα διεκδικεί τίτλους, προφανώς θα είναι και μια πιο εύκολη λύση για τον Ολυμπιακό. Αυτό περιμένουμε να δούμε περισσότερο, για να δούμε αν θα προχωρήσει και η δική του υπόθεση. Και από εκεί πέρα είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει και την λύση του Χριστογιώργου για δεύτερος goalkeeper και το ενδεχόμενο επιστροφής του Βρουσά για τη θέση του δεξιού back, και υπάρχει και ένα νέο όνομα του Τιάγκο Σάντος από την Λίλ. Και επίσης να δούμε αν στην πράξη μπορεί να επιστρέψει και η λύση του Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού back. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις στον Ολυμπιακό ανά πάσα στιγμή και κάθε μέρα, και εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε. Πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ, εκεί που είχαμε χθες και για τον ΠΑΟΚ κλήρωση στο Europa League με την Δυναμό Κιέβου, μάλλον με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά το πιο βασικό είναι να δούμε ποιον προπονητή θα έχει ο ΠΑΟΚ, με το χρόνο σίγουρα να πιέζει, με την έννοια ότι έχει σύντομα και αγώνες. Ο Γιώργος Μήνος θα τα βάλει σε μία σειρά. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καθόλου καμιά σειρά. Τα είχαμε πει πριν δύο μέρες, είπαμε για τον νέο προπονητή. Είπαμε ο Μαρίνο Πούσης. Αυτός είναι ο νέος προπονητής. Το είπαμε πριν δύο μέρες. Παρερχόμαστε το τι και πώς.
0: Ο Μαρίνο Πούσης. Γιατί είσαι έτσι, ήταν.
1: Ο Μαρίνο Πούσης.
0: Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Τι θες να κάνουμε, μα πες μου τι θες να κάνουμε.
1: Γιώργο μου,
0: Γιώργο, πες μου, σε μια σειρά και αρχίζεις να πει, έχεις τραβεί, τι παίρνεις πρωί-πρωί, δηλαδή, τι έχω πάθει με τον Γιώργαρο. Λοιπόν, λέγε Γιώργαρε, λέγε, πες ό,τι θες, πες, δεν θα σου κάνω πλέον, άκου, θα κάνω μια συμφωνία. Θα το κάνουμε και εμείς. Περίμενε. Δεν θα σου λέω, καλημέρα θα σου λέω, πάρε το μικρόφωνο και πες ό,τι θες, θα σου λέω, έλα πάμε.
1: Λοιπόν, ο Μαρίνο Πούζης είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα ανακοινωθεί σήμερα επίσημα. Αφού πρώτα όμως ανακοινωθεί την κοινή συνένεση λύση εργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει καμία οικονομική απέτηση σύμφωνα με πληροφορίες ο Ρουμάνος τεχνικός.
0: Ναι.
1: Κοινή συνένεση και το έρχεται και τα σχετικά. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία θα ανακοινωθεί πριν σε μία με δύο ώρες από τώρα. Και στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Θα ανακοινωθεί ο Μαρίνο Πούσης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Από εκεί και μετά.
0: Χαμηλώσε λίγο στροφές.
1: Ήρεμα μιλά.
0: Μα δεν είναι, στροφές. Στο το αυτοκίνητο θα κολλήσει. Πάμε τώρα, σιγά. Πάμε. Λέγε.
1: Κόλλησε το αυτοκίνητό σου.
0: Όχι, βρε.
1: Λοιπόν, λέγε. Ο Λουστούντο είναι ένας αμυντικός ο οποίος ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ. Θα ανακοινωθεί εκτός απρόπτου τις επόμενες ημέρες. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται, η κλήρωση διέφερε
0: τη Σοσιεδάδ, έτσι. Να λέμε και που είναι. 32 ετών.
1: Είναι ελεύθερο.
0: Ναι. Τι είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος, ξέρουμε, το έχει δει.
1: Δεξιοπόδαρος.
0: Ναι. Έχει σχέση με Κετζιόρα, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έχει σχέση με Κετζιόρα, αυτό θα φανεί.
0: Εννοώ, ξέρει, γιατί υπάρχει τα δημοσιεύματα από την Ουκρανία για την Δυναμό Κιέβο. Δυναμό Κιέβο, δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Θα δούμε αυτό το θέμα, ακόμα είναι νωρίς. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμασία ξεκινάει τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, ναι, τη Δευτέρα, ναι, εντός 24 ώρων αναμένεται και ο νέος προπονητής στη Θεσσαλονίκη, ο νέος, ναι, προπονητής ο Μαρινοπούσης, ναι, και από εκεί και μετά θα έχει συζητήσεις. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι με την Μπέβερεν, μετά με την 4 με την Βέστερλο, μετά με 7 του μήνα με την ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΚ Λάρνακα, και στη συνέχεια τελευταίο παιχνίδι της 11 του μήνα με την Τεβέντε. Ναι. Αυτά είναι τέσσερα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Η αποστολή θα αναχωρήσει 29 του μήνα για την Ολλανδία. Επαναλαμβάνω, 20. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Τη Δευτέρα, όχι Κυριακή, Δευτέρα. Δευτέρα ξεκινάει.
0: Γιατί Κυριακή, γιατί το κάνεις διευκρινίζει Δευτέρα, ναι, οκ.
1: Okay. Διευκρινίζω γιατί Κυριακή... υπόθηκε και δεν, ναι, είναι καλό να...
0: Ναι. Καλά, και δεν είναι και τίποτα κανένα κακό τρομερό. Άλλο Κυριακή, άλλο Δευτέρα.
1: Το τονίζουμε ιδιαίτερα, ναι.
0: Ναι. Για πες άλλο.
1: Άλλο ότι ό,τι είχαμε πει για αλλαγές και όλα τα σχετικά, ναι, ο ΠΑΟΚ είχε μία σύσκεψη με αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο, ναι, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Παπαθανάση, για την υπογειοποίηση για τη νέα Τούμπα. Ναι. Για την ανάπλαση, υπογειοποίηση και όλα τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Νομίζω όπως αναφέρουν οι πηγές, ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά, έτσι όπως έχουν στο σχέδιο που έχουν εκπονήσει, και οι άνθρωποι περιμένουν ότι τα έργα θα προχωρήσουν έτσι ώστε οι άδειες να βγουν το συντομότερο δυνατό. Αναμένεται ότι αν προχωρήσουν όλα έτσι όπως πρέπει, mm-hmm, γιατί υπάρχουν διαδικασίες γραφειοκρατικές και όχι μόνο, γύρω στο 2027, πρώτο Θεός, να βγουν οι άδειες. Προς τέλος 27-28, mm-hmm, δηλαδή 27 το Σεπτέμβριο, Ιούλιο, κάπου εκεί.
0: Άρα πάμε για, αν όλα πάνε καλά, για 30, για το γήπεδο.
1: Νομίζω, πώς, ναι.
0: Για πες, ναι, έχουμε κάτι άλλο, κλήρωση.
1: Η κλήρωση έφερε την ομάδα της Δυναμό Κιέβου με την ομάδα τέταρτη, η οποία είναι την ομάδα την Κλουζ, η οποία Κλουζ είναι, δεν είναι η Κλουζ, είναι η δεύτερη ομάδα η Κλουζ από την Κλουζ που ξέρουμε, ναι, Ινιουβεσιτέα, κάπως έτσι.
0: Ινιουβεσιτέα.
1: Ναι. Αυτή λοιπόν θα είναι η ομάδα. Θα δουν, πάω και 15-18 του μήνα θα πρέπει να δηλώσει την λίστα την ευρωπαϊκή.
0: Πότε είπες, Γιώργο?
1: Μέχρι 18 του μήνα.
0: Μέχρι 18, ναι.
1: Και από εκεί και μετά θα
0: προχωρήσει. Τα μάτς πότε είναι?
1: Τα μάτς είναι 23 εκτός έδρας.
0: Και 30... δηλαδή σε ένα μήνα και τρεις μέρες. Πέντε, ναι, μέρες.
1: Σε ένα μήνα και πέντε μέρες.
0: Ναι. Πρέπει να το τρέξει λίγο και ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι νέος προπονητής, να δουλέψει ο άνθρωπος, να περάσει η φιλοσοφία του.
1: Ο νέος προπονητής γνωρίζει το τι και πώς, τι πρέπει να κάνει. Ναι. Και, όλα, και γενικά βλέπουμε ότι.
0: Και μεταγραφές πρέπει να τρέξει, πρέπει να κάνει αρκετά πράγματα, Γιώργο. Γιατί τα μάτια δεν αργούν. Μην πάθει καμιά πλάκα, την έχει ξαναπατήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει ο Λέο Μάτος, υπάρχει
0: ο
1: Βιερίνια, υπάρχει ο Νοταρίδης, υπάρχει ο Ελευθεριάδης και υπάρχουν αρκετοί άτομοι. Ναι. Αρκετά άτομα τα οποία.
0: Καλά, πρέπει να το περάσει και με το στο προπονητή. Πάντα πρέπει να έχει άποψη.
1: Εννοείται. Νομίζω ότι σε συνεργασία αυτών των δύο πλευρών και φυσικά στο τέλος η διοίκηση θα αποφασίζουν ποιοι και πώς θα αποκτηθούν και πώς το ρόστερ πώς θα είναι και ανάλογα με το πώς θα παίζει ο προπονητής αυτός.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά.
0: Του Κετσιόρα που σε ρώτησα, γιατί το έχει το ενδιαφέρον λόγο και Δυναμό Κιέβου. Όντως ισχύει, Γιώργο, ότι τον θέλει
1: η Δυναμό Κιέβου. Ο Κετσιόρα ήθελε να πάει στο Κίεβο, στη Δυναμό Κιέβου, ναι, από εκεί άλλωστε ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά το θέμα παραμένει στάσιμο, λόγω του ότι και η ομάδα κληρώθηκε και το Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αργότερα τι θα προκύψει αυτό το θέμα.
0: Οκ, έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Έτσι, καλά, καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έχει το χρόνο της, έχει λυμμένα θέμα πρώτα προπονητή, έχει πάρει το ποτάσμα, πάει στα play-off του Champions League, έχει το χρόνο μπροστά της. Ο Νίκος Καλαγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Απολαμβάνω τους καρπούς επιτυχίες.
0: Ναι, έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο το ποτάσμα, είναι ότι κέρδισε όλους τους γύρους, πάει κατευθείαν play-off του Champions League. Έχει τον ίδιο προπονητή, έχει τον τεχνικό διευθυντή. Ξέρεις, υπάρχει μια ασφάλεια. Δηλαδή, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο για την ΑΕΚ. Πραγματικά σε ένα χρόνο, έτσι. Αν θυμηθούμε πώς ήταν τέτοια εποχή περίπου πέρσι, προερχόμενη από τον εφιάλτη και τον play-off, γενικώς μια κακή σεζόν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πάντα απλά. Πρέπει να το σεβαστείς. Αν επενδύσεις πάνω στο ποδόσφαιρο με λογική και για το άθλημα, σπάνια βγαίνεις χαμένος, και έτσι και η ΑΕΚ δεν έχει βγει. Δεν βγήκε χαμένη. Βλέπουμε τώρα τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και είναι εμφανέστατα. Πλέον η ΑΕΚ δεν περιμένει όπως την προηγούμενη χρονιά τρεις προκρίσεις χωρίς να έχει περιθώριο λάθος για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Θέλει αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε στα προκριματικά του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο, έναν αποκλεισμό από...
0: Ναι, έχει αυτό το ενδιαφέρον. Για πες, ναι, είναι σωστό.
1: Από πέντε ισχυρές ομάδες, προκειμένου να βρεθεί ως ισχυρή στα play-offs του Champions League. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έχει τεράστια διαφορά το να είσαι στην play-off του Champions League ως ισχυρός, από το να βρίσκεσαι στον group.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, γιατί το έχω δει αρκετές φορές. Και να μην είναι στους ισχυρούς, με τα βάση των δεδομένων που έχουμε τώρα, γιατί παίζουν τέσσερις ομάδες προκριματικά, αλλά ας πούμε περνάνε όλα τα θεωρητικά φαβόροι και η ΑΕΚ είναι στους ανίσχυους. Το να έχει στο play-off αντίπαλο μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν και Λεχ, δεν λες και απίθανο τώρα, ή ξέρω κανένα τεράστιο, κανένα βουνό. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν το λες ότι είναι και τώρα κανένα βουνό απίστευτο για μια ΑΕΚ που θα είναι ερχόμενη από μια πολύ καλή σεζόν, που θα είναι έτοιμη να διεκδικήσει την παρουσία στη League Phase του Champions League. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια
0: ομάδα. Αυτές είναι οι πέντε, έτσι, δεν έχω κάνει λάθος που έβλεπα. Αυτές είναι οι πέντε ομάδες. Αν επαναλαμβάνω, περάσουν, έτσι. Η Celtic ουσιαστικά περισσότερο.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θέλει τον αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα από την Τρέφιορ.
0: Ναι, για να μπει ισχυρή, εντάξει. Θέλει είτε τη Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι με την Ντούν, είτε τη Λεχ που είναι με την Άρχους, από την Δανία. Ναι. Θέλω να πω ότι ακόμη και αν δεν γίνει αυτό, δεν είναι απαγορευτικό για την ΑΕΚ. Δεν είναι πως θα έχει κανένα ξεγοτεράστιο βουνό να μην μπορεί να προκριθεί.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει η ομάδα η οποία τρομάζει τόσο πολύ για να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της Ένωσης να μπει στη League Phase του Champions League. Είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα, θα τα δούμε αυτά βέβαια. Και μετέπειτα και στις 3 Αυγούστου που θα γίνει η κλήρωση. Από εκεί και πέρα
0: στα μεταγραφικά έχουμε κάτι?
1: Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Όλες οι εξελίξεις τόσο για την απόκτηση ενός αμυντικού πάχου έχει τεθεί ως προτεραιότητα, όσο και ενός στόπερ, πηγαίνει για την επόμενη εβδομάδα και προς τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και αρχές του Ιουλίου, δηλαδή λίγο πριν η Ένωση φύγει για την προετοιμασία στην Ολλανδία στο Απέλντορν. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύριο την εκδήλωση στην Καλαμάτα, ξεκινάει η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπως ανέφερε και ο Μάριος Λιόπουλος στη δήλωσή του χθες προς την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ. Θα βρίσκεται και ο ίδιος στην πόλη της Μεσσηνίας, προκειμένου να μοιράσει, όπως είπε και ο ίδιος, χαρά και στους μικρούς φίλους. Και θα έχουμε δει πάρα πολλές φορές την σύνδεση που έχει γενικότερα με την νεολαία ο Μάριος Λιόπουλος. όλες τις ομιλίες την αναφέρει. Αυτό ανέφερε και στην δήλωσή του νωρίτερα. Να πούμε ότι στις 8 η ώρα την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Καλαμάτα ο Δρόμπα, ενώ στις 11 η ώρα είναι στην Τρίπολη.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Ναι, έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις. Είπαμε πιο χαλαρή η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι. Έχει μπει μάλλον σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, έχοντας σήμαστε και το χρόνο εκτός των όλων των άλλων. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ναι.
1: Αυτό το οποίο είπαμε, απολαμβάνει ουσιαστικά τους καρπούς της επιτυχίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το αναλυτικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Στον Άρη, εντάξει, περισσότερο ασχολούνται αυτή τη στιγμή και είναι λογικό, μόνο τις τελευταίες μέρες με το μπασκετικό τμήμα και με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, που εκτοξεύει και τον ενθουσιασμό, ανεβάζει πολύ και τις προσδοκίες για την επόμενη σεζόν. Αλλά εμείς με τον Γιώργο Τότσικα περιμένουμε να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό Άρη και τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ποδοσφαιρικά με Μαντσίνη. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το Μαντσίνη, τον προπονητή, αυτό, ποιον λες το Μαντσίνη?
0: Α, ωραίο. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Κοίταξε, πω, τώρα που με πήγες Μαντσίνη, τα χρόνια, όχι τις υπομονές, τα καλά τα χρόνια τότε που άρεσε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα ο Ραούλ Κούπερ έκανε τον πάμε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αξιωθήκαμε και γνωρίσαμε τότε το Μαντσίνη, που ήταν στη Manchester City.
0: Ναι.
1: Που ξεκινούσε ένα μεγάλο μπαμ. Έχω και φωτογραφία πάνω από το κρεβάτι μου με τον φοβερό Ιταλό θρύλο. Τότε ήταν βέβαια τα καλά τα χρόνια. Περασμένα μεγαλεία θα μου πεις. Με Φέλερ που ήταν στη Λεβερκούζεν. Μεγάλα ονόματα, μεγάλα ονόματα. Τι να πω. Τα σκέφτομαι με Ατλέτικο Μαδρίτης, ότι με Φορλάν και πάει λέγοντας. Κάποτε ο Άρης θα πρέπει να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία και πίστεψε ότι θα φτάσει σε αυτή τη διαδικασία στο ποδοσφαιρικός Άρης. Mm-hmm. Στα τελευταία 8 χρόνια. Όχι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε καν να μπει σε ομίλους ή να κάνει το μπαμ που έκανε εκείνα τα χρόνια με τον Κούπερ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι μόνο αυτό το κοντράς που λες και εσύ καταγράφει. Αφού λέω αυτό το γενικό σχόλιο για να πάμε στο διατάφτα του ποδοσφαιρικού Άρη, που βλέπει την αυαρχίδα του συλλόγου των μπάσκετ να μπαίνει σε μια ροή και να έχει όραμα και σχέδιο, αυτό που για την ώρα δεν φαίνεται στον Άρη, έτσι. Το ρεπορτάζ λέει ότι συμπληρώθηκε προχθές ένας μήνας από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και δεν κινήθηκε φύλλο, τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο, πέρα από την ανανέωση συνεργασία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και κάποιες συναντήσεις του Γρηγορίου με τον Ρέγγες και τα άλλα στελέχη της ΠΑΕ Άρης, τα οποία είναι αποδυναμωμένα, το έχουμε πει, γιατί έφυγε και ο μέτρ των αντιδοτήσεων με τη σύλλαση του Μαζάτος και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και ο εμπορικός διευθυντής ο Δήμητρης Κετάκης, τα έχουμε ξαναπεί. Ο ένας στον ΠΑΟΚ, ο πρώτος, ο άλλος στον Ηρακλή. Ό,τι και σημαίνει αυτό, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, δεν τα ψέματα, αλλά η D-Day, και ξέρω σου αρέσουν αυτά. Αυτή η έκφραση κλισέ που έχει και D&D μέσα, γιατί είναι για τον Άρη η μέρα που μπορεί να ξεδιπλώσει εξελίξεις, η μέρα του επιχειρησιακού μεταγραφικού πολέμου είναι η αυριανή. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και τι λέμε D-Day, γιατί λέμε D&D. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αύριο στην Αθήνα θα γίνει το τελικό ραντεβού επικύρωσης της μεταγραφής του D&D στην Αλτηρία. Θα μας πει κάποιος τι μας νοιάζει αυτό.
0: Τι σημαίνει πρακτικά, οικονομικά για τον Άρη, αυτό έχει το ενδιαφέρον.
1: Όλα συγκλίνουν ότι αύριο στην Αθήνα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, που λέει τον D&D, που λέει κάτω Παλκάνιο διακοπές, μετά την άνοδο της Αλντιρή για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία. Ο Σενεγαλέζος ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο της ομάδας, στην οποία αγωνίστηκε δανεικός από τον Άρη. Και μέσα στους όρους συμφωνίας ήταν, εφόσον η Αλντιρία εξασφάλισε, όπως εξασφάλισε με 2 αυτογκόλ παρακαλώ στο τελευταίο παιχνίδι, την άνοδο της στην μεγάλη κατηγορία, είχε δικαίωμα, ήταν στα όρια τώρα αυτά τα μανατζερικά, δεν ξέρω ακριβώς, του υποχρεωτικού να αγοράσει.
0: Α, υποχρεωτική οψιόν. Υποχρεωτική οψιόν να αγοράσει. Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αύριο, εφόσον ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι και γίνει η εξαγορά των δικαιωμάτων του Τιατή από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, θα αναμένεται να στρέψουν τις επόμενες μέρες σε περίπου άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύρια ευρώ το ενίκιο για ένα χρόνο. Τα χρήματα αυτά,
0: δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: 5 συνολικά.
1: Σύνολο 5. Να σου πω ένα λίγο, όταν έχει έρθει ο Διαντή από τη Σενεγάλη και λέγανε ο Άρης προσπαθεί να ανακαλύψει τέκτης κτλ. Υπήρξε μια γενικότερη απόσταση, να μην πω αφισβήτηση. Επί της ουσίας,
0: ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου βγει και ποιος θα σου φέρει και τα χρήματα.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο Διαντή, έτσι. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη.
0: Μπορεί να
1: είναι εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι επιχειρηματικά, μανατζερικά και ποδοσφαιρικά ολοκληρώνεται αύριο. Εκτός συγκλονιστικού πρόβλημα, τέλος πάντων, τις επόμενες μέρες, αλλά αύριο να έχω την πληροφορία.
0: Πόσο έχει στοιχήσει στον Άρη η απόκτησή του?
1: Τότε ο Άρης έλεγε ότι έδωσε και 1 και 2 και 3 εκατομμύρια. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε μια υπερβολή, ίσως.
0: Ναι. Πάντως κέρδος έβγαλε από τον παίκτη.
1: Και έβγαλε κέρδος και μάλιστα σε μια κρίσιμη διαδικασία, στιγμή για τον Άρη. Όπως είπε εσύ, αύριο, εφόσον ολοκληρωθεί τέλος πάντων τις επόμενες μέρες, η εκταμείευση ενός τόσο μεγάλου ποσού, λογικά θα ενεργοποιήσει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το σημείο κλειδί και είναι σε μια εξήγηση γιατί μέχρι τώρα ο Άρης δεν έκανε την παραμικρή κίνηση. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι, το είπες και εσύ, είναι κοινό μυστικό ότι σε μια τέτοια σεζόν, περίοδο αμηχανίας, προβληματισμού και ανασύνταξης που δεν υπάρχουν και τα μεγαλύτερα οικονομικά δεδομένα για τον Άρη, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, ο Άρης ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει και τις δικαιολογίες, τις εξηγήσεις με το γήπεδο και πάει λέγοντας, είχαν μείωση, ήταν οι μοναδικές ομάδες που είχαν μείωση εισιτηρίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε μια χρονιά που είχε ρεκόρ 15 ετία στη Super League. Ο Άρης είχε μείον 21% στο ιστορικότερο χαμηλό μέσο όρο που ξεπέρασε, μάλλον κατέβηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 5.000 εισιτήριων, που σημαίνει εισιτήρια διαρκείας, έσοδα, ψυχολογία. Και ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 38%. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε 130.000 εισιτήρια ευρώ, άρεσε, δεν ξέρω αν ξεπέρασε τα 75.000, τώρα τα νούμερα είναι συμπληρώνει 100-200, να μην παίξουμε με τους αριθμούς, αλλά με την ουσία. Άρα λοιπόν υπάρχει το θέμα, αφού είπαμε Άρη και Παναθηναϊκό, επιστροφής του Μαντσίνη, είναι ανοιχτό, νομίζω είναι περισσότερο στο μυαλό του παίχτη εάν θέλει να έρθει. Είχαν γίνει μέσα στην άνοιξη κάποιες συζητήσεις, τη λογική, εάν βράδυρεφε, δεν πας καλά με τον ΑΠΟΕΛ, του Νίκου Παπαδόπουλου, Ρίστον Παρόδο, στην προκειμένη περίπτωση. Είμαστε εδώ, υπάρχει πάντα ανοιχτή η πόρτα και ούτω καθεξής. Είναι ένας από τους στόχους που εν δυνάμει απασχολούν τον Άρη κακά τα ψέματα. Αυτό που υπάρχει ακόμη πίσω σαν είδηση είναι ότι δεν ξέρω αν πήγε για διακοπές ή για να... για δουλειά, αλλά ήταν στην Ισπανία ο Ρέγκες, ο οποίος επέστρεψε την Τρίτη το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί αυτός ο μεταγραφικός μπούσουλας. Λέγεται ότι έχει παίχτες, αυτή είναι και η δουλειά του, το θέμα είναι να επιλεγούν και βασικά να πληρωθούν προκαταβολές, να γίνουν συμφωνίες και να ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει παίχτες, κυρίως ελεύθερους, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι με αυτά που εξηγήσαμε και νωρίτερα, έτσι, μπάμε, το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να μπει σε μια λογική να εξαγοράσει δικαιώματα και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σωστό. Οπότε το ίδιο έχει λοκάρει εδώ και καιρό και στο όπερ και μέσο. Τι κάνει σε όλο αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε, και νομίζω το σύνολο των προπονητών είναι έτσι, εκτός αν έχουν κάτι που πολλοί επιμένουν. Θυμάμαι και πέρσι ο Ζουνίδης και παλαιότερα ο Μάντζιος και ο Παντελίδης κτλ. Και ο Ένιγκ. Βέβαια και το Χαριστέα, τότε έλεγαν ότι θέλουμε τέτοιου είδους με τέτοια χαρακτηριστικά παίχτες σε αυτές τις θέσεις, αλλά εκτός αν υπάρχει κάποια περίπτωση, παιδί μου, που επιμένεις, ok, είναι έτσι. Ο Γρηγορίου περιμένει να έρθουν οι παίχτες γιατί σε δύο εβδομάδες λογικά ξεκινάει και η προετοιμασία. Έτσι.
0: Εντάξει, έχει...
1: κυριότερο είναι γιατί θα φύγω.
0: Ακριβώς. Έχει χρόνο. Το θέμα είναι να έχει και όραμα, όπως είπες, από το ξεκίνημα, και αυτό είναι που χρειάζεται και ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, να σου πω
0: και κλείνουμε με αυτό για να πάμε δελτίο, ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Εκτός αν είναι τόσο προετοιμασμένοι και λείπουν μόνο τα λεφτά και να ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες. Αλλά λέγαμε ότι φέτος άρχισε έχει χρόνο, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις, αλλά δεν έκανε και καμία. Έτσι, κατάλαβα.
0: Αλλά δούμε όλα αυτά στην πορεία, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τάσικα για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα. Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2 με την Ακανελόπουλη. Ήταν στην ρύθμιση των ήχων ο Λουκάς Λουκάς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Βασίλης Παπάζογλου, στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Πάμε τώρα σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Έχουμε ωραία ματσάκια να δούμε και σήμερα. Έχουμε εξελίξεις σε όλες τις ομάδες, μεταγραφές, κακό γίνεται χαμός. Εδώ μείνετε συντονισμένοι να τα ακούτε στην Ερασπορ 352 και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Τύφωνας Χάρι Κέιν οδήγησε τα τρία λιοντάρια στη νίκη με 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ και καταρρύπτοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ. Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 69 τέρματα τη φετινή σεζόν και από ένα σημείωσαν οι Μπέλιχαμ και Ράσφορντ για το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ. Η Κροατία ισοφάρισε δύο φορές το πρώτο ημίχρονο με τους Μπατούρινα και Μούσα.

Η Κολομβία επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο πρώτο της παιχνίδι για το φετινό Μουντιάλ με κορυφαίο τον Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός άσος πέτυχε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Στην πρεμιέρα της για τον 12ο όμιλο, η Γκάνα πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Παναμά με γκολ του Γιρένκη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Με τη συνάντηση Τσεχίας Νοτιού Αφρικής για τον πρώτο όμιλο ξεκινάει στις 7 το απόγευμα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία-Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναμετρηθούν Σκωτία-Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο, ενώ στις 3.30 τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή επίσης για τον τρίτο όμιλο. Ο πέμπτος αγώνας της ημέρας θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής με αντιπάλους στην Τουρκία και την Παραγουάη για τον τέταρτο όμιλο. Μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για την διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου, με τις τελικές εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Με την Δυναμό Κιέβου ή τη Ρουμανική Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του νέου Europa League. Εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας στις 23 Ιουλίου η Ρεβάν στην Τούμπα. Στις 30 Ιουλίου. Με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στην συμμετοχή του στο επόμενο Conference League. Πρώτος αγώνας εκτός στις 23 Ιουλίου, ρεβάν στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Μπάμπλο Μαφέο για να περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νοά Καντιού και ο εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Πολλές πιθανότητες απόκτησης του μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς, όπως και του στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την νορβηγική Σάντεφιόρντ. Ο Ντιάγκο Σάντος της Λίλ εξετάζεται από τον Ολυμπιακό. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους πράσινους, εργομετρικές εξετάσεις των παικτών αλλά και προπόνηση περιλάμβανε η πρώτη μέρα της εποχής Νίστρουπ στο Κοροπή, ενώ για μια ακόμα χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Η Samsung Sport απάντησε αρνητικά και στη δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και περιμένει υψηλότερη προσφορά από την ελληνική ομάδα. Στην πολωνική Βίτσεπ Λότζ πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι αντί 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υποπαραχώρηση είναι και η Μπακασέτας Γεντβάη, Σισοκό Μπάντοβιτς και Βιλένα που δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ Διεντού Διατά. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποιήσε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσσοντας στο ρόστερ του το Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Προσφορά 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 26-28 στην Basket League κατέθεσε στον ΕΣΑΚΕ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, μεγάλο φαβορί πια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Διετές συμβόλαιο με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε ο 26χρονος Αμερικανός forward IJ Lindell, που έχει αγωνιστεί σε 3 ομάδες του NBA. Επίσης διετές είναι το συμβόλαιο του που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο 37χρονος playmaker Νικαλάθης. Ο Σάσα Βενζέκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν. Ο καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Έντι Ταβάρες και ως καλύτερος εκτελεστής ο Μάριο Χεζόνια. Μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών επιβλήθηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη συμπλοκή των Tyreek Jones και Kendrick Nunn μετά τον 5ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ. Στον Ερυθρόλευκο Σέντερ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΠ πρόστιμο 100.000 ευρώ, στον παίκτη του Τριφυλιού χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Η ΔΕΑΠ κάλεσε απολογία Παναθηναϊκό Grand και Lesor για τα επεισόδια με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΣΑΚΕ για τα συμβάντα. Τον απολογισμό μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς έκανε χθες βράδυ, μιλώντας στην ΕΡΑ Σπορ και τον Άγγελο Στίμο, ο πρώτος βοηθός του Γιώργο Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας. Παίκτης του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι και επίσημα από χθες ο Νίκα Λάθης.

0: Ο Μίτσο Σεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζέγκο θα ηγηθούν τη ελληνική αποστολή στο Βόλο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο. Θρύνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητή τη Μπρέστ, Ερικ Ρουά. Βαρύ πρόστιμο ύψου 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν τριετή επιτήρηση, επέβαλε η UEFA στη Μαρσέιγ. Ήταν αυτέ ειδήσει από την Έρα Σπορ στι 10. Επόμενη αυτή ενημέρωση στι 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Έλα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Φανέλα με το 10.
1: Έλα Σπορ 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Φανέλα με το 10, που σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 11. Όπως καταλάβατε, δεν ακούτε το Βασίλη Παπανικολάου. Ο οποίος ξενύχτησε από ό,τι φαίνεται χθες. Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία, και ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε Πολ Μακάρνεϊ, έχει τα γενέθλιά του το σκαθαρί, ο αρχηγός των Beatles.

Είναι μια ξεχωριστή μέρα η σημερινή, γιατί σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, ο άνθρωπος που οδήγησε για πρώτη φορά την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ το 1994. Κώστας Πολίτης, άλλο βαρύ όνομα. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή η Μορφή, ο μεγάλος προπονητής που οδήγησε την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ στην κατάκτηση του Euro 1987.

Επίσης, άλλη μια μεγάλη μορφή που έφυγε σαν σήμερα ήταν ο Λάκης Γκλέζος το 2007. Αγωνίστηκε κυρίως στην Προοδευτική και στον Ολυμπιακό. Διετέλεσε ταυτόχρονα και προπονητής.

10 φορές φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος από το 91 στο 94 ως ποδοσφαιριστής προοδευτικής του Ολυμπιακού. Ως διεθνής πέτυχε γκολ σε εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βουλγαρία, ισοφορίζοντας για την Ελλάδα στο 88 και διαμορφώνοντας παράλληλα το τελικό αποτέλεσμα 3-3.

Θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Αφού ξυπνήσουμε σιγά σιγά, γιατί το Μουντιάλ ήρθε στο σπίτι του μεν, αλλά οι ώρες είναι λίγο περίεργες και κατά συνέπεια θα πρέπει σιγά σιγά να τις συνηθίσουμε, λόγω του ότι είναι σε άλλο ημισφαίριο και κατά συνέπεια οι ώρες είναι τελείως διαφορετικές. Μάλλον σε άλλη Ήπειρο οι ώρες είναι τεράστιες για ένα Ευρωπαίο. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει γενικώς τα ξενύχτια ως Έλληνες, αλλά εντάξει, είναι όντως λίγο βάρβαρες.

0: Χθες ειδικά ο τυφώνας Χαρικέιν τα ισοπαίδωσε όλα. Τα τρία λιοντάρια πήραν τη νίκη με 4-2 της Κροατίας. Ο Χαρικέιν πέτυχε τα δύο γκολ, έφτασε στα 69 στη φετινή σεζόν και παράλληλα ήταν κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και χθες η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πήραν το σπαθί της στο 1-1 από την Πορτογαλία. Η Κολομβία επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο πρώτο της παιχνίδι για το φετινό Μουντιάλ με κορυφαίο τον Λουίς Δία. Ενώ στην πρεμιέρα της για το 12ο όμιλο η Γκάνα πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Παναμά με γκολ του Γιρέγκη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 90 φεύγα δηλαδή. Για το Μουντιάλ και όχι μόνο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με μια παλιά καραβάνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος διετέλεσε βασικός παίκτης και σημαία του Παναθηναϊκού και μάλιστα ήταν για πολλά χρόνια διεθνής παίκτης με την εθνική ομάδα. Το ντεμπούτο του το έκανε με την Ελλάδα στις 16 Δεκεμβρίου του 87. Μιλάμε για τον καλό φίλο και εξαιρετικό βετεράνο ποδοσφαιριστή του Τριφυλλιού, τον Ιάκωβο Χατζηαθανασίου, το γνωστό Τζακ. Καλή σου μέρα, Ιάκωβε.
1: Τάσο μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Προσπάθησα να ανταποκριθώ, αλλά δεν μπορείς μέσα σε δύο λόγια να πεις την ιστορία μιας μεγάλης προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Εγώ χάρηκα, Τάσο, να σου πω κάτι. Χάρηκα και συγγνώμη που μιλάω στο ελληνικό.
0: Να μιλάς, όπως θέλεις.
1: Σε θεωρώ πολύ αρκετά φίλο. Αναφέρθηκε στην αρχή σε κάποιες προσωπικότητες οι οποίες έχουν φύγει από τη ζωή και έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι καλό αυτούς τους ανθρώπους να τους θυμόμαστε πάντα.
0: Βεβαίως. Και φυσικά κάποιους που άφησαν, όπως είπες πολύ σωστά, την σφραγίδα τους, αλλά ταυτόχρονα έδωσαν και άλλη διάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Διότι
1: πρέπει, πρέπει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους θυμάμαι και να τους θυμόμαστε για πάντα.
0: Μάλιστα, τη βιογραφία του Αρκέτα Παναγούλια την έγραψε ο δικός μας ο Βαγγέλης Κοκούλογλου, τον οποίο δεν μπορώ να βρω για να μιλήσει για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και πώς την έζησε.
1: Και τον Βαγγέλη έχω να τον ακούσω πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει αποσυρθεί, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει χάσει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, γιατί δημοσιογράφος πεθαίνεις. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πεις εσύ, αν ξενυχτάς, τι κάνεις και πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικώς.
1: Να πω κάτι, είναι ορισμένα παιχνίδια τα οποία όταν αρχίζουν στις 1 η ώρα ή στις 3, δυστυχώς δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι οι ώρες τέτοιες.
0: Είναι ανθρωπίνως αδύνατον.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί το βιολογικό σου ρολόι έχει μάθει ακριβώς αυτή τώρα, την συνήθεια.
1: Όσα μπορώ να δω σε επανάληψη, εντάξει, τα βλέπω. Αλλά από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα που είναι στις κανονικές ώρες, το παρακολουθώ. Και μάλιστα να αρχίσουμε κιόλας να λέμε για το παγκόσμιο κύπελο. Ότι βλέπουμε καταρχήν ένα εξαιρετικό καλό παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με πολύ ταχύτητα, με πολύ δύναμη, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και βλέπουμε φυσικά και πολλές εκπλήξεις. Εντάξει.
0: Ναι, σίγουρα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό που λες, ότι όχι μόνο βλέπουμε κάτι το διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα ακολουθούνται συστήματα που μέχρι τώρα δεν είχαν εφαρμοστεί από τους προπονητές.
1: Βλέπουμε λοιπόν, και το ποδόσφαιρο τώρα, ότι αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι βλέπουμε μπάλα. Εντάξει, και οι πρωταγωνιστές πάντα είναι οι ποδοσφαιριστές. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι πρωταγωνιστές είναι οι διαιτητές.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε μείνει εκεί.
1: Πόση διαφορά υπάρχει.
0: Ναι, σωστά. Θα ήθελα να μας πει, εντοπίσεις έτσι, σε σχέση με τα παιχνίδια που έχεις δει, τι διαφορετικό έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ?
1: Να πω κάτι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω και κάποια ομάδα η οποία, αυτό που βλέπω καταρχήν, εντάξει, και μου κάνει εντύπωση, είναι η πολύ ταχύτητα και η δύναμη η οποία έχουν οι ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς έχουν αλλάξει εποχές και τα λοιπά, και βλέπουμε λοιπόν ότι και ομάδες οι οποίες θεωρούμε μικρές ας πούμε ή αδύναμες όπως η πράσινη πώς τη λένε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, που έφερε την ισοπαλία λοιπόν με τους Ισπανούς.
0: Α, μιλάς για το χρυσό παιχνίδι?
1: Για το...
0: Α, το... για το Μαρόκο.
1: Για την Ισπανία με την...
0: Κόλλησε και το μυαλό μου.
1: Και εμένα κόλλησε.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, το βρούμε.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αδύναμες αυτές ομάδες...
0: Με το πράσινο ακροτήριο, λες.
1: Μπράβο, για το πράσινο ακροτήριο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αν υποτιμήσεις κάποια ομάδα, εντάξει, μπορεί να την πατήσεις. Ναι. Και είδαμε λοιπόν ότι η Ισπανία την πάτησε. Η Πορτογαλία εχθές ήταν κακή. Η Βραζιλία δεν ήταν τόσο καλή όσο την περίμενα. Ακόμη και παρόλο τα τρία γκολ που έβαλε η Γαλλία δεν ήταν τόσο καλή. Φυσικά τώρα εδώ επειδή είναι οι αρχές των παιχνιδιών και είναι ο πρώτος, είναι ειδικά παίζει ρόλο ότι πρέπει να πάρουμε την πρόκριση. Εντάξει, οι ομάδες τι λένε? Οι ομάδες λένε ότι από τη στιγμή που δεν μπορώ να κερδίσω, να μην χάσω. Άρα λοιπόν, γιατί ακόμη και οι ομάδες οι οποίες είναι τρίτες έχουν το δικαίωμα μπορεί της πρόκρισης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν παίζει και η σκοπιμότητα εκεί ρόλο. Αλλά από τη στιγμή που θα πούμε και στις 32 ομάδες, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο θα γίνει, το παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει και οι ομάδες θα γίνουν ακόμη καλύτερες και θα δούμε ακόμα πιο εξαιρετικά καλό ποδόσφαιρο.
0: Να διακόψουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θα ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τίτλους βασικά, και θα επανέλθουμε πάλι σε σένα, Ιάκωβε, για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας και να δώσουμε μια πιο αναλυτική διάσταση όχι μόνο του Μουντιάλ αλλά ταυτόχρονα και των θεμάτων που έχουν προκύψει στον Παναθηναϊκό.
1: Καλώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και η ευρωπαϊκή άμυνα. Οι καταναλωτές μέσω της εφαρμογής posokani.gov.gr θα μπορούν να δημιουργούν καλάθι προϊόντων και να βλέπουν το συνολικό κόστος των επιλογών τους στα καταστήματα που τα διαθέτουν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Ιάκωβο Χατζηαθανασίου που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής με την παλιά δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το Μουντιάλ και φυσικά μία από τις καινοτομίες που εφαρμόστηκε εχθές ήταν το ελεύθερο να γίνει κόρνερ. Μιλάμε για το παιχνίδι, για αυτό που συνέβη στο παιχνίδι Πορτογαλίας-Κογκό. Αποτέλεσε το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ το οποίο εφαρμόστηκε η νέα σχετική οδηγία. Και ποια ήταν αυτή? Στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας του Κοκκό Εμπασί καθυστέρησε περισσότερο από το επιτρεπόμενο να εκτελέσει ένα ελεύθερο βολέ από την περιοχή του, με το διαιτητή Αλ Τζασίμ να εφαρμόζει για πρώτη φορά το νέο κανονισμό και να καταλογίζει κόρνερ υπέρ της Πορτογαλίας. Αυτοί είναι οι νεοτερισμοί που έχει εφαρμόσει.
4: Δεν είναι μόνο αυτός ο κανονισμός. Ναι,
3: υπάρχουν θέσεις φυσικά. Ακόμα και το κουλ.
4: Ναι. Όσον αφορά και το πλάγιο, ότι πρέπει να εκτελεστεί άμεσα, ότι δεν βλέπουμε πλέον τραυματισμούς και παίκτες οι οποίοι πέφτουν κάτω για καθυστέρηση ιστορίες, γιατί παίκτης ο οποίος μένει κάτω βγαίνει έξω για ένα λεπτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι τους βλέπουμε έστω για πρώτη φορά και γι' αυτό βλέπουμε και ακόμη πιο γρήγορο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
4: Που πιο εντυπωσιακό.
3: Μπορεί να πέφτει ένας παίκτης στο έδαφος, αλλά αν δεν έχει σοβαρό τραυματισμό, σηκώνεται αμέσως και φεύγει.
4: Ακριβώς.
3: Δεν το συζητάει καν.
4: Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και καλώς αλλάξανε.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Βλέπουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Και εντυπωσιακό, μπορώ να πω.
3: Αυτό που ήθελα επίσης να σε ρωτήσω με αφορμή τώρα με την αναφορά μου για την Πορτογαλία Κογκό είναι ότι πολλοί συζητούν για την εμφάνιση που έκανε ο Μέση και την εμφάνιση που έκανε ο Ρονάλντο.
4: Ο Μέση λοιπόν παρόλο
3: που. Ο Χριστιανό Ρονάλντο, έτσι.
4: Ναι, παρόλο που 39 του χρόνια είδα ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή εξαιρετική κατάσταση. Πέτυχε μάλιστα και χατρίκ και έκανε και έβαλε και τα τρία γκολ. Όσο αναφορά τον Χριστιανό, τώρα να πω κάτι. Όλη η Πορτογαλία ήταν κακή. Ναι. Δεν ήταν μόνο αυτό.
3: Mm-hmm.
4: Δεν πήρε τις μπάλες τις οποίες έπρεπε να πάρει, αλλά γενικά η Πορτογαλία εχθές ήταν κακή, μπορώ να πω.
3: Ναι. Και όλη μάλιστα, ομάδα. Ναι, γενικότερα φάνηκαν σαν ανέτοιμοι, αλλά ίσως και κουρασμένοι.
4: Ίσως, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη.
3: Σήμερα μπαίνουμε στη δεύτερη στροφή των ομίλων και μάλιστα
4: όπως
3: μου δίνει...
4: Όπως την υποσίαση και η Αμερική με το
3: ναι.
4: 4-1.
3: Ναι.
4: Νομίζω το ξεχνάμε αυτό.
3: Μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
4: Όχι, δεν μπορούμε να βγάλουμε στάνταρ ακόμη. Εντάξει,
3: είναι αμφίρροπα τα παιχνίδια έτσι, όπως διαμορφώνονται.
4: Δεν άκουσα.
3: Είναι αμφίρροπα τα παιχνίδια έτσι, όπως διαμορφώνονται.
4: Είναι αμφίρροπα. Είναι αμφίρροπα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και εκπλήξεις. Και άλλες εκπλήξεις.
3: Mm-hmm.
4: Εντάξει. Εντυπωσιακή εκθέση, ας πούμε, η Αγγλία.
3: Χάρι Κέιν.
4: Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ. Γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση, μπορώ να πω.
3: Ήταν ο πυλώνας.
4: Και ανταγωνιστική όμως. Ναι. Ήταν και ανταγωνιστική και
3: η Κροατία.
4: Η Κροατία,
3: συγγνώμη. Του Μόντριτς.
4: Του Μόντριτς. Λοιπόν, θα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμη. Έχουμε μέχρι τις 19, πότε τελειώνει το παγκόσμιο.
3: 19 Ιουλίου.
4: 19 Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν αρκετά παιχνίδια μπροστά μας και πιστεύω ότι θα δούμε και πολύ καλύτερο και ακόμη πιο γρήγορο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, γιατί τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά και θα υπάρχει
4: ακριβώς.
3: Και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Βέβαια ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, η πρώτη αγωνιστική αναγνωριστική. Αλλά
4: πάντα,
3: τώρα,
4: πάντα. Ναι. Και ας πούμε, ομάδες τις οποίες λέμε ότι δεν ήταν καλές, όπως η Ισπανία πολύ καλή, η Πορτογαλία χθες ήταν πολύ κακή, και η Ισπανία το ίδιο, μπορούν να δούμε να είναι τα φαβορί.
3: Mm.
4: Να είναι φωστά. Να μας εντυπωσιάσουν. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμη. Να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
3: Ναι, πολύ σωστά. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Να πούμε ότι σήμερα που μπαίνουμε στη δεύτερη στροφή, η αρχή γίνεται με το παιχνίδι Τσεχίας Νότιας Αφρικής, 7 η ώρα. Και οι δύο ομάδες τώρα καίγονται για το τρίποντο, καθώς είχαν ηγηθεί την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στις 10 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Βοσνία για το δεύτερο ομίλο.
4: Η Ελβετία την πάτησε.
3: Με το 1-1. Στη μία το μετά τα μεσάνυχτα είναι το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ. Πώς το βλέπεις?
4: Δεν ξέρω, το εκεί.
3: Και εκεί πάλι μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη, αλλά.
4: Όλα
3: είναι πιθανά, είδες.
4: Όλα είναι πιθανά.
3: Και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς, καθώς είχαν επικρατήσει τα παιχνίδια τους στην πρώτη αγωνιστική του γκρουπ. Πάντως πραγματικά αρχίζει και ζεσταίνει τώρα το Μουντιάλ.
4: Είναι,
3: δεν είναι μόνο η θερμοκρασία που θέλουν cooling break.
4: Ακριβώς.
3: Αλλά είναι και το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Να δω τώρα πόσοι θα ξενυχτήσουν και πόσοι θα πάνε για ύπνο. Γιατί τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν σιγά σιγά.
4: Αρχίζει ο κλειός και σφίγγει.
3: Ναι.
4: Θα το δούμε. Εδώ είμαστε.
3: Πάμε τώρα για Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μετακομίζει, έτσι, Βοτανικό. Και η συζήτηση γίνεται για το τι θα γίνει λεωφόρος. Για σένα... Επειδή και για όλη τη γενιά αυτή που μεγάλωσε με το θρύλο του Γουέμπλεϊ, πιστεύεις ότι θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό στη λεωφόρο ή να μείνει ένας χώρος, στον οποίο να θυμίζει τη δόξα του Τριφυλιού?
4: Πιστεύω, ακούστε λίγο να σου πω. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει μετακομίσει εδώ και χρόνια.
3: Ναι.
4: Σε άλλο γήπεδο. Εντάξει, καλή λεωφόρος, αλλά είναι μια λεωφόρος η οποία είναι 100 ετών. Μην το ξεχνάμε αυτό,
3: ναι,
4: και κάτι.
3: Ναι.
4: Ωραία. Θα έπρεπε λοιπόν να μετακομίσει πολλά χρόνια πριν. Τέλος πάντων, στο χωριό μου λένε κάλιο αργά παρά ποτέ.
3: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι η λεωφόρος είναι ένα γήπεδο το οποίο κατ' εμέ δεν πρέπει να καταδραστεί. Θα πρέπει να γίνει ένα μουσείο, εντάξει, να περνάει ο κόσμος να το βλέπει. Έχουν ζήσει χιλιάδες, εκατομμύρια θεατές και φύλαθλοι από εκεί, και νομίζω ότι θα ήταν ένα, αν συντηρηθεί λίγο, θα μπορούσε να ήταν ένα κόσμο για την Αθήνα. Ναι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
3: Mm-hmm. Θα γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα θυμίζουν το λεωφόρο, αλλά ωστόσο δεν θα είναι λεωφόρος. Αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Η μία κυβέρνηση λέει έτσι, η άλλη λένε αλλιώς. Ο ένας ο δήμαρχος λέει έτσι, ο άλλος θα λέει γιουβέτσι. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε ακόμη.
3: Μιλάμε, ναι, αυτό το θέμα συνδυάται από το 90, έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Για το νέο γήπεδο Παναθηναϊκού. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ μπορεί να με διορθώσεις.
4: Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Εμένα, κατ' εμέ, θα πρέπει να μείνει η Λεωφόρος έτσι όπως είναι, να συντηρηθεί λίγο και να είναι ένα μουσείο για όλη την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα.
3: Πιστεύεις ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα μπορεί να γίνει έδρα? Μια έδρα που να την καταλαβαίνει ο αντίπαλος.
4: Ναι, νομίζω ότι θα είναι τέτοιες προδιαγραφές από ό,τι βλέπω και από ό,τι παρακολουθώ κτλ. Νομίζω ότι θα είναι ένα γήπεδο ακριβώς για ποδόσφαιρο. Όπως είναι και η Λεωφόρος ήταν. Ναι. Παρόλο που χώρα για 14-15 χιλιάδες κόσμο η Λεωφόρος, νομίζω ότι ήταν έδρα. Νομίζω ότι και αυτό το γήπεδο, όπως είναι και τη ΣΑΕΚ, όπως είναι και του Ολυμπιακού, είναι έδρες. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και εκεί και τη δική του ταυτότητα, μπορώ να πω. Mm-hmm. Και θα είναι και πιο ανταγωνιστικός.
3: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πιστεύεις ότι θα μπορούσε η Εθνική να συμμετάσχει σε αυτό το Μουντιάλ?
4: Εννοείται. Εννοείται.
3: Έχει τη στόφα, ε.
4: Εννοείται. Έχει ποδοσφαιριστές καταρχήν, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε καλή ηλικία και νομίζω ότι και ακόμη και τα φιλικά που έδωσε, αλλά και τα παιχνίδια τα οποία έδωσε, τα επίσημα, νομίζω ότι ήταν καλή. Τώρα κάπου στράβωσε δουλειά. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο κρίνεται στις λεπτομέρειες και στις λεπτομέρειες εκεί αποτύχαμε. Νομίζω ότι αυτή η Εθνική άξιζε και έπρεπε να είναι εκεί.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το συμφωνούμε. Θα ήθελα να σου ρωτήσω τώρα για τη δομή της Εθνικής. Πιστεύεις ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει βρει τη συνταγή, αλλά το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα δεν τον βοηθάνε?
4: Κοίταξε, ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας προπονητής καλός.
3: Ναι.
4: Εντάξει, το απέδειξε και στο παρελθόν του. Εντάξει, έχει βρει λίγο τη χημεία των ποδοσφαιριστών του κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει και λίγο κάτι παραπάνω, όχι μόνο ο Γιωβάνοβιτς αλλά και οι παίκτες, για να μπορέσουν να κάνουν να κάνουν ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά.
3: Mm-hmm. Ναι. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό τι μπορεί να είναι?
4: Αυτό το διαφορετικό δεν μπορώ να πω τώρα αυτή τη στιγμή ότι κάτι το διαφορετικό. Νομίζω ότι υπάρχουν οι παίκτες, υπάρχει η ποιότητα.
3: Υπάρχει συνταγή, ναι, υπάρχει το υλικό. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις,
4: υπάρχει το υλικό το καλό. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές παίζουν στην Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή έχουν και τις εμπειρίες.
3: Είναι οι λεγόμενοι λεγιονάροι σίγουρα. Έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν άλλο παιχνίδι.
4: Νομίζω ότι αυτή η Εθνική έπρεπε να ήταν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε καλύτερα τα επόμενα βήματα ακόμη πιο μπροστά.
3: Mm-hmm, mm-hmm. Και να κλείσω με το θα έλεγα το ερώτημα. Μέση ή Ρονάλντο?
4: Είναι δύσκολη απάντηση αυτή. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί.
3: Ο Ρονάλντο Βραζιλιάνος λέει ότι για το Μέση, ότι κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχθούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
4: Νομίζω ότι η κλάση του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, αλλά και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι, να σας πω κάτι, είναι τα ενδάλματα όλων των φιλάθλων. Ναι. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αξία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακολουθεί και ακόμη ένας. Ο Εμπαπέ.
3: Ναι.
4: Μην το ξεχνάμε.
3: Ο οποίος είναι πιτσιρικάς.
4: Γιατί είναι σε μια ηλικία, ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι σε μια ηλικία 27 ετών και όλο το μέλλον είναι μπροστά του.
3: Ναι. Έχει ακόμα 5 καλά χρόνια.
4: Έχει. Μπορεί για παραπάνω, Τάσο.
3: Και το έδειξε και με τη Γαλλία, έτσι.
4: Ναι,
3: πήρε
4: ακριβώς
3: πάνω την ομάδα.
4: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, Τάσο, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Βλέπουμε ότι ποδοσφαιριστές των 38 και 39 χρονών κάνουν μεταγραφές. Και κάνουν μεταγραφές σε πολύ μεγάλο επίπεδο.
3: Ναι.
4: Εντάξει.
3: Δεν είναι μόνο οι τερματοφύλακες, είναι και οι υπόλοιποι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε.
3: Γιατί συνήθως στον τερματοφύλακα εστιάζουν.
4: Όχι, ηλικία. Λοιπόν, έχουν αλλάξει λοιπόν όλα τα πράγματα.
3: Ναι.
4: Προς το καλύτερο.
3: Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο γρήγορο. Έχουν εφαρμοστεί καινούργιες τακτικές από τους προπονητές και τα συστήματα είναι, θα λέγαμε, τελείως διαφορετικά.
4: Εντάξει, μου και τα συστήματα καθορίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο τον οποίο έχεις.
3: Ναι.
4: Ποιον έχεις αντίπαλο, απέναντί σου. Εντάξει.
3: Σωστά, σωστά.
4: Έτσι είναι.
3: Και τι, και τι έχει, αν θέλεις, σκεφτεί ο προπονητής για να εφαρμοστεί μέσα στον αγωνιστικό.
4: Ακριβώς. Και, και τι υλικό έχεις και εσύ. Τι δυνατότητες έχεις και εσύ. Ναι. Από εκεί κρίνονται όλα.
3: Σωστά. Μέχρι στιγμής, για να κλείσουμε με αυτό, τι σε έχει εντυπωσιάσει από το Μουντιάλ?
4: Μου έχει εντυπωσιάσει από το Μουντιάλ η ταχύτητα.
3: Ναι. Πέρα από αυτό, κάποιοι παίκτες που σου αρέσουν, εντυπωσίασαν.
4: Οι παίκτες είναι γνωστοί. Δηλαδή, μου εντυπωσίασε ο Μέση λόγω της ηλικίας του, είναι γνωστός. Μου εντυπωσίασε ακόμη μια φορά ο Εμπαπέ.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Αλλά ο Κέιν, ο οποίος κάθε φορά που είναι μέσα στην περιοχή το γράφει, να το πω έτσι λίγο ποδοσφαιρικά.
3: Και δείχνει, και δείχνει πιο μεστός κάθε φορά, πιο όριμος.
4: Και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Θα ευχαριστούμε και άλλοι ποδοσφαιριστές πολύ καλοί. Ακόμη είναι αρχή. Θα δούμε.
3: Λέγεται ότι στο Μουντιάλ ανεβαίνει η αξία ενός ποδοσφαιριστή. Συμφωνείς?
4: Βέβαια, απόλυτα. Και αυτό το, και αυτό το πέτυχε ο Παναθηναϊκός από την εποχή του Ζάιτς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Έγινε η μεταγραφή του πρωτού και πρωτού πάει στο
3: Μουντιάλ.
4: Στο Μουντιάλ, και από τη στιγμή που πήγε στο Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός την είχε κάνει ήδη τη μεταγραφή. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Μα το χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό λέει ότι μετά το Μουντιάλ η αξία των ποδοσφαιριστών θα έχει ανέβει 30% τουλάχιστον.
4: Βέβαια. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές, λέω, οι οποίοι έχουν πέρα από την ταχύτητα και δύναμη, βλέπουμε ότι έχουν και πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση.
3: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Και κλείνουμε.
4: Αλλά
3: με το
4: βρεφό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.
3: Ναι.
4: Εντάξει, το παγκόσμιο κύπελλο έχει έρθει στα σπίτια μας, έχει έρθει στα σαλόνια μας, στους καναπέδες μας, και βλέπουμε το εντυπωσιακό, ας πούμε, τώρα που λέμε, που έχουμε χορτάσει από μπάλα, και βλέπουμε ότι κάνει κάποιος παίκτης μια πάσα 70 μέτρων ακριβίας και δεν μας φαίνεται τίποτα. Δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο. Λέμε. Δηλαδή πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα.
3: Σωστά, σωστά. Και κλείνουμε τώρα με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
4: Τάσουμε εκεί τώρα τι να πω.
3: Από Μπενίτεθ στον Ίστρουπ.
4: Να πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός έφερε έναν προπονητή στα μέσα της σεζόν. Ωραία. Με το πιο πλούσιο βιογραφικό που υπάρχει στην Ευρώπη. Ωραία. Πιστεύω ότι έγινε μια συμφωνία για 2,5 έτη. Η χρονιά ήταν χαμένη. Ωραία. Οπότε ο προγραμματισμός.
3: Ναι, ήταν από νωρίς τελειωμένος. Ναι.
4: Λοιπόν, οπότε ο προγραμματισμός της ομάδος θα γινόταν από την καινούργια χρονιά. Ωραία. Δηλαδή από τώρα και στο εξής. Οι 5 μήνες αυτοί θα ήταν. Μπορώ να πω έτσι, δοκιμαστική. Από εκεί και για να δει και προπονητής της.
3: Να γνωριστεί καλύτερα.
4: Να γνωριστεί καλύτερα με τους παίκτες κτλ. Ωραία. Τώρα, τι άλλαξε μέσα σε 5 μήνες και έφυγε αυτός ο προπονητής. Και ήρθε ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει βγει έξω από τη χώρα του να δουλέψει. Είναι νεαρός σε ηλικία. Μπορεί να είναι καλός.
3: Ναι.
4: Δεν λέω όχι. Αλλά από εκεί πέρα δεν πιστεύω, δεν ξέρω αν έχει και τις εμπειρίες τις οποίες πρέπει να έχει σε μια ομάδα όπως είναι και ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Το θέμα είναι ότι θα τον στηρίξουνε.
3: Ναι.
4: Τα λέω αυτά πολύ καλοπροαίρετα.
3: Ναι.
4: Γιατί είμαι Παναθηναϊκός, αγαπάω την ομάδα. Έχω ζήσει με αυτή την ομάδα πάρα πολλά. Και λέω τι γίνεται τώρα. Δηλαδή πήγαμε από το ένα άκρο, πήγαμε στο άλλο. Εγώ εύχομαι να πετύχει. Αλλά λέω, εάν έρθει στραβή, γιατί θα έρθουν και οι στραβές, θα έρθουν και τα δύσκολα. Θα τον στηρίξουνε.
3: Ναι.
4: Τώρα το τι έγινε με τον Μπενίτεθ και έφυγε, δεν το ξέρω και ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ.
3: Κατά την άποψή σου, πιστεύεις ότι θα έπρεπε να μείνει?
4: Ναι, για μένα ναι. Έπρεπε να μείνει. Δηλαδή θέλω να κρίνω έναν προπονητή, αλλά θα τον κρίνω με τις δικές του μεταγραφές, με το δικό του υλικό, εντάξει, να δουλέψει. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή και αυτής της εγνωρισμένης αξίας μέσα σε 5 μήνες. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω τι άλλαξε, εντάξει, δεν ξέρω.
3: Που δεν έχει κάνει και το φορμά της ομάδας, έτσι.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα εύχομαι Εύχομαι ειλικρινά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, ο καινούριος προπονητής να πετύχει στο Παναθηναϊκό και να τον στηρίξουνε.
3: Ναι. Θα το δούμε, γιατί δεν ξέρεις τώρα πώς θα κολλήσει και η νοοτροπία του και το σκεπτικό του και η φιλοσοφία του. Θα δούμε.
4: Ξεκινάνε τα παιχνίδια τώρα από τις 23 του μηνός, το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Εντάξει, όσον αφορά για το Conference Link, θα δούμε.
3: Ναι.
4: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
3: Ο ψώμεθα εις Φιλίππους. Που λέγανε οι αρχαίοι.
4: Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια κίνηση στον Παναθηναϊκό. Φεύγουν αρκετοί παίκτες, φεύγουν μεγάλα ονόματα. Θα δούμε τι θα έρθουν, ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν. Θα δούμε.
3: Θα δούμε. Ναι.
4: Ακούγονται πολλά.
3: Εδώ είμαστε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ναι,
4: ακριβώς.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Ιάκωβε.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Και σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες, γιατί ξέρουμε ότι. Δεν μας μιλάς. Δεν μιλάς εύκολα. Δεν μιλάς εύκολα στα μίντια, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε την τιμή σήμερα να μας τα πεις σχεδόν εφόρης της ύλης.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, τόσο μου, φιλιά.
3: Ήταν ο Ιάκωβος Χατζηαθανασίου, παλιά δόξα του Παναθηναϊκού. Και πάμε σε ένα τραγούδι, Τάσο μου, Τάσο Ελεμέζη, στη ρύθμιση των ήχων, για να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Φανέλα με το 10. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ράνιος, ένα δίωρο μεστό και ουσιαστικό. Θα υπενθυμίσουμε απλά το πρόγραμμα το σημερινό του Μουντιάλ. 7 η ώρα Τσεχία, Νότια Αφρική. 10 το βράδυ Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Καναδάς, Κατάρ. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και εμείς εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή αφού σας ευχαριστήσουμε. Στη ρύθμιση στον ήχο να επαναλάβω. Ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου, εναλλάξουμε τον Τάσο σε Ηλεμέζη. Στην άρχιση δεξιά της εκπομπής ο Λουκάς Λουκάς. Στο μικρόφωνο του Τάσο Αντωνίνης. Καλή σας μέρα και μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για την έγκυρη και έγκαιρη όπως πάντα ενημέρωσή σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Και πάλι ο Βιτίνια, η Σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκαν κάνει τη Σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμπά θα βγάλει τη Σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα, στο 90-5.
2: Κεφαλιά εντός περιοχής, εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στο Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμος, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα! Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Declan Rice στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Rice, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτό ματουέ και θα πει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο μήχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρόντζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρόντζερς.
3: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα, θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Γκάνα ανοίγει το σκορ 5.

0: πρόταση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια. Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς. Εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε. Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
1: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κάνω.
1: Κάλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλημέρα, όπως και αν σας βρίσκουμε, όπου και αν σας βρίσκουμε, εδώ είστε συντονισμένοι.

0: Μπαίνουμε στην παρέα μας, μπαίνουμε στην παρέα σας μέχρι τη μία. Θα είμαστε εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη, ο οποίος θα έχει την επιμέλεια και τη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, για να μιλήσουμε με ένα τρίπτυχο που νομίζω ότι είναι της επικαιρότητας. Μουντιάλ, μεταγραφές, στοίχημα. Νομίζω κάπως έτσι θα δούμε κάποια πράγματα, το πώς θα τα διαμορφώσουμε στο επόμενο διόρ, και εννοείται ότι εδώ θέλουμε και τη δική σας άποψη, μιας και το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου. Πώς περάσαμε τα μισά του Ιουνίου, πραγματικά δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα. Πότε ήταν Πρωτομαγιά, πότε ήταν του Αγίου Πνεύματος, πότε φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του Μουντιάλ. Ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν έχει να κάνει με το αν περιμένει κανείς διακοπές. Ίσα ίσα που όταν ανυπομονείς να έρθουν διακοπές σου, ο χρόνος κυλά ατελείωτα. Όμως εδώ είμαστε, έχουμε κάνει την νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα. Δεν έχετε παράπονο. Εκπληκτικές περιγραφές εδώ από την Ερασπόρ, από όλους τους συναδέλφους, ξημερώματα, σε ένα 24ωρο πρόγραμμα που σας έχει βάλει για τα καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Και γι' αυτό θα κάνουμε έτσι μια πρώτη αποτίμηση, αποτύπωση επί της ουσίας, για το τι ακριβώς είδαμε στο Μουντιάλ που διεξάγεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στο Μεξικό. Και κάπου εδώ έρχεται και ο δικός σας ρόλος, θα ήθελα δηλαδή τη δική σας άποψη. Ποιο κατά την άποψή σας ήταν το καλύτερο παιχνίδι που είδατε, ή ολόκληρο ή στιγμιότυπα του φετινού Μουντιάλ, και ποιο είναι το στοιχείο γενικότερα που σας έχει απογοητεύσει. Προσωπικά, σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι είναι ένα Μουντιάλ ικανοποιητικό. Ένα Μουντιάλ το οποίο έχει τις πρωτιές του, κυρίως με ομάδες που για πρώτη φορά συμμετέχουν, τα πρώτα τους γκολ, πρώτες τους συμμετοχές, σκόρερ που ανεβάζουν τον αριθμό, τον δικό τους ρεκόρ και ούτω καθεξής. Σίγουρα οι ώρες δεν μας βοηθούν για να δούμε όλα τα παιχνίδια έτσι όπως θα θέλαμε, αλλά κάπου εκεί έρχεται και ο ρόλος με τα στιγμιότυπα τα οποία μπορείτε να βρίσκετε και μέσα από τα social και μέσα από το YouTube της ΕΡΤ, για να δείτε συμπυκνωμένα ένα 7-8 λεπτό από κάθε παιχνίδι και να πάρετε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει όταν εσείς κοιμόσασταν. Νομίζω είναι λίγο νωρίς να ρωτήσω για εκτιμήσεις, προβλέψεις, γιατί κάποια από τα φαβορί ακόμα δεν έχουν προχωρήσει τόσο όσο από πλευράς εικόνας θα μας έδιναν τα ηχέγγυα για κάτι ικανοποιητικό. Δηλαδή, αν και δεν είμαι φαν της Βραζιλίας, εγώ είμαι από αυτούς που έχουν μείνει εκτός, Ελλάδα και Ιταλία δηλαδή. Περίμενα κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο για τη Βραζιλία, αλλά το πρώτο παιχνίδι ήταν. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε και στα προκριματικά. Στη συνέχεια να δούμε πώς θα μεταβληθεί. Και ήδη τα πρώτα μηνύματα εδώ που έρχονται είναι κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει, σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αποδομήσεις έναν θρηλυκό παίχτη με τα δικά του ρεκόρ, με τα θετικά και με τα αρνητικά τα οποία έχει, αλλά νομίζω ότι το δικό του μήνυμα το περνάει κυρίως ο Λίο Μέση στα 39 του, με τη συνέπεια, τον τρόπο με τον οποίο σκοράρει, βοηθάει, λειτουργεί με το ομαδικό πνεύμα μέσα στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά το hat-trick ήταν εκεί. Οπότε, για να έχει έτσι διάδραση η σημερινή μας κουβέντα, και θα ήθελα κυρίως να τα εστιάσουμε τα μηνύματά σας μέσω Viper, επαναλαμβάνω, ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι που είδατε στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς από σήμερα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, και ποιο είναι το στοιχείο το οποίο σας έχει απογοητεύσει. Μπορεί να είναι κοινωνικό-πολιτικό που να άπτεται του Μουντιάλ ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το στοιχηματικό κομμάτι, γιατί με το καλημέρα ζητάτε και καλά κάνετε, θα το κάνουμε αμέσως μετά την μίνι αναφορά για το παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως μεταγραφές που θα έχουμε την ευκαιρία από τις 12 και 4 και μετά να δούμε και το τι ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, κυρίως στην Ελλάδα πώς κινούνται, με αποκορύφωμα βεβαίως Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι και ούτω καθεξής, γιατί εκεί πλέον αρχίζει και μπαίνει δυναμικά η κάθε ομάδα με τις αντιπροτάσεις που κάνουν, μιας και αυτοί και οι επόμενοι θα κρίνουν πάρα πολλά από τα μεταγραφικά των ομάδων, κυρίως για τους παίχτες που θέλουν να αποκτηθούν, μιας και οι προετοιμασίες ξεκινούν και θέλουν οι προπονητές να έχουν στο βασικό στάδιο τα περισσότερα από αυτά τα ονόματα τα οποία φιλοδοξούν. Πριν από όλα αυτά όμως, τι λέτε, ωραίο το Μουντιάλ που βλέπουμε, καλό. Γενικά μας ικανοποιεί εμένα προσωπικά τουλάχιστον. Να θυμηθούμε όμως κάτι από τα παλιά, κάτι από το 1982, με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, Δυτική Γερμανία, Γαλλία, με Klaus Fischer, που νομίζω παλιότεροι και μόνο που θα το ακούσουν θα καταλάβουν για το τι ακριβώς μιλάμε.
1: Λιτβάρσκι, η σέντρα του Λιτβάρσκι, η κεφαλιά, το γύρισμα και το 3-3 από τον Fischer. Το 3-3 από τον Fischer στο 107. Από 3-1 το σκορ γίνεται 3-3 στο δεύτερο λεπτό της παράτασης του δεύτερου ημιχρόνου με τον γυριστό του Fischer. Οι Γερμανοί βρήκαν τις δυνάμεις που λέγαμε προηγουμένως μετά το 3-1 και χάρη στον γκολ του Ρουμενίγκε. Ξανά η φάση, σέντρα του Λιτβάρσκι, παράλληλα στα γαλλικά δοκάρια και το γύρισμα του Fischer όπως ο τρεζόρ εκείνο γίνεται 3-3.
0: Νομίζω οι παλιότεροι σίγουρα έχετε να θυμάστε να συνδυάζετε τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη με παγκόσμια κύπελα, Μουντιάλ, Euro, Ολυμπιακούς αγώνες, Στίβο και πού αλλού, εδώ, στην ΕΡΤ που είναι και το σπίτι του Μουντιάλ. Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν και διαφοροποιούνται άρδιν και γι' αυτό θα στοιχημάτιζα με μια απόδοση στο 1,20-1,30 ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο σε 4 χρόνια που θα κλείνει και 100 χρόνια ενδεχομένως να είναι περισσότερο σε πλατφόρμες εκεί όπου συνήθως βλέπουμε ντοκιμαντέρ ή ταινίες. Rakuten, Netflix και πολλά άλλα, Paramount ενδεχομένως, και αρκεί μια ματιά στο πώς ακριβώς κάνουν και ανοίγουν τον δρόμο για να δείτε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες έχουν προσεγγίσει ήδη το παγκόσμιο κύπελο με μια διαφορετική ματιά, μέσα από ντοκιμαντέρ, μέσα από γεγονότα τα οποία προκύπτουν και αναφέρομαι κυρίως σε ντοκουμέντα, γεγονότα, αφιερωματικά στοιχεία ποδοσφαιριστών, αλλά όλα αυτά βεβαίως με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και θα τα δούμε μπροστά μας όσον αφορά με την διεξαγωγή αγωνών.

0: Βάζω στοίχημα ότι όταν η Φατμέ και ο Νίκος Πορτοκάλογλου έλεγαν αυτό το τραγούδι, ο Λουκάς Λουκάς πρέπει να μπουσουλούσε. Μπορεί και να ήταν και αγέννητος. Λουκά, τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Το χάλασες.
0: Γιατί το χάλασα, ρε φίλε? Μια χαρά τραγούδι είναι.
1: Ούτε δεν το είπα για το τραγούδι. Ενώ το ενίσχυσες.
0: Το ενίσχυσα.
1: Σε σχέση με τους Φατμέ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το κλείσιμο το χάλασες.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπήκα μέσα γιατί με ζητήσατε ως παλιό.
0: Ως παλιό.
1: Άρα με τους Φατμέ ήμουν γεννημένος.
0: Μάλιστα. Ο παλιό Λουκάς λοιπόν εδώ πέρα.
1: Ο παλιό Λουκάς.
0: Ο παλιό Λουκάς. Τι έχουμε, πώς πάμε.
1: Γιατί εσύ και κάποιοι άλλοι είσαστε αγέννητοι λογικά με τους Φατμέ και πίσω.
0: Εντάξει. Να πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις.
1: Λοιπόν. Δεν έχεις άδικο. Αλλά εγώ θα σταθώ μονάχα στο για μένα ίσως κορυφαίο παγκόσμιο, μια και έπαιξε ένα ηχητικό τέτοιο. Που έχω δει. Δόξα τω Θεώ, έχω δει. Πόσα είναι από το 82 μέχρι τώρα, 12. Νομίζω 12. Μοντιάλ. Εκείνο της Ισπανίας ήταν απίστευτο.
0: Λοιπόν, για να σε βάλω τώρα στο κλίμα αυτό που λέμε και με τους φίλους ακροατές, ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι κατά την άποψή σου που έχουμε δει τώρα εδώ σε αυτό την πρώτη αγωνιστική και ποιο είναι το γεγονός που σε έχει απογοητεύσει?
1: Τα γεγονότα είναι πολλά. Πρώτον, όλα όσα σχετίζονται με την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Τα διάφορα σκηνικά τα οποία τα έχεις δει. Snake Area, ας πούμε, εντολή που έχει δοθεί στην αποστολή της Ελβετίας κοντά στο προπονητικό κέντρο, τους πήγαν τους ανθρώπους σε περιοχή που έχει φίδια. Και τους το λένε, Snake Area. Το τι τραβάει η αποστολή του Ιράν για να μπαινοβγαίνει, για να παίξει αγώνες και να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τους άλλους. Αν έχουν δίκιο ή όχι αρχές των ΗΠΑ, γιατί έχουν ιδιαίτερη οπτική στα πράγματα, αυτό δεν το εξετάσουμε. Εδώ εξετάζουμε ότι γίνεται μια διοργάνωση της FIFA σε κάποιες χώρες και πρέπει οι χώρες που λαμβάνουν μέρος, Ελβετία όπως είπαμε πριν, Ιράν, δεν ξέρω τι άλλο, να έχουν τις ίδιες συνθήκες αγώνων, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Στα αγωνιστικά, απογοήτευση από πλευράς της Ισπανίας, κατά το ίμιση της Γαλλίας, την περίμενα καλύτερη, τεράστια απογοήτευση η Πορτογαλία χτες και φοβάμαι ότι είχε εγκλωβιστεί στην ηγετική μορφή του Κριστιάνο
0: και του προπονητή, εγώ θα έλεγα, που
1: αυτό
0: δεν είναι,
1: σίγουρα,
0: δεν είναι ηγετική μορφή, αλλά νομίζω είναι μια μορφή που κατά άποψή μου κακώς διατηρείται τόσο καιρό.
1: Συμφωνείς με έναν παλέμαχο που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί είχαμε μια προσωπικού επίπεδου συζήτηση χτες το βράδυ για αυτόν τον προπονητή, που μου ανέλησε τα τεράστια λάθη μέσα στο παιχνίδι. Την αλλαγή του Μπερνάρντο Σίλβα, του Μεντί, το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια κτλ. Και βέβαια να μην τους αδικούμε τους Πορτογάλους, παίζουν τα βασικά στελέχη αυτής της ομάδας, παίζουν σε τεράστιες ομάδες που έχουν δώσει δηλαδή πάνω από 60-70 παιχνίδια τη φετινή χρονιά. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Απογοήτευση ως ένα σημείο την περίμενα, παρότι από εκείνα τα χρόνια το 82 και με το μύθο που κυριαρχούσε τότε η Βραζιλία του Πελέ και τα λοιπά, αλλά το 82 επίσης είχε μια τεράστια ομάδα αλλά έναν κακό τερματοφύλακα, τον Μακριμάλι, τον Βαλτίρ Πέρες. Μακριμάλι υπερπαικτικά, έτσι, αλλά είχε τώρα μια ομάδα με ισοπιθετικά που σήμερα η αξία τους θα ήταν του καθενός πάνω από 100 εκατομμύρια για πλάκα. Και για τους νεότερους να πούμε τα ονόματα, για τους παλιότερους να τους τα θυμίσουμε. Φαλκάο, Σερέζο, Ζούνιορ, Έντερ, Ζίκο, ο Λευκός Πελέ, άλλος Ζαερζίνιο, όχι του 70, τους έβλεπες και χάζευες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τωρινά. Τα ευχάριστα είναι η πολύ πειθαρχημένη ομάδα της Αυστραλίας. Μπορεί να μην σε εντυπωσιάζει με το παιχνίδι της, αλλά με την πειθαρχία της και το πλάνο. Η πολύ δυνατή και με ταλέντο ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρώ. Το Μαρόκο, μην το συζητάω. Δείγματα καλά η Σενεγάλη με τους Γάλλους.
0: Να δω αν θα πεις μια ομάδα που περιμένω, γιατί έχει περάσει πολύ χαμηλά 40, αλλά σε αφήνω να ολοκληρώσεις, να δω.
1: Θα μου πεις τους Ιαπωνέζους.
0: Όχι. Και γενικότερα, επειδή συζητούσα και με φίλους μου αλλά και με συναδέλφους, Δεν το έχετε βρει κανένα σκοπό, μου λέει ο Τάσος ο Ελεμέζης.
1: Ως προς το θετικό.
0: Ως προς το θετικό, ναι. Ως προς το θετικό. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, η Σαουδική Αραβία μου άρεσε πάρα πολύ με την Ουρουγουάη.
1: Τόσο όσο
0: Γιώργος Δόνης, να μην το ξεχνάμε αυτό με το ελληνικό επιτελείο.
1: Ναι, σωστά.
0: Και μια ομάδα που αναμετρήθηκε με, αναλογικά μιλάω πάντοτε, πολύ υψηλότερου επίπεδου παίχτες, όχι μόνο από θέμα χρημάτων και εμπειριών. Και έπαιξε τόσο όσο μπορούσε και πήρε και βαθμό. Δεν ξέρω τι θα κάνει στη συνέχεια. Η Σαουδική Αραβία όμως, που ήταν ένας γρίφος, ένα στοίχημα, έπαιξε τόσο όσο έπαιξε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το επίπεδο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διαχείριση των προπονητών που ναι, μεν είναι εκλέκτορες, επιλέγουν παίχτες, αλλά πρέπει να δώσει και το δικό στίγμα. Τι είπαμε λίγο νωρίτερα για τον τεχνικό της Πορτογαλίας. Ας μνημονεύσουμε λίγο και τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του λέω αυτό. Και θα δούμε βέβαια πώς θα πάει και μετέπειτα.
1: Και επειδή άλλη μια θεωρητικά μικρή χώρα, αλλά πιο παρτοκαπνισμένη από την Σαουδική Αραβία, η ομάδα της Αλγερίας έπαιξε με την Αργεντινή. Θεωρώ η Αργεντινή μέχρι τώρα, στα παιχνίδια που έχουμε δει, ίσως είναι η πιο πιστική εμφάνιση από τους λεγόμενους μεγάλους και από τα λεγόμενα φαβορί για το τροπέο. Για μένα. Είναι πρώτη αγωνιστική, αλλά μιλάμε για αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αυτού τους έχουμε δει όλους πλέον. Λοιπόν, θα συμφωνήσω γι' αυτό για το Δόνη, ναι, βέβαια. Δεν το συζητάω και είναι τεράστια τιμή για τον πρόσωπό του και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα αν είναι της Σαουδικής Αραβίας προπονητής ή οποιασδήποτε άλλης ομάδος. Είναι εκεί Έλληνας και έκανε αποτέλεσμα και το έκανε αρκετά πιστικά τηρουμένων των αναλογιών, όπως είπες Γιάννη, σε σχέση με τον αντίπαλο.
0: Και αξίζει να δούμε λίγο την ιστορία του Γιώργου Δόνη, γιατί κάποιοι ξεχνούν καμιά φορά και αναφέρομαι σε ένα τελευταίο πέρασμα, όχι τόσο από τη Λάρισα και τον Ατρόμητο, που τηρουμένων αναλογιών είχε πολύ πετυχημένα περάσματα και με κατάκτηση κυπέλου και με συμμετοχές σε τελικό κυπέλου με αυτές τις ομάδες. Το πώς έφυγε ή το πώς τον έφυγαν άδοξα και χωρίς να το αξίζει και από τον Παναθηναϊκό και όλο αυτό το κυνηγητό που υπήρχε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε.
1: Και από την ΑΕΚ νομίζω δεν έφυγε τόσο καλά.
0: Στέκομαι κυρίως σε αυτά τα δύο που ήταν εμφατικά.
1: Που ήταν πολύ δυνατά.
0: Και πήγε και βρήκε την υγεία του Σαουδική Αραβία, μια δεκαετία τουλάχιστον, με το ελληνικό επιτελείο που τον ακολουθεί από την περίοδο του Ηλυσιακού. Και πραγματικά βλέπεις αυτά τα βήματα πρόοδου στο παγκόσμιο κύπελο. Και είναι ένα από τα στοιχεία που, δηλαδή, αν κάναμε ένα top 10 στο τέλος, προσωπικά πιστεύω ότι θα το έβαζα, γιατί θα θυμόμαστε αυτό το Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια. Έτσι.
1: Ουσιαστικά το ανοίγει περισσότερο ο δρόμος, ό,τι και αν κάνει η Σαουδική Αραβία. Γιατί έχω την εντύπωση θα αφήσει και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου ένα καλό στίγμα σαν ομάδα. Μας το έδειξε από την πρώτη αγωνιστική, γιατί να μην το κάνει και στη συνέχεια. Και για τον ίδιο, αλλά και για τους Έλληνες προπονητές, όποιοι και αν είναι αυτοί, που δεν είναι και πάρα πολλοί, που μεταξύ μας μπορούν να κάνουν το άλμα. Όλοι μπορούν να το κάνουν, δεν το συζητώ, αλλά αντιλαμβάνεσαι όταν λέω να κάνουν το άλμα προς την Ευρώπη ή προς τον κόσμο όλων. Έτσι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Όσο αφορά τους Έλληνες προπονητές, δεν λέω τώρα να πάει στην αδελφή χώρα Κύπρο ένας Έλληνας προπονητής, αυτό είναι το πιο εύκολο εδώ και χρόνια. Λέω να πάει κάπου πιο ανταγωνιστικά σε πρωταθλήματα άλλα.
0: Λοιπόν, και κλασική ερώτηση τώρα πριν σε αποχαιρετήσω. Ποια ομάδα βλέπεις να παίρνει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, που είναι μια κουβέντα της μόδας πριν ξεκινήσει και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ποια βλέπεις?
1: Υπολόγιζα πολύ στην Ισπανία. Αυτό που είδα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ομάδα με τεράστιο ταλέντο την Γαλλία, αλλά και αυτή στο ένα ημίχρονο με τη Σενεγάλη με προβλημάτισε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί. Μένω στο γεγονός ότι μπορεί ο καλλιτέχνης να γίνει μαζί με τη χώρα του η τρίτη χώρα που θα πάρει δεύτερο σερί παγκόσμιο μετά την Ιταλία του 30 με Βιτόριο Πότσο προπονητή και τη Βραζιλία του 58 και του 62 την Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή με αυτά που έχω δει.
0: Λοιπόν,
1: μακάρι να φτάσει ψηλά και το Μαρόκο ξανά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πολύ καλή ομάδα.
0: Και να δούμε μια διαφορετική έκδοση ομάδων από άλλες υπήρους, άλλες σχολές ποδοσφαίρου, όπως λέμε, έτσι να προχωρά. Πάντως, σας υπόσχομαι, μετά τις και μισή θα σας πω τα στοιχεία, τα στατιστικά που δείχνουν Ισπανία να το κατακτά φέτος. Αν και εγώ συμφωνώ με τον Λουκά, αγωνιστικά δεν με πείθει, αλλά υπάρχουν 4-5 στοιχεία
1: έχει,
0: που είναι
1: έχει πολλά.
0: Ιδιαίτερα. Λοιπόν, Λουκά, να σας ευχαριστήσω για την συμβολή. Όχι, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διάρκεια ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Η πλατφόρμα posokani.gov.gr ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά ενώ επιτρέπει και συγκρίσεις τιμών με το εξωτερικό, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έγειρε γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λουδία. Αναμένεται και σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας για αυτοψία. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
11: Το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο και πρώτο μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο διοργανώθηκε από τη Βραζιλία, καθώς η FIFA αποφάσισε το 1946 να μην ανατεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα η διοργάνωση, αφού οι πληγές του πολέμου δεν είχαν κλείσει ακόμα. Μάλιστα, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διαγράψει τότε από μέλος της τη Γερμανία για ευνόητους λόγους, ενώ απευθείας στην τελική φάση πέρασαν η κάτοχος Ιταλία και η διοργανώτρια Βραζιλία, ενώ 29 χώρες συμμετείχαν στα προκριματικά. Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη παρουσία της Αγγλίας και για το λόγο αυτό σχηματίστηκε ένας Βρετανικός όμιλος μαζί με τη Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, από τον οποίο πήραν την πρόκληση οι πρώτες δύο. Αν και η Σκωτία είχε ανακοινώσει την απόφασή της να μην μεταβεί στη Βραζιλία για τους αγώνες. Δεν συμμετείχαν επίσης λόγω οικονομικών προβλημάτων η Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, καθώς και η Αργεντινή λόγω απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, απούσα και η Γαλλία. λόγω αδικίας του προγράμματος, το οποίο ευνοούσε ολοφάνερα τη Βραζιλία, ενώ συνολικά στα τελικά έδωσαν το παρόν 13 χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία, παρά το αεροπορικό δυστύχημα της Σούπεργκα στις 4 Μαΐου 1949, στο οποίο βρήκαν το θάνατο 7 από τους χρηστές της Τορίνο, βασικά στελέχη της Σκουάντρα Τζούρα. Η 16 Ιουλίου 1950 ήταν η ημέρα του μεγάλου τελικού και περίπου 200.000 Βραζιλιάνοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες του θρυλικού Μαρακανά. Χαρακτηριστική της σιγουριάς των διοργανωτών για την κατάκτηση του τίτλου ήταν μια ομιλία του κυβερνήτη του Ρίο Ντετζανέιρο προς τους παίκτες, τους οποίους αποθέωνε και θεωρούσε σίγουρους πρωταθλητές. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο της Ουρουγουάης είχαν αντιληφθεί την υπεροψία των αντιπάλων τους και ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν τη Σελεσάο, πραγματοποιώντας μια μεγάλη έκπληξη. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ και με το καλημέρα στο δεύτερο η Βραζιλία έκανε το 1-0 με τον Φριάκα. Αυτό ήταν. Το γήπεδο πήρε φωτιά και όλοι πίστεψαν ότι ο αγώνας είχε κρυθεί. Μάταια όμως, αφού η Ουρουγουάη κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα στο 66 με τον Σκιαφίνο, ενώ στο 79 ο Γκίτζια με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαρμπόσα. Η Ουρουγουάη θα βύθιζε στη λύπη μια ολόκληρη χώρα και θα κατακτούσε το τρόπαιο, το οποίο σήκωσε ουσιαστικά καθοδόν για τα αποδυτήρια, αφού δεν ένιωθαν ασφαλείς να πανηγυρίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τη λήξη του αγώνα, 10 φύλαθλοι πέθαναν από συγκοπή στις κερκίδες του Μαρακανά και εκατοντάδες Βραζιλιάνοι μεταφέρονταν στα νοσοκομεία με καρδιακά επεισόδια, ενώ είχαμε και χιλιάδες απόπειρες αυτοκτονίας.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, 37 λεπτά λίγο μετά τις 11. Μέχρι τη μία σας προειδοποιούμε, δεν σας απειλούμε. Θα είμαστε εδώ να μιλήσουμε, όπως σας είπα, στο πρώτο μέρος με Μουντιάλ. Μετέπειτα για στοίχημα και θα μιλήσουμε και για μεταγραφές. Νομίζω καλύτερο τρίγωνο ενημέρωσης δεν θα μπορούσατε να βρείτε. Και βεβαίως κάνοντας και έτσι μια μικρή αναπόληση από τις φωνές της ΕΡΤ. Και χαίρομαι που βλέπω αρκετά από τα δικά σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε έτσι με αφορμή αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα και ακούσαμε με τον Γιάννη Διακογιάννη. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για το καλύτερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής που έχουμε δει, που έχετε δει μάλλον, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και το πιο θλιβερό γεγονός το οποίο σας έχει κάνει έτσι να βλέπετε λίγο ανάποδα. Παραδόξως, το πρώτο μήνυμα ήταν από συνάδελφο, τον Λευτέρη Σαρελάκο, και λέω παραδόξως γιατί συνήθως είναι και ώρες λίγο μυστήριες για εμάς εδώ αυτό το πρωί, αλλά παρόλα αυτά και χρονικά έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Εύχεται καλημέρα. Αγγλία, Κροατία, το καλύτερο μάτσο στο δεύτερο ημίχρονο. Ολλανδία, Ιαπωνία. Και με την Κολομβία αυτό το οποίο έληξε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα δικά σας μηνύματα και εσείς πώς θα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα οποία ζήτησαμε λίγο νωρίτερα. Θα τα πούμε τα μεταγραφικά, μην ανησυχείτε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία. Είναι 2 ώρες εκπομπή σήμερα. Καλύπτουμε και το κενό του Βασίλη Παπανικολάου. Τους χαιρετισμούς μου στο Στράτο από την Θεσσαλονίκη. Μακράν καλύτερο μάτς αυτό της Αγγλίας με την Κροατία, τόσο από γκολ όσο και από θέαμα. Ενώ από αυτό λέει που με δυσαρεστεί είναι οι πολλές καθυστερήσεις και το Hydration Bricks. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και μου δίνει πολύ καλή πάσα ο φίλος, πλέον δυστυχώς αυτό που καταλαβαίνουμε για το παγκόσμιο κύπελο και έχει την αιτιολογία είναι τα πάντα περιστρέφονται από το τρίπτυχο της επιτυχίας. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε κάποιες πλατφόρμες, σε κάποια κανάλια το εκμεταλλεύονται αυτό το cooling break, όπως λέγαμε, διακοπή ενυδάτωσης λέγεται πλέον, να πιούν το νερό τους και τα ισοτονικά τους παίχτες και πέφτουν διαφημιστικά. Καταλάβετε λίγο σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που υπερκοστολογούνται γιατί λεφτά μιλάμε. Όπως επίσης που έχει ανοίξει και η ομπρέλα με τις περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα, πανάκριβα εισιτήρια, και ειδικά δείτε τις τιμές που κυκλοφορούν με τα πακέτα εισιτηρίων σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια των ομίλων, για να καταλάβετε ότι πλέον δεν είναι το άθλημα των φτωχών όπου πήγαιναν για να δουν σε άλλες δεκαετίες του 50, του 60 τα κορυφαία ονόματα με ένα πολύ χαμηλό εισιτήριο. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Έχεις εικόνα, Γιάννη μου, σε τι τιμή πουλήθηκε, δεν θυμάμαι για ποιο παιχνίδι, αργότερα πέρα από τους ομίλους, ένα εισιτήριο από νόμιμο ανταλλακτήριο εισιτήριων?
0: Καλά, νόμιμο είναι λίγο σχετικό αυτό, γιατί όταν υπερκοστολογείς τιμές, είναι γνωστή πλατφόρμα αυτή.
1: Πρόσεξε τη λεπτομέρεια που θα σου πω, γι' αυτό το θυμάμαι. Πουλήθηκε 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είχε και χρυσό μάλλον πάνω.
1: Πρόσεξε όμως ποια είναι η λεπτομέρεια και γιατί δεν τρέχει κάστανο που λέμε στα χωριά μας. Γιατί η FIFA, με βάση αυτό που διάβασα, παίρνει 13% από τον πολίτη και από τον αγοραστή, που σημαίνει από ένα εισιτηριάκι 630.000 δολάρια.
0: Κοίταξε, θα πρέπει να το δούμε συνολικά όλο αυτό το αλυσβερίσι το οποίο γίνεται, υποτίθεται κάτω από την μύτη της UEFA, της FIFA, των Ολυμπιακών Επιτροπών, με όλη αυτή τη μαύρη αγορά που αν εγώ τολμήσω και σου πουλήσω ένα ευρώ παραπάνω ένα εισιτήριο που το έχω πάρει 10 ευρώ, σου πουλήσω 11, αυτόματα μπορώ να έχω ποινικές διώξεις και δικαίως. Αντίθετα, γνωστά ανταλλακτήρια που υπερκοστολογούν. Έτσι, πώς το είπες, δεν τρέχει κάστανο, έτσι το είπες. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα για το που έχει πάει πλέον η κατάσταση με τα εισιτήρια και ούτω καθεξής.
1: Αλλά και μόνο, συγγνώμη, μια λεπτομέρεια ακόμα. Και μόνο που ακούς ότι τα φτηνά εισιτήρια στο παγκόσμιο κύπελο τώρα είναι της τάξης των 400-500 ευρώ, τα φτηνότερα.
0: Που είσαι ψηλά πάνω στο πέταλο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Στη αετοφολιά.
0: Ναι. Λοιπόν, τα βλέπεις ακουγίδες τους, ναι, παίχτες.
1: Λοιπόν, όταν ακούς αυτό το πράγμα, λες εντάξει, παιδιά.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Ελιά Λακωνίας ο Γιώργος. Μ' άρεσε πρώτη φορά η Αγγλία και καθόλου Ισπανία, Πορτογαλία. Μ' άρεσε η Νορβηγία και η Σουηδία. Βλέπω τελικό Αγγλία-Γαλλία. Να δούμε κατά πόσο σταυρώνονται έτσι και με τα γκρουπ.
1: Έχει σημασία, ναι.
0: Να προσθέσω στον Γιώργο, ειλικρινά, η Σουηδία από το κέντρο και μπροστά με εντυπωσίασε αφάνταστα. Αυτή η μεσοεπιθετική της λειτουργία ήταν εκπληκτική και το λέω από τις ομάδες που δεν συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη έτσι γκάμα γνώσεων, γνωμών ή οτιδήποτε άλλο είχε να κάνει με τις κρατές δυνάμεις του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Πρόσθετο στοιχείο είναι ότι η Σουηδία έχει το εξής αντιφατικό στοιχείο για να πάει στο παγκόσμιο. Αν δεν κάνω λάθος, στον όμιλό της χωρίς βαθμό ή ένα βαθμό πήρε δύο στα προκριματικά και πήγε στο παγκόσμιο μέσα από την Nations League.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε.
0: Και την είχαμε αντιμετωπίσει και πρόσφατα σε αυτό το 2-2. Λοιπόν. Εγώ την περίμενα ούτως ή άλλως, γιατί θεωρώ ότι είναι η ομάδα του goal-goal και over, γιατί αμυντικά είναι λίγο πίσω περίεργη. Αλλά από το κέντρο και μπροστά, η δομή της, η τακτική της, η φιλοσοφία της πραγματικά με εντυπωσίασε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, η Μαρία μας γράφει: Αγγλία, Κροατία, το καλύτερο για μένα. Αυτό που με εκνεύρισε είναι το hydration break. Συμφωνούμε απόλυτα μέχρι στιγμής. Τους χαιρετισμούς μου στον Βαγγέλη. Ο χειρότερος, η απογοήτευση, ο Μόντριτς, πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις. Γενικότερα, αυτά τα γερόδια της Κροατίας είναι λίγο κάπως. Το γεγονός ότι έφτασαν σε δύο συνεχόμενα μουντιάλ στα ημιτελικά δεν σημαίνει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και θυμάστε και στη χθεσινή ανάλυση που κάναμε στο Arabet Express, αυτό ακριβώς ήταν το στοιχείο που μας έδωσε να ποντάρουμε υπέρ της Αγγλίας.
1: Άλλο με την καλή έννοια γερόντι, αλλά είναι σε άλλη φάση βέβαια, που για πρώτη φορά νομίζω από χτες μπαίνει στη διαδικασία κριτικής, και είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Νομίζω ίσως από τις πιο κακές του εμφανίσεις στην εθνική Πορτογαλία.
0: Και εκεί συνεχίζει αυτό το σερί από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο να μην πετυχαίνει και γκολ. Οπότε ίσως λίγο αρχίζει.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το στοιχείο που τον αφορά λέει πως ήρθε σε επαφή με την μπάλα μόλις 25 φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Ηλία. Το καλύτερο μάτς, λέει, για μένα ήταν το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, ΗΠΑ 4-1, το Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, το Αγγλία-Κροατία 4-2. Πάντως, μακράν το Αγγλία-Κροατία ψηφίζεται και συμφωνώ μαζί σας. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Βραζιλία-Πορτογαλία και Ισπανία μέχρι στιγμής αγωνιστικά δεν έχουν πείσει αγωνιστικά. Το αγωνιστικό τους πρόσωπο ότι μπορούν να κατακτήσουν Μουντιάλ. Σε αυτό εγώ θα πω ότι, χωρίς να διαφωνώ, ότι πρέπει να βάλουμε και την συνισταμένη ότι κάποιες ομάδες, κάποιοι παίχτες έρχονται ιδιαίτερα καταπονημένοι από 50 και 60 παιχνίδια τα οποία έπαιξαν τη χρονιά που πέρασε σε πολύ ψηλή ένταση και μεγάλη διάρκεια. Οπότε, πώς έχεις και την απέτηση να βγάλει όλη αυτή την ταχύτητα, όλη αυτή την ενέργεια, ενδεχομένως να κρατούν δυνάμεις, λέω εγώ τώρα, για τη συνέχεια. Και μάλιστα με αφορμή αυτό, έβλεπα τις προάλλες ένα ειδικό αφιέρωμα για κάποιους παίχτες που μόλις και μεταβίας θα ξεκουραστούν 10 μέρες για να επιστρέψουν στις προπονήσεις και την προετοιμασία των συλλόγων τους. Και μιλάω για παίχτες που θα μπουν από τα προημιτελικά και μετά, κι αν είναι 10 μέρες. Και λες τώρα, δουλειά γραφείου κάνεις και θέλεις, ρε παιδί μου, ένα 20ήμερο κάπως να αποφροντιστείς.
1: Να χαλαρώσει το μυαλό σου.
0: Μυαλός. Άνθρωποι που
1: το κορμί μπορεί να ξεκουραστεί μετά από 1-2 μέρες το μυαλό.
0: Ναι, όλο αυτό. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς.
1: Με προλαβαίνεις γιατί στην πράξη, για σκεφτείτε λίγο τις ομάδες που θα φτάσουν προημιτελικά, που σημαίνει μέχρι τις 10 περίπου Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω να πάνε.
0: Γι' αυτό είπα προημιτελικά και μετά, ναι, είναι ζωή.
1: Ακόμα όμως και αυτές που θα παίξουν 32 και 16, ήδη οι σύλλογοι τους, δεν μιλάμε για τους μεγάλους, οι άλλοι, οι μικρομεσαίοι παγκοσμίως και στην Ευρώπη, έχουν μπει στη διαδικασία προετοιμασίας.
0: Θα σου το πω λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα Ρέμι και Ελκαμπή, που είναι με Ιράν και
1: Μαρόκο,
0: εάν αποκλειστούν στους ομίλους, τελειώνουν 25-26 Ιουνίου.
1: Θα έρθουν εδώ κοντά στις 30.
0: Δεν θα έρθουν. 29 ξεκινάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία. Θα πάρουν το δεκαήμερό τους για να μπουν στην βασική προετοιμασία, όπου και ο Ολυμπιακός θα τους στερηθεί. Έτσι, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Και οι ίδιοι ό,τι μπορούν.
1: Και θα πρέπει να καλύψουν μετά.
0: Και έδαφος, βεβαίως. Είναι λίγο
1: για να είναι έτοιμη, για να είναι έτοιμη στις υποχρεώσεις.
0: Και ειδικά για τον Ελκαμπή, ο οποίος τον θυμόμαστε, κουβαλάει την κούραση από τα περσινά τέτοια περίοδο προκριματικά που είχε. Κόπα Αφρικά μεσοβδόμαδα, στα μέσα της χρονιάς. Τα παιχνίδια που είχαν και μεσοβδόμαδους ευρωπαϊκούς αγώνες με τον Ολυμπιακό. Και μετά λες, ξαφνικά βλέπεις ένα παίχτη που δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο ένας παίχτης. Τώρα, θα την πληρώσεις στο τέλος της χρονιάς με την ομάδα, θα την πληρώσεις στο Μουντιάλ, θα την πληρώσεις στο Κόπα Αμέρικα, στο Κόπα Αφρικα.
1: Μα το είδαμε και με το Κόπα Αφρικα, μια και το λες. Mm-hmm. Πόσο διαφορετικός Ελκαμπή ήταν πριν το Κόπα Αφρικα και μετά το Κόπα Αφρικα. Και τώρα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί έχουν προστεθεί 5 μήνες ακόμα υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παίχτη και όποιου άλλου στη θέση του, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα μιλάμε για αγώνες που γίνονται κατά μεσήμερο με συνθήκες απίστευτες, υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. Οπότε σκεφτείτε ότι μιλάμε για ανθρώπινους οργανισμούς, δεν είναι από ατσάλι. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά, όσο και να λέμε ότι έχουν τα πάντα στα χέρια τους, φυσικά θεραπευτές, διατροφές, γιατρούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο,

0: Τους χαιρετισμούς μου στο Μανώλη, όχι δεν υπάρχει κάτι νέο, το Ερμαίο Μπράντοβιτς ακόμα. Εδώ ένας φίλος μου λέει, τι μου θυμήσατε με το καλύτερο σου παιχνίδι του Μουντιάλ, μη τελικός Γερμανία-Γαλλία, το έβλεπα ζωντανά, έχω παρακολουθήσει όλα τα Μουντιάλ από το 1974 και μετά, ελπίζω να απολαύσουμε και αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κώστα που είναι εδώ στην παρέα μας. Αυτή η Πορτογαλία μας έκαψε.
1: Αυτό ήταν ματσάρα ο ημιτελικός τότε της Γαλλίας με τη Δυτική Γερμανία τότε.
0: Σας έχω κι άλλα για μετά. Περιμένετε να δείτε με τις φωνές της ΕΡΤ. Τους χαιρετισμούς μου στο Λευτέρη. Το πιο ωραίο παιχνίδι από χθες Αγγλία-Κροατία και το πιο θλιβερό απλά από μένα δεν είναι αγωνιστικό, αλλά ότι δεν γίνεται αντιπολεμική εκστρατεία και περνάει έτσι. Παντού για τα χρήματα. Δανείζομαι φράση γνωστού μου Ατζέντη πριν πολλά χρόνια, που ήταν μια κίνηση ενός παίχτη να πάει σε μια ομάδα την οποία έβριζε την ομάδα, τον έβριζε η ομάδα και τελικά πήγε και του λέω πώς έγινε αυτό το deal, γιατί ήταν εκπρόσωπός σου. Μου λέει, Γιάννη, είναι το τρίπτυχο του ποδοσφαίρου όπως και της ζωής. Δυστυχώς. Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Αυτό τα επακαλύπτει όλα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα, δώσε πολλά φιλιά στο Λουκά, Νίκος Παπαδέα. Θα σας δώσω μετά το. Έτσι, ναι, έχουμε τα ακουστικά μας και τα λοιπά. Μην εκτεθούμε. Νίκος Κουνούπης, πιο Μουντιάλ. Όταν δεν παίζει, λέει πάνε το λικάρα. Δεν έχει αξία το άθλημα. Τι να του πεις. Είναι ο τίτερμος του ορόφου εδώ πέρα, ο Νίκος Κουνούπης. Τους χαιρετισμούς μου και στον Αγάπιο. Οι φιλάθλοι της Κερκίδες είναι original όλοι τους. Χθες, π.χ. μου έμοιαζαν για Κροάτες αυτοί στο γήπεδο με τα χρώματα της Κροατίας. Να έχει τόσους Αμερικανούς ποδοσφαιρόφιλους λίγο δύσκολο, που είναι μεροκαματιάριδες. Χθες στο Τωρόντο έβρεχε και έκαναν hydration break. Εκείνη τη στιγμή έκλεισαν τηλεόραση. Σας είπα, παιδιά, το αφήγημα είναι λίγο διαφορετικά. Η ξεκούραση. Δεν υπάρχει καμία ξεκούραση. Δείτε μόνο πόσο κοστολογείται το δευτερόλεπτο σε αυτή τη φάση που είμαστε, στην τρίλεπτη υποχρεωτική διακοπή πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου στους ομίλους. Μην σας πω τι θα γίνει μετά, πρώην ημιτελικά, ημιτελικά και τελικό. Τους χαιρετισμούς μου και στο Γιώργο. Το Αγγλία-Κροατία ήταν το καλύτερο μάτς του παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω συμφωνείτε περισσότερο, όπως και ο Βασίλης που λέει εδώ, όπως βλέπετε το ΗΠΑ-Αυστραλία. Μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση οι ΗΠΑ και σε πολλούς άλλους φαντάζομαι. Και το καλύτερο από το Μουντιάλ είναι το δίδυμο. Αυτό που ακούει εδώ πέρα την ώρα της εκπομπής, το πιο δυσάρεστο είναι η ώρα. Χάρη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας πάω κάπου αλλού τώρα. Μανώλης Μαυρομάτης, Βραζιλία-Ιρλανδία 3-0 σε ένα Μουντιάλ με τον Ζωσιμάρ του 86, που ομολογώ είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι και ηλικιακά να το έχω δει όλο. Και πρόσφατα είδα και ένα ντοκιμαντέρ με είναι ταινία που
1: το
0: μοιάζει.
1: Το γκολ που βάζει ο Ζωσιμάρ από το κέντρο.
0: Περίμενε, μην το αποκαλύψει λίγο, μην λες κατευθείαν στον τόπο. Και για αυτούς που δεν θυμούνται, πραγματικά με εντυπωσίασε το πώς πήρε το Μεξικό και ανέλαβε όλη αυτή τη διοργάνωση. Έχει βγει σε ταινία, ούτε καν σε σειρά, στο Netflix. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, το μπάσιμο το οποίο κάνουν πλέον οι πλατφόρμες. Λοιπόν, Μανώλης Μαυρομάτης, ας ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα το ψάξουμε λίγο γιατί έπεσε λάθος σηματάκι. Ακούσαμε λίγο κάποιες από τις τωρινές περιγραφές των συναδέλφων που έχουν πάει εκεί και ειδικά τα παιδιά της ΕΡΤ υπερβάλλουν αυτό και κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Πιστέψτε με, αντίξωες συνθήκες, πολύ ψηλά τους βλέπεις, ακουκίδες τους παίχτες. Και μην νομίζετε ότι ο δημοσιογράφος βλέπει όπως βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση, είναι πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, Μανώλης Μαυρομάτης. Ούτε τώρα το πετύχαμε. Θα το

0: Λοιπόν, αν το βρούμε, θα το κάνουμε. Εντάξει, καμιά φορά στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τους χαιρετισμούς μου και στον Παύλο. Το καλύτερο μάτς ήταν της Ιαπωνίας. Το cooling break είναι το μεγαλύτερο πλήγμα του Μουντιάλ. Ακόμα και η ΕΡΤ βάζει τις διαφημίσεις. Τροπή, λέει, γιατί και πληρώνουμε κτλ.
1: Και τι να κάνει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, το εκμεταλλεύονται ποικίλο τρόπο όλοι. Γιατί, κοίταξε, από την μία πλευρά δεν διαφωνώ με το φίλο. Από την άλλη, όμως, όταν έχεις δώσει 15 εκατομμύρια συνολικά, πρέπει κάποια στιγμή να πάρεις και τα χρήματα πίσω. Δηλαδή, δεν θέλεις να είσαι μείον. Και από τη στιγμή που το κάνουν και σχεδόν όλα τα κανάλια. Απλά, εγώ το έφερα σαν μια γενική αποτύπωση πλέον πώς αλλάζει όλη η δομή με περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες ομάδες. Για να δούμε το τι και το πώς λειτουργεί πλέον το κομμάτι και με τις πάρα πολλές ομάδες. Λοιπόν, χρωστάω κάτι για Ισπανία.
1: Έτσι, για πάμε.
0: Για πάμε να μου πεις πού συμφωνείς και πού διαφωνείς. Λοιπόν, σημάδι νούμερο ένα που δείχνει ότι η Ισπανία
1: προέρχεται ως...
0: Περίμενε, ναι. Το 2010 στη Νότια Αφρική
1: ήταν ήδη πρωταθλήτρια
0: Ευρώπης. Μη βιάζεσαι. Ποια ήταν αυτή η οποία είχε πει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης?
1: Η Τωρίνη που το έκανε.
0: Η Σακύρα.
1: Μπράβο.
0: Νούμερο ένα, έτσι, ναι. Το Γουάκα Γουάκα. Σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Να το βλέπεις ή να το ακούς?
1: Κανένα τα δύο.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο το βρήκε και εκτός αέρα ο Λουκάς είναι το 2010 η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε τον τελικό του κυπέλου της Ισπανίας από τη Σεβίλη. Και φέτος ιτήθηκαν στον ίδιο θεσμό από τη Σοσιεδάδ. Το βρήκες.
1: Λοιπόν, το 10 πήγε.
0: Πες μου.
1: Ο Special One στη Ρεάλ.
0: Ο
1: Special One.
0: Εγώ θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Το 10 ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέρεθ, παρουσίαζε το πω έτσι όλο μαζί, Μουρίνιο, ως νέο τεχνικό της Βασίλισσας.
1: Όπως και τώρα.
0: 2-2. Ο πάντοτε διαβασμένος Λουκάς. Λοιπόν, φετινό παγκόσμιο κύπελο, ποιος κάνει σέντρα, όπως και το 10.
1: Νότια Αφρική, Μεξικό.
0: Σωστός. Το θυμάσαι. Επίσης, η Ισπανία έχει κατεβεί το 10 στο παγκόσμιο κύπελο ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και φέτος είναι κάτοχος του Euro.
1: Αυτό που σου είχα πει, ναι.
0: Επίσης, κράτησε κάτι, αλλά αυτό ίσως να μην το θυμάσαι. Το Μάιο του 10 η Ρουμανία τερμάτισε στην τρίτη θέση της Eurovision. Και φέτος οι Ρουμάνοι κατέβηκαν επίσης στο τρίτο σκαλί του βάθρου του διαγωνισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι η Ισπανία το 2010 ήταν στον 8ο όμιλο, όπως και φέτος.
1: Ωραία.
0: Από αυτά τα
1: πάμε περίοδα, τώρα ένα άλλο στοιχείο που μοιάζει με αυτά, αλλά αφορά άλλη χώρα.
0: Πες μου. Σε περιμένω.
1: Μάλιστα, είναι δύο. Πώς να το πω, τα ιστορικά στοιχεία. Το ένα, 1978, στο τρίτο παιχνίδι της Αργεντινής, ο Κέμπες χάνει πέναλτι. Πρωταθλήτρια κόσμου η Αργεντινή. 1986, ο Μαραντόνα στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου χάνει πέναλτι. Πρωταθλήτρια η Αργεντινή. 2022, νομίζω ο Μέση χάνει πέναλτι στον τρίτο αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον όχι. Αυτό τώρα μου διαφεύγει.
0: Αδιάβαστο, τέλος.
1: Στο 22.
0: Χίλιες μονάδες μείωνες.
1: Ναι. Το άλλο που έχει σιγουριά είναι το 78, το 86 και το 2022 δεν ήταν παρούσα στην διοργάνωση η Νιγηρία. Και τις τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή.
0: Από εκεί και πέρα όμως, όπως σας λέγαμε, υπάρχουν και οι πρωτιές που υπάρχουν και δεν θα σταματήσουν, όπως τον Εμπαγέ που έγινε ο τέταρτος νεότερος ηλικία παίκτης που σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι αυτός που με το δικό του τέρμα σημείωσε εναντίον της Γαλλίας, ο Σενεγαλέζος Ιμπραήμ Εμπαγέ. Έγινε ο τέταρτος νεαρότερος ηλικιακά παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε Μουντιάλ. Αυτό έτσι για να δούμε λίγο και την ιδιαιτερότητα που τον σημαδεύει. Και βέβαια, όταν μιλάμε για Ουσμπεκιστάν, ποιος θα περίμενε πριν από μερικά χρόνια ότι θα είναι σε Μουντιάλ? Αλλά το Ουσμπεκιστάν του Φάμπιο Καναβάρο για πρώτη φορά στην ιστορία του κατάφερε να βρεθεί σε τελική φάση και με τον Φαϊζουλάεφ να σκοράρει το πρώτο γκολ της ομάδας στο θεσμό απέναντι στην Κολομβία. Οπότε μπήκε και αυτό σε αυτή την ειδική λίστα των ρεκόρ και στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια γενικότερα. Όμως, είπαμε επειδή είναι καλοκαιράκι, να αποφορτιστούμε λίγο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, γιατί θα είμαστε και μετά μαζί σας. Έτσι μουσικά, έτσι μελωδικά. Και τα λέμε λίγο μετά τις 12.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Τύφωνας Χάρι Κέιν οδήγησε τα τρία λιοντάρια στη νίκη με 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και καταρρύπτοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ. Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 69 τέρματα στη φετινή σεζόν και από ένα σημείωσαν οι Μπέλιχαμ και Ράσφορντ για το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ. Η Κροατία ισοφάρισε δύο φορές το πρώτο ημίχρονο με τους Μπαντούρινα και Μούσα. Κορυφαίος παίκτης της παρέας του Μόντριτς ήταν ο γκολκίπερ Λιβάκοβιτς με 7 αποκρούσεις. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε χθες η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και πήρε με το σπαθί της το 1-1 από την Πορτογαλία. Ο Βισάς κοράρε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου το πρώτο γκολ της πατρίδας του μετά από 52 χρόνια, ενώ ο Νέβες άνοιξε το σκορ για τους Πορτογάλους στο 6ο λεπτό. Χωρίς γκολ για 10ο συνεχόμενο αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο και γιούρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Κολομβία επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο πρώτο της παιχνίδι για το φετινό Μουντιάλ με κορυφαίο τον Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός άσος πέτυχε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Στην πρεμιέρα της για το 12ο όμιλο η Γκάνα πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Παναμά με γκολ του Γιρένκι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό μενού του Μουντιάλ στο πλαίσιο της δεύτερης τροφής της φάσης των ομίλων. Το χώρο ανοίγει το παιχνίδι Τσεχίας Νότιας Αφρικής σε 7 η ώρα και οι δύο ομάδες καίγονται για το τρίποντο καθώς είχαν ιτηθεί την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στις 10 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Βοσνία για το δεύτερο όμιλο. Οι δύο αντίπαλοι έχουν από ένα βαθμό. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα είναι το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ για το δεύτερο όμιλο με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα βαθμό. Τέλος στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς καθώς είχαν επικρατήσει στα παιχνίδια τους την πρώτη αγωνιστική του γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για τη διαδοχή του Ρασβάλου Τσέσκου με τις τελικές εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Με την Δυνάμο Κιέβου ή τη Ρουμανική Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του νέου Europa League. Εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Με αντίπαλο την Ουγγρική Πάσκη θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στη συμμετοχή του στο επόμενο Conference League. Πρώτος αγώνας εκτός στις 23 Ιουλίου, ρεβάνς στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νουά Καντιού και ο εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Πολλές οι πιθανότητες απόκτησης του μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς όπως και του στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την νορβηγική Σάντεφιόρντ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους πράσινους. Εργομετρικές εξετάσεις των παικτών αλλά και προπόνηση περιλάμβανε η πρώτη μέρα της εποχής Νίστρουπ στο Κοροφή. Ενώ για μια ακόμα χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Η Samsung Sport απάντησε αρνητικά και στη δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και περιμένει

0: Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσσοντας στο ρόστερ του το Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη Τζόρνταν Σίλβα. Προσφορά 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για την διετία 26-28 στην Basket League, κατέθεσε στην ΕΣΑΚΕ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, μεγάλο φαβορή πια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Διετές συμβόλαιο με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε ο 26χρονος Αμερικανός forward IJ Lidl, που έχει αγωνιστεί σε τρεις ομάδες του NBA. Επίσης διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο 37χρονος playmaker Νίκα Λάθης. Ο Σάσα Βενζέκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν. Ως καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Έντι Ταβάρες και ως καλύτερος εκτελεστής ο Μάριο Χεζόνια. Μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών επιβλήθηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη συμπλοκή των Tyreek Jones και Kendrick Nunn μετά τον 5ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ. Στον Ερυθρό Λευκό Σέντερ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ στον παίκτη του Τριφυλιού χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Τον αποκλεισμό μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς έκανε χθες βράδυ, μιλώντας στην Έρα Σπορ και τον Άγγελο Στίμο, ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας. Παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι και επίσημα από χθες ο Νίκα Λάθης και ο 25χρονος Αμερικανός φόργο Τζέι Λιντέλ. Ο Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βόλο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτό ματουέ και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό, το δεύτερο μήχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
3: Και πάλι ο Βιτίνια, η Σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκαν κάνει τη Σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή. Δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη Σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα στο 90-5.
4: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
2: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
3: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
5: Ακούτε Air Sport.

Εδώ είμαστε, 13 λεπτά λίγο μετά τις 12, σε συνέχεια από την προηγούμενη ώρα. Και χαίρομαι γιατί βλέπω το Σταύρο μου στέλνει ένα μήνυμα. Γιάννη, είπε στην αρχή πως πέρασε ο Ιούνιος και δεν τον καταλάβαμε. Πως πέρασε και μία ώρα και δεν την καταλάβαμε. Και εμείς εδώ. Είναι η αλήθεια με τα όσα σχολιάζαμε με αφορμή το Μουντιάλ. Τώρα θα έχει πιο στοιχηματική πινελιά με αφορμή τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Άλλωστε, ζητήσαμε και από το ξεκίνημα της εκπομπής να μας πείτε κατά άποψή σας ποιο είναι το ωραιότερο παιχνίδι αυτής της πρώτης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ποιο είναι το πιο άσχημο γεγονός το οποίο είδατε, διαβάσατε, καταλάβατε, που σας δυσαρέστησε, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με το Μουντιάλ. Εδώ ο Άρης μου γράφει για λαμπόμπα και τα λοιπά, ωραίος, ευχαριστώ. Ηνωμένες Πολιτείες κατάκτηση. Για τα χρήματα, με τη μεταγραφή του Κουκουρέγια που μόλις πέρυσι είχε δηλώσει, προτιμώ να κουρευτώ γουλί από το να πάω σε Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, Τάκη, το βλέπεις. Ακόμα και με τις τρίχες, όταν δηλώνεις κάποια πράγματα, τα χρήματα είναι ικανά να σε αλλάξουν, να σου αλλάξουν τα θέλω σου, τα πρέπει σου και πολλά άλλα πράγματα. Το λάθος, λέει ένας φίλος εδώ, Νεκτάριος, δεν είναι το cooling break. Το λάθος είναι που το ονόμασαν έτσι. Θα μπορούσαν κάλλιστα να το έχουν περάσει σαν κανονισμό ότι έχουν δικαίωμα 3 λεπτά σαν time out όπως έχουν στο μπάσκετ. Και έτσι απλά δεν θα υπήρχε καθόλου γκρίνια. Εντάξει, έπρεπε κάπως να του βάλουν ένα πέπλο διαφορετικό. Μας περιπτώσει. Το πιο ενοχλητικό μου γράφει ο Μίτσος είναι ότι όλο το ποδόσφαιρο και ειδικά το Μουντιάλ περιστρέφεται γύρω από το στοίχημα. Και όχι μόνο, να σου πω ότι τη Eurovision τι γινότανε. Χθες στεναχωρήθηκα περισσότερο, λέει, γιατί δεν σκόραρε ο Κριστιάνο που μπορεί να τον είχαν στοιχηματίσει παρά να χάρηκαν την προσπάθεια του outsider, εννοείται, χωρίς καμία μορφή. Προς και καταλαβαίνω πόσο λες, εννοείται. Κοίταξε, δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας έχουν στοιχηματοποιηθεί. Και το λέω εγώ, δυστυχώς. Όπως επίσης σας έχω πει από την πρώτη στιγμή όσοι παρακολουθείτε εδώ αυτές τις εκπομπές, μακριά από παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή εδώ δεν είμαστε για να πουλάμε σημεία και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, επειδή ξέρουμε πλέον ότι τα χρήματα βγαίνουν με κόπο και είναι κρίμα και άδικο να ξοδεύονται και να πετιούνται έτσι. Η άποψή μου είναι να μην ασχοληθείτε καθόλου με το Μουντιάλ, όπως και με το Euro. Χάνονται πάρα πολλά χρήματα και γρήγορα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί βλέπουμε τις ομάδες, διαβάζουμε τις ειδήσεις, νομίζουμε ότι ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Και τσουπ, έρχεται η ζημιά. Περιτώ να σας πω τι γίνεται στο live, έτσι. Όταν βλέπεις π.χ. την Ισπανία, λες δεν μπορεί, θα βάλει ένα γκολ. Πρώτη γκολ η Ισπανία και τελικά μένει στο 0-0. Τώρα θα μου πείτε στο Arabet Express τι ακούμε. Ακούμε αυτό το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κυρίως από κάποια ειδικά στοιχήματα και με δεδομένα κάποια στοιχεία τα οποία έχουν μεγάλη απόδοση. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Γι' αυτό, αν θυμάστε, πριν τρεις μέρες που είχαμε πει και με το χ της Ιαπωνίας και τυχαίνει ένα γκολ του Κουρασάου, κάπως έτσι το βρίσκουμε με κάποια ειδικά στοιχήματα. Για μένα, αν σας περισσεύει ένα ευρώ, ένα ευρώ. Τίποτα περισσότερο. Απλά και μόνο να πεις ότι έχει λίγο ενδιαφέρον και συμμετέχω στο γεγονός. Μέχρι εκεί. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, το καταλαβαίνει αυτό. Πρόβλεψη Ουρουγουάη, Αργεντινή τελικός, λέει εδώ ο φίλος από το Βόλο. Να δούμε αν θα βελτιωθεί η Ουρουγουάη. Την περίμενα λίγο καλύτερη μεσοεπιθετικά με τους Σαουδάραβες. Πάντως, παιδιά, έχω να σας πω ξεκάθαρα: μακράν το χειρότερο πρώτο ημίχρονο είναι το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Με τον Σύφη Βοντζάκη, που ρωτάει εδώ ο φίλος, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, τα Σαββατοκύριακα που μπορείς να τον ακούς. Τους χαιρετισμούς μου στον Τζόρτζ. Τα καλά πράγματα, είπαμε, τα κρατάμε για εμάς. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μας ξενυχτά, αλλά κάποια είναι πολύ καλά παιχνίδια. Όπως χθες λέει το Αγγλία-Κροατία, παιδιά, παμψηφί είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχετε ψηφίσει εδώ όλοι, που έχετε παραδεχτεί ότι είναι μέχρι στιγμής. Και επειδή σήμερα τα γενέθλιά μου, έχω τα 77 να τα κατοστήσεις, Τζόρτζ, όπως μου υπογράφει το δικό σου μήνυμα. Και επίσης την καλησπέρα μου και στον Αντέμι που μου στέλνει το δικό του μήνυμα για τους Book. Λοιπόν, τώρα ανοίγεις μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ, ο φίλος ο Αντέμις, και θα πάμε στη συνέχεια να δούμε κάποια πράγματα για τα σημερινά μάτς. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ότι συχνά, λέει, οι αποδόσεις των Book μας παρασύρουν στο τι ακριβώς μπορεί να συμβεί σε ένα γεγονός, από την νίκη ενός αγώνα, από το αν θα σημειωθούν πολλά ή λίγα γκολ. Λοιπόν, το έχω πει γιατί πολλές φορές με καλούν και σε άλλες εκπομπές εδώ να εξηγήσω ποιο είναι το φαβορί σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, ποιο είναι το outsider, τι μπορεί να συμβεί.
θα πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι όλο αυτό είναι ένα ενδεικτικό κομμάτι και ότι οι αποδόσεις τι προσπαθούν να μας κάνουν, να μας οδηγήσουν να παίξουμε το αντίθετο από ό,τι πιστεύουμε. Νομίζω γίνομαι κατανοητός, ειδικά σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Αυτή είναι η δουλειά δηλαδή του Book. Δηλαδή να μην κυνηγάμε φαντάσματα και να μας παραπλανεί, να θολώνει τα νερά, να ανεβοκατεβάζει τα φαβορί, να φτιάχνει αποδόσεις που μοιάζουν τελεαστικές άσχετα με το αν πιστεύει κανείς αν θα δικαιωθούν ή όχι. Αν μπορέσετε και καταλάβετε αυτά τα 2-3 πράγματα, νομίζω έχετε κατανοήσει λίγο πώς διαβάζουμε τις αποδόσεις που είναι απλά και μόνο ενδείξεις. Τίποτα περισσότερο και αφουγκράζονται τον κόσμο το πώς θέλει να πάει ένα πράγμα στα γκολ, στη νίκη ή οτιδήποτε άλλο. Και επειδή το στοίχημα αλλάζει κάθε 5 χρόνια περίπου, είναι σαν τη μόδα, μόνο που είναι λίγο πιο αργά αυτό. Θυμάστε πριν 20 χρόνια μιλάγαμε άσο, χ, διπλό, άντε ρόβερ. Πλέον το στοίχημα είναι ως εξής: είναι live, να βλέπεις, να ποντάρεις. Επόμενο γκολ, κάποιον παίχτη, ό,τι βλέπεις, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι λέει η εμπειρία σου, η ιδιοσυγκρασία σου, η έμπνευσή σου. Δεν είναι εκτίμηση εκ των προτέρων. Έχει πεθάνει αυτό πλέον, ας μην κρυβόμαστε. Είτε μιλάμε για εφημερίδες, είτε μιλάμε για ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για τηλεόραση. Πρέπει να είσαι πάνω στο γεγονός να πεις: παιδιά, βλέπω τώρα το Μέση ότι μπορεί να βάλει και δεύτερο γκολ. Λέω εγώ τώρα. Έτσι, και να βάζει άλλα δύο. Γιατί το βλέπεις, έχεις κάποιο από το στοιχείο, να βλέπεις ενδεκάδες, να διαβάζεις λίγο περισσότερο τα στατιστικά. Πλέον τα πονταρίσματα έχουν μεταφερθεί σε επιμέρους κομμάτια. Πόσα σουτ θα κάνει ένας παίχτης. Τι γίνεται με τα tackling. Τα tackling είναι πολύ ψαχμένη υπόθεση. Μην νομίζετε ότι θέλει ότι είναι απλά τζόγος. Είναι πολλά πράγματα. Γενικά όμως η λέξη τζόγος είναι μακριά από εμάς. Αν δείτε κάτι στοιχηματικά με τη μορφή διασκέδασης, εγώ βλέπω την αλφαμάδα, εσύ βλέπεις τη β', κερδίζει ο καλύτερος. Αντί να πάρουμε μπύρες, να πάρουμε σουβλάκια, κάπως έτσι. Μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο. Για τον φίλο μου τον Αντέμι, έτσι, γιατί μου έδωσε το έρθισμα με το πολύ ωραίο του μήνυμα. Καλό μεσημέρι και στον φίλο μου, τον κύριο Τάκη, εδώ από την Νέα Σμύρνη. Δύο πολύ κακοί αγώνες βάσει ομάδων, Ισπανία και η Ολλανδία. Ένα διάλειμμα, λέμε, παγκόσμιο κύπελλο. Σήμερα αρχίζουν τελικοί. ACB League, Βαλένθια Μπάρτσα, αγώνες θέαμα και πάνω απ' όλα αθλητικός πολιτισμός. Το κακό λέει είναι ότι ο Τραμπ, λέει εδώ ο Σάκαρος, που έχει αφήσει η FIFA να επισκιάζει και να ταλαιπωρεί γενικότερα ένα τέτοιο δεσμό σαν το Μουντιάλ. Παρεπιπτόντως, οι Knicks δέχτηκαν την πρόσκληση του Τραμπ. Για πρώτη φορά, οι προηγούμενες πρωταθλήτριες επί προεδρίας Τραμπ δεν είχαν δεχτεί. Και αυτό κάτι λέει. Πλέον πώς αλλάζουν κάποια πράγματα και συμφέροντα πάνω απ' όλα. Ο Μάριος μου λέει: Γιάννη, περιμένω οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία ή Ιαπωνία να χωθούν στην οκτάδα, ενώ από τους ομίλους ήταν πολύ καλή, αλλά άτυχη. Στο πρώτο μάτσο η Τουρκία πιστεύω θα περάσει. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά παιχνίδια να δούμε, ή εν πάση περιπτώσει και τα μεταμεσονύχτια, πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Και για να μην γκρινιάζουμε, έχουμε και αγώνα 7 η ώρα. Τσεχία, Νότια Αφρική. 1,90 ο άσος, 3,45 το χ, 4,30 η απόδοση του διπλό. Είναι η ένδειξη που λέγαμε ότι βλέπουν Τσεχία. Αυτή η Νότια Αφρική όμως, όπως είδαμε και στην πρεμιέρα, έχει κάποιους παίχτες που μπορούν ανα πάσα στιγμή να σου κάνουν το κάτι διαφορετικό, το κάτι περισσότερο. Είναι παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο, γίνεται στην Ατλάντα. Είναι στον ίδιο όμιλο που μετέχει και η Νότια Κορέα και το Μεξικό. Υπενθυμίζω για τον φίλο τον Ανδρέα που με ρώτησε, μου λέει: συγγνώμη, θα ήθελα να μάθω γιατί δεν το έχω διαβάσει κάπου. Αμέλειά μου προφανώς, πώς προκρίνονται από κάθε όμιλο και αν περνούν οι τρίτοι. Ναι, λοιπόν, περνούν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, όπως και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Υπάρχουν και τα κριτήρια ισοβαθμίας, είναι 8 συνολικά. Τα έχουμε πει γενικότερα το πώς και τα γκολ μετρούν και καθορίζουν τη μετέπειτα πορεία. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε μια Τσεχία η οποία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Νότια Κορέα. Μπορεί να προηγήθηκε στο 60, από εκεί πέρα το έφερε τούμπα. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτή η Τσεχία, να σας πω την αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά την Νότια Αφρική, το Μεξικό ήταν δύο σκάλες πάνω από τους Αφρικανούς. Όμως, η Νότια Αφρική έχει κάποιους παίχτες που σκοράρουν, που σουτάρουν και κάνουν μια κατάσταση λίγο διαφορετική από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα tip από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει μία ή άλλη ομάδα. Πάντως, εμένα προσωπικά η Τσεχία δεν με πείθει, αλλά και η Νότια Αφρική δεν έδειξε κάτι.
ποντάρεται στον Απόλης. Είναι ο παίκτης με το νούμερο 7 της Νότιας Αφρικής. Είναι αυτός που έχει πλατινέ μαλλί, αν θυμάμαι καλά. Να κάνει ένα σουτ στην εστία, είναι 1,75. Γενικότερα θεωρείται χασογκόλης ο συγκεκριμένος, αλλά έχει ένα καλό σουτάρι. Μπορεί να μην βρίσκει δίχτυα, αλλά βρίσκει εστία. 1,75 να κάνει ένα σουτ, 4,55 να κάνει δύο σουτ. Εάν δεν βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, πολύ απλά βλέπετε στην πορεία, γιατί στο προηγούμενο μάτς πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα σκεφτείτε ότι με το που μπήκε στο δεύτερο μέρος αμέσως έκανε ένα σουτ. Εκείνη τη στιγμή έδινε κοντά στο 3-4 η απόδοση. Εν πάση περιπτώσει, Απόλης της Νότιας Αφρικής να κάνει τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία με απόδοση 1,75. Περνάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ελβετία-Βοσνία. 10 η ώρα είναι αυτό το μάτς. Οι Ελβετοί φαίνεται ότι έχουν τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι στον ίδιο όμιλο που μετέχει και το Κατάρ και ο Καναδάς. Η Ελβετία έπεσε θύμα μίνι έκπληξης στο ισόπαλο 1-1 με το Κατάρ. Αν δούμε μόνο τις φάσεις, δεν δούμε τα γκολ και δεν ξέρουμε πόσο έχει έρθει, λες ότι η Ελβετία έχει κερδίσει 2-0. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Και μια ομάδα η οποία εμένα προσωπικά μου άρεσε στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Το θέμα είναι αμυντικά, εάν είναι αξιόπιστη, εκεί είναι το θέμα. Όμως με αυτή τη Βοσνία που το παλεύει μέχρι τέλους και λες ότι δεν παραδίδεται, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κρατάμε ότι με τον Καναδά είχε το ισοπαλό 1-1. Ήταν από τα σημεία που είχαμε προτείνει το goal-goal. Και το λέω αυτό γιατί η Βοσνία είναι μια ομάδα σκληρή, μια ομάδα που έχει χαρακτήρα, βγάζει αντίδραση μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Και παρά το γεγονός ότι στην πρεμιέρα δεν αγωνίστηκε ο Τζέκο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι σήμερα για να τον δούμε ή όχι. Πάντως, στα ρεπορτάζ που διαβάζω μέσα από την ιστοσελίδα της FIFA, που συνεργάζεται με ρεπόρτερ της ίδιας χώρας, δεν τον αναφέρει μέσα στην ενδεκάδα. Μάλλον ακόμα και αν παίξει δεν θα είναι ο Τζέκο που όλοι ξέρουμε. Η Ελβετία δίνεται φαβορή στην 65, 4-25 το Χ, 6-45 το διπλό. Προσωπικά δεν θα ξέγραφα εγώ αυτή την Βοσνία, δηλαδή θα της έδινα τύχη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, οπότε γιατί όχι να μην βλέπαμε το Χ2 σε απόδοση 2,40, λέω εγώ τώρα. Άλλωστε, οι εκπλήξεις είναι σε αυθονία όπως και οι ισοπαλίες. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα παιχνίδι αυτό ανάμεσα στο Κατάρ και μάλλον τον Καναδά και το Κατάρ, τα δύο κάπα. Ξεκάθαρο φαβόρι ο Καναδάς, όχι στο 1,30 όμως. Εδώ ίσως θα πήγαινα σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή με τα γκολ του Καναδά να μπορέσει δηλαδή να πετύχει περισσότερα από ένα γκολ. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ μέσο επιθετικά. Βέβαια το over 1,5 του Καναδά να πετύχει 2 γκολ είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Μας έχουν καταλάβει και οι book. Τώρα πιστεύετε ότι θα πετύχει 3 γκολ ο Καναδάς μόνος του? Και πάλι η απόδοση στα δικά μου μάτια φαντάζει πάρα πολύ χαμηλά. Και εκεί έρχεται αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή να διαβάζουμε και λίγο και τις αποδόσεις, γιατί και οι book είναι πάρα πολύ διαβασμένοι. Με πυρηνικά όπλα πολεμούν και εμείς με σφεντώνες. Δηλαδή, όταν έχουν όλα τα στατιστικά στοιχεία και εργαλεία μπροστά τους, εμείς πηγαίνουμε κυρίως με τη ματιά και επιδερμικά με κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι επίσης όριστο παιχνίδι. Η ισοπαλία που είχαν και οι δύο στην πρεμιέρα σίγουρα κάνει λίγο πιο ειδική συνθήκη και αποκτά μεγαλύτερη αξία η νίκη για δύο ομάδες που συναντιούνται για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Άλλη μία φορά ήταν σε φιλικό παιχνίδι το 22, όταν ο Καναδάς είχε νικήσει με 2-0. Αλλά όταν μιλάμε για τον Καναδά, μιλάμε για μια ομάδα που είναι η χαρά της ισοπαλίας. 9 παιχνίδια έχουν δώσει, επίσημα και μη. 9 μάτς αίτητοι, αλλά με 6 ισοπαλίες. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια περίεργη κατάσταση και ακόμα και αν έρθει το 1-30 του Καναδά λόγω και ανωτερότητας, δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Μάλλον έχει να χάσει περισσότερα από το να κερδίσει. Και για τους πολύ μερακλείδες του παγκοσμίου κυπέλου που έχουν διάθεση να ξενυχτήσουν, πάντως εδώ η Ερασπρού ξενυχτά, δεν έχετε παράπονο, έτσι. Και το τονίζω και επαναλαμβάνω, με πολύ υψηλού επίπεδου μεταδόσεις από τους συναδέλφους,
με μεταδόσεις που γίνονται εδώ, από το στούντιο της ΕΡΤ. Έτσι. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, 4 μετά τα μεσάνυχτα, Μεξικό, Νότια Κορέα. Εμένα προσωπικά το Μεξικό μου άρεσε. Όχι ότι η Νότια Κορέα πήγε πίσω. Όμως σε αυτό το ζευγάρι εγώ βλέπω ότι μπορεί και το Μεξικό και η Νότια Κορέα που τα πήγαν καλά στην πενιέρα να πετύχουν τουλάχιστον ένα γκολ. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι στην δική μου οπτική έλεγα ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδεχομένως θα έχει χαμηλό γκολ εκεί στο 1.70-1.75 και όμως είδα ότι σε πάρα πολλές εταιρείες είναι κοντά στο 2.95-2. Γιατί όχι. Εδώ ψωνίζουμε απόδοση όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Αγώνας για την πρώτη όμιλο, είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Και από εκεί και πέρα το Μεξικό, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα, είχε και δοκάρι, είχε και ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Κινιώνες, που πέτυχε και το πρώτο γκολ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου και έδωσε το προβάδισμα να το διαχειριστεί. Νομίζω ότι μπροστά στο κοινό του παίρνει ορμή, αν και υπήρχαν διαστήματα και μου έκανε εντύπωση ένα από τα γεγονότα που θα θυμάμαι λίγο έτσι από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ίσως και γιατί το μετέδωσα εδώ για λογαριασμό της Eraspor, είναι ότι υπήρχε ένα διάστημα 15-20 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο που το Μεξικό ήταν μπροστά με ένα 0, δεν έψαχνε τον γκολ με ορμή, με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, απλά με passing game στο κέντρο, γυρνούσε την μπάλα στον τερματοφύλακα για να ανεβάσει τις γραμμές της Νότιας Αφρικής, με τον κόσμο να γιουχάρει, να σφυρίζει εναντίον του Μεξικού, και με το που μπαίνει το γκολ όλα καλά και ωραία. Αυτά για να δούμε λίγο πως μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό, από ημίχρονο σε ημίχρονο, και η ψυχολογία του φιλάθλου. Θυμίζω ότι έχει αποβληθεί από την πρώτη αγωνιστική με την Νότια Αφρική ο Σέζαρ Μέντες, ή Μόντες όπως τον αναφέρουν κάποιοι. Αυτή είναι η πιο σημαντική απουσία. Και επαναλαμβάνω αυτά από τα σημεία για σήμερα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμού σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Με βίντεο στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει τους δανειολήπτες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες αναστηλωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στον Παρθενώνα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
5: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Τι ωραίες αναμνήσεις. Τι πιο ωραίο, καλοκαιράκι με συναυλία, με ένα ωραίο group ελληνικό, έτσι σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, ιδανικό, ιδηλιακό, όπως λέτε πείτε το, αλλά όλα αυτά θυμίζουν Ελλάδα, μυρίζουν Ελλάδα, αν μη τι άλλο, γιατί το καλοκαίρι του 26 είναι εδώ, με έντονο άρωμα και παγκόσμιου κυπέλου, αν κρίνω και από τα δικά σας μηνύματα που επικεντρώνεστε κάπου εκεί. Και παραδόξως, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν με ρωτάτε και για μεταγραφές, γιατί τώρα στο τελευταίο ημίωρο θα εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Και εννοείται ότι θα πούμε πολλά περισσότερα στις 2 με το Airbnb Express. Τους χαιρετισμούς μου στο Γιώργο, λέει μετά το πρώτο γύρο εγώ θα κινηθώ στοιχηματικά με την εξής λογική, πλέον θα θέλουν βαθμούς οι ομάδες και πιστεύω να ανοιχτούν περισσότερο, οπότε το beat builder με over, goal, goal, corner κτλ. Πολύ σωστή προσέγγιση, είπαμε ότι το στοίχημα μεταβάλλεται, αλλάζει και πάντοτε δεν ξεφεύγουμε, παίζουμε με αυτά που μας περισσεύουν. Αν περισσεύουν διαφορετικά, το αφήνουμε για άλλους. Και όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, εγώ θα επαναλάβω, γιατί ο Νέστρας μου λέει, Γιάννη, πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω αυτό από σένα, με την καλή έννοια του όρου. Το λέει, δεν το λέει επικριτικά. Ναι, το Μουντιάλ και το Euro είναι ο πιο εύκολος τρόπος να χάσεις γρήγορα και πολλά λεφτά. Και εν όψη διακοπών δεν υπάρχει λόγος. Το ότι απλά και μόνο δίνουμε κάποιες ιδέες και σκέψεις καθημερινά εδώ στις 2 είναι μια ένδειξη για όποιον θέλει ντε και καλά να ασχοληθεί. Τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, δεν ασχολούμαι στοιχηματικά με αυτές τις διοργανώσεις και γενικά εκεί όπου πέφτει όλος ο κόσμος. Και μέχρι στιγμής μπορείτε να δείτε και να καταλάβετε πόσες εκπλήξεις έχουν στείλει στον Γκεάδα πάρα πολλά από τα δελτία και ακόμα και εκείνους που τα προσέγγιζαν στη live έκδοσή τους. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε αυτό το άτυπο γκάλοπ, της κουβέντα κάναμε για το καλύτερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, το Αγγλία-Κροατία κερδίζει την πρώτη μισή σας. Και από εκεί πέρα υπάρχει, όπως λέει εδώ και ο Παναγιώτης, και για κατάκτηση και πρώτος σκόρερ, Εμπαπέ, Χόλαντ, το είπε ο ίδιος, έτσι. Υπάρχει αυτό που κάνουν πάρα πολλές ομάδες και του NBA και της EuroLeague και στην Premier, είναι οι παίχτες που κρατούν το όνομά τους, πώς γράφεται, και το προφέρουν. Έτσι είναι κάτι το οποίο το ξέραμε, αλλά καμιά φορά τώρα, εντάξει, το να αλλάξει λίγο το όνομα κάποιου που το έχει συνηθίσει, ακούγεται και ξενίζει κάπως, ειδικά σε μια μετάδοση. Χόλαντ. Τώρα, να σας πω Χόλαντ, θα νομίζω ότι μιλάω για την Ολλανδία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι λέγεται. Και αν ακούσετε και το Ρονάλντο, που είπε το όνομά του, είναι κάπως σαν Χορνάντο, κάπως έτσι. Υπάρχει ένα χίκερο μπροστά από το όνομά του. Και Χάρι Κέιν, εν πάση περιπτώσει, ο Παναγιώτης, αυτά με τα δικά σας μηνύματα. Συν τον Γιώργο, για να κλείσουμε. Οι ομάδες Αφρικής και τον εντυπωσίασε, λέει, Σενεγάλη και η ακτή Ελεφαντοστού που έχουν καλά ρόστερ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταγραφικά, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά που υποτίθεται ξέρουμε λίγο καλύτερα, όσον αφορά δηλαδή για τα του Ολυμπιακού. Με δεδομένο ότι ο Μαφέο έτσι είναι από τα βασικά ονόματα τα οποία παίζουν, μιας και ήρθε χθες και υπογράφει να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ, και πλέον φαίνεται ότι συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες και ο Τιάγκο Σάντος. Είναι ένας παίκτης που από χθες ουσιαστικά, που τα λέγαμε, άρχισε να διαρρέει το όνομά του να βγαίνει, γιατί οι ομάδες, επαναλαμβάνω, δεν θέλουν να βγαίνουν ονόματα, γιατί χρεώνονται ως αποτυχίες και έχουν τη δική τους λογική και στρατηγική και είναι απόλυτα κατανοητή, έτσι. Αλλά όπως και ο κόσμος που θέλει να μάθει, αλλά αυτή τη στιγμή με τον Μαφέο από τα δεξιά, Πάμπλο Μαφέο, που είναι ήδη στην Αθήνα, να δούμε τι θα γίνει και με τον διεθνή Πορτογάλο, τον 23χρονο Τιάγκο Σάντος, που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι συζητήσεις και είναι ένας παίκτης που είχε αποκτηθεί περίπου στα 6 εκατομμύρια από την Εστορίλ. Και στη Λίλ, όπου έχει παίξει και ως αριστερό μπακ, είναι οι διπλοθεσίτες που σας έχω πει κατά καιρούς ότι θέλει ο Μεντιλίμπαρ, να δούμε κατά πόσο μπορεί έτσι να έρθει και να βοηθήσει. Βέβαια, για τέτοιες περιπτώσεις παιχτών που έρχονται ακραίοι οπισθοφύλακες από γαλλικό πρωτάθλημα, είναι λίγο επιφυλακτικός και αμέσως μου έρχεται στο μυαλό ένας παίχτης, ίσως τον θυμάστε πριν από 4-5 χρόνια, ο Λαλά, που είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Επειδή έτυχε να τον παρακολουθώ στο γαλλικό πρωτάθλημα και μου είχε μείνει ο συγκεκριμένος παίχτης για δύο λόγους. Έπαιζε δεξί μπακ με τον 10 στη φανέλα. Και λες, τι γίνεται, δεξί μπακ.
και ήταν αλάνθαστο στην εκτέλεση πέναλτι. Ήταν φοβερός. Ήρθε και δεν ακούμπησε στον Ολυμπιακό. Οπότε βλέπεις ότι οι συνθήκες πάντοτε δεν εγγυούνται επιτυχία. Και ειδικά παίχτες που έρχονται από τέτοια πρωταθλήματα, ειδικά το γαλλικό, είναι ένα στοίχημα. Και σε τέτοιες θέσεις που έχουν τα δικά τους ρίσκα όταν μιλάμε για δεξί ή αριστερό μπακ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνω και από τους ρεπόρτερ της ΣΑΚ, ακόμα και εδώ στην Ερασπορ, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα στα μεταγραφικά της Ένωσης, εκεί όπου προσπαθούν να καταλάβουν, γιατί ο Ριμπάλτα είναι η αλήθεια ότι κρατάει τα χαρτιά του πολύ καλά κλειστά, όπως είχε γίνει και πέρυσι. Και μάλιστα αυτό έρχεται και στην περίπτωση του Ουναΐ, που από την πλευρά της ΑΕΚ αναφέρεται ότι δεν έχει ασχοληθεί μαζί του. Τα ισπανικά μέσα γράφουν τα δικά τους για πρόταση της ΑΕΚ στον παίχτη, και θα δούμε τι θα γίνει και με τις απαιτήσεις της Τζιρόνα. Ομάδες που όταν πέφτουν γίνονται πόλος έλξης για άλλες ομάδες που καταλαβαίνουν ότι επειδή οι παίχτες δεν θα συνεχίσουν, και κάτι τέτοιο γίνεται. Δείτε τι γίνεται με τη Σαν Πάολη, τι γίνεται με την Τζιρόνα, τι γίνεται με την Γουλφς. Έτσι το λέω για να δούμε λίγο σε ευρωπαϊκό στερέωμα τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο ακριβώς κινείται το έργο. Τώρα, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, ο Ελστόντο είναι ένας από τους παίχτες που φαντάζομαι ότι στοιχειωδώς να ασχολείστε με το ισπανικό πρωτάθλημα. Σίγουρα τον έχετε ακούσει για έναν παίχτη ο οποίος είναι μια ζωή με την Real Sociedad. Οπότε να δούμε κατά πόσο μπορεί να ενισχυθεί με τον συγκεκριμένο αμυντικό, ο οποίος 32 ετών, Βάσκος, θα κάνει το βήμα παραπάνω. Εκεί μεγάλωσε, εκεί γαλουχήθηκε, εκεί έχτισε τα ποδοσφαιρικά του κόκαλα, όπως λένε οι Ισπανοί στο Σαν Σεμπαστιάν, και ήταν και ο αρχηγός της πρώτης ομάδας, ο Αρίτς Λιστόντο. Σας λέω έτσι για κάποια ονόματα τα οποία αρχίζουν και παίζουν και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, και τα ακούτε εδώ από τους ρεπόρτερ της Ερασπορ. Στο Παναθηναϊκό φαίνεται ότι το δίδυμο Βίχος Τσάπρας πηγαίνει από τη Λιβαδιά στο Τριφύλι. Ενδεχομένως ο Βίχος να μείνει ακόμα ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Βιωτίας. Ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί ο Τσάπρας είναι από τα σύριαλ του καλοκαιριού. Και όσον αφορά τώρα για τον Βλαχοδήμο που ακούστηκαν διάφορα, όλα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα με τη Σεβίλη θα συνεχίσει ο Έλληνας γκολκίπερ. Τώρα, όσον αφορά για την περίπτωση του Φαντόγκελεν, εκεί επικαλούμαστε τις δηλώσεις του πρόεδρου της Samsung Sport, ότι όχι μία αλλά δύο προτάσεις απέρριψε ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ θα σταθώ λίγο και με τον Γιάννη Αλαφούζο, πέρα από το μεταγραφικό κομμάτι που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αλλάζει το χάρτη και στο δημοσιογραφικό τοπίο και στα μέσα Pau TV, μετακινήσεις δημοσιογράφων, ακόμα και από την ΕΡΤ προς τον Sky, και βεβαίως η γενναία πρόταση για να πάρει το μπάσκετ, την GBL. Αλλάζει πάρα πολύ ο χάρτης, θα αλλάξει πολύ ο χάρτης μέσα σε αυτό το καλοκαίρι σε πάρα πολλά πράγματα, και ενδεχομένως εσείς που το ψάχνετε λίγο περισσότερο με κάποιους από τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους, insider, blogger, vlogger ή οτιδήποτε άλλο, βλέπετε ότι υπάρχουν μετακινήσεις από σταθμούς σε σταθμούς, από μέσα σε μέσα, και πιστέψτε με, με χρήματα που άλλες χρονιές θα ήταν υπερβολικά υψηλά, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν γενναίοι και γενναιόδοροι χορηγοί στοιχηματικές εταιρείες, πλέον έχουν εκτοξευθεί και τα κασέ των δημοσιογράφων στην προκειμένη περίπτωση των αθλητικών συντακτών, και καλώς γίνεται εφόσον υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου. Όμως η άποψή μου είναι πάντοτε πρέπει να προσέχετε, και ειδικά από τους insider, πώς ενημερώνεστε και πώς ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα επιβεβαιώνονται και έχουν μία βάση, και όχι απλά να ρίχνεις ένα πυροτέχνημα απλά και μόνο για να γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά σου ή από το μέσο το οποίο εκπροσωπείς. Τώρα, όσον αφορά για τον Άρη, Ντάνιελ Μαντσίνι, θα δούμε αν θα επιστρέψει. Αν και είμαι από αυτούς που πιστεύω σε όλα τα αθλήματα
και παίχτες και προπονητές. Η επιστροφή σπάνια είναι καλύτερη από την εικόνα και τη θητεία την πρώτερη, την πρώτη εν πάση περιπτώσει. Για το φίλο που με ρωτάει αμέσως, γιατί ξέρεις ποσά για τα όσα διακυβεύονται γύρω από την GBL. Εγώ αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η ΕΡΤ πέρυσι έδωσε περίπου στα 5,2 εκατομμύρια και βέβαια σε αυτά πρέπει να υπολογίζεται και τις παραγωγές που κάνει το κάθε κανάλι για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και ο Sky είναι λίγο πάνω από το 6,1 κάπου εκεί από ό,τι μπορώ να γνωρίζω για διαιτές συμβόλαιο. Αυτά είμαι σε θέση να ξέρω μέχρι στιγμής όσον αφορά με τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία παίζονται και γύρω από το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Δεν έχετε παράπονο, μεταγραφές έτσι και νούμερα και ποσά και για τα μέσα, όχι μόνο για τους αθλητές. Για τον φίλο μου ρωτά τι έγινε ο Παπαδόπουλος και αν συνεχίζει στον Λεβαδιακό, όχι, στον ΑΠΟΕΛ. Βέβαια, θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός είχε βγάλει πριν από 3-4 μέρες, αν θυμάμαι καλά, και μία ανακοίνωση που έλεγε ότι υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία προφορική μεταξύ των δύο πλευρών. Πάντως, η πληροφόρηση έλεγε πριν από 2-3 μήνες ότι ήταν από τα επικρατέστερα φαβορή να πάει για τον πάγκο του Άρη, εκεί όπου έμεινε ο κύριος Γρηγορίου. Και γι' αυτό πλέον προτίμησε, για τους λόγους που ο ίδιος στάθμισε, προφανώς ως επαγγελματίας ξέρει κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο, να πάει στον ΑΠΟΕΛ. Τώρα τι γίνεται στον Όφι. Στον Όφι καταρχάς υπάρχουν συζητήσεις για το αν θα μείνει ή όχι ο Αθανασίου με τη μορφή δανεικού στην κριτική ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλοι δανεικοί. Αυτή τη στιγμή κρατάμε την περίπτωση του Αθανασίου. Επίσης, επειδή πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες για την περίπτωση του Χριστογιώργου, για το αν θα πάει από τον Όφι στον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο να εγγυάται την μετακίνηση του Χριστογιώργου στον Ολυμπιακό. Έχει πάει βέβαια λίγο πιο πίσω η περίπτωση του Πόποβιτς, έτσι, θα το δούμε. Αλλά στον Όφι έχει προταθεί ο Αλεξανδρόπουλος, πρώην παίκτης και του Παναθηναϊκού, έχοντας περάσει μία χρονιά και από τον Ολυμπιακό, και από τη Sporting Λισαβόνας για ακόμα μία χρονιά, για τέταρτη αν δεν κάνω λάθος, να δοθεί δανεικός. Είχε περάσει και από τον Βέλγιο, είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Με δεδομένο ότι στα χαφ είναι ok και με τον Ανδρούτσο και με τον Αποστολάκη και με τον Μπουχαλάκη που αποκτήθηκε, και ο Καραχάλιος και ο Κανελόπουλος συνθέτουν έτσι μια πλειάδα καλό παιχτών στα χαφ. Θυμίζω όμως ότι με τον Αλεξανδρόπουλο τον ήξερε πολύ καλά και ο Κόντις όταν ήταν στο Παναθηναϊκό με τον Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αρκετοί ξένοι μπορούν να πάνε και στον Βόλο, και μάλιστα υπάρχει και το όνομα του Χαλιλόβιτς ως αντικαταστάτης του Χουάντι. Μιλάμε για έναν επιτελικό μέσο. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς μπορεί να γίνει εδώ για τον αντι Χουάντι, εν πάση περιπτώσει. Χαλιλόβιτς, ίσως το ξέρετε και το όνομά του, Κροάτης, είχε προβλήματα τραυματισμού, ήταν στη Φορτούνα Σιτάρτ, οπότε να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο συγκεκριμένος. Άλλα πράγματα που μπορούμε να δούμε έτσι από τα μεταγραφικά είναι ότι ο Ατρόμητος πηγαίνει σε πολύ πιο στοχευμένες επιλογές και με μέτρο, δεν θα ανοιχτεί πάρα πολύ. Πάντως ο Μπάκου είναι μία από τις περιπτώσεις που το λέγαμε ότι είχε ακουστεί και προς Τουρκία μεριά, κυρίως με την Κοτσαέλισπορ. Ο Μουτσαμί τον είδαμε κόντρα στην Πορτογαλία που έπαιξε. Ο Αστέρας Τρίπολης που κάνει τις δικές του έτσι διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές ακόμα και στα επιτελεία της τεχνικής ηγεσίας, στη δομή του συλλόγου,
Οπότε γίνονται και αυτές οι πρώτες επαφές για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και αν θα επιστρέψουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Μεταξύ άλλων, παίζει το όνομα του Γιάννη Κότσιρα όταν πήγε και στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι μπορεί να γίνει και με τον Λεωνάρντο Κούτρι. Και αυτή είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει. Και μην αποκλείσουμε και την περίπτωση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Αυτά έτσι από παίχτες που κάποιοι εξ αυτών έχουν φορέσει και τη φανέλα της ομάδας από την Αρκαδία. Πάντως, τις τελευταίες μέρες κοιτάζω λίγο περισσότερο και με ενδιαφέρον και την περίπτωση του Insigne για το τι θα γίνει τελικά με τον Ηρακλή. Ο συγκεκριμένος παίχτης ζητούσε 1 εκατομμύριο για κλειστό διετές συμβόλαιο. Καταρχάς, ο Ηρακλής έδινε 1+1. Έχουν πέσει πάρα πολύ και οι απαιτήσεις του παίχτη, αλλά με πάρα πολύ υψηλά μπόνους τα οποία τον συνοδεύουν. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται με τον Insigne, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Πεσκάρα. Και αυτό που προκύπτει από τον Νικολό Σύρα, τον Ιταλό δημοσιογράφο Παύλα μεταγραφολόγο, όπου μεταγραφολόγος είναι αυτοί που μιλούν κυρίως με ατζέντιδες και έχουν ένα διαφορετικό χάρτη κίνησης των ποδοσφαιριστών. Θεωρούν ότι οι Ιταλοί, έτσι όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στην κυρημένη περίπτωση Νικόλο Σύρα, ότι ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Λόρεντσο Insigne, ναι, μπορεί να αποτελέσει μια υπέρβαση για τον Ηρακλή, αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται. Εντάξει, είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο κινούνται τόσο όσο οι ομάδες. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν, πέρα από τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, οι υπόλοιπες να κάνουν λίγο πιο ελληνικό το δικό τους ρόστερ. Αυτό θέλω να δω. Τους χαιρετισμούς μου στον Πάσχαλο που μου στέλνει το δικό του μήνυμα για την πρώτη μέρα που δεν του βγήκε εκεί το δικό του δελτίο. Ο Γιώργος λέει να μην κάνουν σαν τον Τετέ και τον Παντελίδη, που τον Παντελίδη ήταν να τον πάρουμε τώρα και τελικά τον πήραμε τον Ιανουάριο, έπαιξε σε ελάχιστα παιχνίδια, δεν τον υπολόγιζε ο Μπενίτεθ. Εντάξει, τώρα τα πράγματα είναι ως εξής. Τι θέλει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί σίγουρα έχει και αυτό στο μυαλό του παίχτες από το πρωτάθλημα που ήταν εκεί με την Κοπενχάγη και θέλει να συνεργαστεί μαζί τους. Και όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, με ρωτάει ένας φίλος, εγώ απ' έξω όπως μπορώ να το βλέπω και μιλώντας έτσι και με κάποιους αδέλφους, προφανώς και έχει καθυστερήσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό με όλο αυτό που έχει γίνει γύρω από τον προπονητή. Εκτός και αν κινούνται κάτω από τα ραντάρ ενημέρωση των δημοσιογράφων και ήδη έχουν κλείσει παίχτες και ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν με το δικό τους παραδόση. Αλλά αυτή δεν είναι και η μορφιά της μεταγραφής. Σήμερα λες άλλα, αύριο προκύπτουν διαφορετικά. Ένα κρυφτούλι μεταξύ ατζέντιδων ομάδων, κάποιοι άλλοι ατζέντιδες που θέλουν να φανερώσουν τους παίχτες τους που έχουν στη διάθεση και στην αγορά. Ναι, για το φίλο του Αναστάση, Μπερνάρντο Σίλβα στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτσι κάτι το οποίο ακουγόταν τελευταία και φυσικά και προέκυψε. Άλλα ζητήματα για τον Καλάμπρια από χθες ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό, που φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία και ο ίδιος φαίνεται θετικός στην επιστροφή του. Για τον φίλο που με ρωτάει την άποψή μου για τον Μπογκά της Νις, ομολογώ έτσι από στιγμιότυπα που τον έχω δει. Καταρχάς έδωσε περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η Ιουβέντους. Μέσω επιθετικός δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να κάνει την διαφορά, αλλά θα δούμε πώς θα περάσει με τον πρώην παίχτη της Νις. Ένας δυνατός παίχτης είναι η αλήθεια. Και πόσα τελικά, Γιάννη, με ρωτάει ένας φίλος, ήταν τα χρήματα τα οποία έβαλε στο ταμείο του ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, από την πώληση του Κωστίνια που με ρωτάει ο φίλος, είναι περίπου στα 11 εκατομμύρια. Σε αυτά έχει βάλει ένα ποσοστό μεταπώλησης περίπου στο 30%, αλλά από τα 11 εκατομμύρια θα δώσει ένα 20% στη Ρίο Αβε, που είναι συμφερόντων και ιδιοκτησίας του Βαγγελή Μαρινάκη. Και βεβαίως θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που τον έχει
αποκτήσει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Εγώ έτσι θα το έβλεπα περισσότερο. Δηλαδή, δίνει 2,5 εκατομμύρια για ένα παίχτη που σε αυτά τα 2,5-3 χρόνια έκανε αυτό που έκανε και τον πουλά στα 11. Δηλαδή, διψήφια νούμερα σε εκατομμύρια ο Ολυμπιακός φημίζεται για τις μεταγραφές αμυντικών και αυτό έχει τη δική του αξία. Το ζήτημα πώς αναπληρώνει. Πάντως, για την προκειμένη περίπτωση τώρα με τον Μαφαίο, θα το δούμε. Από τη στιγμή που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ και τον γνωρίζει καλύτερα, θα το κρίνουμε στο γήπεδο, στο κατά πόσο μπορεί να μπει στα θέλω του Βάσκου προπονητή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είπαμε άλλωστε και τα τραγουδιά και τα διαφορετικά που ακούσατε λίγο νωρίτερα ήταν μέρος του παιχνιδιού, έτσι να περάσουμε ένα χαλαρό δίωρο. Εξαιρετική περίπτωση ο Καμαρά για τον Κώστα που με ρωτάει. Είναι αυτός που λέμε τρέχει σαν σκύλος, δηλαδή και είναι και ανθεκτικός, κρατάει καλά. Για να απαντήσω έτσι και στο τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τη συνδρομή σας και ανταλλάζοντας έτσι απόψεις όμορφα, ωραία και με στοιχεία για το τι σας άρεσε και το τι σας άρεσε μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Να το απολαύσετε. Μην ξεχνάτε εδώ η Ερασπόρ με συνέπεια και στο τράωρο πρόγραμμα με πολύ καλές περιγραφές όπως έχει πάντα σε όλα τα γεγονότα έτσι και στο Μουντιάλ από όλους τους συναδέλφους. Και από εκεί και πέρα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον καθημερινά. Rabbit Express 2 η ώρα το μεσημέρι Σαββατοκύριακα στη μία, δίνοντας έτσι μία πινελιά Μουντιάλ, αλλά χωρίς τρελά και αλλοπρόσαλα ανοίγματα. Από όλους εμάς, για όλους εσάς, να είστε καλά, καλή συνέχεια και να προσέχετε. Μια χαρά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, η Γεροντίδη Μαρίλια. Τι φόνα σκάρι έχει και είναι. Οδήγησε τα τρία λιοντάρια στη νίκη με 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα στο Μουντιάλ και καταρρύπτοντας μάλιστα παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ. Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 69 τέρματα στην φετινή σεζόν και από ένα σημείωσαν οι Μπέλιχαμ και Ράσφορντ για το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ. Η Κροατία ισοφάρισε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο με τους Μπαντούρίνα και Μούσα. Κορυφαίος παίκτης της παρέας του Μόντριτς ήταν ο γκολκίπερ Λιβάκοβιτς με 7 σημαντικές αποκρούσεις. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε χθες η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πήρε με το σπαθί της το 1-1 από την Πορτογαλία. Ο Βισά σκόραρε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου το πρώτο γκολ της πατρίδας του μετά από 52 χρόνια, ενώ ο Νέβες άνοιξε το σκορ για τους Πορτογάλους στο 6ο λεπτό. Χωρίς γκολ για 10ο συνεχόμενο αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο και Euro, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Κολομβία επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο πρώτο της παιχνίδι για το φετινό Μουντιάλ με κορυφαίο το Λουίς Ντίας. Στην πρεμιέρα της για το 12ο όμιλο, η Γκάνα πήρε την νίκη με 1-0 επί του Παναμά με γκολ του Γκυρένκη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό μενού του Μουντιάλ στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής της φάσης των ομίλων. Το χώρο ανοίγει το παιχνίδι Τσεχίας Νότιας Αφρικής στις 7 η ώρα. Στις 10 η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Βοσνία για το δεύτερο όμιλο. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα είναι το παιχνίδι Καναδάς Κατάρ για το δεύτερο όμιλο με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα βαθμό. Τέλος στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για τη διαδοχή του Ρασβάνου Τσέσκου. Με την Δυναμό Κιέβου ή τη Ρουμανική Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του νέου Europa League. Με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στη συμμετοχή του στο επόμενο Conference Link. 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου τα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νοά Καντιού και ο εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Πολλές πιθανότητες απόκτησης του μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς όπως και του στόπερ Ζιναντίν Σμαϊλόβιτς από την νορβηγική Σάντεφιόρντ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Ετιέν Καμαρά. Η Samsung Sport απάντησε αρνητικά και στη δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Στην πολωνική Βίτσεβ Λότζ πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ υποπαραχώρηση είναι και η Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Μπάντοβιτς και Βιλένα. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ Διεντιού Διαντά. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό.

0: από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν. Η ΔΕΑΒ κάλεσε απολογία Παναθηναϊκό, Γκραν και Λεσόρ για τα επεισόδια με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένεται σίγουρα οι βαρύτητες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα συμβάντα. Ο Μίτσος Εντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βόλο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Και πάλι ο Βιτίνια, η Σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη Σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη Σέντρα, είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα, στο 90-5.
3: Κεφαλιά εντός περιοχής, εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Declan Rice στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Rice, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτό ματουέ και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό, το δεύτερο μήχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο ο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
4: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα, θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
5: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων.

0: Κίδιον ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο δηλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή 13 και 13 και 17. Και θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα, διότι υπάρχουν ράγδαιες εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Βεβαίως ζεσταίνονται οι μηχανές και ανεβαίνει το θερμόμετρο για το Μουντιάλ. Δεύτερη αγωνιστική, σιγά σιγά δηλαδή μπαίνουμε σε μια σειρά. Θα χωρίσει η Ήρα από το Στάρι, θα μείνουν οι 32 ομάδες καταρχάς. Και μετά θα δούμε το πραγματικό Μουντιάλ. Γιατί τώρα τα περισσότερα παιχνίδια μοιάζουν με φιλικά, με αγώνες προετοιμασίας. Αλλά υπάρχει και η Αγγλία. Υπάρχει και η Αγγλία που σάρωσε χθες την Κροατία. Μπορούσε να βάλει και 5 και 6 γκολ. Έβαλε 4. Αλλά ήταν μια χορταστική τεσάρα. Απέναντι, θα το πω, στην αξιόμαχη. Όχι ακριβώς εφτάψυχη, αλλά πάντως σκληροτράχυλη Κροατία. Γερασμένη βεβαίως Κροατία. Οπότε δεν πανηγυρίζουμε εμείς που υποστηρίζουμε τα τρία λιοντάρια όταν δεν παίζει η εθνική μας ομάδα. Απλώς ήταν μια τεσάρα εμφατική, μια τεσάρα πιστική, μια τεσάρα χορταστική. Δεν έχει πάει ακόμα μεσημέρι, θα χρειαστούν μερικές ώρες ακόμα για να επικοινωνήσουμε με Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας πει για την παρέλαση των Knicks, αλλά η είδηση είναι ότι για πρώτη φορά σε προεδρία Τραμπ, δεν λέω για την ενδιάμεση κατάσταση, σε προεδρία Τραμπ μια ομάδα που κατακτά τον τίτλο στο NBA θα πάει στο Λευκό Οίκο. Η Knicks, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες πρωταθλήτριες στα χρόνια του Τραμπ, δέχτηκαν την πρόσκληση και θα παραβρεθούν μετά την παρέλαση, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Αύριο είναι η κρίσιμη μέρα. Αύριο είναι η κρίσιμη μέρα. Δεν έχει πάρθει καμία απόφαση ακόμα από τον ΕΣΑΚΕ. Τα δεδομένα από χθες σας τα έχουμε μεταφέρει. Είναι γνωστά. Οπότε ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει στο διοικητικό του συμβούλιο αύριο το μεσημέρι για το που θα δώσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για την επόμενη τριετία. Πάμε να αρχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα για τον Παναθηναϊκό θα συζητήσουμε με τον Άρη Γάτα. Το απόγευμα έρχεται ο Ετιάν Καμαρά. Από την Κυριακή σας ενημερώσαμε εξόφαλτσα για αυτή την μεταγραφή. Είχαμε βρεθεί σε ένα τραπέζι και ο μάνατζερ του Καμαρά κατά σύμπτωση τηλεφώνησε στον συνδετημόνα μας και του είπε ότι η μεταγραφή έκλεισε και ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά, να υπογράψει το τελικό συμβόλαιο και κατά τα εθιμωτικά να παρουσιαστεί. Και την Κυριακή ο Παναθηναϊκός, μια μέρα πριν αναχωρήσει για προετοιμασία, παρουσιάζει και τον Ίστρου που έχει ξεκινήσει τη δουλειά. Ο Άρης Γάτας θα ξέρει καλύτερα, θα μας τα πει και για τα άλλα μεταγραφικά που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, ξεκινάω με τον Παναθηναϊκό σήμερα και μετά θα πάω στον Ολυμπιακό. 16 γιατί... χρόνια μαρινάκι με πολλούς τίτλους, θα τα πω μετά αυτά. Και να δούμε αν ο Πούσης που δεν αρέσει στους Θεσσαλονικείς φίλους, δηλαδή αυτούς που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ, θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής.
1: Και καλά κάνεις. Εγώ να σου δώσω μια άλλη διάσταση λίγο στο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Γιατί προκαλεί ξεχωριστό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Σε αυτές τις πρώτες μέρες του Νίστρουπ στην Ελλάδα και στο Χοροπή,
0: ναι,
1: η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Και έχει να κάνει με το ότι δίπλα στην ομάδα και στον Νίστρουπ βρίσκεται από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας.
0: Τώρα το λες και καλό, το λες και καλό αυτό. Είχε πάει, θυμίζω, να στηρίξει και
1: Μπενίτεθ. Γιατί? Πολύ καλό είναι. Γιατί να μην είναι καλό? Δηλαδή,
0: κοίτα, είναι στήριξε τον Μπενίτεθ, δεν έμεινε παραπάνω από μερικούς μήνες.
1: Κοίταξε τώρα, εδώ το δείχνει όμως σε μπράκο. Δίνει το παρόν και τις δύο πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Είχε και κάτι διάστημα.
0: Θα σου κάνω αντίλογο τώρα, θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα.
1: Και με τον Ίστρο,
0: μα πριν από μερικούς μήνες τότε.
1: Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Βγήκε μπροστά. Λέγαμε ότι το πήρε πάνω του, έδινε συνεντεύξεις τύπου στο κανάλι του.
1: Δώσε με ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Να σου πω λίγο το ρεπορτάζ και θα μου πεις ότι θες με. Είχε κάτι διάστημα συνομιλίες και με τον Νίστρο αλλά και με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον τεχνικό της διευθυντή της ομάδας. Και εικάζεται ότι η παρουσία του είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι τυχαία, καθώς θέλει να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει αυτό το νέο ποδοσφαιρικό εγχείρημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Παναθηναϊκό. Είναι και ένα μήνυμα παράλληλα, έτσι βγαίνει προς τα έξω, ότι είναι ένα μήνυμα προς όλους στο εσωτερικό του συλλόγου, διότι πολλά ζητήματα δεν είχαν τρέξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον τρόπο που είχαν σχεδιαστεί. Και έρχομαι κυρίως και στο θέμα αυτό του Μπενίτεθ και στον τρόπο που έγινε όλη η διαδικασία της πρόσληψης, της συνεργασίας, αν και στο θέμα της λύσης της συνεργασίας του Μπενίτεθ δεν υπήρξε ζήτημα, δηλαδή ήταν βελούδινο το διαζύγιο. Δεν υπήρξαν ούτε παρατράγουδα ούτε φασαρίες και έγινε με καθόλου έτσι πολιτισμένο τρόπο. Μπενίτεθ, ο οποίος πήρε τα χρήματά του και έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Αυτή η παρουσία τώρα του Γιάννη Λαφούζου με το καλημέρα, τις δύο πρώτες προπονήσεις στο Κοροπή, είναι αξιοσημείωτη. Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή μέχρι τώρα αυτό το πράγμα αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι τώρα ο Γιάννης Λαφούζος. Ίσως είναι και ένα προμήνυμα ότι θα είναι πιο ενεργός. Δηλαδή με παρουσίες δημόσιες, με τοποθετήσεις, με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της ομάδας. Και φαίνεται τουλάχιστον αυτές τις δύο τις πρώτες μέρες ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα.
0: Εμένα τώρα, πάντως δεν μου φαίνεται διαφορετικό, τα ξαναβλέπω αυτά.
1: Αν θα πετύχει όχι τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Όχι, θυμάμαι ακριβώς την ίδια συζήτηση Νοέμβριο μήνα, πότε ήρθε ο Μπενίτεθ.
1: Όχι στο επίπεδο της παρουσίας.
0: Μα θυμάμαι, στο Κοροπή έγινε συνέντευξη τύπου επίσημη, ήταν δίπλα του, συνέντευξη τύπου έδωσε, μετά συνέντευξη σε συγκεκριμένους επιλεγμένους δημοσιογράφους που το είχαμε καυτηριάσει και τότε. Τα ίδια ακούω δηλαδή, αλλά ας το δούμε. Πάμε τώρα. Έτιεν Καμαρά έρχεται απόψε.
1: Φαίνεται καλή περίπτωση. Και λέω φαίνεται καλή περίπτωση, είναι μια περίπτωση που αυτό την ήθελα από το χειμώνα. Την εξέταζε. Ας παίχτης 1,92. Γάλλος διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει σε αυτό που έχει στο μυαλό του Νίστρουπ. Θέλω να περιμένουμε λίγο μέχρι την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός τι έχει στο μυαλό του Νίστρουπ. Μας ο Γιάννης Αναστασίου μας είχε πίσω Game Changers. Επειδή παρακολουθούσε πολύ κοντά την δουλειά του Νίστρουπ και του Σολμπάκιν που τον είχε βοηθό τον Νίστρουπ, ότι παίζει 4-4-2. Σε αυτό το ενδεχόμενο ίσως είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα γίνει όλη η ενίσχυση του Παναθηναϊκού στις ξεκομβικές θέσεις, δηλαδή εκεί που θα δοθούν αρκετά χρήματα για να γίνουν οι μεταγραφές. Κάτι που σημαίνει ότι όπως έχουν εξελιχθεί πια τα πράγματα, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του θέλει παίχτη στο 6, στο 8, σίγουρα σεντερφόρ και από εκεί και πέρα ίσως και ένα στόπερ. Για να πεις ότι μπαίνει στη διαδικασία παιχνιδιών με την Ουγγρική αυτή που κληρώθηκε την Πάξη. Θα παίξει 23 Ιουλίου. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα έχουμε νέες μεταγραφικές ανακοινώσεις στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τους παίκτες που θα έρθουν για να αρχίσει σιγά σιγά να φτιαχτεί ο κορμός. Δεδομένου ότι χτες δώσαμε την είδηση ότι ο Σφιντέρσκι θα απολυθεί στη Βίτσεβ Λόντζ, στην Πολωνική. 1 εκατομμύριο ευρώ, 1.300 θα φτάσει με κάποια μπόνους που μπορεί να έχει κέρδος ο Παναθηναϊκός. Βάζοντας τον Μπάντοβιτς που είναι σε μια λίστα που είναι εκτός, έχοντας τον 4 στα πίτς γιατί θα γυρίσει να παίξει τον Αύγουστο τον 4, δεν θα είναι στην προετοιμασία. Άρα ο Παναθηναϊκός μένει μόνο με τον Τετέι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι κάτι παραπάνω που σίγουρα θα πάρει έναν, ίσως και δύο φορ. Αλλά σίγουρα ένα φορ ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να τον αποκτήσει σε αυτό το χρονικό σημείο. Τώρα στο θέμα του τερματοφύλακα, σου έχω πει και τις προηγούμενες μέρες ότι έχω κάνει την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει να πάρει άμεσα τερματοφύλακα. Θα περιμένει να δει πώς θα πάει η εξέλιξη με τον Βλαχοδήμο. Γιατί ο Τσάβες, τα χαρακτηριστικά του κουμπώνουν με αυτό που έχει ο Νίστρουπ στο μυαλό. Τον Νίστρουπ παίζει πολύ με build-up. Θέλει πολύ τον τερματοφύλακα να συμμετέχει στο παιχνίδι. Και ίσως ο Τσάβες σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς καθίσει κάτω από τα δοκάρια μαζί με τον Κότσαρη. Θα είναι δύο goalkeeper του Παναθηναϊκού. Σάββες, ο οποίος θα θυμίσω, έχει κάνει πολύ καλή πορεία στον Πανετολικό, αλλά πέρσι δεν είχε πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, αλλά προκρίθηκε γιατί ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, έχοντας εικόνα, γιατί έχουμε εικόνα γι' αυτόν, από το ελληνικό πρωτάθλημα να στηριχθεί σε αυτή τη χρονική στιγμή και να παίξει, ας πούμε, σε αυτά τα πρώτα μάτια. Τώρα, Είπαμε το να μην ξεχάσω να πω ότι 4 προσφερειστές από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία της ομάδας. Είναι 4 παιδιά τα οποία αποτέλεσαν βασικά στελέχη της ΚΑΠΑ 17, η οποία πήρε το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν. Και πρόκειται για τους Λάβδα, Νεμπή, Δινιάρη και Γείτονα. Ο μικρός, ο τελευταίος, είναι τερματοφύλακας. Είχε πάει πέρσι κάποιες στιγμές με την πρώτη ομάδα, αλλά οι υπόλοιποι μικροί ακούγονται πολύ καλά λόγια και για τον Νεμπή και για τον Δινιάρη, αλλά και για τον Λάβδα. Θα είναι για τους πρώτους δύο, τον Λάβδα και για τον Νεμπή, η δεύτερη προετοιμασία. Για τον Δινιάρη και τον Γείτονα, η πρώτη προετοιμασία που θα ακολουθήσουν με την ομάδα του Παναθηναϊκού, mm-hmm, την Ολλανδία.
0: Να σε ρωτήσω, τι γίνεται με τον Τζάπρα, και μην μου πεις τώρα πακέτο με τον Βίχο, για τον Τζάπρα σε ρωτάω.
1: Σου έχω πει για τον Τζάπρα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός θα κάνει την... θα ρίξει την τελευταία σφαίρα σε αυτή την ιστορία, το πω αδόκιμα. Δηλαδή, έχει φτάσει πολύ ψηλά το ποσό για τον Τζάπρα αυτή τη στιγμή.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, έφτασε πολύ ψηλά.
0: Είναι μέσα ακόμα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ή αποσύρθηκε όπως στην περίπτωση του Γιαννούλη που είπε θέλω να το σκεφτώ?
1: Δεν ξέρω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά βλέποντας τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να δώσει 3 εκατομμύρια να πάρει ένα πληρωματικό παίκτη. Του παίκτη που ήρθε.
0: Απλά τα έχει δηλώσει ο Κομπότης και θέλει να πάει το νούμερο εκεί που πιστεύει ο ίδιος.
1: Το παιχνίδι του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, μπορεί να θέλει να τον δώσει και με τον Βίχο μαζί πακέτο,
0: ναι,
1: ή μπορεί γενικότερα να θέλει να διατηρήσει αυτό το 3-3,5 που θέλει για τον Τζάπρα.
0: Ναι. Πάντως, κοίτα, άμα δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο παιχνίδι, αλήθεια, δεν κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός, θα τον πάρει τον παίκτη.
1: Να σου πω την πικρή μου την αλήθεια, όχι, ναι, μπορεί να κινδυνεύει από το εξωτερικό Παναθηναϊκός. Τα λεφτά να τα δώσει ομάδα παίξω, βέβαια.
0: Ναι. Καλά, άμα ήταν από το εξωτερικό, αν τα είχε δώσει.
1: Α, μην το λες. Μην το λες.
0: Το λέω.
1: Γίνονται δουλειές πάντα όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή...
0: Λες, Λες εσύ, λέω τώρα.
1: Εντάξει, όχι, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πρόταση.
0: Το εξωτερικό δεν περιμένει να πάει η Λαϊκή στις 3 το μεσημέρι για να ψωνίσει.
1: Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Αγοράζει ντομάτες το πρωί.
1: Δεν είναι όμως το ποσό απαγορευτικό για μια ομάδα να δώσει 3 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Για την Ελλάδα είναι απαγορευτικό με την έννοια ότι.
0: Ξέρεις ποιος την έλεγε αυτή την έκφραση που σου είπα τώρα για τη Λαϊκή?
1: Για πες.
0: Ο Αργύρης ο Πεδουλάκης, όταν ήταν στο Περιστέρι.
1: Καλό.
0: Τον ρωτούσαν γιατί δεν παίρνει τον Ιωάννου, ας πούμε, που είναι παιχταράζε, παιδί μου, στο Περιστέρι. Μα έλεγε δεν έχουμε τον προϋπολογισμό. Μα τον παίρνει ο Τάδε, ξέρω εγώ. Ναι, και μπορούσες και εσύ, του λέγανε οι περιστεριώτες. Ακούστε, παιδιά, τους λέει μια μέρα. Εμείς πάμε στη Λαϊκή στις 3 το μεσημέρι, όταν έχουν πέσει οι τιμές. Καταλαβες.
1: Λοιπόν, πάντως θέλω να πω κάτι. Ότι ναι. Επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά τον Τζάπρα όλη τη χρονιά, θυμάστε ότι είχαμε φιλοξενήσει και στους Game Changers.
0: Βέβαια. Καταπληκτικό παιδί, σπουδαίος παίκτης.
1: Για μένα αξίζουν τα λεφτά αυτά. Να τα δώσει οποιαδήποτε ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Θεωρώ ότι θα πάρει λίρα 100 παίχτη.
0: Εδώ πας στο σούπερ μάρκετ τώρα και δεν μπορείς να ψωνίσεις τίποτα με 100 ευρώ.
1: Να
0: πάρεις τον Τζάπρα τώρα έτοιμο ποδοσφαιριστή με 1 εκατομμύριο. Όταν
1: λέμε εμείς τώρα ότι είναι απαγορευτικό το ποσό όπως τα ακούμε.
0: Εγώ δεν το λέω.
1: Οι ξένοι που έρχονται, ας πούμε, και παίρνουν 2 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι καλύτεροι.
0: Δεν το λέω. Εγώ δεν το λέω απαγορευτικό. Ίσα-ίσα για Έλληνες παίκτες που αξίζουν, τα λεφτά πρέπει να τα δίνει μια ομάδα. Πρέπει να έχει. Πρέπει έχει να έχει και παίκτες σημεία αναφοράς, δηλαδή πάει ο άλλος στο γήπεδο και δεν γνωρίζει κανέναν.
1: Ειδικά ο Παναθηναϊκός που έχει φάει κάτι πιστολιές απίστευτες μεταγραφές τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Που ήρθαν, πήραν λεφτά, πήραν μεγάλα συμβόλαια και ήρθαν, είδαν και απείλησαν.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Να
0: επειδή όταν καεί το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, μετά γίνεσαι ακριβώς τα πίτουρα και φτηνός τα λέμε.
1: Ναι, σωστό αυτό είναι. Σωστό αυτό. Και αν έχει κάτι μπροστά σου που να αξίζει πραγματικά, το σκέφτεσαι και δεύτερη και τρίτη φορά.
0: Ναι, ναι. Ή δεν το εκτιμάς όταν το έχεις. Όταν το χάνεις, το εκτιμάς.
1: Άμπρα. Σωστός.
0: Ωραία. Κοίταξε. Θα το περιμένουμε. Πάντως ο Αλαφούζος χτυπάει σε όλα τα μέτωπα, Μοιράζει
1: αυτό
0: χρήμα.
1: Φαίνεται, ναι. Δηλαδή ότι
0: άρα έχει... και ο Κομπότης θα πάρει λεφτά, ρε φίλε.
1: Έχει γίνει μεγάλη έτσι.
0: Πώς ακούς, σφυρίζουν τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά και ο Κομπότης θα πάρει 3,60.
1: Έχει γίνει αλλαγή στρατηγική σε όλα τα επίπεδα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
0: Άλλη μεταγραφή.
1: Είναι καλά το πράγμα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχάσω να πω για την αλλαγή που έγινε. Γιατί δεν το σχολιάσαμε, Ευαγγελή. Ούτε στους Game Changers που έγινε στην επικοινωνία του Παναθηναϊκού. Ανέλαβε
0: Δεν το έχεις πει. Συνάδελφος. Ο Κώστας ο Μανολιουδάκης.
1: Ο Μανολιουδάκης. Το είχαμε πει εκτός αέρα. Δεν το είπαμε στον αέρα.
0: Α, εντάξει.
1: Ανέλαβε ο Κώστας ο Μανολιουδάκης.
0: Σιδεροκέφαλος να ευχηθούμε.
1: Σιδεροκέφαλος, ένας εκλεκτός συνάδελφος και από τα καλά παιδιά.
0: Τον είχαμε φιλοξενήσει στις εκπομπές μας πολλές φορές.
1: Και σοβαρός και ένα παιδί το οποίο πήρε τη θέση του Σταμάτη του Γαρή. Ναι. Και αυτός είχε επιτυχημένη την πορεία του.
0: Ο Σταμάτης δεν έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, νομίζω θα συνεχίσει στο πόστο το νέο τηλεοπτικό κανάλι. Στο εγχείρημα, στην πλατφόρμα.
0: Ωραία, και σε αυτό να ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη στους άλλους και να πω ότι εντάξει.
0: Αξιόλογα παιδιά και οι δύο, αξιόλογα.
1: Αλλά βέβαια, αλλάζουν πολλά. Δηλαδή φαίνεται ότι διαφοροποιούνται πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Και να πούμε ακόμη ότι ο Ζέκα, όπως έγινε γνωστό χτες, θα είναι εκ των βοηθών του Νίστρουπ τελικά.
0: Α, γίνεται βοηθός.
1: Θα είναι βοηθός, είναι ο δεύτερος βοηθός του Νίστρουπ. Μεταξύ άλλων που ο Νίστρουπ θα φέρει αρκετούς. Οι οποίοι είναι δανείοι περισσότεροι.
0: Περίμενε. Όλη η κουστοδία Μπενίτε θα έφυγε.
1: Όλοι.
0: Έφυγε η κουστοδία, μάλιστα.
1: Δεν έμεινε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έμεινε κανένας.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί και πέρα έχουν έρθει εντελώς νέα πρόσωπα.
0: Άρα θα κρυθεί από την αρχή μέχρι το τέλος το νέο πείραμα. Ναι, ωραία, ωραία. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα τα παρακολουθήσουμε. Θα τα καταγράψουμε και θα τα αξιολογήσουμε όταν θα έρθουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τον προπονητή την Κυριακή και φεύγει και κλείνουμε με αυτό. Άρα για προετοιμασία τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα πόσες μέρες. Δεύτερο στην Ολλανδία μέχρι 6 Ιουλίου.
0: Μέχρι
1: θα είναι 6. Εκεί. Μάλιστα. Μετά έχει φιλικό παιχνίδι στη Βιέννη με τη Rapid.
0: Εντάξει. Θα τα δούμε. Θα έχουμε μέρες. Εδώ είμαστε. Εδώ. Και το πρώτο επίσημο. Το πρώτο επίσημο.
1: 23 Ιουλίου στο Πάξι. 100 χιλιόμετρα μακριά από την Βουδαπέστη.
0: Έγινε Άρη, πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε, φιλιά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στους ήχους. Earth News Radio και μετά συνεχίζουμε, Μαρίλια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας, φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυδης. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και σε συγκανικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη κτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Ιστορική σημασία για τον Παρθενώνα και τον παγκόσμιο πολιτισμό, χαρακτήρισε η Λίνα Μενδώνη την ολοκλήρωση της αναστηλωτικής επέμβασης στο μνημείο, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια. Συνελήφθη 77χρονος που απείλησε δύο άνδρες με 3-1 για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
4: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζεται το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. 16 χρόνια στην Προεδρία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει μια μακροσκελή δήλωση σήμερα για το Μαφέο που ρωτάτε. Παιδιά, τα είπαμε από χθες αυτά. Χθες ήρθε ο παίκτης, χθες το απόγευμα. Λέει αναλυτικά η δήλωση του διοικητικού ηγέτη του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και βασικού χρηματοδότη και των ερασιτεχνικών τμήματων του Ολυμπιακού. 2010-2026. 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημεία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάμβους. Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είδαμε την ποδοσφαιρική ομάδα να κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα, λέει ο κύριος Μαρινάκης και συνεχίζει. Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του συλλόγου, την ομάδα των νέων, να κατακτά το Champions League των νέων, τη Youth League. Έχουμε 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, ένα Super Cup, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα, μιλάει για το 2010 έως και φέτος. Συνεχίζουμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, για υψηλότερους κορυφές. Ένα όραμα, ένα στόχος. Παντοδύναμος, ενιαίος, Ευρωπαίος Ολυμπιακός, με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ονειρευτήκαμε για τον Αριστέγνη έναν πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό, φτάνοντας σε 143 τίτλους. Σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί, σε σύνολο 15 στην ιστορία μας. Στα βασικά, ολυμπιακά, ομαδικά, σπορ αυτή η τίτλη. Την ίδια περίοδο ο Εραστέχνης Ολυμπιακός γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο, ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς. Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, καταλήγει ο κύριος Μαρινάκης, υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Αυτή είναι η μακροσκελής δήλωσή του, με μια μικρή ομολογουμένως, επειδή το επισημαίνουν και φίλοι ακροατές, αναφορά στο μπάσκετ, αλλά υπάρχει και στο μπάσκετ η αναφορά του διοικητικού ηγέτη της ομάδας του μεγάλου λιμανιού της χώρας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Έλενα Μπουζαλά. Πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
1: Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε πάω στο Μουντιάλ, θα σε πάω στο Ουσμπεκιστάν, το οποίο μετά τους Ιαπωνέζους είναι το κράτος το οποίο μαζεύει τα αποδυτήρια όπως και οι Ιαπωνέζοι και τα αφήνουν λαμπίκο. Όπως τα βρήκανε. Μία κίνηση η οποία συνοδεύτηκε συγκεκριμένα από το Ουσμπεκιστάν την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και από ένα σημείωμα που ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για την τιμή να τους δεχθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στα αποδυτήρια του θηλυκού ΑΣΔΕΚΑ στα 2. Ένα τεράστιο μήνυμα σεβασμού προς όλους όσους εργάζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά στο περιβάλλον. Έχουμε δει λοιπόν το Ουσμπεκιστάν που μαζεύει ό,τι βρωμίες κάνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Μετά την Ιαπωνία.
1: Ναι. Μετά την Ιαπωνία, η οποία η Ιαπωνία μαζεύει, θυμίζω, από τα αποδυτήρια και τα και ό,τι.
0: Τα πάντα αφήνουν, όλα. Αλλά για τους Ιάπωνες ήταν γνωστό. Ναι.
1: Και μάλιστα ήταν μια δήλωση μια φιλάθλου, η οποία τη ρώτησαν γιατί τα μαζεύεται. Και αυτή είπε ότι μας αρέσει να βλέπουμε τους χώρους που πηγαίνουμε καθαρούς και έτσι θέλουμε να τους βλέπουν και οι άλλοι όταν έχουμε φύγει εμείς.
0: Και έτσι
1: πολύ
0: πρέπει.
1: Ωραία κίνηση και από το Ουσμπεκιστάν και από τους Ιαπωνέζους.
0: Θαυμάσια. Θαυμάσια.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε και αύριο, Έλενα. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Τραγουδάκι από την Μαρίλια Γεροντίδη και μετά ο Λουκάς Λουκάς θα επικοινωνήσει με Θεσσαλονίκη. Γιώργο Μίνο θέλουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ και βασικά για τον Μαρίνο Πούσιτς. Τον άνθρωπο δηλαδή που φαίνεται ότι κατά 99,9% θα διαδεχτεί το Ρασβάν Λουτσέσκου μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, μελωδικά, ωραία, πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μίνος, Μαρίνο Πούσιτς.
1: Γιώργος Μίνος, Τορπέν. Εχθές έκανε θαύματα Τορπέν, είδες. Λοιπόν. Πώς καθαρίζει μια χώρα, πώς την καθαρίζει, σαν αυγολέμονο, Βαγγέλη. Το είδες,
0: Εγώ τα βλέπω.
1: Τα λιοντάρια, μια χαρά πήραν το παιχνιδάκι, τα λιοντάρια. Ναι. Πώς καθαρίζει ένα παιχνίδι αυτός ο διαιτητής από τη Γαλλία.
0: Ο διαιτητής,
1: 100 φορές έχει παίξει παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Μια ομάδα ήταν ικανοποιημένη πάντα. Πάντα ικανοποιημένη εκτός από μια ήττα.
0: Ο διαιτητής.
1: Ο Τορπέν. Ναι. Αν ανατρέξει σε ποια ομάδα ελληνική.
0: Όχι για παράδειγμα ο Χάρι Κέιν. Όχι.
1: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.
0: Για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι,
0: λέω.
1: Για παράδειγμα, όχι, λες εσύ.
0: Εγώ όχι,
1: λέω ότι έπαιζε ναι. 80-20 φυσικά όλα τα σπόρια εκεί δεξιά, ναι. Όλα από την απτή.
0: Καλά, δεν είδες ότι έπρεπε να βάλουμε 6 γκολ εχθές στους Κροάτες.
1: Ναι, βέβαια, άμα τις μπρόχνεις την μπάλα, άμα δεν είσαι πέρασης και να επανάληψε, άμα, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι,
1: άμα
0: έτσι.
1: Δεν την μπάλα να τη φέρνεις μπροστά στην αιστεία της αντιπάλου ομάδας.
0: Ακριβώς έτσι όπως τα λες.
1: Έτσι, είναι όπως είναι η διαιτησία στο μπάσκετ, Βαγγέλη. Στο μπάσκετ η διαιτησία μου θύμισε το Ζιχ. Ανέβαινε ο Ζιχ στα τραπέζια, θυμάσαι το ακρόμα. Στα τραπέζια. Τι σου θυμίζει αυτό το ΖΙΟΖΙ.
0: Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Αν στο ποδόσφαιρο μπορείς να πεις ότι δεν αποδίδεται ακριβώς δικαιοσύνη, γιατί μερικές φορές όντως το ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα όταν μιλάς για το χθεσινό παιχνίδι Αγγλία-Κροατία. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Αλλά στο μπάσκετ, επειδή αναφέρθηκες, διαχρονικά 9 στις 10 φορές κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Άσε το ΖΙΧ και το ΜΙΧ και το ΣΙΧ. Και πάμε τώρα. Πούσιτς είναι ο νέος προπονητής όπως μας έχεις πει. Ή θα χαλάσει γιατί δεν τον θέλουν.
1: 88-89-90 παραδείγματα από παιχνίδια.
0: Τι παραδείγματα?
1: Της Θεσσαλονίκης. Από διαιτητές που δίφυναν παιχνίδια της Θεσσαλονίκης.
0: Πότε είπες? 88-89-90.
1: 90, 91.
0: Γιώργο, τώρα, από αυτούς που μας ακούνε είναι ζήτημα 5-10 να θυμούνται τι έγινε το 88-89-90. Απορώ δηλαδή με τη μνήμη σου. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο Μαυροκορδάτος με τον Μαυρομιχάλη δεν θυμούνται.
1: Όπως είχαμε πει, τον προπονητή τον είχαμε αναφέρει. Θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτό ο Ρασβάν Τσέσκο έστειλε υπογεγραμμένη την
0: Γιατί καθυστέρησε, δεν είχε ίντερνετ?
1: Όχι, τα έστειλε κανονικά. Απλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ συζητάνε τώρα και με τους μάνατζερ και τον νέο τεχνικό, τον Μαρίνο Πούσιτς, τα τελευταία πινελιές.
0: Δεν γεμίζει το μάτι σε πολλούς Θεσσαλονίκη, μαθαίνω. Δεν βλέπω πειράζει. Και τα μηνύματα εδώ που μου στέλνουν.
1: Κοίταξε να δεις. Ας πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
0: Τι θέλανε δηλαδή τώρα. Ναι, τι θέλανε.
1: Ας πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και μετά θα δούμε άμα γεμίσει όχι. Όταν είχε έρθει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω, στον ΠΑΟΚ από την Ξάνθη, γέμιζε το μάτι για πολλούς ή όχι? Τότε τι λέγανε? Όλα εκ των πραγμάτων, όλα.
0: Εκ του αποτελέσματος.
1: Και ο Παναθηναϊκός πήρε προπονητάρα, τον Φατίχ Τερίμ. Τι έκανε? Πήρε τον τελευταίο, ποιον πήρε?
0: Τον
1: Ράφα Μπενίτεθ. Τι έκανε? Πήρε και 5,5-6 εκατομμύρια. Ο Λουτσέσκο τουλάχιστον λύσει τη συμβολέο χωρίς να πάρει δραχμή για την
0: συμβολέο. Ευρώ έχουμε πλέον, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ευρώ. Το ίδιο, ναι.
1: 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Με κοιτάζει τώρα ο Γιώργος Τότσικας γιατί έχει μια είδηση για τον Άρη και λέει.
0: Να έρθει δίπλα, άμα έχει. Να έρθει δίπλα σε σαν την πίστη.
1: Έχει μια είδηση γιατί κάτι πήρε ο Άρης, κάτι και στο μπάσκετ για τον Τανούρη και λέει. Ο Τανούρης επέδωσε στον Άρη, κάτι μου λέει.
0: Μην βιάζεσαι, θα τα πούμε και αυτά. Πες μας τώρα για τα υπόλοιπα. Παίρνει ο ΠΑΟΚ έναν παίκτη από την Ισπανία.
1: Ναι, τον Ελουστούντο. Ελουστούντο.
0: Τι είναι αυτός?
1: Από την Real Sociedad. Και δίνει και παραχωρεί τον Κεντζιόρα και στην Δυναμό Κιέβου.
0: Είναι αλήθεια αυτό που γράφουν οι Ουκρανοί? Υπάρχει οριστική συμφωνία λοιπόν?
1: Εγώ λέω το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι γράφουν οι Ουκρανοί.
0: Γράφουν οι Ουκρανοί ότι υπάρχει οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον Κεντζιόρα.
1: Εγώ αναφέρομαι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ λες παίρνει τον Άριτζ Ελοστούντο. Σωστά τον λέω?
1: Σωστά.
0: Και δίνει τον Κεντζιόρα.
1: Ναι. Και έχει παίξει και εναντίον του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ράτσουση εδώ.
0: Και θα πάρει κι άλλο στόπερ, Γιώργο μου?
1: Επαναλαμβάνω, θα πάρει ακριβώς 7 με 8 παίκτες. Και οι πέντε θα προκαλέσουν αίσθηση. Οι πέντε θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Κάτσε, να τους, κάτσε να τους δούμε. Για την ώρα ο Ελοστούντο δεν νομίζω να προκαλεί.
1: Καλά, και εγώ είδα τον Ολυμπιακό, είδα τον, το, αυτό που πήρε τον Μπακ. Καλώς, κάτσε να τους δούμε.
0: Ρε, κοίτα την καμπούρα σου τώρα, μην κοιτάς τους άλλους.
1: Κοιτάμε τον Μπακ, αντί να πούμε ότι
0: ο Ολυμπιακός
1: είναι παικτάρα, ότι
0: είναι
1: πειραμένος παίκτης, ότι πήρε φέτος, πέρυσι το φέτος που τελείωσε το κύπελο Ισπανίας. Το κύπελο Ισπανίας, Βαγγέλη μου.
0: Οπότε, Τόμας και Τζιόρα έφυγε. Άριτζ Ελοστούντο ήρθε.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, θα. Ναι. Γιατί μέχρι
0: και περιμένουμε τους πέντε που θα προκαλέσουν σεισμικές δονήσεις.
1: Οχτώ θα είναι συνολικά.
0: Πέντε λες εσύ. Πέντε λες θα είναι πρωτοκλασσάτη.
1: Πέντε θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Ρώτησες για το Τσάπρο 30χρονο, τελικά τι έγινε, πού πάει.
0: Στον Παναθηναϊκό μου λέει ο Άρης.
1: Εκτιμώ ότι είναι κοντά σε μια ελληνική ομάδα. Όχι στον Παναθηναϊκό. Έτσι εκτιμώ.
0: Καλά, το κοντά σε ελληνική ομάδα πήγαινα να κάνω κριτική σε αυτό που θα έλεγες, αλλά το συμπλήρωσες τώρα και δίνεις είδηση. Αλλά όχι, λες τον Παναθηναϊκό, το ρισκάρεις, ε.
1: Εγώ λέω.
0: Το ρισκάρεις τώρα, παίρνεις ευθύνη.
1: Βέβαια παίρνω ευθύνη.
0: Αλλά ξέρεις την ομάδα, αλλά δεν τη λες.
1: Ναι, εννοείται. Όπως και την άλλη φορά που σου είπα, ξέρω τον προπονητή, αλλά δεν θέλω να το πω. Και την επόμενη το είπα.
0: Αυτό δεν είναι δίκιο.
1: Για ποιο λόγο.
0: Και δημοσιογραφικά δεν είναι σωστό.
1: Δημοσιογράφος
0: όταν έχει διασταυρωμένη την πληροφορία πρέπει να τη λέει.
1: Τη δεδομένη εκείνη χρονική στιγμή δεν ήταν έτοιμη η κίνηση αυτή.
0: Εντάξει, μετά, Γιώργο μου, εγώ κρατάω ότι λες πως ο Τσάπρας θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα και δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Ό,τι λέω κατά 99,99% έχουν επαληθευτεί. Νομίζω.
0: Ωραία, το κρατάω και αυτό. Κοίτα, εγώ τα σημειώνω όλα και μετά θα επιστρέψω.
1: Ό,τι θέλεις, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Αλλά θυμίζω ότι το 1988-89 και 90.
0: Ρε Γιώργο, δεν θυμάται κανένας. Εδώ δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες.
1: Ήταν ο Ρήγας ο διαιτητής, ήταν ο Κόντης. Ο Κόντης, θα θυμάστε τον Κόντη.
0: Μας ακούει από την Πάτρα, είναι φίλος
1: μας. Μια χαρά.
0: Μην πεις άλλο διαιτητή, γιατί τώρα είναι τρεις στον μπάσκετ. Τότε ήταν δύο. Νομίζω όμως ότι για το
1: μάτς.
0: Όχι, αργότερα. Αργότερα.
1: Αργότερα, ε.
0: Τώρα λοιπόν πρέπει να σου πω κάτι. Το μάτς το οποίο αναφέρεσαι, εγώ το έζησα από κοντά. Ήμουνα μέσα στο γήπεδο.
1: Εγώ που ήμουν.
0: Άρα το σύνθημα για Ρίγα και Δουβί το θυμάμαι πολύ καλά. Πολύ καλά. Δίπλα μου ήσουν, δίπλα μου.
1: Και παραδίπλα ο Πάρης Καλημερίδης στην Ασκοραστένα. Μαζί με τη Ζαφύρο Σερόγλου.
0: Λοιπόν, θα μου δώσεις τον Γιώργο Τότσικα, επειδή είσαστε σε διπλανά γραφεία, να μάθω για τις μεταγραφές.
1: Να το δώσω τον Γιώργο Τότσικα να μας μιλήσει για τον, τον Άρη που κάνει τις κινήσεις στο ποδόσφαιρο.
0: Θα προσφέρει σημαντική υπηρεσία τώρα στην εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Γιώργο.
2: Έλα, με μείνω πώς λέξαμε έτσι. Δεν έχει καταγραφεί.
0: Τι να γεγονός
2: εδώ
0: μας είπε ότι ο Τσάπρας θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, όχι στον Παναθηναϊκό.
2: Το φοβερό του Σαββατοκύριακο ήταν οι δηλώσεις του Μίνου στον Μίνου. Ο Αντώνης Μίνου μίλησε στον Γιώργο Μίνου. Αυτό ήταν φοβερό.
0: Τον είχαμε
2: τον Αντώνη,
0: που τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον είχαμε και χθες στους Game Changers. Ναι. Είχε πάει στην εκδήλωση που πήρε το γήπεδο το όνομά του. Έτσι.
2: Πέρα από πλάγια. Δηλαδή λέμε ιερά τέρατα τώρα, Σαραβάκος, Αντωνίου.
0: Μα τι λες τώρα. Μουντιαλική και ο Μίνος μέσα.
2: Μουντιαλική
0: και ο Μίνος μέσα.
2: Και λέει, γεια σας, είμαι ο Μίνος, θα μιλήσετε στον ο κύριος Μίνου, θα μιλήσει ο Μίνο. Πού είναι να μιλήσει, έτσι, ένα καλό έτσι τεσού.
0: Τι έχουμε τώρα, Γιώργο.
2: Είπαμε, ελληνική ταινία, δεν είδες, έχει κάθε φορά το μεσημέρι στην ΕΡΤ3, ορατό της μητέρα παραμένει κάθε μέρα το ίδιο.
0: Στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο. Γιατί
2: στο ποδόσφαιρο αυτό λέω, ορατό της μητέρα.
0: Είσαι στον 7ο ουρανό.
2: Ναι,
0: αλλά είσαι στον 7ο ουρανό στο μπάσκετ.
2: Εντάξει, χαμηλά την μπάλα, όπως είπε και ο Kill Bill.
0: Ναι, σ' άκουσα που του έκανες την ερώτηση.
2: Υπάρχει μια πρώτη πεντάδα μεταγραφών, είναι γνωστή.
0: Πήρες την πρώτη ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, σωστά.
2: Την πήρα γιατί έπρεπε να έρθω να δουλέψω και στην ΕΡΤ, καταλάβες.
0: Για πες μας τώρα.
2: Πήρα την πρώτη ερώτηση γιατί, κοίταξε, πρέπει και όλα αυτά να υπάρξει αυτό το σκηνικό και φάνηκε στο χθεσινό βιντεάκι του Σπανούλη, ότι μπαίνει σε ένα γήπεδο. Εντάξει, λέγαμε Σπανούλης, Άρης και τα λοιπά, και υπάρχουν 22 τροπέα από πάνω. Η φανέλα του Γκάλι, δηλαδή, είναι βάρος, είναι challenge και είναι. Αυτά που είπε και έγινε και τίτλος.
0: Άμα προσγειωθούν απότομα στο παρκέ, δημιουργούν κρατήρα αυτά που προανέφερες.
2: Έτσι ακριβώς, και το δεύτερο, λίγο έτσι, χρειάστηκε να το διευκρινίσουμε. Γιατί τώρα γίνονται ανακατασκευές των παλέτες που θα γίνουν μάλλον μετά τις 6 Ιουλίου.
0: Ναι, θα πάει 6.500-7.000, ναι.
2: Ναι, μήπως θα πρέπει να μεγαλώσει την οροφή για να χωρέσουν και άλλα τρόπαια. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είπα.
0: Κάτσε, τώρα ξεφεύγεις. Πες μας τις μεταγραφές και αφήστε αυτά τα αλαζονικά πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
2: Ερώτηση ήταν για να απαντήσει ο πρωταγωνιστής. Εμείς δεν είμαστε, εμείς καταγράφουμε.
0: Για ποδόσφαιρο λοιπόν. Την άκουσα την ερώτησή σου και καλά σου έκανε και σου απάντησε ότι υπομονή χρειάζεται τώρα.
2: Υπομονή, μα χρειάζεται υπομονή. Γι' αυτό πρέπει να τα πει αυτό, να μην τα λέμε δημοσιογράφοι. Γι' αυτό κάνουμε τις ερωτήσεις για να απαντούν οι πρωταγωνιστές. Να μην τα βγάζουμε από το μυαλό μας, από την κοιλιά μας που έλεγε ένας παλιός.
0: Άρα στο ποδόσφαιρο δεν έχεις τίποτα.
2: Είναι μόνο, μου αρέσει αλογοπαίγνιο, σου αρέσουν και σένα αυτά. Είναι Παρασκευή, η D-Day για τον Άρη. Διατί όλα τα δει μέσα.
0: Τι θα γίνει υπόλοιπη, δηλαδή, ρε φίλε.
2: Είναι η D-Day για το μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Ναι,
2: εφόσον
0: γίνει.
2: Ολοκληρωθεί η μεταγραφή του D&D, πιάσαμε όλα τα D, θα εστρέψουν λογικά χρήματα σημαντικά που λείπουν αυτή τη στιγμή, αποδεδειγμένο όπως φαίνεται από το Ταμείο του Άρη, για να ξεδιπλωθεί ο περιβόητος μεταγραφικός σχεδιασμός. Ένας μήνας και μία μέρα, 31 μέρες πέρασαν από το ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Προκαταβολές δεν φαίνονται να έχουν δοθεί για να γίνουν μεταγραφές. Υπάρχουν οι ασκήσεις επί χάρτου, ονόματα σβήνουν, γράφουν, αλλά δεν κινείται οτιδήποτε. Εντάξει, γιατί ξέρεις πολύ καλά
0: κουραζώ,
2: ότι τα χρήματα μιλάνε.
0: Στο μπάσκετ, έχεις κάτι στο μπάσκετ, άστο το, φέξε μου και γλίστρισα είναι στο ποδόσφαιρο από ό,τι ακούω.
2: Είδα τα highlights, δεν πρόλαβα να δω. Ευτυχώς της ο Δημητριεύης.
0: Ναι. Είναι πολύ καλός παίκτης. Αν δεν έχει θέμα μετά τον τραυματισμό του, μιλάμε για καταπληκτικό.
2: Χθες έκανε όργια με την Bayern.
0: Παίκτη. Υδραυλικός.
2: Είχε μια εξαιρετική 14 πόντους και κάτι, 3 ασίστ, 1,5 ριμπάουντ.
0: Κάνα καινούργιο όνομα.
2: Καινούριο, είπαμε. Δεν είναι είδηση πρώτη αυτή, αλλά θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση να έρθει ο Τανούλης για να έρθει στο σπίτι του.
0: Ως παίκτης του Άρη, όχι με δανεισμό.
2: Ως παίκτης του Άρη, όχι ως ελεύθερος.
0: Ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας.
2: Ο Κώστας το θεωρώ ήδη κλεισμένο. Νομίζω ότι δεν
0: και αυτός με συμβόλαιο με τον Άρη και όχι ως δανεικός. Έχει ένα deadline Ολυμπιακός.
2: Για μεταγραφή και αυτό που έχουμε αλλιώς.
0: Έχει ένα deadline Ολυμπιακός.
2: Θα ανοίξει το σιρτάρι του ταμείου και θα δοθούν και χρήματα αν φτάσουμε σε αυτό το
0: σημείο. Με τον Αμίνουά τι γίνεται.
2: Πρέπει να μιλήσω και η Μίλου.
0: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα τώρα πια. Αλλά φαίνονται εύκολα.
2: Είπε κάτι ωραίο Σπανούλης με το Ζήση ότι θα έχουν πρόβλημα οικογενειακό τα κουμπαράκια, γιατί μέχρι τις 5 τα ξημερώματα μιλάνε για παίκτες βίνου γράφου και τα λοιπά. Το ξέρεις πολύ καλό ότι για να έρθει ένας παίκτης, ενώ υπάρχει η λεγόμενη ζυγαριά, η πλάστικα σβήνουν από εδώ, προσθέτουν από εκεί. Αλλά το καλό όλη τη υπόθεση, και εσύ είσαι πιο μπασχετικό από μένα, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό ότι όταν φτάνουμε να λέμε ότι ο MVP του Άρη πέρσι, ο Αμίνουά, ευχαριστούμε που μένει 3 χρόνια σχεδιασμό πάνω του, να λέμε και ας μας λείψει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα δεν υπάρχει ένα βήμα πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περισσότερο.
0: Λοιπόν.
2: Step by step.
0: Ωραία.
2: Θα είναι εξαιρετικό εφόσον ανακοινωθεί και εμένα μου δίνει αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, ο πρώτος ήταν NBA, ο Λιντέλ. Θα έχει ο Άρης 2 πρωταθλητές σε κορυφαία πρωταθλήματα στο ρόστερ του Μπίρτς και τον Δημητρίεβιτς. Κάτι λέει αυτό. Δεν θα λέει κάτι.
0: Βέβαια. Θα είναι σημαντικό.
2: Με Μπάγερ Μονάχο ο Μπίρτς, με τη Φενέρο.
0: Ανάποδα τα πράγματα.
2: Συγγνώμη, ανάποδα ο Δημητρίεβιτς.
0: Μην ανησυχείς, εδώ είμαι για να σε διορθώνω. Μην ανησυχείς.
2: Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα ονόματα. Και εσύ καλά.
0: Ναι.
2: Και έπεται συνέχεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργο, γιατί πρέπει να πάω σε ένα
2: πάντως
0: τραγουδάκι και μετά
2: Μήνος,
0: να επιβεβαιώσω την να... άφηξη ο Μπράντοβιτς. Τι θυμάται,
2: Μόνο αυτό. Φοβερό. Ψάχνω στο αρχείο μου και είχα από την παλιά Μακεδονία εφημερίδα τις χάρτινες φωτογραφίες να ανακαλύψω Γιώργο Μήνο στο ακρόμα να πανηγυρίσει και να τραγουδάει η Μαμαρινέλα και Πάριο.
0: Πήγαινε.
2: Φυσικά, στη γωνία, εγκριμένο βέβαια.
0: Γι' αυτό θυμάται και το Ζήιχ στα γλέντια, μετά τους θριάμβους του Άρη. Γι' αυτό θυμάται.
2: Στη Σοβούλη εκεί που ήταν και μετά στη Μένα Εκκρίνη.
0: Το έκανε σαν το Βεζένκοφ. Ερχόμουν, είπε στον Μπαρτζόκα τις προάλλες εδώ πίσω και κρυβόμουν. Κάπως έτσι το κάνει και ο Μήνος. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Θα ψάχνουμε ντοκουμέντα.
0: Καλό μεσημέρι. Ένα τραγουδάκι η Μαρίλια και μετά για τον Ομπράντοβιτς μερικές πληροφορίες και ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε μερικά λεπτά. Θα δώσω τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού σε λίγο. Στο μπάσκετ εννοείται.

Λοιπόν, τελική ευθεία και για το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Δύο ειδήσεις. Η μία αφορά εννοείται στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν ότι το βράδυ θα είναι στην Αθήνα. Θα είναι στην Αθήνα για να τακτοποιήσει κάποια θέματα που έχουν σχέση με το real estate με το οποίο ασχολείται στην Ελλάδα. Άρα θα είναι εδώ και ο δικηγόρος του, όπως είναι εδώ ήδη από την περασμένη Τρίτη ο εκπρόσωπός του. Ακόμα δεν υπάρχει κινητικότητα που αναμένει ο Ζότς από τον Παναθηναϊκό και όπως έχουμε προαναφέρει θέλει απλά να γίνει το ραντεβού με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για να ξεκαθαρίσουν όλα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μην επαναλαμβανόμαστε, είναι δεδομένα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ο Μπογδάνοβιτς που κάνει διακοπές μαζί με τον Μιλουτίνοφ στη Μύκονο, ξέρει ότι έχει αρκετές προτάσεις για να συνεχίσει το NBA. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες για να του κάνουν μια πολύ μεγάλη πρόταση, να του προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, οι Denver Nuggets. Άρα το αναφέρω αυτό επειδή έχει γραφτεί το όνομά του και επειδή έχει συζητηθεί το θέμα της επιστροφής του στην Ευρώπη, για να πω ότι ο Μπογδάνοβιτς θέλει να συνεχίσει στο NBA και οι front runners αυτή τη στιγμή είναι οι Denver Nuggets. Με αυτή την είδηση, Μαρίλια Γεροντίδη, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Βρες ένα καλύτερο τραγουδάκι από το προηγούμενο για να υποδεχτούμε τον Κώστα Κουκουλά για τις επόμενες δύο ώρες. Να ευχαριστήσω και τον Λουκά Λουκά που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, πάντα μεταξύ 1 και 2, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά!

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με Στίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωική περιοχή σου είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος

όπως για παράδειγμα στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία, ακόμα και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ένα εξαιρετικό αγωνιστικό χαρακτήρα στην πρεμιέρα. Οπότε ίσως είναι προτιμότερο να κοιτάξουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί σε αγώνες όπου υπάρχουν γκολ εκατέρωθεν ή ενδεχομένως και κάποιες έξτρα επιλογές που αυτές βγαίνουν από ειδικά στοιχήματα. Πρώτη επιλογή, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σε ένα παιχνίδι όπου οι Ελβετοί έχουν τον πρώτο λόγο για την νίκη και βάση αποδόσεων. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούν να διατηρήσουν τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε μια Βοσνία σκληρή, μια Βοσνία η οποία δείχνει ότι παίζει για το αποτέλεσμα και δεν τα παρατάει μέχρι το τέλος. Οπότε το να πάμε στο Χ2 με απόδοση 2.30-2.40, κατά την άποψή μου έχει διπλή στοιχηματική αξία, όχι μόνο λόγω απόδοση, αλλά και ως πιθανότητα επαλήθευσης με μια πιθανότητα 66%, αφού έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση βγαίνει η διπλή ευκαιρία. Αφήνουμε το Χ2 σε αυτό το μάτς και πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι, εκεί όπου πιστεύω, όπως είδαμε και στην πρεμιέρα, μπορεί και η μία και η άλλη να σκοράρει. Αναφέρομαι στο Μεξικό με την Νότια Κορέα, σε ένα παιχνίδι όπου για τους Νοτιοκορεάτες το γεγονός ότι σκοράρουν, όπως είχε φανεί και στα προκριματικά στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική για όποιον στοχεύει κυρίως σε live ποντάρισμα ανεξαρτήτως του αποτελέσματος από το 50 και μετά, δηλαδή να μπορέσει να μπει επόμενο γκολ. Αλλά και από την άλλη, το Μεξικό, το οποίο παίζει μπροστά στο κοινό του, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν φίδεται ευκαιριών και μια ομάδα η οποία από τη μέση και μπροστά είναι εξαιρετικά παραγωγική και βεβαίως είναι από τις ομάδες που μπορούν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις στατικές φάσεις. Έτσι λοιπόν, το να σκοράρουν και οι δύο σε μια απόδοση κοντά στο 1.90 αποτελεί τη δεύτερη μας πρόταση, επαναλαμβάνω, στο συγκεκριμένο μάτς, goal-goal και Χ2 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτή η διπλή επιλογή σήμερα από το Παγκόσμιο Κύπελο. Καλή επιτυχία, ό,τι και αν επιλέξει να ποντάρετε, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτεραιώσεις και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και όσον αφορά τα δικά μας πρώτα απ' όλα, έχουμε την επίσημη πλέον λύση της συνεργασίας του Πάγκο του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Μαρίνο Πούσιτς να είναι πρώτο πυλόν της Τούμπας. Στην Ουκρανία αναφέρουν ότι η Δυνάμο Κιέβου, πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, έχει συμφωνήσει για τη μεταγραφή του Κετζιόρα.

Για δεύτερη συνεχή μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κοροπή, δείγμα ότι στηρίζει απόλυτα την νέα επιλογή όσον αφορά τον πάγκο του Τριφυλιού, τον Νίστρουπ. Στον Ολυμπιακό έχουμε εκ νέου μεταγραφικά σενάρια. Βέβαια το δεδομένο είναι ότι από χθες βρίσκεται στην Αθήνα ο Μαφαίο. Λογικά σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους.

Στο Μουντιάλ τα λιοντάρια βρίσκονται από χθες. Η Αγγλία στο πιο, ένα από τα πιο όμορφα και σε εξέλιξη παιχνίδια όσον αφορά αυτή την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Επικράτησε με 4-2 της Κροατίας. Στο πρώτο ημίχρονο οι Άγγλοι προηγήθηκαν δύο φορές. Οι Κροάτες ισοφάρισαν ισάριθμες. Στο δεύτερο μέρος όμως οι Άγγλοι κυριάρχησαν ολοκληρωτικά, σημείωσαν άλλα δύο γκολ. Τα δύο από τα τέσσερα τα πέτυχε ο Κέιν. Δεν ξέρω αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά επειδή αντίπαλος ήταν μια ομάδα όπως η Κροατία και όχι κάποια από τις μικρομεσαίες του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία έδειξε ότι έχει πάει στην Αμερική με στόχο να κάνει αυτό που τραγουδούν οι οπαδοί της πραγματικότητα, δηλαδή να επιστρέψει κάποια στιγμή το τρόπο στο σπίτι του. Γκέλα με το καλημέρα για την Πορτογαλία, έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ είχαμε επίσης χθες Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, παρθενική συμμετοχή για το Ουσμπεκιστάν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Από το απόγευμα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, έχουμε στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη μία τα μεσάνυχτα Καναδάς Κατάρ και στις 4 ξημερώματα πλέον Παρασκευής το Μεξικό παίζει με την Νότια Κορέα. Όλα τα παιχνίδια τα ακούτε από την Eurosport και τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ.

0: Θα ξεκινήσουμε βέβαια με ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι έμαθαν χθες τον αντίπαλό τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Είναι βέβαια μια ομάδα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορεί να στερήσει τον Παναθηναϊκό το βήμα για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος τη Δευτέρα αναχώρει για την Ολλανδία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται και σήμερα αλλά και χθες στο Κοροπή, θέλοντας έτσι να σταθεί στο πλευρό του νέου προπονητή, του Δανού Νίστρουπ, σε αυτό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσει ούτως ή άλλως την Κυριακή ο Δανός για τα πλάνα του και που βάζει τον πύχη εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Μια αγωνιστική σεζόν που για τον Παναθηναϊκό ξεκινάει πολύ νωρίς με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντος είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Η προετοιμασία ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό χθες, νωρίς. Πρώτο μάτς 23 του μήνα εκτός έδρας στην Ουγγαρία με την Πάξη, οπότε αναγκαστικά ένα μήνα νωρίτερα μαζεύω τις παίχτες και ξεκινάει την προετοιμασία. Δεν έχει την πολυτέλεια που είχε η ΑΕΚ, ας πούμε, να φτιάξει τα χέρια του Ιωάννη. Να άνεσε να καθυστερήσει την προετοιμασία της για 3-4 εβδομάδες ακόμα. Ο και ο Ολυμπιακός επίσης ξεκινάει πιο καθυστερημένα δύο εβδομάδες. Μετά από το Παναθηναϊκό είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν πιο νωρίς. Οπότε από χθες μαζεύτηκαν οι παίχτες, την πλειοψηφία τους οι διεθνείς έρχονται. Κυριακή έρχεται και ο Τσιριδέα για τη Δευτέρα. Όλοι αυτοί θα μπουν στο αεροπλάνο για να πάνε την Δευτέρα στην Ολλανδία, όπου εκεί θα γίνει για 15 μέρες το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας.
0: Χρήστο, τι μπορεί να σημαίνει η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και χθες και σήμερα στην προπόνηση? Είναι κάτι που δεν το συνηθίζει, τουλάχιστον στην αρχή της περίοδου, έτσι?
1: Εντάξει, είναι διακριτικός γενικά. Δεν είναι από τις παράγοντες που μπαίνουν μέσα, μιλάνε στους παίχτες, κάνουν μια θορυβώδη παρουσία κτλ. Όσες φορές έχει πάει στο Κοροπή, συνήθως πηγαίνει σε ένα σημείο διακριτικά, βλέπει λίγο την προπόνηση. Καμιά φορά δεν μιλάει καν με τον προπονητή και φεύγει. Χθες, σήμερα για παράδειγμα, μίλησε με τον Νίστρουπ. Είπα δύο λόγια έτσι, αυτά τυπικά έτσι, για την προετοιμασία, για το ένα και το άλλο. Δεν μίλησε στους παίχτες, δηλαδή προσπάθει να είναι λίγο διακριτικός. Οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι απλά ένα μήνυμα ότι η διοίκηση είναι κοντά, ότι ο ίδιος είναι κοντά, ότι πρέπει να το πάρουν λίγο στα σοβαρά, να δώσω κάτι τώρα αυτό. Ξέρετε, τα κλασικά μηνύματα που θέλει να περάσει με μια τέτοια κίνηση ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας.
0: Πάμε λίγο στα μεταγραφικά, Χρήστο. Έτσι, είναι Καμαρά, πότε έρχεται, τον περιμένουν, έχει συμφωνήσει, τι γίνεται?
1: Κοίταξε, υπάρχει οριστική συμφωνία εδώ και αρκετές μέρες με τη Σαλερουά. Από χθες ουσιαστικά και με την πλευρά του παίχτη, στα πάντα. Οικονομικό, συμβολέο, διαδικαστικά όλα. Το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή είναι ένα χαρτί, ένα έγγραφο περιμένει ο Παναθηναϊκός, το οποίο θα έρθει λογικά αύριο. Οπότε, μέσα στο Σαββατοκυριακό, μπορεί και αύριο, αν έρθει νωρίς, δηλαδή κλείσει το τυπικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάς τη λεγόμενη πισινή. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα, κάτι να πηγαίνει στραβά, κάτι που περιμένει να μην έρχεται και μετά να σε κρεμάνε στα μανταλάκια. Αν λοιπόν δεν συμβεί κάτι εντελώς έξω από τη λογική, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και αύριο, θα έρθει ο Καμαρά στην Αθήνα, θα περάσει εργομετρικά ιατρικά, θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί και Δευτέρα μπαίνει αεροπλάνο μαζί με τους υπόλοιπους για να ξεκινήσει προετοιμασία. Δηλαδή είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, η οποία είναι ουσιαστικά κλεισμένη και περιμένουμε την τυπική της ολοκλήρωση.
0: Πρώτη, πάμε, οι επόμενες, Φαν Ντρόγκελεν, σου λέει νόμο το οποίο τώρα διχαιρεσαι.
1: Κοίταξε, εκεί παίζεται ένα ποκεράκι. Ναι. Ένα ποκεράκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι, πείτε και άνθρωποι της Πιάτσας και τα λοιπά, είδαν ότι ο Παναθηναϊκός γενικά τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ένα κλαμπ που σπρώχνει χρήμα στην αγορά. Οπότε αυτομάτως όταν ήρθε η ώρα να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός την πόρτα για να του ζητήσει τον Φαν Ντρόγκελεν, τον οποίο είχαν τσεκάρει άνθρωποι του Παναθηναϊκού από πέρυσι, τα μεταξύ του παιχνίδια με τη Champions League. Ζήτησαν 9-10 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλο ποσό, δηλαδή έξω από τη λογική και έξω από την πραγματική αξία του παίχτη, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα. Εντάξει, από την αρχή, μια-δύο φορές που έγινε έτσι, μια πιο σοβαρή κουβέντα, η τιμή του έχει πέσει κάτω από το μισό. Δηλαδή, μια-δύο-τρεις, εντάξει, είναι αντιληπτό ότι δεν τσιμπάει εύκολα κανείς. Καλά. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κρατάει μια στάση λίγο αναμονής. Τους έχει λίγο στο περίμενε, δεν είναι διατεθειμένος να πάει στα νούμερα που θέλουν οι Τούρκοι. Ακόμα και στο μισό από αυτά που ζήτησαν αρχικά, θα παιχτεί ένα ποκεράκι εκεί. Νομίζω ότι γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια θα κλείσει μετά. Είναι ένας καλός παίχτης, 28 χρονών, ψηλός, έξυπνος, καλά σωματικά προσόντα, μια εμπειρία καλή. Άρεσε στα περσινά παιχνίδια. Από το στοχεύσαμε στον Παναθηναϊκό. Θεωρούν με τα μαγνητικά χρήματα εκεί που σου είπα 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ, θα έκανε μια καλή επένδυση. Αν όμως τραβώσει για κάποιο λόγο, δηλαδή οι Τούρκοι επιμένουν σε μεγαλύτερα νούμερα κτλ. Χθες έκανε μια δήλωση του πρόεδρου της Σάμψη Πορτογαλία ότι απορρίσανε δύο φορές το δάσο του Παναθηναϊκού. Τότε ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες αναλλαγές. Όμως κάθε ομάδα δεν μείνει ποτέ σε μία.
0: Ναι, εντάξει, δεν γίνει ο κόσμος ένα παίκτη, ο κύριε Χρήστο. Για αποχωρήσεις, υπήρχε πώληση Σφιντέρσκι από ό,τι διάβασα, Χρήστο.
1: Σφιντέρσκι είναι οριστικό, το είχαμε παραγγείλει από χθες ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά συμφωνία. Χθες πήγε στην Πολωνία, δηλαδή ουσιαστικά δεν ήρθε ποτέ εδώ. Είναι στην Πολωνία. Δεν ξέρω που έκανε διακοπές και αν πήγε εκεί για να υπογράψει. Πάντως έχει συμφωνήσει με τη Βίτσες Λόβο Παναθηναϊκός. Έχει συμφωνήσει και ο ίδιος ο παίκτης. Θα παίρνει ένα ποσό περίπου στα χρήματα που έπαιρνε και στον Παναθηναϊκό, γύρω στα 1 εκατομμύριο. Ο χρόνο είναι πολύ μεγάλο νούμερο για την Πολωνία. Αυτό αλλά δικαιολογείται γιατί είναι ένας διεθνής ενεργεία παίκτης στην Εθνική Πολωνία. Είναι αυτός που παίζει, είτε παίζει δίπλα στο Λεβαντόφσκι ή κάνει την αλλαγή του Λεβαντόφσκι, δηλαδή τον έχουν ψηλά η Πολωνία και εκεί έχει προσαρμοστεί και είναι πραγματικά ένας πολύτιμος παίκτης. Οπότε οι Πολωνοί θεωρούν, οι Σβίτες Λόφ θεωρούν ότι γύρω του μπορούν να χτίσουν μια καλή ομάδα. Από εκεί πέρα το Παναθηναϊκό έχει έρθει συμφωνία με κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, με κάτι μπόνους. Το οποίο είναι υλοποιήσιμα, δεν είναι τίποτα τρελαμπόνους, να πάρει το Champions League κτλ. Δηλαδή, normal πράγματα. Να πάει στο 1,3 είναι περίπου το ποσό, λίγο κάτω από το ποσό που δώσε ο Παναθηναϊκός. 1,6-1,7 για να αποκτήσει πέρυσι το Γενάρη. Δηλαδή, είναι μια καλή συμφωνία για τον Παναθηναϊκό. Από τη μία, είναι ευχαριστημένος ο παίκτης, γιατί στον Παναθηναϊκό ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν τρίτη επιλογή. Δηλαδή. Και ένας διεθνής δεν θέλει να το συζητήσει.
0: Είναι τόσο πίσω, βέβαια.
1: Ακριβώς. Μη σου πω ότι θα ήταν και τέταρτη, γιατί μπροστά θα ήταν ο τέσσερα, θα ήταν ο τετέ και ο επιθετικός που θα αποκτηθεί. Σίγουρα το έπαθα 20 συνεχώ. Οπότε ευχαριστημένος είναι και αυτός γιατί επιστρέφει στην πατρίδα του με ένα καλό συμβόλαιο και μια ομάδα η οποία είναι φιλόδοξη και σπρώχνει μέσα στην αγορά. Θέλει να ξαναπάρει τα μνημεία στην Πολωνία. Ο Παναθηναϊκός είναι ευχαριστημένος γιατί ένα παίκτη θα μπορούσε να του γίνει βαρύδι με ακόμα μεγάλο συμβόλαιο μπροστά του.
0: Να κάτσει στο συμβόλαιο δηλαδή, Χρήστο.
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε να πει: εγώ δεν φεύγω και μένω. Ότι στη Βιλένα, ας πούμε, παίρνει και 1 εκατομμύριο, γλιτώνει και το συμβόλαιο του. Οπότε αυτομάτως δηλαδή δημιουργεί ένα κουμπαρά που μπορεί να βρει πόρους για να του δείξει σε μια άλλη μεταγραφή. Δεν γίνεται serial το θέμα, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε άκουσα για να τελειώσει. Ξέμπληξε από νωρίς. Οπότε μια χαρά, win-win κατάσταση για όλους. Και οι Βίτσες ευχαριστημένοι και ο Παναθηναϊκός ευχαριστημένοι και ο Σφιντέρσκι ευχαριστημένοι.
0: Για τους άλλους παίχτες που είναι να αποχωρήσουν.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι 5 παίχτες που έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν θα πάνε στην προετοιμασία. Ο ένας είναι ο κλασικός Βιλένα των τελευταίων 2 χρόνων. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι εκτός πλάνων. Απλά έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, δεν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα στην αγορά. Και παρότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, είτε με δανεισμό κάποια στιγμή που είχε πάει στην Τουρκία, είτε με κάποιον άλλο τρόπο να βρεθεί μια λύση και να πάρει ο καθένας στον δρόμο του, ο Βιλένα δεν θέλει να χάσει τα πολλά χρήματα που εξασφάλισε αυτή την τραγική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Και μέχρι στιγμής δείχνει ανυποχώρητος. Οπότε ξεκινάει και πάλι εκτός ομάδας από την αρχή. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μετά με τον άλλο τρόπο θα βρει ο Παναθηναϊκός, θα την δώσει ένα κομμάτι του συμβολέου του. Ενδεχομένως μπορεί να βρει και ομάδα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουν. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα τελειώσει αυτό το θέμα γιατί έχουν πια φτάσει στο αμήν. Εντάξει, είναι το τελευταίο συμβόλαιο. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα. Από εκεί πέρα οι άλλοι που ειδοποιήθηκαν είναι ο Σισοκό που έχει ακόμα 1 χρόνο συμβόλαιο. Είναι ο Γετβάη ο οποίος είναι κοντά σε συμφωνία με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Το κοντά είναι πολύ μακριά, χθε αν την πει υπογραφή. Το πόσο κοντά είναι η συμφωνία.
0: Μια φορά το κοντά είναι σχετικό, Χρήστο. Έτσι.
1: Είναι σχετικό. Δηλαδή υπάρχει ένα καλό κλίμα. Και βέβαια το παζαρεύουν οι Κροάτες, όπως και ο Παναθηναϊκός παζαρεύει τις δικές του μεταγραφές να τις πάρει πιο ψηλά. Έτσι και οι Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ που θέλουν να τον επαναπατρίσουν, γιατί θυμίζω ότι από τη Δυναμό Ζάγκρεπ ξεκίνησε, Τσιρικάς, είχε 18 χρονών και με καλά λεφτά τότε. Είχε παίξει και εθνική Κροατίας, ήταν γενικά ένα παιδί που είχε πολύ καλές προοπτικές να εξελιχθεί κάπου, έμεινε λίγο στάσιμος και κάπου δεν έκανε την καριέρα που περιμένανε πολύ στο ξεκίνημά του. Τον θέλουν πίσω, νομίζω ότι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα βρεθεί η άκρη, δεν πρόκειται να γίνει CR. Ο Μπακασέτας που κι αυτός έχει ειδοποιηθεί ότι δεν θα είναι στις βασικές επιλογές, δεν θα πάει στην προετοιμασία. Έχει τιμήσει ένα και υπάρχει διαδικασία από τους Παναθηναϊκού ότι ό,τι και να γίνει οικονομικά δεν πρόκειται να μείνει ρυθμένος. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν βρει την πρόταση, μια πρόταση που να καλύπτει το συμβολό του, που είναι πολύ μεγάλο, 1,6 για τέτοιο συμβολό το καλύπτουν κυρίως ο Μάρσελ από τη Σαουδική Αραβία, που αγόρασε τόσα πολλά λεφτά για να τα έχει τις ηλικίες του και με το φίλ του. ότι και να γίνει, θα κάνει ο Παναθηναϊκός το υπόλοιπο. Δηλαδή, οικονομικά δεν πρέπει να χάσει κάτι.
0: Να χάσει κάτι, okay.
1: Δεν θέλει δηλαδή ο Παναθηναϊκός να τον αγκιάσει. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, είναι ένα παιδί που ήρθε, βοήθησε. Πάντα για μισή χρόνια που στην πανίδα του. Και δεν θέλει σίγουρα να δημιουργήσει έτσι, ένα άσχημο θέμα με αυτόν. Τώρα οι διεθνείς γυρνάνε την. Είναι 4-5 διεθνείς που γυρνάνε την Κυριακή. Ο Πελίστρι είναι στο Μουντιάλ. Ο Τσιριβέγια παντρεύτηκε, πήρε μια μέρα έξτρα να παρηγορηθεί λιγάκι. Να πάρει κουράγιο, θα στην Δευτέρα. Να πάει και δευτείαν στην Ολλανδία. Εκεί βέβαια υπάρχουν κάποιοι παίχτες που θα είναι στην προετοιμασία, αλλά.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι μετά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί σιγουριά. Είναι 3-4 παίχτες εκεί που είναι λίγο στο προσέχουμε να δούμε. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Θα το δει και ο προπονητής ανάλογα με την εικόνα που θα έχει από την περίοδο της προετοιμασίας και τα φιλικά.
0: Ωραία, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για τινότερο. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εγώ να πάω σε λίγο ξανά σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί ανέφερα τα παιχνίδια που γίνονται πλέον από σήμερα μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής και αφορούν πια στην δεύτερη αγωνιστική της φάση των ομίλων. Στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία. Στη 1 τα μεσάνυχτα Καναδάς, Κατάρ, και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό παίζει με τη Νότια Κορέα. Να δούμε τις βαθμολογίες όπως διαμορφώθηκαν σε όλα τα γκρουπ μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο πρώτος όμιλος Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Τσεχία και η Νότια Αφρική. Στο δεύτερο γκρουπ όλες οι ομάδες έχουν από 1 βαθμό, Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία. Στο τρίτο γκρουπ η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, 1 βαθμό το Μαρόκο, 1 η Βραζιλία, χωρίς βαθμό η Αϊτή. Στο τέταρτο γκρουπ από 3 βαθμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Τουρκία και η Παραγουάη. Στο πέμπτο γκρουπ, Γερμανία και Ακτέλεφαντος του έχουν από 3 βαθμούς, το Εκουαδόρ και το Κουρασάο δεν έχουν βαθμό. Έκτο γκρουπ, Σουηδία 3 βαθμούς, Ιαπωνία 1, Ολλανδία 1 και η Τινησία χωρίς βαθμό. Στο έκτο γκρουπ έχουμε 4 ομάδες από 1 βαθμό, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος. Το ίδιο ισχύει και στο 7ο γκρουπ, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Πράσινα Ακροτήρια έχουν από 1 βαθμό. Στο 1ο γκρουπ, Νορβηγία 3 βαθμούς, η Γαλλία 3, χωρίς βαθμό η Σενεγάλη και το Ιράκ. Στο 10ο γκρουπ, η Αργεντινή 3 βαθμούς, η Αυστρία 3, χωρίς πόντο η Ιορδανία και η Αλγερία. Στο 11ο, η Κολομβία έχει 3 βαθμούς, 1 βαθμό έχει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έναν η Πορτογαλία, χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν. Και τέλος, στο 12ο όμιλο, η Αγγλία και η Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς, Παναμάς και Κροατία χωρίς βαθμό, μετά και την ολοκλήρωση σε όλους τους ομίλους της πρώτης αγωνιστικής.

Λοιπόν, θα κάνουμε βέβαια και μια κουβέντα αργότερα με τον απεσταλμένο της Αρασπόρ στη γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, με τον Οργανίδη, να δούμε έτσι έναν μικρό απολογισμό αυτής της πρώτης αγωνιστικής στους όλους ομίλους. Δεν ήταν άσχημα, δεν ήταν κακά τα παιχνίδια. Τα περισσότερα είχαν και γκολ, παρά το γεγονός ότι κάποια γίνανε κατά από αντίξωες καιρικές συνθήκες με πάρα πολύ ζέστη. Είχαμε εκπλήξεις σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, με τελευταίο θύμα την Πορτογαλία χθες στο παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία και του Κονγκό. Και είχαμε ομάδες που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική για το που στοχεύουν, νομίζω. Το πιο εμφατικό ήταν αυτό χθες της Αγγλίας. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 2:30. Θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα της Ερασπορ. Βασίλης Κατσαρός, η Δήμηση των Ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει ενδιαφέρον, το εξήγησε και ο Χρήστος Κοντός γιατί συμβαίνει η παρουσία του Γιάννη Λαφούζου και χθες και σήμερα στις προπονήσεις ομάδας στο Κοροπή. Ίσως είναι ένα είδος έμπρακτης στήριξης ή όθησης, αν θέλετε, που θέλει να δώσει στον νέο προπονητή της ομάδας. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς είναι πολύ κοντά μονοτυπικά που μένουν για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής. Από χθες ήρθε ο Μαφέος στην Ελλάδα. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις ίδιος παίκτης του Ολυμπιακού. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Παπάζογλου, να δούμε το πότε αναμένεται ανακοινωθεί ο Πάμπλο Μαφέο. Και από εκεί πέρα, βέβαια, τις άλλες κινήσεις που τρέχουν οι Ερυθρόλευκοι με αρκετά ονόματα να κάνουν παρέλαση στο ρεπορτάζ. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μπάμπης. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία, θα το ξανακαλέσουμε στο τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον Παπάζογλου. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, Μπαμπή. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Τώρα σε ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι. Καλό μεσημέρι, Μπαμπή. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Έλεγα στον προλόγο για τον Μαφέο ότι λογικά θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Έχουμε καινούργιο όνομα, Τιάγκο Σάντος, από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ενώ σαν σήμερα συμπληρώνεται 16 χρόνια από τότε που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ΠΑΕ. Λοιπόν, σε ακούμε, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα θέματα που απασχολούν τους ερυθρόλευκους.
1: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, να πάμε μετά στα μεταγραφικά. Πράγματι, σαν σήμερα το 2010 υπήρξε μια αλλαγή σκητάρι στον Ολυμπιακό που ήταν σημαδιακή. Υπήρχε ένα τεράστιο ερωτηματικό γιατί την ΠΑΕ παρέδιδε ο Σοκράτης Κόκαλης τότε. Βεβαίως ο Ολυμπιακός δείξαν και πολλοί κόσμος. Και δεν ήταν τόσο νοπά όλα, ήταν λίγο νοπά όλα όσα είχαν προηγηθεί. Ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Θυμάσαι ότι ο Σοκράτης Κοκαλής είχε απευθυνθεί τότε σε 25 εφοπλιστές, επιχειρηματίες, με μια επιστολή που τους έλεγε ότι αν ήθελαν να μπουν συμπαίκτες ή και ακόμη άφηνε και το ανοιχτό ενδεχόμενο να παραχωρήσει την ΠΑΕ, τη σκητάλη. Ο μόνος που ανταποκρίθηκε ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που ήθελε όμως να αναλάβει πλήρως τον Ολυμπιακό, ανέλαβε και τα ανοίγματα που είχε τότε η ΠΑΕ, και μετά από 16 χρόνια θέλει ένα χρόνο για να είναι και τυπικά να πιάσει τα 17 χρόνια του Σοκράτη Κόκαλη ως πρόεδρος, 18 γιατί ο Σοκράτης Κόκαλης είχε μπει μαζί, θυμάσαι, με τον Σταύρο Νταϊφά στην επιτροπή, στη δικούσα επιτροπή σωτηρίας του Ολυμπιακού το 1992. Αν το θυμάσαι, που τότε ο Ολυμπιακός ήταν σε ακόμη πιο, σε πολύ δύσκολη, σε δεινή θέση και τον είχαν σώσει οι επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές που είχαν μπει τότε στη διοίκησή του, αναλαμβάνοντας όλα τα χρέη που ήταν τεράστια εκείνη την εποχή. Και έμεινε 18 χρόνια, 17 ως πρόεδρος. Οπότε σε δύο χρόνια θα είναι και τυπικά, θα τον έχει πιάσει και θα γράφει πλέον ακόμη περισσότερα χρόνια στον προεδρικό θόκο του Ολυμπιακού. Είχε και το δικό του μήνυμα. 16 χρόνια κατάμεινε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάβους, με αναφορά στα ευρωπαϊκά τρόπαια, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, το Super Cup, με ένα όραμα και στόχο, παντοδύναμος ενίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ονειρευτήκαμε για τον Αριστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης, και το κάναμε πράξη. Αναφέρει και τα τρόπαια που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο το Αριστέχνη, γενικά τα τρόπαια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, και είναι πάρα πολλά, έχει κάνει ρεκόρ όλα αυτά τα χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι τη μεγαλύτερη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια στον Αριστέχνη την έχει δώσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος ΠΑΕ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και όπως καταλήγει, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μήνυμα του πρόεδρου του Ολυμπιακού για τη συμπληρώση 16 ετών από την ώρα που ανέλαβε τις θήκες του συλλόγου.
0: Ωραία, τώρα, πάμε μεταγραφικά. Να λέω ονόματα.
1: Τυπικά του Μαφέου, θα σου πω εγώ και μετά θα μου λες, γιατί είναι και πάρα πολλά.
0: Είναι πολλά, ναι.
1: Του Μαφέου είναι τυπικό ξέσκο. Θα περιμένουμε, είστε χθες, κάνει και τις δηλώσεις, περιμένουμε απλά να υπογραφεί και, όπως είπες, να ανακοινωθεί. Κάνουν τώρα και οι ομάδες στα social, φωτογραφίες, βιντεάκια, γήπεδο. Οπότε μπορεί να πάρει και μια
0: ανακοίνωση. Ναι, παλιότερα ήταν πιο εύκολο μια ανακοίνωση. Τυπική και εξεμπέρδευε τώρα να είναι. Έχει γίνει επιστήμη η ανακοίνωση.
1: Ανακοινώνει την απόφαση του δάδε ποδοσφαιριστή. Ναι. Λοιπόν, ενώ τώρα είναι πιο σύνθετα, και πιο ωραία κιόλα και για τον κόσμο εδώ που τα λέμε, είναι πιο ωραίο αυτό. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί πέρα έχουμε πει, έχει 5 ανοιχτές υποθέσεις ο Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις. Βασικά περιμένει μια απάντηση και 4 είναι σε διαπραγματεύσεις. Η απάντηση αφορά το Μαρμόλ που είναι ελεύθερος. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο η περίπτωση τη στιγμή που έχουν μπει πάρα πολλοί σύλλογοι. Και έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να ξέρουμε για αυτούς τους παίκτες που πρόκειται από την Ισπανία, ότι αρκετοί από αυτούς σου λέει, καλύτερα να μείνω στη Λα Λίγκα, μια χαρά είμαι, και ας μην πάω ακόμη και ας μην παίζω Ευρώπη, ή δεν έχω σίγουρη την Ευρώπη. Είναι ένα σκεπτικό που έχουν αρκετοί παίκτες. Πιο προχωρημένο είναι του Σμαϊλόβιτς, ο κεντρικός αμυντικός της Σάντεφιορντ, και είναι και τα λεφτά, Κώστα, δεν είναι και λίγα. Αλλά μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια, εκεί περίπου υπολογίζουν οι Νορβηγοί. Είναι ένα ποσό που μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή για να αποκτηθεί. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση και στη Λουντογκόρετ για το Στάνιτς, εκεί μιλάμε για άλλα επίπεδα. Μιλάμε για, τουλάχιστον πληροφορίες από την Βουλγαρία, να φέρουν την 6 εκατομμύρια ποσό του Ολυμπιακού, 10 το πολύ να πέσει 8 η Λουντογκόρετ. Δεν είναι απλό, πει κανείς 2 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι καθόλου απλό. Μια εκτίμηση στο Βούλγαρο ήταν ότι θα μπορούσε να κλείσει μεταγραφή στα 7,5, αλλά αυτό είναι εκτίμηση, δεν είναι κάτι που ναι. Είναι και, ότι είναι και πληροφορία. Επίσης με τον Καντιού, με τη Λοριάν που έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πολύ σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη. Αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο για να προχωρήσει η μεταγραφή του να γίνει. Και υπάρχει και ο Ρόκα, ο εξτρέμ της Τζιρόνα, που, για τον οποίο επίσης κάνει συζητήσεις ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως και εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Έβλεπα και ο Σασούνα τώρα έχει πει και διάφορες άλλες και η Ράγιο κτλ. Οπότε θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τιάγκο Σάντος, Μπάμπη.
1: Μπράβο,
0: που...
1: ναι.
0: Αφού πήρε δεξιμπάκ, ο Ολυμπιακός παίρνει δεξιμπάκ σήμερα, θα πάρει κι άλλο. Και
1: θα πάρει κι άλλο μπάκ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Κωστίνια Μπράιτον, ο Ροντινέ υπολογίζεται εξτρέμ. Έχει πει ο Μεντιλίμπαν. Είναι εξτρέμ και δεν το ξέρει, είχε πει.
0: Ναι, ναι, είναι εξτρέμ και δεν το ξέρει.
1: Ετοιμάσαι που το είχε πει. Οπότε πάει για, δεύτερο, για δύο δεξιμπάκ. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θέλει και έναν Έλληνα. Και επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχει εδώ και 10 μέρες στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού καθόλου υπόθεση Τσάπρα, έχει βγει και το σενάριο με τον Νευροσάη. Τον αμυντικό της Ρίο Αβε, που εξτρέμ ήταν, έγινε αμυντικός λίγο επί Μαρτίνς, πήγε στη Ρίο Αβε, έχει γίνει για τα καλά
0: αμυντικό,
1: back,
0: ναι.
1: Και προέρχεται και από το σύλλογο και από τη, είναι γηγενής. Ο Σάντος είναι της Λίλ, είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα, έχει τεθεί στο τραπέζι, θα δούμε αν και εφόσον μπορεί να αποχωρήσει. Αριστερό μπακ έχουμε πει, θα πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Το ότι δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση του αριστερού μπακ, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θέλει πρώτα να πουλήσει τον Ορτέγκα
0: και μετά να κάνει τις
1: ειρηνικές. Περιμένει και κάτι άλλο. Περιμένει και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά. Θα είναι ο Γιαννούλης, για παράδειγμα, που υπάρχει μια έντονη φημολογία το τελευταίο διάστημα. Έχω εξήγηση άλλωστε ότι για να γίνει μεταγραφή του Γιαννούλη, εκεί που είχε φτάσει, αν είχε πει ο παίκτης,
0: θα είχε τελειώσει.
1: Σκεπτικό κτλ. Ναι, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο. Μια χαρά θα γίνει.
0: Εξαρτάται από τον Γιαννούλη, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με την άκουση που δεν είχαν διαφορά στην πρόταση.
1: Όχι, όχι. Το παιδί ζήτησε
0: χρόνο,
1: χρόνο να το σκεφτεί και ο Ολυμπιακός δεν τον έδωσε. Γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει πίεση από πίσω κτλ. Δεν θέλει να εμπλακεί σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε και ποια θα είναι η τελική επιλογή τη θέση του δεύτερου goalkeeper. Που έχουμε πει και την περίπτωση του Χριστό Γιώργου, του Όφη. Έχουμε πράγματα μπροστά μας. Εν τω μεταξύ, έχει βγει τώρα στο διαδίκτυο, δεν το έχω τσεκάρει,
0: ναι.
1: Η Κράσνοντα λέει θέλει τον Μάρτινς, τον Ζέλσον. Με 4-4,5 ο Ολυμπιακός δεν τον πουλάει. Τον ανανέωσε και είναι από τους παίκτες που θέλει ο.
0: Το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ. Το αναφέρω έτσι και το είδα κάπου στο διαδίκτυο, δεν το έχω τσεκάρει. Σε social, μάλλον όχι σε διαδίκτυο. Σε site, σε social. Οπότε ας το ψάξουμε και αυτό. Όπως επίσης περιμένουν κάποια στιγμή και εξελίξει με τον Σλεφέτσα. Τον θέλουν οι ομάδες στην Ιταλία. Τα 5 του Ολυμπιακού είναι το πρόβλημα που έχει δώσει πέρσι στην Κόμο. Μέχρι τον θέλει και η Κόμο πίσω, έτσι.
0: Θα δώσει και τα χρήματα, Μπάμπη, δηλαδή θα δώσει αυτά τα 5 που πήρε.
1: Συνήθως κόστα όπως και οι ελληνικές ομάδες.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι. Όταν πάνε να πάρουν ένα παίκτη πίσω, σου λέει δανεικός και αυτό. Και να δώσουμε λίγα και τα έχουμε. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες και οι άλλοι το κάνουν.
0: Βέβαια, ναι, οκ. Okay. Τι είμαστε,
1: είναι.
0: Δεν είναι
1: όχι,
0: μόνο οι ελληνικές ομάδες οι έξυπνες αγοράς, Μπάμπη. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλες τις ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Θες να πουλήσεις με λίγα και να πάρεις να πουλήσεις με πολλά και να πάρεις με λίγα. Έτσι γίνεται.
1: Ακριβώς. Και η Κόμο και η Πάρμα και η Τωρίνο που το θέλουν, μια χαρά τον θέλουν. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Μην νομίζουμε ότι στην Ιταλία τρέχουν τα λεφτά για όλες τις ομάδες. Τρέχουν τα μπατζάκια τους εδώ. Είδε σε ολόκληρο Λιόν και δεν δίνει τα 5 για τον Γιάννη που θέλει να τον κρατήσει. Ολόκληρο Λιόν. Αλλά έχει οικονομικά.
0: Έγινε, Μπάμπη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που εγώ ξέχασα το βάλω στο
1: τραπέζι. Όχι, είπαμε κάθε μέρα το λέω ότι δεν θα κοστίσει να το λέω γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις που μπορεί να πάω στιγμή να έχουν εξέλιξη.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, Μπάμπη, για οποιαδήποτε εξέλιξη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Nothing here to say, just to kill out me, try to cut some teeth.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Μήνος μαζί μας. Ο Λουτσέσκου υπέγραψε σήμερα τη λύση συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Επίσημη είναι εκείνη, θα πραγματοποιηθεί λογικά τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό ανοίγει το δρόμο και για τον επόμενο προπονητή, ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Λοιπόν, Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους φίλους ακροατές. Όπως είπες και τον Άγγελο που είναι στην παραγωγή, ο οποίος κάνει τα δύνατα δυνατά για να βγει ο ήχος να διαπερνά στους φίλους ακροατές από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή περιμένει, γίνονται συζητήσεις με τον Μαρίνο Πούσιτς έτσι ώστε να διευθυνθούν ορισμένες εκκρεμότητες, έτσι ώστε ο Μαρίνο Πούσιτς να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το αργότερο με αύριο το βράδυ ή το αργότερο μέχρι το Σάββατο το πρωί. Η προετοιμασία ξεκινά τη Δευτέρα, παραλαμβάνω τη Δευτέρα, οπότε αφού ενημερωθεί και έχει ενημερωθεί για πολλά πράγματα, θα ενημερωθεί και όλες και για άλλα. Θα είναι και από κοντά για να μιλήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτους, με τον Τελίνο Βιερίνια, με τον Ελευθεριάδη Νοταρίδη και φυσικά με τους ανθρώπους που είναι κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο. Ο Λουτσέσκου έφερε την λύση συνεργασίας στην ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει, όπως είπες και εσύ, σε 18 με 20 ώρες το αργότερο τη λύση.
0: Πιθανότατα αύριο, Γιώργο, έτσι.
1: Εγώ είπα 18 με 20 ώρες. Μέχρι 18 ώρες. Την επίσημη ανακοίνωση, το τέλος και την άνοιγμα της μιας νέας εποχής με τον Μαρίνο Πούσιτς. Υπάρχουν επίσης και δύο παίκτες, ο Ελουστότο, ο οποίος θα αποκτηθεί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έβαλε στη Ράσο Σιεδάδ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει τον ΠΑΟΚ και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ τόσο πρώτο. Επίσης θα δοθεί και ο.
0: Και όχι παίζει στη Ράσο Σιεδάδ, έχει παίξει μόνο στη Ράσο Σιεδάδ, νομίζω, Γιώργο. Έτσι. Όλα τα χρόνια εκεί έχει κάνει καλή.
1: 10 χρόνια. 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στα 20. 10 χρόνια στα Νόητα.
0: Ωραία είναι. Πολύ ωραία πολύ.
1: Το σας ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, η Παμπλώνα εκεί είναι άλλο πράγμα, αλλά. Νομίζω ότι η Βιτόρια ήταν πιο καλή. Η Βιτόρια σαν.
0: Okay.
1: Σαν Σεμπαστιάν, Βιτόρια και είναι.
0: Το Σεμπαστιάν είναι πάρα πολύ όμορφο. Να σου πω, Γιώργο, πότε θα είναι δεδομένο, θα κλείσει ή μιλάει ο ΠΑΟΚ και θα δούμε. Για τον Άριτς Ελουστόντο, έτσι.
1: Νομίζω ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Έτσι εκτιμώ. Και δεύτερον, ότι και τις δύο έτσι εκτιμώ ότι.
0: Θα είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Πιθανώς.
1: Την παρόλα της Δυναμό Κιέβου, 1.220.000 ευρώ θα πάρει ο ΠΑΟΚ και το τέλος εποχής για τον Κεντζιόρα. Επίσης ότι ο Ρικάρτο, ο οποίος ήθελε και δεν αρκούμπησε, τελικά βρήκε μια ομάδα στην Λουζιτάνια. Ο ΠΑΟΚ τελικά από τον παίκτη αυτό, το οποίο τον έφερε ο Ζωζέ Μπότο, τον είχε 4 χρόνια και τελικά 4 χρόνια περάσανε και έτσι ο ΠΑΟΚ λύεται και αυτό το θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει από αυτό το παίκτη γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από την παρουσία του εδώ, χωρίς να έρθει, χωρίς να κουμπίσει. Έπαιξε 3 παιχνίδια, έπαιξε όλο
0: και όλο.
1: Κύκλωσαν αλλαγή, γιατί ήταν στη δεύτερη ομάδα. Όπως θυμάμαι και άλλους παίκτες που είχε φέρει ο Ζωζέ Μπότο, οι οποίοι.
0: Πέρασαν και δεν ακούμπησαν.
1: Εκατομμύρια ευρώ. Τώρα για να δούμε για τον Τσάλαφ, ο οποίος κανονικά έχει συμβόλαιο, θα είναι στην προετοιμασία, δεν ξέρουμε. Αν θα το δώσει πουθενά, γιατί ο Σάββα παίρνει 1.450.000 και νομίζω ότι μια χαρά κάνει διακοπές τώρα, καλοκαίρι είναι, μια χαρά είναι, έφυγε από την Τουρκία και επιστρέφει πίσω ο δανεικός, η Καϊσερίσπορ υποβιβάστηκε, οπότε και ο παίκτης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο, να σκαλά και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη, που νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα από αυτά που έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για... Δεν ξέρω αν λιμνάζονται τα νερά ή αν έχει γίνει βάλτος πλέον το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν κινείται τίποτα.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Να πούμε πάντα ότι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο έρχεται από τον Πασεραϊκό και αναφέρεται στο γεγονός ότι ανακοινώθηκαν δύο φιλικά του Πασεραϊκού. Το ένα είναι με τον Άρη Σοφιάνο Ζουκελίδης στις 5 Αυγούστου. Αν θεωρήσουμε έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Πασεραϊκός Σιρίστο Παρόδο θα παίξει και 2 Αυγούστου στις Σέρες με την Καλαμάτα και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη πέτω Θεός στις 5 Αυγούστου. Παραμονή που θα αναβούμε τις μεταμορφώσεις του Σωτήρου στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Άρη. Σίγουρα θα κλείσουν και φιλικά, γιατί ο Άρης θα κάνει την προετοιμασία του στην Ιταλία. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει καμιά άλλη επίσημη ανακοίνωση. Και αυτή, επαναλαμβάνω, έρχεται
0: από τον Πανσεραϊκό.
1: Κρίσιμη ημέρα, και αφού μας αρέσει ο λογοπαίρνιο, το είπαμε και το πρωί, είναι η D-Day αύριο, έτσι όπως όλα δείχνουν, για το θέμα D&D. D-Day για την μεταγραφική επίθεση.
0: Νομίζω ότι στηρίζει πολλά εκεί ο Άρης, Γιώργο, κυρίως στα, στα χρήματα που θα έρθουν για να κάνει τις δικές του κινήσεις, έτσι, από την άλλη τη ρίγια.
1: Αυτό λέει και η λογική. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε ένα, όπως προτιμείται εκ του αποτελέσματος, ένα σημαντικό deal. Πιάσαμε όλα τα D, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την άλλη τη ρίγια. Λοιπόν, το περασμένο καλοκαίρι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν το ενίκιο του δανεισμού του Διατή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα απόκτησης των δικαιωμάτων του Σενεγαλέζου επιθετικού, εφόσον η Αλ Διρίγια ανέβαινε στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, όπως και έγινε σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Και πραγματικά δεν θα θέλει κανείς να το βλέπει στο μάτι. Πρώτα απ' όλα το Γαρυπίδη, φαντάζεσαι.
0: Όταν έχεις να πάρεις χρήματα, ναι, είναι λίγο δύσκολο.
1: Έχανε η Αλ Διρίγια και πήρε την νίκη 2-1 με 2 αυτογκολ. Φοβερά πράγματα. Άμα, όπως λέμε, συνωμοτή το σύμπαν, συνωμοτή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και ο παίχτης και η εκπρόσωπή του και ο Άρης, ο Χαρητήδης δηλαδή, και οι άνθρωποι της ομάδας Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να επισημοποιήσουν πια τη μεταγραφή αυτή, που όπως λέει η λογική για το ρεπορτάζ, θα ανοίξουν το δρόμο για την εισρωή σημαντικών χρημάτων σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν έσοδα, ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν, αλλά είναι και η λογική του μεγάλου μετόχου, έτσι, όταν υπάρχει μεγάλο μέτοχος, είναι για τις νεκρές περίοδους να κάνει τι να κάνει. Βέβαια, πέρυσι τέτοια εποχή και τα προηγούμενα χρόνια με τον Άρη στην Ευρώπη είχαν βγει τα διαρκείας, που ήταν μια κινητικότητα και μια έτσι ένεση, αλλά για την ώρα, όπως είπες και εσύ στην αρχή, δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό στον προσωπικό Άρη, πέρα από την ανανέωση συνεργασία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός φαντάζομαι περιμένει πώς και πώς το περιβόητο μεταγραφικό υπηκό, αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη, περιμένει παίχτες.
0: Υπάρχει θέμα επιστροφής Μαντσίνη, Γιώργο μου?
1: Υπάρχει, ναι.
0: Υπάρχει
1: στη λογική ότι ο Άρης, αυτό που πήρα να πω και ρώτησες πολύ σωστά αυτό που ρωτάς, ότι έχει ήδη 19 ενεργά συμβόλαια, έτσι, και θα πάντα ανεβαίνουν κάποιοι μικροί που συμμετέχουν στην προετοιμασία και πάει λέγοντας. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να αποσυμφορηθεί το ρόστερ που υπάρχει και να έρθουν κάποιοι παίχτες που θα ενισχύσουν την ομάδα. Με δεδομένο ότι ο Άρης, όπως δείχνει και το ρεπορτάζ, ότι ο Ρέγγες, μια λίστα που λέμε ότι έχει, είναι από την Ισπανία, από την Ιβηρική Χερσόνησο και η Ισπανία και η Πορτογαλία, είναι με ελεύθερους παίχτες, ο Άρης είναι ανοιχτός από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στην προσέλκυση ελεύθερων παίχτων. Σε αυτή την κατηγορία ο Μαντσίνη έχει αρκετά σύν. Είναι γνωστός στον Άρη, γνωρίζει την Άρης, είχε καλές φωνές με τον Άρη, πήρε μεταγραφή από τον Άρη και έκανε την πορεία του. Και είναι και ελεύθερος, γιατί χθες επισημοποιήθηκε η λύση της συνεργασίας με το ΑΠΟΕΛ του Νίκου Παπαδόπουλου. Έτσι, γιατί ναι, ναι. Ο οποίος κάποια στιγμή πλησίασε πολύ κοντά στον Άρη και δεν ήταν απλά εικασίες, είχαν γίνει πολύ προχωρημένες, είχαν φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με τον Άρη, αλλά τελικά επιλέχθηκε η παραμονή του Γρηγορίου. Είναι μια περίπτωση ο Μαντσίνη. Σίγουρα είναι περισσότερο θέμα του παίχτη, εγώ θα πω, κατά πόσο θα πιστέψει ότι η επιστροφή του στην Ελλάδα θα του δώσει την δυνατότητα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και βέβαια τα χρήματα που θέλει να έχει για ένα συμβόλαιο, γιατί αρχίζει και μετράει και ο χρόνος. Ο Μαντσίνη όταν έφυγε ήταν νεότερος, έχει γράψει κάποια χιλιόμετρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Πέλ και πάει λέγοντας. Οπότε είναι ένα θέμα από τα ανοιχτά πράγματι που απασχολούν τον Άρη. Και όλα αυτά επαναλαμβάνω στο πιο ήσυχο, στο πιο soft καλοκαίρι. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 11 χρόνια, γιατί ήταν και τα άσχημα χρόνια του υποβασμού της ομάδας στη δεύτερη εθνική, που αναγκάστηκε σε εκείνο το καλοκαίρι όπου υπήρξε καύσωνας πραγματικός εξελίξεων να πάρθει μεγάλη απόφαση για τον οικειοθελή υποβασμό στην τρίτη εθνική, για να υπάρχει το θέμα των χρεών και όλα αυτά. Ήταν μετά οι προσπάθειες ανώτου της ομάδας, η έλευση του Χαρυπίδη πριν 10 χρόνια ακριβώς, συμπληρώνονται το Σεπτέμβριο 10 χρόνια με Χαρυπίδη στην ομάδα. Οι μεταγραφές, η Ευρώπη, είναι το πρώτο καλοκαίρι στα τελευταία 11 που θυμάμαι
0: που δεν κινείται φίλοι.
1: Έχουμε φτάσει, ξεπεράσαμε τα μέσα του Ιούνιου, 32 μέρες από το τέλος του πρωταθλήματος, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποια κινητικότητα σε αυτή τη λίμνη, όπως είπε, σε αυτά τα λιμνάζοντα νερά. Ας ελπίσουμε ότι ο Άρης, το ελπίζει ο κόσμος του Άρη περισσότερο, ότι θα υπάρξει μια κινητικότητα, γιατί δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί αυτή η αγωνιστική χρονιά που ήταν αποτυχημένη σε ένα καλοκαίρι μέσα στην αβεβαιότητα και στην αγωνία. Έτσι,
0: ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μιλάς καλά. Καλό μεσημέρι και από σένα. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Τότσικας με το ρεπορτάζ του Άρη. Είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 3. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Και πάλι ο Βιτίνια, η Σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη Σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη Σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα, στο 90-5.
2: Κεφαλιά εντός περιοχής, εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν, έτοιμος, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Δέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα μπει ο Μπέλικα, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
3: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα, θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
4: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
0: Ακούτε Era Sport.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Εδώ είμαστε ξανά, μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ, μέρος δεύτερο, Γαβρίλη Μούντο στη ρύθμιση των ήχων, Πυρίτης Κιτάλη από τη Μαρίλια Γεροντίδη, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4. Να θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα, τα 4 παιχνίδια πλέον που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής φάσης των ομίλων. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες ομάδες, ανήκουν στο πρώτο και στο δεύτερο γκρουπ. Στην βαθμολογία, στο πρώτο γκρουπ Μεξικό και Νότια Κορέα από 3 βαθμούς, Τσεχία, Νότια Αφρική χωρίς βαθμό.

0: στο δεύτερο γκρουπ Ελβετία και Καναδάς και Κατάρ και Βοσνία έχουν από ένα βαθμό μετά τις ισοπαλίες την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά ήρεμα. Οι οπαδοί της ΣΑΕΚ κινούνται στους ρυθμούς της Κούπας και στο ταξίδι που θα κάνει το τρόπο του προβλήματος σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Όσον αφορά στα μεταγραφικά, και εδώ δεν διαρρέει τίποτα. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσουμε και η ΑΕΚ θα ανακοινώσει μεταγραφή, όπως έγινε ούτως ή άλλως στην περίπτωση του Ζούμπκοφ. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Αυτή η μέρα θα είναι από την επόμενη εβδομάδα, πάντως.
0: Να μην περιμένουν κάτι αύριο μεθαύριο, παδί της ΑΕΚ, δηλαδή, Νίκο, έτσι.
1: Όχι. Τα μεταγραφικά, όπως και οι ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών, αναμένεται να ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα προς τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και στις αρχές του Ιουλίου, δηλαδή λίγο πριν η Ένωση φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Άπελντον. Θυμίζουμε ότι ξεκινάει στις 5 Ιουλίου και θα κρατήσει μέχρι τις 2 Αυγούστου, μια μεγάλη προετοιμασία που θα χωριστεί σε 2 σκέλη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, η Ένωση κινείται στους ρυθμούς της Κούπας. Από αύριο ξεκινάει η περιοδία του τρόπεου του πρωταθλήματος. Στις 11 η ώρα στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη και στη συνέχεια στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το παρόν αναμένεται να δώσει στην Καλαμάτα και ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς η καταγωγή του είναι και από την Μεσσηνία. Το έκανε γνωστό ο ίδιος με δήλωση στην σελίδα της, στην επίσημη σελίδα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει επιστρέψει πλέον στην ομάδα και τυπικά ο Πάολο Φερνάντες, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στην Αλκαλίτζα, αλλά από εκεί και πέρα δύσκολα θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι μέσα στους παίχτες του οι οποίοι βρίσκονται προς παραχώρηση, όπως είναι και ο Λιούμπισιτς μαζί με τον Ελίασον και φυσικά ο Φραντζί Πιερό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδα του Καναδά, τον ΗΠΑ και του Μεξικού.
0: Νομίζω είναι από τους παίχτες που η ΑΕΚ θα ήθελε να πουλήσει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, έτσι, Νίκο?
1: Ναι, είναι από τους παίχτες που έχει, αν για να πούμε τον όρο τον αγγλικό, είναι μέσα στην Transfer League. Ναι. Είναι υποπαραχώρηση, όχι για ξεπούλημα όμως. Δεν έχει ένωση σκοπό να χάσει αρκετά χρήματα με την παραχώρηση των ποδοσφαιριστών. Έχει βάλει μια συγκεκριμένη τιμή ο Χαβιέρ Μπάλτα και από εκεί και πέρα, ανάλογα και με το ενδιαφέρον το οποίο θα υπάρχει, θα συνεχίσει, θα πράξει αναλόγως. Τώρα βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι και αρχή του καλοκαιριού. Μετέπειτα αυτές οι τιμές μπορεί να αλλάξουν προς τον Αύγουστο, μπορεί να...
0: Ναι, άμα δεις ότι σου ξεμένει κάτι, μπορεί και να ρίξει την τιμή. Αλλά τώρα εντάξει, έχει βάλει τα δικά της ώρα, θα το δούμε μέχρι που θα πάει το θέμα, έτσι.
1: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε και την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού στο Champions League. Εκεί θέλει τον αποκλεισμό μιας ομάδας προκειμένου να βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών του play-offs του Champions League. Μεγαλύτερες ελπίδες για να γίνει κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι στο ζευγάρι Άρχους Λεχ Πόζναν. Θέλει αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν.
0: Της Λεχ Πόζναν, έτσι, ναι.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο της Λεχ Πόζναν, δηλαδή θέλει τον αποκλεισμό είτε της Λεχ Πόζναν, είτε του Ερυθρού Αστέρα, είτε της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι οι ομάδες οι οποίες θέλει η Ένωση να αποκλειστούν προκειμένου να βρεθεί στην το γκρουπ των ισχυρών στα play-offs, είτε της Δυναμό Ζάγκρεπ απέναντι στην Τούν. Απλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ρεαλιστικά σενάρια με τα ζευγάρια τα οποία υπάρχουν ως με τις ομάδες είναι περιμένουμε τον, είτε τον αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεμπ από την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν, είτε τον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν από την Άρκους στα υπόλοιπα ζευγάρια τα οποία θέλει η ΑΕΚ.
0: Να πάει στους ισχυρούς, Νίκο, έτσι αν συμβεί αυτό, πάει στους ισχυρούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα υπόλοιπα ζευγάρια που θέλει η ΑΕΚ έναν αποκλεισμό, είναι η αλήθεια είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι ισχυρές ομάδες, δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας είναι το φαβορί είτε αν αγωνιστεί ο ζευγάρι Τρέφιορ ή Λάρνε, και από την άλλη η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι και αυτή το φαβορί, καθώς έχει κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Φλόρα Ταλίν Ιμπέρα Τυφλίδας.
0: Ναι, ναι, εδώ είναι φαβορί αυτά, αλλά εδώ δεν μπορεί να περιμένει κάποιο θαύμα. Ίσως πάμε να περιμένουμε τι θα γίνει στα άλλα ζευγάρια, αυτό που πες και εσύ, Νίκο, στο Τούνεν, την Δυνάμο Ζάγκρεπ και στο Άρχος Λεχπόζαν.
1: Ναι, καλά, ποτέ, δεν ξέρουμε.
0: Καλά μπάλα, είναι, ναι, είναι νωρίς, οκ. Okay. Βέβαια, έκαργη η κλήρωσή της, εκείνη θα μάθει αντίπαλος στις 3 Αυγούστου και θα παίξει 16-17 νομίζω είναι το πρώτο, 18-19 τα πρώτα μάτς. Ναι, και 25-26 ρεβάνς. Ωραία, έγινε, Νίκο, με συγχωρίζω πάρα πολύ για την κουβέντα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε σένα.

0: Λοιπόν, για να φύγουμε λίγο από το Big Five, πάμε στις υπόλοιπες ομάδες Super League. Μπάμπης Πλάγος για ρεπορτάζ Πανετολικού. Εδώ όλοι οι άπαντες στον Πανετολικό έχουν κυκλώσει το όνομα του Αλεξάνδρου Ματσάν. Θα ήθελαν να παραμείνει ο Ρουμάνος στο Αγρίνιο. Δεν είναι εύκολο, έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες Super League όπως ο Ατρόμητος. Αλλά όσο δεν βρίσκει τα λεφτά που θέλει, ποτέ δεν λες ποτέ, έτσι. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Για τους παίκτες που έχει μια ομάδα και που είναι ελεύθεροι ή είναι δανεικοί και δέχονται προτάσεις από πάρα πολλές ομάδες, όσο περνάει ο χρόνος η ομάδα που τους είχε έχει ένα προβάδισμα.
0: Ναι, βέβαια, γιατί για να μην ρισκάρουν, ξέρεις, κάποια αλλαγή περιβάλλοντος. Σου λέει, αφού εδώ είμαι, μια χαρά, γιατί να μην συνεχίσω, έτσι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα για τον Άλεξ Ματσάν. Είναι γεγονός ότι, και το είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο Πανετολικός γνωρίζει την αξία του ποδοσφαιριστή, γνωρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να βρει ένα υψηλό συμβόλαιο σε άλλες ομάδες, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση της παραμονής του. Ωστόσο δεν το έχει αφήσει έτσι, έχει κάνει μια πρόταση καλύτερη από τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο ποδοσφαιριστής στην περασμένη σεζόν, δείχνοντας έτσι ότι θέλει να τον κρατήσει στο Αγρίνιο. Υπήρχαν από την αρχή, θυμάσαι, κάποια δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι ο Ματσάν έχει προτάσεις από την Τουρκία, από την Κοτσαέλισπορ, και υπήρχαν και κάποιες προτάσεις από την Ασία. Λογικά ο παίκτης, για να μην έχει προχωρήσει αυτή η περίπτωση με την Ασία, θέλει να παραμείνει σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Τώρα για την τουρκική ομάδα, επειδή αυτή έχει κάποια εκδήλωση ενδιαφέρον, αλλά επειδή έχει κάποιες ρήτρες όσον αφορά τα χρήματα τα οποία μπορεί να δαπανίσει για τις μεταγραφές, δεν μπορεί να τον αποκτήσει τελικά και μάλλον έχει αποσύρει το ενδιαφέρον για τον Άλεξ Ματσάν. Έχει μπει όμως δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, δείχνουν ότι έχουν μπει στην διεκδίκηση του παίκτη δύο ομάδες. Μία είναι ελληνική, πρόκειται για τον Ατρόμητο, και η άλλη είναι μια πολωνική ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Πανετολικός. Περιμένει να δει πώς θα πάνε οι επαφές του ποδοσφαιριστή και του μάνατζερ του εκπρόσωπού του με αυτές τις ομάδες, και περιμένει να δει αν θα μπορέσει τελικά να κρατήσει
0: πόσο
1: τον Ματσάν.
0: Πόσο είναι το κασέ του, όχι το κασέ του, πόσα χρήματα ζητάει, Μπάμπη, ο Ματσάν?
1: Οι πληροφορίες λέγανε ότι μπορεί να ζητήσει συμβόλαιο 800 με 1000 με 1 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα του Πανετολικού, φαντάζομαι είναι εξωπραγματικό, έτσι.
1: Είναι αδύνατο να δώσουν. Νομίζω ότι εκτός από τις 4-5 μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Χωρίς να κρυμπεστεί ρεπόρτερ Ατρόμητου και στον Ατρόμητο, δεν πάει να πάρει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή το θεωρώ απίθανο, έτσι.
1: Ναι, αλλά όμως αν τα είχε βρει αυτά τα λεφτά στην Τουρκία ή στην Ασία, νομίζω ότι θα πήγαινε.
0: Ναι, δεν τα έχει βρει, βέβαια.
1: Και εγώ ζητάω, ξέρω εγώ, ένα αλφα ποσό, αλλά συμβιβάζομαι και με ένα βήτα, ας πούμε, για παράδειγμα, μερικές φορές. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά του θέματα και του εκπρόσωπού του. Είναι πάντως ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το έδειξε και με τον Πανετολικό. Εγώ θα έλεγα κυρίως στο δεύτερο γύρο, όπου είχαν γίνει μεταγραφές, προσθήκες, είχε γίνει ενίσχυση δηλαδή στον Πανετολικό, και που είχε κοντά του και συμπαίκτες τους οποίους θα μπορούσε να στηριχτεί. Και στο δεύτερο γύρο έδειξε πραγματικά το ότι ο Ρουμάνος είναι ένας παίκτης νεαρός ηλικία, 25 ετών, ελπιδοφόρος, ένας πάρα πολύ καλός χαρ.
0: Από εκεί πέρα, Μπάμπη, υπάρχει άλλο θέμα στο Πανετολικό ή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ματσάν για να πάνε στις επόμενες κινήσεις?
1: Όχι, όχι. Γίνονται κάποιες επαφές και γίνονται και κάποιες κινήσεις από τον Πανετολικό. Μέχρι τώρα δεν έχει ευοδοθεί κάποια προσπάθεια, δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση, και η διοίκηση γενικότερα προσπαθεί να μην διαρρεύσουν στόχοι της ομάδας. Για τους οποίους ενδιαφέρεται δηλαδή, για ομάδα. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι γίνονται επαφές για ενίσχυση σε κάθε θέση βασικά, γιατί αναμένεται 12 με 13 ποδοσφαιριστές να αποτελέσουν παρελθόν από την περσινή ομάδα. Άρα καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά θα είναι σχεδόν ένας παίκτης, μπορεί να σου πω σε κάποιες θέσεις να είναι και δύο παίκτες που θα πρέπει να έρθουν στον Πανετολικό. Έχουμε τον Γιάννη Αναστασίου να έχει επισκεφτεί 1-2 φορές το Αγρίνιο τις τελευταίες μέρες. Πιάνει δουλειά κανονικά από Δευτέρα, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και την επόμενη μετά Δευτέρα, μετά από 10 μέρες δηλαδή, θα αρχίσουν οι παίκτες να πηγαίνουν στο Εμιλέον, στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού, για να περνάμε και από τις εργομετρικές εξετάσεις. Ξεκινάει η περίοδος, Κώστα.
0: Βέβαια, έχεις
1: για τον Πανετολικό.
0: Όχι μόνο για τον Πανετολικό, και όλες τις ομάδες.
1: Λοιπόν, και για όλες τις ομάδες, ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

0: Γρήγορ και από τον Πάιπ Πλάκο και τον Πανετολικό. Πάμε στο Ηράκλειο. Γιώργος Ζαλιτάκης και το ρεπορτάζ του Όφη. Ένα όνομα μπλέχτηκε από πορτογαλικά δημοσιεύματα με το ρεπορτάζ του Όφη, με την ομάδα πάντως του Ηρακλείου, του Κυπελούχου Ελλάδας, να διαψεύδουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο να κινηθούν για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για να μας φέρει περισσότερες λεπτομέρειες ο Γιώργος Ζαλιτάκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Ερασπόρ. Ναι, φαντάζομαι λες για το Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.
0: Αυτό ακριβώς, έτσι. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα το όνομα αυτό, καθώς μην ξεχνάμε ότι η πρώτη προσθήκη του Όφης στις μεταγραφές είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην ίδια θέση με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, και εκεί ακριβώς υπάρχουν παίκτες όπως ο Ανδρούτσος, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Αποστολάκης, βάλε και τον Μπουχαλάκη, πέντε παίκτες. Νομίζω ότι εκ προημίου η περίπτωση αυτή δεν υφίσταται για τον Όφη, ειδικά για τη θέση αυτή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Από εκεί και πέρα, στον Όφη επαναλαμβάνω και πάλι ότι έχω πει για τις προηγούμενες φορές, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ακούγονται ονόματα Όφη δεν κινείται, το αντίθετο μάλιστα, έχει ρίξει δίκτυα παντού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ψάχνοντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο στυλ του Value for Money, δηλαδή ένας καλός παίκτης στην καλή τιμή και στα οικονομικά κυβικά του Όφη. Σίγουρα παίζει η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, άλλωστε το έχει επιβεβαιώσει και αυτό ο Χρήστος Κόντης. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Όφη θα πάει φέτος για τουλάχιστον 8 με 10 ποδοσφαιριστές, αν συνυπολογίσουμε και πόσοι έφυγαν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο του παραμονής του Νίκου Αθανασίου. Ακούγονται βεβαίως και παίκτες που πιθανότατα να αποχωρήσουν από την ομάδα με τη μορφή μεταγραφής, όπως του Νίκου Χριστογιώργου Εσκάτος. Στην αρχή του μήνα έχει ακουστεί για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Εσκάτος ακούγεται πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά όμως είναι θέματα. Ξέρεις, Κώστα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, είναι μια ρευστή μεταγραφική περίοδο. Όλα μπορούν να συμβούν. Έχει και άλλους ποδοσφαιριστές Όφη που μπορούν να αποτελέσουν μεταγραφικό στόχο άλλων ομάδων. Όφη δεν είναι αρνητικός για κανένα, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο, το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα, Γιώργο, για παίκτες ακούγεται κάποιο όνομα? Ή με Καρυπίδη τι γίνεται, έχει οριστικοποιηθεί η άφηξη?
1: Λοιπόν, για παίκτες είπα και νωρίτερα για τον Χρήστο Σχέλη.
0: Να για πούμε Καρυπίδη, τι λέει, τι μπορεί να πούμε?
1: Για τον Καρυπίδη συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον το θέμα. Έτσι, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει επισημοποιηθεί η παρουσία του στην ομάδα, δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί για το οτιδήποτε. Να πούμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα εισιτήρια διαρκείας. Σε αυτές τις πρώτες μέρες από την αρχή της εβδομάδας τέθηκαν σε κυκλοφορία. Υπάρχει έντονη ζήτηση και έχουν ξεπεράσει σε αριθμό την αντίστοιχη περίοδο διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ο κόσμος του Όφη θέλει να υποστηρίξει και τη φετινή προσπάθεια της ομάδας και τα αποδεικνύει έμπρακτα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3:30, ανατελεία, απαραίτητα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί σας εδώ στην τελική ευθεία της μεσαιβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελική ευθεία στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπορ. Ο Γαβρίλη Μούρδο είναι στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4. Λοιπόν, να θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεύτερη πλέον αγωνιστική στη φάση των ομίλων, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία. Στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Τα 4 παιχνίδια στους 2 πρώτους ομίλους για την δεύτερη αγωνιστική. Αν θέλετε, εδώ είμαστε να πείτε κι εσείς τη δική σας γνώμη, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στην πορεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ποιες θα είναι οι ομάδες που θα φτάσουν στην τετράδα ή στον τελικό. Ακόμα, αν θέλετε, τα προβλέψεις και την κατάκτηση μετά τα όσα έχουμε δει σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, κυρίως βέβαια από τις εθνικές που προβάλλουν σε κάθε ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως φαβορί για την κατάκτησή του και είναι συγκεκριμένες, δηλαδή Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία και Αγγλία και Ισπανία, οι ομάδες που όποτε ξεκινά αυτή η κούρσα έχουν την ταμπέλα ότι αυτές, μία από αυτές θα επιστρέψει με τον τρόπο στο σπίτι της.

να πω ότι η Φυσική ανακοίνωσε πριν από λίγο την πώληση, και επίσημα ήταν αναμενόμενο, την πώληση του Λαζάρ Αμανή στην Circle Breeze. Ούτως ή άλλως ο Ιβοριανός Μέσος επιστρέφει σε γνωστά για αυτόν γήπεδα, καθώς σε μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έχει αγωνιστεί στο Βέλγιο, στην Έουπεν, στα Λερουά, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και στα Νταρ Λιέγης.

0: Θα φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Εδώ βέβαια το ενδιαφέρον κινείται γύρω από το μπασκετικό Παναθηναϊκό και το τι θα γίνει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ενώ στον Άρη υπάρχει δεδομένα ενθουσιασμός των όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες με την αύξηση του Βασίλη Σπανούλη και το γεγονός ότι ο Πίξ έχει μπει ψηλά όσον αφορά και στις μεταγραφές. Λοιπόν, για να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Τηρίου, θα πάμε βέβαια αρχικά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Πότε πιστεύουμε ότι θα ξεκαθαρίσει, πιστεύεις μάλλον θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς?
1: Τελικά αρχίζω και δικαιώνομαι ότι θα την τρώγαμε την εβδομάδα αυτή, διότι σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Λογικά θα τσιμπήσουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχω μάθει κάτι καινούριο. Δηλαδή το ίδιο θα πούμε με χθες, ότι είναι ο Διακαής Πόθος, είναι ο πιο σημαντικός προπονητής στα ευρωπαϊκά γήπεδα τα τελευταία 20 χρόνια, με 9 τίτλους ευρωπαϊκούς, συν τα υπόλοιπα που έχει κατακτήσει εγχώρια αλλά και πιο κάτω διοργανώσεις EuroCup κτλ. Επομένως είναι ένας μεγάλος στόχος και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα, τι έκβαση θα έχει αυτή η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό.
0: Κώστα, σου έλεγα να βάλεις ποσοστά, δηλαδή θα πει ναι τόσο, θα πει όχι τόσο. Το λες 50-50, το λες 70-30, τι λέμε?
1: Νομίζω λίγο παραπάνω στο να πει ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε μιλήσει με τον ίδιο τον coach και ο ίδιος ο coach δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να πούμε το κάτι παραπάνω. Ναι. Από το γύρω-γύρω όμως μπορεί να εμφανίζεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα, και λέω τα υπόλοιπα γιατί περιμένουμε από μέρα σε μέρα και το νέο συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ακόμα υπογράψει το καινούργιο συμβόλαιο, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που έχει ξεπεράσει τίτλους προπονητές όπως είναι ο Ντούσαν Ίφκοβιτς και ο Γιάννης Ιωαννίδης, οι αείμνηστοι προπονητές που έχουν γράψει ιστορία στα ευρωπαϊκά παρκέ, καταλαβαίνεις ότι ο Μπαρτζόκας πλέον είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Ολυμπιακού και ειδικά με την τελευταία Ευρωλίγκα έχει γίνει θρύλος για τον πάγκο των Πειραιωτών και όχι μόνο. Από τα γύρω-γύρω τα μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό κάτι καινούργιο δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι πλέον μέλημα σημαντικό για τη διοίκηση είναι επανεξέταση των όρων του συμβολέου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, διότι έχει την οψιόν Ολυμπιακός να ανανεώσει το συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια και να του κάνει και επέκταση, διότι έχει ακόμα ένα χρόνο ο Ντόρσεϊ αλλά με την οψιόν του Ολυμπιακού και όχι δική του. Άρα λοιπόν περιμένω ότι οι Ερυθρόλευκοι θα συζητήσουν μαζί του. Ήδη το έχουν δείξει πόσο πολύ τον στηρίζουν και φέτος δεν είναι τυχαίο ότι επί πολλούς μήνες ήταν το πρώτο βιολί στον Ολυμπιακό και ερχόταν από τον πάγκο ο Εβαν Φουρνιέ και με δική του βέβαια συνένεση, αλλά μπορώ να πω ότι και με δική του προτροπή έκανε ένα βήμα πίσω ο Γάλλος για να βγει μπροστά ο διεθνής γκάρτ του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αυτά όλα θα τα μετρήσουν οι δύο πλευρές. Σαφέστατα όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις μιλάμε πάντα και για το οικονομικό σκέλος και φαντάζομαι ότι θα μου θυμίσει μια περίπτωση Μιλουτίνοφ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, δηλαδή θα ζητήσει ένα ποσό πάρα πολύ ψηλό και οι δύο πλευρές θα τα βρουν
0: κάπου
1: λίγο πιο χαμηλά.
0: Πιο χαμηλά έτσι, ναι.
1: Ναι, γιατί και ο Μιλουτίνοφ ζήτησε 2.700 πέρσι για να μην πάει στο Μιλάνο και τελικά γύρω στα 2.200-2.300 έκλεισε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μιλάμε για διοικήσεις που δεν φίδονται χρημάτων. Μιλάμε για διοικήσεις που έχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ να ξοδέψουν για το χόμπι τους. Γιατί χόμπι είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για τους Αγγελόπουλους και για τον Γιαννακόπουλο όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι ένα χόμπι ακριβό που πλέον το έχουν πάει σε άλλα επίπεδα. Γιατί μετά το Telecom Center στο ΆΚΑ θα πάρει και ο Ολυμπιακός την ευκαιρία του να φτιάξει το γήπεδο όπως θέλει και όπως το έχει ονειρευτεί από τη στιγμή που παραχωρήθηκε το γήπεδο στους Ερυθρόλευκους για τα επόμενα χρόνια και σαν ένα γήπεδο σπουδαίο, σύγχρονο με 3.000 περισσότερες θέσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν μπει οι μπετονιέρες στο γήπεδο και ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες. Οπότε για το επόμενο δίμηνο το γήπεδο του Στάδιο Κεφυλίας θα είναι εργοτάξιο, είναι η αλήθεια. Ο Άρης συνεχίζει να κάνει μεταγραφικές κινήσεις όπως για παράδειγμα ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Λιντέλ, ενός παίκτη ο οποίος έχει ενδιαφέρον, γιατί έρχεται από το NBA, και εννοείται ότι και αυτός θα δοκιμαστεί στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να έχει ενδιαφέρον για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ, μετά την ανακοίνωση του Νίκα Λάθη, έχει και άλλες μεταγραφές να ανακοινώσει. Στα play-off της ACB και της Ιταλικής Λίγκας η μάχη είναι μεταξύ Βαλένθια και Μπάρτσα στην Ισπανία, και Βενέτσια με Μιλάνο είναι πλέον στο τέταρτο παιχνίδι, οπότε και εκεί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα πάρει τον τίτλο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Και γενικώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μάχη παντού, μεταγραφές, εκατομμύρια ξοδεύονται κτλ. Κτλ. Η Αδριατική Λίγκα κάνει μια επέκταση ομάδων, βάζει μέσα πίσω την Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ και την ομάδα από την Μπρατισλάβα, τη Σλόβακ Μπρατισλάβα. Επομένως και αυτό είναι μια είδηση σημαντική. Η Μονακό θα συνεχίσει το Eurocup, και αυτό είναι δεδομένο. Απλά τις επόμενες μέρες στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωλίγκας θα αποφασιστεί αν τελικά η Μπεσίκτας ως δεύτερη στο περσινό Eurocup θα πάρει τη θέση της Μονακό στην 20άδα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Ρώτησα ξανά για ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, ας το πούμε, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική όσον αφορά το ρεπορτάζ, ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με εγγυημένα συμβόλαια θα είναι στο EuroCup. Και μάλιστα σε μια από τις τελευταίες του δηλώσεις ο Νίκα Λάθης είπε ότι χαίρεται που επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, και ο στόχος του είναι να ξαναπαίξει και ο ίδιος, αλλά να φέρει και τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Κωστή, οπότε κάποια εξέλιξη με FIBA, με FIBA, NBA και τέτοια υπάρχει?
1: Όχι. Αυτό το πρώτο που είχε ανέβει 27-28, θυμάσαι ότι ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί.
0: Ναι, γιατί είχαν ανέβει πάρα πολύ τόνοι και ξαφνικά εδώ και εβδομάδα δεν ακούγεται τίποτα. Έτσι, σαν...
1: Θυμάσαι ότι μας είχαν καλέσει τότε στο Hilton το ανακαινισμένο, όταν έγινε συνάντηση στο τέλος του 25, κάπου εκεί ήταν Νοέμβριο, θυμάμαι, είχα πάει. Και θυμάσαι πόσο το είχαμε ήδη οι ίδιοι, εμείς οι δύο, υποβαθμίσει το project αυτό, διότι ακόμα έχει δρόμο για να γίνουν οι συζητήσεις με ομάδες κτλ. Και όσο υπογράφουν οι καλές ομάδες στην Ευρωλίγκα για επέκταση δεκαετή, οπωσδήποτε το NBA Europe θα πρέπει να προσανατολιστεί προς άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Κάποιους κολοσσούς που είναι στο ποδόσφαιρο και θέλουν να φτιάξουν και ομάδες μπάσκετ, και σε κάποιες αγορές, όπως είναι ας πούμε η αγγλική αγορά, που δεν έχει κάποια σοβαρή ομάδα μπάσκετ. Άρα η ιστορία πάει προς 27-28, αλλά με την ίδια στιγμή ενισχύεται πάρα πολύ και η Ευρωλίγκα, και ειδικά ομάδες που δεν μας γέμιζαν το μάτι, όπως η Βιλερμπάν, που ετοιμάζει να φτιάξει ένα μπάτζετ 20 εκατομμύρια με προπονητή Τόνι Πάρκερ και να μαζέψει πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί έχει ψωμί γενικά μεταγραφικό παντού σε όλη την Ευρώπη. Εν αναμονή πάντα της απόφασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα παλικάρια Μπογκδάνοβιτς, Μιλουτίνοφ και αρκετοί άλλοι κάνουν τις διακοπές τους και χαλαρώνουν στη Μύκονο. Γενικώς είμαστε με τεντωμένες κεραίες, και φυσικά έχουμε τις κεραίες μας και στο Μιλγουόκι, διότι τραβάει η υπόθεση του Αντετοκούμπο με τους Milwaukee Bucks. Είμαστε σίγουροι ότι θα φύγει φέτος το καλοκαίρι ο Γιάννης, αλλά να δούμε αν θα είναι Μαϊάμι ή αν θα είναι κάποια άλλη ομάδα του NBA.
0: Ωραία, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε εσένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία πλέον στη μέση γρήγορα τη μετά τη Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Και θα πάμε στη Νέα Υόρκη, η οποία φοράει τα γιορτινά της, όχι για την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά για τους New York Knicks, για να πανηγυρίσουν να κάνουν την καθημερινή παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA μετά από 54 χρόνια. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι εκεί. Δεν θα το ρωτήσω όμως αρχικά για τους New York Knicks. Θα πάμε στο Μουντιάλ και θέλω να το ρωτήσω με βάση τα όσα είδαμε χθες το βράδυ. Πέτρο, μάλλον πάει σπίτι. Τι λες?
1: Λέγεται τέτοια,
0: όχι, όχι, δεν υπο... είναι, η μοναδική, είναι η μοναδική ομάδα που δεν υποστηρίζω. Αλλά επειδή την υποστηρίζω, μπορώ να έχω έτσι λίγο αντικειμενική άποψη ότι χθες ήταν πάρα πολύ καλή, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μια εμφάνιση που έκανε και πάντα. Είναι, παίζει ρόλο και ο τίποτα.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί παίζει με την Κροατία. Δεν έπαιζε ούτε με το Κονγκό, ούτε με το Κουρασάο, ούτε με κάποια τέτοια ομάδα. Έπαιζε με μια ομάδα που έχει παίξει τελικό Μουντιάλ πριν 8 χρόνια, έτσι.
1: Σωστά, το
0: Πέτρο, αν μιλάς να χάσεις φρύ, καλό να το βγάλεις, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου. Ακούμε, ωραία. Να, για να ακούσουμε τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι φυσάει λίγο στη
0: τώρα,
2: Νέα Υόρκη.
0: Τώρα γιατί... σε ακούμε σαν να είσαι στο στούντιο. Πριν σε ακούγαμε σαν να ήσουν στη Νέα Υόρκη. Όπως και είσαι, βέβαια.
2: Σε σημείο που έπαιξε δηλαδή και να κυρωθεί η παρέλαση λόγω κακών καιρικών συνθηκών που έχουν ετοιμάσει εδώ για του New York Knicks. Αλλά τελικά θα γίνει παρά το γεγονός ότι φυσάει και έχει συννεφιά γενικότερα εδώ στην πόλη.
0: Ετοιμάζονται, λοιπόν, Πέτρο, έτσι.
2: Ναι, ετοιμάζονται. Ναι. Λοιπόν, να πω τελευταία εξέλιξη για τον Γουαχί. Τα είπαμε χθες ή με άλλον τα έλεγα. Μάλλον με άλλον τα έλεγα. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κατηγορείται για στημένα παιχνίδια. Είχε παίξει βασικός με την εθνική ομάδα της Αγγλίας Ελεφαντοστού στο πρώτο παιχνίδι και τώρα τον καλούνε πίσω γιατί ολοκληρώθηκε η έρευνα στη Γαλλία σε ένα παιχνίδι της Μέτς με την Ισ. Είχε πάρει μια κίτρινη κάρτα αυτός και κατηγορήθηκε ότι την είχε πάρει εσκεμμένα. Τον πήγε μια μυστική ομάδα να τον συλλάβει. Έγινε μια έρευνα η οποία κατέληξε, αφού δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις, τέλος πάντων, στο ότι για την ώρα είσαι OK, μπορείς να πας με Μουντιάλ κτλ. Γιατί νομικά δεν του είχαν απαγγελθεί κάποιες κατηγορίες. 17 Ιουνίου, αν δεν έχω μπερδέψει τις ημερομηνίες με βάση τη διαφορά ώρας, το απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και τελικώς τον γυρίζω πίσω. Μάλιστα, πριν από λίγο αποφασίστηκε, κυριολεκτικά δηλαδή μου χτύπησε το notification πριν από λίγο, το απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και παίχτησε, παραλαμβάνω, που είχε χρησιμοποιηθεί βασικός στο παιχνίδι της ομάδας του. Τώρα να πω εδώ τάκα-τάκα για την παρέλαση των Knicks. Θα ξεκινήσει στις 10 από ένα μέρος που λέγεται Battery Park. Θα κάνει μια βόλτα από την θρυλική οδό που λέγεται Broadway και θα καταλήξει στο Δημαρχείο, εκεί όπου θα τραγουδήσει η Alicia Keys το Empire State of Mind. Το θυμήθηκα το τραγούδι γιατί δεν το ξέρω. Έχουν παραγγείλει 1,5 τόνο κομφετή, θα πέσει από ουρανοξύστες, θα γίνει γενικά χαμός. Ο Ρόμπινσον, ο Στρέντερ, τον Νίξ, είπε ότι θα δικήσει το δικό του είναι φορτηγό που έχει φτιάξει, ξέρεις, λέω από την τρέλα που έχουν οι Αμερικανοί κτλ. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο, με αυτό που έγινε, θυμάμαι πώς όλο αυτό που έγινε με τη Southampton στη Championship, είχαμε κάτι ανάλογο, αλλά πιο εξελιγμένο, με
0: κατασκοπίας,
2: ναι. Εντόπισαν οι μεξικανικές αρχές, μετά από τοποθέτηση γενικότερα, και οι Νοτιοκορεάτες το είδαν, αλλά οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν drone πάνω από την προπόνηση της Νότιας Κορέας. Εδώ να πω ότι παίζει Μεξικό-Νότια Κορέα η δεύτερη αγωνιστική, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα αναγκάστηκαν να το καταρρύψουν, προφανώς και δεν έβγαλαν τα όπλα, με ραδιοσυχνότητες και ραδιοκύματα κατέριψαν το συγκεκριμένο drone. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε αργότερα και ο προπονητής της Νότιας Κορέας σε συνέντευξή του, που είπε ότι όντως είδαμε ένα drone να πετά πάνω από το προπονητικό μας κέντρο. Και φαίνεται ότι έχει πάει πραγματικά η κατασκοπία και το scouting των ομάδων
0: σε άλλο επίπεδο. Και εδώ είχαμε drone.
2: Να βάλει σε ένα δέντρο να κατασκοπεύσει, ξέρω εγώ, να δει κάτι, μήπως και καταλάβει τώρα πραγματικά drone. Έτσι, φοβερό πράγμα.
0: Έχει ξεφύγει, όντως, Πέτρο.
2: Έχει ξεφύγει πραγματικά το έργο. Ένα τελευταίο ωραίο το οποίο υπάρχει, θυμόμαστε όλοι το Βοζίνια, το δερματοφύλακα που έκανε αυτή την αδιανόητη εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι ξέρω εγώ, είχε 4-5.000 followers στο Instagram και ξαφνικά τους εκτόξευσε κάτι εκατομμύρια, 4-5, δεν ξέρω.
0: Θα σταματήσει ο πρωτόσφαιρο και θα γίνει influencer. Ποιο μπορεί να θα βγάλει, νομίζω.
2: Ναι, πραγματικά. Άκου όμως, το πρώτο influence που έκανε, μάλλον η πρώτη επιρροή του μέσω των social media ήταν η εξής. Και το αποτελείωσε το παιχνίδι, Εντάξει, ήταν πολύ συγκινημένο και από την εμφάνιση που έκανε και από το γεγονό ότι εκπροσώπησε επάξια τη χώρα του, γιατί είναι 40 χρονών, να θυμίσω έτσι. Είναι στα τελειώματα τη ποδοσφαιρική του καριέρα. Βγήκε στι κάμερε συγκινημένο και είπε ότι είμαι πολύ στεναυρημένο που λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων δεν μπορέσε η μητέρα μου να έρθει και να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Υπήρξε μια σχετική κραυγή γενικότερα και το παιδί κτλ. Και επενέβη άμεσα. Άμεσα με fast track διαδικασίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ έλυσε τα ζητήματα και κατευθείαν η μαμά θα έρθει. Εδώ τώρα να πούμε ότι είναι και μια κίνηση καλής θέλησης που γίνεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία έχει αναγκάσει άλλους να αντιμετωπίσουν, να το πω έτσι, δεν έχει αντιμετωπίσει η ίδια, ούκο λίγα ζητήματα με business και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα τα οποία κυκλοφορούν. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για... Έλα, για το Thunder
0: Vertex να
2: πω, ναι.
0: Πες αυτό που θες, γιατί ήθελα να ξερίσω στην αρχή. Γιατί είπα αν θα γυρίσει σπίτι και σιγά μην γυρίσει ουσιαστικά έτσι, από την πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αφιερώνω. Γιατί κοίταξε να δεις. Κάθε φορά που ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελλο, μη σου πω και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Θα γυρίσει σπίτι.
2: Γίνεται πάντα κάτι το οποίο μας δίνει τρομερές ποδοσφαιρικές ιστορίες με την Αγγλία αποκλειόμενη. Και λέω ότι τώρα με αυτό το ξεκίνημα, δηλαδή πώς θα σου πω, όταν έκανε το 4-1 η Αμερική εδώ πέρα και κέρδισε το πρώτο παιχνίδι, έχει γίνει πραγματικά χαμός. Πάμε να το πάρουμε, τέτοια πράγματα. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Θεωρώ πράγματι ότι οι ΗΠΑ μπορεί να πάνε σχετικά ψηλά στο τουρνουά. Δεν ξέρω, θα το πάρουν.
0: Έχουν καλή ομάδα.
2: Έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν προπονητή ο οποίος είναι ευρωπαϊκά, να το πω έτσι, μεγαλωμένο. Που πιστεύω θα πάει καλά το πράγμα. Είναι τρελαμένοι. Θα πάμε να το πάρουμε κτλ. Φαντάσου τι γίνεται με την Αγγλία.
0: Με αυτό το 4-2, ναι.
2: Ναι, η οποία τι έπαιζε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είτε τον αρχηγό της και ηγέτη της να σκοράρει δύο, όπως ο Μέση 3, όπως ο Εμπαπέ 2.
0: Μίλησαν τα αστέρια πάντως, Πέτρο, στα περισσότερα μάτσα.
2: Εκτός του ενός, έτσι. Εκτός του ενός. Ο οποίος γενικότερα όμως, άμα το δεις λίγο το πράγμα πιο ψυχρό, εντάξει, ο κόσμος τώρα ξέρει ότι εγώ αγαπάω ο Ρονάλντο κλπ. Ήταν κακός. Αλλά συνολικά ήταν κακή η εμφάνιση της Πορτογαλίας. Ναι. Έβλεπα αναλύσεις από Fox κλπ. Διάφορα τέτοια από παλιούς παίχτες, Ανρί, Ιμπραήμοβιτς, από το Σίρερ, από διάφορες τελικά που άκουσα πράγματα. Είπαν ότι έδειχναν φάσεις μεμονωμένες, το ίδιο αν κατάλαβα καλά, γιατί ήμουν στην αναμονή, έκανε και ο Ταμπίζας.
0: Ναι, έδειξε ότι δεν έκανε καλά η Πορτογαλία, έδειξε περίπτωση.
2: Ναι, δηλαδή έδειξε περιπτώσεις άπειρες που ο Κριστιάνο έκανε σχετικές κινήσεις για να πάρει την μπάλα κτλ. Αλλά δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, όμως εντάξει, δεν ήταν καλή εμφάνιση, τι να λέμε τώρα. Και αυτή η ισοπαλία πραγματικά τους πλήγωσε. Ο Κριστιάνο έβαλε στα social media τοποθετήθηκε ότι δεν πειράζει, πάμε γερά κλπ. Και θα σηκώσουμε κεφάλι γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Οπότε αναμένουμε σχετικά. Αυτά. Ναι, για τον.
0: Πες με αυτό που ήθελες για να κλείσουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Και βέβαια προλαβαίνω.
2: Για τον ποδοσφαιριστή της Τότεναμ, θα έλεγα λίγο νωρίτερα. Είναι σχολιαστής. Πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, έτσι. Είναι σχολιαστής στο ολλανδικό κανάλι το NOS. NOS TV. NOS TV. Και όταν ανέλυε, τέλος πάντων, τι πήγε λάθος από την άμυνα της Ολλανδίας στο παιχνίδι με την Νότια Κορέα. Έκανα πολύ αποτυχημένο χιούμορ, το κατάλαβα αμέσως βέβαια. Γενικώς δεν τα κατάφερε να το σώσει,
0: το μαζέψει,
2: να το μαζέψει,
0: ναι,
2: το πράγμα. Ναι. Είπε ότι μπορεί ο αμυντικός της Ολλανδίας, ας πούμε ο Φαντάκ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να μπέρδεψε τον παίχτη που έχει να μαρκάρει, γιατί Ιαπωνία, όχι Νότια Κορέα, συγγνώμη, γιατί οι Ιάπωνες λέει όλοι είναι look-alike μεταξύ τους, ότι μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Πρόλαβε μετά να πει ότι προφανώς και κάνω χιούμορ, γιατί τη σήμερα ημέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα κλπ. Υπήρξε κατακραυγή ιδιαίτερη, μέσα και στη FIFA έφτασε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ίδιος για την ώρα τουλάχιστον έχει ζητήσει συγγνώμη και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το NOS TV, αν θα τον πάψει δηλαδή από τα καθήκοντα του σχολιαστή. Βέβαια η Ολλανδία είναι και λίγο άλλο έργο χώρα γενικότερα. Είναι πιο απελευθερωμένη.
0: Ναι, σάφη κάποια πράγματα.
2: Όχι. Okay. Ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Έγινε, Πέτρο, λοιπόν. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι
0: καλά, Πέτρο μου. Λοιπόν, και με τον Πέτρο Μαργιανίδη από τη Νέα Υόρκη, η οποία ετοιμάζεται να αποθεώσει τους προβαλτές του NBA. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μεσημβρινής ραδιοφημερίδας Ερασπορ. Ο Γαβρί Ρεμούντος και η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έρχεται Λευτέρης Αρελάκος και Τρίτο Ματή.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική ημερίδα αγώνων παρά ταεκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
12: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Όπως παλιά.
15: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
16: Ξαναγύρισες,
15: Μη λείψει κανείς.

Αυτό ήταν. Πάμε λοιπόν ακεφάρουμε αδέρφια. Πάμε γέρα μέχρι τις 5. Πρώτη μετάδοση εδώ από την Era Sport και το τρίτο μάτι που είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Να βάλουμε και πρώτο κουιζάκι, γιατί από τους τρεις εδώ που μίλησαν τα παιδιά, τους δύο Άγγελους, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτζιο, με όνομα βαρύσαν ιστορία. Ξέρεις, χάνει και πέναλτι ο Άγγελος Μπάτζιος. Έτσι. Χάνει και τα πεναλτάκια του σε στήλη Ρομπέρτο Μπάτζιο. Δεν βρήκε κανείς ποιος είναι ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτή την κομματάρα που θα είναι το hit του καλοκαιριού. Έτσι. Όπου και αν πάτε το καλοκαίρι. Ακόμα και στο Μουντιάλ λέει κανονίσει η πρέσβυρα, η Γκίλφιλ, πώς τη λένε, την ξέχασα. Πώς? Γκίλφιλ και λέω Γκίλφιλ, το έχει πει στον τραμ, αυτό το τραγούδι πρέπει να παίζει στο Μουντιάλ. Αυτό το τραγούδι. Ποιος είναι λοιπόν ο καλλιτέχνης που λέει αυτή την κομματάρα που πραγματικά θα γίνει το hit του καλοκαιριού και σε ανεβάζει, ρε παιδί μου, τη διάθεση. Καλοκαίρι είναι, νησιώτικο στυλ έχει, είναι πραγματικά, πραγματικά υπέροχο. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Τους τελεστές τους είπαμε και συνεχίζουμε. Και επειδή τα πρώτα μηνύματα λένε φτιάξε μας Λεσά, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Έτσι, για να σας φτιάξω τη διάθεση.

Αυτό λοιπόν, έτσι να πάρουμε μια τζούρα νησιώτικη. Λίγοι το έχουν βρει. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης που έλεγε το κομμάτι το καινούριο που βάλαμε σε πρώτη μετάδοση εδώ στην Era Sport. Θα περιμένω λίγο ακόμα να δούμε. Πάντως είναι ωραίο το μήνυμα του Αχιλλέα που δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό το τραγούδι, το πες μου τον πηγαίνει τα μαμ που λέει και ο Γαβρίλος στο Δημήτρη Γανακόπουλο να το λέει στον Ομπράντοβιτς. Συμφωνείς και Γαβρίλ, το λέει ακριβώς. Αχιλλέα, μπράβο, δεν το είχα σκεφτεί. Ακριβώς το τραγούδι αυτό, τα λόγια του έτσι όπως το άκουσε το τραγούδι και το άκουσα και εγώ μετά. Ταιριάζει τα μαμ στο Δημήτρη Γανακόπουλο να λέει στον Ομπράντοβιτς: Ζέλικο, πες μου τον ναι, ψυχούλα μου. Πες μου τον ναι, να έρθεις εδώ να φτιάξουμε καινούργια πανάθα.

Αυτό ήταν λοιπόν και ο Γιάννης Πάριος. Ξεκινήσαμε όμορφα, ξεκινήσαμε χορευτικά, ξεκινήσαμε νησιώτικα. Είναι η εποχή τώρα, τα νησιά έχουν την τιμητική τους, σιγά σιγά γεμίζουν. Έχει και γατοκέφαλος, πώς λέγονται αυτοί, γατοκέφαλος, να προσέχεις, να πηγαίνεις. Αγωκέφαλος, όχι γατοκέφαλος, το ίδιο. Για κάτι μουστάκια τέτοια. Οι λαγοκέφαλοι, γι' αυτό έχω πάρει ήδη μαγιό σαν τον Βέγκο. Θυμάσαι τον Βέγκο που φοράει ένα μαγιό στην ταινία Τι Φλανάκι ο Μάρλον Μπράντο. Τέτοιο μαγιό έχω πάρει και εγώ. Οπότε και γατοκέφαλοι και λαγοκέφαλοι δεν παίρνουμε χαμπάρι από τίποτα. Είναι το χι τη εποχή τώρα, έτσι. Οι γατοκέφαλοι και οι λαγοκέφαλοι. Και μη χειρότερα, έλεγα εγώ. Συνεχίζουμε όμως. Η είδηση της ημέρας, βέβαια, δεν είναι είδηση, αλλά είναι το τελεωτικό, έτσι, το διαζύγιο που υπάρχει ανάμεσα στον Λουτσέσκου και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι που φαινόταν εδώ και 15-20 μέρες, να μην πω και μήνα. Μάλλον το γυαλί έσπασε ολοκληρωτικά μετά το 2-2 στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική, το play-offs ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Χάνεις που χάνεις, Ρασβάν Λουτσέσκου, το κύπελλο από τον Όφι. Κερδίζεις 2-0 σε δύο γύρω τον Παναθηναϊκό και δεν βγαίνεις ούτε Champions League και σοφαρίζεις σε 2-2. Πλέον σπάει το σκηνί. Ο Λουτσέσκου φεύγει και έκανε δήλωση σήμερα το πρωί στην Eraspor αυτή ακριβώς.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, φεύγω για μένα να νιώσω λίγο καλύτερα, αφού βλέπετε ότι δεν με σηκώνει η Τούμπα, δεν με σηκώνει ο ΠΑΟΚ. Έκανε μια προσπάθεια όταν ήταν στο εξωτερικό, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που διαβάζαμε, ότι προσπαθούσε να βρει γέφυρες για να μιλήσει με Ιβάν Σαββίδη, αλλά ήταν νομίζω το οριστικό αντίο από την Κυριακή εκείνη το βράδυ μετά το 2-2 και τη μη είσοδο του ΠΑΟΚ στο Champions League παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Τώρα Πούσιτς. Πούσιτς μάλλον. Πρώτον πυλών Πούσιτς. Το συζητάγαμε και χθες το βράδυ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, βλέποντας τη ματσάρα, μετά τη ματσάρα του της Αγγλίας με την Κροατία. Εντάξει. Πούσιτς. Τα λέει ώρα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Τα λέει το όνομα, τα λέει το βιογραφικό, τα λέει το στυλ του προπονητή. Πούσιτς. 54 ετών με 3 ομάδες στο βιογραφικό του. Σαν πρώτος προπονητής, έτσι. Βέβαια μπορεί να είναι καλύτερος. Μπορεί και για τον Νίκολιτς υπήρχαν επιφυλάξεις και ξαφνικά ο άνθρωπος βγήκε λαχείο, έτσι, για την ΑΕΚ. Θα μου πείτε κάθε μέρα το Γιαννιού, δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα δείγμα. Κάτι ξέρουν. Ίσως η πορεία του εκεί στην Ουκρανία που ήταν και στη Ρωσία να έδωσε ένα έναυσμα στην οικογένεια Σαββίδη να μάθει να δει ότι έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ το λέω επικοινωνιακά όμως, έτσι. Άσχετα από το πόσο καλός θα είναι ή πόσο μέτριος ή πόσο κακός, εγώ το λέω επικοινωνιακά. Όταν έχεις ένα Λουτσέσκου που τον έχει αγαπήσει η σύσσωμη οικογένεια του ΠΑΟΚ, σου έχει προσφέρει τίτλους, ντάμπλ, πρωταθλήματα, κύπελα, φεύγει όπως φεύγει, δεν πας μετά εύκολα στο Μπούσιτς. Πας σε κάτι καλύτερο. Καλύτερο επικοινωνιακά. Και αν δεν μπορέσεις να φτάσεις σε επίπεδο Σέργιο Κονσεϊσάο, που μπορεί να είναι και πολύ ακριβώς, και παρότι ήταν εκεί στο Πόρτο Καράς και περίμενε ένα τηλεφώνημα για να φύγει από το Πόρτο Καράς και να πάει στο Μακεδονία Παλάς, δεν έγινε ποτέ αυτό το τηλεφώνημα, ή αν έγινε δεν βρέθηκε χρυσή τομή για να υπάρξει οικονομική συμφωνία. Οκ, δεν πας στον Κονσεϊσάο, πας σε κάτι άλλο. Πας εγώ στον προπονητή της Σερβίας που λέγεται ότι ενδιαφέρει τον Μπαόνοβιτς να έρθει στον ΠΑΟΚ. Πας σε κάτι άλλο. Πούσιτς. Πούσιτς. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του. Οκ, ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε σε φτέ. Είπαμε και χθες τέτοια ώρα έγινε η κλήρωση. Δεν παίζει με το χωριό του Μυρισκλάβου, του Παξού. Παίζει με την Πάξη, που είναι μια ουγγρική ομάδα που είναι, δεν την πω ανερχόμενη δύναμη, αλλά είναι μια σταθερή ομάδα εκεί στην τετράδα-πεντάδα τα τελευταία χρόνια. Που όπως κάνουν και οι Μπιλμπάο, δεν έχει κανένα ξένο ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, έτσι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί. Τι να πω τώρα. Δεν είναι χειρότερος από την Πάξη. Είναι μια ομάδα η Πάξη που έχει μια συνοχή και μια ιστορία των τελευταίων ετών που πηγαίνει στην Ευρώπη τις περισσότερες φορές. Αλλά nothing special που λένε και οι μορφωμένοι. Άρα ο Παναθηναϊκός, εάν είναι έτοιμος, αλλά το ζητούμενο αυτό είναι για τις ελληνικές ομάδες. Και γι' αυτό έχουμε δει πολλές γκέλες όταν ξεκινάνε να παίζουν 20 Ιουλίου. Φανταστείτε τώρα, είναι η πρώτη προπόνηση 18 Ιουνίου και σε ένα μήνα θα παίξει επίσημο παιχνίδι. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πόσο έντυπο θα είναι ο Παναθηναϊκός για να είναι ανταγωνιστικός και για να μπορέσει να αποκριθεί, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αν δεν περάσει την Πάξη, θα πάει ευρωπαϊκά στους Παξούς για διακοπές.

Salt and pepper, ε, salt and pepper. Push it, έτσι λέει, push it. Έλα τι μαθαίνουμε. Για να το ακούσουμε, θέλω αυτό το σημείο. Λες να μπαίνει με αυτό το τραγούδι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Push it, λέει. Αυτά είναι, μόνο στο τρίτο μάτι μπορείτε να ακούσετε αυτά. Να ακούσω άλλο ένα push it. Θα το εδώ.

Push is za to. Push is good, yeah. Είμαι σίγουρος και δίνουμε και στον Γιώργο Μήνο που μας ακούει, αγοράκι μου, βάλες κομματάρα, μου λέει ο Γιώργος Μήνος τώρα στο μήνυμα. Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο νέο πρωτάθλημα, εφόσον ο Πούσιτς αναλάβει προπονητή στην ομάδα του Δικεφάλου. Αυτό είναι, μόνο στο τρίτο μάτι αυτά. Αλλά αυτό το baby baby τώρα δεν κολλάει για τον ΠΑΟΚ, έτσι σε παρακαλώ, αλλά το Πούσιτς είναι ok. Τι τρίποντα ήταν αυτό, σαν και αυτά που βάζει ο Φουρνιά είναι. Τέτοιο τρίποντα ήταν αυτό που βάλαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με τον Μπούσιτς, αυτά λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Ολυμπιακός χαλαρά, η ζωή είναι ωραία χαλαρά. Ο Ολυμπιακός όχι, η ΑΕΚ είναι χαλαρά, γιατί δεν έχει πολλά θέματα να λύσει. 2-3 κινήσεις θα κάνει. Πήρε και ένα πολύ καλό εξτρέμ. Θα πάρει ένα ακόμα 8-10, αφού το δίδυμο λογικά, αν δεν γίνει κάποια μεταγραφή, Πινέδα και του Μάριν δεν σπάει με τίποτα. Λογικά θα πάρει και ένα αριστερό μπακ στη θέση του Πεν Ράις. Αν θα πάρει και ένα στόπερ, θα φανεί αν πουληθεί ο Πορτογάλος σέντερ μπακ. Ο Γιάννης ο Ελαραμπή λέει: στη Μεσσηνία γίνεται χαμός τώρα με τουρίστριες, λέει, από τη Σουηδία, από την Πολωνία και την Αραπιά. Την Αραπιά εννοεί, την Αφρική, δεν ξέρω τι εννοεί, αν εννοεί κάτι άλλο στο μήνυμα, και περιμένει, λέει, το Μανολάκι από την Άξο να έρθει στην Καλαμάτα να τον φιλοξενήσει και να τον μάθει, λέει, να βαράει τρίποντα όπως ο Φουρνιέ. Γεια σου ρε Λαραμπή. Γιάννης Αλαφούζος κοντά στην ομάδα, ετοιμάζεται να κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Πήγε στην πρώτη προπόνηση του νέου προπονητή ο Αλαφούζο, το στηρίζει, πάμε γερά, λέει, θα είναι πολύ κοντά στην ομάδα, είναι μια ευκαιρία φέτος για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει το κάτι παραπάνω και από την τέταρτη θέση να βρεθεί να πάρει πρωτάθλημα, για να δούμε αν θα τα καταφέρει, αλλά πρέπει, δεν φτάνουν παίχτες σαν τον Καμαρά της Αρλερουά, πρέπει να πάρει παίχτες από το σούπερ πάνω ράφι, ώστε να φανεί ανταγωνιστικός σε σχέση με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και τους λοιπούς συγγενείς. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που θέλουν να ξανακούσουν το τραγούδι, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, βέβαια ένα καινούριο τραγούδι αυτό, και θέλω να το ξανακούσουν γιατί πάρα πολλοί δεν το έχουν ακούσει. Θα το βάλουμε έτσι λίγα λεπτά, είναι 2 λεπτά το τραγούδι αυτό, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Οπότε μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε την ευχαίρεια να πούμε πάρα πολλά και για τα δικά σας μηνύματα αλλά και για το Μουντιάλ. Απλά να αναφέρω και πάλι, και μετά θα δώσουμε έτσι κάποιες διεξοδικές ειδήσεις σε σχέση με τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, ότι στις 7 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, έτσι. Για πρώτη φορά οι ομάδες παίζουν μετά από μια εβδομάδα. Θυμάστε, το πρώτο παιχνίδι ήταν την προηγούμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Τώρα σήμερα στις 7 το απόγευμα παίζει η Τσεχία με τη Νότια Αφρική. Αυτό είναι παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο. Για το δεύτερο όμιλο στις 10 το βράδυ παίζουν η Ελβετία-Βοσνία. Για τον δεύτερο όμιλο στη 1 παίζουν Καναδάς-Κατάρ το πρωί. Και για τον πρώτο όμιλο πάλι παίζουν στο Μεξικό η ομάδα του Μεξικού με τη Νότια Κορέα, παιχνίδι που θα αρχίσει στις 4, όλοι οι αγώνες απευθείας μετάδοση από την Eurosport. Και βέβαια από την τηλεόραση, έτσι. Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού μου λένε τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εντάξει, αποκτήθηκε ο δεξιός οπισθοφύλακας από την Μαγιόρκα. Καλή κίνηση, αν και η Μαγιόρκα έπεσε βέβαια στην πίτα δική, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, γιατί και ο σέντερ φόρο Μουρίκι πήγε στη Φενερμπαχτσέ. Να μου πεις τώρα, άλλο Μουρίκι και άλλο το δεξιό μπακ τη Μαγιόρκα. Ο Μουρίκι είναι παιχτούρα μεγάλη, πήγε στη Φενερμπαχτσέ παρότι λέγανε ότι θα πάει ο Λεβαντόφσκι. Είναι ένας πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, πρώτο σκόρερ εκεί, δεύτερο σκόρερ μάλλον στην Μαγιόρκα, στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πάρει στόπερ. Ακούγεται για τον Γκάρμο, ακούγεται και έναν από τη Σάντεφορντ. Ρε παιδιά, δεν γίνεται να πάρει παίκτη από τη Σάντεφορντ. Όσο καλό και να είναι, σε χτυπάει άσχημα. Ποια Σάντεφορντ τώρα. Καλύτερα να πάρει από τη Λάρισα παρά από τη Σάντεφορντ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σάντερφιλντ λέει να παίξει τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα που παλεύει εκεί να μείνει στην κατηγορία την πρώτη της Ευρωλίγκας. Εντάξει, αν το σκάουτινγκ είναι τόσο καλό και αυτός είναι τόσο παιχτούρα, ας έρθει στον οποιοδήποτε Ολυμπιακό, στον οποιοδήποτε Παναθηναϊκό, αλλά τη Σάντερφιλντ.
Άκου από τη Σάντεφιορτ. Αν ρωτήσω 10 εδώ μέσα ποια είναι η Σάντεφιορτ, δεν θα ξέρουν πού βρίσκεται. Από εκεί και πέρα θα πάρει ακόμα έναν αριστερό μπακ, γιατί αναμένεται να φύγει κάποιος από τους δύο που έχει. Στα χαφ γίνεται μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει εξτρέμ, και να δούμε τι θα γίνει και με center four, έτσι, γιατί ο Ελκαμπή είναι στην Αμερική. Δεν ξέρουμε πόσο καλά θα πάει το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν αναμένεται να αποκλειστεί στους ομίλους. Θα πάει 16, μπορεί και 8, άρα δεν θα πάρει και διακοπές, δεν θα πάει και διακοπές ο Ελκαμπή. Άρα στα πρώτα παιχνίδια, ή έστω μέχρι να αρχίσει το πρωτάλημα, πολύ δύσκολα θα είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαρ. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί δηλαδή, για center four. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:28 πρώτα λεπτά. Αυτά με τις ειδήσεις που υπάρχουν εν συντομία. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Θα διαβάσω τα πάρα πολλά δικά σας μηνυματάκια. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Αφού το ζητήσατε, το βάζουμε για μια ακόμη φορά για να το εμπεδώσετε, γιατί είναι και χαρούμενο. Είναι ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ. Kleenex Bar Foam Spray. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, κάποιο λάθος γίνεται, έγινε συντονισμένη στην Era Sport, στην ελληνική ραδιοφωνία, και θα συνεχίσουμε με το τραγούδι, θα το βάλουμε μετά τις 4:30, γιατί κάποιο πρόβλημα είχαμε, και θα συνεχίσουμε αφού σε 2 λεπτά αναμένεται να πάμε στο σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε κάτι λένε για τα παιδιά, για τα παιχνίδια που είχαμε εχθές το βράδυ. Σας το έλεγα και νωρίτερα ότι η Κολομβία είναι πολύ καλή ομάδα και θα προτιμήσει, θα μπορέσει να παίξει πάρα πολύ καλά και θα μπορέσει να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Έχει μια πολύ καλή επιθετική γραμμή, κέρδισε άνετα το Ουσμπεκιστάν, αν και είδα στα highlights ότι κάποια θεματάκια υπάρχουν στην άμυνα του Ουσμπεκιστάν. Το Αγγλία-Κροατία ήταν το καλύτερο παιχνίδι, είχαμε 6 γκολ, είχαμε πολλές καλές φάσεις. Ο Λιβάκοβιτς ήταν ήρωας για την ομάδα της Κροατίας, θα μπορούσε το σκορ να ήταν και 6-2-6-3. Στο καλύτερο πιστεύω παιχνίδι του Μουντιάλ. Εκεί που ήταν η μεγάλη απογοήτευση ήταν βέβαια η Πορτογαλία, με τον Ρονάλντο να είναι σκιά του εαυτού του, αλλά και τους Πορτογάλους, που παρότι από το 6 βάλαν γκολ, από εκεί και πέρα δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό. Νομίζαν ότι περπατώντας θα μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη κόντρα στο Κονγκό, που έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν, η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Η Ιρανική πύραυλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Αυτό ήταν λοιπόν, για μια ακόμη φορά το βάλαμε, γιατί το θέλατε πάρα πολύ, και η Δέσποινα και η Αθανασία, ο Δημήτρης, η Νάνση, ο Νίκος, ο Γιάννης ο Λαραμπή που το αρέσει πάρα πολύ, έτσι, και ο Ντέταρη από την Ασυπάλαια που το αρέσει και αυτού πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, και γενικά του αρέσουν πολύ τα νησιώτικα. Λοιπόν, πάμε σε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που πρέπει να τα διαβάσω, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Πρώτα απ' όλα να πούμε την καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι το Μουντιάλ είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολλά ωραία παιχνίδια, ειδικά τα βραδινά όπου παίζεται καλό ποδόσφαιρο και έρχονται over και πολλά goal μπαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια, συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, το καλύτερο μάτς, συμφωνώ και με το Δημήτρη που λέει ότι ήταν το Αγγλία-Κροατία. Πάμε στο Viber για να δούμε. Γεια σου Λεσά, λέει ο Νίκος. Αλάνης ακούω συνέχεια. Νίκος Άλυμος. Κωνσταντίνος Αργυρός, ήταν το quiz. Υπέροχο τραγούδι, θα γίνει χαμός όλο το καλοκαίρι. Γεια σου Μάχη με Λεσά, λέει, για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού υπάρχει οργάνωση ή πάει στον αυτόματο? Λογικά υπάρχουν εισηγήσεις, υπάρχει scouting, υπάρχουν συζητήσεις με τη Λίμπαρ, μάνατζερ και Μαρινάκη, οπότε θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει παίκτες ποιότητας για να κάνουν τη διαφορά, όχι ποσότητας, ποιότητας, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Ο Μάρκος ο Μάρκου λέει, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την εκπομπή των 8, όπως θα μπορούσαμε να το βρούμε. Μάρκο Μάρκου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Αγγλικό τραγούδι στο κλείσιμο της εκπομπής των 8 με 9, λέει. Εννοείς το πρωί, σήμερα, τι να σου πω, δεν ξέρω τι εννοείς. Ο Ανδρέας λέει, ο Αργυρός ήταν, όπως και ο Αντώνης, Κωνσταντίνος Αργυρός ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, καλησπέρα, μπράβο στο Ολυμπιακό, καλό το σκάουτινγκ, πάρτε για Center Forward και το Χάουγκ της Μόναχο, λέει, τζάμπα αφού έπεσε κατηγορία, μαζί δώρο και 5 κιλά λουκάνικα. Το πάει ηρωνικά για τους παίκτες που φαίνεται, κοιτάξτε, γράφονται συνέχεια όλοι, ίσως δεν ξέρουν τι να γράψουν οι δημοσιογράφοι, ίσως κάποιος μάνατζερ κάνει μια πρόταση σε μια ομάδα και στέλνουν στους δημοσιογράφους ότι μας προτείναν και αυτόν, ίσως όντως υπάρχει ενδιαφέρον, όλα αυτά φαίνονται. Να είδατε για το Μαφέο, δεν ακούστηκαν πάρα πολλά, μόλις έγινε Pat Cute, 1-2 διαπραγματεύσεις γράφτηκε 2-3 μέρες, ο Ολυμπιακός πραγματικά τον ήθελε και τον πήρε. Τώρα αυτά τα ονόματα, τι να σας πω, θα φανεί, θα φανεί. Ο Αποστόλης ο Γίγαντας λέει, ο Μίνος θα βγει στην εκπομπή για να μιλήσει για τον καινούριο προπονητή. Όταν ανακοινωθεί θα βγει. Παίξτε Γκάνα, τι έλεγε ο Μάλις για την Παναμά. Ο Παναμάς έπαιζε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ένα μάτσο που ήταν για 0-0, τελικά μπήκε στο τελευταίο λεπτό. Αποστόλη Γίγαντα από το Αίγιο. Λοιπόν, έμαθε ο Λαραμπή Καλαμάτα να στέλνει μηνύματα. Αυτό είναι σαν το Ντέταρη από την Ασυπάλαια, λέει. Μηνύματα καπνού στο Σιλελευθέρη. Τι τουρίστρες, λέει, πού τις είδε ο Γιάννης, προλαβαίνει όλοι. Από το Φουρνιέ θα μάθει τρίποτα ο Μανώλης ή από την Τζαρούχα. Και από τους δύο. Πληροφορία. Το κρέμα στο σαλόνι, όντως, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, σωστό, καλό, καλό. Καλό. Χιουμοριστικό, βέβαια, το μετάλλιο, λέει, της Βασούλας. Εντάξει, χιουμοριστικό. Γεια σου, ρε Κωστάκη. Τι θα γίνει, ο Μπράντοβιτς θα έρθει, Κωστή, δώσε καμία πληροφορία για τον Παναθηναϊκό. Γεια σας παλικάρια, με τα δίκτυα γεμάτα ψάρια, Κώστας από Σπέτσες. Έχουμε εδώ τη ρεγκάτα στο νησί και η Μαρίνα λέει πρώτη στη διοργάνωση. Αυτά είναι. Κωστάκης Καλαμάτα, χοβερό τραγούδι έβαλες. Ο Σπύρος ο Μίγκος, πείτε εκεί να κάνει καμιά σοβαρή μεταγραφή ο Ολυμπιακός, λέει. Πιστεύω να γίνουνε, κάπως έτσι το λέει, γιατί για νέα μεταγραφές θα έχουμε σύντομα, λέει. Λάμπρος ο Ντίμερης, καλησπέρα σας. Oh baby baby, τραγούδι που πάει για το Μίνο. Να το λέει ο Μίνος, αυτό που βάλαμε, ναι. Oh baby baby. Σωστό. Ο Βαγγέλης ο Πατσέας. Βαγγέλης από Βόλο. Ναι. Εγώ το είπα, ναι, δεν καταλαβαίνω. Για το Βέγκο. Είχα πει ότι είχε παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη και παραλίγο να γίνει δυστύχημα, λέει. Ναι, με μένα, στη Μεσογείον. Τώρα κάνει την ερώτηση. Σάκης, Γιώργη Τσίκης. Σάκη, είπαμε. Κλιάφα που λέει και ο γίγαντας, ο Μαλισιώβας. Πορτοκαλάδες. Μελέτης, Λευτέρη, είσαι ένας και μοναδικός. Μελέτης και Λακωνία. Τα ακούς, Σάκη μου, έτσι, όπως τα λέει ο Μελέτης. Βασίλης, καλησπέρα Λευτέρη. Ο Γιαννούλης Δαρετζάκης τραγουδάει.
Μπορεί, τη διαφωνήκη με τον Αργυρό. Μάκης Πηγαδιώτης. Το τραγούδι το λέει ο Ντέταρη από την Αστυπάλαια, όχι Αργυρός. Δυνατό. Κώστας Ζαφυρόπουλος. Λεσά με τα γραφάρες κάνει ο θρύλος, λέει. Με το Μεντιλίμπαρ. Άστα να πάνε. Όχι, δεν είναι άστα να πάνε. Έχει παίξει πριμέρα διβιζιόν ο Μαφέο, τουλάχιστον αυτός. Ο Πούσιτς έκλεισε τον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ έκλεισε ο Πούσιτς, λέει ο του λέω του Δημήτρη. Έτσι. Λες να κάνει, άμα πάει ο Πούσιτς στον ΠΑΟΚ, να κάνει Σαρδάμο ο Μήνος. Τι να σου πω. Ελπίζω όχι. Το σουξέ του 26, φωτιά στα πανηγύρια, λέει ο Κωστής ο Τέο. Okay. Ο Στέφανος ο Μάρκου, ο φίλος του Σύμβακα, μας δένει την καλημέρα του. Καλησπέρα φίλε μας, λέει. Γεια σου Στέφανε. Φοβερά τραγούδια και σήμερα η Αθανασία. Χρόνια πολλά στο Διαμαντή για τα γενέθλιά του. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά στο Γιώργο του Διαμαντή. Ο Σταύρος Παπάς, επιτέλους έκανες μεσημέρι εκπομπή και πότισα νωρίς κι εγώ. Όλα καλά πάνε στο Βοτανικό. Γεια σου Σταυράκη. Καλησπέρα Λεσά με τη τραγουδάρη σου. Πρώτη τζούρα καφέ. Ωραία θα πάει η μέρα. Ωραία να πάει, γιατί να μην πάει. Ολυμπιακός 7 Νότιος και τίποτα άλλο. Okay. Ο φίλος μας, ο Νότιος. Ο Αποστόλης ο Κασελούρης. Πώς πάει, λέει. Θα δούμε, θα τα πούμε. Εφέ το χρόνο Αποστόλη, θα τα πούμε αυτά. Έτσι, έκανε καμία μεταγραφή Καλαμάτα, λέει ένας φίλος. Και ο Κωστάκης από Καλαμάτα. Έκανε. Έχει πάρει 3-4 παίκτες. Πιστεύουν όλοι στην Καλαμάτα να είναι καλοί. Ένα τελευταίο νέο που βγήκε είναι ότι το θυμάστε τον Περέα που έπαιζε στο Παναθηναϊκό στα Γιάννενα και πουλήθηκε στη Στουτγκάρδη. Προτάθηκε και είναι πολύ κοντά, λέει, Καλαμάτα να το αποκτήσει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Απλά διαβάζω την είδηση, έτσι, ο Περέα για Center for. Θα δούμε όμως αν ισχύει. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένο τραγούδι και all time classic τραγούδι. 12 λεπτά πριν το φινάλε, Κωστή Αντωνούλη, ναι, κάτι έγινε μπέρδεμα με τον υπολογιστή και γι' αυτό σου ήρθε αυτό το μήνυμα, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Τσακανίκας λέει: Γεια σου, Λευτέρη. Ο Μάτζης έφυγε από την Καλαμάτα και ήρθε στη Νίκη Βόλου. Συγχαρητήρια στη διοίκηση. Η Νίκη Βόλου, το έχω πει, αν ανέβουν τρεις, κατά τη γνώμη μου, Πανσεραϊκός, Πανιώνιος, Νίκη Βόλου, όπως είναι τώρα οι ομάδες. Αν ανέβουν δύο, του χρόνου εννοώ για τη Super League, πιστεύω αυτές οι τρεις, εκτός αν βρεθεί και κάποιος άλλος, που θα φανεί βέβαια μετά τις μεταγραφές που θα γίνουν. Θα φανεί. Ο Νίκος λέει: Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε πολλά φιλικά, λέει. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί. Ο Γιώργης Τσέκης, έτσι. Ωραία, συμφωνώ και εγώ. Εγώ έτσι έχω αρχίσει, εννοείται. Άντε και εσύ τώρα. Καλησπέρα, Λεσέα. Ο Μαφέο είναι μέτριος, λέει. Όχι, ο Μαφέο είναι μαφίας, λέει ο Τάσος. Λες. Φαίνεται για καλός παίκτης όμως. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έτσι θα τραγουδάνε οι φίλοι της Καλαμάτας. Φαντάζει τον Ελαραμπή, τη Δέσποινα, την Αθανασία να τραγουδάνε όλοι έτσι.
1: Περέα, περέα.
0: Και να μπαίνει ο Περέα φορώντας τη φανέλα το 9 της Μαύρης Θέλας και να πας Θελώνη.

Έτσι, περαία, περαία. Έτσι. Αυτό, αν έγινε η μεταγραφή που είναι μια σπουδαία μεταγραφή για την Καλαμάτα, ο Χουάν Χωσέ Περέα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που υπάρχουν, λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, πιστεύω παίζει στην Ελβετία πρώτη εθνική. Τώρα, αν θα έρθει, θα δούμε. Αν έρθει πάντως, σίγουρα θα ενισχύσει την ομάδα της Μαύρης Θύελλας και θα τραγουδάνε αυτό οι οπαδοί της. Θυμάσαι αυτό, είχε πάει και στην Eurovision, έτσι δεν είναι, Γαβρίλ? Στην Eurovision ήταν αυτό το τραγούδι. Περέα, Περέα. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να μιλήσουμε για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τι έχουμε, ελπίζω να δούμε καλό θέαμα. Νωρίς ξεκινάνε, 7 η ώρα. Τσεχία, Νότιος Αφρική στην Ατλάντα. Το καταλαβαίνετε, Ατλάντα, Αμερική. Πριν 7-7, 12 το μεσημέρι εκεί. Χαμός. Ζέστη 35, άντε να δεις μπάλα εκεί. Λογικά. Ένα παιχνίδι που δύσκολο θα ξεφύγει από το άντερ, κατά τη γνώμη μου. Η Τσεχία πρέπει να το κερδίσει αν θέλει να περάσει. Το θυμίζω, το πρώτο μάτς έχασε από τη Νότια Κορέα 2-1. Αργή ομάδα. Η Νότια Αφρική τους είδαμε κατσαπλιάδες εκεί, κλωτσά. Με 9 παίκτες είχαν μείνει με το Μεξικό. Καμία φάση δεν κάνανε. Δεν βλέπω να έχουν καλυτέρευση στην απόδοσή τους σήμερα. Θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Το βλέπω στο σκορ στο 1-0 υπέρ της Τσεχίας, κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι η Τσεχία εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Έχει καλούς παίκτες, ο Κόβαρ, ο Χράνιτς, ο Σούτσεκ, ο Κρέιτσι, ο Πρόβοντ που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες αυτοί, ο Σούτσεκ της West Ham, ο Χλόζεκ της Χόβενχάιμ, ο Σίκ της Λεβερκούζεν. Είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Έχει τις δύο αποβολές βασικών παικτών. Μάλλον ο ένας είχε βέβαια μπει ένα πνευματικό, αλλά είναι καλός παίκτης. Ο Φώστερ της Νότιας Αφρική θα προσπαθήσει να κάνει ευκαιρίες για να βάλει κάποιο γκολ. Πιστεύω ότι σε αυτό το match κάπου εκεί θα πάει το παιχνίδι, στο 1-0-2-0 για την Τσεχία. Μια Τσεχία που έχει να προκριθεί 20 χρόνια στη τελική φάση του Μουντιάλ, αλλά έχει τις νίκες της, 12 νίκες σε 30 παιχνίδια. Ενώ η Νότιας Αφρική, που είναι η τέταρτη συμμετοχή της σε τελική φάση του Μουντιάλ, έχει 2 νίκες, 4 οπαλίες και 4 ήττες. Φέτος όμως μας έδειξε ότι είναι μια ομάδα που καλύτερα να την παίζεις ότι θα πάρει πολλές κάρτες παρά αγωνιστικά. Στις 10 το βράδυ θα γίνει ένα παιχνίδι στο Λος Άντζελες, που εκεί, επειδή έχω πάει και ξέρω ποια είναι η διαφορά με την ώρα, θα είναι το πρωί, 11-12 το πρωί και εκεί, γιατί έχει μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Ελβετία-Βοσνία και εκεί πολύ ζέστη. Αν γίνει και άλλη μια έκπληξη, πιστεύω θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Οι Βόσνοι είναι εντυπωσιακό ότι έρχονται από 6 συνεχόμενες ισοπαλίες και σε φιλικά και σε επίσημα παιχνίδια που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Μουντιάλ. Αυστρία 1-1, Ουαλία στα πέναλτι κέρδισαν 1-1 τελικό, Ιταλία 1-1 τελικό στα πέναλτι 4-1, φιλικά Σκόπια Παναμά ισοπαλίες και με τον Καναδά το πρώτο παιχνίδι που ήταν καλά οργανωμένη η Βοσνία, πήρε το Χ, το 1-1. Δεν μου φανεί παράξενο αυτό το παιχνίδι να πάει στο 1-1 και πάλι, που το γκολ με 2-10 απόδοση πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ καλό. Τώρα αν υπάρξει νικητής, λογικά θα είναι η Ελβετία, αλλά πιο πολύ πιστεύω στο παιχνίδι αυτό ότι πάλι θα δούμε ένα ή δύο γκολ. Κόμπελ, Βίτμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Σακάρια, Τζάκα, Έμπας, Έμπισερ, Εμπολό, Βάργκας και Εντόι, οι 11 εκλεκτοί της Ελβετίας, ενώ για τη Βοσνία ο Βασίλη, ο Μουχαρέμοβιτς, ο Ντέντιτς, ο Κάτιτς, Μπάσιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Ντεμίροβιτς και Λούκιτς, οι εκλεκτοί του Μπάρμπαρες. Ελβετία, η οποία από το 2006 σε κάθε μεγάλη διοργάνωση δίνει το παρόν, είναι πλέον μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια φτάνει συνήθως μέχρι τους 16, δεν έχει περάσει ποτέ πάνω από τους 16. Ενώ για τη Βοσνία είναι η δεύτερη φορά που παίζει σε Μουντιάλ, είχε πάει στο 14 στη Βραζιλία, μετά από 12 χρόνια λοιπόν δεύτερη συμμετοχή της σε Μουντιάλ, έχει και μια νίκη. Είναι μια σκληροτράχυλη καλή ομάδα που έχει και μέλλον, αφού έχει μέσο όρο ηλικίας κάτω από 30. Εκεί που πιστεύω ότι θα δούμε γκολ και θέαμα είναι το Καναδάς Κατάρ. Το 1.75 στο over πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ο Καναδάς σε μένα μου άρεσε, έχει μια δυσκολία στο σκοράρισμα, αλλά στο παιχνίδι με τη Βοσνία μου άρεσε ο τρόπος που έπαιξε, ταχύτατα, έκανε φάσεις,
είχε τον Ντέιβις σε πολύ κακή μέρα. Μόλις μπήκε ο Λάριν, είδατε, αμέσως έβαλε γκολ και είχε και κανένα δύο καλές στιγμές. Το Κατάρ σκυλοτράχηλε και αυτό ομάδα, αλλά ήταν και πολύ τυχερό έτσι. Θα μπορούσε να χάνει 4-0 από την Ελβετία που έχασε πολλά γκολ. Έχει ένα φοβερό τερματοφύλακα που έπιασε τα πιαστά, ο Αμπού Ναντά. Αλλά νομίζω ο Καναδάς είναι ευκαιρία να κάνει την πρώτη του νίκη σε τελική φάση του Μουντιάλ. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Παίζουν δύο ομάδες που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο Μουντιάλ, έτσι. Ο Καναδάς το 86 όμιλοι και το 22 όμιλοι, 7 αγώνες, καμία νίκη. Μία ισοπαλία μόνο αυτή με τη Βοσνία και τα άλλα όλα ήταν ήττες. Απ' την άλλη πλευρά, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε μία συμμετοχή του στο Μουντιάλ, το Κατάρ. Η πρώτη βαθμή ήταν δηλαδή στο προηγούμενο τους παιχνίδι, εδώ στα γήπεδα της Αμερικής και του Καναδά και του Μεξικού. Σήμερα όμως, πιστεύω λόγω ποιότητας, η ομάδα του Καναδά έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη και πιθανόν και με over. Τερματοφύλακας ο Κρέπο παίζει στο Ορλάντο, ο Τζόνσον στη Σέλτικ, ο Φούγκερλ στην Τέντερ, ο Κορνίλιος στη Ρέιτζερς, ο Λαρία στο Τορόντο, καλός χαφ, ο Εουστάκιο ήταν στην Πόρτο, παίζει στη Λος Άντζελες, ο Κονέ, πολύ καλό χαφ στη Σασουόλο, ο Μίλαρ που παίζει στη Χαλ, ανέβηκε στην Πρέμιερ Λιγκ. Μπροστά Λάριν Σαουθάπτον και ο Ντέιβιτ και ο Μπουκάναν της Βιγιαρεάλ είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και κλείνουμε με το παιχνίδι που θα γίνει στην Γκουαδαλαχάρα, 4 η ώρα τα χαράματα της Παρασκευής, Μεξικό, Νότια Κορέα. Οι δύο ομάδες που κέρδισαν την πρεμιέρα με ένα χ θα είναι ευχαριστημένες, λέτε. Εντάξει, αλλά μπορείς να πεις ότι οι Κορεάτες θα παίξουν κούτσου κούτσου για να φάρουν το χ? Το Μεξικό μπορεί να το κάνει. Η Νότια Κορέα από τη φύση της είναι μια ομάδα που θέλει μόνο να τρέχει, να πιέζει και να βάζει γκολ. Άρα τα πάντα μπορούν να συμβούν σε αυτό το παιχνίδι, όπου βλέπω να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έτσι. Το Μεξικό που είχε και καλές και κακές στιγμές στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν πολύ καλύτερο από την Νότια Αφρική. Στηρίζεται πολύ στην επίδεσή του με Αλβαράδο, Χιμένες και τον Κινιώνες, με σταδαρή άμυνα. Απ' την άλλη πλευρά, η Νότια Κορέα έχει καλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σκοράρουν. Έτσι ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Τσεχία, μπορούσε να βάλει περισσότερα τέρματα. Ένα χαρακτηριστικό για το Μεξικό, είπαμε, το έχω ξαναπεί, ότι δύο φορές πέρασε από την φάση των ομίλων και τη φάση των 16, ήταν όταν διοργάνωσε το Μουντιάλ στην έδρα του, το 1970 και το 1986. Θα μου πείτε τώρα είναι τρεις οι έδρες, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως δείχνει κάτι για να περάσει για τρίτη φορά, αν όχι στα προημιτελικά, τουλάχιστον στη φάση των 16. Η καλύτερη σεζόν σε Μουντιάλ για την χρονιά σε Μουντιάλ μάλλον για την Νότια Κορέα ήταν το 2002, όταν πήρε την τέταρτη θέση παίζοντας το μικρό τελικό απέναντι στην Τουρκία. Στα ημιτελικά έχασε από τη Γερμανία, έχασε και στο μικρό τελικό από την Τουρκία, μια πολύ καλή φουρνιά της Νότιου Κορέας τότε. Καλή συνέχεια εκπομπής, ο Πάνος ο Βαρνάβας, επίσης ο Κωστής μας στέλνει το μηνυματάκι του. Ο αληθεύει αν ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει τον Μπούσης, ο Εύωσμος θα ξυλώσει, λέει, τα δέντρα από το κήπο του και θα τα πάει αλλού. Με τέτοιο όνομα, λέει, θα γίνω μόνο Ολυμπιακός, λέει. Οκ, okay, συμφωνώ. Έχει άλλο το μήνυμα του Κωστή, αλλά δεν προλαβαίνω. Να σε καλά φιλαράκι, λέει Γιάννης Λέσης. Γεια σου ρε Γιαννάρα, ό,τι μπορώ κάνω για να περνάτε όμορφα. Ό,τι μπορώ προσπαθώ και πάντα. Βαγγέλης Πατσέας, Γίγαντας, να σε καλά. Ναι, βεβαίως να την πεις, αλίμονο Βαγγέλη. Γι' αυτό το, με το Γίγαντα το Θανάση το Βέγκο που πήγαμε να τρακάρουμε στη Μεσογείο και Υπήρου, για όσους ξέρουν, τη λέω και πάλι. Και έφυγε πρώτος σαν με κόκκινο από το φανάρι. Και όπως φεύγω και εγώ πρώτος, είμαστε έτοιμοι, ξέρεις, να αρχίσουμε τα γαλλικά. Ανοίγει το παράθυρο ο Θανάσης. Καλέ μου άνθρωπε, ηρέμησε. Θανάση μου, του λέω, τι ωστε να φιλιά, και έφυγε. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλή ακρόαση στις εκπομπές Ερασπόρ και στις μουντιαλικές μεταδόσεις. Οι δύο άγγελοι της παραγωγής μας και ο Γαβρίλη Ρεμούντος, ο Θέσσαλακός, για μία ώρα κοντά σας. Να είστε καλά, συνεχίζει η εκπομπή του μπάσκετ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Ζήτημα ορών είναι η ανακοίνωση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Μαρίνο Πούσιτς. Θα προηγηθεί όμως αυτή τη λύση στη συνεργασία στο δικεφάλου του Βορρά με τον Ρεσβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός απέστειλε από χθες υπογεγραμμένη τη λύση του συμβολέου του στο γραφείο της ΠΑΕ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Οτιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους πράσινους. Για μία ακόμη χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός θεματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Στο Κοροπή, στο προπονητήριο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη μέρα σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος. Παρακολούθησε την προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Γιάκουμπ Νίστρουπ, ενώ νωρίτερα είχε μαζί του ένα τετ-α-τετ όπως και τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη. Η Samsung Sport απάντησε αρνητικά και στην δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν και περιμένει υψηλότερη προσφορά από την ελληνική ομάδα. Η πολωνική Vitev Lodz πωλήθηκε. Στην πολωνική Vitev Lodz πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι αντί 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υπό παραχώρηση είναι οι Μπακασέτες, Get Vice, Σοκό, Μπάντοβιτς και Βιλένα που δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία των Πρασίνων για τη νέα σεζόν. Στο Μοντιάλ τώρα, στην πρεμιέρα της για τον 10ο όμιλο, η Γκάνα πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Παναμά με γκολ του Γιρένκη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Στις 7 παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική με τις δύο ομάδες να καίγονται για το τρίποντο καθώς είχαν ιτηθεί την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στις 10 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία για τον 2ο όμιλο, οι δύο αντίπαλοι έχουν από 1 βαθμό. Στη μία είναι το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ για τον 2ο όμιλο με τις δύο ομάδες να έχουν από 1 βαθμό. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Νότια Κορέα για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς καθώς είχαν επικρατήσει στα παιχνίδια τους την πρώτη αγωνιστική του γκρουπ. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νόα Καντιού και ο εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις των Ερυθρολεύκων. Πολλές οι πιθανότητες απόκτησης του μέσου επιθετικού Πέταρ Στάνιτς από την Λουτογκόρετς όπως και του στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την νορβηγική Σάντιεφορντ. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ Νταντεντιού Διατά. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη Τζόρνταν Σίλβα. Διετέ συμβόλαιο με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε ο 26χρονος Αμερικανός forward Τζέι Λίντερ που έχει αγωνιστεί σε 3 ομάδες του NBA. Επίσης διετέ είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο 37χρονος playmaker Νίκ Καλάθης. Ο Σάσα Βεζένκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν. Ως καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Έντι Ταβάρες και ως καλύτερος εκτελεστής ο Μάριο Χεζόνια. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία Παναθηναϊκό Γκραντ και Λεσόρ για το επεισόδιο με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα συμβάντα. Τέλος, ο Μίλτος Εντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βόλο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα! Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Declan Rice στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Rice, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το game! 2-1 για το Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτς κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ, έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα πει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο ο Ρόντζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρόντζερς.
3: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα, θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
4: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθεται εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε

0: Τελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
12: Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Ερασπορ.
13: Με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Πέρα Σπορ 101,8.
1: Welcome to the big show.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα πλέον.
1: Ζεστό απόγευμα.
0: Ναι, ζεστό απόγευμα.
1: Πολύ ζεστό απόγευμα. Ξεκίνησαν τα.
0: Τα air-condition πρέπει πλέον να δουλεύουν, δεν γίνεται χωρίς.
1: Ή καλοί ανεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει. Δεν μπορώ air-condition, ρε φίλε. Παθαίνω αλλεργία. Έχω πρόβλημα, πραγματικά πρόβλημα με τους ανεμιστήρες.
0: Υπάρχουν εξοχικά που πηγαίναμε όταν είμαστε μικροί και μιλάμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα
1: μικρή,
0: πολλά,
1: μικρή.
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Πόσα μικρή, πριν.
0: Που δεν χρειαζόμασταν τίποτα. Τώρα, εκεί που πηγαίναμε, ναι, και ναι, αισθανόμαστε, βάζαμε και μια πικέ κουβερτούλα.
1: Πικέ, ρε φίλε. Ναι, ναι.
0: Για να σκεπαστούμε. Τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε air condition. Δηλαδή, ούτε.
1: Δεν υπάρχει. Λέω πικέ.
0: Πεκταράς,
1: ο Γαβρίλος. Λοιπόν, ναι.
0: Μας το έχει πει και η Σακύρα αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι είναι παιχταράς. Λοιπόν, υπάρχει και ο Νέλσον Πικέ, ο οδηγός φόρμουλα. Λοιπόν, ναι, όπως καταλάβετε, Γαβρίλ Ρεμούντος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι 24 δευτερόλεπτα.
1: Οι δύο 24... άγγελοι μαζί μας, ο Άγγελος Αραϊδόνης και ο Άγγελος Ομπάζιος.
0: Οι φύλακες άγγελοι.
1: Φύλακες άγγελοι. Ναι. Ο Άγγελος Ρομπάς Γιάννης Τεδόπουλος μέχρι τις 6, μία ρούλα σήμερα, αύριο πάλι. Το καθιερωμένο καθημερινό
0: δίωρο.
1: Καθιερωμένο καθημερινό δίωρο. Βίντεο είπα. Καλά, εντάξει, αλλού.
0: Σε μια μέρα.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα, λέγε.
0: Τι θες.
1: Απομακρύνεται από μένα τους, τη Βοστόνη, από τους Celtics ο Γιάνναρος. Αυτό δείχνουν όλα.
0: Κοίταξε.
1: Έχουμε θέματα τα οποία θα.
0: Ναι, εννοείται. Καταρχάς, ο Γιάννης ήταν να πάει στους Knicks. Τώρα που πήραν το πρωτάθλημα όμως.
1: Ναι, ναι, τι. Θα είναι κακό να το ξαναπάρουν του χρόνου, δηλαδή οι Knicks. Λεφτά έχουν οι Knicks.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Τις πιο πλούσιες ομάδες είναι.
0: Ο Μπράνσον έχει πάρει πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που του αναλογούσαν για να υπάρχει το budget της ομάδας, ξέρεις, επειδή υπάρχει περιορισμός στο salary cap, για να πάρει καλούς παίκτες να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Έκανε ό,τι είχε κάνει και ο Στεφ Κάρι. Καταλαβαίνεις, στους Knicks. Και επειδή. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Knicks πήραν πρωτάθλημα το 73 τελευταία φορά και το ξαναπήραν τώρα, σου λέει δεν θα είμαστε κάθε χρόνο. Δηλαδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι και εύκολο να είναι κάθε χρόνο. Υπάρχουν ομάδες σε αποδρομή, έτσι, δηλαδή οι Warriors πια είδαμε πως όταν χάλασαν οι Splash Brothers κλπ. Δεν είχαν την ίδια δυναμική. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τους, γενικά με τους Lakers. Τέλος πάντων, είναι και θέμα συγκυρίας. Πάντως ο Γιάννης τότε μένει το Μαϊάμι.
1: Τον βλέπεις. Για Μαϊάμι πάει. Γι' αυτό λέω ότι μου φεύγει μέσα από τα χέρια. Εμένα το Celtics.
0: Να.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα δούμε.
1: Δηλαδή, τελειώνει η ιστορία πάντως. Τώρα πότε είναι τα draft, σε λίγες μέρες είναι.
0: Να. Τα draft γενικά θα επηρεάσουν πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και για το μεταγραφικό σχεδιασμό ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Και ελληνικών ομάδων ενδεχομένως.
0: Ναι, γιατί θα διαμορφωθούν και τα roster με κάποιο τρόπο, τα roster των ομάδων.
1: Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα στραφούν στην αγορά του NBA κάποιες ελληνικές ομάδες, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Κάποιοι παίκτες μπορούν να μείνουν. Να μείνουν να βρεθούν στην αγορά.
1: Ναι.
0: Παρεπτόντως σήμερα, 9 η ώρα, εντάξει, είναι Μουντιάλ, το καταλαβαίνουμε. Είναι λίγο και οι ώρες ανακατεμένες σε σχέση με το δικό μας βιολογικό ρολόι, αλλά σήμερα σε 9 η ώρα ξεκινάνε και ο ενδιαφέρον ή μάλλον η τελική σειρά της Ισπανικής Λίγκας. Σε 9 η ώρα παίζει.
1: Θα τα πούμε γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
0: Η Μάλαγα,
1: Τουρκία,
0: η Μάλαγα,
1: Φενέρ,
0: λέω,
1: Μάλαγα.
0: Η Βαλένθια. Με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Με την
1: εδώ θέλω να δω τι θα γίνει, φίλε.
0: Με τη Βαλένθια να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Γι' αυτό παίζουν.
1: Θέλω να δω. Πραγματικά θα καταφέρει ο Πέδρο. Θα τα καταφέρει.
0: Τι να σου πω,
1: στην Ευρωλίγκα θεωρητικά τα κατάφερε μέχρι το Final Four.
0: Κοίταξε.
1: Εκεί παραδόθηκε στην Real.
0: Θεωρητικά είναι η ομάδα που έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ. Ήταν δεύτερη στη βαθμολογία. Βέβαια, τελευταία αγωνιστική πήρε τη δεύτερη θέση. Αλλά θεωρητικά είναι η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα την Μπαρτσελόνα όλο τον χρόνο. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, δεν έχει την εμπειρία. Γιατί είδαμε ότι πήγε στο Final Four, αλλά φάνηκε πόσο δέος αισθάνθηκε απέναντι στη βαριά φανέλα της Real.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία Real πάλι και με τη Βαλένθια έπαιξε χωρίς ψηλούς. Έπαιξε κάποια στιγμή ο Γκαρούμπα.
1: Το Ολυμπιακό πρόταξε στεναρότατη, όχι στεναρή αντίσταση, με τον Ολυμπιακό χωρίς ψηλούς. Με την καλύτερη front line που υπάρχει στην Ευρώπη, του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό θεωρώ.
0: Ναι. Εντάξει, απλά η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια καινούργια πρόταση φέτος στο μπάσκετ διαχρονικά. Mm-hmm. Όταν λέω διαχρονικά, ότι υπάρχουν ομάδες που κατά καιρούς είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει έχουν κάνει προτάσεις. Όπως η Γιουκοπλάστικα, όπως η Λιμό, ακόμα και η Λιμός, το αμυντικό γενές μπάσκετ, το οποίο ακολούθησαν. Και επαναλαμβάνω, δεν φταίει η Λιμός, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν έφταιγε η Λιμός. Αυτούς τους παίκτες είχε ο Μάλκοβιτς και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να πάρει το 100% για να πετύχει μια υπέρβαση. Θυμίζω όμως ότι ο Μάλκοβιτς είχε παίξει και το μπάσκετ, το υπερηχητικό, με τη Γιουκοπλάστικα. Παικτών που όλοι πήγαν στο NBA μετά.
1: Όλοι,
0: σχεδόν όλοι. Και πόσοι από αυτούς έγιναν προπονητές. Γιατί στην Αμερική έτσι λένε. Για έναν, εντάξει, τώρα μιλάμε για προπονητή με παίκτες. Λένε στην Αμερική ότι ένας είναι πολύ καλός προπονητής ανάλογα με την πορεία των βοηθών του. Δηλαδή, πόσο ψηλά θα φτάσουν οι βοηθοί του. Βλέπε για παράδειγμα αυτός που είναι στην επικαιρότητα, ο Ζέλη Μυροπράντοβιτς, που ο Ιτούδης έγινε εξίσου. Όχι εξίσου, άστο εξίσου. Ο Μπράντοβιτς είναι μια κατηγορία μόνο του.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι άστο. Μην το ξαναπεί αυτό.
0: Καταλάβω.
1: Η Ιεροσιλία είναι. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας.
0: Ο Ιτούδης έγινε προπονητής
1: κορυφαίου επίπεδου στην Ευρωλίγκα. Πιστιόλης.
0: Έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες.
1: Ναι.
0: Ο Ιτούδης με την Τζεσεκά. Εντάξει. Ο Πιστιόλης τώρα είναι στη
1: Τζεσεκά. Μια χαρά.
0: Άρα, ξέρεις,
1: παιδιά του Ομπράντοβιτς.
0: Έτσι έγινε και με τη Γιουκοπλάστικα. Δηλαδή, πόσοι παίκτες από εκεί έγιναν προπονητές. Ο Ιβάνοβιτς, ο Περάσοβιτς, mm-hmm. τον οποίο θυμίζω ότι είχαν προτείνει στον Άρη πριν πάει ο Σπανούλης. Ήταν ένα όνομα που δούλεψε στην Ευρωλίγκα και τώρα έχει λίγο βγει.
1: Αλεξάνδρα μου, το τι γίνεται με τον Ομπράντοβιτς. Sorry, αλλά αν το ξέρεις εσύ και μας το λες έτσι,
0: στείλτε μας πληροφορίες.
1: Εντάξει, λεπτομέρειες θέλω. Το ξέρουν δύο άνθρωποι, το ξέρουν. Δύο άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άντε τρεις. Δεν υπάρχουν άλλοι. Πώς θα έρθει ο Μπράντοβιτς και με την παρέμβαση ποιού και ποιος θα απομακρυνθεί. Αυτά όλα είναι εικασίες.
0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά πάντως θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Αλλά ακόμα αυτά είναι εικασίες όλα. Όλα είναι εικασίες.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι γίνονται πριν τη συνάντηση. Μια πληροφορία λέει ότι ο
1: Μπράντοβιτς
0: θα εμφανιστεί στα μέρη μας και στα μέρη του. Γιατί δύο
1: σπίτια. Σπίτι έχει εδώ κανονικά. Ο Μπράντοβιτς δικό του.
0: Έχει κάτω. Και το όνειρό του είναι να κάνει ένα beach bar στη Μπάρο, είχε πει όταν σταματήσω την προπονητική.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι έχει δώσει στην Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Κολωνάκι. Λοιπόν,
1: Κολωνάκι. Θες πω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Είναι το δεύτερο αυτό που θα πεις.
1: Α, το δεύτερο σπίτι του.
0: Ναι, έχει ένα στο Κολωνάκι και ένα εκεί που.
1: Θες πω, ναι. Δεν ξέρω.
0: Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει, η προεργασία υπάρχει πάντως.
1: Ναι, Μωριάννη, τώρα εντάξει. Τώρα...
0: Είναι δεδομένο. Γιατί...
1: Απλά κανείς δεν ξέρει λεπτομέρειες.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει
1: και ουδής ξέρει πότε θα ευοδοθεί η προσπάθεια του Γιαννακόπουλου.
0: Και αν, ξέρεις, το λέμε το αν, γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα όταν υπάρχει. Απλά όλα δείχνουν. Δηλαδή για να φτάσει στο σημείο ο Μπράντοβιτς να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι πλέον. Ξέρεις, έχει πάρει το δρόμο της υπόθεση. Τώρα, οι προεργασίες και το τι θα γίνει σε σχέση με τα θέλω του Ομπράντοβιτς για να αναλάβει.
1: Ναι, είναι... και τα θέλω του Γιαννακόπουλου.
0: Ναι,
1: και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Είναι μια συμφωνία. Είναι άλλο παπά Ευαγγελίου. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: είναι αυτά
1: σωστά.
0: Που θα μπουν την τελευταία στιγμή στο τραπέζι. Σίγουρα θα θέλει κάποιους ανθρώπους που να έχει εμπιστοσύνη. Σίγουρα το μυαλό μας πάει. Ακόμα και σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Ακούγονται, αλλά πριν υπάρξει κάτι, Μωρεγιάννη, τώρα εικασία, ξέρω εγώ τι.
0: Κοίταξε, μην κρυβόμαστε τώρα. Είναι αυτό που, το μόνο που είπαμε έξω, γιατί εμείς ποτέ δεν μιλάμε πριν έρθουμε εδώ. Έτσι. Το όνομα του Διαμαντίδη δεν μπορούσε να το αποκλείσει ποτέ. Αλλά δεν θα το πω όμως ότι ο Διαμαντίδης θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θα πω ότι ο Μπράντοβιτς με τον Διαμαντίδη μιλάνε.
1: Εξαιρετική σχέση.
0: Μιλάνε.
1: Όχι,
0: μιλάνε.
1: Ναι, μα είναι.
0: Μιλάνε ανεξάρτητα.
1: Δεν είναι παιδί του, θεωρεί τον Διαμαντίδη ο Μπράντοβιτς.
0: Και όπως είπε και ο Μπράντοβιτς.
1: Εκτιμά, και τώρα πια. Δεν εκτιμά το IQ, το μπασκετικό του Δημήτρη Διαμαντίδη που το κατέθεται κάθε φορά στο παρκέ. Αυτόν τον τεράστιο παίκτη. Για να είναι το μεγαλύτερο playmaker των τελευταίων 20 ετών. Έτσι. Όχι Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη. Μαζί με Σπανούλη, βέβαια, έτσι. Αλλά Διαμαντίδης, εγώ προσωπικά για αλδικούς μου λόγους, θα σας αναλύσουμε κάποια στιγμή, τον έχω λίγο παραπάνω για συγκεκριμένους λόγους.
0: Όπως τον έχει ο Μίσιτς, να ξέρεις.
1: Ναι. Να. Όχι, ο Διαμαντίδης τον έχω παραπάνω. Αλήθεια σου λέω και μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είναι δηλαδή. Μίσιτς... Δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω αυτή τη στιγμή και όποιος.
0: Ο Μίτσιτς, ο οποίος παρεπιπτόντως έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, δεν έκανε καλή χρονιά.
1: Ήθελα να ολοκληρώσω αυτό για το Διαμαντίδη. Εκτιμάει το μυαλό του γενικά, το Δημήτρη Διαμαντίδη, ο Μπράντοβιτς. Γενικά και το χαρακτήρα του. Το IQ του γενικά ως άνθρωπο. Έτσι. Αυτό είναι, το ξέρω καλά. Λοιπόν, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει τι λέμε, ρε φίλε, γάμα κάπα.
0: Τι
1: λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και εγώ πάντως αυτό μαθαίνω, ότι σύντομα θα υπάρξουν κάποια νέα για τον Ομπράντοβιτς.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έρθει αύριο, καταρχάς.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι, γίνουν άμεσα πράγματα, αλλά να μάθουμε πρώτα τι έγινε και θα τα αναφέρουμε όλα.
0: Και δεν είναι τυχαίο, διόρθωσέ με, ότι δεν έχει...
1: Για πες.
0: Τις τελευταίες μέρες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν εμφανίζεται στα social για το θέμα αυτό.
1: Μα δεν έχει λόγο τώρα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι
1: έχει
0: καταλαγιάσει με την έννοια ότι πάντα λένε πριν την ηνεμία.
1: Πριν την ηνεμία και θύελα μετά ή και ανάποδα. Ναι, ή και ανάποδα.
0: Παρεπτόντως να πούμε.
1: Μα δεν είναι τρελός και ο Γιαννακόπουλος. Όταν παρενέβαινε, είχε λόγο να το κάνει. Έβλεπε συγκεκριμένα πράγματα στο παρκέ κάτω. Τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Παρετούντος να πούμε αυτά. Καλό ταξίδι στον Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε.
1: Α, ναι, ρε φίλε.
0: Με απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Τον γνώριζα και προσωπικά, ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος.
0: Ναι, εγώ τον έχω.
1: Ανατρεπτικός.
0: Τον έχω προλάβει στον Αστέρα εξ αρχείων. Και μίλαγα μαζί του όταν το κάναμε ρεπορτάζ με το τηλέφωνο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων, πολιτικές ειδήσεις και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στη Μόσχα. Σε αρρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες σε όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: φίλε, τι φωτογραφία είναι αυτή που σου στείλανε και θα μου στείλει. Ο φίλος μου ο Γιάννης.
1: Έχω βγάλει τα χαρτομάντιλα, Γιάννη.
0: Άκουρε, φίλε.
1: Έχει συγκινηθεί ο Βαγγέλης.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μου τη στείλει ο Γιάννης στο Viber, ναι.
1: Από τη Σάμο.
0: Ναι, ωραία, με περιτούσα.
1: Εγώ ήμουν και στο 649, δεν είμαι από πάνω.
0: Εγώ ήμουν λίγο πιο κάτω.
1: Από εμά τρώγατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρώγατε από πάνω, αλλά δεν είμαστε την ίδια εποχή.
0: Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, μου θύμισε παλιά καλά πράγματα. Λοιπόν, επειδή μας σταμάτησαμε και το κομμάτι, γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ναι. Ναι. Όχι, διαμαρτύρεται και δικαίως. Πήγαμε αργά, λέει. Τι θα γίνει, μα 40 λεπτά. Έχει δίκιο. Πάρα πολλά μηνύματα. Είχαμε σταματήσει, είχαμε στο θέμα του Μπράδος που θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι σε επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει.
1: Μέχρι Δευτέρα, Τρίτη.
0: Αλλά θα δούμε. Θα ειδούμε.
1: Από την άλλη, Μάρκα γράφει κάτι που όλοι νομίζω ότι ξέρουμε, γιατί σας είπαμε ότι σήμερα ξεκινάνε τελική. Ότι είναι ο τελευταίος χορός, ας πούμε, του Μοντέρο με την Βαλένθια πριν τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Είναι μια μεταγραφή που νομίζω.
0: Έχει κλείσει.
1: Είναι δεμένη. Δεν χαλάει.
0: Ναι.
1: Δεν χαλάει. Δηλαδή. Μπορεί να χαλάσει όπως χάλασε, ας πούμε, του Φούτσκα στον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο και με το ίδιο να γυρίσει πίσω. Τι να σου πω. Αλλά νομίζω ότι είναι τελειωμένη. Λοιπόν, υπάρχουν οι προκηρύξεις γενικώς για τα πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, η προκήρυξη της Elite League λέει ότι δύο ομάδες ανεβαίνουν στην στοίχημα GBL, ενώ τέσσερις θα αποβιβάζονται στην National League, όπως συνέβη και φέτος. Οι αλλαγές θα γίνονται από την σεζόν 27-28, με μια ομάδα να ανεβαίνει και τρεις να πέφτουν, έτσι. Είχαμε δύο νέες παρουσίες στο πρωτάθλημα, έτσι. Προστίθεται σε σχέση με την περσινή χρονιά, προστίθεται ο Άρης και ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ενώ μένει εκτός η Ανόρθωση Βόλου. Έτσι. Είναι οι συγκεκριμένες αλλαγές, και επίσης η αύξηση των ξένων.
0: Εδώ δεν πέρασε αυτό.
1: Τι?
0: Σε 7.
1: Όχι, για προβάλλει... τις γυναίκες.
0: Α, για γυναίκες μιλάς τώρα. Εντάξει, ωραία, γιατί έβλεπα τα μηνύματα εδώ, γίνεται χαμός. Τι να πρωτοδιαβάσουμε, ρε παιδιά.
1: Πάνω από 4, απλά υπάρχουν κάποια, ας το πούμε έτσι. Κάποιες δικλείδες, οι οποίες είναι να δηλώνονται υποχρεωτικά 6 Ελληνίδες παίκτριες στο φύλλο αγώνος, άρα μέχρι 6. 2. Να δηλώνονται οι ξένες αθλήτρες που θα συμμετέχουν σε μια αναμέτρηση στην Επιτροπή Διοργάνωσεων της ΕΟΚ και στον αντίπαλο 48 ώρες πριν την έναρξη. Και να βρίσκονται, εδώ είναι λίγο, για μένα αυτά δεν είναι, με αυτό λίγο διαφωνώ, και αυτό το πλήρωσαν και στην Τουρκία. Να βρίσκονται στην πεντάδα κάθε ομάδας τουλάχιστον 2 Ελληνίδες ανά πάσα στιγμή κάθε αναμέτρησης. Δηλαδή, αν βγάλεις φωτογραφία την πεντάδα.
0: Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι 2 Ελληνίδες.
1: Πρέπει να είναι 2
0: Ελληνίδες. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι λίγο. Μπερδεύει τη δουλειά του προπονητή, γιατί μετά πρέπει να είναι περισσότερο λογιστής παρά προπονητής. Αυτό θεωρώ προπονητικά. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 3-17, επειδή μου στείλει και δεύτερη τώρα, προσωπικά σε μένα και ένα άλλο συνάδελφο, αν κληθείς εσύ να αποδείξεις ότι συμβαίνει αυτό σε δικαστική αίθουσα, θα τα καταφέρεις, θα μπορέσεις να το αποδείξεις αυτό. 3-17, απλά η ερώτηση σου κάνω. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Δηλαδή, εντάξει. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Άλλος φίλος.
1: Γράφτηκε σήμερα και για τον Καμπεκέλε και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά είναι ένας εξαιρετικός παίκτης.
1: Αν δεν αναλάβει ο προπονητής.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Απλά ο Καμπεκέλε θα μπορούσε να ήταν πιο νωρίς στόχος του Παναθηναϊκού.
0: Θα μπορούσε να. Όχι στόχος, ήταν πέρσι. Είχε προταθεί. Και είχε πει όχι, Άταμαν. Γνωστό είναι αυτό, εντάξει. Δηλαδή, αν είχε πάρει τον Καμπεκέλε από πέρσι, είχε καθαρίσει μαζί με τον. Στην απουσία του Λεσόρ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Καμπεγγέλε είναι από τους φερέλπιδες ψηλούς. Θα κάνει μπαμ τις επόμενες διετία. Ειδικά αν έρθει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για όλους πάντα ισχύει ότι δεν είναι μόνο το δικό τους ταλέντο ή ικανότητες τους. Είναι και σε ποια ομάδα πώς θα κολλήσουν σε μια ομάδα, έτσι, γιατί μπορεί σε μια ομάδα να, να κάνουν πράγματα και θαύματα.
0: Πάνω απ' όλα είναι αυτό που λες.
1: Λοιπόν, παρεπιπτόντως, επειδή αναφερθήκαμε στον Παναθηναϊκό, σήμερα η νομική σύμβουλος του Παναθηναϊκού, η νομική εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, η εξαίρετη δικηγόρος κυρία Μαργαρίτα Θάνο, έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει ως εδώ αγωγή και έκκληση σε όποιον συκοφαντεί, εννοώντας την αναφορά, τις αναφορές στην... Ναι, που τον εμπλέκουν σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Έτσι. Επειδή από αυτή την εκπομπή, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, έγινε μια σχετική αναφορά, έτσι, διευκρινίζουμε αυτό, άλλωστε δεν νομίζω ότι χρειάζεται διευκρίνηση, αλλά το διευκρινίζουμε για μια ακόμη φορά, ότι σε αυτή την εκπομπή ουδέποτε υπάρχει πρόθεση να προσβάλλουμε ούτε ομάδες ούτε αθλητές, πόσο μάλλον λαμπερούς αθλητές που αποτελούν πρότυπο για τα νέα παιδιά.
0: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια, Γιάννη, που λέμε, έτσι, που λες τώρα.
1: Και αν, το τονίζω το αν, έχει υποθεί κάτι από εδώ που είναι ψευδές, ζητάμε συγγνώμη, όπως κάνουμε πάντα, έτσι. Από εκεί και πέρα,
0: κοίτα Γιάννη μου, αυτό που νιώθω εγώ θα σου πω, το να εμπλέκουμε προσωπική ζωή με την αγωνιστική δράση συγκεκριμένων αθλητών ή αθλητών γενικά είναι λάθος. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Άλλο η δράση τους, η αγωνιστική, ακόμα και στα αποδυτήρια, ακόμα και εδώ, και άλλα τα οικογενειακά τους. Είναι έτσι, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Συμφωνείς νομίζω σε αυτό, έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά εντάξει, εγώ χωρίς αλλά.
0: Αλλά χωρίς αλλά, ναι, τι, δεν υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Γιάννη, με τα γραφικά έχουμε, φίλε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι που πραγματικά το έλεγε χθες με τον Κωστή και δεν βγάλαμε τελικά άκρη.
1: Μεγαλείς τι.
0: Όχι. Όχι, εγκαλώ να μου πεις την αλήθεια για τον Ντόρση.
1: Ο Ντόρση.
0: Τι γίνεται.
1: Το εντυπωσιακό ξέρει.
0: Τι μαθαίνουμε ότι γίνεται με τον Ντόρση.
1: Ότι δεν ξέρω αν θα βρεθούν μαζί στη Μήλο ο Ντόρση και ο Φουρνιέ. Ο Ντόρση είναι στη Μήλο αυτή τη στιγμή.
0: Μήπως πάνε και οι Αγγελόπουλοι εκεί που συνηθίζουν που υπέγραψαν τον Φουρνιέ την ανανέωση πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, πέρσι.
1: Ναι, και ο Φουρνιέ είπε ότι στη Μήλο, από τη Μήλο θα ξεκινήσω τις διακοπές μου.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται με το συμβόλαιό του, γιατί είναι λίγο ανακατεμένη η ιστορία όλη.
1: Θα γίνει ένα ραντεβού από τη.
0: Δηλαδή, είναι μόνο ότι ζητάει παραπάνω λεφτά, τίποτα άλλο. Ή ζητάει και εγγυημένα λεπτά. Δηλαδή, με τον Μπαρτζόκα δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό το έχουμε πει ήδη, ότι εάν.
0: Και ας ερχόταν ο φίλος ο Μπράνσον που μνημόνευες πριν. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι από τον Μπαρτζόκα μόνο, από κάθε σοβαρό προπονητή.
1: Ναι,
0: πες ότι αναλαμβάνει ο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό αύριο. Ναι, άντε να τολμήσει να πάει ο. Τι να σου πω, ο Μπράνσον. Και να του πει θέλω εγγυημένα 40 λεπτά, 30. Θα φάει φαλιάρες. Έτσι, απλά πράγματα. Άρα μπορεί, υπάρχει περίπτωση να γίνεται γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, επειδή δεν πρέπει να πλέκουμε την προσωπική ζωή, αλλά ο Ναν, ξέρεις, καμιά φορά.
0: Όχι, δεν την εμπλέκουμε ούτως ή άλλως.
1: Στο γήπεδο, στο γήπεδο, δεν σου δείχνει ότι είναι και ο πιο, ας το πούμε, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το...
0: Τι?
1: Έχει ένα δικό του τρόπο.
0: Είναι.
1: Παίζει με το ένστικτο πολύ.
0: Ναι.
1: Παίζει πάρα πολύ...
0: με την μπάλα στα χέρια,
1: με το συνέστημα, με το συνέστημα. Ναι. Δηλαδή κανονικά, εάν το πάρεις μπασκετικά, δεν είναι παίχτης Μπαρτζόκα. Δηλαδή θα έλεγες ότι δεν ταιριάζει κιόλας. Αλλά πέρσι
0: είναι άλλο.
1: Έκανε κορυφαία χρονιά. Κορυφαία χρονιά.
0: Για τον Ντόρση λες.
1: Ναι. Ναι. Βγήκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Απλά στο τέλος.
0: Άλλο το μυαλό.
1: Καθάρισε ο Φουρνιέ.
0: Αταμάν, άλλο το μυαλό ο Μπαρτζόκα, άλλο το Μπράντοβιτς. Άλλα μοντέλα προπονητικά.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι έχουμε παραδείγματα και στον Ολυμπιακό ότι όποιοι έθεσαν θέμα χρόνου συμμετοχής.
0: Τους έπαγε με μάγκα.
1: Ναι, έφυγαν.
0: Απλά πράγματα.
1: Έφυγαν. Και μιλάμε και για κορυφαία ονόματα. Όχι ένα και δύο, θα σου πω.
0: Μη μου πεις, δεν τα ξέρουμε όλα τα ονόματα.
1: Όλα τα ξέρουμε.
0: Και πήγαν αλλού και με σουράνισαν όμως. Λοιπόν.
1: Όχι, ο ένας σταμάτησε.
0: Ο ένας σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Απλά ήθελα να δω τι γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι το μοναδικό.
0: Μπορεί Μπογκά. Υπάρχει περίπτωση ταιριάζει στα θέλω του Μπαρτζόκα Μπόγκα.
1: Εάν ψάξει ένα παίχτη που να κουμπάει στο 3 και στο 4, γιατί στο 3 μόνο του Ward και ο Παπα-Νικολάου σε ρόλο, γιατί και ο Παπα-Νικολάου έχει να συζητήσει ακόμα, δεν έχει συζητήσει, αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα βρεθεί, θα τα βρει ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου, γιατί είναι ο επόμενος παίκτης που θα κρεμάσει τη φανέλα.
0: Ναι, το μόνο σίγουρο αυτό.
1: Και
0: ναι,
1: με τη συμπεριφορά του, ειδικά στις, και στην Ευρωλίγκα.
0: Είναι έξυπνος, πέρα από το παικταράς.
1: Ναι. Δηλαδή το κάνει... ότι έδωσε σε αυτούς να σηκώσουν την κούπα.
0: Πόσες φορές τον έχουμε δει δικαιούται... να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μπαρτζόκα και δεν υπάρχει, δεν σταματάει. Εκεί τελειώνει η ιστορία. Ναι. Τον σέβεται και ο σύλλογος και ο Μπαρτζόκας. Έτσι. Το βλέπω εγώ αυτό απ' έξω. Δηλαδή, σαν
1: μου, απλά. Να σου το πω, το καταλαβαίνω. Ότι αυτοί που δεν αρέσουν στο συγκεκριμένο προπονητή είναι αυτοί που κάνουν μούτρα.
0: Σε κανένα προπονητή δεν αρέσει.
1: Δεν αρέσουν, αλλά είναι και κάποιοι που λένε ότι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι το αφεντικό. Καταλαβαίνεις.
0: Κοίταξε, έχουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Πάρα πολλά μηνύματα που αναφέρονται σε αυτή τα ρεπορτάζ που υπάρχει περί της αλλαγής στέγης της DBL. Λέει, ας πούμε, ο Μανώλης εδώ.
1: Είναι σημαντικό θέμα αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Στενοχωριόμαστε, λέει, με την προοπτική να αλλάξουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στέγη έχουμε μάθει τόσα χρόνια τη σύνδεση ΕΡΤ με ελληνικό μπάσκετ και πόσο στήριξε το ελληνικό μπάσκετ όταν ήταν στην αφάνεια.
1: Φίλιππος
0: και ένα άλλο. Ο Φίλιππος Συρίγος μέσω τη ΕΡΤ έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια μα. Στι οικογένειε. Έμαθαν οι γονεί μα που δεν ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ τότε.
1: Ήταν αυτό που έβαλε ο πρώτο το μπάσκετ. Θυμάσαι, κάθε Σάββατο υπήρχε ένα παιχνίδι. Πρώτα.
0: Ναι. Τώρα να είναι τα πάντα.
1: Αυτή τη στιγμή η προσφορά του Sky για την πλατφόρμα του αγγίζει τα 6,2.
0: Λένε.
1: Όπως μεταφέρεται.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνει η ΕΡΤ.
0: Μα δεν είμαστε δική η ΕΡΤ. Ναι. Μπορεί να έχει κάνει ίδια την πρόταση και μην το ξέρουμε.
1: Και δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί να κάνει πίσω και να μην το θέλει. Ναι. Μπορεί να πει δεν δίνω παραπάνω χρήματα γιατί διαχειρίζεται του ελληνικού λαού χρήματα. Ναι. Η διοίκηση. Έτσι δεν είναι ούτε δικά μου ούτε δικά σου. Όλων μας.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Το ότι υπάρχει αυτό. Ο Sky δημιουργεί μια πλατφόρμα. Και μάλιστα σε αυτή την πλατφόρμα οι πληροφορίες λένε ότι θα μπουν και τα κανάλια.
0: Ρεπορτάζ και δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Θα μπουν και τα κανάλια των ομάδων. Πώς έχει η Real Madrid στο δικό της κανάλι, θα έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Εγώ ένα θα
1: το δικό του κανάλι.
0: Ένα θα
1: ο Παναθηναϊκός στο δικό του κανάλι.
0: Υπάρχει αυτή η υποδομή, γιατί είναι δύσκολα πράγματα. Γιατί εγώ βλέπω εδώ τον κόπο και το μόχθο.
1: Για νέα πλατφόρμα.
0: Για να καλυφθούν 6-7 αγώνες, πώς ήταν φέτος. Ναι, έξι αγώνες, τουλάχιστον 6.
1: Ήμασταν 13.
0: Είχαμε και ένα ρεπό. Υποδομή είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν κάνει την πρόταση θα έχουν κάνει και τα κουμάντα τους για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις.
1: Πάντως είναι μία.
0: Μπορεί να μην υπάρξει καν κεντρική διαχείριση και κάποιες ομάδες να πάνε αλλού. Μπορεί όλες να πάνε να μείνουν στην ΕΡΤ. Μπορεί όλες να πάνε στο Sky. Δεν ξέρω. Είναι δουλειά μου κιόλας αυτό.
1: Θυμάσαι πόσο μεγάλο πρόβλημα είχε δημιουργήσει για τον μπάσκετ το γεγονός ότι διασπάστηκαν οι ομάδες. Και γι' αυτό ομονόησαν και επέστρεψαν στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το δεδομένο, ας πούμε, ότι αν μια ομάδα θέλει να πάει κάπου, σου λέει ότι εγώ βάζω τα χρήματά μου στον κοινό που μου αντιστοιχούν. Στο κοινό. Αλλά ποιος θα αγοράσει ένα προϊόν χωρίς τον Ολυμπιακό ή χωρίς τον Παναθηναϊκό ή πλέον? Γιατί τώρα υπάρχει και αυτό που είπατε χθες και είναι πολύ σωστό, η σκέψη να αυξηθούν οι ομάδες.
0: Μας ακούς κιόλας.
1: Να αυξηθούν.
0: Μας ακούς και από τη δουλειά σου.
1: Τα παιχνίδια των ημιτελικών να μην κρίνονται στις δύο νίκες, γιατί είναι άλλο να παίζουν σε ομάδες που είναι με budget 10 εκατομμυρίων. Στις δύο νίκες και να τελειώνουν, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να πάει και 2-1, δεν τρέχει τίποτα, αλλά να παίζουν maximum 5 παιχνίδια. Έτσι. Για πολλούς λόγους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής με βάση τα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα λένε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει πολύ ισχυρές δυνατές επενδύσεις.
0: Και η ΑΕΚ
1: επίσης.
0: Και η ΑΕΚ, μην το συζητάμε.
1: Η οποία ΑΕΚ για το γήπεδο της υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως ξέρεις.
0: Για Ολυμπιακό, αν θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακό αγώνες και την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εγώ θα σου πω το εξής. Ότι πολλοί φίλοι της ΑΕΚ αντιδρούν. Αυτό είναι δεδομένο. Αντιδρούν. Από την άλλη όμως, με τα χρήματα.
0: Θα πάρει χρήματα η ΑΕΚ. Ναι. Και δεν είναι εύκολο, Γιάννη, μεταξύ μας τώρα.
1: Εγώ,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Επειδή η μια φίλη μας κοινή, η κόρη του παγκόσμιου, του Γιώργου του Αμερικανού, η Χριστίνα, η οποία είναι και συνάδελφος. Έτσι. Έγραψε το εξής, ότι δεν υπάρχουν δέντρο, όπως το λένε, χρήμα.
0: Λεφτόδεντρα.
1: Λεφτόδεντρα.
0: Ναι.
1: Και αν η ΑΕΚ με αυτά τα πόσα 2 εκατομμύρια πάρει δύο παίκτες, ή τρεις, ή τέσσερις, ανάλογα με το Σάκοτα, αποκτάει άλλη δυναμική.
0: Αντί για 5-6 θα κάνει 8 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα από το κεφάλι μου. Λοιπόν, 8.600 ευρώ πρόστιμο στον Ολυμπιακό για ευρυστικά συνδύματα στο Game 5. Στο...
1: Α, για τις ποινές χθες δεν το προλάβατε.
0: Μετά το είπαν τα παιδιά βέβαια. Ναι, αλλά εμείς είπαμε μόνο του Ναν. Ή όχι. Ναι, του Ναν νομίζω προλάβαμε μόνο.
1: Γιατί βγήκε μετά και του.
0: Και του...
1: Η διαφορά του είναι 50.000.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
0: 50.000 στον Ναν. Και
1: μία αγωνιστική
0: και ο Ολυμπιακός και 100.000 ο Τζόνς.
1: Η διαφορά τους, οι 50.000, είναι η δράση του
0: μέσα στο παρκέ.
1: Μέσα στο παρκέ.
0: Αυτό που έπιασε το λαιμό τον Άννα.
1: Στην ουσία δηλαδή η ΔΕΑΒ αξιολόγησε ότι είχαν ήδη...
0: Ήταν εντός αγώνα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μέσα στην διάρκεια του αγώνα.
1: Αυτό που έγινε στα αποδυτήρια αξιολόγησε προφανώς η ΔΕΑΒ ότι φέρουν την ίδια ευθύνη. Δεν έριξαν την ευθύνη σε κάποιον από τους δύο περισσότερους.
0: Μα και ο Ψάξ εν ανακοίνωσή του μετά τη δεύτερη, κάτι τέτοιο.
1: Από ό,τι βέβαια ανέφερε η απόφαση, η ποινή του Παναθηναϊκού της μιας αγωνιστικής, για να γίνουν τέσσερις οι ποινές της αγωνιστικής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή
0: είναι όλες και κλεισμένο πάντως. Ναι,
1: τέσσερις αγωνιστικές έχει φτάσει.
0: Συνολικά.
1: Ναι.
0: Και για άλλα θέματα.
1: Είναι επειδή είναι υπότροπος. Άρα εδώ ίσως να διαφεροποιείται λίγο η ποινή.
0: Άλλο θέμα, ο Κώστας που το θίγει, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Στην καρδίτσα και η Τζάξον, να πούμε, έτσι, Αμερικάνος γκάρ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: 28 χρονών, 87. Γιατί ρωτάγατε και πάλι χθες και είπατε μόνο για τον Πανικόλοπουλο. Αρχίζει και η καρδίτσα, δεν έχει κάνει κινήσεις ακόμα.
0: Όχι, πρώτη είναι αυτή.
1: Να, γιατί έφυγε και ο Δίπλαρος. Θέλω να πω ότι.
0: Ο Δίπλαρος προμηθέα, έτσι. Εντάξει, στο σπίτι του, στην Πάτρα είναι. Παίκτης του Απόλλωνα ήταν βέβαια.
1: Με Βόβορα.
0: Τον Απόλλωνα δεν ήταν.
1: Με Βόβορα.
0: Ή προμηθέα πάλι. Απόλλωνα νομίζω ήταν. Απόλλωνα Πατών δεν ήταν ο Δίπλαρος, αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, για μένα ο Δίπλαρος είναι από τους καλύτερους πασέρ, τρομακτική έφεση σε ασίστ. Και νομίζω ότι θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει και αιτία προβληματισμού για τον Βασίλη τον Σπανούλη. Πότε θα γίνει αλήθεια η προεπιλογή? Άω το Μήτογλου, έτσι.
1: 20 μέρες έξω
0: με πρόβλημα στο θώρακα, αλλά δεν έχει στην άγωνες εθνικής τώρα 2 και 5 Ιουλίου. Τελικά την άλλη φορά μην είχες παραπλανήσει 29 Ιουνίου εσύ. Το ψάξα, το ξανάψαξα. 2 και 5
1: Ιουνίου.
0: 2 και Ιουλίου. 2 και 5. Μου λέγεις 29 Ιουνίου. Πήγα να με τρελάνεις, γιατί είχα κάνει το πρόγραμμα το είχα. Λοιπόν, 2 και 5 οι αγώνες.
1: Ο Δίπλας είχε παίξει από πολλά πατρών.
0: Από μπράβο.
1: Αλλά
0: καλά,
1: είχε προηγηθεί ένα χρόνο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιος, Άρης, μαχητές, Πεύκων, Πανιόνιος.
0: Λοιπόν, περιμένουμε κάτι σοβαρό απόψε, σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Πες το, για να δω και τη δική μου.
0: Εξηγήσεις από τον κύριο Λιόλιο, το μεγάλο αφεντικό του ελληνικού μπάσκετ. Απόψε, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: απόψε είναι, σήμερα είναι. Μπορεί και τώρα να είναι σε εξέλιξη, αυτή τη στιγμή.
1: Θυμίζουμε ότι ήδη ο Προμηθέας έχει δεχτεί ένα πρόστιμο.
0: Ναι, αλλά.
1: Και τώρα είναι η εμπλοκή του στο. Θέμα της εμπλοκής του.
0: Ναι, και υπάρχουν και συνέπειες τώρα και για άλλους ανθρώπους του Προμηθέα που φαίνονται ότι ήταν απλά προείδρευαν. Ήταν μέλη, ξέρεις, του. Και άλλος ήταν εκείνος ο οποίος κατήφθηνε τις τύχες του Προμηθέα. Θα δούμε. Περιμένω με ιδιαίτερη, όλοι περιμένουμε δηλαδή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις αυτήν την ιστορία. Να δούμε.
1: Η Μύκονος ανακοίνωσε την παραμονή του Καβαθά.
0: Ναι.
1: Λέμε γρήγορα τώρα, γιατί πλησιάζει, για να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα.
0: Mm-hmm.
1: Για τον Γκραντ είπαμε. Ο Γκραντ, εντάξει, εγώ πιστεύω, θα μείνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Γκραντ.
0: Mm-hmm. Καλά, η γυναίκα το έδωσε ραντεβού για το Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Ο Ευάγγελος λέει, ο Διαμαντίδης ήταν καλύτερος σε άμυνα, επίθεση, δημιουργία ως τα 30, ενώ ο Σπανούλης επίθεση, δημιουργία μόνο, αλλά μέχρι τα 37. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Ο Διαμαντίδης, παιδιά, τι έγινε, σταμάτησε πιο γρήγορα και πριν φθαρεί. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο Διαμαντίδης, το θυμόμαστε, θα μπορούσε να παίξει σίγουρα 2 χρόνια ακόμα και 3. Αλλά δεν ήθελε. Έτσι. Ο Βασίλης προς το τέλος της καριέρας του δεν ήταν τόσο επιδραστικός. Δηλαδή δεν έπαιζε άμυνα, κρατούσε δυνάμεις. Δεν ήταν δηλαδή. Ίσως έπρεπε να είχε και αυτός αποσυρθεί νωρίτερα. Δηλαδή έτσι καταλαβαίνω κι εγώ, έτσι φαινόταν. Ο Γιάννης λέει τώρα. Μισό λεπτό, κάτσε, γιατί ο Γιάννης λέει κάτι. Λέει, κύριε Ζορμπά, λέει, ξεχάσατε πόσο εκθιάζατε τον Τζόνς με το τι παιχταράς είναι.
0: Παιχταράς είναι ο Τζόνς.
1: Στους τελικούς.
0: Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει λάθος διαχείριση θυμού. Πλάκα κάνουμε τώρα, δεν το είδατε εσείς.
1: Στους τελικούς, λέει, ναι. Ήταν πολύ λίγος και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος. Να φύγει. Και να κρατηθεί.
0: Εγώ
1: δεν μπορώ
0: να πω να φύγει, όχι.
1: Ναι, αυτό προποντή θα το αποφασίσει.
0: Όχι, επειδή απευθύνεται σε μένα. Θα πω, εγώ θα κρατήσει ο Μπαρτσόκας ή όχι. Εμένα δεν μου άρεσε γενικά. Επειδή μου δεν είναι πάνω στο αγωνιστικό μόνο. Στο αγωνιστικό έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό σε 2 αγώνες. Είπαμε. Στον αγώνα έπαιξε 6 λεπτά και αποβλήθηκε. Το άλλο 5 και αποβλήθηκε πάλι. Και τον είχε προτιμήσει από τον. Δηλαδή τον Μπαρτζόκα, τον ίδιο πρόδωσε ο Τζόουνς. Τα υπόλοιπα τα τρελά του, έτσι ξέρεις, το βλέμμα το περίεργο, το είχε κάνει και παλιότερα. Και στην Παρτίζαν.
1: Πολλές φορές.
0: Και στην Παρτίζαν.
1: Όταν αναφέραμε.
0: Αλλά και με τον Σλούκα, θυμάμαι εκείνο το που είχε πάει από πάνω, λες και ήταν.
1: Όταν αναφερθήκαμε σε εκείνο το επεισόδιο, έτσι ξεκίνησε η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Ότι έχει δώσει δείγματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδαμε ένα παίκτη.
0: Μα ήδη εσύ τον είχες. Πώς τον είχες χαρακτηρίσει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έλεγες προχθές.
1: Όχι, προχθές είπα αυτό που είπες, ότι το παιδί σίγουρα χρειάζεται
0: ειδικά κάποια βοήθεια στη διαχείριση θυμού του. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Τι άλλο. Για το ΦΑΛ, ο ΦΑΛ, εφόσον αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, είναι πολύ πιθανό να μείνει. Απλά όμως δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει με 3 δεινόσαυρους. Δηλαδή,
0: είναι και 3 θηρία.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ο πιο αθλητικός είναι ο Δαχόλ.
1: Ναι. Έδινε το κάτι διαφορετικό και μην ξεχνάμε.
0: Όταν ήταν πάλι η ΦΑΛ και Μιλουτίνο, ποιος ήταν ο τρίτος. Πρόπερση.
1: Ο Ράιτ, μπράβο,
0: ρε παιδιά.
1: Ήταν διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Ήταν διαφορετικός. Ο Ράιτ.
0: Έχει στοιχεία όμως από τον Χολ.
1: Και από τον Τζόνς έχει στοιχεία.
0: Ναι, αλλά ο Ράιτ είχε το τρίποντάκι. Έχει σουτ και τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ο Ράιτ ήταν άτυχος με την υγεία του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι δύσκολο. Και επίσης, για να τα λέμε όλα, ο Τζόνς ήταν στην πεντάδα του τελικού που γύρισε τον τελικό με τη Ρεάλ. Δηλαδή,
0: ναι, ήταν. Εκεί ήταν μια χαρά.
1: Εκεί που αποφάσισε ο προπονητής.
0: Εκεί ήταν μια χαρά.
1: Να παίξει με πεντάρι τον Τζόνς για να μπορεί να
0: μαρκάρει τις αλλαγές. Στο Final Four ήταν μια χαρά.
1: Έτσι, και έπαιξε ενώ δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου μέχρι το 30, από το 30 ήταν στην πεντάδα που τελείωσε το μάτς. Mm-hmm. Και το πήρε και το μάτς. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολο ο Ολυμπιακός λογικά να πάει με 3 δεινόσαυρους. Χρειάζεται και έναν διαφορετικό. Λοιπόν.
0: Καλά, τώρα σήμερα πάλι δεν προλάβαμε αύριο με τον Κωστή, γιατί εδώ γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Μα σε έχουν βάλει στόχο. Κύριε Ζορμπά, νιώθω ότι
0: Τι τους έκανα.
1: Καπελώνεται ελαφρώς.
0: Τι σας έκανα, ρε παιδιά.
1: Νιώθω ότι καπελώνεται ελαφρώς τον κύριο Δεντοπλό.
0: Καλά, μου το γράφει κι άλλο, ότι σε διακόπτω συνέχεια.
1: Δεν το νιώθω.
0: Το κάνω, ρε Γιάννη, αυτό.
1: Εγώ δεν το νιώθω ότι με καπελώνεις, καταρχάς.
0: Όχι, μα. Προσπαθώ, δηλαδή, εντάξει.
1: Το να διακόψουμε, ξέρεις τι είναι.
0: Άλλος, ηρέμησε, Ζορμπά, λέει, τις διόρθωσε λίγες ημερομηνίες της εθνικής προάλλες. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πλάκα κάνουμε το Γιάννη.
1: Όχι,
0: πηγαίναμε παρασύρι.
1: Σιγά, δεν είμαι και κομπιούτερ.
0: Ναι.
1: Ξέρετε κάτι. Είναι παλιά. Θυμόμασταν όλα τα τηλέφωνα σε σταθερά απ' έξω. Θυμάται κανείς κανένα κινητό απ' έξω. Αυτό το γράφεις και το πατάς με το όνομα. Γιατί να χαλάσεις σκληρό δίσκο.
0: Σωστά.
1: Ειδικά εμείς που έχουμε πολλά στο μυαλό μας.
0: Λοιπόν, ανεβαίνει η μουσική σιγά, κάτι θέλει να μας πει. Σιγά-σιγά, προοδευτικά ανεβαίνει η ένταση, κάτι θέλει να μας πει.
1: Μισό λεπτό. Λέει ο Δημήτρης είναι φίλος. Δεν μπορώ να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Και στον πρόεδρο των Ημιτασίων, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Γεια σου, πρόεδρε. Δεν σε προλάβω σήμερα. Καλησπέρα. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ότι μόλις 2 παίκτες, Λούκας, αναμενόμενος σαν αρχηγός, και Λεσόρ, έγραψαν που συνήθως γράφουν οι παίκτες στα social σε τέτοιες περιπτώσεις όταν υπάρξει αποχώρηση. κάτι που δείχνει τις σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε επέκτες και τον πρώην προπονητή τους, που έζησαν σημαντικές στιγμές μεταξύ τους. Ψέμα, παιδιά.
0: Κάτι δεν το άξω κάπου το τώρα, γιατί...
1: Ναι, ότι δεν αποχαιρέτησε κανείς.
0: Ναι, το... αλλά 5-9 θα μαζί ρίχνει σουλά.
1: Ωραία. Να πω κάτι που το ανέβασε ένας φίλος του Παναθηναϊκού και έχει δίκιο. Mm. Όταν έφυγε ο Μπαρτζόκας, όπως έφυγε την πρώτη του θητεία, δεν είχε σηκωθεί κανείς παίκτη του Ολυμπιακού να το χαιρετήσει.
0: Α, ναι.
1: Κανείς.
0: Δεν θυμάμαι αυτό.
1: Κανείς.
0: Λοιπόν, εμείς χαιρετούμε. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Συγγνώμη από τους φίλους, δεν προλαβαίνουμε. Είναι μία ώρα. Αύριο θα υπάρχει μεγαλύτερη άνεση.
0: Και περιμένω και παρεμβάσεις σου. Από όπου κι αν είσαι. Λοιπόν, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 7. Με ειδήσεις και φυσικά εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού.

0: Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων και θα προσπαθήσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια. Έχει και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, το προσεχές Σαββατοκύριακο ο Βόλος φιλοξενεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Ελλάδα να συμμετέχει με μια πολυπληθή και ιδιαίτερα δυνατή αποστολή 84 αθλητών και αθλητριών. Ανάμεσα στα μεγάλα ελληνικά ονόματα που θα διεκδικήσουν διακρίσεις βρίσκεται και η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο επικοντό τα τρία τελευταία χρόνια, στον κλειστό αλλά και στον ανοιχτό πέρσι, η Αριάδνη η Αδαμοπούλου. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται εξαιρετικά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Το χειμώνα πέτυχε ατομικό ρεκόρ 4,52 στον κλεισό Στίβο, ενώ στον ανοιχτό έχει ήδη δείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα με κορυφαία φετινή επίδοση τα 4 μέτρα και 45 εκατοστά στη Γερμανία και τρεις ακόμη εμφανίσεις στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά, με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο τόσο στο Βαλκανικό του Βόλου όσο και στη συνέχεια της σεζόν, όπου στόχος είναι η πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν εδώ στην Ερασπόρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αριάδνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλά είμαι εσείς?
0: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, βρίσκεστε μάλλον σχεδόν δύο μέρες πριν από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο. Εσύ θα αγωνιστείς λοιπόν μαζί με την Κατερίνα Στεφανίδη από ελληνικής πλευράς στο επικοντό. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις και πόσο έτοιμη αισθάνεσαι για αυτή την διοργάνωση.
1: Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Μου αρέσει πάρα πολύ να αγωνίζομαι με τα χρώματα της Ελλάδας και να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμη για τον αγώνα και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, και γιατί έχει να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ.
0: Η Ελλάδα θα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και το πρωτάθλημα γίνεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Θα γίνει στο Βόλο λοιπόν, όπως είπα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς τους αθλητές, δεδομένου ότι λογικά θα έχουν κόσμο οι κερκίδες?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα το ότι θα έχουμε το ελληνικό κοινό να μας στηρίζει, είναι και ένας αγώνας ο οποίος είναι και ψηλά στο ranking και είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται στη χώρα μας, οπότε δεν έχουμε και την κούραση του ταξιδιού,
0: της μετακίνησης.
1: Της μετακίνησης, ναι. Και είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας. Είχα αγωνιστεί και πέρυσι, το είχαν διοργανώσει έτσι πάρα πολύ καλά, πολύ, πολύ προσεγμένα, το στάδιο ήταν πολύ όμορφο, ο κόσμος πολύ ενθαρρυντικός με όλους μας, και ανυπομονώ και για φέτος.
0: Λοιπόν, Αριάδνη μου, εσύ ξεκίνησες τη χρονιά με τον καλύτερο, θα έλεγα, δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας ένα ατομικό ρεκόρ, έτσι. Ατομικό ρεκόρ 4,52 στο κλειστό Στίβο. Έχει αξία έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις στιγμές. Πόσο ξεχωριστή στιγμή ήταν για σένα εκείνος ο αγώνας, δεδομένου ότι εκεί έχεις κάνει το απόλυτο δικό σου ατομικό ρεκόρ?
1: Ναι, και πάλι το είχα κάνει στο Βαλκανικό κλειστού φέτος.
0: Εκεί έχεις κάνει το απόλυτο δικό σου ατομικό ρεκόρ.
1: Ναι, και πάλι το είχα κάνει στο Βαλκανικό.

0: Ήταν πολύ όμορφο. Mm-hmm.
1: Αυτή η επίδοση τώρα, αυτό το άλμα, πώς ήρθε? Ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιες αλλαγές στην προπόνηση, στον εξοπλισμό, στα κοντάρια, ή θεωρείς ότι είναι κυρίως αποτέλεσμα της αγωνιστικής και ηλικιακής ορίμανσης?
0: Και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχω αλλάξει, στον κλειστό άλλαξα τη φόρα μου. Πήγα δύο βήματα, ας πούμε, έχω μεγαλύτερη φόρα. Και τώρα, αυτή την περίοδο, άλλαξε και τα κοντάρια μου, οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να μην πάει ακόμα πιο ψηλά, γιατί το επικοντό είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχουμε και τον εξοπλισμό μας στα κοντάρια μας, και όσο πιο μεγάλα κοντάρια, ας πούμε, μπορεί να βάλει ένας αθλητής και τα διαχειριστεί σωστά, εννοείται, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει.
1: Η αλλαγή των κονταριών είναι μια υπόθεση για εσάς εύκολη, δύσκολη? Πώς είναι η μετάβαση από το ένα κοντάρι στο άλλο?
0: Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο, γιατί αλλάζουν οι χρόνοι του άλματος ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει να κάνει και με πολλούς παράγοντες, το πόσο έτοιμος είναι ένας αθλητής να αλλάξει το κοντάρι του, άμα είναι τυχερός να βρει και τα σωστά κοντάρια, γιατί στην αλλαγή των κονταριών υπάρχουν και διακυμάνσεις ως προς την ευηλισία του κονταριού, τη σκληρότητα. Οπότε, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο στη διαδικασία, αλλά απαιτεί χρόνο, αλλά είναι για το καλό του.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά δοκιμάζεστε κι εσείς, έτσι?
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, φέτος τον ανοιχτό στίβο έχεις ήδη κάνει 7 αγώνες, με καλύτερο άλμα αυτό στα 4.45 στη Γερμανία, αλλά και 3 ακόμη παρουσίες στα 4.40. Νιώθεις ότι έχεις πλέον έτσι χτίσει μια πολύ σταθερή αγωνιστική βάση?
0: Σίγουρα. Θεωρώ ότι μπορώ να πηδήξω, ας πούμε, 4.40 με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη, και γνωρίζω, ας πούμε, τα κοντάρια μου που μπορεί να με φτάσουν ως αυτό το ύψος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές, να το διαχειριστώ ίσως και λίγο καλύτερα ψυχολογικά, γιατί μπορεί να το βλέπω σαν το μεγαλύτερο ύψος στο μυαλό μου, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι θέμα αγώνων να λυθεί.
1: Αν θυμάμαι καλά, 4.40 ήταν και η επίδοση που είχες κάνει και στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό πλέον για σένα να μπορείς να επαναλαμβάνεις τέτοιες επιδόσεις με συνέπεια.
0: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
1: Αυτή η σταθερότητα τώρα που δείχνεις φέτος είναι το στοιχείο που σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στην σεζόν, έτσι ώστε να έρθουν τα επόμενα άλματα, δηλαδή να μπορείς πιο εύκολα πλέον να ρισκάρεις?
0: Σίγουρα. Σίγουρα βοηθάει. Είναι καλό να υπάρχει σταθερότητα στο αγώνισμά μας, όπως και σε όλα τα αγωνίσματα, αλλά πόσο μάλλον σε επικοντό, να ξέρεις, ας πούμε, πού βαδίζεις και, ας πούμε, κάθε ύψος με τι κοντάρια μπορείς να το ξεπεράσεις. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε βοηθάει έτσι ώστε να κάνεις και το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Γιατί αν είσαι σταθερός, μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω σε μια καλή μέρα.
1: Αριάθνη Αδαμοπούλου, υπάρχει, θα έλεγες, έτσι, κάποιο τεχνικό κομμάτι, κάποια λεπτομέρεια τώρα στο αγώνισμά σου που πιστεύεις ότι αν βελτιωθεί λίγο ακόμη, αυτό είναι που θα μπορέσεις να... που θα σε οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη? Υπάρχει κάτι?
0: Πάρα πολλά πράγματα βασικά από τεχνικής απόψεως. Δεν έχω τελειοποιήσει την τεχνική μου. Δυσκολεύομαι σε πάρα πολλά κομμάτια. Τα κοντάρια επίσης μπορούν να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι όλα επιδέχονται βελτίωση και αυτό είναι κάτι θετικό.
1: Πάντως είναι σημαντικό ότι είσαι υγιής, δεν έχεις προβλήματα τραυματισμών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι γυμνάζεσαι και πολύ σωστά, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς ρίσκα, χωρίς πράγματα έτσι ακραία.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτό το οφείλω στον προπονητή μου, τον κύριο Βασίλη Μεγαλικονόμου, εννοείται. Mm-hmm.
1: Ποιος τώρα είναι ο μεγάλος στόχος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα?
0: Σίγουρα θα ήθελα να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Από εκεί και έπειτα, άμα έρθει η νίκη, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλλά το νούμερο ένα για μένα είναι ένα ατομικό ρεκόρ.
1: Πόσο κοντά λοιπόν είσαι στο 4.60, που είναι και το όριο για το ευρωπαϊκό?
0: Θεωρώ ότι είναι ένα άλμα το οποίο μπορώ να το πετύχω.
1: Το έχεις κάνει στην προπόνηση δηλαδή? Το έχεις περάσει?
0: Εντάξει, στην προπόνηση δεν το έχω περάσει, αλλά είναι διαφορετική από ότι στον αγώνα. Mm-hmm. Η προπόνηση, δηλαδή, συνήθως κάνουμε σταθερά άλματα σε κάποιο πιο μικρό ύψος, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε τεχνικά, και στον αγώνα βάζουμε μεγαλύτερα κοντάρια, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη φόρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μου και νιώθω πολύ σίγουρη για ότι αυτή η επίδοση είναι κάτι που μπορεί να συμβεί φέτος.
1: Άρα λοιπόν στην προπόνηση, για να καταλάβουμε, τα ύψη κινούνται πιο χαμηλά από τις επιδόσεις που έχεις κάνει ήδη φέτος?

0: Όχι πολύ πιο χαμηλά. Απλά, ας πούμε, στην προπόνηση συνήθως, επειδή εγώ, για παράδειγμα, θα κάνω έναν αγώνα, μπορεί και δύο αγώνες μέσα στην εβδομάδα. Στην προπόνηση θα κάνουμε άλματα με πιο μικρές φόρες, οπότε και το ύψος είναι πιο μικρό. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε το πίσω στο 4.30 ή στο 4.40 και να κάνουμε πέντε άλματα σε αυτό το ύψος και να είναι καθαρά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν θα βάλουμε παραπάνω ένταση, αλλά εννοείται στην περίοδο της προετοιμασίας δοκιμάζουμε και μεγαλύτερα έψη, γιατί κάνουμε προπόνηση με όλη μας τη φόρα. Απλά τώρα είναι πιο πολύ ο αγώνας που θα είναι με την αγωνιστική φόρα και η προπόνηση που θα είναι με πιο μικρές φόρες, πιο μικρά κοντάρια, τεχνικής φύσεως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μετά το Βαλκανικό έχεις και έναν αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, που θα το φιλοξενήσει ο Πανιώνιος. Έτσι είναι μέσα στον Ιούνιο. Και μετά πάτε κατευθείαν για το Πανελλήνιο, στο Βόλο. Ή θα υπάρξουν και άλλοι αγώνες ενδιάμεσα.
0: Πιστεύω ότι θα πάω σε κάποια meeting έξω άμα βρω. Επίσης έχω και έναν αγώνα στη Γερμανία μέσα μετά το Βαλκανικό. Και από εκεί και πέρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό και οι Μεσογειακοί Αγώνες που θα γίνουν μια εβδομάδα αφού ολοκληρωθεί το Πανευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσύ θεωρείς υπάρχει κάποιο ύψος που νιώθεις ότι μόλις το ξεπεράσεις θα ανοίξει ο δρόμος για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις?
0: Σίγουρα θεωρώ ότι το 4.60 είναι ένα ύψος που άμα το ξεπεράσω θα μου δώσει πολύ αυτοπεποίθηση και πολύ θα με βοηθήσει γενικά ψυχολογικά για να κυνηγήσω μεγαλύτερες επιδόσεις. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι σαν ένα ύψος κλειδί για μένα.
1: Είναι θέμα ψυχολογίας, δηλαδή θεωρείς υπάρχει λίγο φόβος για το ύψος αυτό ακόμα?
0: Δεν είναι ακριβώς ότι υπάρχει φόβος, απλά θεωρώ ότι, ας πούμε, επειδή δεν το έχω κάνει, πολλές φορές μπορεί να μου βγει να το θέλω περισσότερο και να μην εκτελέσω σωστά την τεχνική μου. Οπότε θεωρώ πως όταν, ας πούμε, καταφέρω να το ξεπεράσω, ότι θα μου λυθεί αυτό σαν ένα θέμα που είναι στο μυαλό μου και θα μπορέσω να το επαναλάβω αρκετές φορές. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και ο προπονητής μου, δηλαδή.
1: Και κάτι για το τέλος. Αν σου ζητούσα να μας πεις έτσι ένα πράγμα που θα ήθελες να έχει συμβεί μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Ένα πράγμα. Νομίζω να περάσω τελικό στο Πανευρωπαϊκό.
1: Μακάρι. Μακάρι. Στο ευχόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο στόχος πραγματικά.
0: Ναι.
1: Βήμα-βήμα θα πας βέβαια μέχρι εκεί, αλλά uh-huh. Ο στόχος είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Λοιπόν, Αριάδνη Αδαμοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία καταρχάς στο Βαλκανικό, καλή συνέχεια στην προετοιμασία σου και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, όπως είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες που ανέφερε αναλυτικά και την ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελλάδα λοιπόν κατεβάζει μια δυνατή και πολυπληθής ομάδα. Οι αγώνες θα γίνουν στο Πανεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Στην ελληνική αποστολή μετέχουν δύο Ολυμπιονίκες μας, ο Μίλτος Αντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό, η Ελίνα Τζένκο, μαζί βεβαίως με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Συνολικά λοιπόν είναι 84 αθλητές και αθλητές από την Ελλάδα που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του βαλκανικού στίβου και από τις 22 χώρες μέλη της Balkan Athletics, αυτό το διήμερο λοιπόν 20 και 21 Ιουνίου. Λοιπόν, από τις ξένες αποστολές πάμε να δούμε ποιες συμμετοχές είναι αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν. Έχουμε λοιπόν τον Βούλγαρο, τον Μποζιτάρα Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος θα είναι και ο σημειοφόρος της ομάδας της Βουλγαρίας. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 στο μήκος στον κλειστό στίβο και τρίτος στο φετινό παγκόσμιο σε σάλα, ενώ πήδηξε και 8.45 στους Βαλκανικούς στον κλειστό. Είναι επίσης η Ρουμάνα άλτρια του μήκους, η Αλίνα Ροτάρου Κότμαν, χάλκινη στο παγκόσμιο το 2023, 7η στους Ολυμπιακούς ένα χρόνο αργότερα, και είναι μία από τις στάρ, θα έλεγα, των αγώνων. Έχει φέτος πηδήξει 6.71, ενώ το ρεκόρ της είναι 6.96 από το 2023. Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης K23 και έκτη στο φετινό παγκόσμιο κλειστού με 6.72 Ραμόνα Έλενα Βέρμαν, συνθέτουν λοιπόν οι δυο τους ένα πανίσχυρο δίδυμο. Είναι η άλτρια του μήκους η Μιλίτσα Γκαρντάσεβιτς, επικεφαλής της γυναικείας ομάδας από την Σερβία, έκτη στο παγκόσμιο κλειστού το 2024 και τέταρτη στο αντίστοιχο του 2025. Το ρεκόρ της είναι 6.91 από το 2023. Είναι επίσης η Ειρίνα Κλίμετς από την Ουκρανία στην σφυροβολία, πέμπτη στο παγκόσμιο το 2019. Είναι το μεγάλο όνομα της χώρας στις γυναίκες. Το ρεκόρ της είναι 73-56 από το 2019 και το 2026 έχει ρίξει 70-66. Είναι επίσης η Αϊθαλής Γύψη Μορένο, η 45χρονη κουβανή σφυροβόλος, η οποία εκπροσωπεί από πέρσι την Αλβανία, Ολυμπιονίκη του 2008 στην σφυροβολία και τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, με φετινό ρεκόρ 66 και 41. Επίσης στη σφυροβολία είναι η Ουκρανή Χάνα Σκιντάν, η οποία εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα των αγώνων. Ήταν 7η στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, τρεις φορές στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τέταρτη θέση το 2023 ως καλύτερο αποτέλεσμα και χάλκινη στο Ευρωπαϊκό το 2016. Το ρεκόρ της είναι 77 μέτρα και 10 εκατοστά από το 2023 και στο Βόλου θα κάνει το δεύτερο φετινό της αγώνα. Επίσης, επικεφαλής της ομάδας της Κύπρου είναι ο Μίλανο Τραϊκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης στα 110 μέτρα με εμπόδια σε κλειστό και φιναλίστ σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτρεξε την Τρίτη στην Οστράβα σε χρόνο 13.50. Το ρεκόρ του είναι 13.25. Επίσης, ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα αγωνιστούν στους Βαλκανικούς Αγώνες είναι ο Σέρβος δρομέας ο Ελιζάν Μπίμπιτς, που θα τρέξει στα 3 χιλιόμετρα. Ήταν τρίτος στο Ευρωπαϊκό Κλειστού το 2023 στα 3 χιλιόμετρα. Την ίδια χρονιά πέτυχε και την ατομική του επίδοση με 7.37.03. Είναι επίσης η Μαρία Ιβούκοβιτς από το Μαυροβούνιο. Στα 34 της λοιπόν, η μόνιμη κάτοικος πλέον Αθήνας, πέτυχε μεγάλο εθνικό ρεκόρ με 1.98
στη Φιλοθέη, στο Ύψος. Το 2022 ήταν τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τέταρτη στο Παγκόσμιο Κλειστού και ένα χρόνο νωρίτερα ένατη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης στο Ύψος, ο Τιχομίρη Βάνοφ με την ομάδα της Βουλγαρίας, 8ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Από Μολδαβία, η δισκοβόλος Αλεξάνδρα Εμιλιάνοφ είναι το βαρύ χαρτί της χώρας με συμμετοχές σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η έμπειρη αθλήτρια έχει ρεκόρ 64-42 από το 2024 και φετινό 61-30. Επίσης στην δισκοβολία έχουμε τη συμμετοχή της Μαρία Στόλ από την Κροατία, η οποία ήταν 8η στο Παγκόσμιο το 2022 και 2 φορές στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού. Το ρεκόρ της είναι 64 μέτρα και 71 εκατοστά από το 2022 και το πρόσφατο 63-55. Από Ρουμανία, στη δισκοβολία επίσης, έχουμε τον Αλίν Φρυφυρίκα, είναι φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024, 7ος το 2022 σε παγκόσμιο. Έχει αγωνιστεί επίσης το 2018 και το 2022 στο Ευρωπαϊκό, επίσης με 7η θέση. Φέτος έχει ρίξει 65-95 και έχει ρεκόρ 67-22 από το 2019. Το βαρύ πυροβολικό στους άνδρες στην σφαιροβολία έρχεται από την ομάδα της Ρουμανίας. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στον κλεισό στίβο, Αντρέι Τοάντερ, με βολή στα 21 μέτρα και 27 εκατοστά. Επίσης, το ίδιο αγώνισμα από τη Σερβία, ο Αρμίν Σινάτσεβιτς ήταν δεύτερος στο Ευρωπαϊκό το 2022, 7ος Ολυμπιακούς το 2021 και φιναλίστ στο Παγκόσμιο του 23, το ρεκόρ του είναι 21-88 από το 2021. Και έχουμε και μερικές ακόμα έτσι πολύ σημαντικές παρουσίες που αξίζει να τις αναφέρω. Είναι ο Μεσούντο Πέζερ από την ομάδα της Βοσνίας, Ζεγοβίνης, είναι το μεγαλύτερο όνομα από την ομάδα αυτή, επίσης στη σφαιροβολία, ήταν 10ος Ολυμπιακούς Αγώνες το 21, 9ος στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 24. Φέτος έχει ρίξει 20-61, το ρεκόρ του είναι 21-48 από το 2019. Επίσης η Εμέλ Ντερέλη από την Τουρκία στην σφαιροβολία, πολύ έμπειρη, με ατομικό 18-38 και φετινό 17-07. Μεγαλύτερη της διάκριση ήταν το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό το 16. Επίσης από την Τουρκία έχουμε την Εντά Τουγκούζ στον ακοντισμό, τέταρτη στους Ολυμπιακούς το 21. Δεν έχει ρίξει πολλά μέτρα φέτος, έχει ρίξει 54-39, αλλά έχει ατομική επίδοση 67-21 από το 17, όταν κατατάχθηκε πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό λοιπόν, αυτά για τις ξένες συμμετοχές στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Παράλληλα να πούμε ότι θα λάβουν μέρος και πληθώρα νέων αθλητών και αθλητριών, με διακρίσεις τόσο σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των πιο μικρών κατηγοριών, K23, K20 και K18. Λοιπόν, αυτά από το στίβο. Μουσικά θα πάμε μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος Κατακόσμων Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Era Sport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με την Χρυσούλη Αντωνιάδη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, αφήνουμε το στίβο και περνάμε τώρα σε ένα άλλο άθλημα που θα λέγαω ότι απαιτεί εξίσου αντοχή, δύναμη, τεχνική και μεγάλη έτσι, ψυχική ανθεκτικότητα. Θα πάμε λοιπόν στην ποδηλασία και συγκεκριμένα στην ορεινή ποδηλασία, το γνωστό mountain bike. Και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο 23χρονος Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Είναι αθλητής του Πρωτέα Σαλαμίνας, αλλά ζει και προπονείται στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Βοσνίας Ζεγοβίνης, ενώ πριν από λίγες μέρες επίσης μετήχε για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, αυτή τη φορά στην Τσεχία. Μετρά ήδη 11 πανελλήνιους τίτλους, έχει 4 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παράλληλα αγωνίζεται τόσο στην ποδηλασία δρόμου όσο και στο cycle cross. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι κοντά μας και τον καλησπερίζω εδώ στην Πάρια της Era Sport. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Καλά, στο πρόγραμμά μου, προπόνηση.
0: Στο πρόγραμμά σου, επάνω στο ποδήλατο σε βρίσκουμε δηλαδή?
1: Όχι, εντάξει.
0: Έχεις ολοκληρώσει για σήμερα μάλλον.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στο Βαλκανικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θέλω να μας πεις τι σημαίνει για σένα αυτό το χρυσό μετάλλιο και πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε για σένα η διάκριση αυτή.
1: Το συγκεκριμένο χρυσό μετάλλιο σημαίνει πολλά για μένα, γιατί τις τελευταίες 2 χρονιές που είχα προσπαθήσει να το κατακτήσω, την πρώτη φορά είχα ένα σκασμένο ελαστικό και πέρυσι δεν με βόλευαν τόσο πολύ η συγκεκριμένη διαδρομή σαν οι συνθήκες του αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος ήταν η δικιά μου η χρονιά, οπότε το περίμενα ουσιαστικά 2 χρόνια αυτό το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο. Τις περασμένες 2 χρονιές είχα κατακτήσει το χάλκινο. Και είναι ένα μετάλλιο που σίγουρα θα μου εμπλουτίσει το βιογραφικό μου και την καριέρα μου στην ποδηλασία.
0: Γενικότερα ήρθε εύκολο, δύσκολο, έχεις μεγάλο ανταγωνισμό?
1: Υπήρχε υψηλός ανταγωνισμός από όλα τα Βαλκάνια, από τη Ρουμανία που είναι μια χώρα που έχει πολύ καλούς αθλητές στο mountain bike, στην Τουρκία, στη Βοσνία υπήρχαν αθλητές υψηλού επίπεδου.
0: Υπήρχε λοιπόν μεγάλη πίεση από,
1: φυσικά, ναι,
0: από τους αντιπάλους σου. Ήταν ένας απαιτητικός αγώνας, είχε δύσκολη διαδρομή, είχε ανηφόρες, τεχνικές καταβάσεις?
1: Η συγκεκριμένη διαδρομή χρειαζόταν υψηλή φυσική κατάσταση, γιατί είχε αρκετή ανηφόρα, αλλά και τεχνικά κομμάτια δύσκολα, με πέτρες, άλματα, ρίζες κτλ. Οπότε χρειαζόταν και φυσική κατάσταση φυσικά, αλλά και τεχνική, για να προπορευτείς μπροστά στον αγώνα.
0: Και έκανε και ζέστη.
1: Ναι, παρόλο που η Βοσνία είναι σε ένα ψηλά στην Ευρώπη σχετικά,
0: ναι,
1: είχε αρκετή υψηλή θερμοκρασία, γιατί τρέχαμε και μεσημεριανή ώρα, 3,5 ώρα το μεσημέρι, οπότε είχε πάρα πολύ ζέστη και ήταν πολύ σημαντική η ενυδάτωση και
0: ναι, να μπορείς όλη την ώρα του αγώνα να είσαι ενυδατωμένος για να ξεπερνάς το ενδεχόμενο να πάρεις μια αφυδάτωση. Τώρα, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, σε ένα τέτοιο αγώνα, πού κρίνεται συνήθως η νίκη? Είναι στη φυσική κατάσταση, στην τεχνική, στην στρατηγική?
1: Αυτό εξαρτάται πάντα από το είδος της διαδρομής. Άμα έχει περισσότερη ανηφόρα, είναι πιο πολύ τεχνική διαδρομή.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί, κάθε αθλητή μπορεί να τον βολεύει κάποια άλλη πίστα περισσότερο, οπότε να του ταιριάζει πιο πολύ. Αλλά φυσικά πρέπει να προσαρμόζεται ο κάθε αθλητής αναλόγως στην πίστα και να εκεί που είναι τα δυνατά του σημεία,
0: ναι,
1: και εκεί που είναι τα αδύναμα σημεία, και να επικεντρώνει ενεργή ώστε να μην φανεί εκεί που χωλαίνει, να το πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα η πίστα είναι εκείνη η οποία θα σου ορίσει και το πώς θα καταστρώσει το σχέδιό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, μετήχεις και στο παγκόσμιο κύπελλο τώρα της Τσεχίας. Πόσο διαφορετικό τώρα είναι το επίπεδο μιας τέτοιας διοργάνωσης?
1: Στο παγκόσμιο κύπελλο είναι αρκετά πιο υψηλό το επίπεδο, γιατί στην ορεινή ποδηλασία οι χώρες που έχουν τις πιο καταρτισμένους αθλητές, να το πω έτσι, είναι στην Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία και τα λοιπά, που αυτές δεν είναι στα Βαλκάνια φυσικά, οπότε δεν ήταν στους αγώνες.
0: Να.
1: Οπότε και επειδή είναι και έχουν πάρα πολλούς αθλητές αυτές τις χώρες, αυτομάτως ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο, αυξάνεται και το πλήθος των ατόμων και των αθλητών. Οπότε γενικά είναι μια πολύ πολύ πιο δύσκολη,
0: ένας
1: μεγαλύτερος αγώνας και πιο δύσκολος να μπορέσεις εκεί να διακριθείς, ανάλογα όπως στα Βαλκάνια.
0: Ναι, εσύ πώς αξιολογείς τώρα τη δική σου παρουσία εκεί?
1: Δικιά μου παρουσία, επειδή ξεκινούσα γενικά στην σειρά εκκίνησης, μπαίνεις πάντα με τη σειρά κατάταξης, με βάση βαθμολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ξεκινούσα αρκετά πίσω στην εκκίνηση, οπότε ουσιαστικά έπρεπε να ξεκινήσω με 110 άτομα. Έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Αλλά φυσικά δεν μπορούσε να συγκριθεί το αποτέλεσμα με αυτό του Βαλκανικού πρωταθλήματος, γιατί είχα πολύ περισσότερα άτομα να προσπεράσω. Και ουσιαστικά τρέχανε αθλητές που τρέχουν στους Ολυμπιακούς, που έχουν κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό.
0: Εντάξει, ήταν πιο δύσκολο σίγουρα το έργο, ναι, αλλά ναι. Θέλω να μας πεις, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή της ηλικίας σου να αγωνίζεται απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου και να αποκτά τέτοιες εμπειρίες.
1: Ναι, μόνο και μόνο να τρέξει εκεί πέρα είναι.
0: Μόνο και μόνο η συμμετοχή, δηλαδή. Ναι.
1: Στόχος ζωής, μόνο και μόνο να συμμετέχεις ανεξαρτήτως στη θέση θα πάρεις. Είναι εμπειρία πάρα πολύ μεγάλη που θα σε καθοδηγεί αυτό όλη την καριέρα, την ποδηλατική. Γιατί παίρνεις κάποια μαθήματα, βλέπεις γενικά τους Ολυμπιονίκες κτλ. Που όλα αυτά θα σε βοηθήσουν στη μετέπειτα σου πορεία, είτε τρέξει έναν αγώνα τόσο ψηλό είτε πιο χαμηλό, και θα καταλάβεις πώς είναι η, να το πω έτσι απλά, η αφρόκρεμα της ποδηλασίας.
0: Ναι. Τώρα, Αλέξανδρε Θανασιάδη, για όσους δεν γνωρίζουν καλά το mountain bike, πώς θα περιέγραφες λοιπόν το άθλημα αυτό, πόσο απαιτητικό τεχνικά είναι?
1: Το συγκεκριμένο τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λιγάκι το άθλημα γενικά, χρονιά με τη χρονιά, γιατί ουσιαστικά πλέον χρειάζεται και φυσική κατάσταση, αλλά έχει πλέον και χαρακτηριστικά από τον downhill, που είναι
0: μάλιστα
1: πιο δύσκολα περάσματα στην κατηφόρα. Οπότε έχουμε και την ανηφόρα και τα δύσκολα κατεβάσματα της κατηφόρας.
0: Και είπες
1: οπότε είναι αυτός ο συνδυασμός. Οπότε στην προπόνηση πρέπει να βελτιώνεις και στην ανηφόρα, αλλά πρέπει να δίνεις πλέον πάρα πολύ έμφαση και στην κατηφόρα.
0: Είπες νωρίτερα και για ρίζες και για κορμούς κλπ. Είναι μέρος της πίστας αυτά, έτσι. Κομμάτι της πίστας.
1: Ναι, είτε φυσικά εμπόδια είτε τεχνητά εμπόδια που φτιάχνουν πλέον, για να φτιάξουν κάποια δυσκολία κτλ. Που μπορεί εκεί πέρα με ένα εμπόδιο, π.χ. κάποιο άλμα ή κάποιο δύσκολο κατέβασμα, να καθοριστεί και όλος ο αγώνας. Αν με κάποιον άλλον που μπορεί να το πηγαίνει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να σου στοιχήσουν την πρώτη θέση ή κάποια άλλη θέση, οποιαδήποτε.
0: Και ουσιαστικά σε ποιο τώρα στοιχείο κυρίως θα πρέπει κάποιος να υπερτερεί για να θεωρείται κορυφαίος στην ορεινή ποδηλασία, στη φυσική κατάσταση ή στο χειρισμό του ποδηλάτου?
1: Πλέον έτσι πως είναι θα το έλεγα και στα δύο, γιατί ουσιαστικά είναι 50% ανηφόρα, 50% κατηφόρα, οπότε πρέπει να δίνεις βάρος και στα δύο. Οπότε πρέπει να αφουσιώνεις και στα δύο στην προπόνηση, και στην ανηφόρα και στην κατηφόρα. Γιατί ένα από τα δύο άμα το χάσουμε μπορεί να θα μείνουμε πίσω στον αγώνα ουσιαστικά. Ναι.
0: Υπάρχει χώρος για φόβο σε ένα τέτοιο άθλημα, μιας και μου είπες τώρα ότι αλλάζει, έχετε και τις τεχνικές κατηφόρες. Υπάρχει λοιπόν τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει φόβος όταν βρίσκεσαι πάνω στο ποδήλατο, ή λειτουργείς ενστικτοδός στα δύσκολα?
1: Φυσικά υπάρχει αυτός ο φόβος για να μην υπάρχει κάποια πτώση,
0: ναι,
1: γιατί και για να μην τραυματιστείς, αλλά και για να μην χάσεις χρόνο μες στον αγώνα μέχρι να σηκωθείς και τα λοιπά, αλλά για να μην πάθει και βλάβει και το ποδήλατο με αυτή την πτώση που μπορεί να υπάρχει. Οπότε προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτό όσο το δυνατόν, και να, αν θεωρούμε ότι είναι κάτι πέρα των δυνατοτήτων μας, καλύτερα πρέπει να το αφήσουμε για να μην, γιατί μπορεί να γλιτώσουμε 2-3 δευτερόλεπτα από αυτό το σημείο, αλλά μπορεί να ρισκάρουμε όλο τον αγώνα ουσιαστικά. Και άμα είναι κάτι πολύ απαιτητικό, μπορεί να ρισκάρουμε και όλη την σεζόν. Άμα χτυπήσουμε και έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
0: Έχεις βιώσει εσύ ποτέ κάποιο τέτοιο σοβαρό τραυματισμό που περιγράφεις, ή ξέρω εγώ κάποια δύσκολη πτώση που να σε έχει σημαδέψει?
1: Είχα πριν κάποια χρόνια ένα κατάγμα κλίδας που μ' άφησε πίσω φυσικά και αναγκάστηκα να κάνω 2 χειρουργία. Αλλά συνεχίζουμε κανονικά. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα, τα έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, όπως είπα και στον πρόλογο μου, αγωνίζεσαι και στο mountain bike αλλά και στην ποδηλασία δρόμου. Τι διαφορετικό σου προσφέρει το κάθε αγώνισμα?
1: Η ορεινή ποδηλασία χρειάζεται και φυσική κατάσταση κυρίως, αλλά και τεχνική. Στο δρόμο είναι κυρίως πιο πολύ φυσική κατάσταση, αλλά τακτική. Δηλαδή πώς θα συνεργαστείς με την ομάδα σου και τα υπόλοιπα. Ενώ στον ορεινή ποδηλασία είναι πιο πολύ
0: ατομικό,
1: Ατομικό. Ναι. Ενώ και τα δύο θεωρητικά, σαν η ποδηλασία θεωρείται ατομικό άθλημα, στην ποδηλασία δρόμου χρειάζεται και τους συναρτητές από την ομάδα να σε βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις.
0: Εσένα ποιο σου αρέσει πιο πολύ?
1: Εγώ πιο πολύ εξειδικεύομαι γενικά στην ορεινή ποδηλασία.
0: Στην ορεινή.
1: Αλλά τρέχω και για προπόνηση και αγώνες σε δρόμο.
0: Θεωρείς ότι το mountain bike είναι πιο επικίνδυνο από την ποδηλασία δρόμου? Ή απλά η κίνδυνη είναι διαφορετική στο ένα και διαφορετική στο άλλο?
1: Αυτό πάντα εξαρτάται, γιατί στην ορεινή ποδηλασία δεν αναπτύσσει πάρα πολύ ταχύτητα. Οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια πτώση χωρίς κάποιο τραυματισμό. Ενώ τις περισσότερες φορές, αν υπάρχει πτώση στο δρόμο, θα υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Γιατί πηγαίνεις με πολύ ψηλότερες ταχύτητες. Δηλαδή, στην ορεινή ποδηλασία τα μονοπάτια μπορεί να τα κατεβαίνεις με 30 χιλιόμετρα την ώρα περίπου. Ενώ στην ποδηλασία δρόμου, άμα πέσει στην άσφαλτο, θα πέσει σίγουρα με 50-60 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Στο βουνό υπάρχουν σίγουρα περισσότερες πτώσεις, αλλά είναι κάποιες που δεν θα χτυπήσεις. Ενώ στον δρόμο σίγουρα θα χτυπήσεις άμα
0: πέσεις. Αν πέσεις, ναι. Ασχολείσαι και με το cyclocross και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ένα καινούριο αγώνισμα σχετικά, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Θα μπει και στους Ολυμπιακούς το 2028 στο Λος Άντζελες. Είναι ένα μίξ ποδηλασία βουνού με ποδηλασία δρόμου. Τα ποδήλατα είναι εμφανισιακά σαν ποδήλατα δρόμου.
0: Ναι.
1: Με λίγο πιο φαρδιά λάστιχα. Και είναι ένα συνδυασμός που πρέπει να κάνεις και ποδήλατο, αλλά πηγαίνεις και κατεβαίνεις από το ποδήλατο που σε καβαλάς και περνάς εμπόδια τρέχοντας.
0: Ανεβαίνεις
1: κάποια κομμάτια, π.χ. σκάλες, περνάς κορμούς από πάνω, με τα πόδια όλα αυτά. Και αυτό προσφέρει πιο πολύ θέαμα γενικά και στους θεατές.
0: Όντως, το ακούω και πραγματικά έτσι θα ήθελα να το παρακολουθήσω, δεν έχει τύχει να το δω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται πάρα πολλοί αγώνες κάθε χρόνο. Είναι περίπου 3-4 αγώνες το χρόνο. Πιο πολύ στην Ευρώπη, στο Βέλγιο υπάρχουν αυτοί οι αγώνες. Αλλά φαντάζομαι μετά τους Ολυμπιακούς το 2028 θα το μάθει και ο κόσμος γενικά ότι υπάρχει
0: στην Ελλάδα,
1: το αγώνισμα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, πόσες ώρες αλήθεια περνάς καθημερινά πάνω στο ποδηλατό σου?
1: Η αλήθεια είναι περνάω σίγουρα 3-4 ώρες πάνω στη σέλα καθημερινά. Συν η προπόνηση γυμναστηρίου και όλα αυτά. Οπότε φέρνω αρκετή ώρα πάνω στο ποδήλατο.
0: Τι σημαίνει για σένα το ποδήλατο?
1: Τρόπο ζωής θα το έλεγα. Και μου αρέσει γενικά η αγωνιστικότητα μέσα από αυτό το άθλημα. Που πρέπει να κάνεις κάθε φορά κάτι, με κάτι διαφορετικό, με κάποια νέα δυσκολία. Π.χ. με κάποιο δύσκολο πέρασμα σε κάποιον αγώνα, κάποια δύσκολη ανηφόρα. Και δεν είναι καθορισμένα όλα κάθε φορά το ίδιο, όπως είναι σε κάποιο που είναι σε άλλα αθλήματα.
0: Μετακινείσαι και με ποδήλατο γενικώς στη Θεσσαλονίκη, ή μόνο όταν κάνεις
1: προπόνηση? Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί πλέον έτσι πως είναι οι δρόμοι είναι λίγο επικίνδυνο για να μετακινούμε και δεν βοηθάει εκεί με ποδηλατόδρομους και τα λοιπά για να μπορέσεις να μετακινηθείς σωστά με ασφάλεια. Οπότε το αποφεύγω γενικά τις μετακινήσεις με το ποδηλατό, δυστυχώς. Θα έπρεπε να το με ερευνήσει αυτό ο Δήμος, θα έλεγα.
0: Αυτό είναι νομίζω ότι το μεγάλο ζητούμενο γενικώς. Μακάρι να μπορούν να γίνουν ποδηλατόδρομοι παντού και να φύγει ο κόσμος από τα αυτοκίνητα και να πάρει ένα ποδήλατο. Και για το περιβάλλον θα ήταν καλύτερα και για εμάς και για την υγεία μας. Λοιπόν,
1: πραγματικά,
0: τώρα...
1: γιατί τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Νιώθεις ότι κινδυνεύεις με τα αυτοκίνητα που σου οδηγάει ο καθένας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε καλύτερα να μην παίρνουμε τέτοιο ρίσκο. Μέχρι να γίνουν οι ποδηλατόδρομοι. Λοιπόν, τώρα ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι αγωνιστικοί στόχοι που έχεις μπροστά σου?
1: Την άλλη εβδομάδα έχω πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου, που δεν είναι στο αγωνισμά μου. Φυσικά θα το τρέξω. Και σε ένα μήνα ακριβώς είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας.
0: Μάλιστα, έχεις δύο.
1: Από εκεί και πέρα είναι
0: δυνατές.
1: Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια διοργάνωση που ονειρεύεσαι να συμμετάσχεις ή να διακριθείς τα επόμενα χρόνια?
1: Θα ήθελα να ξανατρέψεις σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί πάντα είναι ένας στόχος που θες να συμμετέχεις και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και... από εκεί και πέρα είμαι σε όλα ανοιχτός.
0: Σε όλα ανοιχτός, έτσι είναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να έχεις πάντα υγεία και καλή συνέχεια στους αγωνιστικούς σου στόχους. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.

Και από την Ποδηλασία στην Κολύμβηση, όπου στο Νόβισαν της Σερβίας διεξάγεται το τρίμερο 19 με 21 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, το Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης, Common Cup, με την συμμετοχή αθλητών ηλικίας 14 με 16 ετών και αθλητριών 13 με 15 ετών. Η Ελλάδα μετέχει στους αγώνες με 20αμελή αποστολή και εκπροσωπείται σε όλα τα αγωνίσματα του προγράμματος, τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά. Επίσης, για να περάσουμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, το Τορόντο φιλοξενεί το τρίμερο 19 με 21 Ιουνίου το Super Final του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλλιτεχνικής Κολύμβησης της World Aquatics, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από την εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού το Σάββατο στις 10:15 ώρα Ελλάδα το βράδυ, και στο ακροβατικό την Κυριακή την ίδια ώρα, στις, μάλλον όχι 10:15, 10:30 το βράδυ. Να πούμε λοιπόν ότι την αποστολή απαρτίζουν η Βασιλική Θάνου, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, Δανάη Τσαπραλή, Σοφία Μαλκογιώργου, Θάλια Δαμπάλη, Ισμήνη Καραβασίλη, Όλγα Εμβριώτη και Στέλιος Κοκουσέλης Φούσκης.

Πόλο την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20, το οποίο θα διεξαχθεί στο Οέιρα της Πορτογαλίας 1 με 7 Αυγούστου, αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα η Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την άλλη Τετάρτη, 24 του μηνός, στον Άγιο Κοσμά. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα μεταγραφικά στο Πόλο, με το ίδιο αμιγώς ιαπωνικό δίδυμο ξένων θα μπει η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών στην Water Polo League των γυναικών τη νέα περίοδο. Η αχαϊκή ομάδα λοιπόν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της τόσο με την φουνταριστή Χικάρου Σιτάρα όσο και με την αριστερόχειρα περιφερειακή Φούκα Νισιγιάμα. Οι δύο αθλητές οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της παραμονής στην μεγάλη κατηγορία. Η 27χρονη Σιτάρα αγωνίστηκε στην ΕΠΑ από την αρχή της περασμένης χρονιάς. Πέτυχε μάλιστα 41 γκολ σε 24 αγώνες. Η 26χρονη Νισιγιάμα εντάχθηκε στην ομάδα στα μέσα της χρονιάς. Αντικατέστησε την Αμερικανίδα την Στελές Αλμενταρίς. Σημείωσε 35 τέρματα και σε μόλις 11 παιχνίδια. Και οι δυο είναι διεθνείς με την Εθνική Ομάδα της Ιαπωνίας και προσδίδουν επιπλέον εμπειρία και παραστάσεις εν ώψη της νέας χρονιάς. Και ολοκληρώνουμε και με τένις. Ο Στέφανος ο Σακελαρίδης συνεχίζει την ανωδική του πορεία, καθώς κέρδισε ακόμη δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Βρίσκεται πλέον αυτή τη εβδομάδα στο νούμερο 153 του κόσμου με 396 βαθμούς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 29χρονος λοιπόν τενίστας που έφτασε μέχρι τον τελικό του διπλού στην Στουτγκάρδη, αγωνίζεται πλέον στο Challenger του Δουβλίνου, φιλοδοξώντας βεβαίως να εξοικειωθεί περισσότερο με το γρασίδι. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα καθώς ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Άγγελος Ραϊδόνης, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή. Και με στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

Καλώς σας βρίσκω, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα. Η ώρα είναι 7 παρά 1 πρώτο λεπτό. Μικρόφωνο στα γήπεδα αρχίζει και σήμερα. Βασικό μενού η αναμέτρηση. Τσεχία, Νότιο Αφρική, η οποία αρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα. Να καλησπέρισω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία θα μας βοηθήσει ώστε ο ήχος να φτάνει πολύ καλά στα αυτιά σας. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, να πάμε γρήγορα σε ένα μίνι διαφημιστικό. Επανερχόμαστε ώστε να παρακολουθήσουμε τα δρόμενα στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Και πολύ καλά κάνατε, φίλες και φίλοι, καθώς είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στον συνάδελφο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για τη μετάδοση της αναμέτρησης Τσεχίας Νοτιού Αφρικής, η οποία ξεκίνησε, άρχισε πριν από 2 και 40 δευτερόλεπτα, μέχρι και τις 10 τρέχει ένας διαγωνισμός για ένα υπέροχο δώρο, ένα βιβλίο γκολ, ένα διαφορετικό βιβλίο, καθώς είναι εικονογραφημένο με πληροφορίες απίστευτες, π.χ. πόσα χιλιόμετρα τρέχει ένας διαιτητής μέσα στο γήπεδο, πόσα λεπτά ένας ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στην κατοχή του, ποιο είναι το σύστημα, προετοιμασίες, διοργανώσεις, γήπεδα, ομάδες, συστήματα, τελευταίες τεχνολογίες, εξοπλισμός, μια καταπληκτική εικονογράφηση. Το βιβλίο λέγεται Goal. Γράφετε Goal και αποστέλλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στην Era Sport. Σας περιμένω. Μέσω SMS 54160, αφού γράψετε Sport, αφήντα κοινό, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο για να μπείτε στην κύρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:05. Απαγορεύεται να συμμετέχει ο Βασίλης Μότσης και η Χρυσούλα Αντωνιάδου. Αντωνιάδου, πρόσεξε καλά, μην σύζησε κανένα μήνυμα. Μπράβο, πολύ ωραία. Οπότε, επειδή έχουμε και ένα φαουλάκι στο παιχνίδι και θα μας πει σε ποια πόλη διεξάγεται αυτός ο αγών, Βασίλης Μότσης, καλή μετάδοση. Έλα, Βασίλη.
16: Καλησπέρα, Δημήτρη, και φίλοι σου ακροατές Era Sport από τον booth της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έτσι, από που γίνεται η μετάδοση του αγώνα Τσεχία-Νότια Αφρική, γίνεται στην Ατλάντα, Δημήτρη, στο Ατλάντα Stadium.
15: Ολυμπιακή αγώνα, ναι.
16: Το οποίο έχει αναδιπλούμενη οροφή, που σημαίνει ότι ανοίγει και κλείνει δηλαδή η οροφή του γηπέδου, χωρητικότητα 71.000 θεατών. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, έτσι, υγρασία στο 75%. Η ώρα εκεί είναι 12 το μεσημέρι. Ένα κόρνερ για τη Τσεχία, η οποία έχει πει δυνατά στο μάτς. Απομακρύνεται η μπάλα, πάει στο όριο της μεγάλης περιοχής. Εκεί όπως Σάντιλεκ προσπάθησε να κάνει ένα, κάτι σαν ένα ψαλιδάκι, ας το πω έτσι. Η μπάλα όμως έφυγε αρκετά out. Στο 5ο λεπτό παραμένει το 0-0, με τους Τσέχους να έχουν μπει δυναμικά, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι, έχοντας χάσει μια καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό, όταν ο Κρέιτσι γέμισε από τα αριστερά. Ο Σικ, που είναι ο πρώτος σκόρερ της Τσεχίας του υπάρχοντος ρόστερ, έτσι, με 25 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία. Βρέθηκε μόνο στο πρώτο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά απέναντι στον Βίλιαμ, στον τερματοφύλακα της Νοτιού Αφρικής, αλλά στην λοιπόν να περάσει out. Ενώ στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη, ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, εξαργυρώνει τον δυναμικό τρόπο με τον οποίο μπήκε στο χορτάρι η εθνική ομάδα της Τσεχίας, πετυχαίνοντας γκολ με τον Σάντιλεκ. Έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να βάλει μπροστά τη Τσεχία πολύ νωρίς το μάτς, μόλις το έκτο λεπτό. Παραλαμβάνω, 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική. Πήρε αυτό που δικαιούταν με βάση το ξεκίνημά της η Τσεχία. Είπαμε, είχε χάσει μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με τον Patrick Schick, τον φόρτ της Leverkusen. Τώρα σκόρερ είναι ο Σάντιλεκ. Ένα ωραίο γκολ, το οποίο βέβαια προήλθε και από την αδυναμία της Νότιας Αφρικής να διώξει την μπάλα από την άμυνά της. Μάλιστα ξεκίνησε η φάση από πλάγιο άτομο από το χώρο της μισίας γραμμής. Πήγε η μπάλα στον Χλόζε και εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα. Μια πολύ ωραία έξτρα πάσα από τον Σόικα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ από τους Τσέχους, έστω και αν ξεκίνησε από πλάγιο out, έπεισαν στον ύπνο τους Νοτιοαφρικάνους και έτσι λοιπόν πήραν πολύ νωρίς προβάδισμα στο παιχνίδι.
15: Βασίλη, πάνω που θα έλεγα ότι η Νότιος Αφρική πρέπει να είναι η χειρότερη ομάδα στο Μουντιάλ, δεν πρόλαβα να το πω, δεν πρόκανα να και το γκολ.
16: Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της...
15: Με αυτά μας έδειξε στο εναρκτήριο με το Μεξικό, έτσι.
16: Το οποίο 2-0 εις βάρος της ήταν κολακευτικό, ας το πούμε έτσι.
15: Έτσι, έτσι.
16: Είχε και δύο παίκτες που αποβλήθηκαν και δεν υπολογίζονται σήμερα. Εδώ να πω, γιατί δεν έχω πει για τις εντεκάδες, ότι ο Τσέχος προπονητής, ο Μίροσλαβ Κιούμπεκ, έχει αλλάξει 6 παίκτες σε σχέση με την αρχική εντεκάδα του αγώνα με την Νότια Κορέα, στην πρεμιέρα δηλαδή της Τσεχίας, εκεί όπου οι Τσέχοι, παρότι προηγήθηκαν με τον Κρέιτσι στο 59, δέχτηκαν δύο γκολ στη συνέχεια στο 67 και στο 80 και ιτήθηκαν από τους Νοτιοκορεάτες. Αυτό το μάτς είναι από αυτά που λέμε ότι πρέπει να κερδιθούν για την εθνική ομάδα της Τσεχίας, έτσι, για να έχει ελπίδες να συνεχίσει ακόμη και ως μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων, έτσι, των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλου. Και το ξεκίνημα είναι το ιδανικό για την Τσεχία, με σκόρερ, επαναλαμβάνω, τον Σάντιλεκ μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλά μέχρι τότε η Τσεχία είχε δημιουργήσει ήδη δύο προϋποθέσεις για γκολ, πιο καλή στιγμή αυτή του πρώτου λεπτού. Να δώσουμε λοιπόν και τις εντεκάδες με τις οποίες έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κόβαρ είναι ο τερματοφύλακας της Τσεχίας σε ένα σχηματισμό 3-5-2. Ο Κρέιτσι, ο Χόλες και ο Χράνατς είναι οι τρεις στόπερ. Ο Σάντιλεκ που πέτυχε τον γκολ έχει ρόλο αριστερού back half στο ξεκίνημα τουλάχιστον και με βάση το σχηματισμό που έδωσε και η FIFA, έτσι, μέσω και της τηλεοπτικής μετάδοσης. Να πω ότι υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport, όπως όλων των αγώνων του Μουντιάλ. Επίσης είναι στη μεσαία γραμμή ο Τσέρβ, ο Νταρίντα και ο Σόικα. Ο Νταρίντα γνώριμο στο ελληνικό κοινό, έτσι, από την διετή θητεία του στην ΑΕΚ. Και στην επίθεση ο Πάτρικ Σικ μαζί με τον Άνταμ Χλόζεκ. Και οι δύο αγωνίζονται στη Γερμανία. Ο Σικ στη Λεβερκούζεν ήταν σκόρερ και των δύο γκολ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Κερεσκάκης για τη φάση των 16 του Champions League. Και πάλι Τσέχη με προϋποθέσεις μπροστά. Κούφαλ από τα δεξιά κάνει το παράλληλο γύρισμα. Προτού η μπάλα πάει προς τον Σάντιλεκ, τον σκόρερ του γκολ της Τσεχίας. Παρενευλήθη αμυντικός Νοτιού Αφρικής, ωστόσο η φάση είναι και σμηγενόμενη, γιατί όντως σκόρερ του γκολ της Τσεχίας. Παρενευλήθη αμυντικός Νοτιού Αφρικής, ωστόσο η φάση

0: βοηθή της Τόρι Πένσον της Αμερικανίδας, που είναι διαιτητής ή διαιτήτρια στο MLS από το 2020. Είναι η επίσης Αμερικανίδα η Κάθριν Νέσμπιτ, που είναι και βιοχημικός στο επάγγελμα.
1: Η Κάθριν.
0: Τη γνωρίζεις?
1: Για συνέχισε.
0: Η οποία είχε διαιτητεύσει ως βοηθός διαιτητή, έτσι. Και στο Μουντιάλ του Κατάρ επίσης το 2022.
1: Άρα έχουν εμπειρία, ναι.
0: Είναι η Μπρουκ Μάγιο, η δεύτερη
1: βοηθός. Τα ονόματα διαιτητή είναι για σαπουνόπερα. Κάθριν Μπρουκ, ναι.
0: Η οποία και αυτή είναι εδώ και χρόνια στο MLS, ενώ στο τέταρτη πρώτη διαιτητής ή διαιτήτρια στο Video Assistant Referee στην αίθουσα που υπάρχει. Να δούμε βέβαια την επίθεση της Νοτιού Αφρικής και να σας το ολοκληρώσω. Ο Μοσεκό έχει την μπάλα στα πόδια, γυρίζει προς τα πίσω εκεί που κινήθηκε ο Άνταμς. Εντάξει, έχουν οργανωθεί τσέχοι, οπότε το ολοκληρώνω. Είναι η Τατιάνα Γκούσμαν, η πρώτη διαιτήτρια στο VAR.
1: Α, VAR, όχι τέταρτη, είναι και στο VAR γυναίκες.
0: Στο VAR είναι γυναίκα, δεν είναι όλες γυναίκες. Είναι μία γυναίκα, είναι η πρώτη όμως, η οποία ήταν και είναι και η πρώτη μάλλον γυναίκα διαιτητής που σφύριξε αγώνα πρώτης κατηγορίας στη χώρα της, στην Νικαράγουα. Επομένως είναι και αυτό ένα αξιοσημείωτο γεγονός αυτής της αναμέτρησης. 6 συνολικά οι γυναίκες, είτε οι 2 είναι οι πρώτες διαιτήτριες στο Μουντιάλ, και άλλες 4 οι οποίες μάλλον άλλες 3 βοηθοί, και μία η Τατιάνα Γκούσμαν, η οποία είναι στο VAR. Έτσι, και είναι και στο σημερινό αγώνα. 6 συνολικά μεταξύ των 150 κάπου εκεί.
1: Ναι, το εντυπωσιακό είναι η Αμερική, εντάξει, έχει αναπτυγμένο το γυναικείο ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Η Νικαράγο δεν ήξερα ότι έχει τόσο.
0: Ναι, αλλά είναι διαιτήτευση αγώνα πρώτη κατηγορία ανδρών. Έτσι. Αναφέρομαι σε αγώνε ανδρών που διαιτήτευσαν. Γιατί για παράδειγμα η Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα διαιτητή τη αναμέτρηση, είχε σφυρίξει και στο τελικό του Μουντιάλ των Γυναικών το 2023. Και είπαμε ότι διαιτητεύει αγώνε του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, του MLS, σε επίπεδο ανδρών το 2020.
1: Ναι, πριν σα αφήσω τώρα, πρόσεξε ένα σχόλιο ότι ενώ στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ένα περίεργο Βραζιλιάνο που είχε βγάλει 3 κόκκινες,
0: ναι,
1: μετά σαν να έχει γίνει κάποια συζήτηση με τον υπεύθυνο, δεν ξέρω αν είναι ο Κολίνα, και από τότε βλέπουμε στα παιχνίδια χωρίς κάρτες, λίγες οι κάρτες.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες, δεν ξέρω τώρα αν είναι οδηγία. Θα μπορούσε πάντως. Εδώ η Νότια Αφρική απειλεί με ένα σουτ εκτός περιοχής από τον Νάπολη. Μπάλα κόντραρε, βγήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Κόβαρ, του Τσέχου τερματοφύλακα, αλλά είχε πέρασει σχεδόν ένα μέτρο πίσω και με τα φάλτσα πήγε στην πίσω πλευρά των δικτύων. Κόρνερ πάντως για την Νότια Αφρική στο 13ο λεπτό, με τη Τσεχία να προηγείται από το 6ο λεπτό με ένα 0 με τον γκολ του Σάντιλεκ. Εκτελείται με πάσα αυτό το κόρνερ, χωρίς να γίνει κάποιο γέμισμα δηλαδή προς τη μεγάλη περιοχή, και ακόμα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους οι Νοτιοαφρικανοί με τον Μουκοένα που γυρίζει πίσω την μπάλα στον αριστερό μπακ του Μοντιμπά που κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Παραμένει λοιπόν το 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική. Και εδώ επίσης να πω ότι δύο προπονητές είναι 74χρονοι και οι δύο. Ο Μίροσλαβ Κιούμπεκ στην Τσεχία, ο οποίος ανέλαβε τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας χώρας του τον περασμένο Δεκέμβρη και οδήγησε την Τσεχία στο Μουντιάλ μέσω των μπαράζ. Έδωσε 2 αγώνες στα μπαράζ η Τσεχία και κατάφερε να νικήσει τα πέναλτι την Ιρλανδία και μετά να αποκλείσει τα πέναλτι και την Δανία, έτσι που ήταν στον όμιλό μας, στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας η Τσεχία. Και απ' την άλλη η Νότια Αφρική έχει τον 74χρονο Βέλγο προπονητή, τον Ούγκο Μπρος. Εντάξει, πολύ μεγάλη βήρεια και από το πρωτάθλημα της χώρας ενώ του Βελγίου, αλλά και σε ομάδες αφρικανικές όπως το Καμερούν. Ήταν το 2017 στον πάγκο του Καμερούν και είχε οδηγήσει το Καμερούν στην κατάκτηση του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Και είναι στον πάγκο της Νοτιού Αφρικής από το 2021, εδώ και 5 χρόνια, έχοντας στο ρόστερ, γιατί δεν έχω πει την 11 ακόμα, της Νοτιού Αφρικής, κυρίως παίκτες που αγωνίζονται στο εθνικό πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής, και μάλιστα 7 εξ αυτών παίζουν και στην ίδια ομάδα που είναι και στην 11, στους Sundowns, όπως λέγεται η ομάδα τέλος πάντων, και δεν λέω και το πλήρες όνομά της. 11 για την Νότια Αφρική σε ένα σχηματισμό 4-3-3 ή 4-2-3-1. Williams, αριστερό Μπακομοντιμπά, δεξί Μπακομοντάου, ο Κον και Εμποκαζί οι δύο στόπερ, Εμπατά Άνταμς και Μουκοένα στην μεσαία γραμμή, στα αριστερά της επίθεσης ο Άπολης, στα δεξιά ο Μασεκό, και στην κορυφή ο Ρέινερς. 2 αλλαγές σε σύγκριση με τον

0: αγώνα με το Μεξικό για την Νότια Αφρική. Επίσης μια έκπληξη είναι ότι είναι στον πάγκο ο Λάιλ Φώστερ που αγωνίζεται στην Μπέρνλι. Ένας από τους λίγους παίκτες δηλαδή που παίζουν εκτός Νοτίου Αφρικής και παίζει και εντάξει, σε αγγλική ομάδα. Είναι εκτός εντεκάδας, ενώ έχει ξεκινήσει το μάτς με το Μεξικό. Και ο Μασεκό, αυτό να το πούμε, επίσης παίζει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, έτσι στην Κύπρο. Στο 15ο λεπτό πάντως το 1-0 διατηρείται. Η Τσεχία μετά τον γκολ που πέτυχε στο 6ο λεπτό με τον Σάντιλεκ έχει ρίξει λίγο ρυθμούς και δεν βλέπουμε έτσι τον ίδιο δυναμισμό στο παιχνίδι της όπως το ξεκίνημα. Τώρα περιμένει πιο πίσω τους Νοτιοαφρικάνους, έχει παραχωρήσει γήπεδο. Οι Νοτιοαφρικανοί έχουν την κατοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να γίνουν απειλητικοί. Να ξέρεις το σουτ το οποίο ακούσατε λίγο νωρίτερα, που έκανε ο Άπολης με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Πέρασε κοντά ωστόσο από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κόβαρ. Έχει βγει έξω από την περιοχή του ο Williams, ο goalkeeper της Νοτιοαφρικής, για να κάνει ένα γέμισμα. Ο Κρέιτσι με το στήθος θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out στη Νότια Αφρική. Το μάτς είναι στο 18ο λεπτό με το σκορ στο 1-0. Ο Εμπατά στο χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζει για το Μοντιμπά. Κατεβάζει εκείνος με το στήθος. Περνά στον Ρέινερς, ο οποίος αλλάζει στα δεξιά. Ο Μουντάο γεμίζει, απομάκρυνση σε corner, όχι in out. Corner ζητά ο Μασεκό, out. Έχει πει η Πένσο, αυτό αντιλαμβάνω από την κίνηση των ποδοσφαιριστών, γιατί δεν είμαστε και στο γήπεδο και τα replay εστιάζουν έτσι κοντά στους ποδοσφαιριστές. Έγινε το γέμισμα από τα δεξιά. Τώρα ποιος έχει βρει την μπάλα, αν δεν έχει βρει ο Ρέινερς ή ο Χόλες, δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό το replay. Στο 17ο λεπτό παραμένει το 1-0, out ήταν πάντως η υπόδειξη και της δεύτερης βοηθού διαιτητή της Μπρουκ Μάγιο. Οι Τσέχοι γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους, στη μεγάλη τους περιοχή. Δεν πιέζουν ιδιαίτερα οι Νοτιοαφρικανοί. Ένα γέμισμα προς τον ΣΥΚ. Με το στήθος εκείνος δίνει στον Κουφάλ. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του και του πήραν προσωρινά, ωστόσο την μπάλα την ανέκτησαν στη συνέχεια οι Τσέχοι. Με τον ΣΥΚ να κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής και άνοιγε το αριστερό του πόδι, αλλά νομίζω ότι είναι εντάξει. Θα σηκωθεί. Ένα φάουλ λοιπόν στον χώρο της μεσαίας γραμμής για την Τσεχία, η οποία προηγείται 1-0 της Νοτιού Αφρικής από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα είμαστε στο 17. Οι Τσέχοι, οι οποίοι επέστρεψαν σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 20 χρόνια και το 2006 συγκεκριμένα στα γήπεδα της Γερμανίας, ως Τσεχοσλοβακία βέβαια, τότε είχαν αποκλειστεί στη φάση των ομίλων. Και αυτή ήταν η μοναδική παρουσία της Τσεχίας στο Τσεχία σε Μουντιάλ. Να δούμε όμως αυτό το φάουλ το οποίο κερδίσει η Τσεχία, γιατί θα γίνει ένα γέμισμα από τον Σάντιλεκ, τον σκόρερ. Η μπάλα πάει στην αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής, από τα αριστερά δηλαδή όπως επιτίθεται η Τσεχία. Ένα παράλληλο γύρισμα. Ο ΣΥΚ δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα, ίσως ήταν και εκτεθειμένος. Αυτή έφυγε ούτως ή άλλως out, δεν την προλάβανε και ο ΣΥΚ. Στο 18ο λεπτό από ελεύθερο προσπαθεί να βγάλει επίθεση η Νότια Αφρική, αλλά βγήκε πολύ μακριά εκτός της περιοχής του ο Κόβαρ, ο Τσέχος τερματοφύλακας, και έδωσε δίπλα στον Χόλες. Η Τσεχία δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα ωστόσο στη συνέχεια. Έκανε λάθος ο Τσέρ που προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Σάντιλεκ. Να έλεγα λοιπόν για την Τσεχία ότι ο Τσεχοσλοβακία έχει επιτυχίες. Το 34 και το 62 έφτασε μέχρι τον τελικό των Μουντιάλ εκείνων, ενώ το 90 στο Μουντιάλ της Ιταλίας είχε φτάσει μέχρι και τα προημιτελικά. Απ' την άλλη η Νότια Αφρική πραγματοποιεί την τέταρτη της συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, δεν έχει καταφέρει ποτέ να περάσει τον όμιλο και εντάξει, αν ιτηθεί σήμερα την Τσεχία, μάλλον αυτό θα συμβεί, δύσκολα θα το κάνει. Η τελευταία αγωνιστική παίζει με την Νότια Κορέα. Και η Νότια Αφρική, τη θυμόμαστε όλη την Νότια Αφρική, έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που διοργάνωσε Μουντιάλ το 2010 και τη θυμόμαστε γιατί νομίζω ότι το 90% των τηλεθεατών, ειδικά έτσι, τους εκνεύριζε αυτός ο ήχος από τις βουβουζέλες. Γιατί ήταν το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο εκείνο του Μουντιάλ, έτσι, το 2010.
1: Είναι το καλύτερο, άμα δεν θες να ακούς τη γυναίκα σου για τα ψώνια, καταπληκτικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι Δεν ξέρω, εγώ τον είχα συνηθίσει αυτόν τον ήχο, να σου πω την αλήθεια, το θυμάμαι. Αλλά...
1: Βαβούρα, βαβούρα.
0: Ήταν πολύ μεγάλη βαβούρα, όντως ήταν έντονη βαβούρα. Τώρα ο Κρέιτζ παραχώρησε ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν ήταν για κάρτα, γιατί δέχτηκε μια παρατήρηση από την Τόρι Πένσο και μέχρι εκεί. Ναι, η Νότια Αφρική λοιπόν τότε διοργάνωσε το Μουντιάλ. Οι Βουβουζέλες έμειναν στην ιστορία. Και επίσης η Νότια Αφρική, διότι έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα που δεν κατάφερε να περάσει από τη φάση των ομίλων. Έτσι είπαμε, δεν το είχε κάνει ποτέ. Και ήταν και η πρώτη χώρα που ενώ ως διοργανώτρια δεν καταφέρει να περάσει φάση. Έχουμε δει βέβαια και άλλες χώρες που είχαν και τη βοήθεια της διαιτησίας.
1: Και βάλαμε και το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ, έτσι. Με Δημήτρη Σαλπικίδη.
0: Ήσουνα Δημήτρη εκεί, ήσουνα.
1: Όχι, και το δεύτερο. Και το δεύτερο. Με τον Βασίλη Τωροσίδη στην νίκη επί της Νιγηρίας.
0: Της Νιγηρίας, βέβαια. Σωστά. Ωραίες στιγμές τότε. Και τότε δηλαδή.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι 48 ομάδες και πραγματικά λείπουμε.
0: Ναι. Ναι. Θα το βλέπαμε τελείως διαφορετικά πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ. Και το δεύτερο είναι ότι εντάξει, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να περάσουμε. Βέβαια, είδαμε ότι και από τον όμιλό μας εν τέλει έτσι πέρασε μόνο η Σκωτία. Που την είχαμε, τη Σκωτία, όπως και να έχει. Βέβαια, και η Δανία μείνει εκτός, δηλαδή γιατί πήγε στα μπαράζ, με τον τρόπο που πήγε στα μπαράζ. Και αποκλείστηκε από την Τσεχία, τη μία εκ των δύο ομάδων δηλαδή που αναμετρώνεται αυτή την ώρα. Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-0 στο 21ο λεπτό. Με το γκολ το οποίο πέτυχε ο Σάντιλεκ από το 6ο. Και να έχουμε και ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Κακό το παιχνίδι έκτοτε. Έτσι, μετά τον γκολ δεν έχουμε την κυρία τίποτα το. Αξιόλογο, τίποτα το αξιοσημείωτο.
1: Οπότε να θυμίσω εγώ στο κοινό, φίλες και φίλοι, όπου γεννάστε, από την Κόρινθο, από το Μαρούσο, που πήγε να μας ακούτε, γράφετε γκολ, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber, είτε στα SMS, είτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα, για να πάρετε στα χέρια σας ένα καταπληκτικό καλοκαιρινό μουντιαλικό βιβλίο, γράφοντας τη λέξη γκολ, ονοματεπώνυμο και επίθετο, εικονογραφημένα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το ποδόσφαιρο, περιμένω τα μηνύματά σας. Βασίλη, βλέπουμε 21 λεπτά, άρα πάμε για το πρώτο hydration break.
0: Α, σωστά, σιγά σιγά, για να δούμε για αυτή την επίθεση της Νότια Αφρικής. Από τα αριστερά ένα γέμισμα προς το ύψος του πέναλτι από το Μοντιμπά. Θα απομακρύνει ο Χρανάτς, πλάγιο άτος είναι και κερδίζουν οι Νοτιοαφρικανοί. Από τα αριστερά έτσι όπως κάνουν επίθεση, πολύ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Άπολης αφήνει την μπάλα για τον Μοντιμπά, τον αριστερό back. Παίρνει ξανά στα πόδια, θα δώσει στον Μοκοένα, από την άλλη πλευρά στον Άνταμς που γυρίζει πιο πίσω για τον Οκόν, ο οποίος αγωνίζεται στο Ανόβερο, είναι ο μοναδικός παίκτης της εντεκάδας, έτσι, της Νοτιοαφρικής, όχι μάλλον δύο είναι που παίζουν σε ευρωπαϊκή ομάδα, είπαμε και ο Μοσοκό στην ΑΕΛ Μεσού. Κατεβάζει την μπάλα ο Μοκοένα, αλλάζει με τον Μοντιμπά, πλησιάζουμε όπως είπες και εσύ στο cooling break. Η Νότια Αφρική έχει πάρει την μπάλα στα πόδια, ήδη την έχουν αφήσει οι Τσέχοι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και κάτι το αξιόλογο. Και πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα πάμε και στην διακοπή, στο cooling break. Αυτό λέει Τόρι Πένσο, οδηγεί τις ομάδες λοιπόν στους πάγκους για το cooling break. Επομένως σου δίνω, Δημήτρη, το λόγο και επανερχόμαστε.
1: Βλέπουμε και σε πρώτο πλάνο την κυρία διαιτήτρια. Να λοιπόν και μια καινοτομία. Μετά το Κατάρ έχουμε και την πρώτη Αμερικανίδα να είναι η κορυφαία όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα. Από αυτήν ξεχωρίζουν όλα τα σφυρίγματα. Θα δούμε, φαίνεται πάρα πολύ καλή η κυρία από την Αμερική. Εσείς συνεχίζετε και αποστέλλετε τα μηνύματά σας για να πάρετε στην κατοχή σας ένα καταπληκτικό εικονογραφημένο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Goal. Είναι νέα έκδοση από το 8. Λοιπόν, έχει μέσα φοβερά στοιχεία. Δηλαδή, οι διαιτές πριν τις φρίχτα, ξέρετε ότι κουνούσαν ένα μαντίλι για να τους προσέξουν οι παίκτες. Ξέρετε πότε, ας πούμε, εισήλθε η κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Θα σας βάλω εγώ το quiz τώρα. Πότε εισήλθε η κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, σε ποιο παγκόσμιο κυπέλλο? Αποστείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας και εδώ θα είμαι για να γίνει η κλήρωση στις 10:20. Ο Αποστόλης λέει να θυμίσω σε κοινό αυτή την πληροφορία που είπα χθες το βράδυ κατά τη μετάδοση του αγώνα Αγγλία-Κροατία. Ναι, το γήπεδο του Ντάλλας, για να πραγματοποιηθεί αυτό το γήπεδο, για να κατασκευαστεί, πρέπει να βρεθούν πάρα πολλά χρήματα. Ξεπέρασε το κόστος του $1 δισεκατομμυρίου και υπήρχε μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί της περιοχής και το απεδέχθησαν όλοι οι κάτοικοι. Μπήκε φόρος 0,5 κατά τις πωλήσεις. Λοιπόν, και το πλήρωναν το 0,5 περισσότερο. Μπήκε 0,5 κατά τη διαμονή στο ξενοδοχείο της περιοχής στο Τέξας και 0,5 και στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Συγκεντρώθηκε λοιπόν ένα μεγαλύτερο ποσό. Πήρε και δάνειο ο ιδιοκτήτης των Cowboy Dallas και έγινε αυτό το θαύμα, γιατί αυτό το γήπεδο του στον Dallas είναι καταπληκτικό, αλλά και αυτό το οποίο τώρα περιγράφει ο Βασίλης σε ένα άλλο επίπεδο στην Αμερική τα γήπεδα. Πραγματικά βέβαια, γιατί έχουν και το NFL, έχουν το rugby, έχουν τα δικά τους σπόρα εκεί, μεγάλα, εντυπωσιακά, πλούσια, σε ένα υψηλό επίπεδο, αν και τα εισιτήρια μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή $500 ένα εισιτήριο, καταλαβαίνετε. Ενώ καλά, στο τελικό το εισιτήριο αναμένεται να φτάσει και 15.000 ευρώ. Και αν θυμάμαι καλά, ρωτήθηκε και ο Τραμπ, ο πρόεδρος, που είπε ούτε εγώ θα τα αγόραζα, σε μια αποστροφή του λόγου του. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στο διάλειμμα θα δούμε και τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα το επίσημο τέλος ΠΑΟ Κλουτσέσκου με την ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟ και προφανώς την ανακοίνωση την αυριανή για τον νέο προπονητή που φαίνεται να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Ένας Βόσνιος, ο οποίος καταγράφεται ως Ολλανδός, με παρουσία κυρίως ως βοηθός σε διάφορες ομάδες. Και κλείνει το κεφάλαιο και για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τις μεταγραφές να τρέχουν. Θα δούμε με το Σίριαλ Τσάπρα πότε θα κλείσει. Θα δούμε τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ομάδες. Οπότε, αφού πήρε ανάσα ο Βασίλης Μότσης, νομίζω ήρθε η ώρα να δώσω το μικρόφωνο και από τώρα προβλέπω εγώ, Βασίλη, ναι, ότι δεν θα σκοράρει η Νότια Αφρική. Έχει πολλά κενά, δομικά κενά σαν ομάδα.
0: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
1: είναι δραστήρια
0: με την εικόνα της, έτσι. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που
1: αλλά
0: λες.
1: Αλλά πρέπει να έχει προοδεύσει, αφού διοργάνωσε παγκόσμιο πριν 16 χρονιά, πρέπει να παρουσιάσει κάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι για τα προβληματικά της Αφρικανικής Ήπειρου, ξέρεις, είναι απαιτητικά. Δεν μπορώ, αυτό μπορούμε να το πούμε, αν και εντάξει, τον όμιλό της είχε την Ιγυρία και κατάφερε να την αφήσει στην δεύτερη θέση. Και είναι μια, ας το πούμε έτσι, επιτυχία το ότι προκρίθηκε στο Μουντιάλ για τέταρτη φορά στην ιστορία της και είχε και την έκπληξη εκείνη του προκριματικού ομίλου, τον Μπενίν, αλλά όντως δεν πήθη η Νότια Αφρική και δεν έχει τόσο μεγάλο, δεν έχει ταλέντο, εντάξει, και αυτό πηγάζει για το γεγονός ότι οι περισσότεροι αγωνίζονται στο διεθνές της χώρας τους, αν και τώρα είναι μπροστά οι Νότιοι Αφρικανοί. Οι Τσέχοι μάλλον έχουν επαναπαυθεί λίγο και στον κολ το οποίο πέτυχαν, γιατί είπαμε πήγανε πολύ δυνατά και μέχρι το 6ο λεπτό, μέχρι να σκοράρουν, ήταν συνεχώς μπροστά, έχοντας ήδη μια πολύ καλή στιγμή μόλις το πρώτο λεπτό του αγώνα, μετά από 48 δευτερόλεπτα με την κεφαλιά του ΣΥΚ. Έκτοτε την μπάλα την έχουν συνεχώς στα πόδια τους οι Νοτιοαφρικανοί, που προσπαθούν να γίνουν απελπιστικοί. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει. Είχαν ένα σουτ εκτός περιοχής που κόντραρε και η μπάλα έφυγε corner. Χωρίς όμως να ανησυχήσει ιδιαίτερα Κόβαρ, έστω και αν βρήκε εν τέλει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων με τα φάλτσα που πήρε, αλλά στην πίσω πλευρά των δικτύων, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Τώρα ο στόπερ, ο Κον, που παίζει πάμε στο ανώβερο, έχει την μπάλα στα πόδια, είναι στον χώρο της μισής γραμμής. Ακόμη και ο Σικ Πατρισίκ είναι πίσω από την σέντρα και βοηθάει και εκείνος στην άμυνα. Ο Σάντι Λεγοσκόρερ παίζει ένα ρόλο μεσοεπιθετικού. Θα απομακρύνει ο Κούφαλ το γέμισμα που έκανε ο Κον. Ο Σίκ γυρίσει πάρα πολύ πίσω, 15 μέτρα πίσω από το χώρο του κέντρου. Και στη συνέχεια θα πάρει ένα πλάγιο out μεταξύ του χώρου της άμυνας της Τσεχίας και της μισιάς γράμμης. Ο Κούφαλ, ο δεξιός μπακ. Ο Κούφαλ, ο οποίος και αφού είναι πολύ εμπειρος, έτσι, αγωνίζεται και εκείνος στην Γερμανία, στην Hoffenheim. Μια κεφαλιά που πήρε ο Μοντιμπά, προσπαθεί να μπει στην φάση ο Χλόζε, κάνει επικίνδυνη προβολή πάνω στην μπάλα. Βρήκε και την μπάλα, αλλά βρήκε και το πόδι του αντιπάλου, του Εμπατά, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η Τόρι Πένσο δεν έχει την διάθεση να δείξει κάποια κάρτα, για την οποία διαμαρτύρονται οι Νοτιοαφρικανοί, και νομίζω ότι έχει δίκιο και δεν την έβγαλε. Και οι δύο είχαν υψώσει στο πόδι τους. Παραμένει το 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική με σκόρ.
1: Δεν μου έκανε πρόβλεψη όμως εσύ.
0: Πρόβλεψη, Έτσι όπως το βλέπω το μάτς. Κοίτα, να σου πω, βλέπω τους Τσέχους να έχουν πιστοχωρήσει πάρα πολύ. Και σίγουρα διακρίνω αυτό που διέκρινες εσύ, την αδυναμία, ναι, των Νοτιοαφρικανών. Δηλαδή
1: να κάνω και άλλη πρόβλεψη. Ναι. Δεν βλέπω πάνω από 3 γκολ. Δηλαδή βλέπω ένα 2-0, βαριά 3-0 οι Αφρικανοί για να σκοράρουν. Πρέπει να γίνει κάποια τυχαία φάση.
0: Εκτός και αν ξέρεις γίνει και το 2-0 και θα αναγκαστούν μετά να βγουν όλοι μπροστά οι Αφρικανοί και αφήσουν χώρους στους Τσέχους. Και τους εκμεταλλευτούν, λέμε τώρα, οι Τσέχοι, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι βέβαια στις στατικές
1: φάσεις. Δεν μου λες ποιος είναι προπονητής στη Νότια Αφρική.
0: Στη Νότια Αφρική ο Κούμπρος, ο Βέλγος.
1: Αυτό που τάζει ο Αναστασιάδης που βαλίσει ο κρέας στις Σέρες.
0: Σωστά, το 2008-2009 ήταν στο Πανσεραϊκό. Ο Ούγκο Μπρος είχε αυτό το πέρασμα στην καριέρα του από το ελληνικό πρωτάθλημα. Στον οποίο, σαν να σε ακούσανε, τον έδειξε η κάμερα. Τώρα το
1: Ούγκο Μπρος.
0: Ο οποίος είναι 74 χρονών, όσο ετών είναι και ο προπονητής της Τσεχίας. Ο Μύρος Λαπτιούμπεκ. Που κι αυτός, ας πούμε, αυτό που λένε στη Τσεχία, παίρνει και ως δώρο κατά κάποιο τρόπο έτσι, την πρόσληψή του στην εθνική ομάδα ανδρών της χώρας του. Είχε διατελέσει εκεί βοηθός για μια διετία πριν από κάποια χρόνια και έχει δουλέψει σε ομάδες της χώρας όπως τη Σλάβια Πράγα, στη Βικτόρια Πλιζέν, με τις οποίες έχει σημειώσει επιτυχίες. Προσλήφθηκε το Δεκέμβρη και έκατσε στον πάγκο στα δύο επίσημα μάτια, τα Μπαράζ που έστειλαν την Τσεχία στο Μουντιάλ, και σίγουρα από αυτήν την άποψη είναι επιτυχημένος. Ενώ τώρα οι Τσέχοι κλέβουν μπάλα. Ο Σικ δεν μπόρεσε να βγάλει την ομάδα στην αντεπίθεση. Θα δώσει στον Σάντιλεκ, τον σκόρερ, εκείνος πιο πίσω για τον Σόικα και ακόμη πιο πίσω για τον Κρέιτσι, τον αριστερό στόπερ της ελληνικής ομάδας της Τσεχίας και της Γουλφς. Οι Τσέχοι τώρα κρατούν την μπάλα στα πόδια τους. Το 31 φτάσαμε. Προηγούνται 1-0. Από τα δεξιά ο Κούφαλ δεν προώθησε προς τον Χλόζε, αλλά γύρισε πίσω για τον Χόλες και εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Κόβαρ. Οι Τσέχοι προσπαθούν τώρα να βγουν οργανωμένα μπροστά. Ο Κρέιτσι φτάνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα δώσει τον Σόικα. Εκείνος με πλάτη ξανά στον Κρέιτσι. Ζήτησε από την άλλη πλευρά ο Κούφαλ. Τελικώς έδωσε τον Χράνατς ο Κρέιτζι και εκείνος τον Χόλες, ο στόπερ, που ανέβηκε πάνω το χώρο της μεσαίας γραμμής, έδωσε στον Χλόζεκ, δεν μπορούσε εκείνος να κάνει το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο. Απομακρύνουν οι Νοτιοαφρικανοί, κερδίζοντας και ένα φάουλ μεταξύ του χώρου της αμυνάς τους και της μεσαίας γραμμής. Το κέρδισε ο Άπολης αυτό το φάουλ από τον Χράνατς, που είχε ανέβει και αυτός αρκετά ψηλά, έτσι ο ένας εκ των τριών στόπερ της Τσεχίας για να πιέσει. Οι Νοτιοαφρικανοί με πάσες προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Υπολείπονται ενός γκολ της Τσεχίας. 1-0 λέω και πάλι το σκορ για μην ζητήσει και τώρα με την αίρα σκορ. Προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά με τον Ποντιπά να κάνει τη σέντρα. Θα απομακρύνει ο Χόλες αρχικά, νέα κεφαλιά συνέχεια από τον Κούφαλ. Ο Νταρίντα, που επίσης μπήκε στην φάση, απομάκρυνε ακόμη περισσότερο. Η μπάλα έχει φτάσει σχεδόν στη μεσαία γραμμή, όπου την ελέγχουν οι Νοτιοαφρικανοί. Είπαμε ο Νταρίντα για μια διετία ήταν στον Άρη, τον ξέρουμε πολύ καλά.
1: Δεν έχω δει την ηλικία του, δεν είναι πάνω από 33.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι, θα σου πω αμέσως. Είναι 36 ο Νταρίντα. Βλαντιμίρ Νταρίντα.
1: Παίζει στα χαπ 36 ετών, μπράβο. 36, του.
0: Ναι, 36 ετών. Ναι. Και δεν είχε ξεκινήσει βασικός, είναι μία από τις αλλαγές. Δεν είχε παίξει καθόλου ο Νταρίντα στο εναρχτήριο μάτς με την Νότια Κορέα. Είναι μία από τις 6 αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα ο Κιούμπεκ. Στο αρχικό σχήμα, σε σύγκριση, επαναλαμβάνω, με τον αγώνα με την Νότια Κορέα, όπου οι Τσέχοι προηγήθηκαν, αλλά εν τέλει τήθηκαν από τους Νοτιοκορεάτες. Αφήνει το πλεονέκτημα η Πένσο, σωστά. Ενδεχομένως να επανέλθει για κάρτα σε μαρκάρισμα που έγινε στη μεσαία γραμμή. Ο Κούφαλ πέταξε την μπάλα πλάγιο. Να, θα βγει τώρα η κάρτα. Είναι δικαιολογημένη.
1: Άψογη η κυρία.
0: Όντως. Άφησε το πλεονέκτημα, είχε δει το σκληρό μαρκάρισμα, με το που τελείωσε η φάση δεν προέκυψε κάτι. Έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μοκοένα στο 33ο λεπτό αυτή η κάρτα, πλέον διανύμει το 34ο. Διαμαρτύρεται ο Μοκοένα, αλλά ήταν σκληρό το μαρκάρισμα που έκανε, έτσι απρόσεκτο το τάκλιν. Προσπάθησε να βρει μπάλα, αλλά βρήκε τα πόδια του αντιπάλου και συγκεκριμένα του Τσέρβ, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Εκτελέστηκε το πλάγιο out. Προσπάθησε ο Τσέρβ να κλέψει. Έκανε το φάουλ πάνω στο Μοντιμπά. Φάουλ λοιπόν για την Νότια Αφρική. Η μπάλα είναι στον Βίλιαμ, στον τερματοφύλακα των Νοτιοαφρικανών. Εντάξει, οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν μπάλα. Προσπαθούν να βγουν μπροστά με προϋποθέσεις, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Οι Τσέχοι είναι οργανωμένοι στην άμυνά τους και προς το παρόν κρατούν το προβάδισμα. Το θέμα είναι ότι δεν δημιουργούν εκείνη φάση να το διευρύνουν. Αν και γίνεται ένα λάθος από τον Αφρικανό, ο Χλόζεκ, γιατί πάλι εκτός μεγάλης περιοχής, προσπάθησε να περάσει κάθετα για τον Χόλες, τον στόπερ που είχε βρεθεί σε θέση 4. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε και ο Χόλες, πραγματικά. Γιατί είναι ο δεξιός στόπερ της Τσεχίας. Έτσι και βρέθηκε σε ρόλο κυνηγού στην φάση αυτή. Νωρίτερα ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς, γιατί έμεινε τόσο ψηλά, όπως και να έχει, εκείνος είχε κάνει την κάθετη κίνηση και επιστρέφει τώρα πίσω στην άμυνα του. Είναι ότι οι Αφρικανοί και πάλι με πάσας προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους, αλλά επειδή πιέστηκαν έκαναν και πάλι λάθος, έκλεψε στη συνέχεια ο Μουκοένα και τη γυρίζει και πάλι στον Βίλιαμς. Άρα ο τροματοφύλακας με τη Αφρικής έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα έτσι έχει μένουν λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν, όπως έκανε και στην προηγούμενη φάση, την προσπάθεια των Νοτιοαφρικανών να αναπτυχθούν. Ο Βίλιαμς τώρα γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή. Εκεί την κεφαλιά θα την πάρει ο Νταρίντα. Φτάνει η μπάλα στα αριστερά στο Μοντιμπά. Κατεβάζει ο αριστερός μπακ της Νοτιού Αφρικής, μην έχοντας επιλογής προς τα μπροστά. Γυρίζει πίσω στον Εμποκαζή, ο οποίος αγωνίζεται στους Chicago Fires, στο MLS δηλαδή. Ένα γέμισμα πάνω από το χώρο της μισέας γραμμής. Ο Χράνας δεν πήρε την κεφαλιά, την πήρε ο Άνταμς και στη συνέχεια υπάρχει υπόθεση για offside.
2: Οπότε πάρε μια ανάσα να πω εγώ ότι περιμένω τα μηνύματα των ακροατών από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για το δώρο μας στο βιβλίο από τις εκδόσεις 8, Γκόλ ονομάζεται και έχει πάρα πολλές απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Π.χ. με ποιους τρόπους εκτελείται ένα κόρνερ, με έναν, με δύο, με τρεις τρόπους. Τι γίνεται αν μια ομάδα βάλει αυτό το γκόλ από φάουλ. Από τι υλικό είναι η μπάλα και πάρα πολλά άλλα. Εικονογραφημένο γκόλ λοιπόν, αποστέλλετε το μήνυμά σας μέσω Viber, μέσω SMS είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος erasport@papaker.gr. Στο Viber στην εφαρμογή Ερασπορ και στο 54160 γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο γράφετε Sport και μετά αποστέλλετε στο 54160 αυτό το ενδιαφέρον εικονογραφημένο καλοκαιρινό μουντιαλικό βιβλίο. Είχα βάλει και ένα quiz πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και ήδη έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Αυτή δεν έχει δώρο, αλλά είναι μπράβο σας για την γνώση σας. Παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο στην Ελλάδα το λέμε πολλές φορές Μουντιάλ. Αυτό το κουίζ θα το βάλουμε στη δεύτερη ώρα. Γιατί το λέμε Μουντιάλ, ενώ οι περισσότεροι το λένε παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στο 1-0. Έχει κατεβάσει ρυθμούς η Τσεχία και απορώ και εγώ όπως και ο Βασίλης. Να δούμε τι θα κάνουν οι Νοτιοαφρικανοί που προσπαθούν και πάμε ξανά στο Βασίλη.
0: Κέρδισαν κόρνερ οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι το εκτέλεσαν με πάσα προς τα πίσω. Για να δούμε, θα γίνει αυτή τη φορά γέμισμα. Γίνεται απομάκρυνση της μπάλας.
2: Δηλαδή είχαν εκτελέσει, αντί να εκτελέσουν το κόρνερ με κάποιο κομπίνα, αυτή την μπάλα την έστειλαν 20 έξω από την περιοχή και πλάγια.
0: Και προηγουμένως την ίδια εκτέλεση κάνανε.
2: Δηλαδή, μπορεί να είναι κομπίνα.
0: Δεν το λες και κομπίνα ακριβώς βέβαια. Έτσι όπως έγινε η φάση. Στην πρώτη περίπτωση δεν είχε γίνει καν γέμισμα με στην περιοχή, τώρα έγινε και υπήρξε απομάκρυνση από τους Τσέχους. Είναι ότι οι Αφρικανοί επιμένουν, έτσι έχουν την μπάλα στα πόδια με τον Άνταμς, ο οποίος θα δώσει το Μουντάου. Εκείνο σεντράρει πάνω στον Σόικα, ο οποίος έβαλε την προβολή. Στο 38 παραμένει το Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Κάπου διάβαζα τις προάλλες, αλλά πλέον η ηλικία μου, Δημήτρη, με κάνει, έχω ασθενική μνήμη. Γιατί το λέμε Μουντιάλ, αλλά και ξέρεις, πλέον αυτό δεν αλλάζει. Είναι τόσο ωραίος όρος.
2: Θα σου το πω μετά.
0: Θα περιμένω με ενδιαφέρον
2: να από το παγκόσμιο κύπελο της Χιλής. Μου φαίνεται το 62.
0: Πάντως και θυμάμαι, έχω διαβάσει κάποια βιβλία έτσι αφιερωματικά για το Μουντιάλ που έδινε και παλιά ηλεκτροτυπία, πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει φοβερές ιστορίες γενικά το παγκόσμιο κύπελο.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν να μην είναι, αφού είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου έτσι με όλα τα έθνη παρόντα.
0: Ναι, η διευρυμένη έκδοση δεν ξέρω, εντάξει, προσφέρει και αυτό ακόμα ωραίες ιστορίες. Για να δούμε τώρα, γιατί πιέζουν οι Τσέχοι.
2: Τι έκανε αυτός?
0: Έκανε αρχικά, νομίζω.
2: Τι έκανε αυτό το μπακ, τι έκανε?
0: Παράλληλο γίνεται φοβερό, Λοιπόν, το έκανε ο στόπερ, ο Μποκαζή, ο οποίος είχε πάει στα αριστερά, γι' αυτό είπε μπακ.
2: Φίλε, ούτε στη γάμα εθνική, στην Τζαριτσάνη αυτός.
0: Παίζει, είπαμε, στους Chicago Fires.
2: Ω, στο Frank Lopa το...
1: την ομάδα.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Williams τώρα την έδωσε την μπάλα εκεί σε επικίνδυνο σημείο, τον οφείλεγα δηλαδή, τη Νοτιού Αφρική. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, εντάξει, και εκείνο έκανε παράλληλο γύρισμα, πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ακριβώς.
0: Παραχωρώντας πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ.
1: Παράλληλο γύρισμα παράλληλα μέσα στην περιοχή. Αν περιμένει να περνάει μπάλα για απέναντι, ναι, δεν το κάνει.
0: Μια προβολή.
1: Το κάνει σαν τον Πέτρο Μίχο παλιά, την μπάλα πλάγια δίπλα σου.
0: Έτσι. Σωστό. Εκτελέστηκε το πλάγιο στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Οκόν. Επιμένει η Τσεχία με τον Σόικα, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα από τον σκόρερ, τον Σάντιλεκ. Κρατά και την γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κόβαρ, ο οποίος τώρα γεμίζει. Οι Τσέχοι δεν έχουν εκμεταλλευτεί αυτά τα λάθη που κάνουν οι Αφρικανοί και είναι πολλά στο μάτς, έτσι, για να έχουν και δεύτερη ευκαιρία. Τώρα ο Σάντιλεκ μένει, μένει όρθιος μετά από φάουλ που δέχτηκε. Άφησε το πλεονέκτημα πολύ σωστά η Πένσο και έδωσε το φάουλ σε δεύτερο χρόνο που κέρδισε ο ΣΥΚ και πήγαν να παίζουν πάνω της τρεις Νοτιοαφρικανοί. Και δικαιολογημένα έβγαλε την κίτρινη κάρτα για να επαναφέρει την τάξη. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο για τις διαμαρτυρίες έδωσε την κάρτα αυτή στον Εμπατά, που πήγε πάνω τους για να διαμαρτυρηθεί. Και υπήρχε σίγουρα φάλ στον Τσέρ και σίγουρα φάλ πάνω στον ΣΥΚ. Υπήρχαν και αυτές οι διαμαρτυρίες και το... στον ΣΥΚ ίσως και να μην ήταν φάλ, τώρα που βλέπω το replay. Αλλά ο ΣΥΚ λέει ότι δύο φορές μου έγινε φάουλ. Ο Εμπατά νομίζω δέχτηκε την κίτρινη κάρτα κυρίως για διαμαρτυρία στην φάση αυτή και έγινε ο δεύτερος παίκτης της Νοτιού Αφρικής που δέχεται κίτρινη κάρτα μετά τον Μοκοένα στο 33. Η Νότια Αφρική, το είπες και εσύ, είχε δύο αποβολές εις βάρος της στο πρώτο παιχνίδι με το Μεξικό.
1: Πρέπει να είναι προσεκτική.
0: Δεν το έδειξαν στο πρώτο ματς σίγουρα. Τέσσερις παίκτες έχουν πάει στο τείχος της Νοτιού Αφρικής. Ο Μύρος Λαπκιούμπεκ, ο προπονητής της Εθνικής Τσεχίας, παρακολουθεί όρθιος την εξέλιξη του ματς. Ο Σάντιλεκ πάνω στην μπάλα, όπως και ο Χλόζεκ, που στάρει πάρα πολύ ψηλά out. Πήγε στο πρώτο διάζωμα η μπάλα. Και έτσι λοιπόν παρέμεινε το 1-0 για την Τσεχία στο 42ο λεπτό. Ο Χλόζεκ λοιπόν σούταρε απελπιστικά out πάνω από τα δοκάρια της εστίας. Του... Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να θυμηθώ τον ποδοσφαιριστή στην οποία εστίασε η κάμερα που είναι στις εξέδρες, τέλος πάντων θα μου έρθει μετά. Από τα δεξιά της άμυνας τώρα της Νοτιού Αφρικής η μπάλα και πάλι πίσω αυτή στον τερματοφύλακα τον Williams που θα γεμίσει προς τη μεσαία γραμμή. Ο Χράνας θα πάρει την κεφαλιά, κερδίζουν οι Νοτιού Αφρικανοί με τον Μουντάου. Ο Άνταμς τώρα στη μεσαία γραμμή θα δώσει τον αριστερό μπακ τον Μοντιμπά. Έχει δίπλα του τον Άπολης και εκεί θα περάσει. Ο Ρέινερς τώρα προσπαθεί να κάνει το 1-2 με τον Άπολης που γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Υπόδειξη για offside από την βοηθό διαιτητή, την μία εκ των δύο. Είναι η Κάθριν Νέσμπιτ που υπέδειξε το offside. Νωρίτερα έχει υποδείξει ένα ακόμη offside. Φαντάζομαι λόγω του ότι ο Ρέινερς που ήταν αρχικά εκτεθειμένος, ενώ δεν πήγε εκεί η μπάλα αρχικά, πήγε στη συνέχεια να κάνει συμμετοχή στην φάση. Και αυτό φαντάζομαι υπέδειξε στην πρώτη περίπτωση. Να δούμε και τώρα. Α, δεν έχουμε το replay. Όπως και να έχει, η κατοχή είναι για την Τσεχία που προηγείται 1-0 με τον γκολ του Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως οι Τσέχοι και αυτοί φλίαρ είναι. Έχουν αφήσει την μπάλα στους Νοτιοαφρικάνους. Δεν παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δεν αποδίδουν δηλαδή ωραίο ποδόσφαιρο από τη στιγμή που πέτυχαν τον γκολ. Οι 6 λεπτά παίξαν ωραία μπάλα. Μετά σχεδόν τίποτα δεν έχουν κάνει οι Τσέχοι, ούτε έχουν εκμεταλλευτεί και τα πολλά λάθη των Νοτιοαφρικανών, που επίσης δεν μπορούν να απειλήσουν. Έτσι έχουν μια τελείως φλίαρη και εκείνη φλίαρη κατοχή. Ενώ οι Τσέχοι φλίαρη παρουσία συνολικά. Ένα κόρον γιατί δίνουν και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί. Πρέπει να είναι το τρίτο στην αναμέτρηση για εκείνους. Το κόρον αυτό το παραχώρησε ο Κρέιτσι, που φωνάζει στους συμπαίκτες χτυπώντας τα χέρια του να αφυπνιστούν. Φαντάζομαι αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει και στους συμπαίκτες του. Εκτελέστηκε και πάλι με πάσα το κόρνερ αυτό. Έκλεψε.
1: Α, είναι για να επίτεκτη μαθήσεως.
0: Φοβερό, τρίτο.
1: Αν υπήρχε κάποιο κομπίνα, να το σεβαστούμε, έτσι.
0: Ναι. Ελάτε.
1: Αλλά δεν έχουν δουλέψει. Είναι κάτι που κάποιος δεν κάνει καλά.
0: Ναι. ή είναι κάτι που το έχουν διαβάσει και πολύ καλά οι Τσέχοι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Κούφαλ πάντως που βρέθηκε εκεί, αν γίνει δεξί μπακ, βρέθηκε εκεί ο Κούφαλ, κατάφερε να κλέψει. Κατοχήν και πάλι για τους Νοτιοαφρικάνους, που κανένα από τα τρία κόρνερ, μη σου πω και τέσσερα, που έχουν κερδίσει, δεν έχουν κάνει σέντρα στην μεγάλη περιοχή. Δεν έχουν κάνει γέμισμα δηλαδή στην μεγάλη περιοχή. Τώρα στη μεσαία γραμμή θα χάσει την μπάλα ο Σικ. Έτσι λοιπόν ξανακερδίζουν οι Νοτιοαφρικανοί, και ενώ συμπληρώνουμε 45 λεπτά παιχνίδι θα έχουμε και καθυστερήσεις. Ο Άνταμς αφήνει για ένα σουτ το οποίο ήταν σχετικά καλό από το Μουγκοένα, από πολύ μακρινή απόσταση, σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά θα φύγει out όμως, αρκετά ψηλά out, αλλά ήταν μια καλή σκέψη αυτή από το Μουγκοένα, έφυγε βέβαια ψηλά χωρίς να ανησυχήσει καθόλου τον Κόβαρ. Η μπάλα, ένα σουτ από τους Νοτιοαφρικανούς, από όχι τα πολλά που έχουν κάνει έτσι προς την εστία του Κόβαρ. Βέβαια το site τώρα δεν ξέρω της FIFA, δεν ξέρω το έχεις δει Δημήτρη, είναι και αυτό πολύ κακό έτσι.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Πολύ κακό, πολύ κακό.
2: Πολύ πίσω από αυτό της UEFA.
0: Ναι, ναι, δεν έχει, εν τω μεταξύ δεν βάζει όλη την ομάδα των διαιτητών, όλα αυτά πρέπει να τα ψάχνεις. Τα στατιστικά είναι πολύ
2: υπερδεμένα. Δεν βοηθάει, ενημερωτικά δεν βοηθάει εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Και δεν βοηθάει ειδικά εμάς που κάνουμε τη μετάδοση από το στούντιο, έτσι. Τέσσερα λεπτά τα λεπτά των καθυστερήσεων στον πρώτο ημίχρονο. Η Τσεχία προηγείται 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Η Νότια Αφρική με τη Τσεχία είχαν αναμετρηθεί μια φορά στο παρελθόν για φιλικό παιχνίδι, το οποίο είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο 2-2. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα τώρα ότι μπορεί το μάτς να πάει σε τέτοια επίπεδα. 1-0 είπαμε προηγείται η Τσεχία. Και δεν έχουμε εκ τότε κάποια μεγάλη στιγμή στον αγώνα. Η Τσέχη πάντως είναι μπροστά. Για να δούμε. Μια σέντρα προς τύψη μικρής περιοχής θα απομακρύνει ο Εμποκαζή. Επιμένουν οι Τσέχοι με τον Χράνατς να αφήνει στον Σάικο. Απομάκρυνε όμως πάνω του ο Μουντάου και έστειλε την μπάλα να φύγει out. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στους Νοτιοαφρικάνους. Ο δεξιός μπακ της Νοτιοαφρικής, ο Μουντάου, που αγωνίζεται και αυτός στους Μαμέλωνη Sundowns, αν λέω σωστά την ομάδα, θα το δω και μετά, στην Νότια Αφρική δηλαδή, στο χώριο πρωτάθλημα. Έστειλε την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του, αυτή έφυγε έξω. Στη συνέχεια ο Χόλες, ο δεξιός στόπερ της Τσεχίας, δεν θα μπορέσει να βρει τον Σικ, στον οποίο εστιάζει και η κάμερα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας της χώρας του σε σχέση με το υπάρχον ρόστερ. Έτσι ο Σικ που έχει πετύχει 25 γκολ σε 52 συμμετοχές, μαζί με τη σημερινή 53 οι συμμετοχές, ενώ με τη Λεβερκούζεν ο Πάτρικ Σικ έχει 96 γκολ σε 202 συμμετοχές. Σίγουρα τα πηγαίνει εξαιρετικά και με τη Λεβερκούζεν ο Πάτρικ Σικ, γι' αυτό ανανέωσε και το συμβόλαιό του μέχρι το 2030 εξάλλου, έχοντας και αυτός ταλαιπωρηθεί σε κάποια σεζόν από τραυματισμούς. Ένα φάουλ τώρα στον χώρο της μισής γραμμής, το οποίο κερδίζει ο Μοκοένα. Και ενώ συμπληρώθηκαν 2 λεπτά από τα 4 των καθυστερήσεων, η Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα ρέφερη, λέει στο Μογκοένα να εκτελέσει και πάλι το φάουλ και να περιμένει και το δικό της έτσι, σφύριγμα. Ακούστηκε, ο Μογκοένα εκτέλεσε με πάσα, έδωσε στον Οκόν, εκείνος παίζει παράλληλα για τον άλλο στόπερ, τον Εμποκαζή, πιο αριστερά για τον Νάπολης, συγκλίνει εκείνος προς τον άξονα, σταθμίζει τις επιλογές του, θα δώσει στον Εμπατά. Ο Εμπατά για τον Μασεκό, πιο πίσω και πάλι μπάλα, δεν βρίσκουν διαδρόμους προς την εστία της Τσεχίας οι Νοτιοαφρικανοί, που απλά αναλώνεται σε πασούλες μεταξύ τους, έτσι. Και έτσι περνά κιλά ο χρόνος, κυλούν τα δευτερόλεπτα. Ένα γέμισμα τώρα από τον τερματοφύλακα της Νοτιοαφρικής προς τον Μουντάου, η μπάλα θα φύγει out, δεν μπόρεσε να την ελέγξει ο Μουντάου. Στο τέταρτο λεπτό μπήκαμε το καθυστερήσεων, Τσεχία Νότια Αφρική 1-0 με τον γκολ του Σάντιλεκ από το έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Τσεχία προηγήθηκε μετά το συνδυασμό τριών παικτών, του Χλόζεκ, ο οποίος έκανε ένα παράλληλο γύρισμα με την μπάλα να πηγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή των Νοτιοαφρικανών. Ο Σόικα είδε την κάθε την κίνηση του Σάντιλεκ και με τη μία του έδωσε την πάσα και ο Σάντιλεκ με το αριστερό νίκησε τον Βίλιαμς. Στο έκτο λεπτό η φάση αυτή σε έναν ωραίο συνδυασμό των Τσέχων. Το μοναδικό έκτοτε, έτσι. Ωραίο συνδυασμό, γιατί δεν θυμάμαι να έχουν άλλον και δεν έχουν και κάποια ευκαιρία. Στην επίθεση τώρα είναι ότι η Αφρική, η μπάλα πήγε στα αριστερά, στον αριστερό μπακ, ο οποίος γεμίσει το δεύτερο δοκάρι, στο πουθενά χάνει την μπάλα όμως ο Κόμπαρ μέσα από τα χέρια του. Στη συνέχεια ο Ρέινερς προσπαθεί να γυρίσει προς την εστία του Κόμπαρ, αλλά έβαλε το πόδι του εκεί ο Χράνατς και απομάκρυνε την μπάλα. Ενώ εδώ οι Νοτιοαφρικανοί θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο απειλητικοί. Με ένα γέμισμα τα αριστερά του Μοντιμπά, ο Κόβαρ ενώ φαινόταν να ελέγχει την μπάλα έκανε ασταθή απόκρουση. Πήγε αυτή πάνω στον Ρέινερς, αλλά σούταρε πάνω στην προβολή που έβαλε ο Χράνατς. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Και σίγουρα αυτά είναι μια καλή στιγμή. Να πω απλά ότι την προβολή από πλευράς Τσέχων την έβαλε ο Κρέιτσι. Όπως είναι, έχει ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0 με τον γκολ του Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη Μότσο, συνάδελφος που έχει επιφορτιστεί για τη μετάδοση αναμέτρησης, η οποία διεξάγεται στην Ατλάντα, που μας θυμίζει ωραίες μνήμες όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες με Μελισανίδη και ποιον άλλον είχαμε, και βέβαια και Πυροδήμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο υπερσύγχρονο γήπεδο η Τσεχία με ένα καλό ξεκίνημα κατάφερε, πήρε το προβάδισμα, προηγείται με το ισχυρό 1-0. Οι Νοτιοαφρικανοί προσπαθούν αλλά έχουν δομικά προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη του αγώνα. Θα μπορούσαν εδώ να ισοφαρίσουν μετά το λάθος του τερματοφύλακα, που αντί να διώξει την μπάλα με γροθιές ήθελε να την μπλοκάρει, του φύγε η μπάλα, το σουτ από τους Αφρικανούς πάνω στο κορμί του Κρέιτς. 1-0 λοιπόν πρώτο ημίχρονο. Πάντα στην Ερασπορ τρέχει ο διαγωνισμός για να σας χαρίσουμε ένα βιβλίο του καλοκαιριού, μουντιαλικό, για το παγκόσμιο κύπελλο, για το ποδόσφαιρο. Εικονογραφημένο λοιπόν, ένα bestseller λοιπόν από την DK, τώρα είναι και στην ελληνική γλώσσα, από τις εκδόσεις 8. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα. Παραδείγματος χάρη, πόσα λεπτά έχει ένας παίκτης στην μπάλα στη γατή του, ξέρετε? Πολύ λίγο. 2,8 μέχρι 3 λεπτά το περισσότερο σε όλη τη διάρκεια του αγώνος, έτσι. Ενδιαφέροντα στοιχεία, όλα εικονογραφημένα, σας περιμένουμε. Γράφετε το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη goal, από κάτω το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το αποστέλλετε. Καταρχάς μέσω SMS, γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό διάστημα, καταγράφετε λοιπόν αυτό το οποίο θέλετε για το βιβλίο και το αποστέλλετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος αφορά την Eraspor μέσω Viber, μα βρίσκεστε, κάνετε, πράτε το ίδιο ακριβώς. Και ο τρίτος τρόπος αφορά το ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eraspor@r.gr. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 παρα 10, αναλόγως αν η Νότια Αφρική σκοράρει, λέει και ο φίλος μου Γαβρίλ. Καλώς ήρθε και ο Γαβρίλ Ρεμούρδος, ο οποίος δεν επιθυμεί να σκοράρει η Νότια Αφρική και νομίζω κοντά θα πέσει. Είναι λίγο δύσκολο να σκοράρουν οι τύποι από την ωραία Νότια Αφρική, γιατί δεν έχουν προοδεύσει, παρότι είχαν διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο των Βουβουζελών πριν από 16 έτη. Βλέπουμε ομάδες στην Αφρική να έχουν προοδεύσει, αλλά η Νότια Αφρική δεν έχει παρουσιάσει κάποιο ταλέντο, κάποιον παίκτη, κάποιον προπονητή, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Τρέχει και το quiz μου, πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και γενικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Αν ξέρετε και πώς ξεκίνησε η υπόθεση κίτρινη κάρτα, θα με εντυπωσιάσετε. Θα δώσω την απάντηση αργότερα. Πώς ξεκίνησε και γιατί μπήκε η κίτρινη κάρτα και πότε μπήκε. Ποιος ήταν ο εφευρέτης λοιπόν? Ο Τάκης Μπάλτας είναι εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής και εγώ δίνω την πάσα μου στο τραγουδάκι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ροή έναρθρου λόγου. Ας ακούσουμε και μουσική, καθώς το ραδιόφωνο είναι μουσική νομίζω νούμερο ένα όσον αφορά το ραδιόφωνο. Σας ακούμε, κύριε Γαβρίλη Ρεμούρδο? Όχι, γιατί? Δεν, δεν θα σκοράρει δηλαδή? Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Είχα προτείνει εγώ ένα, το χάσαμε λίγο, θα το βρούμε. Βάλε ένα τραγουδάκι, δεν έχει σημασία τι, σημασία έχει η μουσική. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε ένα σπόρο 101,8 φίλες και φίλοι. 18 Ιουνίου 2026. Το Μουντιάλ είναι εδώ, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι εδώ στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ σε αποκλειστικότητα. Έχω βάλει ένα quiz για το πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και ποιος ήταν ο εφευρέτης. Λέει ο Σταύρος Παπακανέλος. Την έδωμε τι λέει. Μια γυναίκα ένωση διαιτή την ανακάλυψε. Όχι, δεν είναι αυτό. Εσείς συνεχίστε και να διεκδικείτε το πολύ ωραίο το εικονογραφημένο βιβλίο Goal, καθώς είναι ένα διεθνές bestseller με πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες και εικονογραφημένο δώρο της εκπομπής, μια ιδέα του διευθυντή της ΕΡΑ Σπορ του Σίφη Βοντζάκη, τον οποίο και ευχαριστώ, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Π.χ. ξέρατε ότι πριν τη σφυρίχτρα οι διαιτητές κουνούσαν ένα μαντίλι για να τους προσέξουν οι παίκτες. Δεν μπήκε η σφυρίχτρα αμέσως, έτσι, από το 1900 που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, 1890 τόσο τέλος πάντων. Ένας μάνατζερ, ποια είναι η αμοιβή του? Εάν μπει γκολ, αυτογκολ από φάουλ, τι συμβαίνει? Ισχύει, δεν ισχύει? Η μπάλα που τι είναι κατασκευασμένη? Π.χ. αυτή η μπάλα τώρα εδώ είναι ένα με λογισμικό, είναι ένα κομπιούτερ ουσιαστικά και με πάρα πολλές παροχές για τους υπεύθυνους των στατιστικών και όλων των υπολείπων, με φωτογραφίες, με γραφικά, με γήπεδα, με ομάδες, με στατιστικά. Πραγματικά μια ποδοσφαιρική πανδησία. Περιμένω τα μηνύματά σας γράφοντας goal, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και η κλήρωση στις 10 παρά 20. Λοιπόν, η κίτρινη κάρτα, λέει η Ευαγγελία Ντούνα, πρωτοεμφανίστηκε. Α, διαβάζεις πολύ Google, Λίτσα, από το Αυλωνάρι. Μπράβο σου, Λίτσα μου. Μπράβο που έκατσες και το ψάξες. Αυτό το Google έχει χαλάσει την ιστορία για μας που διαβάζουμε και μελετάμε πολλά χρόνια. Αλλά η γνώση πρέπει να διαχέεται, δεν πρέπει να μένει σε κανένα μυαλό, πρέπει να γίνεται κοινό σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ καλά να προοδεύουμε. Η απάντηση του Κώστα Ζαφυρόπουλου είναι σωστή και αυτή, ναι, τότε πραγματικά έγινε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα, αφού έχουμε χρόνο, αν υπάρχει κάποια είδηση από τα ελληνικά δρόμενα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ουσιαστικά την προετοιμασία του. Δευτέρα ξεκινά ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, καθώς ακόμη δεν έχει βγει το αποχαιρετιστήριο του ΠΑΟΚ προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ενώ γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά του μπάσκετ, καθώς διαβάσαμε ότι η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου που πήρε τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, σύντομα Παναθηναϊκό και του Ηρακλή, θέλει να πάρει και αυτό. Έκανε μια προσφορά μεγάλη στην Λίγκα, αλλά η ΕΡΤ, διαβάζω εδώ, έστειλε νέα πρόταση η οποία καλύπτει την προσφορά αυτή. Η ΕΡΤ, η οποία είναι συνυφασμένη με τον μπάσκετ, θα δούμε πού θα είναι οι αγώνες μπάσκετ την ερχόμενη σεζόν. Αφού θυμίζω Τσεχία ενώτησε Αφρική 1-0 νωρίτερα. Να σας πω ότι δεν έχουμε λοιπόν ανακοίνωση ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ο προπονητής και είναι ο Βόσνιος με Ολλανδικό διαβατήριο, ο κύριος Μαρίνο Πούσιτς. Συνήθως ήταν βοηθός του Άρνε Σλότ και έχει κουτσάρει στα 54 του μόνο 3 ομάδες. Συνήθως ήταν συνεργάτης άλλων προπονητών. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ εν αγωνίως τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Θυμίζουμε ότι τον άλλο μήνα, τέλη του άλλου του μήνα, ΠΑΟΚ θα περιμένει τον αντίπαλο που θα προέλθει από το ζευγάρι Δύναμο Κιέβου, της ομάδας που προπονούσε ο πατέρας, συγχωρεμένος πλέον, Μιρτσέα Λουτσέσκου, του Ρασβάν, με την Ουνιβερσιατέα Κλουζ, ρουμάνικη ομάδα. Τρομερά είναι αυτά τα στοιχεία. Αν έμενε ο Λουτσέσκου, θα έπαιζε με την ομάδα ή του πατέρα του, είτε μια χώρα από τη χώρα του, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη, μια ομάδα από το ΠΕΞ, μια περιοχή η οποία είναι δίπλα στα σύνορα με την Αυστρία και την Σερβία και έχει μια κουλτούρα τύπου Βάσκων, δηλαδή με παίκτες γηγενείς της περιοχής εκεί, χωρίς ξένους δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση εδώ περίεργη με το διπλό φωνικό στο Αίγιο και είναι εντυπωσιακό, καθώς δεν βρέθηκε DNA, αίμα ή αποτύπωμα πάνω στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος έχει γίνει μια προφυλάκηση, και αυτός λέει ότι δεν είμαι εγώ ένοχος. Και όπως μεταδίδεται από την ΕΡΤ, οι πραγματομοσύνες δεν διαπίστωσαν κανένα ίχνος αίματος αποτυπωμάτων. Άλλο έγκλημα κι αυτό. Να δούμε πότε θα σταματήσουν τα εγκλήματα, ενώ η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με τα εψιλον γιώτα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένα θέμα σε εξέλιξη στο μπάσκετ με τον Χουάντσο, να δούμε πού θα πάει. Βρήκαν τον Χουάντσο, οπαδί, τον ρώτησαν, έκανε ένα αρνητικό νεύμα ότι δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Μια ακόμα είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ και τον Ιταλό τον Μπιάνκο. Μέχρι 15 Ιουνίου ο ΠΑΟΚ είχε το δικαίωμα να κάνει την προσφορά του στους Βιόλα για να πάρει τον Μπιάνκο. Δεν το έκανε αυτό και δεν ξέρουμε αν θα έχει ο Ιταλός Χαφ με 24 συμμετοχές και 2 γκολ την χαρά να ξαναπαίξει στην Τούμπα, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται να αποχωρίζεται τον Κετζιόρα, ο οποίος είναι έτοιμος να πάει στη Δυναμού Κιέβου και να πάρει έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε 12 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ένα στόπερ 32χρονο. Μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, η Άντερλεχτ έχει κάνει προσφορά για να πάρει τον Γάλλο στόπερ των Μπιανκών. Υπάρχει κλήρωση για το πρωτάθλημα γυναικών στην Ευρώπη, Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο μόνιμος πρωταθλητής, αφού κατέκτησε και φέτος το πρωτάθλημα, πέρυσι το είχε κατακτήσει για πρώτη φορά, θα αγωνιστεί απέναντι στην ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ στον πρώτο προκριματικό στο Champions League γυναικών. Θυμίζουμε τον αγώνα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τον οποίο σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Μότση, ότι έχει την είδηση ότι είναι γυναικεία υπόθεση η σφυρίχτρα, με πάρα πολλές κυρίες. Η Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα, είναι η αρχόντισσα του αγώνα, έχει μέχρι στιγμής μόλις 2 κάρτες, είναι πάρα πολύ καλή, και μαζί με τη Φραπάρ γράφουν ιστορίες, αφού η Φραπάρ είχε διαιτητεύσει στο Κατάρ, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. 39 χρόνια η Αμερικανίδα, λοιπόν, είναι μία από τις κορυφές, και πριν από μερικά χρόνια είχε διαιτεύσει και το περίφημο MLS, το Αμερικανικό Πρωτάθλημα. Έχει βοηθούς στις Μπρουκ Μάγιο και την Κάθρεν Νέσμπιτ, ενώ εδώ μας λέει ένα στοιχείο που διάβαζα, δεν ξέρω να το πω ο Βασίλης, η Μάγιο θα γίνει και η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτήτρια στο Μουντιάλ. Το διαβάζω από το gazeta.gr. Η Μάγιο έχει δηλώσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό της και είχε μιλήσει η 37χρονη δημόσια πριν από 12 χρόνια, τονίζοντας την σεξουαλικότητά της. Λοιπόν, όλες οι κυρίες τώρα που είναι σε αυτό το παιχνίδι προέρχονται από την COCACAF, είναι Βορειοκοινοτική Αμερική η Ομοσπονδία, και έχουμε και στο ΒΑΡ κυρία, η οποία είναι υπεύθυνη για το ΒΑΡ με 2 άντρες βοηθούς. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι λίγο μονότονο, η Τσεχία έχει κατεβάσει ταχύτητα, η Νοτιοαφρική δείχνει ότι δεν μπορεί. Θα δούμε αν θα δούμε και άλλο γκολ. Εγώ είπα νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, δεν περιμένω περισσότερα από 3 γκολ, τώρα ίσως κατέβω, βλέπω μόνο 2. Δεν ξέρω τι έχει να πει ο συνάδελφος, ο κ. Βασίλης Μότσης, και γείτονας στην περιοχή. Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ναι. Είδες τι αποκαλύπτεται εδώ? Δεν ξέρω να το πεις.
1: Ναι, δεν το είπα, όταν το είχα δει, το είχα διαβάσει, δεν το ανέφερα.
0: Δεν είναι και εύκολο, και όμως το έχει πει πριν 12 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λέει ότι υπήρξαν και δυσκολίες, γιατί είχε μετακομίσει από τον Νότο των ΗΠΑ της Αμερικής, γιατί είχε βιώσει τον ρατσισμό. Αλλά
0: μπράβο,
1: πλέον λέει
0: και το κουράγιο.
1: Και στο ποδόσφαιρο λέει ότι επειδή το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπους, βρίσκει χαρά σε αυτό που κάνει. κάνει και ανταπόκριση και μπράβο τους έτσι που ανοίχτηκε.
0: Είμαστε, ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέγει τα πάντα.
1: Ναι, προφανώς, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχουμε αλλαγές.
1: Μία. Στη θέση του Άνταμς μπήκε ο Μόφο Κένκ, έτσι λέγεται, παίζει στους Orlando Pirates, δεν τον ήξερα και από πριν, να σου πω την αλήθεια. Είναι η μοναδική αλλαγή, μπήκε στη θέση του Άνταμς, επομένως θέλει προφανώς να του δώσει κάτι περισσότερο στο επιθετικό σκέλος ο Ούγκο Μπρος, ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής, που είναι στον πάγκο της Νοτιού Αφρικής από το 2021 και εντάξει, γνωρίζει πολύ καλά έτσι και το... και το δυναμικό των παικτών, τη δυναμική μάλλον των παικτών που αγωνίζεται και στο εγχώριο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής. Ενώ έτσι έχει, είναι μπροστά με το Σάντιλεκ να κάνει το παράλληλο γύρισμα. Ο Ταρίντα σουτάρει η μπάλα στα σώματα και προκειμένου στην προβολή που έβγαλε ο Κον. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους Τσέχους. Ένα ακόμη σουτ μακριά εκτός περιοχής το οποίο επιχείρησε και πάλι ο Ταρίντα. Πιάνει το κεφάλι του, νομίζω ήταν ο Ταρίντα, θα το δούμε στο δεύτερο σουτ. Πάντως στην πρώτη ευκαιρία είναι σίγουρα ο Ταρίντα μετά το γύρισμα του Σάντιλεκ. Έχασε λίγο το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία σε δύο παίκτες Νοτιού Αφρικής να πέσουν πάνω στην μπάλα. Ο Κον ήταν εκείνος που απομάκρυνε και στη συνέχεια το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Σάντιλεκ, σκόρερ με το αριστερό, απομάκρυνε, μάλλον Τσέρβι ήταν που έκανε το σουτ εκτός περιοχής, απομάκρυνε σε κόρνερ ο Γουίλιαμς. Οι Τσέχοι λοιπόν μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο όπως είχαν κάνει και στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο 48 λεπτό Τσεχία Νότια Αφρική 1-0. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει κόρνερ από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα το εκτελέσουν απευθείας εκείνη ή με κομπίνα. Όπως έκανα συνέχεια οι Νότιοι Αφρικανοί όταν κέρδισαν κόρνερ από εκείνη την πλευρά στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελέστηκε με σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Σικ. Η μπάλα στα χέρια του Williams, του goalkeeper της Νότιου Αφρικής. Πήγε στο κέντρο της εστίας η μπάλα και αντέδρασε ο Williams που προσπαθεί με βολέ να προωθήσει την μπάλα σε ένα χώρο που κινούταν ο Μασεκό. Απομάκρυναν οι Τσέχοι προσωρινά όμως γιατί η κατοχή πέρασε και πάλι στους Νοτιοαφρικανούς οι οποίοι έχουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Ο Κον θα δώσει τον Εμποκαζή. 1.77 είναι ο Εμποκαζή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται αυτό για στόπερ. Εντάξει, υπάρχουν και στόπερ που δεν είναι τόσο ψηλοί. Και ο Εμποκαζή δηλαδή το ίδιο, δεν είναι από τους ψηλούς στόπερ. 1.77 επαναλαμβάνω είναι το ύψος του, το ενός από τον δύο στόπερ δηλαδή της Νοτιού Αφρικής. Ο Κον τώρα που είναι σαφώς ψηλότερος, έχει την μπάλα στα πόδια, ο άλλος στόπερ δηλαδή.

Θα δώσει στον αριστερό μπακ το Μοντιμπά. Ο Μοντιμπά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου έκανε την πρώτη

0: ο Χράνατς. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ακόμα κόρνερ για τους Νοτιοαφρικανούς. Έχω την απορία πραγματικά αν θα εκτελέσουν απευθείας μέσα στη μεγάλη περιοχή ή όχι. Ενώ νωρίτερα στο replay που βλέπουμε για στην φάση της κεφαλιάς του ΣΥΧ, πάλι με πάσα Δημήτρη, εκτελέσει και το κόρνερ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει έτσι. Γίνεται μια σέντρα.
1: Δεν τους έχει πει κανείς ότι επιτρέπεται και απευθείας.
0: Λες, η αλήθεια είναι ότι πάρει με τον ίδιο τρόπο. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνε και πάλι εύκολα οι Τσέχοι. Ίσως να θέλουν να βγάλουν τους παίκτες της αντίπαλης άμυνας λίγο πιο μακριά από την εστία με αυτόν τον τρόπο, φαντάζομαι, και να βρουν ίσως μια πιο περισσότερους χώρους, αν και δεν τους έχει προκύψει αυτό έτσι. Στις δύο φορές μάλιστα αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν καν να κάνουν σέντρα προς την μεγάλη περιοχή. Πάντως είναι και πάλι μπροστά, οι Νοτιοαφρικανοί, τουλάχιστον προσπαθούν να βγουν μπροστά, κερδίζοντας μπάλες στον χώρο της αμυνάς τους. Και τώρα κλέβουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γράμμης. Μια ωραία κάθετη πάσα μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο αριστερός μπακ ο Μοντιμπά έχει πέσει στο χορτάρι. Ζήτησε ο δεξιός μπακ, με συγχωρείτε, ο Μουντάου. Έχει πέσει στο χορτάρι, ζήτησε κάτι, δεν ήταν τίποτα. Φαίνεται να πονά στο, πιάνει το αριστερό του πόδι. Είχε διαφορετικό χρώμα παπούτσια ο Μουντάου. Μπήκε μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει παράβαση έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Σα κέρδισε την μπάλα καθαρά και στη συνέχεια το φάουλ από τον Μουντάου, ο Σάντιλεκ, ο σκόρερ της Τσεχίας. Ενώ ο Μουντάου είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και ενώ φτάνουμε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκόρ να παραμένει στο 1-0. Γκολ το οποίο πέτυχε ο παίκτης που κέρδισε τώρα το φάουλ, ο Σάντιλεκ, στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει δράση για την ώρα στον αγώνα. Να πω ότι στον όμιλο αυτό που είναι ο πρώτος, το Μεξικό και η Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς. 2-0 τα γκολ για το Μεξικό, 2-1 για την Νότια Κορέα που αναμετρώνται στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Ενώ και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί κέρδισαν την μπάλα. Ο Ρέινερς την έχει εκτός περιοχής. Κατάφερε ο Χράνας να βγει πρώτος την μπάλα και να την κόψει. Ο ΣΥΚ τώρα γίνεται κάτω χώστης. Είναι στην επίθεση Τσεχία. Από τα αριστερά γυρίζει πιο πίσω για τον Σόικα. Γεμίζει εκείνος. Πριν πάει στην μπάλα ο Νταρίντα, κατάφερε να απομακρύνει ο Κον. Οι Τσέχοι επιμένουν, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα με τον Χόλες, τον έναν εκ των τριών στόπερ που είχε ανέβει εκεί. Πριν του φτάσει η μπάλα στον Νταρίντα, πάντως κατάφερε να απομακρύνουν οι Νοτιοαφρικανοί στο ύψος της μικρής περιοχής. Η Τσεχία ωστόσο είναι μπροστά, έχοντας κερδίσει ένα πλάγιο άτομο από τα δεξιά της όπως επιτίθεται στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, κερδισμένο αυτό το πλάγιο. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, κόρνερ θα παραχωρήσει ο Εμποκαζή με κεφαλιά, ο οποίος θέλησε να παρεμποδίσει τον ΣΥΚ να πάει εκείνος πρώτος στην μπάλα. Παραχώρησε το κόρνερ, ένα ακόμη κόρνερ από την ίδια πλευρά, δεύτερο για τους Τσέχους αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ το μάτς έχει φτάσει στο 53ο λεπτό στην Ατλάντα, εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Κρέιτσι, μπάλα έξω. Μάλιστα τα έχει με τον εαυτό του Κρέιτσι, δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα προς την εστία του Williams, ενώ σηκώθηκε ψηλά, θεωρούσε ότι μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί είχε ελευθερωθεί από τους αντιπάλους του, αν και είχε δύο εξ αυτών κοντά του, πήρε την κεφαλιά. Αλλά δεν καταφέρει, είπαμε, να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Την έστειλε ψηλά, out. Παραμένει το Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-0. Όποια ομάδα νικήσει σε αυτό το μάτς θα διατηρήσει τις ελπίδες έτσι, για να περάσει έστω και ως καλύτερη τρίτη στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Όχι ότι αυτό θα είναι δεδομένο, γιατί περάνε 8 καλύτερη τρίτη. Αλλά σίγουρα θα έχει κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί η Τσεχία τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει το Μεξικό στο Μεξικό σε μια εβδομάδα από τώρα. Και στην Γουαδελούπη θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική. Και σίγουρα η Νότια Κορέα έχει τον τίτλο του φαβορή στην αναμέτρηση μεταξύ της Νότια Αφρικής και Νότιας Κορέας. Για να δούμε όμως, γιατί υπάρχει ακόμα μέλλον στο μάτς. Από τα δεξιά ο Μουντάου δίνει δίπλα του την μπάλα στον Μοκοένα. Εκείνος αλλάζει με τον Μόφοκενκ. Ο Μασεκό στη συνέχεια κάνει ένα πολύ κακό σουτ με τα αριστερό. Μπάλα πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω από την εστία του Κόβαρ, του τερματοφύλακα της

0: Εθνικής ομάδας Τσεχίας, Τσεχικής ομάδας. Παραμένει λοιπόν το 1-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς φοβερό ρυθμό, έτσι, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό είναι η αλήθεια. Μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Σάντιλεξ στο 6ο λεπτό, δεν έχουμε δει σπουδαίο θέμα από καμία από τις δύο ομάδες. Έστω και αν νωρίτερα οι Τσέχοι απείλησαν. Και θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή τώρα, δύο αλλαγές μάλλον μαζεμένες για τους Τσέχους. Θα βγουν από το μάτς ο Νταρίντα και επειδή δεν γίνεται από το στούντιο, δεν κατάφερε να δω και ο Σόικα. Και θα μπουν στην θέση τους ο Σούλκ ένας και ο Ζελένη ο άλλος. Ο Ζελένη ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό back half, θα πάρει τη θέση του Σόικα και ο Σούλκ θα πάει στην μεσαία γραμμή ή Σούλτς. Θα πάει στη μεσαία γραμμή.
1: Αν ο άλλος είχε και να ζήτα, θα ήταν εξάδελφος του περίφημου ακοντιστή Ζελέσνη.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Γιατί ήταν Τσέχος ο ακοντιστής.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, αυτές οι δύο αλλαγές, και επίσης και αλλαγές είναι ένα θέμα, έτσι, και από το πώς τις δείχνει, πώς μας μεταφέρει τηλεοπτική κάλυψη, γιατί σε απορλαβαίνεις να τις δεις. Επομένως. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία στη μετάδοση όταν γίνεται από το στούντιο, έτσι ως προς αυτή την έννοια.
1: Γίνονται ταυτόχρονα, ναι. Γιατί έχουμε στις διακοπές πλέον, επειδή έχουν δικαίωμα σε τρεις διακοπές να γίνουν οι αλλαγές. Οι πέντε παίκτες πρέπει να είναι στη διακοπή, γι' αυτό και είναι μαζεμένες τρεις ή πέντε μαζί με τον αντίπαλο.
0: Μπράβο, σωστά, σωστά. Εντάξει, επομένως τις είπαμε, δεν είναι αλλαγή σχήματος δηλαδή από πλευράς Τσεχίας, είναι αλλαγή προσώπων επί της ουσίας, και να δούμε τι θα μπορέσει να αποφέρει αυτό, έτσι, για τους Τσέχους. Είπαμε ο Ζελένη με το νούμερο 20 πήρε τη θέση του Σόικα, και ο Σούλτς είναι ο άλλος παίκτης που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 15 στη θέση του Νταρίντα, που στα 36 του, εντάξει, πάλι καλά άντεξε, έτσι, δεν είχε παίξει πάμε στην πρεμιέρα, γιατί αναφερθήκαμε και στην ηλικία του, του Νταρίντα, του πρώην παίκτη του Άρη, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Χράνετς Κράλοβε. Με την εθνική ομάδα της Τσεχίας πάντως είχε 79 συμμετοχές και 8 γκολ ο Νταρίντα, που αποχώρησε. Ο Σικ χάνει το κοντρόλ μετά την πάσα που πήρε από τον Σάντιλεκ. Και είναι ότι οι Αφρικανοί κερδίζουν και πάλι την κατοχή. Για να δούμε αν θα μπορέσουν αυτή τη φορά να γίνουν απειλητικοί. Όχι, δεν θα μπορέσουν, γιατί ο Μεσοκό κάνει φάουλ τον σπρώχνει τον αντίπαλό του, τον Κρέιτσι, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι. Διαμαρτυρήθηκε, αλλά έκανε φάουλ. Έσπρωξε τον Κρέιτσι, τον στόπερ της Γουλφς. Ο Σάντιλεκ τώρα περνά στον χώρο της μισής γραμμής, τον Τσέρ. Εκείνος πιο πίσω για τον Χόλες, προσπαθεί να κάνει ένα τακουνάκι ο Χλόζεκ για να κερδίσει την μπάλα. Κλέβουν και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί. Την έκλεψε προκειμένου ο στόπερ της Νοτιοαφρικής, ο Εμποκαζή. Οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν, χωρίς ωστόσο να μπορούν να μπουν με αξιώσεις στην εστία του Κόβαρ. Το μόνο που έχουν καταφέρει στην πραγματικότητα είναι να κερδίζουν κάποια κόρνερ. Και στο πρώτο ημίχρονο, στο φινάλι τους καθυστερήσεις να γίνουν απειλητικοί με μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Υπήρξε μια ασταθής απόκρουση από τον Κόβαρ, αλλά το σούτ του Ρέινερς πήγε πάνω στα σώματα των αμυντικών της Τσεχίας. Δεν υπήρξε τελική δηλαδή στην φάση αυτή, ενώ υπάρχει διακοπή στον αγώνα, γιατί υπάρχει ποδοσφαιριστής της Τσεχίας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Τσέρ, εκείνος που έχει πέσει στο χορτάρι. Και αν δούμε πάνω από το σε του Τσέρβ, υπάρχει και ένα σημείο στήξης, τέλος πάντων. Γι' αυτό και προφέρεται Τσέρβ, από όσο διάβαζα και εγώ, ενώ του Κούφαλ, ναι, που είναι επίσης με σε, προφέρεται με ως Κέι.
1: Κέι ή Τσου, ανάλογο, δεν πειράζει. Ναι. Με τα ονόματα,
0: ναι, είναι,
1: σε κάθε χώρα.
0: Εντάξει, ναι, εσύ έχεις μεγαλύτερη δίκευση γι' αυτό το είπα. Επειδή...
1: Ναι, είναι δύσκολα αυτά. Γιατί οι κυριλλικοί γλώσσες με στα σερβικά έχουν πάνω ένα σηματάκι, όπως και τα τσεχικά που είναι σλαβόφωνοι. Σημασία έχει ότι δεν μας ακούνε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ναι, πάρε μια ανάσα, ναι, να πω, τρέχει ο διαγωνισμός για το περίφημο δώρο της εκπομπής μετά από μια εισήγηση του διευθυντή του κ. Σιβ Βοντζάκη, με την ονομασία Goal, ένα πλήρες εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με όλες τις πληροφορίες, απλές, σύνθετες, περίεργες, για το σύστημα π.χ. 4-6-0. Γιατί οι γραμμές εδώ μεταξύ είναι 4, άμα ρωτήσετε προπονητές, δεν είναι 4-3-3, είναι 1, πιάνεται μία γραμμή ο τερματοφύλακας και οι υπόλοιπες 3. Να πούμε λοιπόν, σας περιμένουν τα μηνύματά σας, να αποστέλλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη goal στο 54160, αφού γράψετε sport, αφήνετε εκείνο διάστημα, είτε μέσω Viber, είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με κανονισμού, συστήματα, τελευταίες τεχνολογίες, εξοπλισμό, προετοιμασία, διοργανώσεις, γήπεδα, ομάδες, παίκτες, στατιστικά. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ ολοκληρώνεται μετά τις 15 Ιούλη. Υπάρχει χρόνος, στείλετε το μήνυμά σας για να το κάνετε. Κτήμα σας, σας περιμένω. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε διανύσει 60 λεπτά αγώνα, μία ώρα, και νομίζω ότι αυτό που είπα στην αρχή, δεν πρόκειται να δω μέχρι 3 γκολ. Τώρα θα δούμε αν θα δω 2 γκολ.
2: Για να δούμε.
1: Εσύ.
2: Εγώ, έτσι όπως πάει το μάτς, βλέπω ένα ακόμη γκολ. Το βλέπω πιο πιθανό.
1: Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ούτε πάνω από ένα. Ναι. Διότι, να πω κάτι, οι Τσέχοι δεν φορτσάρουν, δεν είναι.
2: Όχι, δεν φορτσάρουν. Αν και επειδή θα αναγκαστούν οι Αφρικανοί να βγουν ακόμη πιο μπροστά, πιστεύω θα βρουν χώρους για να επιτεθούν. Νωρίτερα το προσπάθησαν να το κάνουν με τον Ζέλεν, να περνά μια κάθετη πάσα στον Σούλτς. Οι δύο παίκτες δηλαδή που μπήκαν ως αλλαγή. Εν τέλει όμως η μπάλα έφτασε στο Σάντιλεκ που σούταρε πάλι πάνω στα σώματα και δεν προέκυψε στη τελική. Ενώ τώρα ο αριστερός μπακ της Νοτιού Αφρικής, ο Μοντιμπά, κάνει ένα σουτ εκτός περιοχής. Η μπάλα όμως έβγει πολύ μακριά, out, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κόβαρ. Έτσι παρέμεινε το 1-0 και όπως λες οι Τσέχοι δεν βιάζονται καθόλου. Έχουν την μπάλα τώρα στο χώρο της αμυνάς τους. Θα κάνουν μια μεγάλη μπαλιά προς τον Χλόζεκ, την έκανε ο Χράνετς συγκεκριμένα, ο Χράνατς, αλλά έκοψαν και πάλι οι Αφρικανοί που και πάλι έχουν την κατοχή, η οποία όμως είναι τελείως ανούσια. Είναι οργανωμένοι πίσω από το κέντρο οι Τσέχοι. Βέβαια με αυτή την εικόνα δεν θα προχωρήσουν και πάρα πολύ οι Τσέχοι, έτσι, στη διοργάνωση.
1: Δεν έχουν να πάνε πουθενά, άντε να πάνε μέχρι τον Μπρνό.
2: Ναι, το οποίο είναι στη Τσεχία, έτσι, για όποιον τυχόν το γνωρίζει. Στο 61 παραμένει το 1-0. Η Νότια Αφρική, είπαμε, δεν έχει περάσει ποτέ στις προηγούμενες τρεις συμμετοχές της σε Μουντιάλ από τη φάση των ομίλων, ούτε όταν το διοργάνωσε εκείνη το 2010. Δεν τη βοήθησαν ούτε οι βουβουζέλες την Νότια Αφρική, η οποία έχει και πάλι την κατοχή στον χώρο της μισέας γραμμής. Τώρα μια ωραία κίνηση από τον Ρέινερς, η μπάλα φτάνει μέσα στην περιοχή στο δεξιό μπακ, αλλά ο Κρέιτσι έκοψε πραγματικά αρχηγικά, ενώ νωρίτερα έχει σηκωθεί και σημαία της βοηθού, επομένως υπάρχει offside. Το offside αυτό το έδωσε η Μπρουκ Μάγιο, η Αμερικανίδα, και ήταν η σωστή υπόδειξη. Την άφησαν τη φάση να εξελιχθεί σε περίπτωση που χρειαζόταν VAR. Και σε δεύτερο χρόνο σηκώθηκε η σημαία όταν πλέον είχε τελειώσει η φάση. Πολύ σωστά, γιατί ήταν φανερά εκτεθειμένος ο δεξιός μπακ της Νοτιού Αφρικής, ο Μουντάου. Παραμένει λοιπόν το 1-0. Οι Τσέχοι έχουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους. Ο Κρέιτσι κρατά, γυρίζει στον Κόβαρ. Πήγαινε να πιέσει ο Ρέινερς. Ο Κόβαρ γεμίζει πάνω σε αντίπαλο, στον αριστερό μπακ, τον Μοντιμπά. Αλλά κάνει κακή πάσα εκείνος. Ο Μοκοένα δεν μπόρεσε να την διεκδικήσει και παίρνουν και πάλι την μπάλα οι Τσέχοι στην κατοχή τους, με τον Ζέλενη να προσπαθεί να βρει τον Χλόζεκ. Στη συνέχεια έπεσε το χορτάρι ο Σικ, παίζεται και νομίζω πολύ σωστά, λέει η ρέφερη της αναμέτρησης, η Τόρι Πένσο, η Αμερικάνιδα. Και η κατοχή είναι και πάλι για τους Νότιοαφρικανούς, με τον Νάπολης να αφήνει στον Μοκοένα. Ξανά ο Άπολης κρατά, πιέζεται, χάνει πάρα πολύ εύκολα την μπάλα που την έκλεψαν στο χώρο της μισής γραμμής οι Τσέχοι. Ο Σούλτς τώρα καταφέρει να γυρίσει πιο πίσω για τον Σέλενη. Είναι οι δύο παίκτες, είπαμε, που συνδυάστηκαν. Από τα δεξιά τώρα ο Χράνατς προσπαθεί να ανέβει, έχει την επιτήρηση αντιπάλου, θα γυρίσει πιο πίσω στον Σάντιλεκ που είναι παντού ο σκόρ της Τσεχίας. Και μπροστά και πίσω βοηθάει σε ό,τι έχει ανάγκη η ομάδα του, προσφέρει ο Σάντιλεκ. Τώρα από τα αριστερά η Τσέχη με τον Ζέλενη, έναν πολύ ψηλό παίκτη που αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Είναι 90 την ακρίβεια, ο παίκτης της Σπάρτα Πράγας. Και στον πρώτο αγώνα της πρεμιέρας είχε ξεκινήσει την 11η, είχε παίξει αυτόν τον ρόλο του αριστερού μπακ χαφ. Ο Κρέιτσι τώρα θα παίξει δίπλα του για το Σάντιλεκ, ακόμη πιο πίσω για τον Χράνατς, κανά ο Κρέιτσι στη μεσαία γραμμή. Είναι ο στόπερ της Γουλφς και αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας. Θα περάσει για τον Χλόζεκ, την πιο αριστερά, για τον Σούλτς. Κακή η πάσα του θέλει να κάνει το 1-2 με τον Χλόζο και έχει πατήσει και τον αντίπαλό του, τον Μουντάου, και να δούμε θα πάρει για κίτρινη κάρτα από την Πένσο. Πηγαίνει να του κάνει παρατήρηση, εντάξει δεν το κάνει θελημένα.
1: Ευγενική
2: αυτό...
1: η κυρία.
2: Για να το δούμε, να δούμε τι
1: φάση. Μ' αρέσει όμως αυτό, δηλαδή, εντάξει με το παραμικρό δεν μπορείς
2: να βγάλεις κάρτα, εντάξει.
1: Ναι. Δεν ήθελε εδώ,
2: όχι,
1: τον βρήκε.
2: Ναι. Αρχικά δεν του έκανε φάουλ βρίσκοντας τον χαμηλά στα πόδια αλλά στο βηματισμό και στη συνέχεια τρέχοντας τον πάτησε αλλά τελείωσε αθελά του, έτσι. Επομένως νομίζω δικαιολογημένα δεν έβγαλε την κάρτα η Τόρι Πένσο. Ένα φάουλ πάντως που έχουν κερδίσει είναι ότι αφρήγανε στο χώρο της αμυνάς τους και ο Μουντάου σηκώθηκε, είχε πέσει το χορτάρι και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μουντάου είναι 31 ετών, αγωνίζεται στους Μαμελότη Σαντάουνς, όπως λέγεται η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίκτες στην εθνική ομάδα της Νοτίου Αφρικής. Στο 65, σε αυτό το παιχνίδι το οποίο είναι κακό, φαντάζομαι σε λίγο θα έχουμε και την διακοπή για το cooling break, ένα σε κάθε ημίχρονο. Παναλαμβάνω, το μάτς ξεκίνησε 12 η ώρα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έτσι, με την θερμοκρασία να είναι στους 28 βαθμούς και την υγρασία στο 75%, άρα ακόμη και αν η οροφή είναι κλειστή, έτσι είναι κουραστική κατά αυτή είναι μια θερμοκρασία που επιβαρύνει τους ποδοσφαιριστές σίγουρα. Και τώρα έρχεται το cooling break στο 65 λεπτό, 66. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Επομένως υπάρχει μια τρίλεπτη διακοπή ή όχι. Για να το δούμε, να σιγουρευτούμε. Αν είναι τώρα η διακοπή ή όχι. Αλλαγή θα γίνει. Επομένως δεν
1: ναι, γιατί
2: τώρα
1: είναι συνήθως στο 70.
2: Έχει δίκιο, είναι στο.
1: Κάπου εκεί στο 69.
2: Ναι, έχει δίκιο.
1: Οπότε πάρε την ανάσα να δεις και τις αλλαγές αφού πω
2: Δημήτρη.
1: Εγώ. Να δω την καλησπέρα μου και στον κύριο Διαμαντή, είναι και αυτός μέσα στην κλήρωση που θα υπάρξει στις 10 παρά 20, 10 παρά 10 για το ωραίο βιβλίο, το εικονογραφημένο, ένα σούπερ βιβλίο για το ποδόσφαιρο, ένα διεθνές bestseller, το οποίο έρχεται από τις εκδόσεις 8 και είναι προσφορά για εσάς που μας ακούτε, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και κυρίως εικονογραφημένα, με π.χ. πόσα χιλιόμετρα έχει ένα διαιτητής, πόσα λεπτά κρατάει ένας παίκτης στην μπάλα στα 90 λεπτά, τι θα γίνει αν μπει αυτό γκολ από φάουλ, από τι υλικό είναι η μπάλα, πώς είναι η αμοιβή ενός ποδοσφαιριστή, πώς όριζε ο διαιτητής στην αρχή που δεν είχε σφυρίχτρα να καταλάβουν οι παίκτες μια εντολή του. Ένα πάρα πολύ ωραίο με γραφικά, με φωτογραφίες, με πολύ καταπληκτική εικονογράφηση. Ένα πλήρες βιβλίο για το καλοκαίρι και το Μουντιάλ. Περιμένω τα μηνύματά σας με SMS, αφού γράφετε Sport και ενώ γράφετε το όνομα, το επώνυμό σας, τη λέξη Goal και την αποστολή στο 54160. Μέσω Viber, την εφαρμογή RASPOR, μας βρίσκετε εκεί, αποστέλλετε τα στοιχεία σας, και μέσω ηλεκτρονικού μηνυμάτων στο rasport@papakier.gr. Η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, διανύουμε την 18η Ιουνίου. Πρώτα παιχνίδια για τις ομάδες που ξεκίνησαν το Μουντιάλ, όπως η Νότιος Αφρική. Έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα και πάμε στο Βασίλη Μότση που ακόμη να κάνει την πρόβλεψη. Αν την έχει κάνει, θα δει και άλλο γκολ.
2: Έτσι
1: για να
2: λέω
1: δω.
2: Άλλο ένα. Ότι
1: πώς το βλέπεις, έρχεται.
2: Μπορεί να το πετύχουν οι Τσέχοι.
1: Μπορεί.
2: Θα δούμε.
1: Ωραία.
2: Θα δούμε. Είναι ότι οι Αφρικανοί πολύ δύσκολο. Εκτός και αν. Για να δούμε αν μπορέσουν να αλλάξουν κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε τον επιθετικό του, τον Ρέινερ, και έβαλε τον Μαγκοπά, ο Ούγκο Μπρος. Αυτή ήταν μια αλλαγή για τους Νοτιοαφρικανούς που είχαν κάνει άλλη μία με το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ έκαναν δύο αλλαγές και οι Τσέχοι, με τον σκόρερ να αποχωρεί, τον Σάντιλεκ, και να μπαίνει στη θέση του ο Σούτσεκ, ο Τόμας Σούτσεκ που αγωνίζεται στην West Ham, και αυτός είναι ψηλός μέσα, έτσι, έχει ύψος 1,92, ενώ μπήκε και ο Πρόβοτ στον αγωνιστικό χώρο, Λούκας Πρόβοτ που παίζει στην Σλάβια Πράγας.
1: Τώρα είναι η διακοπή.
2: Πολύ ωραία, έχουμε τη διακοπή.
1: Γιατί βλέπω πώς κάνει ο Τσομπάνος τα πρόβατα.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, να σου πω τι έγινε. Σηκώθηκε το πινακάκι της αλλαγής, και θεωρούσαν οι Τσέχοι ότι ήταν προηγούνταν, τέλος πάντων, μάλλον όσοι παίχτησαν στον αγωνιστικό χώρο, και σηκώθηκε το νούμερο 15 και να γίνει αλλαγή με το νούμερο 17. Και το νούμερο 15 των Τσέχων, το Σούλτς, ναι, είχε μόλις μπει πριν από 5 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και κοιτούσε περίεργα έξω. Λέει, τι έγινε εγώ. Αλλά ήταν το 15 της Νότιο Αφρικής με το 17 της Νότιο Αφρικής.
1: Ωραία, πάρετε έναν άσο να πάγω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι. Φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Ερασπορ

0: Ένα φορά 101,8 φίλες και φίλοι, 28 λεπτά πριν από τις 9, ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Τσεχία, Νότιο Αφρική. Τσεχία, η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Νότιο Κορέα, του Χουάνγκ, του γνώριμού μας από τον Ολυμπιακό. Η Αφρική, η οποία ιτήθηκε στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ, στο Αζδέκα από την οικοδέσποινα το Μεξικό. Μέτριο παιχνίδι, προηγούνται έτσι, έχει ένα 0. Δεν βλέπουμε πολλές φάσεις, ένα δυναμισμό, ένα πάθος. Πέραν τούτου, ουδέν σε ένα γήπεδο στην Ατλάντα που μας φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ελλάδα μας. Γεμάτο το γήπεδο, αλλά χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Οι Νοτιοαφρικανοί που προέβλεψαν ότι δεν θα σκοράρουν, δεν δημιουργούν αρκετές φάσεις. Την καλύτερη φάση νομίζω ότι δημιούργησαν στο 48 με το λάθος του τερματοφύλακα και το σουτ πάνω στον Γκρέιτς, αν δεν απατώμε. Έχουν γίνει και οι αλλαγές, τελείωσαν και τα breaks. Έτσι λοιπόν θα παίξουν μέχρι το 95 να δούμε τι θα γίνει. Η Νότια Αφρική είναι outsider, δεν έχει πρόβλημα. Η Τσεχία όμως, αν δεν κερδίσει, θα έχει έντονη κριτική, καθώς η Τσεχία είναι μια παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη και κυρίως ονομαστή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για την παραγωγή ταλέντων. Λοιπόν, σε ακούμε, Βασίλη Μότση.
1: Ξεκίνησε, Δημήτρη, με Ελσιόβα το παιχνίδι ξανά, έτσι μετά την διακοπή, για να δροστούν οι ποδοσφαιριστές. Στην Ατλάντα το μάτς, στο 73ο λεπτό, Τσεχία Νότια Αφρική 1-0 με τον κόλ του Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό. Ένα πλακάτ υπήρχε στην κερκίδα που έλεγε: αγάπη μου, σε ευχαριστώ, προσέχεις τα παιδιά. Τα λέμε με το τέλος του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Άντρας ο Σίκος ή γυναίκα?
1: Ναι, άντρας.
0: Πήγα στο κήπεδο άντρας και γυναίκα στις δουλειές πίσω, μάλιστα.
1: Και την ευχαρίστησε έτσι για το ότι γεγονός ότι κρατάει τα παιδιά. Προφανώς το έκανε για να γίνει viral.
0: Άρα δεν την είχε ειδοποιήσει ότι θα πάει.
1: Φαντάζομαι πως ναι, η αλήθεια είναι. Ο Άπολης γυρίζει, οι Νοτιοαφρικανοί μέσα στην περιοχή των Τσέχων. Απομακρύνουν και πάλι οι παίχτες του Miroslav Kubek. Είναι γεγονός ότι οι Νοτιοαφρικανοί έχουν την κατοχή της μπάλας. Από το πρώτο ημίχρονο έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Και στο δεύτερο το ίδιο ισχύει. Φτάνουν μέχρι και έξω από την περιοχή των Τσέχων, αλλά εκεί δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, έτσι. Και όποια γυρίσματα επιχειρούν, τέλος πάντων, απομακρύνονται από τους Τσέχους αμυντικούς. Βέβαια, είναι έθραυστο το 1-0 και ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Και είναι μπροστά τώρα οι Νότιοι Αφρικανοί και πάλι. Μια κεφαλιά, η μπάλα στα χέρια του Κόβαρ χωρίς να ανησυχήσει καθόλου. Αυτή είναι μία από τις ελάχιστες τελικές, ίσως και η πρώτη που να πήγε στην εστία των Νοτιοαφρικανών, η οποία δεν είναι καν ευκαιρία, έτσι. Μια κεφαλιά του Μακ Γκοπά, Μακ Γκοπά λέγεται ο παίκτης ο οποίος έκανε την κεφαλιά, αγωνίζεται και αυτός στους Orlando Pirates της Νοτιού Αφρικής. Περισσότεροι έτσι στο ρόστερ, οι περισσότεροι παίκτες αποστολής Νοτιού Αφρικής αγωνίζονται εντός της χώρας, στο πρωτάθλημα της χώρας δηλαδή. Και καταλαβαίνουμε όλοι, εντάξει, το επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Έτσι και η Νότια Αφρική αυτό βγάζει, δεν έχει ποιότητα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την αμυνά της, αμήνεται καλά, τουλάχιστον για την ώρα, απέναντι στους Τσέχους, αν και έχει δεχτεί τον γκολ, έτσι από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Στη μεσαία γραμμή δεν υπάρχει τίποτα, έπεσε στο χορτάριο Μασεκό, παίζει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ από τους λίγους που παίζουν στο εξωτερικό. Ο Μασεκό, δεξιός εξτρέμ της Νοτιού Αφρικής, δεν υπήρχε φάουλ, αλλά και οι Τσέχοι δεν κράτησαν στη συνέχεια καθόλου την μπαλά στα πόδια τους. Την έχουν αφήσει σε εκείνα του Μόφο Κέμπ, ο οποίος θα προωθήσει την μπάλα μπροστά και θα έχουμε φάουλ υπέρ της Νοτιού Αφρικής, σε καλή θέση για γέμισμα μέσα στην περιοχή, και εκεί δίνει κάρτα και στον Κρέιτσι, τον Λάντισλαβ Κρέιτσι, τον αριστερό στόπερ και αρχηγό της Εθνικής Τσεχίας, για ένα σκληρό τάκλιν που έκανε στον χώρο της μισής γραμμής. Εντάξει, όχι τόσο σκληρό. Κάρτα πήρε πάντως, γιατί δεν είχε και την πρόθεση ουσιαστικά να πάει προς την μπάλα. Ήθελε να κόψει τον Μασεκό, τον αντίπαλό του. Έτσι λοιπόν, στο 76ο λεπτό, κερδίσει φάουλ Νότια Αφρική σε θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκτός και αν έχουμε κάτι στο πραγματικό θέση να γίνει ένα σου. Δεν είναι τόσο μακρινή η απόσταση, αλλά δεν είναι και εύκολο να γίνει απευθείας από εκεί. Περίπου 12 μέτρα, ας πούμε 10-12 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στην μπάλα είναι δύο παίκτες. Ο αριστερός μπακ, ο Μοντιμπά, και ο Άπολης που παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Ο Μοντιμπά θα εκτελέσει με πάσα και πάλι κομπίνα. Ένα σούτ από τον στόπερ τον Εμποκαζή. Η μπάλα στα σώματα και ξανά σε εκείνον. Ακόμα και αυτό το φάουλ πάλι με πάσα το εκτέλεσαν οι Νοτιοαφρικανοί. Και να δούμε γιατί υπάρχει μια διακοπή στον αγώνα. Έχει μπει δεύτερη μπάλα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχει μπει δεύτερη μπάλα στο μάτς. Και την παίρνει στα χέρια τώρα η Τόρι Πένσο για να δώσει συνέχεια στον αγώνα με ελεύθερο. Θα δώσει την μπάλα στους Νοτιοαφρικανούς. Αυτό φαντάζομαι ότι θα συμβεί. Οπ, η μπάλα μάλλον δεν είχε πολύ αέρα, είχε ξεφουσκώσει και αυτό έδειχνε.
0: Και να θυμίσουμε έτσι ότι αυτές οι μπάλες φορτίζονται σαν τα κινητά.
1: Ναι.
0: Οι μπάλες έχουν διάρκεια 5 ωρών και, και φορτίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό.
1: Ωραίο.
0: Και θυμίζουμε την μπάλα λέγεται Try Onda εξαιτίας των τριών χωρών που είναι συνδιοργανωτές.
1: Και έχουν κάποιο τσιπάκι, φαντάζομαι έτσι. Για
0: λογισμικό.
1: Λογισμικό, μάλιστα. Μάλιστα. Στο
0: 77... Το μόνο που δεν κάνει είναι ένα big goal μόνοι της από σούτ των Νοτιοαφρικανών.
1: Φίλοι κατευθυνόμενοι, θα γίνει γι' αυτό. Στο 77 Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Οι Νοτιοαφρικανοί έχουν την μπάλα. Στο χώρο της μισής γραμμής. Σε ένα σημείο στο οποίο είναι τελείως ακίνδυνη. Όπως ακίνδυνη βέβαια είναι μέχρι τώρα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά είναι έξω από την περιοχή των Τσέχων. Σχεδόν όλη την ώρα. Να δούμε αν αυτό οι Τσέχοι το πληρώσουν κάποια στιγμή, έτσι ότι έχουν αφήσει τόσο πολύ την μπάλα στους αντιπάλους τους. Ενώ υπάρχει διαφορά ποιότητας σε θεωρητικό επίπεδο, έτσι, και αυτό αποτυπώνεται στο 1-0 που προηγούνται, με το οποίο προηγούνται οι Τσέχοι. Και έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Νότια Αφρική, για την Τσεχία, με συγχωρείτε. Θα φύγει ο Τσέρβ, έχει αλλάξει όλη του τη μεσαία γραμμή, ο Κιούμπεκ. Φεύγει λοιπόν εκτός ο Τσέρβ, οι τρεις παίχτες που αγωνίζονται στον άξονα ξεκίνησαν το μάτς, έχουν αποχωρήσει και μπαίνει στη θέση του ο Ζήμα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή και τελευταία για τους Τσέχους, στο 78 λεπτό. Ο Νταβίτ Ζήμα της Σλάβια Πράγας και αυτός πολύ ψηλός, 1,92. Μπαίνει στο χορτάρι. Γενικά έχουν πολύ ψηλά κορμιά οι Τσέχοι. Ενώ κερδίζουν φάουλ λίγο πιο κάτω από το χώρο της μισής γραμμής οι Νοτιοαφρικανοί. Και μάλιστα ο Μοκοένα ζητά κάρτα. Το ίδιο έκανε και ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος τα λέει και με τον τέταρτο διαιτητή. Υπήρχε ένα κράτημα στον Μοκοένα.
0: Όπως λέει και ο Βαρούχα, στιγμίο.
1: Στιγμίο, έτσι. Από τον Σούτσεκ. Τώρα δεν μπόρεσε ο Άπολης να κάνει κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο προσπάθησε να γυρίσει, κέρδισε κόρνερ για την Νότια Αφρική. Αν είχε κάνει το κοντρόλ θα μπορούσε να έχει απειλήσει και με κάποιο σουτ. Την αιστεία του Κόβαρ βρέθηκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά η Τόρι Πένσο μάλλον έχει δώσει out για να βλέπω τον Άπολης να διαμαρτύρεται. Θα δούμε ξανά στο replay. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ και στη συνέχεια... Και τι έχει δώσει, το είδε, φοβερό ότι το είδε αυτό η Πένσο. Έκανε την προβολή ο Κρέιτσι και η μπάλα ξαναχτύπησε πάνω στον Άπολης και έφυγε out. Σωστή λοιπόν η υπόδειξη του out αυτού. Ενώ κατεβάζει ο Ζέλενη στο χώρο της μισής, κάνει λάθος την πάσα του προς τον Κρέιτσι και πάλι μπροστά είναι ότι οι Αφρικανοί εδώ και πολλή ώρα έχουν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους. Είναι ότι οι Αφρικανοί, οι Τσέχοι δεν μπορούν να την κρατήσουν ούτε για 10 δευτερόλεπτα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είπαμε και είναι ότι η Αφρική είναι στην πραγματικότητα ακίνδυνη, δεν έχει κάνει κάποια μεγάλη φάση, αλλά είναι συνεχώς έξω από την περιοχή των Τσέχων. Όπως και τώρα. Προκειμένου που η μπάλα είναι στα πόδια του Μόφοκενγκ, πλέον έχει φτάσει σε αυτά του Μοντιμπά, που αλλάζει με τον Μοκοένα. Πήγε η μπάλα στα δεξιά, στον Μουντάου, στο χώρο της μισής γραμμής, στον Στόπερ, τον Οκόν που έχει ανέβει εκεί, αρκετά πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Έχουν ανέβει περισσότερο οι Νοτιοαφρικανοί τώρα. Για να δούμε αν αυτό δεν αποφέρει καρπούς για εκείνους, αν δώσει την ευκαιρία στους Τσέχους να απειλήσουν κάποια αντεπίθεση. Αλλά για την ώρα ο Οκόν, ο Στόπερ, είναι σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Τσεχίας. Και πάρα πολλοί Νοτιοαφρικανοί πάνω από το χώρο της μισής γραμμής, σχεδόν όλη η ομάδα. Έτσι πλέον προφανώς τον τερματοφύλακα. Ο Κον θα περάσει στα δεξιά για τον Μουντάου. Θα πάρει ξανά την μπάλα. Ξυκλίνει προς τον άξονα, θα δώσει στον Μοκοένα. Εκείνος πιο αριστερά για τον Εμποκαζή. Γυρίζουν Νοτιοαφρικανοί, οργανωμένοι πίσω την μπάλα οι Τσέχοι. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό. κρατά, φέρνει στο αριστερό, κάνει το σουτ πάνω στον Σουλτ, ζητάει χέρι, πέναλτι! Πέναλτι δίνει το Ριπένσο για χέρι του Σουλτ στο σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μασεκό. Ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής ήταν ο Σουλτ, τον βλέπω ότι δεν αντιδρά ιδιαίτερα, αλλά άρα μάλλον το έχει κάνει. Τώρα πηγαίνει ο Κόβαρ να ανοίξει μια κουβέντα με την Τόρι Πένσο. Υπάρχει τεράστια ψωμετρική διαφορά, έτσι, μεταξύ του τερματοφύλακα της Τσεχίας και της Αμερικανίδας διαιτητή. Ο Μασεκό είναι πεσμένος στο χορτάρι για να πάρει ανάσες. Κέρδισε πέναλτι για την Νότια Αφρική. Και δεν νομίζω ότι είναι, δηλαδή είναι κολλημένο μου φαίνεται, θα το δούμε ξανά.
0: Όχι, δεν υπάρχει
1: πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι, ναι.
0: Η κυρία δεν είναι τότε καλά.
1: Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι. Α, εκτός αν έχει βρει στο αριστερό. Μήπως έχει γυρίσει το αριστερό.
0: Ναι, έχει δύο χέρια.
1: Γιατί στο πρώτο replay μου φάνηκε ότι βγήκε στον αγκώνα. Αλλά μετά, στο τελευταίο που είδαμε τώρα, ίσως να έχει βρει στο αριστερό το χέρι που είναι προτεταμένο. Θα το ξαναδούμε. Δεν τον βλέπω να αντιδράει ιδιαίτερα. Σίγουρα θα το δουν στο VAR. Στο VAR είναι η διαιτητής από την Νικαράγουα, η Τατιάνα Γκούσμαν. Και είναι πέναλτι, γιατί στο τελευταίο replay φάνηκε, Δημήτρη, ότι ίσως να έχει βρει στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι βρήκε στον δεξί αγκώνα από τον κολλημένο στο σώμα του. Αλλά στο τελευταίο replay που είδαμε εμείς τουλάχιστον, από τα replay που είδαμε, μου φάνηκε σαν να βρει στο αριστερό του χέρι. Δεν βλέπω και πολλές διαμαρτυρίες. Άρα θεωρώ ότι είναι σωστή υπόδειξη από την Τόρι Πένσο. Και έχουμε πέναλτι για την Νότια Αφρική. Η Τσεχία έδειξε ότι πέρασε στην Νότια Αφρική. Να λοιπόν που μπορεί να το πληρώσει τώρα. Με γκολ που μπορεί να, αν μείνει και το 1-1, να σημάνει και αποκλεισμό της Τσεχίας ουσιαστικά. Έτσι από την επόμενη φάση του Μουντιάλ θα δούμε βέβαια. Γιατί υπάρχει ακόμη μια αγωνιστική και χρόνος μετά στο παιχνίδι. Πάντως ο Μοκοένα είναι έτοιμος για να ισοφαρίσει για την Νότια Αφρική. Στο 83ο λεπτό το πέναλτι αυτό. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα. Τσεχία, Νότιος Αφρική, 1-1 στο 83ο λεπτό. Το πέναλτι το κέρδισε ο Μασεκό με ένα σουτ που έκανε με τα αριστερό. Η μπαλά πήγε στο χέρι του Σούλτς. Το έδωσε η Τόρι Πένσο το πέναλτι. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μοκοένα. Και έτσι λοιπόν η Νότια Αφρική στο 23ο λεπτό ισοφαρίζει στο μάτς και έχουμε άλλο αγώνα πλέον.
0: Μόνο αυτός ο τρόπος υπήρχε να σκοράρουν οι Νοτιοαφρικανοί.
1: Μόνο αυτός.
0: Δεν υπήρχε άλλο.
1: Δεν υπήρχε.
0: Πραγματικά.
1: Όντως. Δηλαδή τόση ώρα είχαν την μπάλα, δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Να, που μια φορά έκανε σουτ πάντως παίκτης της Νότια Αφρική. Εντάξει, πριν είχαμε δει, για να μην το υπερβάλλω αυτό.
0: Είναι η δεύτερη, είναι η πρώτη φάση που έκανα στο 48 με εκείνο το λάθος του τερματοφύλακα, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα είχαμε την ευκαιρία, δεν είχαν.
1: Ναι, στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου, λες, στις καθυστερήσεις, έχεις δίκιο.
0: Τώρα είναι η ατυχία του ανθρώπου που η μπάλα χτυπάει στο χέρι του.
1: Ναι. Και χτυπάει στο αριστερό του χέρι, ενώ το άλλο το είχε κολλημένο στο σώμα του, χτύπησε στο αριστερό του
0: και
1: χέρι.
0: Και τώρα δημιουργείται ένα μείζον πρόβλημα στην Τσεχία, αλλά νομίζω η Τσεχία μας θυμίζει την απαράδεκτη εικόνα της Πορτογαλίας προχθές, γιατί η Τσεχία δεν παίζει μπάλα.
1: Δεν παίζει, όχι. Και μετά ενώ μπήκε πολύ δυναμικά και πέτυχε τον γκολ πολύ νωρίς, στο έκτο λεπτό, γιατί και πιο πριν είχε άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σικ. Και γενικά άλλη μια καλή στιγμή πρωτού έρθει το γκολ στο έκτο λεπτό. Μέσα 6 λεπτά δηλαδή είχε δημιουργήσει πολλές απειλητικές καταστάσεις μπροστά στην αιστεία της Νοτιού Αφρικής. Έκτοτε σαν αρκέστηκε σε αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε. Για να δούμε τώρα. Ο Ζέλενι από τα αριστερά κάνει πολύ κακή πάσα προς τον Σούτσεκ που δεν προλάβαινε, προς τον Πρόβοτ. Ήταν ο Πρόβοτ, ήταν ο παίκτης. Δεν προλάβαινε εκεί να πάει στην μπάλα. Άρα πλάγιο out για την Νότια Αφρική και το πανηγυρίζουν έτσι και οι Νοτιοαφρικανές στην κερκίδα. Ακούγατε το τραγούδι δύο Νοτιοαφρικανών γυναικών που είναι ντυμένες έτσι εξ ολοκλήρου στα χρώματα της Νοτιού Αφρικής και βαμμένες στα χρώματα της Νοτιού Αφρικής. Ενώ είχαμε μια ακόμη αλλαγή, μπήκε ο Σεμπελεπέλε έτσι στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 25 και βρήκε ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, ο Μασεκό. Στη θέση του ο Σεμπελεπέλε λοιπόν, για να το λέω για να το μάθω. Από τα αριστερά τώρα μπροστά είναι οι δύο Αφρικανοί, για να δούμε αν θα κάνουν κάτι ακόμη πιο σπουδαίο για τους ίδιους, έτσι. Συνεχίζουν πάντως να είναι εκείνοι που έχουν την μπάλα και απειλούν. ή προσπαθούν να απειλήσουν, να το πω πιο σωστά. Οι Νοτιοαφρικανοί στο 86. Συμφωνώ βέβαια σε αυτό που είπε νωρίτερα, Δημήτρη, ότι δεν υπήρχε τρόπο με βάση το πώς έπαιζαν για να σκοράρουν. Αν και το ότι η Τσεχία του είχε αφήσει, του είχε παραχωρήσει την κατοχή, ήταν επικίνδυνο για την ίδια και η Τσεχία το πληρώνει. Και σίγουρα η μέχρι τώρα εμφάνισή τη είναι απογοητευτική.
0: Δεν ήταν τυχαία και στην πρεμιέρα που επίσης δεν ήταν καλή και έχασαν από την Νότιο Κορέα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Δεν είσαι καλό φεγγάρι.
1: Όχι,
0: και δεν
1: γιατί
0: θυμάμαι αν είχαν προηγηθεί.
1: Είχαν προηγηθεί. Είναι το πρώτο μουντιάλ στο οποίο πηγαίνει ο Τσεχία. Γενικά στα ευρωπαϊκά είναι παρούσα η Τσεχία.
0: Αλλά στα μουντιάλ όχι.
1: Στα μουντιάλ όχι.
0: Περίεργο
1: στα
0: μουντιάλ όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα και στο μάτς με την Νότια Κορέα είχαν προηγηθεί κόντρα στη ροή του αγώνα, έτσι, με τον Κρέιτσι, και η Νότια Κορέα έφτασε γρήγορα.
0: Αποκατέστησε, έτσι.
1: Ναι, στην Ανατολή, μπράβο, ναι.
0: Αποκατέστησε, εντάξει. Άρα λοιπόν η Τσεχία δεν είναι καλά.
1: Φαίνεται έτσι.
0: Τώρα όταν έχεις τον Ταρίντα βασικό, που είναι 37 χρόνια, δεν έχουν εξάγει ένα παίκτη.
1: Ναι. Και δεν έχει δίκιο, έχει κάνει και 6 αλλαγές σε σύγκριση στην 11η, σε σύγκριση με το μάτς της πρεμιέρας. Άρα και ο ίδιος ο Κιούμπεκ έδειξε ότι κάτι δεν του άρεσε από την πρεμιέρα για να κάνει τόσες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. 11, ενώ η Νότια Αφρική έκανε 2, ας πούμε. Και μάλιστα μια ήταν αναγκαστική λόγω τιμωρίας. Δηλαδή, ο δεύτερος που είχε απολυθεί της Νότια Αφρικής στην πρεμιέρα δεν είχε ξεκινήσει την 11η. Νομίζω ότι εντάξει, λέει πολλά όντως. Για να δούμε τώρα, είναι μπροστά με τον Ζέλενη. Κάνει ένα παράλληλο γύρισμα προς τα δεξιά, κακό ήταν, προς τον Πρόβο. Έκλεψαν οι Νοτιοαφρικάνοι, κρατούν και πάλι οι Τσέχοι στη μεσαία γραμμή. Θα καταφέρει να κρατήσει η μπάλα ο Μακ Γκοπά για την ομάδα της Νοτιοαφρικής. Και η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του τερματοφύλακά της, του Williams, ο οποίος παίζει ψύχρεμα δίπλα του για τον Οκόν, τον στόπερ. Πλέον η μπάλα έχει φτάσει στον Μοκοένα στη μεσαία γραμμή. Είναι ο παίκτης που εκτέλεσε το πέναλτι για την ομάδα της Νοτιού Αφρικής και σκόραρε. Ο Μοκοένα που σημείωσε το 10ο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Από τα δεξιά τώρα έχει την μπάλα ο Μουντάου. Θα δώσει το Μοκοένα και πάλι σεντράρει εκείνος. Απομακρύνεται προσωρινά η μπάλα, νέο σουτ, απομακρύνει ο Κόβαρ, μάλλον μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια, να το πω πιο σωστά, το σουτ του Σεμπελεμπέλε που πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο για την Νότια Αφρική. Πλέον διανύουμε το 81 λεπτό, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 και αν μια ομάδα φαίνεται να ψάχνει περισσότερο τον κόλ, είναι Νότια Αφρική. Για να δούμε όμως αν υπάρχει αντίδραση από τους Τσέχους στη συνέχεια του παιχνιδιού. Είναι μια μπαλιά προς τον Πρόβοτ, καταφέρνει εκείνος να κατεβάσει, ξαναπαίρνει την μπάλα, βγάζει μια κάθετη για τον Σούλτς από τα δεξιά, ενώ έχει πέσει στο χορτάρι ο Σικ. Κόρνερ, παραχωρεί ο Εμποκαζή, ο Σικ σηκώνεται, έπιανε νωρίτερα κάπου κοντά στο στήθος του, έχοντας πέσει στον αγωνιστικό χώρο, είδε τη ομάδα του κέρδισε κόρνερ, σηκώθηκε. Ενώ είδαμε και σε replay το σουτ του Σεμπελεμπέλε που απομάκρυνε, μπλόκαρε ο Κόβαρ με διπλή προσπάθεια. Δύναμο ήταν το σουτ, αλλά χρειάστηκε ο Κόβαρ διπλή προσπάθεια για να αποκρούσει την μπάλα. Εκείνος δεν απειλήθηκε επί της ουσίας και νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο στην φάση που είχαν βγάλει οι Νοτιοαφρικάνοι είχε κάνει ασταθή απόκρουση. Για να δούμε, έχει υπάρξει μια μικρή διακοπή. Η Τόρι Πένσο κάνει συστάσεις στον Σικ και στον Μοκοένα, τον φωνάζει να έρθει κοντά της. Αλλά εκείνος δεν υπακούει, ας το πούμε έτσι, από την πρώτη στιγμή. Το έκανε σε δεύτερο χρόνο, έκανε συστάσεις και στους δύο η Τόρι Πένσο, που έχει πάει μια χαρά το μάτς, έτσι, χωρίς να έχει βέβαια και τις πολύ δύσκολες φάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι κοντά σε όλες τις περιπτώσεις η Αμερικανίδα ρέφερι. Στο 90 εκτελέσει και το κόρνερ, απομακρύνει ο Εμποκαζή, ο Σούλτς προσπαθεί να παίρνει την κεφαλιά μάλλον και σε δεύτερο χρόνο παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Η Τσέχη είναι μπροστά, ο Πρόβοντ σεντράρει, ο Κριέτσι παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Επιμένουν οι Τσέχοι που κρατούν την μπάλα με τον Ζέλενη τώρα να την έχει στην κατοχή του. Πέφτει στο χορτάρι, χάνει με φάουλ, λέει η Τόρι Πένσο, ενώ τα λεπτά των καθυστερήσεων θα είναι 7. Και μόλις μπήκαμε στο πρώτο εξ αυτών, υπήρχε φάουλ με ένα πάτημα χαμηλά στα πόδια του Πένσο, του Ζέλενη, με συγχωρείτε. Έτσι λοιπόν υπάρχει φάουλ για την Τσεχία σε καλή θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Κούφαλ για τους Τσέχους. Για να δούμε αν θα προκύψει τώρα ευκαιρία για την εθνική ομάδα της Τσεχίας, που πλέον με το 1-1 νιώθει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ζέλενη προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν την βρήκε όπως θα ήθελε, έδωσε στην μπάλα πορεία προς την εστία και συνέχεια υπάρχει offside. Σηκώθηκε σημαία, εκτεθειμένος ήταν ο Σούτσεκ. Έτσι λοιπόν σταματά αυτή η φάση, ενώ ο Μύρος Λαπιούμπεκ κάτι λίγια ή για κεφαλιά ή να παίζουν μια άλλο οι παίχτες του. Και ήταν εκτεθειμένος όντως ο Σούτσεκ, που πήγε πάνω στην μπάλα μετά τις κόντρες που έγιναν και την απομάκρυνση. Επομένως σωστή και η βοηθός DDD και στην φάση αυτή. Στο δεύτερο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Ισοφάρισε το 83 με πέναλτι ο Μουκοένα. Πέναλτι σε χέρι του Σούλτς από σούτ το οποίο έκανε ο Μασεκό. Και η Νότια Αφρική έχει την κατοχή. Η Τσεχία είχε προηγηθεί στο 6ο λεπτό με τον Σάντιλεκ. Δεν έκανε κάτι το σπουδαίο στη συνέχεια. Είχε δώσει τη μπάλα στους Νοτιοαφρικάνους και το πλήρωσε. Με το μοναδικό τρόπο ενδεχομένως τον οποίο θα σκόραν οι Αφρικανοί, διότι συμφωνώ σε αυτό που λες Δημήτρη με βάση την εικόνα που είχαμε δει στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα οι Τσέχοι δεν έχουν πείσει έτσι με την απόδοσή τους έως τώρα. Ενώ ο Σικ θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, προς τον Χόλας, τον έναν εκ των τριών στόπερ. Είναι μπροστά, ψάχνουν τον γκολ της νίκης. Θα απομακρύνει ο Εμποκαζή, θα παραχωρήσει κόρνερ. Α, out, out. Γιατί ο τελευταίος πάνω στην μπάλα πήγε ο Πρόβοτ και νομίζω ότι και αυτή η υπόδειξη είναι σωστή. Ναι, ναι, ο Πρόβοτ είχε κάνει επαφή με την μπάλα και αυτή έφυγε.
0: Άρα,
1: έξω,
0: Βασίλη, out. Μου πάμε για μια ισοπαλία με την εικόνα της Τσεχίας. Πρέπει να είναι και ευχαριστημένη, καθώς τώρα θυμήθηκε να απειλήσει κάπως να βγει στο προσκήνιο. Αλλά τώρα είμαστε προς το τέλος της αναμέτρησης.
1: Τώρα είναι αργά, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές δυνάμεις. Έτσι, η Τσεχία θα μπορούσε όντως, αν δεν άφηνε την κατοχή στους Νοτιοαφρικάνους, να είχε καθαρίσει το μάτς με ένα δεύτερο γκολ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν το ψάξε και ιδιαίτερα. Και είπαμε, είχε παραχωρήσει την κατοχή στους Νοτιοαφρικάνους, που είναι και τώρα στο προσκήνιο. Από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται. Πλέον
0: και
1: το
0: να
1: μάτς...
0: πούμε, Βασίλη, ότι βελτίωσαν και την εικόνα του στο παγκόσμιο κοινό οι Νοτιοαφρικανοί μετά την απογοήτευση της πρεμιέρας, έτσι.
1: Ναι, αυτή την ήταν με 2-0 από το Μεξικό. Για να δούμε όμως την φάση αυτή. Ο Σούλτς από τα αριστερά πατά μέσα στην περιοχή, κάνει και το γύρισμα, η μπάλα περνά από τον Σικ. Έβαλε λίγο και την προβολή ο Μποκαζί, επιμένει ο Πρόβοτ, κάνει το σούτ, πολύ κακό. Εντάξει, 1,5 μέτρο πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γουίλιαμς, αλλά έλεγχε την κατάσταση ο τερματοφύλακας της Νοτιού Αφρικής. Φαινόταν ότι αυτό το σούτ δεν θα καταλήξει μέσα. Έκανε το γύρισμα νωρίτερα ο Σούλτς, δεν μπόρεσε να βρει με τη μία την μπάλα όπως επιχείρησε ο Σικ και στη συνέχεια το σούτ το οποίο έκανε ο Πρόβοτ δεν ήταν το ιδανικό για εκείνο και την εθνική ομάδα της χώρας του. Η μπάλα έφυγε περίπου 1,5 μέτρο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γουίλιαμς για να προκαλέσει έτσι και τον εκνευρισμό, ας το πούμε έτσι, στην κερκίδα ή την δυσαρέσκεια, στεναχώρια, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για συναισθήματα. Οι Τσέχοι είναι στο προσκήνιο και πάλι έχουν την κατοχή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά δεν μπορεί να ο Πρόβοτ, που δεν έχει προσφέρει σχεδόν τίποτα, όχι, Κρέτσι ήταν, να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Άνοιξε το κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία στους Νοτιοαφρικανούς να κλέψουν και να φύγουν. Και σε μια προσπάθεια για κόντρα με το Σεμπελεμπέλε να πατά την περιοχή από τα δεξιά, γυρίζει, προσπαθεί να γυρίσει τουλάχιστον, βάζει την προβολή ο Χράνατς, ξανά η μπάλα στον Σεμπελεμπέλε που γυρίζει στον Μουντάου, θα παίξει εκείνος δίπλα του για τον Εμπατά. Νοτιοαφρικανοί είναι μπροστά, ο Μοκοένα πιο αριστερά για τον Μοντιμπά, ο Μαγκοπά τώρα. Και είναι ότι οι Αφρικανοί γυρίζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα, εντάξει, που είναι τιμητικό για εκείνους, ούτε για εκείνους θα κάνει για πρόκριση. Για να δούμε τώρα ένα σουτ το οποίο κάνει ο Μακγκοπά. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κόβαρα από το όριο της μεγάλης περιοχής. Κατάφερε να κερδίσει τις κότες ο Μακγκοπά, να κάνει αυτό το σουτ προς την εστία της Εθνικής Τσεχίας, αλλά πήγε στο κέντρο του τέρματος η μπάλα. Μπλόκαρε ο Κόβαρ, αλλά οι Τσέχοι δίνουν και πάλι την μπάλα στους Νοτιοαφρικανούς. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια κάθετη δεν είναι καλή, θα κλέψει εκεί ο Χόλες, ο ένας και των τριών στόπερ της Τσεχίας. Δεν άλλαξε το σχηματισμό του έτσι και ο Κιούμπεκ. Και το γκολ το δέχτηκε αφού το είχε ολοκληρώσει και τις 5 του αλλαγές. Κάνει 5 αλλαγές και μετά δέχτηκε γκολ Τσεχία. Στην επίθεση η Νότιος Αφρική είναι εκείνη που ψάχνει τον γκολ με περισσότερες προϋποθέσεις πλέον. Και να δούμε το Σεμπελεμπέλε, φαίνει στο αριστερό. Ένα σούτ τώρα στη συνέχεια στα σώματα. Ένα σούτ που έκανε με το δεξίο αριστερός μπακ της Νοτίου Αφρικής, ο Μοντιμπά. Ο Σεμπελεμπέλε σούταρει εκείνος έχοντας κάνει μια κίνηση παράλληλη προς την μεγάλη, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σούταρε με το αριστερό, έβαλαν την κόντρα οι Τσέχοι, έφτασε η μπάλα στον Μοντιμπά, τον αριστερό μπακ, σούταρε με το δεξί, σούτ στα σώματα, κόρνερ κέρδισαν οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι εκτελέστηκε με κομπίνα, με πάσα και όχι απευθείας εκτέλεση. Οι Νοτιοαφρικανοί επιμένουν στην επίθεση από τα δεξιά στο 7ο λεπτό, καθυστερίζουν το μάτς. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ο Κόνο Στόπερ έχει μείνει ψηλά μετά τη στατική φάση που έχουν κερδίσει οι Νοτιοαφρικανοί. Ο Μποκαζί, ο άλλο Στόπερ, επιχειρεί ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Έβαλε εκεί ο Πρόβοντ την κόντρα. Η μπάλα έχει φτάσει στον Williams, τον goalkeeper των Νοτιοαφρικανών. Που είναι αγκαλιά με την ισοπαλία απέναντι στην Τσεχία που είχε, ας πούμε, τον τίτλο του φαβορή στην αναμέτρηση. Συμπληρώθηκαν τώρα τα 7 λεπτά παιχνιδιού και τέλος τριπλό σφύριγμα από την Τόρι Μπένσον, την Αμερικανή διαιτητή. Δυσαρεστημένος ο Τσέχος προπονητής ο Μύρος Λαφκιούμπεκ. Πανηγυρίζει ο Νοτιοαφρικανή στην κερκίδα. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ο Σάντι λεκάνιξε το σκόρ για του Τσέχου στο 6ο λεπτό μετά από ωραίο συνδυασμό και ωραίο τελείωμα στη δεξιά πλευρά του Williams. Αλλά η Τσεχία δεν φρόντισε μετά να ψάξει με πραγματικές αξιώσεις και θέληση το δεύτερο γκολ. Είχε παραχωρήσει την κατοχή στους Νοτιοαφρικανούς που κέρδισαν ένα πέναλτι στο όριο της μεγάλης περιοχής, ένα σουτ με τα αριστερό από τον Μασεκό. Η μπάλα πήγε στο χέρι του Σούλτς, δόθηκε το πέναλτι από την Τόρι Πένσο. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μοκοένα, ισοφαρίζοντας 1-1 στο 83ο λεπτό και αυτό ήταν το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Η Τσεχία δεν έπεισε καμία περίπτωση, αντιθέτως απογοήτευσε με την απόδοσή της. Είναι ότι οι Αφρικανοί αλληλοσυγχαίρονται για αυτή την ισοπαλία που πήραν στην τέταρτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η πέμπτη ισοπαλία που παίρνουν σε παγκόσμια κύπελα. Έχουν δύο νίκες, πέντε ισοπαλίες πλέον και πέντε ήττες, με τα γκολ να είναι πλέον στο 12-21. 12 υπέρ τους, 21 εις βάρος τους. Ο Σίκ είναι δυσαρεστημένος, ο Σέντερφορ των Τσέχων δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα. Και το ότι αλληλοσυγχαίρονται είναι ότι οι Αφρικανοί έτσι παίρνουν μια ισοπαλία με αυτόν τον τρόπο που την πήραν και απέναντι στην Τσεχία, δείχνει έτσι και το ότι έχουμε μια έκπληξη ως αποτέλεσμα. Διότι για την Νότια Αφρική, η Νότια Αφρική δεν έχει πέρασει ποτέ από τη φάση των ομίλων. Η Τσεχία βέβαια και εκείνη έχει πραγματοποιεί μόλις τη δεύτερη της παρουσία σε τελική φάση μουντιάλο στη Τσεχία. Σίγουρα όμως πολλοί τη θεωρούσαν ως μία από τις ομάδες που θα μπορούσε να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με αυτό το 1-1 τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς στην τελευταία αγωνιστική η Τσεχία θα αντιμετωπίσει το μία από τις διοργανώτερες χώρες, το Μεξικό. Και η Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα, που είναι ανώτερη, έτσι, η Νότια Κορέα και το Μεξικό όμως από την Τσεχία, έτσι όπως δίνουν τα πράγματα. Και μάλιστα το Μεξικό θα παίξει και στην έδρα του. Και αργότερα θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα στο άλλο μας του ομίλου. Στις 4 ώρα θα παίξουν το Μεξικό με την Νότια Κορέα. Για την ώρα στη βαθμολογία, από 3 βαθμούς Μεξικό και Νότια Κορέα με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και από έναν βαθμό έχουν η Τσεχία με την Νότια Αφρική, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Μότση. Φίλες και φίλοι, ισόπαλο το αποτέλεσμα. Γρήγορα διαφημίσει, επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, Σαρασπορ 101,8.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της δημόσιας αθλητικής συχνότητας, είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο με την ΕΡΤ και την Eraspor μέχρι και τις 18-19 Ιουλίου για το τελευταίο παιχνίδι. Σήμερα ξεκίνησαν τα δεύτερα παιχνίδια των ομάδων που άρχισαν το Μουντιάλ, όπως είναι ο Νότιος Αφρική, η οποία είχε απογοητεύσει στο εναρκτήριο παιχνίδι με την οικοδέσποινα το Μεξικό, με τους οικοδεσπότες, με αποτέλεσμα να βελτιώσει την εικόνα του, εκμεταλλευόμενοι οι Νοτιοαφρικανοί το πισωγύρισμα των Τσέχων, το οποίο δεν εξηγείται. Κατάφεραν, βρήκαν γκολ, χωρίς φάσεις βέβαια, βρήκαν γκολ από πέναλτι με τον Μοκοένα και δημιούργησαν πρόβλημα τώρα στους Τσέχους, οι οποίοι έχουν δύο αγώνες με έναν βαθμό και η κριτική στα συντσυχία να είναι έντονη για την ομάδα του Κιούμπεκ. Ένα-ένα λοιπόν τελικό αποτέλεσμα για το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για μας. Εκείνη μεσημέρι το παιχνίδι, το οποίο είναι το πρώτο. Να θυμίσουμε ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια ποια είναι. Ακολουθεί το παιχνίδι σε 55 λεπτά Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με φαβορή την Ελβετία. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα έχει γκολ, καθώς και οι δύο ομάδες μπορούν να το πράξουν αυτό. Φαβορή Ελβετία, θα περιμένουμε μέχρι 3 γκολ, ενδεχομένως και περισσότερα. Με τη Βοσνία, χωρίς τον Τζέκο να έχει παίκτες ικανούς, όμως είναι μια ομάδα σφιχτή, παίζει καλή άμυνα μέχρι εκεί. Το έτερο παιχνίδι στη μία τα ξημερώματα, οι έτεροι οικοδεσπότες, ο Καναδάς, είναι το φαβορή απέναντι στο Κατάρ, το οποίο πήρε μια ανέλπιση ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι με το Φλίαρο Βέλγιο, χάρη σε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό από τον στόπερ του. Φαβορεί εδώ ο Καναδάς για την νίκη και εδώ μπορούμε να περιμένουμε μέχρι 3 γκολ, καθώς ο Καναδάς είναι πάρα πολύ καλός και θα απειλήσει από νωρίς τους Καταριανούς. Τρίτο παιχνίδι για αυτούς οι οποίοι έχουν αϊπνίες, το Μεξικό με την Κορέα, οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, με ένα παιχνίδι ανοιχτό που και εδώ περιμένουμε ενδεχομένως και περισσότερα από 3 γκολ. Όλα ανοιχτά για όσους θέλουν να στοιχηματίσουν. Εδώ το goal-goal θα σκοράρουν αμφότερες ομάδες, είναι το πιο πιθανό. Goal-goal μπορούμε να δούμε και στο Καναδάς Κατάρ και στο Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά για να έχουμε σκοράρισμα από όλους τους συμμετέχοντες. Να υπενθυμίσω το διαγωνισμό της εκπομπής, ολοκληρώνεται το μικρόφωνο στα γήπεδα στις 10 παρά 10. Γράφετε goal για το βιβλίο από τις εκδόσεις 8, ένα σούπερ εικονογραφημένο βιβλίο για όλα τα μυστικά του ποδοσφαίρου, από πόσα χιλιόμετρα τρέχει ένας διαιτητής, από το πόσα λεπτά έχει ένας ποδοσφαιριστής στην κατοχή του την θεά, την μπάλα δηλαδή, από το τι συμβαίνει ένα σύστημα, πώς μπορεί να επικρατήσει χωρίς επιθετικό αφού βλέπουμε δεν υπάρχουν σεντερφόρ, τι έκαναν οι διαιτητές όταν δεν υπήρχε η σφυρίχτρα, τι συμβαίνει με ένα κόρον, με πόσους τρόπους μπορεί να εκτελεστεί, τι μπορεί να συμβεί αν μια ομάδα βάλει αυτόν γκολ από φάουλ, η μπάλα από τι είναι κατασκευασμένη, με σούπερ φωτογραφίες, γραφικά, μια ουσιαστικά πανδεσία, ένα τέλειο αξεσουάρ για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Sport, αφήνετε καινό διάστημα, γράφετε το όνομά σας και το κινητό σας στο 54160 στα SMS. Μέσω Viber, την εφαρμογή Eraspor Mavs, βρίσκεται και αποστέλλετε τα ίδια στοιχεία. Και ο τρίτος τρόπος που αφορά τα emails eraspor@papakir.gr. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 5 λεπτά πριν από τις 10. Ήδη υπάρχουν τουλάχιστον 30 προσφορές, 30 με 35 συμμετοχές, οπότε σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και επίσης θέλω να σας πω πως ενώ η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά, ότι μετά το τραγούδι που θα βάλουμε, να δω και αν υπάρχει κάποιο ερώτημα να απαντήσω, θα ήθελα, λέει ο Αλέξανδρος, να δω την κυρία η οποία σφύριζε το παιχνίδι σαν αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα αργήσουμε να το δούμε αυτό. Η Ευαγγελία από το Αυλωνάρι το αποδέχεται ότι έψαξε πολύ. Είχα βάλει ένα quiz εγώ, πότε εισήλθαν οι κίτρες κάρτες στο ποδόσφαιρο και ποιος ήταν ο εφευρέτης. Το βρήκε η Ευαγγελία και το ψάξε βέβαια, μπράβο της.
Για να δούμε τι έχετε να πείτε επ' αυτού. Ο Γιάννης Ντούκας λέει: κουβά μας πήγες. Ναι, δεν πίστευα ότι θα σκοράρουν οι Αφρικανοί, αλλά δεν πίστευα ότι θα κερδίσουν και πέναλτι. Οι προβλέψεις έτσι είναι. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Θα χάσουμε και μερικά. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, γιατί εξελίσσεται το παιχνίδι. Πάντως, ένα στοίχημα το οποίο μπορείτε να παίζετε, όπως λέει και ο Γιάννης Ράνιος, το παρατηρώ και εγώ, είναι πλέον, επειδή οι ομάδες είναι ισοδύναμες οι περισσότερες, καθώς οι μικροί έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους, η τεχνογνωσία πλέον είναι ανοιχτή και δεν είναι μυστικό πλέον πώς αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο, είναι το goal-goal. Συνήθως, κύριε Γαβρίλη Ρεμούρδε, φαίνεται αυτό, ότι το goal-goal κατά 80% είσαι μέσα. Δηλαδή να σκοράρουν και δύο ομάδες. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Ακόμα και το Ουσμπεκιστάν εχθές, το οποίο έχασε 3-1 στο 99 από την Κολομβία, και αυτό σκοράρε. Και το Κατάρ σκοράρε με το Βέλγιο. Και εδώ η Αφρική σκοράρε. Και το Κουρασά ακόμα σκοράρε και πήγαμε στο Κουβά. Λοιπόν, όλοι σκοράρουν. Άρα ένα ασφαλές στοίχημα για να μην έχει το άγχος, επειδή είναι ανοιχτό το παγκόσμιο κύπελλο, είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο, όλοι έχουν αναπτυχθεί, όλοι παρουσιάζουν κάτι. Μπορεί να μπει γκολ και συνήθως γίνεται. Το 80% των αγώνων είναι με γκολ και από τις δύο ομάδες. Είναι ένα ασφαλές αυτό προγνωστικό ότι θα σκοράρουν αφότερες οι ομάδες, οι αντίπαλοι δηλαδή. Αυτή είναι η άποψή μου, η θέση μου. Και τώρα, ενώ εσείς αποστέλλετε τα μήνυμα σας για το ωραίο οικογραφημένο, οι αντίπαλοι δηλαδή. Αυτή είναι η άποψή μου, η θέση μου. Και τώρα, ενώ εσείς αποστέλλετε τα μήνυμα σας.

Δεν θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεν

casa. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες.

se ti porta

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 φίλες και φίλοι. Τρέχει ο διαγωνισμός για το περίφημο βιβλίο Goal. Ένα πλήρες ικονογραφημένο βιβλίο. Ένα διεθνές best seller με όλες τις πληροφορίες όσες δεν φαντάζεστε να περνάτε όμορφα βλέποντας τα παιχνίδια από την ΕΡΤ και ακούγοντας την ΕΡΑ Σπορ. Λέει εδώ ο Κώστας Αφιρόπουλος, τι λέει για να δω, μύθου για Ρεμέγεφ να πας στην Ευρώπη. Εδώ λέει ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ.

να διαμορφώνεται από άκρο σε άκρο, να δούμε που θα οδηγήσει αυτό. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε και με το Σφιντέρς και τώρα πρέπει να δει θα κάνει με τον Βιλένα και τους άλλους ποιος θα διώξει, τον Μπακασέτα και τους υπόλοιπους. Είναι πάρα πολλά, οπότε για να τα δούμε σιγά σιγά. Εσείς συνεχίζετε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για το βιβλίο Γκολ. Γράφετε γκολ τα στοιχεία σας και το αποστέλλετε στους τρεις τρόπους. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε εδώ θα δούμε λίγο το τι συμβαίνει. Καταρχάς να πάμε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Στην υπόθεση Τσάπρας. Ο Γιάννης Κομπότης είχε βάλει το πολιτήριο, αλλά για οποιαδήποτε πρόταση έπρεπε πρώτα το πρώτο γράμμα, ο πρώτος αριθμός να είναι το 3. Δηλαδή 3 εκατομμύρια είχε κοστολογηθεί και πάνω. Η αλήθεια είναι ότι έφτασαν προτάσεις από την Ιταλία 2,5 εκατομμύρια, από την Τσεχία κοντά στα 2,8, αλλά έφτασαν και προτάσεις από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό 3 εκατομμυρίων. Η υπόθεση έχει καθυστερήσει για το που θα καταλήξει ο φιλόδοξος αυτός ποδοσφαιριστής, καθώς το ρεπορτάζ μου αναφέρει πως ο Λεβαδιακός, όπως είχε πράξει και προετών πριν 3 ή 4 ετών με την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, το ίδιο πράττει και τώρα. Τοποθετεί ποσοστό μεταπόλησης πολύ υψηλό, ύψους 50%. Θυμάστε ότι ο Παναθηναϊκός πριν πωληθεί ο Ιωαννίδης 25 εκατομμύρια στη Sporting είχε εξαγοράσει και το υπόλοιπο 50% καταβάλλοντας ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια αν δεν απατώμε 4, αλλά με την πώληση στην Sporting είχε ένα καθαρό όφελος περισσότερο από 15 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν είμαστε στην κατάσταση με τον Λεβαδιακό να αναμένει. Όποιος συμφωνήσει εκ των δύο Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού θα πάρει και τον ποδοσφαιριστή. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν βλέπω εξέλιξη αύριο ούτε και το Σάββατο και την Κυριακή. Βλέπω εξελίξεις από τη Δευτέρα. Είναι οι αποκλειστικές μου πληροφορίες για την υπόθεση Τσάπρας. Ταυτόχρονα να ενημερώσω πως ο Λεβαδιακός είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει προπονητή από τις 14 ομάδες της Super League. Το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι από τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξει και για το θέμα προπονητή. Υπάρχουν τα πρόσωπα, έχουν προεπιλεγεί τρεις περιπτώσεις, με τον έναν να έχει προταθεί και στον ΑΠΟΕΛ, εκεί που κατέληξε τελικά ο πρώην προπονητής του Λεβαδιακού, ο Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχασε ήδη τον Τσοκάη, ο οποίος πήγε στην Μπόχουμ, έχασε ήδη τον Αμπού Χάνα, ο οποίος πήγε στην Ιρεβέργη, εκεί που είναι και ο Καλογερόπουλος, ο Ηλίος σέντερ μπακ του Ολυμπιακού, αλλά και ο πρώην παίκτης Παναχαϊκής και της Λάρισας και της Κηφισιάς, ο δεξιός οπισθοφύλακας ο Μασούρας, πρώην παίκτης Ομόνιας. Λοιπόν, έχασε και τον Χάνα, έχασε και τον Οσμπόλτ, ο οποίος παρά την πρόταση του Λεβαδιακού φαίνεται ότι τα βρίσκει με τον Απόλλωνα Λεμεσού, η ομάδα η οποία είχε πάρει πέρυσι τον Τόμας από τον ΠΑΟΚ, τον Ισπανό σεντερφόρ, και θα δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους, δηλαδή Παλάσιος και όλα τα συναφή. Πάντως δεν βιάζεται ο κ. Κομπότης, θα έχει ένα ποσό ικανό και θα μπορεί να δώσει ένα συμβόλαιο κοντά στις 15.000 ευρώ για προπονητή. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά μέτωπα, θέλει να πάρει τον Σέρβο, αποκάλυψη με τη Λούντο Γκόρετς τον Στάνιτς, έναν παίκτη χρήσιμο ο οποίος δεν είναι ούτε σέντερφορ ούτε δεκάρι, πέτυχε αρκετά γκολ με τη Λούντο Γκόρετς. Λούντο Γκόρετς, η οποία έχασε το πρωτάθλημα μετά από 10-15 χρόνια στη Βουλγαρία και είναι πάρα πολύ κοντά, έχει κλείσει το Φορτούνι, έχει κλείσει το Μαφέο δεξιόπιστο φύλακα, είναι stand-by για τον Τσάπρα και κυνηγά και ένα ακόμη στόπερ, ένα Σμάιλοβιτς. Ούτε ο Ολυμπιακός βιάζεται.

Ο Παναθηναϊκός, τα είπαμε, έχει κλείσει τον Καμαρά από τη Σαρλουρά στα Χαφ, κρατάει τον Τσάβες, ψάχνει για τερματοφύλακα, πιέζει τον Βλαχοδήμο. Αυτός όμως δύσκολα θα πει το ναι. Έχει να τελειώσει το ξεκαθάρισμα από το ποιοι παίκτες θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Έχει 5-6 παίκτες οι οποίοι πρέπει να φύγουν. Και ο Νίστρουπ έχει δώσει το OK για τον Τσάπρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει την αντίπαλο, την γνωρίζει για τον άλλο μήνα, την Πάξη, μια ομάδα την οποία μπορεί να αποκλείσει. Έχει βάλει και αυτός μπρος. Εν τω μεταξύ, στο μπάσκετ πληθώνουν τα σενάρια για πιθανή συνεργασία Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς. Με την είδηση να αναφέρει ότι έρχεται στην Αθήνα ο Μπράντος, αλλά ο Μπράντος πρέπει να πούμε ότι κάθε χρόνο στην Αθήνα, γιατί έχει αγοράσει διαμέρισμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Λυκαβητό. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που έχει αποχωρήσει και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, στον Καζέτα διαβάζω ότι γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ, αφού ο Sky έχει κάνει την πρόταση για να δώσει 13,2 εκατομμύρια ευρώ για τα δύο επόμενα χρόνια. Επανήλθε η ΕΡΤ, που την Πέμπτη κατέθεσε νέα πρόταση, και από τα 5 εκατομμύρια που ήταν η αιτήσια έχει πάει στα 6,2 και 7,2 για την επόμενη σεζόν. Οπότε μιλάμε ότι η ΕΡΤ αντέδρασε γρήγορα και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα στη μετάδοση των αγώνων. Για να δούμε.

Τώρα η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει τον Ζουμπκόφ στο ποδόσφαιρο, κοιτάει διακριτικά για 2-3 παίκτες, ενώ στο προσκήνιο είναι το θέμα των ανανεώσεων για τους Γιώβιτς και Πίλιο, ώστε να επεκταθούν τα συμβόλαιά τους. Σε μια ΑΕΚ η οποία είναι πρωταθλήτρια, έχει ηρεμία, θα παίξει τα παιχνίδια της μετά από πάρα πολύ καιρό, οπότε θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πλέον ευχάριστα καλοκαίρια για τους διοικούντες και τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Τρέχει πάντα ο διαγωνισμός για το βιβλίο Γκολ, εκδόσεις 8, ένα best seller τώρα και στα ελληνικά. Ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ για το καλοκαίρι και τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που παρακολουθείτε από την ΕΡΤ και ακούτε από την ΕΡΑ Σπορ, με πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά νέα για το αγαπημένο σπορ, τον βασιλιά των σπορ, το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είναι ήδη πάρα πολλά, ώστε σε μισή ωρίτσα να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα πραγματοποιήσουμε, ώστε να σας το κάνουμε δώρο. Στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας και τη λέξη goal και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την κλήρωση. Αλεύω μια είδηση από το μπάσκετ, τελείωσαν οι αγώνες, ένα ακόμη ταξίδι για τον Nigel Hayes Davis, ο οποίος πλέον πήγε στην Αυστραλία. Πολύ μακρινό το ταξίδι, ένας παίκτη ο οποίος κοιτά όπου πά να μαθαίνει την κουλτούρα, τη γλώσσα και τις συνήθειες του τόπου και ήδη έχει καταφέρει και έχει μάθει και αρκετές ελληνικές λέξεις. Επανέρχομαι στα μεταγραφικά, εφόσον ο Βλαχοδήμος θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη. Και να πούμε ότι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας της Σεβίλης είναι ο βασικός, ο Νίλαντ, στην Εθνική Νορβηγίας, που εντυπωσιάζει και θα είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις, πιστεύω, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αφού εξετάζει πάρα πολλούς, εξετάζει και τον Ινιάκη Πένια, ο οποίος είναι ένας σοβαρός θεματοφύλακας, και θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά. Ήταν δανεικός στην Έλτσε, ανήκει στην Μπαρτσελώνα, 27 χρόνων τερματοφύλακας, στη Λα Λίγκα, στο 1.84, καλός τερματοφύλακας πραγματικά. Πετάγουμε πάλι στο μπάσκετ, καθώς και η Μάρκα επιβεβαιώνει ότι ο Μοντέρο, η έκπληξη της Euroliga, ο άσος της Βαλένθια, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς παίζει τα τελευταία παιχνίδια στον τελικό που παίζει η Βαλένθια, νομίζω παίζει με την Μπαρτσελώνα. Στο ποδόσφαιρο είπαμε νωρίτερα και συνεχίζουμε ότι σύμφωνα με τους Βέλγους οι Άντερλεκτ έχουν κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό να αποκτήσουν τον Γάλλο στόπερ των Μπιανγκών και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Ενώ ένα ακόμη μεταγραφικό σενάριο αναφέρεται στον Ολυμπιακό και τον Νοά Καντιού, ποδοσφαιριστής, ένας πανύψηλος χαφ στο 1.91, έπαιξε στην Λοριάν στη Γαλλία, κατάγεται από του Γουαδελούπη, γαλλικό διαβατήριο, και νομίζω ότι ήταν συμπαίκτης με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Κατσέρη, ο οποίος ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας, βρέθηκε και αγωνίζεται στην Λοριάν, στο Σαμπιονά. Ο Καντιού, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα μέχρι το 29 και είχε ένα γεμάτο πρωτάθλημα με 4 γκολ, 2 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελο σε 31 αγώνες που αγωνίστηκε. There is always a curious tie. Από την άλλη, η Καλαμάτα, η οποία έχει στο στόχαστρό της και τον Περέα, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος επολύθη από τον Μπας Γιάννα στην Γερμανία, έχει πάρει τερματοφύλακα, πήρε ένα βραζιλιάνο δεκάρι Καλαμάτα και προσπαθεί να αποκτήσει μετά τον Αργεντινό κίπερ και έναν Αργεντινό μέσο, τον Γκονζάλο Πινιέιρο, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής στις Εσουντιάντες, στο 1.76 αγωνίζεται στην Τίγκρε, έχοντας 25 συμμετοχές. Καλαμάτα, πρέπει να υπενθυμίσουμε, έχει ένα πρόβλημα γηπέδου, καθώς οι εργασίες στο γήπεδό της θα καθυστερήσουν και θα δούμε αν θα αγωνιστεί στην Αθήνα, καθώς δεν ευωδόθηκαν οι συνομιλίες με τη γειτονική Τρίπολη. Παραμένω την είδηση για τον ΠΑΟΚ. Συνυπέγραψε τη κοινή συνεννόηση λύση του συμβολίου του και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το έστειλε από την Ρουμανία, από το Βουκουρέστι. Μάλιστα, σήμερα έχει και μια συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, ο Ρουμάνος προπονητής.
και περιμένουμε την ανακοίνωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Να δώσουμε και ένα φιλικό του Παναθηναϊκού για τους φίλους που κατοικούν στην Ολλανδία, καθώς ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ ότι Άγιαξ και Παναθηναϊκός θα συναντούν στις 4 Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 22 Ιουνίου στις 4 Ιουλίου, άρα θα είναι η τελευταία μέρα η οποία θα είναι και το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Στο Έρμελο θα γίνει αυτή η συνάντηση με απογευματινή ώρα έναρξης και επαναλαμβάνω την είδηση την βγάζει στη δημοσιότητα ο Άγιαξ.

0: Αφού θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, το προηγούμενο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι για την μέρα μας σήμερα ήταν αυτό μεταξύ της Νοτιού Αφρικής και της Τσεχίας 1-1. Προηγήθηκαν οι Τσέχοι σοφάρισαν με πέναλτι οι Νοτιοαφρικανοί, οι οποίοι βελτίωσαν την άσχημη εικόνα από την πρεμιέρα. Και θα σας πούμε ότι σε μισή ώρα θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε το δεύτερο παιχνίδι από την ΕΡΤ και να το δείτε από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 Sport, αυτό μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Βλέπω τον Τσέκο και θα δούμε αν είναι αυτός βασικός, στα 40 του και αυτός, Τζέκο, Μέση, Μόντες και Ρονάλντο, οι υπέργυροι, μεγάλες μορφές, θα είναι το τελευταίο του ταγκό. Ελβετία λοιπόν, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στο πρώτο παιχνίδι ο Καναδάς ήταν 1-1 με τη Βοσνία. Είχε προηγηθεί η Βόσνη με τον Σέντερ Φόρτ, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα. Μια νέα εθνική ομάδα. Δεν είναι η εθνική ομάδα της Βοσνίας που ξέραμε, τον Πιάνιτς και τον Τσέκο. Απέμεινε ο Τσέκο τυπικός, δεν ξεκινά. Όμως πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Και ακόμη 20 λεπτά για το διαγωνισμό. Στείλτε γκολ ονοματεπώνυμο για να πάρετε το βιβλίο στα χέρια σας.
1: Έρα Σπορ 101,8. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε, Έρα Σπορ.
5: Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό, κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
1: Έρα Σπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 παρά 28 πρώτα λεπτάκια. Στις 10 αρχίζει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ελβετία. Και επειδή με έχετε ξαναρωτήσει, γιατί αυτή η χώρα έχει δύο ονομασίες, κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδου, που ξαναήρθατε, άρα σας άρεσε, γι' αυτό ήρθατε. Μπράβο σας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, η τεχνική της Ερασπορ, ξέρετε, είναι όλοι φαν του χάντμπολ. Είναι οι περίφημες αλλαγές. Μπαίνει η Χρυσούλα στην άμυνα και βγαίνει στην επίθεση ο Γαβρίλ Ραιμούντος, εφόσον είναι 5-6 τα ραδιόφωνά μας. Οπότε είναι όλα ράουτ παίκτες και παίχτριες. Πάρα πολύ καλή η τεχνική μας. Την καλωσορίζω ξανά. Πάντα ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι απέναντί μου στα 10,2 μέτρα. Και πάντα για σας τρέχει ο διαγωνισμός για το πολύ ωραίο εικονογραφημένο βιβλίο από τις εκδόσεις 8, ένα πραγματικό best seller. Π.χ. θα το διαβάσω και εγώ, αν μου το δώσει ο Σύφης Βοντζάκης. Γιατί οι διαιτητές πριν εφευρεθεί η σφυρίχτρα κουνούσαν ένα μαντίλι. Θα το ήθελα αυτό να το μάθω. Και από τι υλικό είναι κατασκευασμένη η μπάλα? Βέβαια, αυτή η μπάλα τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η πλέον σύγχρονη, με λογισμικό που καταγράφει τα πάντα με αισθητήρες και όλα τα συναφή. Ενώ αποκαλύψαμε νωρίτερα ότι φορτίζεται κιόλας. Είναι με φόρτιση δηλαδή. Διαρκεί 5 ώρες, 2 ώρες είναι ο αγώνας, μπορεί να έχει να καθυστερήσει, να πάει 2,5. 5 ώρες μπορεί να διαρκέσει, αλλά φορτίζεται προ και μετά την έναρξη. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας όπου θέλετε, είτε με SMS, γράφοντας sport, αφήνοντας και ένα διάστημα, καταγράφετε το επίθετό σας, το κινητό σας και τη λέξη goal, αποστολή 54160. Δεύτερος τρόπος μέσω της εφαρμογής της Eraspor από το Viber, το ίδιο πράτετε και την ίδια διαδικασία ακολουθείτε με τον email eraspor@er.gr για να είστε οι τυχεροί που θα απολαύσετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Σε 15-20 λεπτάκια θα πραγματοποιήσω την κλήρωση. Τώρα να δω μηνύματα. Βλέπω μήνυμα από τον κύριο Βαρδανλίδη και από τον κύριο Κυριακάκο, από τον κύριο Σκορδά, από τον κύριο Παπαχρήστο, από τον κύριο Σκότη, από τον κύριο Σκοτίδα για το βιβλίο, από τον κύριο Παπά για το βιβλίο, από τον κύριο Πλέσα για το βιβλίο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν ξεπεράσει 40 συμμετοχές. Και στείλτε μου όμως και την απάντηση στο quiz. Πότε εφευρέθηκαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο, για να μαθαίνουμε και κάτι και από ποιον. Γιατί δεν υπήρχαν κίτρινες κάρτες πριν. Και πώς συνέβη αυτό? Το έχει βρει η Λίτσα από το Αυλωνάρι. Θα περιμένω και εσάς. Και μου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασα, πώς του ήρθε η ιδέα του κυρίου αυτού, ο οποίος ήταν μαθηματικός, αν δεν απατώμε. Ένα πολύ ωραίο γραφικό στιγμιότυπο, θα σας το πω αργότερα. Και πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, να δω λίγο και τα SMS, γιατί είδα μόνο Viber, οπότε να σας βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ωραία, είμαστε στη διαδικασία των μηνυμάτων. Τι έγινε, κάποιο λάθος έγινε, παιδιά, εδώ. Τι έγινε, παιδιά, εδώ. Όχι αυτό, το άλλο. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, άνοιξε λοιπόν. Έχουμε πολλές συμμετοχές και στο SMS. Αληθεύει η ΕΡΤ ότι χάνει τον μπάσκετ του χρόνου από τον κύριο Αραφούζο? Όχι, το είπαμε νωρίτερα ότι η ΕΡΤ αντέδρασε, έκανε νέα πρόταση στην διοργανώτρια, ελαφρώς καλύτερη από ό,τι ο Sky, σύμφωνα με δημοσίευμα του Gazeta.gr. Λοιπόν, γι' αυτό δεν πάνε καλά στον κόσμο, επειδή κάνουν θανάσεις αμαρτίες. Ο Θεός δεν τιμωρεί, διαπαιδαγωγή. Λοιπόν, αφού αγαπά πολύ σωστά, εγώ λέει που το έπαιξα over, πάω κουβά. Εννοείται ότι πας κουβά, πήγε στο κουβά 1-1 το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, για όσους θέλετε να βγάζετε κάποια βοήθεια από το στοίχημα, το πιο ασφαλές στοίχημα είναι το εξής. Μέχρι στιγμής, μέχρι 3,5 κάρτες, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που είχαμε 3 κόκκινες κτλ. Όλα τα παιχνίδια, αν έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, ας πούμε 12 παιχνίδια, τα 11 είναι μέχρι 3 κάρτες. Άντε να ξέφυγε ένα, πήγε 4, και το πρώτο παιχνίδι που ήταν περίεργο. Και το άλλο στίγμα, το οποίο είναι το πιο ασφαλές, είναι goal-goal, δηλαδή σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Θα δείτε
ότι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αν εξαιρέσουμε το 0-0 που δεν είχε γκολ της Πορτογαλίας, σε όλα τα υπόλοιπα, αν δεν κάνω λάθος, ασκόραραν αμφότεροι αντίπαλοι. Λοιπόν, μας λέει ο συνάδελφος, ο φίλος εδώ για τον Νέντβεντ. Ναι, ο Νέντβεντ τότε τον ανέδειξαν. Οι Τσέχοι πολύ μέτροι. Φοβερό μήνυμα από το... Α, όχι, είναι πολύ νωρίς αυτό, είναι από τις 5.30 λοιπόν. Αυτά είναι τα μηνύματα. Έχουμε λοιπόν και άλλους 10, εδώ πήγαμε στους 50 συμμετέχοντες από το... από τα SMS και το Viber, για να πάω να δω τώρα και τα μηνύματα από τα email, να δω τι γίνεται. Έχουμε και εδώ τον κύριο Κλέτσα, ο οποίος έστειλε το ονοματεπώνυμο του και για το βιβλίο. Οπότε ναι, δεν έχουμε άλλο στα email, άρα έχουμε κοντά στα 51 μηνύματα. Προλαβαίνετε ακόμα, έχετε ακόμα 20 λεπτά και οπότε Χρυσούλα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι, καθώς ναι, καλό δεν είναι αυτό. Ο κύριος Καρατσιόλης και αυτός έστειλε για το βιβλίο, ο κύριος Ποδηματάς για το βιβλίο. Λέω, Βαγγέλης, μην τον ασχολείο για τον ΠΑΟΚ. Ρασβάν θα λέμε και θα κλαίμε στον ΠΑΟΚ. Μέγα λάθος της διοίκησης. Θα κρυθεί και αυτή η πράξη, φίλε μου Βαγγέλη. Ο Ρασβάν πάντως, ο κύκλος του είχε κλείσει από πέρυσι. Δεν έγινε πέρυσι αλλαγή, έγινε φέτος μάλλον λίγο βίαιη, καθώς ανατράπησαν όλα. Αλλά η ζωή προχωρά. Πρώτα απ' όλα είναι οι ομάδες και μετά είναι τα πρόσωπα. Αν η ομάδα δουλεύει, θα βρεθεί και ο κατάλληλος προπονητής. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Έρα Σπορ 101,8.

Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Παπαχρήστο, τον ακροατή, ο οποίος έψαξε, βρήκε και απέστειλε στο μήνυμά του πώς εφευρέθηκαν οι κίτρινες κάρτες και ποιος ήταν ο εφευρέτης. Πολύ σωστή η απάντηση από τον Βασίλη Παπαχρήστο, ο οποίος έχει ενταχθεί και αυτός στους διαγωνιζόμενους για την κλήρωση στο βιβλίο Gold, το οποίο θα δώσουμε με την κλήρωσή μας σε 10 λεπτάκια. Το παιχνίδι, το οποίο θα αρχίσει σε 16 λεπτά και είναι αυτό μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τη χώρα με τα δύο ονόματα. Και να θυμίσουμε ότι δύο ονόματα, το μεν Βοσνία προέρχεται από τον ποταμό Μπόσνα που διαρρέει τη Βοσνία, ένα μεγάλο ποταμό, και το Ερζεγοβίνη προέρχεται από το νότιο κομμάτι, το βόρειο κομμάτι της Βοσνίας είναι η Μπόσνα, η Βοσνία, και το δεύτερο κομμάτι, το νότιο, που ακουμπά δηλαδή στα Σκόπια και την Αλβανία και τη Σερβία, αφορά από ένα όνομα ενός Γερμανού προύχοντα τότε, του Χέρτζοκ, που είναι η γη της του Χέρτζοκ, άρα Ερζεγοβίν, και έχουμε το Μπόσνια Ερζεγοβίν, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα, όσον αφορά το τι θα δούμε εκεί, η πρόβλεψή μου είναι εδώ, αφού παρατηρώ ότι η μεν Ελβετία τα τελευταία της 6 παιχνίδια έχει δεχτεί γκολ σε όλα πλην ενός φιλικού με την Νορβηγία, ο δε Καναδάς έχει πράξει το ίδιο, και στο μόνο παιχνίδι στο οποίο δεν έχει σκοράρει, δεν δέχτηκε γκολ, είναι με τα Σκόπια, ένα φιλικό παιχνίδι τον Μάρτιο. Άρα νομίζω ότι έρχεται να κουμπώσει στην αρχική μου σκέψη, όπως το πιο ασφαλές είναι να περιμένουμε γκολ πάνω από δύο, με το γεγονός να σκοράρουν αμφότερες ομάδες να φαντάζει πιο πιθανό. Σε λίγο θα έχουμε και τις ενδεκάδες και τον διετή της αναμέτρησης, και έχω ξαναπεί για τις κάρτες ότι δεν υπάρχουν πολλές κάρτες, λιγότερες από τρεις, συμπλήν τρεις είναι, και είδαμε παιχνίδι όπως εχθές στο Αγγλία-Κροατία που δεν υπήρχε κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέν.

Τρέχει ο διαγωνισμός για το εικονογραφημένο βιβλίο από τις εκδόσεις 8 Goal, με σούπερ στατιστικά, με εικόνες, με λύσεις, με θέματα για να μάθετε πάρα πολλά για το βαθιά του σπορ. Και από ό,τι ρίχνω μια ματιά εδώ, πριν συνδεθούμε με τον Λεωνίδα Καζνέτσι, νομίζω ότι ο Μπαρμπαρέζ, ο παλιός σεντερφόρ της Εθνικής Βοσνίας και παίκτη της Bundesliga, τοποθετεί τον Τζέκο βασικό. Δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό. Να δούμε λίγο την πρόχειρα, την ενδεκάδα. Λοιπόν, για την Βοσνία, ναι, τον έβαλε βασικό μαζί με τον Ντεμίροβιτς, έναν πολύ καλό παίκτη της Στουτγκάρδης, και τοποθετεί βασικό και έναν γρήγορο, τον Άλαϊ Μπέγκοβιτς, ο οποίος παίζει στη Σάλτμπουργκ, ένα project, ένα παιδί, ας πούμε, Άλαϊ Μπέγκοβιτς, ο οποίος συνδέεται με μια φοβερή ιστορία, καθώς έχει χάσει 5 θείους του, καθώς είχαν την ατυχία να βρεθούν στη Σρέμπερενίτσα, εκεί που σύμφωνα με όλους είχαμε μια γενοκτονία, καθώς έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 5.000 στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο το 92 με το 95, και έφυγαν οι γονείς του, πήγαν στην Αμερική, μου φαίνεται στο Wisconsin, και εκεί γεννήθηκε ο Άλαϊ Μπέγκοβιτς, ο οποίος είναι πλέον παίκτης της Σάλτσμπουργκ, αν δεν απατώμε. Παίζει βασικός και ο παίκτης της Πάφου, ο Χάφο Σούνιτς. Είναι και συμπαίκτης του Παυλίδη στην Μπενφίκα, ο Ντέντιτς. Και ο άλλοτε συμπαίκτης του Κυριάκου Παπαδόπουλου στο μακρινό 14-15 στη Σάλκη, ο αρχηγός, ο Σέαντ Κολασίνατς. Τώρα για τους Ελβετούς, η πρώτη μου ματιά, εντάξει, σέντερφορ είναι πάντο Εμπολό, αρχηγός ρίζες από το Κόσοβο, ο Τσάκα, που τον θαυμάζαμε στην Άρσεναλ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και βλέπω εδώ με 3-5-2 παίζουν κι αυτοί. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στο πρώτο παιχνίδι η Βοσνία Ερζεγοβίνη ήρθε 1-1 με τον Καναδά, οικοδεσπότης ο Καναδάς. Προηγήθηκαν οι Βόσνοι, σοφάρισαν με τον Κάι Λάριν, τον άσο της Βιγιαρεάλ από τη Σαουθάμπτον, που είχε εισέλθει ως αλλαγή και αμέσως σκόραρε, το βοήθησε και μια κόντρα στο σούτ, ενώ οι Ελβετοί πέστησαν ένα σοκ, καθώς είχαν τις ευκαιρίες, είχαν τις φάσεις απέναντι στο Κατάρ και δέκτηκαν τον γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα από ένα λάθος και έμειναν με τον ένα βαθμό αντί για τους τρεις. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελβετία, αλλά και οι Βόσνοι έχουν νέα ταλέντα, και βλέπω εδώ ότι δεν έχει μέσα, να δούμε στα στόπερ που είναι το νέο μεγάλο του αστέρι, είναι βασικός, ναι. Να παρακολουθήσετε το παιχνίδι, να δείτε τον Μουχαμέροβιτς, τον 23χρονο άσο της Σασουόλο, στο 1.90, ένας πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής, και απέναντι στους Ελβετούς με καταγωγή από τα Βαλκάνια πάρα πολύ, άρα ένα δυναμισμό, θα δούμε ένα ενδιαφέρον δυναμικό παιχνίδι και πιστεύω με αρκετά γκολ.

Πάμε λοιπόν να μπήκαμε στα τελευταία δύο λεπτά για την κλήρωση του βιβλίου. Έχουμε και από τον κύριο Δημητρόπουλο το πρώτο τελευταίο μήνυμα και από τον κύριο Τσολιά ένα μήνυμα. Οπότε πρέπει τώρα βάλε λίγο χαλάκι να αρχίσω να μετράω τα μηνύματα πόσα είναι για να κάνω μία σούμα, να δω τον αριθμό και να ζητήσω από τον Τάκη Μπάλτα να μας πει έναν αριθμό. Μάλλον όχι, βάλε τώρα το τραγούδι, να έχω το χρόνο μου να μετρήσω τους συμμετέχοντες.

Λοιπόν, εδώ μαζί ώρα είναι 10 παρά 6 πρώτα λεπτά, έρθει η ώρα της κλήρωσης. Παρακαλώ τον κύριο Τάκη Μπάλτα, ο οποίος έχει την επιμέλεια της εκπομπής, να μου πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 59, όσοι είναι και οι συμμετέχοντες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας για το βιβλίο Goal από τις εκδόσεις 8. Το 48. Δώσ' μου λίγο χρόνο, βάλε λίγο, ανέβασε λίγο το χαλάκι, κυρία μου. Ευχαριστώ, Χρυσούλα. Το χαλάκι, ανέβασα το χαλάκι να ψάξω εγώ λίγο να βρω τον άνθρωπο που κέρδισε. Λοιπόν, καθώς είχαμε συμμετοχές μία στο email, 15 στα SMS και οι υπόλοιποι μέσω Viber που προτιμάτε, νικητής και αυτός που θα πάρει το βιβλίο στα χέρια του και θα έρθουν σε επαφή μαζί του είναι ο κύριος Ηλίας Καραπάντζιος, με κινητό το οποίο ξεκινά από 6980-154 κτλ. Ηλίας Καραπάντζιος, με το καλό, και όταν το διαβάσεις με τον τρόπο που θα το πάρεις θα σε ενημερώσουν τα παιδιά μέσα από το γραφείο. Θέλω να μας γράψεις και το μήνυμά σου, πώς είδες το βιβλίο και αν έμαθες πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουν γίνει και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών, δύο χώρες που ουσιαστικά αγωνίζονται εδώ τα παιδιά των μεταναστών. Θυμίζω, προπονητής Ελβετία είναι τουρκής καταγωγής ο πρώην ποδοσφαιριστής. Οι Βόσνοι περισσότεροι έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Είναι το Μουντιάλ των Εμιγκρέδων με πάρα πολλούς παίκτες, το ρεκόρ, που δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπούν. Λοιπόν, 3-4 λεπτά και πριν το τέλος πρέπει να αποχωρήσω γιατί υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο, τη Χρυσούλα Ντουνιάδου, οι οποίοι βοήθησαν τα μάλα στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που βρέθηκε από την αρχή μαζί μας. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, καλή θέαση, καλή ακουστική στα παιχνίδια. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην δημόσια αθλητική συχνότητα. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.
4: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
5: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
6: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτζ. Τα χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είναι ακριβώς 10. Να κάνω την πάσα μου πριν αποχωρήσω σιγά σιγά και συνδεόμαστε με τα μπούθ εκεί όπου ο συνάδελφος Λεωνίδας Καζνέτσι είναι επιφορτισμένος για την μεταφορά όσων θα διαδραματιστούν σε ένα φανταστικό υπέροχο στάδιο. Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Καλή μετάδοση, Λεωνίδα.
8: Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελβετία και τη Βοσνία ξεκίνησε. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι Βόσνοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά και είναι ευκαιρία να γεμίσει την περιοχή της Ελβετίας. Αλμπέκοβιτς εκτελεί το φάουλ, κάνει το γέμισμα. Εκεί όμως έρχεται αμυντικός της Ελβετίας και πετάει την μπάλα κόρνερ. Το πρώτο του παιχνιδιού, ο Βίντμερ με το κεφάλι έδιωξε. Θα μπορούσε να αφήσει να περάσει μπάλα out, όμως για καλό και κακό ο Βίντμερ με το κεφάλι την έδιωξε σε κόρνερ. Δεύτερη ευκαιρία για τη Βοσνία με άλλη μια στατική φάση στο Ινγκλουντ. Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν ξανά οι Ελβετοί. Η μπάλα φτάνει σε πόδια Βόσνιων και προσπαθούν τώρα να πατήσουν περιοχή. Κολάσινα στη σέντρα, ο Τζέκο δεν μπόρεσε να παρέμβει. Έρχεται τώρα ο Εντόι να πάρει την μπάλα και να κερδίσει και το φάουλ από τα δεξιά. Λήξη συναγερμού για τους Ελβετούς. Να πούμε και δύο ενδεκάδες. Για την Ελβετία, ο Γιακίν Έχει τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Βίτμερ, αριστερά ο Ροντρίγκες. Στόπερ η Ελβέντη και Ακάντζη. Τζάκα, Φρόιλερ και Σάμπιτσερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρίντερ δεξιά, έμπολο στην κορυφή και Εντόι αριστερά. Και την Βοσνία, ο κόουτς Μπάρμπαρες. Έχει τον Βασίλ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Ντέντιτς, αριστερά Κολάσινατς, Κάτιτς και Μουχαρέμοβιτς. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ταχίροβιτς, Σούνιτς. Οι δύο μέση, δεξιά ο Μέμιτς, αριστερά ο Λαϊμπέγκοβιτς. Και δίδυμο στην κορυφή, Τζέκο και Ντεμίροβιτς. Ο Φρόιλερ δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα ψάχνει τον Εντό, είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Βγαίνει και μαζεύει ο Βασίλ πριν προλάβει ο Εντόι να γίνει επικίνδυνος. Και οι δύο ομάδες την πρώτη αγωνιστική έφεραν ισοπαλία και μάλιστα με σκορ 1-1. Η Ελβετία κόντρα στο Κατάρ και η Βοσνία κόντρα στη συνδιοργανώτρια ομάδα του Καναδά. Έχουν από έναν βαθμό και θέλουν να πάρουν τη νίκη για να βρεθούν σε τροχιά πρόκρισης. Η Ελβετία θα κλείσει τον όμιλο κόντρα στον Καναδά, ενώ η Βοσνία απέναντι στο Κατάρ. Λίγο αργότερα και στη μία συγκεκριμένα, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ένας όμιλος ισορροπημένος, από ένα βαθμό έχουν και οι τέσσερις ομάδες. Ο δεύτερος όμιλος Παγκοσμίου Κυπέλλου 26. Η Ελβετία είναι μπροστά με τον Εμπολό. Θα δώσει τον Τζάκα. Ο Τζάκα δεξιά στον Βίτμερ. Αλλά έχουμε υπόδειξη offside στον Εμπολό. Πριν υποδεχθεί την μπάλα ήταν εκτεθειμένος. Προσπάθησε η Ελβετία πρώτη φορά να βάλει την μπάλα κάθετα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να περάσει μπάλα στο center for και από εκεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις από τα άκρα. Αλλά ο Εμπολό ήταν εκτεθειμένος. Τα τελευταία δύο λεπτά οι Βόσνοι δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Οι Ελβετοί πιέζουν και κερδίζουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Βαζίλ. Ο κόσμος το ζει στις κερκίδες στο Inglewood Sofi Stadium. Κατάμες το δείχνει. Πέμπτο λεπτό στο παιχνίδι, Ελβετία Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Κλέβει ωραία ο Ροντρίγκες για την Ελβετία από τα αριστερά. Ο Ρίντερ στο Τζάκα, ο Τζάκα στο Ροντρίγκες ξανά. Ο Ρίντερ από τα αριστερά. Ο Φρόιλερ τώρα θα αλλάξει με τον Ροντρίγκες. Αυτός θα κάνει τη σέντρα και λάθος διώξιμο από τον Μουχαρέμοβιτς και κόρνερ για την Ελβετία. Σειρά της Νάτι τώρα να βγει μπροστά με στατική φάση στα καρέ του Βασίλ. Σέντρα από τα αριστερά του Ροντρίγκες. Ο Μουχαρέμοβιτς έβαλε το πόδι του, αλλά αντί να διώξει μπροστά την έδιωξε κόρνερ. Ήτανε μόνος του, ανενόχλητος. Άμπισερ εκτελεί, χαμηλά έρχεται ο Τζέκο, διώχνει και νέο κόρνερ για την Ελβετία. Δεν ήταν καλό το χτύπημα του Άμπισερ. Ήτανε χαμηλό. Ο Τζέκο έδειξε κόρνερ, το οποίο εκτελέσει και τώρα πλασαριστά. Ροντρίγκες στη σέντρα από αριστερά. Ούτε αυτό το γέμισμα ήταν καλό. Διώχνει μακριά η άμυνα της Βοσνίας. Ήθελε να βγει στην κόντρα, αλλά πρόλαβαν οι Ελβετοί. Γύρισαν την μπάλα στον Κόμπελ και αυτός κάνει το γέμισμα με στόχο το Βίτμερ. Κατεβάζουν οι Ελβετοί με τον Ελβέντη, ο οποίος παίρνει και το φάουλ από τον Ταχίροβιτς. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκτελέστηκε γρήγορα. Ρίντερ Ψάχνει τον Εντόι από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή. Ο Εντόι δεν μπορεί ο Τζάκα να σουτάρει. Κόβεται. Ο Ελβέντι κάτοχος της μπάλας. Παίρνει πολλά μέτρα κεντρικός αμυντικός Ελβετίας. Δίνει στον Τζάκα ένα σουτ. Κόντρα και κόρνερ. Κόντρα ρε το σουτ του Τζάκα πάνω στον Κάτιτς, ο οποίος έβαλε το κεφάλι του και την έστειλε κόρνερ. Δοκίμασε το πόδι από πολύ μακριά ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας και η μπάλα από το κεφάλι του Κάτιτς κατέληξε σε κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά. Ο Ρίντερ στην εκτέλεση. Πλασαριστάκι αυτό στον Εντόι. Ξανά ο Ρίντερ. Θα γεμίσει με το αριστερό. Χαμηλή η σέντρα του. Διώχνουν οι Βόσνοι και θέλουν να φύγουν στην αντεπίδεση. Αλλά η Μπέκοβιτς κρατάει. Οργανώθηκαν τώρα οι Ελβετοί. Δεν μπόρεσαν να φύγουν γρήγορα στην αντεπίθεση οι Βόσνοι με Ντέντιτς και Λαϊμπέκοβιτς. Και τώρα χτίζουν την επίθεσή τους από πίσω. Ωραία ο Ντέντιτς, έχει κάνει χέρι λέει διετής αναμέτρησης στο κοντρόλ του από την πίεση του Φρόιλερ και οι Ελβετοί κερδίζουν φάουλ από τα αριστερά. Τελείω Τζάκα πλασαριστά. Εντόι από τα αριστερά, έχει μπροστά τον Ντέντιτς. Εντόι κάνει τις προσποιήσεις, το γύρισμα με το αριστερό διώχνουν οι Βόσνοι. Έρχεται ο Τζέκο όμως να κερδίσει πολύ ωραία ο αρχηγός της Βοσνίας και διώχνει μακριά ο Μουχαρέμοβιτς εκεί που είναι Ακάντζη όμως και οι Λεβιτοί ξανά έχουν την μπάλα στα πόδια τους με τον Τζάκα να αλλάζει αριστερά για τον Εντόι. Έχει Ντέντιτς και Μέμιτς μπροστά του Εντόι, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει τη σέντρα εύκολη όμως για τον Μουχαρέμοβιτς η υπόθεση αυτή, έδιωξε με το κεφάλι αλλά εκεί είναι πάλι ξανά και ξανά Ελβετοί και τώρα είναι μέσα στην περιοχή Εντόι. Θα κάνει το σουτ έξω. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού στο 10. Ο Τζάκα πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Εντόι μέσα στην περιοχή. Αυτός έκανε ένα κοντρόλ. Έκανε και ένα δεύτερο. Εκτέλεσε με το αριστερό. Αλλά η μπάλα κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ του Βάσιλ, ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία. Πρώτη τελική με τους Ελβετούς να φτάνουν κοντά στο γκολ. Είπαμε μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά οι Ελβετοί ανέβασαν την απόδοσή τους, κρατάνε την μπάλα περισσότερο στα πόδια τους. Οι Βόσνοι περιμένουν με ένα 4-4-2 σε φάση άμυνας τώρα οι Βόσνοι. Θέλουν να κλείσουν καλά τους χώρους και να μην επιτρέψουν τους Ελβετούς να βγαίνουν στα μεσοδιαστήματα. Έχουν την ποιότητα Ελβετοί όπως τώρα με τον Τζάκα να ψάχνει τον Εμπολό. Μέσα στην περιοχή Εμπολό, του παίρνει ο Μουχαρέμοβιτς αλλά νέο offside για τον επιθετικό της Ελβετίας. Άλλη μια φορά ο Τζάκα έψαξε την πάσα στην πλάτη της άμυνας των Βόσνιων. Βρήκε συμπαίκτη του τον Εμπολό αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Πλάγιο, νέο πλάγιο για την Ελβετία από τα δεξιά με τον Βίντμερ στην εκτέλεση. Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Η προηγούμενη ήταν το 2016, τότε είχαν νικήσει οι Βόσνοι με σκορ 2-0 στη Ζυρίχη. Ήταν φιλικό παιχνίδι, μάλιστα ο Τζέκο, ποιος είναι και αρχηγός και σούπερσταρ αυτής της ομάδας και σήμερα στην κορυφή της επίθεσης, είχε σκοράρει. Η Ελβετία, το γύρισμα επικίνδυνο, αλλά εκείνη ξανά ο Μουχαρέμοβιτς για τους Βόσνους να διώξει. Για άλλη μια φορά οι Ελβετοί προσπάθησαν από τα αριστερά να γίνουν επικίνδυνοι. Ο Ρίντερ έκανε το γύρισμα, ο Εντόι με το τακουνάκι δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Μουχαρέμοβιτς σωτήρι έβαλε το πόδι του και έδιωξε πριν η μπάλα φτάσει στον Εμπολό. Ακάντζι για τον Ρίντερ. Κρατάει αυτό την μπάλα, δίνει στον Ροντρίγκες. Ξανά ο Ακάντζι. Φρόιλερ αράζει με Ροντρίγκες. Και τώρα Αλβέντι, πίσω η μπάλα. Πιέζουν οι Τζέκο και Ντεμίροβιτς μπροστά. Ο Ακάντζι ελέγχει. Ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Εμπολό. Ο Μουχαρέμοβιτς του κάνει φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Τζάκα έχει την μπάλα στα πόδια. Δίνει στον Εντόι. Πίσω στον Ακάντζι. Κατεβαίνει και ο Φρόιλερ να πάρει την μπάλα στο κέντρο. Ανεβάζει τον Ελβέντι. Παίρνει μέτρα στο όπερ της Ελβετίας και δίνει δεξιά. Στον Άμπισερ. Πίσω ξανά η μπάλα. Έχουν οργανωθεί καλά οι Βόσνοι. Φρόιλερ στο κέντρο. Παίρνει μέτρα κάθετα. Φρόιλερ έχει χώρο. Κάνει και την πάσα δεξιά στον Βίντμερ. Σέντρα του Βίντμερ. Κόβεται. Και Ντεμίβροβιτς τώρα στον Τζέκο. Θέλουν οι Βόσνοι να βγουν στην αντεπίδεση. Και τα καταφέρνουν πάρα πολύ ωραία. Με τον Μέμιτς από τα δεξιά και έχει χώρο. Θα κάνει και τη σέντρα. Πολύ δυνατή όμως και άστοχη. Περνάει εκτός. Στο 15. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις εδώ για τους Βόσνιους. Ο Μέμιτς έκανε πολύ ωραία προσπάθεια. Πέρασε τον Ροντρίγκες από τα δεξιά. Είχε ανοιχτό γήπεδο. Είχε πάρα πολύ χώρο. Σήκωσε το κεφάλι του. Έκανε τη σέντρα όμως με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Η μπάλα κατέληξε out. Τα χάλασε στην τελική προσπάθεια ο Μέμιτς. Ο εξτρέμ της Βικτόρια Πλιζέν. Και η Ελβετία με την μπάλα στα πόδια. Κόμπελ αλλάζει με Ακάντζι. Πιέζουν ψηλά οι Βόσνοι. Κρατάει ο Κόμπελ και δίνει δίπλα στον Ακάντζι. Ο Τζάκα κατεβαίνει να πάρει μπάλα, κλείνεται. Κρατάει ο Ακάντζι. Ελβέντι. Βίντμερ από τα δεξιά γεμίζει. Κατεβάζει ωραία Κολάσινατς και διώχνει. Αλλά εκεί ήταν ο Βίντμερ να πάρει ξανά την μπάλα για λογαριασμό των Ελβετών. Και τώρα Ελβέντι δίνει στον Τζάκα, αυτό στον Ακάντζι. Ξανά ο Τζάκα στον Φρόιλερ. Ο Ρίντερ έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Ακάντζι τώρα. Ξανά ο Ρίντερ. Αλλάζει παιχνίδι για τον Εντόι από τα αριστερά, που πατάει περιοχή. Κακό κοντρόλ όμως. Θα του πάρει ο Ντέτιτς. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Εντόι στο 16ο λεπτό. Έβαλε ωραία το κορμί του Ντέτιτς και κέρδισε τη μονάδα.

0: αμαχία από τον Εντόι. Και φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Βασίλ. Ο οποίος γεμίζει με στόχο φυσικά τον Τζέκο. Κερδίζει ο Τζάκα πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει και το φάουλ. Τζάκα μέχρι στιγμής ο κορυφαίος αναμέτρησης. Ο αρχηγός των Ελβετών. Δίνει για τον Ακάντζη. Πιέζουν ξανά ψηλά οι Βόσνοι. Οι Ελβετοί χτίζουν ωραία την επίθεσή τους. Και τώρα η μπάλα από αριστερά στον Ροντρίγκες, ο οποίος βρίσκει τον Ρίντερ. Τον κλείνει ο Ντέντιτς. Κρατάει ο Ρίντερ, δίνει ξανά πίσω στον Ροντρίγκες. Και τώρα ο Τζάκα. Άλλαξε με τον Άμπισερ. Ο Τζάκα σηκώνει ωραία για τον Ροντρίγκες από τα αριστερά. Κλείνεται αυτός και γυρίζει την μπάλα πίσω. Πίσω στον Ακάντζη η μπάλα, καθώς πιέζουν οι Βόσνοι. Και πιο πίσω στον Κόμπελ. Κατεβαίνει ο Τζάκα και για άλλη μια φορά θα πάρει την μπάλα στα πόδια του. Για να οργανώσει την επίθεση των Ελβετών. Ο Ακάντζη αλλάζει παιχνίδι με στόχο τον Βίντμερ από τα δεξιά, ο οποίος τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος του βάζει την κόντρα και οι Ελβετοί κερδίζουν πλάγιο. Εκτελεί ο Βίντμερ για τον Ελβέτη, ο οποίος έχει ανέβει. Ξανά ο Βίντμερ πίσω στον Τζάκα. Και ο Τζάκα για τον Ακάντζη. Βρίσκει τον Εμπολό κάθετα. Αλλάζει παιχνίδι. Ο Ρίντερ αριστερά για τον Εντόι. Και έχει χώρο Εντόι και μπαίνει στην περιοχή ο Εντόι. Γύρισμα με το αριστερό. Διώχνει ο Κάτιτς πλάγιο για την Ελβετία. Το εκτελεί ο Ροντρίγκες για τον Φρόιλερ. Θα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Βίντμερ. Δεν μπορεί αυτός με τη μία να βρει την μπάλα. Ήτανε μόνος του, κατέληξε out. Πήγε να κάνει το γύρισμα με τη μία ο Βίντμερ με στόχο τον Εμπολό. Δεν μπόρεσε όμως να βρει την μπάλα και αυτή κατέληξε out. Έχουν συμπληρωθεί 19 λεπτά παιχνιδιού. Ελβετία-Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό, καθώς οι πρεμιέρες τους έφεραν ισοπαλία με σκόρ 1-1. Και τώρα Ελβετή μπροστά με τον Εντόι, το πλασέ στο κέντρο της εστίας. Μαζεύει εύκολα ο Βασίλ. Πρέπει να έχει κοντράρει και κάπου η μπάλα πριν καταλήξει στα χέρια του τροματοφύλακα των Βόσνιων. Έκαναν λάθος οι Βόσνοι. Ο Εντόι ήρθε, πλάσαρε. Η μπάλα όμως βρήκε και λίγο στον Κάτιτς και κατέληξε στην αγκαλιά του Βασίλ. Έλεγα ότι οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία στις πρεμιέρες τους με σκορ 1-1. Η Ελβετοί κόντρα στο Κατάρ και οι Βόσνοι κόντρα στον Καναδά. Γνώριμο το σκηνικό με τους Ελβετούς να έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Ο Τζέκο πιέζει τον Κόμπελ και αυτός αναγκάζεται να γεμίσει με στόχο τον Εντόι από τα αριστερά. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Εντόι έχει τον Ντέντιτς που τον ακολουθεί και θα του πάρει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Βασίλ. Πιέζει ο Εντόι. Διώχνει ο Βασίλ μακριά εκεί όπου είναι ο Ακάντζη και κατεβάζει την μπάλα. Ο Ακάντζη δίνει στον Τζάκα. Ο Τζάκα βρίσκει τον Εντόι κάθετα. Ο Εντόι χάνει. Και μακριά τώρα η μπάλα από τον Αλαϊμπέγκοβιτς εκεί όπου είναι ο Ελβέντη και θα γυρίσει πιο πίσω στον Κόμπελ. Και αυτός στον Τζάκα. Φρόιλερ στον Ακάντζη και ο Ακάντζη πίσω στον Κόμπελ. Πιέζει ο Τζέκο, κατεβαίνει χαμηλά και παίρνει την μπάλα ο Άμπισερ και έχει χώρο τώρα να τρέξει. Ο Άμπισερ άλλαξε με τον Ρίντερ, αυτός έδωσε στον Τζάκα. Πιο αριστερά ο Τζάκα στο Ροντρίγκες. Ξανά η μπάλα στον άξονα και στον Τζάκα που αλλάζει με τον Φρόιλερ. Άμπισερ στον Ελβέντη. Όλη η Βοσνία κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής αμήνεται. Η Ελβετή πιο ψηλά στο γήπεδο. Ο Ακάντζη δίνει στον Τζάκα, κρατάει αυτός ωραία και βρίσκει τον Φρόιλερ. Ροντρίγκες στον Τζάκα. Ο Τζάκα κάθετα πάρα πολύ ωραία στον Εμπολό. Εμπολό έχει χώρο και δίνει δεξιά στον Βίτμερ. Και αυτός θα κάνει τη σέντρα με στόχο τον Εντόι από τα αριστερά, δυνατή. Η πάσα του όμως τρέχει ο Εντόι και προλαβαίνει. Και δίνει στον Φρόιλερ. Έχει χώρο ο Φρόιλερ, σουτάρει, out. Καλή σκέψη του Φρόιλερ. Από πολύ μακριά σούταρε με το δεξί του πόδι. Καλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βασίλ. Και τώρα έχουμε το πρώτο hydration break του παιχνιδιού στο 23ο λεπτό. Θα δροσιστούν οι δύο ομάδες. Ελβετία, Βοσνία 0-0. Ωραία, για την δεύτερη αγωνιστική του
1: ισορρομήλου. Ελβετία, Βοσνία στο 0-0. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Είδαμε νωρίτερα ένα λάθος στην άμυνα της Βοσνίας. Το Εντόι έκανε το σουτ εκτός. Ο Βασίλ όμως μπλόκαρε την μπάλα σταθερά και χωρίς προβλήματα. Ο Φρόιλερ άλλο ένα σουτ από τα αριστερά. Η μπάλα έφυγε έξω. Λοιπόν, η Ελβετία δείχνει καλύτερη. Στα πρώτα 23 λεπτά έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Να δούμε, οι Βόσνοι, όπως βλέπουμε, περιορίζονται στο να κρατήσουν τους Ελβετούς μακριά από την εστία τους και στο να βρουν καινούς χώρους για να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελβετική άμυνα. Είμαστε στο 0-0, όμως εσείς μην ξεχνάτε. Εκτός από ότι ο Τσεχία Νότιο Αφρική που τέλειωσε πριν από λίγη ώρα 1-1, στο 23 είμαστε στο 0-0 στο παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία, έχουμε και συνέχεια. Και μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον, στη 1 Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Όρεξη να έχετε να ακούτε Era Sport και να βλέπετε ERT 2 Sport. Στο κουπόνι έχουμε το τελικό Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1-1-0 το ημίχρονο, Ελβετία-Βοσνία στο 25-0-0. Τα επόμενα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του στοιχήματος είναι το Καναδάς-Κατάρ και το Μεξικό-Νότια Κορέα στη 1 και στις 4 αντίστοιχα. Μία είδηση που μας έρχεται επί του περιστερίου που λέγαμε, ο Μαφέο υπέγραψε στον Ολυμπιακό για 3-1, ενώ ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει προβάδισμα για τον Μάρμολ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Οι παίκτες των Ελβετών επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, το ίδιο κάνουν και οι παίκτες της Βοσνίας, τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι εκ νέου. Λεωνίδα, σε ακούμε.
0: Επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο 2 λεπτά περίπου μετά την διακοπή για να δροσιστούν. Ελβετία και Βοσνία στο 0-0. Οι Ελβετοί στην πρεμιέρα έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους, έφεραν ισοπαλία 1-1 με το Κατάρ σε μια αναμέτρηση στην οποία άξιζαν ξεκάθαρα να νικήσουν με βάση την εικόνα τους. Προηγήθηκαν στο 17 με πέναλτι του Εμπολό. Στη συνέχεια δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσουν το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είχαν 26 τελικές προσπάθειες έναντι μόλις 6 των Καταριανών, οι οποίοι κατάφεραν να σοφαρίσουν καθυστερήσεις με γκολ που βρήκαν στο 90-4. Με αυτά τα δεδομένα, το παιχνίδι αυτό κόντρα στη Βοσνία είναι must win για τους Ελβετούς, που την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν στο Vancouver τον Καναδά. Από την άλλη, οι Βόσνοι είχαν πολύ απαιτητική πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στον Καναδά, αλλά έδειξαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Και το τελικό 1-1 τους αφήνει ικανοποιημένους. Είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα η Βοσνία, δεν τα παρατάει ποτέ. Και είναι κάτι που έχει περάσει ο coach Μπάρμπαρες στους ποδοσφαιριστές του. Ο Τζάκα έψαξε τον Εμπολό, έκανε αντίθετη κίνηση αυτός και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βασίλ στο 27ο λεπτό. Η Ελβετία έφτασε τελευταία φορά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1954. Από τότε δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει πέρα από τη φάση του 16. Για να δούμε τώρα τον Εμπολό. Δεν μπορεί, χάνει την μπάλα από τον Μουχαμέροβιτς πριν γίνει επικίνδυνος μπροστά στην εστία του Βασίλ. Και βγάζουν τώρα ωραία οι Βόσνοι μια αντεπίθεση χτισμένη από τα αριστερά και έχει την μπάλα ο Μέμιτς. Θα κρατήσει όμως, οργανώθηκαν οι Ελβετοί και γυρίζει πίσω τον Κολάσινατς. Θα ξαναπάρει ο Μέμιτς. Έρχεται ο Άμπισερ να τον κλείσει. Κρατάει ωραία ο Μέμιτς, φέρνει την μπάλα στο δεξί του, συγκλίνει Σούνιτς. Αλλά η Μπέγκοβιτς την μπάλα στο αριστερό, την κρατάει, κάνει προσποίησεις, σεντράρει χαμηλά. Ο Τζάκα είναι εκεί όμως και ψύχρεμα δίνει στον Ελβέντη και αυτό στον Εμπολό. Κερδισμένο φάουλ του Εμπολό από τον Κολάσινατς. Έξυπνο ο Πινέιρο, σφύριξε. Τα λέει και λίγο με τον Τζέκο, διαμαρτύρεται ο αρχηγός των Βόσνιων για αυτό το φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Ελβετούς να έχουν την μπάλα πίσω στην άμυνά τους. Και έλεγα προηγουμένως ότι η Ελβετία έφτασε τελευταία φορά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1954. Από τότε δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει πέρα από την φάση των 16. Ο Κόμπελ θα γεμίσει με στόχο τον Εμπολό. Μουχαμέροβιτς με το κεφάλι ψύχρεμα στον Μέμιτς. Δεν μπόρεσε αυτός να βρει συμπαίκτη του. Ξανά η μπάλα στα πόδια των Ελβετών. Βίντμερ από τα δεξιά δίνει στον Τζάκα. Αυτός με το δεξί του πόδι βρίσκει τον Ρίντερ. Κρατάει την μπάλα και κερδίζει φάουλ από δύο Βόσνιους. Από δύο μέσους της Βοσνίας, τον Σούνις και τον Ταχίροβιτς, οι οποίοι τον έριξαν κάτω πριν γυρίσει και γίνει επικίνδυνος ο Ρίντερ. Ο Ροντρίγκες έψαξε με το δεξί του πόδι τον Εμπολό. Η μπάλα κατέληξε στον Βασίλ. Όταν ζορίζονται οι Ελβετοί, ψάχνουμε μεγάλες μεταβιβάσεις στον Εμπολό για να εκμεταλλευτούν την ταχύτητά του. Αλλά οι Βόσνοι μέχρι στιγμής είναι καλά οργανωμένοι. Έχουμε φάουλ για τη Βοσνία στο 30 από τα αριστερά. Το κέρδισε ο Μέμιτς. Ντέντιτς δίνει στον Ταχίροβιτς. Τον πίεσε ο Τζάκα, πίσω στον Βασίλη μπάλα. Θα γεμίσει αυτός πλάγιο. 30 λεπτά παιχνιδιού, Ελβετία-Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. ...70% η κατοχή της μπάλας για τους Ελβετούς, 30% για τους Βόσνιους. 4 τελικές έχουν η Ελβετοί, 1 η Βόσνη. 3-1 τα κόρνερ υπέρ των Ελβετών και γενικότερα η εικόνα τους είναι ανώτερη σε αυτή την πρώτη μισή ώρα του παιχνιδιού. Αλλά είπαμε, η Βοσνία είναι σκληροτράχυλη ομάδα. Και τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον αρχηγό της, τον Τζέκο, ο οποίος ανεβάζει αριστερά τον Μέμιτς. Ωραία πάσα στον Τζέκο μέσα στην περιοχή, θα κρατήσει, θα τη φέρει στο δεξί του, θα τη σηκώσει. Δεν μπορεί όμως εκεί ο Ταχίροβιτς να εκτελέσει, κρατάει όμως την μπάλα. Ο Σούριτς θα κάνει το γέμισμα. Ο Κόμπελ θα μαζέψει προ του Ντεμίροβιτς. Ωραία ενέργεια του Τζέκο προηγουμένως, αλλά ο Ταχίροβιτς δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Και τώρα οι Ελβετοί θέλουν να βγουν μπροστά με τον Φρόιλερ. Να δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα αριστερά στον Ροντρίγκες. Ξανά ο Τζάκα. Ψάχνει τον Ροντρίγκες στην πλάτη των Βόσνιων, θα κάνει το γύρισμα αυτός. Εκεί όμως είναι ο Λαϊμπέγκοβιτς να διώξει σε πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Τζάκα για τον Ακάντζη. Αυτός δίνει στον Φρόιλερ. Έρχεται ο Άμπισερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής να πάρει την μπάλα και ανεβάζει τον Ελβέτη. Αυτός με τη μία στο Ρίντερ. Κρατάει ο Ρίντερ. Πιέζεται. Δίνει στον Φρόιλερ. Πολύ δυνατά τα μακαρίσματα των Βόσνιων. Παίζουν επιθετική άμυνα και δυσκολεύουν τις πρώτες επαφές των Ελβετών. Φρόιλερ παίρνει μέτρα από τα αριστερά. Δίνει στον Άμπισερ. Αυτός πιο αριστερά στον Ροντρίγκες. Πίσω στον Τζάκα. Άμπισερ. Ο Ακάντζη τώρα έχει πάρει μέτρα. Δεν βρίσκει συμπέκτη και γυρίζει πίσω στον Ελβέντη. Πάρα λίγο να κάνει το λάθος το Άμπισερ, αλλά κράτησε. Και Ελβέντη έδωσε δεξιά στον Βίτμερ. Ο Άμπισερ έψαξε τον Ελβέντη. Δεν μπόρεσε να βρει συμπέκτη, όμως ο Άμπισερ έδιωξε ο Μέμιτς που είχε γυρίσει πίσω να καλύψει τον Κολάσινατς σε ρόλο αριστερού μπακ. Φρόιλερ στον Ελβέντη. Σταθερά πίσω από το κέντρο η άμυνα των Βόσνιων που πιέζουν σε όλο το γήπεδο όπως τώρα. Με τον Ντεμίροβιτς να πιέζει τον Τζάκα. Κέρδισαν πλάγιο Ελβετή. Τζάκα αλλάζει τώρα δεξιά για τον Ελβέντη. Παίρνει μέτρα ο στόπερ των Ελβετών και δίνει στον Φρόιλερ. Αυτός βρίσκει τον Τζάκα. Τζάκα πιο αριστερά στον Εντόι. Εντό έχει το Τέντιτς μπροστά του, θα τον περάσει, θα κάνει και το γύρισμα από το αριστερό. Ξανά ο Μουχαμέροβιτς βάζει την προβολή και διώχνει την μπάλα. Εκείνο Τζάκα που μάζεψε. Έψαξε τον Εντόι. Παρέμβαση και πλάγιο για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Ελβέντη δίνει στον Ακάντζη. Αλλάζουν οι δυο τους. Πιέζεται το Ελβέντη, δίνει στον Βίτμερ δεξιά. Πιο πίσω η μπάλα στον Ακάντζη και ακόμη πιο πίσω στον Κόμπελ. Οι Βόσνοι δεν αφήνουν τους Ελβετούς να πάρουν ανάσα. Πιέζουν παντού σε όλο το γήπεδο. Φρόιλερ δεν βρήκε συμπαίχτη και έδωσε τον Ακάντζη. Αυτός σηκώνει αριστερά για τον Τζάκα που είχε μείνει λίγο πιο ψηλά. Δίνει στον Ροντρίγκες. Μπαίνει κάθετα. Δίνει στον Φρόιλερ. Σηκώνει την μπάλα για τον Εμπολό μέσα στην περιοχή. Ο Εμπολό θα κάνει την κεφαλιά πάνω στον Κάτιτς. Και έχουμε κόρνερ για τους Ελβετούς. Το οποίο θα εκτελέσει ο Άμπισερ από τα αριστερά, θα φέρει την μπάλα μέσα με το δεξί του πόδι. Εκτελεί ο Άμπισερ, ψηλά ο Τζέκο, διώχνει με το κεφάλι. Ο Άμπισερ αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο και το εκτελεί γρήγορα για τον Ροντρίγκες. Φρόιλερ στον Τζάκα που είναι δεξιά. Σέντρα με το αριστερό του. Διώχνουν εκεί οι Βόσνοι, η μπάλα είναι με συμπεριοχή, κρατάει ο Εντόι. Δίνει στον Άμπισερ. Ξανά Εντόι από τα αριστερά, το γύρισμα, η μπάλα στον Κάτιτς. Ξανά στον Εντόι και πέρασε out από αυτή τη διπλή κόντρα. Προηγούμενη σέντρα του Τζάκα με στόχο τον Εμπολό βρήκε τους Μουχαμέροβιτς. Κάτιτς και Βασίλ, τα δύο στόπερ δηλαδή και τον φύλακα της Βοσνίας, να καθαρίζουν και τρεις ταυτόχρονα την πάσα, δείγμα της μεγάλης θέλησης και του πάθους που βγάζουν οι Βόσνοι στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Βασίλ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τζέκο θα πάρει την κεφαλιά. Ξανά ο Τζέκο, κόντρα από τον Ακάντζη, κρατάει όμως ωραία ο Τζέκο και δίνει πίσω στον Βασίλ, τον φυλακά του. Τα τελευταία 6 παιχνίδια των Βόσνιων έχουν λήξει με το ίδιο σκορ 1-1. Και τώρα βγαίνουν από τα αριστερά μπροστά με τον Μέμιτς. Συγκλίνει ο Μέμιτς, κάνει και ένα σουτ αδύναμο, θα μπλοκάρει ωραία και εύκολα ο Κόμπελ. Τον πίεσε ο Βίντμερ τον Μέμιτς, εκτέλεσε αυτός αδύναμα. Ο Κόμπελ εύκολα μπλόκαρε και έλεγα ότι τα τελευταία 6 παιχνίδια των Βόσνιων έληξαν ισόπαλα, τα 5 από αυτά με σκορ 1-1. Και για να φτάσουν ως εδώ, απέκλεισαν στη διαδικασία των πέναλτι Ουαλία, αλλά και την τετράκιση πρωταθλητρία κόσμου Ιταλία. Τριακοστό 38 λεπτό, Ελβετία-Βοσνία 0-0. Ο Εντού έχει την μπάλα για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Δίνει στον Τζάκα και ο Τζάκα στον Άμπισερ. Από τα αριστερά επιτίθενται οι Ελβετοί. Ο Ρίτερ αλλάζει με τον Ροντρίγκες, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Τζάκα πάνω στη διαιτητή η μπάλα. Και σταματάει το παιχνίδι ο Πινέιρο. Τζάκα έψαξε τον Εντόι, πέτυχε τον Πινέιρο όμως. Φρόριλες ο Ακάντζη, αυτός τον Ελβέντι, ξανά ο Ακάντζη. Πιέζουν οι Βόσνοι, η μπάλα στον Κόμπελ πίσω. Θα γεμίσει αυτός με στόχο τον Εμπολό. Ο Κολάσινας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Φρόιλερ θα κατεβάσει και θα κρατήσει παρά την πίεση του Λαϊμπέκοβιτς και δίνει αριστερά στο Ροντρίγκες, ο οποίος έχει ανοιχτό γήπεδο. Θα δώσει τον Εντόι. Εντόι από τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, ξανά στο αριστερό. Τον πιέζει όμως ο Τέντιτς ωραία και θα κερδίσει και το out. Κόρνερ ήθελε ο Εντόι και αυτό διαμαρτύρεται. Και νομίζω έχει και δίκιο από αυτό το replay που βλέπω. Έκανε καλή άμυνα πάντως ο Ντέντιτς. Και ακούει και το όνομά του από τους Βόσνιους που βρίσκονται στις κερκίδες. Ωραία, οι Βόσνοι βγάζουν την μπάλα από την άμυνά τους. Ο Σούνιτς αριστερά στον Κολάσινατς. Παίρνει μέτρα ο Κολάσινατς. Ψάχνει τον Μέμιτς, δεν τον βρήκε, έρχεται ο Ελβέντι. Παίρνει την μπάλα. Λάθος όμως από τον Άμπισερ. Αλλά η Μπέκοβιτς με την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αλλάζει με τον Ντεμίροβιτς. Αλλά η Μπέκοβιτς στο σουτ όχι. Κάνει προσπίση, δίνει πάσα στον Τζέκο, κόβεται αυτός. Πιο γρήγορα του λέει ο Τζέκο. Άργησε εκεί με τις προσφυγές σου, αλλά η Μπέγκοβιτς. Ο Τζέκο του ζητούσε την μπάλα. Του την έδωσε τελευταία στιγμή, αλλά η Μπέγκοβιτς έκανε το σουτ ο αρχικός των Βόσνιων και σωτήρια έδιωξαν οι Ελβετοί με τάκλιν. Ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών της Βοσνίας με τον Μέμιτς από τα αριστερά να κάνει το γέμισμα με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Η μπάλα περνάει όμως έξω, out. Παίξε πιο γρήγορα, λέει ο Μπάρμπαρες στον Αλαϊμπέκοβιτς, συνεργάσου. Βγήκε με καλές προϋποθέσεις η Βοσνία προηγουμένως στην επίθεση. Ο Τζέκο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά τον πρόλαβαν. Γεμίζει ο Κόμπελ, πιέζουν παντού οι Βόσνοι. Κεφαλιά του Μουχαμέροβιτς στον Μέμιτς. Αυτός δίνει στον Κάτιτς και κατεβαίνει ο Σούνιτς να πάρει την μπάλα. Μουχαμέροβιτς και Ταχίροβιτς άλλαξαν την μπάλα. Ο Σούνιτς πίσω στον Βασίλ. Αυτός θα γεμίσει με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Κεφαλιά του Ντεμίροβιτς βρήκε τον Τζέκο. Αυτός ανεβάζει από τα δεξιά τον Ντέντιτς και έχει μπροστά του τον Ροντρίγκες. Κρατάει ο Ντέντιτς, έχει κλειστεί, θα πέσει κάτω. Έρχεται ο Ντόι να του πάρει την μπάλα. Ροντρίγκες τον Τζάκα και αυτός τον Φρόιλερ που έχει γήπεδο μπροστά του. Κλείνεται και γυρίζει ξανά πίσω στον Τζάκα. Κρατάει ο αρχηγός των Ελβετών και ανεβάζει αριστερά τον Ροντρίγκες. Αυτός τον Ντόι. Τζάκα. Έχουν οργανωθεί οι Βόσνοι. Κρατάει ο Ακάντζη. Ντεμίροβιτς και Τζέκο τον έχουν κλείσει. Και για αυτόν τον λόγο ο Ακάντζη τη γυρίζει πίσω στον Κόμπελ. Λειτουργεί μέχρι στιγμής αυτό το 4-4-2 της Βοσνίας. Με πρες ψηλά. Ντεμίροβιτς και Τζέκο να ξεκινάνε το πρες από την επίθεση για να μην μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα οι Ελβετοί, όπως τώρα που κέρδισαν οι Βόσνοι. Ο Χαμέροβιτς έψαχνε τον Σούνιτς, τον βρήκε, αυτός έδωσε αριστερά στον Αλαϊμπέγκοβιτς. Ντεμίροβιτς ωραία στο κολάσινατ, που πατάει περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει στον Βίντμερ. Πάρα πολύ ωραία ο Αλαϊμπέγκοβιτς στον Ντεμίροβιτς. Αυτός βρήκε τον Κολάσινατς. Έψαξε τον Τζέκο, αλλά ο Βίντμερ έβαλε σωτήρια την προβολή και έχουμε κόρνερ για τη Βοσνία. Από τα αριστερά. Και ξεσηκώνονται οι Βόσνιες κερκίδες. 44 λεπτό, ο Αλαϊμπέγκοβιτς από τα αριστερά έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πλασαριστά και λάθος και κάνει φάουλ ο Ταχίροβιτς στον Άμπισερ και λήξη συναγερμού. Πήγα να βγάλω μια κομπίνα η Βόσνη, δεν πέτυχε όμως. Έψαξε πλασαριστά τον Ταχίροβιτς ο Αλαϊμπέγκοβιτς, αλλά δεν βγήκε, δεν τους βγήκε. Κέρδισαν φάουλ οι Ελβετοί και τώρα ο Ελβέντι έχει την μπάλα στα πόδια του. Δίνει στον Τζάκα, αυτός στον Άμπισερ, πίσω η μπάλα στον Κόμπελ. Ο Ροντρίγκες στον Φρόιλερ. Ο Ρίτερς ο Ροντρίγκες και αυτός ξανά στον Φρόιλερ. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και έχουμε 3 έξτρα λεπτά, 3 λεπτά καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο μέρος. Όπου οι Ελβετοί έχουν για περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Αλλά δεν έχουν γίνει επικίνδυνοι στα καρέ του Βασίλ. Η Βόσνη είναι αρκετά καλά οργανωμένη. Και κρατάνε μέχρι στιγμής εύκολα το 0. Ο Τζάκα πάρα πολύ ωραία πάσα από τα αριστερά για τον Ντόι που θα κατεβάσει. Έχει την μπάλα στο δεξί του πόδι, μπαίνει περιοχή. Κλείνεται όμως από τον Σούνιτς. Θα κερδίσουν οι Βόσνοι. Έρχεται και ο Ντέντιτς να δώσει τον Βασίλ. Έδιωξε την μπάλα αυτός, ο Ελβέντι την κεφαλιά για τον Τζάκα. Ανεβάζει αριστερά τον Ροντρίγκες που έχει χώρο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό του, κάνει και τη σέντρα. Διώχνει εκεί με το κεφάλι ο Μουχαμέροβιτς, κατέβασε ο Μέμιτς, τον πίεσε ο Άμπισερ και πλάγιο για την Βοσνία από τα αριστερά. Τελέσει ο Κολάσινα, Τζινατά, με στοχό τον Τζέκο που πήρε την κεφαλιά. Βρήκε τον Ντεμίροβιτς, αλλά ήταν σε θέση offside. Άλλο ένα λεπτό. Ο Τζάκα θα εκτελέσει το offside αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ο Τζάκα δίνει στον Ρίντερ, δίνει στον Εντόι. Ο Εντόι μέσα στην περιοχή, κοντράρει μπάλα, βρίσκει στα πόδια του και έχουμε out. Τον πίεσε ο Κάτιτς. Άλλη μια φορά δεν μπόρεσαν οι Ελβετοί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, επικίνδυνες προϋποθέσεις στην εστία του Βασίλ. Ο Βασίλ τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο. Ο Πινέιρο κοιτάζει το ρολόι του και σφυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο μέρος. Ελβετία, Βοσνία 0-0, χωρίς την πολύ σπουδαία φάση. Οι Ελβετοί είχαν την μπάλα στα πόδια τους για περισσότερη ώρα, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την εστία του Βασίλ. Εύκολα οι Βόσνοι μέχρι στιγμής κρατάνε αυτό το 0-0. Να δώσουμε το λόγο τώρα στο στούντιο και στον Άγγελο Στίμο και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι εδώ κοντά σας για το δεύτερο μέρος.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα. 0-0 Ελβετία-Βοσνία. Κάποιες φάσεις και από τους Βόσνιους. Ο Τζέκο μπήκε, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως έπεσαν στα πόδια του οι Ελβετοί και η μπάλα κόντραρε. Ακόμα ένα σούτ εκτός περιοχής του Μέμιτς λίγο νωρίτερα, εύκολα μπλόκαρε ο Κόμπελ. Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο 45 λεπτό με την Ελβετία να έχει λίγο παραπάνω την κατοχή, τους Βόσνιους να ανεβαίνουν από το δεύτερο μισό και πάνω. Το 0-0 παρέμεινε. Δεν είχαμε έτσι κάποια ιδιαίτερη φάση που να πούμε ότι είναι φάση για γκολ. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 0-0 ανάμεσα στην Ελβετία και τη Βοσνία. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 πρώτα λεπτά του ημιχρόνου συν τις καθυστερήσεις 0-0. 4-3 τα σούτ, τα 6 γκολ είναι πολύ φτωχά. 0,6 για την Ελβετία, 0,06 και 0,18 για τη Βοσνία, που από το 30 λεπτό και μετά ανέβασε την απόδοσή της, αλλά δεν έγινε και αυτή ιδιαίτερα απειλητική στην εστία της Ελβετίας. Το κουπόνι, ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ημίχρονο Ελβετία-Βοσνία 0-0. Θυμίζω, στη 1 Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Να πω στο σημείο αυτό πως στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Τάκης Μπάλτας. Εμείς πάμε όμως να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα μικρά μυστικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και όχι μόνο. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και είναι καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στους ομίλους του Μουντιάλ. Οπότε στην πραγματικότητα θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για το ποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει καλά και το ποιες ομάδες έχουν περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή στη φάση των 32 ομάδων. Πρέπει να σας πω ότι να σας θυμίσω μάλλον όλους ότι το τουρνουά διεξάγεται για πρώτη φορά με 48 ομάδες, για πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες που συνδιοργανώνουν πραγματικότητα τη γιορτή αυτή, με νέους κανονισμούς, με πολλές αλλαγές, με ωραία έως τώρα παιχνίδια, ιδιαίτερα παιχνίδια από ομάδες που δεν υπολόγιζε κανείς ή πίστευε τέλος πάντων ότι η δυναμικότητά τους δεν ήταν αυτή που έδειξαν έως τώρα. Είναι μια πρώτη εικόνα η οποία υπάρχει και σίγουρα αφήνει ικανοποιημένους τους φιλάθλους και εξαίτη τον Τσέρεφιν, τον ίδιο τον πρόεδρο της UEFA, ο οποίος δήλωσε ότι μάλλον διαφώνησε με την απόφαση της FIFA να βάλει πολλές ομάδες στο τουρνουά, να τις αυξήσει, θεωρώντας εκείνος μάλλον έβλεπε το Champions League, όπου είναι μικρότερες, λιγότερες οι ομάδες, περισσότερα δυνατά παιχνίδια. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να έχει ένα Μουντιάλ, που στην πραγματικότητα, το λέει και η ίδια λέξη, είναι, φέρνει κοντά τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Όσον αφορά τα παιχνίδια που έχουν γίνει ως τώρα, μας δείχνουν κάποια πρώτα ονόματα που διεκδικούν μια είσοδο στην φάση των 32. Είπαμε ότι από κάθε όμιλο, από τις 48 ομάδες, οι πρώτες δύο κάθε ομίλου περνούν στην επόμενη φάση. Έχουμε λοιπόν δύο από κάθε όμιλο, 12 ομιλικώς 4 ομάδες, και θα περάσουν επίσης και οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες κάθε ομίλου. Στην πραγματικότητα, πριν συμπληρώσουμε την φάση των 32, οπότε και θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια νοκάουτ, Άγγελε. 16-2, οπότε καταλαβαίνεις, όποιος χάνει, χάνει και την συνέχεια αυτής της τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Το Μεξικό, η Νότιος Κορέα, η Σκωτία, όσο και αν ακούγεται τρελό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία, η Σουηδία, η Αλβανία, η αυτή ελεφαντός του, η Κολομβία, η Αγγλία χτες, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Γκάνα είναι αυτή τη στιγμή οι ομάδες που έχουν κερδίσει στην πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ 2026. Και σαφώς είναι οι πρώτες ομάδες που πιστεύουν ότι έχουν πιθανότητες παραπάνω από τις υπόλοιπες να περάσουν στην επόμενη φάση. Ωστόσο, η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είναι αυτή η οποία θα καθορίσει κατά πολύ ποιες θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες. Πιθανότητα και σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα να έχουμε ήδη ομάδες που να προκρίνονται στην φάση των 32, από όπου πολλοί πιστεύουν ότι θα ξεκινήσει στην πραγματικότητα αυτό το Μουντιάλ, το τουρνουά, αυτό που λέμε, μόλις αρχίσουν τα παιχνίδια νοκάουτ, ξεκινούν και τα πραγματικά ενδιαφέροντα όλων, καθώς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι χάνεις, αποχαιρετάς την διοργάνωση. Όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται σήμερα, υπάρχει ένα θέμα με την Νότια Αφρική, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την αποβολή παίχτη της Νοτίου Αφρικής στο μάτς της πρεμιέρας με το Μεξικό. Ο προπονητής της Νοτίου Αφρικής, ο Ούγκο Μπρος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Νότια Αφρική σαν εθνική ομάδα απαιτεί κανόνα VAR για τον Μέση, όπως ίσχυσε στην περίπτωση του δικού του ποδοσφαιριστή, και στην πραγματικότητα τι είπε, είπε ότι υπάρχει VAR για τον Μέση και υπάρχει VAR για τους άλλους παίκτες. Στην ουσία έστειλε το μήνυμα ότι είναι το χαδεμένο παιδί, όπως λίγο πολύ αυτό έχει βγάλει πολλές φορές σαν κουβέντα, τραβηγμένη ή όχι, για τον Superstar, που είναι σίγουρα πάρα πολύ καλός φίλος με τον Ιφαντίνο. Από την άλλη πλευρά, ο Ιφαντίνο πιστεύει ότι ακόμη ο Μέση και σε αυτό το Μουντιάλ έχει τη δυνατότητα να περάσει τα μηνύματά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που έχουν συμφέροντα, Άγγελε, να υποστηρίξουν ότι ο Μέση θα μπορούσε να έχει αποβληθεί στο παιχνίδι που έδωσε η Αργεντινή στην πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στην Αλγερία. Ένα φάουλ το οποίο ο διαιτητής τιμώρησε με κίτρινη κάρτα, όταν στην πραγματικότητα πολλοί είναι αυτοί, ακόμα και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να δει απευθείας την κόκκινη κάρτα. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα, όπως επίσης και η γέννηση μιας κόρης ενός ποδοσφαιριστή της Νοτίου Κορέας, που γεννήθηκε όταν ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν με την εθνική ομάδα, και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο ίδιος δήλωσε ότι έκανε αυτή την θυσία, αφού μίλησε και με την οικογένειά του, προκειμένου να μην χάσει αυτό το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Δεν μπόρεσε να είναι κοντά στη γέννηση της κόρης του, οπότε και αυτό σίγουρα είναι μια χειρονομία πάρα πολύ σημαντική για έναν πατέρα που ήθελε να υπερασπιστεί το τέρμα της πατρίδας του σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία σίγουρα απασχολούν τους
1: σίγουρα, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ένα βιντεάκι που βλέπω τώρα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Γκάνα Παναμάς. Στο 15 και 58 είναι η εικόνα. Έναν οπαδό της Γκάνας, ο οποίος είναι ντυμένος έτσι, με την παραδοσιακή φορεσιά, και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού φυσάει κάτι που έμοιαζε με λευκή σκόνη. Και αμέσως μετά η Γκάνα βάζει γκολ. Λίγο μετά.
2: Κοίταξε. Δεν ξέρω αν το πας εκεί που έχω αντιληφθεί.
1: Ναι, δεν το πάω εγώ, τι βλέπω λέω.
2: Όχι, να ξέρεις, ναι. Πολλές φορές έχουν υποθεί ότι υπάρχουν φυλές που ακόμη κάνουν μαύρη μαγεία για να πετύχουν τους στόχους. Μην πας πολύ μακριά, πήγαινε στο τελικό του Κόπα Αφρικα, όπου πολλοί είπαν ότι οι Σενεγαλέζοι στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο και πριν εκτελεστεί στο τέλος το πέναλτι της γηπεδούχου ομάδος του Μαρόκου, δηλαδή πήγανε στα αποδυτήρια, όχι όλοι αλλά καμιά δεκαριά ίσως και λιγότεροι, προκειμένου στην πραγματικότητα να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του προπονητή τους να αποσυρθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όμως δεν ήταν λίγοι αυτοί που είπαν ότι πήγαν να κάνουν μάγια προκειμένου ο ποδοσφαιριστής του Μαρόκου στο πέναλτι να χάσει το πέναλτι και να μπορέσει η ομάδα να πάει στην παράταση και να διεκδικήσει εκεί το παιχνίδι, όπως ακριβώς και έγινε. Μάλιστα υπάρχει και πληροφορία, το είδαμε όλοι, ότι ο ποδοσφαιριστής του Μαρόκου δεν άφηνε τους φιλοξενούμενους να δώσουν μια συγκεκριμένη πετσέτα στον τερματοφύλακα, θεωρώντας ότι τέλος πάντων υπάρχουν μάγια σε αυτήν και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τερματοφύλακα να αποκρούσει το πέναλτι που στην πραγματικότητα το απέκρουσε, γιατί ήταν κακοεκτελεσμένο όμως. Υπάρχουν τέτοιες ιστοριούλες πολλές, Άγγελε, τουλάχιστον στην Αφρική τις πιστεύουν ακόμα, για την Αφρική το λέω. Πολλές φορές έχουμε δει και κάτι παρόμοιο και στη Βραζιλία, βέβαια, όπου εμφανίζονται περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν το μέλλον, όχι κάνουν μαγείες ή κάνουν μαύρη μαγεία, βλέπουν το μέλλον, και όπως και στην Αργεντινή, και ανάλογα το τι πιστεύουν, το τι βλέπουν, το τι αισθάνονται, το τι οραματίζονται, το καταθέτουν και πολλές φορές πέφτουν και μέσα και γίνονται όλο και περισσότερο γνωστοί ή κερδίζουν πολύ περισσότερη δημοσιότητα. Το σίγουρο είναι ότι θεωρώ, κατά την προσωπική μου άποψη, με το ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών των ομίλων, ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια ικανοποίηση γενικότερα για τα παιχνίδια που έχουμε δει. Το ότι η Πορτογαλία δεν μπορούσε να κερδίσει το Κονγκό το έχουμε προσωποποιήσει, το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν από κακός έως πολύ χάλια. Δεν πρέπει να βλέπουμε το Μουντιάλ έτσι, πρέπει να βλέπουμε την συνολική εικόνα, τη συνολική παρουσία της Πορτογαλίας απέναντι σε μια αφρικανική ομάδα. Το Ουσμπεκιστάν άρεσε πάρα πολύ απέναντι στην Κολομβία. Η Αγγλία έκανε πολλούς να την ερωτευτούν ξανά απέναντι στην Κροατία, σε μια ματσάρα που άρεσε σε μικρούς και μεγάλους. Η Νορβηγία με τον Χάλαντ και όχι μόνο. Δείχνει αποφασιστική, όπως και η Αργεντινή.
1: Θα δούμε, Γιώργο. Έχουμε ακόμα πρώτη αγωνιστική μόλις ολοκληρωθεί.
2: Για να κλείσω, υπάρχει ενδιαφέρον, Άγγελ. Η Ισπανία θα συνέλθει, ξέρει κανείς. Η Ουρουγουάη θα μπορέσει. Ο Γιώργος Τόνης και οι ποδοσφαιριστές του
1: θα μπορέσουν
2: να προχωρήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα μπροστά μας τις επόμενες ημέρες.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά.

0: Eraspor 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε. Μέσα στην περιοχή ευκαιρία, το γύρισμα γκολ. 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
0: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό ανάμεσα στην Ελβετία και την Βοσνία. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι τα λένε να μεταξύ τους οι παίκτες της Ελβετίας πήραν τις κατάλληλες οδηγίες από τους προπονητές τους κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό και βλέπω τον Τζέκο εδώ πέρα σε πρώτο πλάνο. Οι παίκτες έχουν γυρίσει, τα πάντα είναι έτοιμα. Εμείς δίνουμε το λόγο στο Λεωνίδα Καζνέτσι. Λεωνίδα.
5: Επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες. Άγγελε, σωστά, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε Ελβετία και Βοσνία. 0-0. Το πρώτο 45 λεπτό η Ελβετία είναι τώρα στην σέντρα. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση. Και έχουμε σέντρα με τον Εμπολό να δίνει στον Ακάντζη και αυτός στον Ροντρίγκες. Καμία αλλαγή από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουν με τους ίδιους παίκτες. Η Ελβετία με τον Κόμπελγα από τα δοκάρια. Βίτμερ, Ελβέντι, Ακάντζη και Ροντρίγκες. Η τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά στα αριστερά. Άμπισερ, Τζάκα, Φρόιλερ, Ρίντερ και μπροστά η Εμπολό και Ντόι. Για τη Βοσνία, Βασίλη στο τέρμα. Συγγνώμη. Ντέντιτς δεξιά, Κολάσινας αριστερά, Μοχαμέροβιτς, Κάτιτς, τα δύο στόπερ. Σούνιτς, Αχίροβιτς, οι δύο μέση, αριστερά Λαϊμπέγκοβιτς, δεξιά Μέμιτς. Και δίδυμο στην κορυφή, η Ντεμίροβιτς και Τζέκο. 4-3-3 για την Ελβετία σύμφωνα με το γράφημα της FIFA. 4-4-2 για τη Βοσνία. Ισοπαλία είχαν φέρει και την πρώτη αγωνιστική. Η Βοσνία με τον Καναδά 1-1 και η Ελβετία με το Κατάρ με το ίδιο σκορ. Ρευστός όμιλος. Δεύτερος ο Ροντρίγκες θα κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Κοβούν οι Βόσνοι και θέλουν να βγουν με τον Ντέντιτς. Θα του πάρει όμως ωραία ο Ροντρίγκες και τώρα είναι ο Ρίτερ με την μπάλα στα πόδια. Ψάχνει τον Άμπισερ, δεν μπορεί να τον βρει, έρχεται ο Ταχίροβιτς να διώξει. Ο Ντέτιτς κρατάει και περνάει ωραία τον Φρόιλερ και δίνει στον Τζέκο. Τζέκο κερδίζει τον φάουλ από τον Τζάκα ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτή τη φορά για την Ελβετία, το οποίο κέρδισε ο Τζάκα. Από τον Αλάι Μπέκοβιτς. Ακάντζης στον Τζάκα, ο Τζάκα αριστερά στο Ροντρίγκες. Εμπολό. Προσπάθησε ο Ντεμίροβιτς να γίνει επικίνδυνος και να φύγει στην κόντρα, δεν μπόρεσε. Πήραν οι Ελβετοί και γύρισαν πίσω στον Κόμπελ. Γέμιζε με στόχο τον Φρόιλερ, τη δάει ο Μέμι, τη διεφαλιά την παίρνει, έρχεται ο Ρίντερ με το κεφάλι και δίνει στον Βίντμερ. Αυτό στον Τζάκα. Ο Τζάκα αλλάζει παιχνίδι για τον Ροντρίγκες από τα αριστερά, έχει χώρο ο Ροντρίγκες. Ψάχνει τον Εμπολό, κακό κοντρόλ. Παίρνει ο Ντέντιτς. Ο Κάντιτς πίσω στον Βάσιλ. Και αυτός αριστερά. Στον Μέμιτς. Τον έκλεισε ο Άμπισερ, κράτησε ο Μέμιτς. Έδωσε στον Σούνιτς. Δεξιά έμπαλα στον Κάντιτς. Τον πιο δεξιά στον Ντέντιτς που είναι κλεισμένος. Ο Κάντιτς γεμίζει με στόχο τον Τζέκο, αλλά εκεί είναι ο Ελβέντι. Πήρε την κεφαλιά. Κατέβασαν οι Βόσνοι με τον Τζέκο. Και πίσω στον Κάντιτς. Κρατάνε οι Βόσνοι τώρα. Μέχρι να πιέσει ο Εμπολό τον Βάσιλ και να τον αναγκάσει να την πετάξει σε πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Ροντρίγκες με στόχο τον Εμπολό. Κρατάει Εμπολό, θα του πάρει ωραία ο Κάτιτς. Θα διώξει, θα βάλει την προβολή ο Εντόι και out την μπάλα. Κάτιτς και Μουχαμέροβιτς έκλεισαν ωραία τον Εμπολό. Ο Κάτιτς του πήρε την μπάλα. Κέρδισε και το out στη συνέχεια. Λασαριστά ο Μουχαμέροβιτς, αυτό το ελεύθερο στον Βάσιλ. Ο Βάσιλ θα γεμίσει. Ελβέντι θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στον Τζέκο, στον Τζάκα. Τζάκα στο Ροντρίγκες. Ο Ρίντερ θα κερδίσει φάουλ από τον Σούνιτς. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τζάκα θα το εκτελέσει. Και δίνει στον Ροντρίγκες. Ακάντζη. Παίρνει μέτρο ο Ακάντζη. Κάνει προσποίησης. Αλλάζει παιχνίδι για τον Εντόι από τα αριστερά. Κατεβάζει αυτός με το δεξί του πόδι. Και μπαίνει περιοχή ο Εντόι. Κάνει και το σουτ. Μπλοκάρει όμως τη δεξιά του γωνία ο Βάσιλ. Δεν δυσκολεύτηκε ο Βάσιλ να μπλοκάρει την προσπάθεια του Εντόι. Και τώρα οι Βόσνοι έχουν την μπάλα. Τον Τζέκο στο κέντρο. Δίνει στον Μουχαμέροβιτς. Αριστερά στον Αλέι Μπέγκοβιτς. Ανεβάζει τον Μέμιτς. Κλείνεται από τον Ελβέντι. Ξανά Αλέι Μπέγκοβιτς. Κολάσινατς. Θέλει να περάσει, πέρασε τον Άμπισερ και γύρισε πίσω όμως για τον Μέμιτς. Αλλά η Μπέγκοβιτς κόπηκε και έχουμε πλάγιο για τη Βοσνία από την παρέμβαση του Ρίτερ. Πεντηκοστό δεύτερο λεπτό, Ελβετία, Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φάουλ κερδίζει ο Ελβέντη. Οι Βόσνοι έχουν κερδίσει τη μάχη της κερκίδας

αυτό στον Τζάκα. Ο Τζάκα στο Ρίντερ. Ρίντερ αριστερά για τον Ροντρίγκες. Φρόιλερ θα κάνει το γέμισμα, κεφαλιά του Άμπισερ και έξω. Δεν ανησύχησε ο Βάσιλ. Ο Φρόιλερ έβγαλε τη σέντρα. Ο Άμπισερ πήρε τη κεφαλιά πρώτου Κολάσινατς, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι του Βάσιλ. Ντέντιτς από τα δεξιά για τους Βόσνιους. Δίνει στον Τζέκο, λάθος ο Τζέκο. Κερδίζει ο Τζάκα. Και δίνει στον Εντόι. Κλείνεται από τον Γκάτιτς. Τζάκα έψαξε το Ρίντερ. Ήρθε όμως ο Μέμιτς να διώξει. Και πλάγιο για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Φρόιλερ στον Ακάντζη. Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο, οι Ελβετοί κρατάνε πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους, αλλά οι Βόσνοι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους. Και οι Ελβετοί βγαίνουν μπροστά τώρα με τον Εντόι να πατάει περιοχή και να σουτάρει με το δεξί κόντρα. Και κόρνερ, ζητάνε φάουλ οι Βόσνοι πάνω στον Τζέκο, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και διαμαρτύρονται έντονα. Ο Ντέντιτς έδωσε την μπάλα στον αρχηγό του. Αυτός την κράτησε, ήρθε ο Ακάντζη από πίσω, έβαλε την προβολή και βγήκανε στην αντεπίθεση οι Ελβετοί με τον Εντόι να σουτάρει. Την μπάλα να βρίσκει στα πόδια του Κάντζη και να καταλήγει κόρνερ. Και ο Πιάνιτς στο γήπεδο, ο Βόσνιος πρώην σούπερσταρ. Κόρνερ με τον Άμπισερ για την Ελβετία από τα αριστερά. Εκτελεί ο Άμπισερ. Διώχνουν οι Βόσνοι με τον Μουχαμέροβιτς. Η μπάλα στον Φρόιλερ έξω από την περιοχή. Δίνει στον Τζάκα. Γεμίζει ο Τζάκα. Ψαλιδάκι εντυπωσιακό. Τι έβγαλε ο Βάσιλ. Τρομερή έμπνευση του Εντόι. Ακόμη πιο τρομερή η επέμβαση του Βάσιλ. Ο Εντόι πήγε να πετύχει τον γκολ του Μουντιάλ. Αλλά ο Βάσιλ είχε απάντηση. Και νέο κόρνερ για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Τι έχουμε, offside λέει ο Πινέιρο. Δεν έχουμε κόρνερ τελικά. Είπαμε το VAR παρεμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον. Offside. Φαντάζομαι για τη φάση με τον Εντόι. Θα μας δείξουν ξανά replay. Το 0-0 παραμένει. 57 λεπτό Ελβετία Βοσνία 0-0. Ροντρίγκες για τους Ελβετούς από τα αριστερά, κλείνεται, τον κόβει ωραία ο Ντέντιτς και παίρνει Ντεμίροβιτς, δίνει στον Ταχίροβιτς. Αυτός αλλάζει αριστερά για τον Κολάσινατς. Ανεβαίνει ο Κολάσινατς και δίνει στον Αλαϊμπέγκοβιτς. Τη φέρνει στο δεξί του πόδι, θα κάνει και τη σέντρα, στο πουθενά όμως out την μπάλα. Δεν μπορείς ο Αλαϊμπέγκοβιτς να βρει συμπαίκτη του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ελβέντι. Τον πιέζει ο Τζέκο. Μακριά ο Βίντμερ. Φρόιλερ την κεφαλιά. Κερδίζουν οι Βόσνοι με τον Χίροβιτς. Ο Τζέκο δεν μπόρεσε να βρει τον Ντεμίροβιτς. Διώχνουν οι Ελβετοί. Και ο Κολάσινατς με το κεφάλι βρίσκει τον Μέμιτς από τα αριστερά. Ξανά ο Κολάσινατς. Και τώρα οι Βόσνοι κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους με τον Κάτιτς. Δεξιά για τον Μέμιτς, για τον Ντέντιτς, συγγνώμη. Πίσω ξανά στον Κάτιτς.

έτσι μπάλα. Έχουν οργανωθεί οι Ελβετοί, πιέζει ο Εμπολό. Κολάσινας από αριστερά, δίνει στον Ταχίροβιτς. Αλλά η Μπέγκοβιτς συγκλίνει. Κάνει τις προσποιήσεις και αφήνει για τον Σούνιτς και αυτός τον Κολάσινας. Αλλάζουν ωραία οι δυο τους. Σούνιτς για τον Μέμιτς. Βάζει την προβολή ο Φρόιλερ και πλάγιο για τη Βοσνία. Το εκτελεί γρήγορα ο Μέμιτς με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Αλλά εκεί τρέχει πιο γρήγορα ο Ελβέντι. Προλαβαίνει και διώχνει σε πλάγιο. Οι φίλαθλοι στο Λος Άντζελες το ζουν. Ελβετία-Βοσνία 0-0 στο 51ο λεπτό. Η Βόσνια κερδίσει ένα πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Μέμιτς δυνατά, έδιωξε ο Ελβέντι. Ήρθε Εμπολό με το κεφάλι εδώ στον Εντόι και τώρα θέλει να φύγει στην κόντρα. Η Ελβετία με τον Εντόι που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τον κρατάει όμως και κάνει και φάουλ ο Ντέντιτς και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Τράβηξε από την μπλούζα τον Εντόι ο Ντέντιτς. Του πέταξε την μπάλα μπροστά. Αυτός τον τράβηξε, τον σταμάτησε αντικανονικά και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Πρώτη στο παιχνίδι ο Άμαρ Ντέντιτς. Στο 51ο λεπτό θα κυτρινιστεί και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τζάκα να δίνει στο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Ροντρίγκες έψαξε τον Εμπολό, δεν μπόρεσε αυτός να κατεβάσει. Ο Μέμιτς κερδίζει και ο Κολάσινας δίνει στον Αλαϊμπέγκοβιτς. Πίσω στον Βάσιλ, θα διώξει αυτό την μπάλα. Ντεμίροβιτς θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, κατεβάζει ωραία ο Τζέκο. Θέλει να παίξει ξανά με τον Ντεμίροβιτς, έρχεται τον Τζάκα με το κεφάλι όμως, δίνει στον Ελβέντι. Και πιο δεξιά στον Βίντμερ. Θα του πάρει ο Μέμιτς όμως την μπάλα και βλέπουμε τους Βόσνιους τώρα βγαίνουν μπροστά. Και μας δείχνει τώρα σε replay τη φάση του Εντόι στο 56ο λεπτό. Ήταν σε θέση offside. Και φάουλ για την Ελβετία και νέα κίτρινη κάρτα αυτή τη φορά στον Τζέκο για πάτημα πάνω στον Ακάντζη. Πρόλαβε ο Ακάντζη εκεί να βάλει την προβολή. Ήρθε ο Τζέκο με λίγη καθυστέρηση. Δεν βρήκε μπάλα, βρήκε μόνο το πόδι του Ακάντζη και νέα κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Βοσνίας στο 59 κυτρινής και ο Ντέντιτς στο 61 ο Τζέκο. Μία ώρα παιχνιδιού, δεν έχουμε δει γκολ. Έχουμε δει όμως πάθος, μόνο μαχίες και μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Βοσνίας δεν δίνει χώρους στους Ελβετούς, οι οποίοι ναι μεν έχουν την κατοχή της μπάλας αλλά δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φάσεις και μία που έφτιαξε στο 56 με την κατάληξη που είχε και το ψαλιδάκι του Εντόι ήταν σε θέση offside όμως ως μη γενόμενη. Και τώρα Ελβετή ξανά μπροστά από τα αριστερά με τον Εντόι, παίζει με τον Ρίτερ, έρχεται και ο Ντέντιτς, βάζει την προβολή και κόρνερ για τους Ελβετούς στο 62. Ο Ρίντερ έψαξε τον Εντόι, ήρθε ο Ντέντιτς όμως, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Το εκτελεί ο Άμπισερ, κεφαλιά του Εμπολό, βγάζει ο Βάσιλ και κερδίζει φάουλ η Βοσνία. Ο Τζέκο έπεσε στην περιοχή, δέχτηκε ένα χτύπημα. Ο Εμπολό πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε και στον Κάτιτς. Ο Βάσιλ πετάχτηκε σωτήρια στην δεξιά του γωνία, έδιωξε και συνέχεια ο Εμπολό έκανε φάουλ πάνω στον Τζέκο. Πριν προλάβει να εκτελέσει ο Εμπολό με το αριστερό του πόδι. Και τώρα ο Τζέκο θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Στο 63, διπλή αλλαγή για τη Βοσνία. Βγαίνει ο Τζέκο και αποθεώνεται. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. 40 χρονών παρακαλώ. 17 Μαρτίου του 1986 γεννημένος. Έξω η Τζέκο και τα Χίροβιτς. Μέσα η Μπαρακτάραβιτς και Μπάσιτς. Διπλή διορθωτική κίνηση από τον coach Μπάρμπαρες. Τα έδωσε όλα ο Τζέκο. Και σε άμυνα και σε επίθεση δέχτηκε και την κάρτα στο 61. Και πέρασε εκτός και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κολάσινατς να γεμίζει. Με στόχο τον Μέμιτς, εκείνο Ελβέντη. Θα δώσει τον Βίντμερ. Πιέζει ο Αλαϊμπέκοβιτς και του κλέβει ωραία την μπάλα. Και κρατάει και δίνει πίσω στον Κολάσινατς. Κρατάνε Βόσνιο Σούνιτς δεξιά για τον Κάτιτς. Αυτός για τον Ντέντιτς.

από τα Ρασαράι Βόσνη με τον Αλαϊμπέκοβιτς. Και ο Κολάσινατς κερδίζει φάουλ από τον Ελβέτη, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα στο 65. Βλέποντας το replay με την προηγούμενη φάση και την κεφαλιά του Εμπολό, ο Σούνιτς τράβηξε την φανέλα του Εμπολό. Ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανε ο μέσος της Βοσνίας. Θα μπορούσε να υποπέσει σε πέναλτι. Ο Μπάστιτς εκτελέσει το φάουλ από τα αριστερά. Κεφαλιά του Άμπισερ. Κατεβάζει ξανά ο Μπάστιτς. Και με το αριστερό του πόδι θέλει να γεμίσει, βάζει την κόντρα ο Ρίντερ και πλάγιο για τη Βοσνία από τα αριστερά. Λάσινατς. Αλλά η Μπέγκοβιτς θα κρατήσει ωραία την μπάλα, θα πέσει κάτω, έρχεται ο Άμπισερ να του πάρει. Ο Μπάστιτς όμως θα κερδίσει ξανά για τη Βοσνία. Ο Λάσινατς αλλάζει με τον Μπαϊρακτάρεβιτς. Θα πέσει το έδαφος, παίκτης Βοσνίας και είναι, αλλά συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν βγαίνει μπάλα έξω, κρατάει ο Σούνιτς και τώρα ο Μουχαμέροβιτς θα πετάξει την μπάλα εκτός, γιατί ο Κολάσινατς είναι πεσμένος στο έδαφος, αρχηγός μετά την αποχώρηση του Τζέκο. Στο 63 σηκώθηκε ο Κολάσινατς

0: Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Εντόι θα δώσει την μπάλα στους Βόσνιους, οι οποίοι την έβγαλαν προηγουμένως εκτός, γιατί ήταν στο έδαφος ο Κολάσινατς. 68 λεπτό, Ελβετία-Βοσνία 0-0. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στην Era Sport. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ 2026. ΕΡΤ και Era Sport σας βάζουν στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι Ελβετοί με τον Εμπολό. Αυτός δίνει στον Εντόι. Πέφτει ο Εντόι στο έδαφος από μαρκάρισμα του Κάτιτς. Παίζεται λέει ο Πινέιρο και τώρα οι Βόσνοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Τέντιτς. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Αλαϊμπέκοβιτς. Θα προλάβει την μπάλα αυτός από τα αριστερά. Θα τη φέρει στο δεξί του πόδι. Θα κάνει και τη σέντρα. Έρχεται ο Ακάντζη να καθαρίσει με το κεφάλι. Η μπάλα παραμένει στους Βόσνιους. Ο Τέντιτς το σουτ. Βγάζει ο Κόμπελ. Πήρε περίεργα φάλτσα η μπάλα. Μπερδεύτηκε λιγάκι ο Κόμπελ, έβγαλε όμως και ο Ντέντιτς και σηκώνει το κοινό. Και έχουμε hydration break. Ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να δροστούν και ευκαιρία και για σένα Άγγελε να πάρεις το λόγο.
1: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Πριν λίγο είχαμε την καλή ευκαιρία για τους Βόσνιους να προηγηθούν στο σκορ. Όμως ο γκολκίπερ των Ελβετών έδιωξε την μπάλα, έτσι το 0-0 παραμένει. Είχαμε νωρίτερα και μια καλή στιγμή για την Ελβετία μετά από το κόρνερ. Ο Εμπολό πήγε να πάρει την κεφαλιά υπό την πίεση του Μιχαμέροβιτς. Όμως απόκρουσε ο Βασίλ. Έτσι παραμένει το 0-0. Ήταν οι δύο τελευταίες φάσεις που είδαμε. Ο Ντέντιτς ήταν η τελευταία φάση. Το σουτ έδιωξε ο γκολκίπερ της Ελβετίας. Λοιπόν, οι παίκτες έχουν πάει στους πάγκους, θα πάρουν τις οδηγίες από τα προπονητικά επιτελεία για το τελευταίο μέρος της αναμέτρησης. Θυμίζω στο κουπόνι Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 τελικό αποτέλεσμα, 1-0 το ημίχρονο. Στο 68 Ελβετία-Βοσνία 0-0. Σέντρα στη 1 Καναδάς-Κατάρ, σέντρα στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport και, και την ΕΡΤ 2 Sports. Έγιναν και οι πρώτες αλλαγές για τη Βοσνία. Έφυγε ο Τζέκο και ο Ταχίροβιτς. Μπήκανε ο Μπαϊλακτάρεβιτς, Μπαρακτάρεβιτς συγκεκριμένα, και ο Μπάσιτς. Οι δύο πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο σε μια προσπάθεια να γίνει πιο επιθετική η Βοσνία και να μπορέσει να φτάσει στο γκολ. Είπαμε για τις τελευταίες δύο καλές φάσεις του αγώνα. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε δει κάποια ιδιαίτερη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε δει κάποιες φάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση πάντα με το πρώτο 45 λεπτό είναι ελαφρώς καλύτερο με κάποιες φάσεις. Με τη μεγαλύτερη ευκαιρία κατ' εμέ αυτή που πριν από λίγο έχασε η Βοσνία, το δυνατό σου του Ντέντιτς που απέκρισε ο γκολκίπερ των Ελβετών. Τελευταίες οδηγίες από τα προπονητικά επιτελεία, τους προπονητές των δύο ομάδων. Οι Ελβετοί, οι Βόσνοι τώρα επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά θα επανέλθουν και οι παίκτες των Ελβετών προκειμένου να δούμε τη συνέχεια. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού. Ήδη είμαστε στο 70, το 0-0 παραμένει. Φυσικά θα υπάρχουν και ανάλογες καθυστερήσεις στο τέλος της αναμέτρησης. Θυμίζω την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Ελβέντι στο 65ο λεπτό. Βλέπω κινητικότητα και στον πάγκο της Ελβετίας, καθώς θα έχουμε και εδώ αλλαγές. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε από τον Λεωνίδα, καθώς το παιχνίδι επαναρχίζει σε πολύ λίγο. Έλα Λεωνίδα, σε ακούμε.
0: Θα συνεχιστεί το παιχνίδι τώρα, τελείωσε και το δεύτερο hydration break. Τριπλή αλλαγή για τον coach Γιακίν και τους Ελβετούς. Ο Μανζάμπι πήρε την θέση ο μέσος της Φράιμπουργκ, ο μεσοπαιδικός της Φράιμπουργκ πήρε τη θέση του Εντόι. Εκτός πέρασαν και άλλοι δύο παίκτες των Ελβετών και τώρα σε πολύ λίγο θα τους πω για να δω και αυτή την επίθεση των Βόσνιων. Βγαίνουν μπροστά, έρχεται ο Ελβέντι όμως να καθαρίσει και να διώξει εκείνο ο Μπάσιτς που μάζεψε και έδωσε πίσω στον Κάτιτς και αυτός στον Μουχαμέροβιτς. Να πω λοιπόν τις αλλαγές. Ο Μανζάμπι πήρε τη θέση του Εντόι, ο Βάργκας του Ρίντερ και ο Σόου του Άμπισερ. Τριπλή λοιπόν κίνηση για τους Ελβετούς. Πρώτες τρεις αλλαγές για τον coach, για εκείνη που θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του. Και βλέπω τον Βάργκας να έχει πάει αριστερά στην θέση του Εντόι. Ο Μαντζάμπι πίσω από τον Εμπολό και ο Σόου δεξιά στη θέση του Άμπισερ. Φρέσκαρε λοιπόν την τριπλέτα πίσω από τον Εμπολό ο coach Γιακίν. Και τώρα η Βόσνη ξανά στην επίθεση με τον Ντεμίροβιτς. Ψάχνει τον Ντέντιτς. Εκείνο Ακάντζη βάζει το κορμί του, κερδίζει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Λήξη συναγερμού για τους Ελβετούς.

Σκεπτικός ο coach για εκείνη στον πάγκο. Βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Είναι καλά κλεισμένοι οι Βόσνοι και στα τελευταία λεπτά πατάνε και καλύτερα και επιθετικά. Ξαναλέω, τα τελευταία 6 παιχνίδια των Βόσνιων έληξαν ισόπαλα. Μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Και τώρα η Ελβετία από τα αριστερά με τον Βάργκας. Θα πατήσει η περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα από τα αριστερό. Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα, ξανά όμως ο Βάργκας προσπαθεί ένα σούτο! Τι έβαλε! Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ ο Μανζάμπη στο 74. Η Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Με ένα δεξί κεραυνό μέσα από την περιοχή ο Μανζάμπη ανοίγει το σκορ και πνίγεται στην αγκαλιά των συμπαικτών του. Ο άσος της Φράιμπουργκ εκτέλεσε με τη μία τον Βάσιλ που έβαλε το χέρι του, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το γκολ για τους Ελβετούς. Ο Μανζάμπη ξεκίνησε την επίθεση, έδωσε αριστερά στον Βάργκας. Ο Βάργκας έβγαλε τη σέντρα, ο Σούνιτς έβγαλε την άμυνα. Ο Βάργκας έβγαλε νέα σέντρα, κεφαλιά από τον Μέμιτς και ήρθε ο Μανζάμπη από το σημείο, από το ύψος του πέναλτι, να εκτελέσει με δεξί πλασέ τον Βάσιλ και να κάνει το 1-0 υπέρ της Ελβετίας. Όχι και άσχημα για τον 20χρονο άσο της Φράιμπουργκ. Δικαίωση για τον coach Γιακίν που βλέπει μία από τις τρεις αλλαγές του να βρίσκει δίχτυα. Και τώρα οι Βόσνοι καλούνται να γίνουν ακόμη πιο επιθετικοί καθώς βρίσκονται πίσω στο σκορ. Φάουλ κερδίζει ο Ντέτιτς στον χώρο της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά. Και τώρα σειρά των Ελβετών στις κερκίδες να πανηγυρίσουν. Όχι τόσο έντονα όσο οι Βόσνοι, είναι αλήθεια, αλλά με τον δικό τους τρόπο. Μανζάμπη έχει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Θέλει να αλλάξει για τον Βάργκας, δεν πέρασε η πάσα του. Έκοψε ο Ντέντιτς και αλλάζει που, πουθενά, έξω η μπάλα αριστερά, πλάγιο για την Ελβετία και οι κάμερες φυσικά πάνω στο Μανζάμπη, μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, καθώς πέρασε στο γήπεδο στο 71ο λεπτό και 3 λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα για να κάνει το Ελβετία-Βοσνία 1-0. Είμαστε στο 77. Οι Βόσνοι πιέζουν ψηλά. Κρατάνε οι Ελβετοί στο δικό τους μισό. Ο Τζάκα αλλάζει αριστερά για τον Ροντρίγκες. Κλείνεται από τον Ντέντιτς, γυρίζει πίσω στον Ακάντζη και αυτός πιο πίσω στον Κόμπελ. Θα γεμίσει ο Κόμπελ με στόχο τον Εμπολό. Δεν μπορεί εκεί ο Μουχαμέροβιτς και βγαίνει ο Βάσιλ να διώξει πριν γίνει επικίνδυνος ο Εμπολό. Ο Μέμιτς για τον Κολάσινατς και ο Μπάσιτς αλλάζει με τον Σούνιτς.

Πίσω η μπάλα στον Βάσιλ. Έχουν οργανωθεί οι Ελβετοί. Ο Βάσιλ ψάχνει στήριγμα. Δίνει δεξιά στον Κάτιτς. Μπαϊρακτάραβιτς θα χάσει. Κλέβουν οι Ελβετοί. Ακάντζη στον Βάργκας. Πίσω στον Ροντρίγκες η μπάλα. Κατεβαίνει ο Φρόιλερ. Δίνει στον Τζάκα. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά η μπάλα στον αρχηγό των Ελβετών. Ροντρίγκες κάνει λάθος. Κλέβει ο Μπαϊρακτάραβιτς. Αλλά έρχεται ο Ακάντζη να διορθώσει και να βρει τον Βάργκας, ο οποίος κινείται κάθετα και αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Μαντζάμπη. Θα τον κόψει αρχικά ο Κολάσινατς, κρατάει ο Μαντζάμπη. Βρίσκει τον Βάργκας, αυτός δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα έπεσε ξανά τον Βάργκας. Δεν πέρασε η πάσα, το έκοψε ο Μουχαμέροβιτς και κρατάει ο Ντεμίροβιτς. Μπαϊρακτάραβιτς για τον Σούνιτς, αυτός δεξιά για τον Ντέντιτς. Γύρισαν οι Ελβετοί, κόβει ο Τζάκα. Ο Μπάσιτς αλλάζει τώρα παιχνίδι για τον Μέμιτς από τα αριστερά.

Και άλλο να ζητήσει ο coach Γιακίν από μια αλλαγή. Μαντζάμπη στην πρώτη του επαφή. Βρήκε δίχτυα. Υπενθυμίζω στο 71 ο coach Γιακίν έβαλε στο γήπεδο Μαντζάμπη, Βάργκας και Σο. Και τι έχουμε εδώ. Έχουμε φάουλ και κόκκινη κάρτα βλέπω. Πινέιρο, ναι. Βγάζει την κόκκινη κάρτα στο Μουχαμέροβιτς. Βγήκαν γρήγορα στην επίθεση Ελβετή με τον Εμπολό. Ο Μαντζάμπη έπαιξε κάθετα για τον Εμπολό. Ο Μουχαμέροβιτς τον ανέτρεψε στο όριο της μεγάλης περιοχής, λίγο πριν μπει μέσα σε αυτή ο Εμπολό. Και νομίζω δικαίως αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα Μουχαμέροβιτς από τον ρέφερι, τον Πινέιρο. Με 10 λοιπόν θα μείνουν οι Βόσνοι στο 80 από αυτή την απευθείας κόκκινη που αντίκρισε ο Μουχαμέροβιτς, ο οποίος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ταρίκ Μουχαμέροβιτς αφήνει τη Βοσνία με 10 παίκτες. Προβληματισμένος ο coach Μπάρμπαρες. Έβλεπε την ομάδα του να πατάει καλύτερα στο δεύτερο μέρος, αλλά το γκολ του Μαντζάμπη σε 74 και η κόκκινη του Μουχαμέροβιτς έχουν γύρει την πλάστικα ξεκάθαρα υπέρ της Ελβετίας. Εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ και λίγο αριστερά πάνω από την μπάλα είναι η Βάργκας και Τζάκα. Σφυρίζει ο Πινέιρο. Ο Βάργκας θα εκτελέσει, βγάζει ο Βάσιλ με γροθιές στην αριστερή του γωνία. Θα γεμίσει ο Βίτμερ. Διώχνει ο Μπάσιτς. Μαντζάμπη μαζεύει και δίνει στον Βάργκας. Αυτός το Ροντρίγκες. Και τώρα ο Τζάκα βρήκε τον Βάργκας και αυτός ο Μαντζάμπη από τα αριστερά. Θα κάνει προσποιήσεις, θα μπει περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα με το αριστερό κόρνερ. Έβαλε την προβολή ο Κάτιτς. Και βλέπουμε σε επανάληψη από το replay το φάουλ του Βάργκας στο αριστερό παραθυράκι του Βάσιλ, αλλά εκεί ο τροματοφύλακας Βοσνίας εύκολα με τις γροθιές έδιωξε. Κόρνερ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Ελβετία με τον Βάργκας. Με το δεξί του πόδι θα γεμίσει προς τα μέσα. Λίγο Βάργκας, βγαίνει ο Βάσιλ με τις γροθιές να διώξει. Μπέρακ Τάραβιτς θέλει να περάσει τον Τζάκα. Πολύ ωραία βάζει το κορμί του, ο αρχηγός των Ελβετών κρατάει και δίνει πίσω. Έχουν επιστρέψει τώρα και οι παίκτες Ελβετίας, οργανώθηκαν, ο Ακάντζη για το Σο. Αλλάζει με τον Τζάκα και λέγαμε ότι ο Μαντζάμπη σε 74 βρήκε δίχτυα και στο 80 έκανε την κάθετη για τον Εμπολό που ανατράπηκε από τον Μουχαμέροβιτς και ανάγκασε τον Μουχαμέροβιτς να δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Ελβετία-Βοσνία 1-0 στο 83ο λεπτό από το τέρμα του Μαντζάμπη σε 74. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελβετία είναι κοντά στην πρώτη της νίκη. Την πρώτη αγωνιστική φέρει 1-1 με το Κατάρ, 1-1 έφερε και η Βοσνία με τον Καναδά.

Η Ελβετία την τελευταία αγωνιστική θα παίξει με τη σιδηροανώτρια ομάδα του Καναδά, ενώ η Βοσνία θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο όμιλο κόντρα στο Κατάρ. Μαρζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά, δίνει στον Εμπολό. Αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάργκας, δεν μπόρεσε όμως. Τι έβαλε ο Βάργκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Καθαρίζουν το παιχνίδι Ελβετία όπως όλα δείχνουν, με τον Βάργκας να βρίσκει δίχτυα με δεξί πλασέ μέσα από την περιοχή. Άλλη μία αλλαγή του Γιακίν, βρίσκει δίχτυα. Με ψύχερμο πλασέ ο Βάργκας εκτέλεσε τον Βάσιλ για να διπλασιάσει τα τέρματα των Ελβετών. Ο Μαντζάμπι έψαξε τον Εμπολό, άνοιξε τα πόδια του αυτός, δεν πέρασε η μπάλα. Ο Εμπολό έστρωσε στον Βάργκας, ο οποίος με δεξί σιρτό πλασέ μέσα από περιοχή νίκησε τον Βάσιλ για να κάνει το 2-0 υπέρ της Ελβετίας. Μαντζάμπι στο 74, Βάργκας στο 84, Ελβετία Βοσνία 2-0. Ο Γιακίν πανηγυρίζει έξαλα με τους συνεργάτες του, απόλυτη δικαίωση. Δύο αλλαγές που πέρασαν στο παιχνίδι δίνουν τη λύση στην Ελβετία. Και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή η Ελβετία. Ο Βίντμερ θα περάσει εκτός και τη θέση του θα πάρει με το νούμερο 25 ο Τζάκεζ. Πλάγιο τώρα κερδίζουν οι Ελβετοί, φαίνονται απογοητευμένοι οι Βόσνοι. Είναι πίσω σκορ με 2-0. Παίζουν και με 10 από το 80 και την αποβολή του Μουχαμέροβιτς. Σούνιτς και Ντεμίροβιτς πέρασαν εκτός, Χατζιαγμέτοβιτς και Λούκιτς εντός για τους Βόσνιους. Τέσσερις αλλαγές έχουν κάνει και οι δύο ομάδες και τώρα η Ελβετία είναι μπροστά από τα δεξιά με τον Μαντζάμπι. Τον έκοψε ο Κολάσνατς αλλά κερδίζει ο Μαντζάμπι. Θα κάνει και τη σέντρα, βγαίνει ο Βάσιλ και μπλοκάρει. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Κεφαλιά του Ροντρίγκες με στόχο τον Σο. Αυτός ανεβάζει τον Βάργκας από τα αριστερά και έχει χώρο να τρέξει ο Βάργκας. Θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό, δεν μπόρεσε ο Εμπολό. Πέρασε η μπάλα. Λίγο έλειψε εδώ η Ελβετία να κάνει το 3-0 και έχουμε παίκτη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και πετάνε την μπάλα εκτός οι Βόσνοι. Ο Βάργκας έκανε το γύρισμα από τα αριστερά με το αριστερό του πόδι. Ο Εμπολό μπήκε στην πορεία της μπάλας, δεν τη βρήκε για ελάχιστα εκατοστά. Και τώρα ήρθε η σειρά του Εμπολό να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 88 λεπτό και χειροκροτείται και ανταποδίδει ο Εμπολό και δίνει τη θέση του στον Ίτεν. Έκλεισε τις αλλαγές η Ελβετία.
Και Μαντζάμπι fair play δίνει την μπάλα με πλάγιο στον Βάσιλη για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ήτεν, ο επιθετικός της Ντίσελντορφ, πέρασε την κορφή της επίθεσης για τους Ελβετούς στη θέση του Εμπολό. Φρόιλερ δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα πίσω στον Ακάντζη που αλλάζουν. Τζάκα ωραία στο Μαντζάμπι που έχει χώρο και είναι κάθετα. Τρέχει ο Μαντζάμπι, κλείνεται, βρίσκει δεξιά τον Τζάκες και αυτός πιο πίσω στον Φρόιλερ. Ελβέτη στον Ακάντζη, όλοι Ελβετοί ψηλά, όλη Βοσνία πίσω και κλεισμένη στα καρέ της. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάρκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μαντζάμπι! 3-0 Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μαντζάμπι και κάνει το Ελβετία-Βοσνία 3-0. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους Ελβετούς. Σχηματίζει το 2 με τα δάχτυλα το Μαντζάμπι, 2 γκολ. Στο 74 και στο 90 ο Τζάκα βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Βάργκας, έκανε το γύρισμα αυτός, βρήκε το Μαντζάμπι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μαντζάμπι εκτέλεσε με το δεξί τον Βάσιλ και γράψει το 3-0. Ο Μαντζάμπι μπήκε σε 74 και έχει 2 γκολ. Ο Βάργκας μπήκε και αυτός σε 74 και έχει 1 γκολ και 1 assist. Απόλυτη δικαίωση για τον coach Γιακίν. Μάχμιτς πήρε τη θέση του Ντέντιτς και ολοκλήρωσε και η Βοσνία τις αλλαγές της. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κάθε γκολ μετράει σε αυτό το τουρνουά. Η Ελβετία έκαναν το 1-0 στο 74 με τον Μαντζάμπι. Οι Βόσνοι έμειναν με 10 στο 80 μετά την αποβολή του Μουχαμέροβιτς και νομίζω κάπου εκεί κρίθηκαν όλα. Και με τις επιτυχημένες αλλαγές που κάνει ο coach Γιακίν, οι Ελβετοί έφτασαν σε αυτό το 3-0. Ο Μάχμιτς πήρε τη θέση του Αλαϊμπέγκοβιτς. Δύο προσπάθειες βλέπω εδώ για τον Βάργκας, μία assist και ένα γκολ. Απόλυτη επιτυχία. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τα αριστερά, Χατζιαχμέτοβιτς θα το εκτελέσει. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ, πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πριν από 2 λεπτά πέρασε στο γήπεδο Μάχμιτς και βρίσκει δίχτυα με ένα δεξί μονοκόμματο σουτ. Χατζιαχμέτοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, έδειξε ο Κόμπελ με γροθιές, αλλά ήρθε ο Μάχμιτς από το όριο της μεγάλης περιοχής να εκτελέσει με το δεξί. Πανέμορφο γκολ, κανένα περιθώριο αντίδρασης δεν άφησε στον Κόμπελ. Η μπάλα πέρασε από πολλά σώματα και κατέληξε στα δίκτυα της Ελβετίας.
Και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Άλλη μια αλλαγή που σκοράρει. Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο μέρος το είδαμε από το 74 και μετά. Τέσσερα γκολ από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Μανζάμπη σε 74 και στο 90, Βάρκα στο 84 για τους Ελβετούς και ο Μάχμιτς στο 90 συν 3.

0: 1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν και τα 6 των καθυστερήσεων. Η Λιβετία κρατάει με τον Τζάκα. Δίνει στον Φρόιλερ. Θα διώξει αυτός με στόχο τον Ήτεν που θα κατεβάσει και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κολάσινατς. Κρατάνε οι Ελβετοί. Ο Ακάντζη ψάχνει τον Ήτεν στην πλάτη της άμυνας της Βοσνίας. Θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει. Θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μέμιτς λέει όχι στον Πινέιρο, δεν έκανα τίποτα. Θα την ξαναδούμε τη φάση. Ο Ήτεν από την παλιά του Ακάντζη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το Μαντζάμπι, διώχνουν οι Βόσνοι αρχικά. Αλλά ο Μέμιτς ανατρέπει τον Σο. Τον έχει βρει στο αριστερό του πόδι. Η φάση εξετάζεται και από το VAR. Κολάσινατς και Μέμιτς είναι δίπλα στον Πινέιρο. Για να δούμε. Ναι, είναι πέναλτι λέει. Ο Πινέιρο εξετάστηκε η φάση. Ο Τζάκα έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο αρχηγός της Ελβετίας. Ο ηγέτης της Ελβετίας. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ. Εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκα ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα και έληξε το παιχνίδι με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τζάκα. Ελβετία-Βοσνία 4-1 με τα γκολ του Μαντζάμπι στο 74 και στο 90, του Βάργκα στο 84 και του Τζάκα στο 90-6. Οι Βόσνοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο 90-3 με τον Μάχμιτς. Σπουδαίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το πανεγυρίζουν οι Ελβετοί, φτάνουν τους 4 βαθμούς στον όμιλο, στον ένα πόντο έμειναν οι Βόσνοι και ακολουθεί αργότερα το παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και το Κατάρ. Στη μία, κάπου εδώ εγώ θα δώσω μικρόφωνο στο στούντιο της ERASPOR. Μείνετε συντονισμένοι στην ERASPOR και φυσικά στα κανάλια της ΕΡΤ. Το Μουντιάλ είναι εδώ και μας προσφέρει δυνατές συγκινήσεις.
1: Ωραία. Συνέχεια. Καλό βράδυ, Λεωνίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελβετία-Βοσνία 4-1. Τελικό αποτέλεσμα. Μετά το 74 έγιναν όλα. Μίλησαν οι αλλαγές και για τη Βοσνία αλλά και για την Ελβετία. Οι Ελβετοί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Βόσνοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο και έφτασαν εύκολα στο 3-0. Τελικό 4-1. Το μόνο που έκαναν οι Βόσνοι είναι να μειώσουν με τον Μάμι τις καθυστερήσεις και ο Τζάκα επίσης τις καθυστερήσεις με πέναλτι να γράψει το τελικό Ελβετία-Βοσνία 4-1. Αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ. Ζητάει το λόγο ο Χρήστος Κοντός. Πάμε είδηση από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι μια είδηση αναμενόμενη, απλά είναι η τυπική επιβεβαίωση της μεταγραφής του Κάρολ Σιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζα Ζηλό. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την πώληση του Πολωνού διεθνή επιθετικού στην ομάδα της πατρίδας, στη Βίτζα Ζηλό, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό. Από ό,τι όμως μαθαίνουμε, η μεταγραφή του θα αποφέρει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία του Παναθηναϊκού, συν κάποια μπόνους. Εφικτά μπορεί να τη φτάσει στο 1,3, δηλαδή αρκετά κοντά στο ποσό που είχε διαθέσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο για να τον αποκτήσει από την Σάρλοτ, την ομάδα του MLS. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια έκπληξη εδώ, ήταν μια είδηση που ουσιαστικά είχε...
1: Περιμέναμε από προχθές.
2: Όταν μάθαμε ότι ο Σφιντζέρσκι περνούσε χθες τη διάρκεια της ημέρας από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα προφανώς ήταν αυτά που έπρεπε να είναι και γι' αυτό λόγο υπογράφηκε αυτή η συνεργασία. Τον 1,5 χρόνο που Σφιντζέρσκι φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού, σημείωσε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.
1: Εντάξει, τίμιος ο Σφιντζέρσκι. Για δεύτερος που αποκτήθηκε ήταν μια χαρά.
2: Ναι, εντάξει. Και για πρώτος κάποια στιγμή θεωρητικά θα μπορούσε.
1: Ναι, εντάξει, όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό, Σφιντζέρσκι ήρθε ως δεύτερος. Να είναι πίσω τον Ιωαννίδη τότε.
2: Ναι, ναι, αλλά ο Ιωαννίδης ουσιαστικά δεν έπαιξε καθόλου για τον τραυματισμό. Μετά έφυγε. Ο Λίθηκε ήρθε ο Ντέσσερφ και αυτός δεν. Δηλαδή είχε την ευκαιρία, αυτό θέλω να πω, ότι είχε ευκαιρίες να πάρει περισσότερο χρόνο και. Είναι καλός παίκτης ξεκάθαρα. Αλλά για κάποιον όπως τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να αποδώσει αυτά που θα περίμενε κανείς για να παίξει την ποιότητά του. Δεν έδεσε τόσο πολύ με το σύνολο.
1: Ωραία, Χρήστο. Είναι κάτι άλλο ή είχαμε όχι, μόνο την επίσημη αναχώρηση του Σφιντζέρσκι για την Πολωνία?
2: Όχι, όχι. Η είδηση είναι αυτή. Τώρα περιμένουμε αύριο μεθαύριο το τυπικό κλείσιμο της μεταγραφής του Καμαρά, του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση ανάλογη με τους Σφιντζέρσκι. Δηλαδή υπάρχει προφορική συμφωνία. Mm-hmm. Τα έχουν βρει σε όλες τις ομάδες, τα πάντα όλα. Ένα έγγραφο περιμένα στο Παναθηναϊκό σήμερα αύριο για να του ανάψουν το πράσινο φως να έρθει στην Ελλάδα, να περάσει ιατρικές εγχωματικές εξετάσεις, να ανακοινωθεί και την Δευτέρα να μπει στο αεροπλάνο περί την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για την προετοιμασία.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλό βράδυ.
2: Σε όλους.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα αργήσει πολύ και πάλι να τελειώσει, θα τελειώσει τα ξημερώματα. Πριν όμως τελειώσει το μικρόφωνο στα γήπεδα, δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Καθώς το 24ωρο που θα αρχίσει, ο Δημήτρης και πάλι θα είναι εδώ με νέο δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς στην παρέα σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκαν πριν λίγο οι τέσσερις αγώνες της 8ης ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο με αποτελέσματα Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία Αρζεγοβίνη 4-1. Τρία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων γίνονται σήμερα. Σέντρα σε λιγότερο από μία ώρα στο Βανκούβερ, στο Καναδά Κατάρ, στις 4 τα ξημερώματα. Μεξικό Νότια Κορέα θα αναμετρηθούν στην Ζαποπάν. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία θα βρεθούν στη Σέντρα στο Σιάτλ στις 10 το βράδυ. Σήμερα στην Αθήνα ο Ζέλι Μυρομπράντοβιτς για να συζητήσει ενδελεχώς το απόγευμα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την πιθανότητα επιστροφής του στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε 5 από τις 9 Ευρωλίγκες που έχει στο βαρύ βιογραφικό του. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρεται να προσφέρει για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα και τον Μάριο Βίχο 5 εκατομμύρια ευρώ στο Λεβαδιακό, περιλαμβάνοντας τα ανταλλάγματα και τον Κωνσταντίνο Κότσαρη, με σκεπτικό να φέρει ξανά στο κοροπή τον Νίκο Χριστογεώργο. Μία ακόμα περίπτωση που εξετάζεται για την ενίσχυση στα γκολπόστ είναι αυτή του Ινιάκη Πένια, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός από την Μπαρτσελώνα στην Έλτσε. Τέλος, ο Κάρολος Φιντέρσκι και τυπικά, ενώ φιλικό με τον Άγιαξ θα δώσουν οι πράσινοι στο Έρμελο στις 4 Ιουλίου. Ζήτημα ορών είναι η ανακοίνωση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Μαρίνο Πούσιτς, αφού προηγηθεί η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου. Μεταγραφικά σενάρια από την Ισπανία θέλουν τον δικέφαλο του Βορρά να ψάχνει την περίπτωση του 31χρονου Γάλλου μέσου της Βαλένθια, Μπατίστ Σανταμαρία. Την ώρα που για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος πέρασε χθες τα εργοματρικά, απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός εντείνει την προσπάθειά του να τελειώσει και την υπόθεση του 27χρονου μέσου Νοά Καντιού, έχοντας γεφυρώσει την οικονομική διαφορά με την Λοριάν για να συνενέσει στην παραχώρηση του. Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε με συντριπτικό ποσοστό ψήφων από το κοινό MVP της Super League μπροστά από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Θανάση Ανδρούτσο, ενώ στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιγιάτ Κατσίνοβιτς έως το καλοκαίρι του 2028. Ο 31χρονος Σέρβος μετρά 130 συμμετοχές με την φανέλα της Ένωσης, έχοντας πετύχει συνολικά 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Κηφισιά συμφώνησε προφορικά με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για διετή ανανέωση του συμβολαίου του. Τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Γιάννη Κότσιρα θέλει να ξαναφέρει ο Αστέρας στην Τρίπολη. Ενώ ρεπορτάζ από την Αργεντινή φέρουν την Καλαμάτα να προχωρεί στην απόκτηση του Αργεντινού μέσου της Εστουδιάντες Γκονσάλο Πινιέιρο. Ξανά στο μπάσκετ, συνολικό πρόστιμο 7.200 ευρώ επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται οι ποινές στους παίκτες που είναι πλάκησαν στα επεισόδια μετά τον αγώνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Λίνα Τζέγκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, απόψε στις 8 το Diamond League στην Ντόχα του Κατάρ, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1. Και στα νέα από το εξωτερικό, σύμφωνα με την Όπτα, η εφετινή ήταν η πιο παραγωγική πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1958, καθώς τότε στη Σουηδία ο μέσος όρος τερμάτων ήταν 3,6 ανά μάτς, ενώ τώρα είναι 3,13 ανά παιχνίδι. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία το Σάββατο τα ξημερώματα κόντρα στην Αϊτή. Ο Τσούς Βιντορέτα διαδέχεται τον Ίμπον Ναβάρο στην τεχνική ηγεσία της Μάλαγα. Η Μακάμπι Τελαβίβ επικράτησε με 102-98 στην έδρα της συμπολίτησάς της Χάποελ, έκανε το 2-0 στην σειρά των τελικών του Ισραήλ και πλέον απέχει μία νίκη από την κατάκτησή του πρωταθλήματος. Τέλος και πάντα στο μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 84-71 της Βενέτσια στον τέταρτο τελικό και αυτή κατέκτησε το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς αναλαμβάνουν την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
2: Με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπόρ και στη σέντρα η βραδινή Παλαδόρη. Τεχνικός ηγέτης σήμερα στον ήχο.
1: Για πες.
0: Ο Μπάμπης Δούκαρος. Γεια σου Μπάμπη μας, αγαπημένε. Ένα τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Μπάμπης. Άμα το ρωτήσεις τον Μπάμπη τώρα ποιος είναι το center for της ελληνικής Ελλάδας, σου πει...
1: Το Βαζέχα.
0: Όχι, θα σου πει
1: ο Αλεσδόπουλος.
0: Όχι μωρέ, ο Πετρούνιας θα
1: σου πει. Είδα ένα ωραίο, δεν ξέρω, στο Instagram ή στο Facebook. Ήτανε Κλαρίνα, Γλέντι. Και ήταν ένας τύπος που ρωτάνε πρέπει να πιει την πανιέρα.
0: Ναι, την πανιέρα του, ναι.
1: Και ανεβαίνει επάνω στα σίδερα που τραγουδάγανε πάνω από τους τραγουδιστές και έκανε μονόζυγο. Και λέει από κάτω ένα σχολείο πανηγύρι στο χωριό του Πετρούνια, λέει.
0: Καταλάβατε, τώρα άρχισαν να...
1: Η ενημέρωση.
0: Η ενημέρωση και η ψυχαγωγία.
1: Ναι.
0: Έτσι, η ενημέρωση και ψυχαγωγία.
1: Αλλά αυτό όμως είναι ωραίο, όχι ραδιοφωνικό, αυτό είναι βιντεάκι, τηλεόραση. Δηλαδή,
0: εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Νομίζω
0: εντάξει.
1: Θα κυκλοφορήσει σίγουρα, θα χτυπήσει εκατομμύρια χτυπήματα.

0: Ο χρόνος μας σήμερα είναι περιορισμένος, με τη λογική ότι έχουμε και αγώνα αμέσως μετά. Γιάννης Παπαγεωργίου είναι ήδη πάνω από τα κομπιούτερ, τυπώνει χαρτιά, σημειώσει.
1: Νομίζω αλλά... κάνει πέρα εδώ, κάνει τρεξιματάκι.
0: Κάνει και ποθερμός.
1: Μήπως χρειαστεί να παίξει.
0: Είδαμε ένα μάτς, θα το σχολιάσουμε και αργότερα, το οποίο δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί έτσι. Δηλαδή να δούμε 5 γκολ από το 75 και μετά, δεν το περιμέναμε.
1: Δηλαδή αν έχεις δει μόνο το πρώτο ημίχρονο και έλεγες ότι έληξε 4-1, θα σου λέγανε φύγε.
0: Είναι από τα παιχνίδια που φεύγεις γρήγορα από το σπίτι, μη σε πάρει έντος και δεν πας στη δουλειά.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά τελικά υπάρχει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Έτσι. Είδηση, να βγουν και καμία είδηση, ναι. Η Ελβετία νίκησε.
1: 4-1.
0: 4-1. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και Τάσης Επιτρόπου.
0: Και θα πορευτούμε παρέα μέχρι τις 3. Στη μία, λίγο πριν από τη μία, θα συναντηθούμε στον αέρα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου που θα μεταδώσει για την ελληνική ραδιοφωνία και την Era Sport το παιχνίδι του Καναδά με την Γκάνα. Αυτή δεν παίζουν.
1: Ναι, αυτή.
0: Τι όμιλος και αυτός, έτσι, παροδία.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά για αυτούς. Εμείς τι βλέπουμε από αυτούς.
1: Ορίστε, είδες 4-1. Εντάξει, το ένα, εντάξει το άλλο, τι περιμένεις.
0: Είμαι γοητευμένος από το ξεκίνημα, απογοητευμένος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι γοητευμένος από... όλα τα γερόντια που έχουν μαζευτεί τόσα πολλά και προσφέρουν αυτό που προσφέρουν. Ακόμη και ο ας πούμε απογοητευτικός Ρονάλντο, η Πορτογαλία τα χάλια δεν έφυγε.
1: Βέβαια, όλοι ήταν.
0: Έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Για να μην πω χλεβασμού, γιατί όντως το χλεβάζουν και μάλλον αυτοί που το χλεβάζουν και επωνύμως και με υπογραφές.
1: Όμως θα σκοράρει μεθαύριο.
0: Όχι μόνο θα... μας σκοράρει, είναι εντάξει τώρα, είναι, δεν σέβονται αυτά που έχουν γράψει. Δεκαετίες τώρα για τον Ρονάλντο. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά υποκλεινόμαστε σε αυτό το μεγαλείο των ποδοσφαιριστών. Είναι ντροπή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ντροπή. Το παίρνω πίσω. Είναι υπερβολικό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να είναι πρωταγωνιστές σε αυτήν την ηλικία. Για το μέλλον του ποδόσφαιρου το λέω. Όμως δικαίως είναι πρωταγωνιστές. Έχουν διάρκεια. Έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Προσφέρουν και τώρα θέαμα. Και υποκλίνομαι και μήπως αρχίσουμε και το παίρνουμε και λίγο αλλιώς οι παλαιότεροι και καταλάβουμε επιτέλους, έπρεπε να φτάσει στα 39 του, την ερχόμενη εβδομάδα γίνει 39, ο Μέση. Αυτά που κάνει ο Μέση σε διάρκεια, παρακαλώ επαναλαμβάνω, άσε το ότι είναι θαυμαστικά και ερωτηματικά και ανωτελείες και όλα τα σημεία στίξης μαζί όταν μπαίνει το όνομά του, είναι... πώς να το πω, ανεπανάληπτα. Γιατί είναι και ανεπανάληπτος ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι σπουδαίος, σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος.
1: Κοίταξε όμως τώρα, έχει αλλάξει και είναι πλέον περισσότερο αθλητές οι ποδοσφαιριστές σε σχέση με το 20 χρόνια και ακόμα πιο πίσω. Οπότε
0: ναι, εντάξει,
1: γι' αυτό είναι και να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Συμφωνώ.
1: Βλέπεις, είναι αρκετοί οι σαραντάριδες.
0: Δίκιο έχεις.
1: Σήμερα παίζω Τζέκο.
0: Δίκιο έχεις. Και τους βλέπεις και βγάζουν και ενέργεια, βγάζουν πάθος, βγάζουν νεύρο, είναι ηγέτες. Είναι ηγέτες, δεν είναι ένας παρακατιανός σαραντάρης σε μια γωνιά.
1: Άντε παίξει και εσύ λιγάκι, έτσι να χαρίσεις.
0: Ναι, ναι. Μπάρμπα, όχι. Είναι πρωταγωνιστές. Οπότε οφείλουμε να υποκλινόμαστε μπροστά τους και να παραδεχόμαστε ότι το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει μόνο εργοστασιακά, θα έλεγα, αλλά αλλάζει και με την πρώτη ύλη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πρώτοι ύλοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Έχω βιβλίο σήμερα.
1: Για πες.
0: Και τολμώ να το πω λίγο πιο χαμηλά το χαλί, γιατί γλωσσεύω την μπέρδα μου. Μπερδεύω τη γλώσσα μου. Έχω βιβλίο σήμερα από την Envy Publications και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν θα δώσουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία αντίτυπα. Θα τρέξει ο διαγωνισμός εδώ το τριήμερο των βραδινών παλαδόρων. Θα δώσουμε τρία αντίτυπα. Είναι το βιβλίο, ένα από τα βιβλία του εκπληκτικού, του μοναδικού Τζόναθαν Γουίλσον. Είναι ένας, αν μην πω ο κορυφαίος, να πω από τους top class συγγραφείς για το που έχουν γράψει για τον αθλητισμό, και νομίζω ότι το όνομά τους από μόνο του τιμά πάρα πολύ.
1: Σε έδειξε πάντως.
0: Τι?
1: Σε έδειξε ο Παπαγεωργίου.
0: Ο Παπαγεωργίου τι θέλει?
1: Κάτι σε έδειξε, δεν ξέρω. Μάλλον κάτι είπε για σένα.
0: Κάτι θα είπε.
1: Ναι, δες τώρα, είναι κουφός, δεν ακούει.
0: Δεν μπορεί, απλά άμα αρχίσει να μελετάει ο Παπαγεωργίου για αυτά που θα πει στον αέρα.
1: Φοράει και γυαλιά τώρα, έχεις δει.
0: Γιατί διαβάζει. Πρεσβειοποίηση να μην.
1: Ναι, χαλά, ναι.
0: Λοιπόν, Τζόναθαν Γουίλσον. Παιδιά, έχουμε βιβλίο Τζόναθαν Γουίλσον. Σημαίνει πάρα πολλά. Εντάξει, όσοι δεν γνωρίζετε, διαβάστε. Μιλάμε τώρα από τα χωτικά γήπεδα της Ουρουγουάη το 30 μέχρι το Λιονέλ Μέση το 22. Ιστορίες. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Τι έγινε, Γιάννη, θα μας
1: δείξεις.
2: Κάτι είπατε για μένα.
0: Εσύ έλεγες κάτι για μένα.
1: Εσύ έδειξες κάτι. Εσύ έδειξες κάτι. Στα γερόντια.
2: Πάντα.
1: Κάτι είπες για το
0: Muppet
1: Show θα είναι συνέχεια, είπες.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Σε διάβασα, είπες. Το Muppet Show θα είναι μια
2: κριτική. Είναι τρόπου καημά. Μην λέτε ανακρίβειες.
0: Εντάξει, εντάξει. Είσαι έτοιμος τώρα για να μεταφράσεις.
2: Όχι, συζήτησα με τον Μπάρτσα την ώρα που θα δει τι είπες, 14.
0: Όχι 13, μωρέ.
2: Τρία θα δώσει. Και είπα, το αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει αντίτυπα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Το Muppet Show είπε.
0: Σωστά είπε.
1: Είπε το Muppet Show.
0: Το Muppet Show τρελάθηκε και μοιράζει αντίτυπα. Ακούτε την ψυχαγωγική και ενημερωτική εκπομπή. Ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Παγκόσμιο Κυπέλλο, Δύναμη και Δόξα. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Τζόναθαν Γουίλσον, βιβλιάρα. Βιβλιάρα, τώρα μιλάμε για βιβλιάρα 450 σελίδων, πολυτελή έκδοση και όλα τα σχετικά. Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω πώς τα λένε. Αλλά είναι να χορταίνεις μπάλα. Πιστεύω ότι όποιος γουστάρει πραγματικά θα αρχίσει να βλέπει και διαφορετικά το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ. Έτσι. Στέλνετε μηνύματα λοιπόν, να πω όλη τη διαδικασία για να τελειώνουμε. Ό,τι στείλετε και θέλετε, όσοι στείλετε και θέλετε βιβλίο, θα βάλετε οπωσδήποτε εκτός από το όνομά σας απαραίτητος και το τηλέφωνο. Αλλιώς δεν έχουμε καμία ελπίδα να επικοινωνήσουμε. Αρχικά, aerasport@r.gr. Αγαπάμε πολύ τα email και θα θέλαμε να στέλνετε και εκεί. aerasport@r.gr. Έχουμε το Viber ανοιχτό. Aerasport με λατινικούς χαρακτήρες, κάνετε στην αναζήτηση. Εμφανίζεται το εικονίδιο, κλικ στο εικονίδιο, κατευθείαν μήνυμα χωρίς πολλές διαδικασίες. Τα SMS είναι ανοιχτά. 54160, στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, αφού πρώτα γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό, πληκτρολογήσετε αυτό που επιθυμείτε και θα μας το πομπονίσετε εκεί. Δύναμη και Δόξα, Παγκόσμιο Κύπελλο, το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον. Θα ξαναδώσω βιβλίο Τζόναθαν Γουίλσον, αλλά όχι αυτό. Είναι τρομερή έκπληξη εκείνο το βιβλίο που πραγματικά θα ξαναδώσω. Πώς κάνω, σαν αυτούς που πουλάνε βιβλία κάνω.
1: Έχω.
0: Κάμερα σε μένα και τέτοια.
1: Ναι. Σηκωθείτε.
0: Φοβερό. Η ιστορία του Μουντιάλ λοιπόν, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από την MV Publications, για να το λέω σωστά. Και φυσικά αξίζει τον κόπο να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχω ξεχάσει κάτι. SMS 54160, σπορ κενό, όνομα, τηλέφωνο και στέλνετε ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε και τα γκολάκια. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το Τσεχία Νότια Αφρική που βλέπω εδώ στο πλάνο μας Μπάμπι. Τα γκολ όπως σημειώθηκαν, το 1-1 το πρώτο αγώνα του σημερινού, να το πούμε έτσι.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει. Γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς.
4: Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.

0: Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Μότσης στην περιγραφή το γκολ που ακούσαμε για την ελληνική ραδιοφωνία και την Ερασπορ, και πάμε να ακούσουμε τι έγινε στο Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Μάλλον ξέρουμε τι έγινε, 3-1 νίκησαν οι Κολομβιανοί, αλλά να ακούσουμε και τα γκολ έτσι όπως τα περιέγραψαν τα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερασπορ.
1: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
0: Της ουσίας χρωστάμε δύο παιχνίδια ακόμα, με ημερομηνιακή ημέρα δηλαδή, έτσι να το υπολογίσουμε. Το Γκάνα Παναμάς που το έχουμε, αλλά ακόμα ποντάρετε τα γκολ πριν από λίγο πήγαν της Ελβετίας, οπότε θα κάνουμε υπομονή για τη γκολ της Ελβετίας με τη Βοσνία. Επαναλαμβάνω, 4-1 η Ελβετή. Γκάνα Παναμάς 1-0.
2: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
0: Προηγουμένως στο Ουσμπεκιστάν Κολομβία το 1-3 ήταν ο Μιχάλης Λαδόπουλος, θα μην το παραλείψουμε. Τώρα ήταν πάλι αυτός ο
3: Παπαγιώργης. Ναι, πέρασε απ' έξω.
0: Περνάει ναι, απ' έξω, ναι. Περνάει από μέσα.
3: Τι να κάνω, ρε παιδάκι μου.
0: Να ακούμε στο ηχογραφημένα. Τι είναι αυτό, δε. Λέει και ο άλλος ο Βάργας γκολ. Ο Βάργα, άκουσα. Λέω, παίζει ΑΕΚ πάλι, θα πούμε και το χάσα. Εντάξει, αλλά οι ΑΕΚ δεν έχουν περάσει. Okay. Εντάξει, το παθαίνουν αυτά. Καμιά φορά το παθαίνουν. Πώς θέλετε τα μηνύματά σας, τώρα μια φορά το είπα και λυσάξατε, έτσι, μπράβο παιδιά. Θέλετε βιβλιαράκι και το δείχνετε με κάθε επισημότητα. Η δύναμη και δόξα, παγκόσμιο κύπελο, το βιβλίο Βιβλιάρα, επαναλαμβάνω, και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, Τζόναθαν Γουίλσον, η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, από τις εκδόσεις MVP Publications.

0: Λοιπόν, για αυτή τη βιβλιάρα, για αυτό το υπέροχο βιβλίο, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο της τέχνης, του πολιτισμού, της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, αλλά και της αθλητικής κουλτούρας, καθότι πρώην συνάδελφος, και λέμε πρώην γιατί προτιμά να τον φωνάζουμε ηθοποιό και όχι δημοσιογράφο. Οπότε, Βασίλης Πουλάκος, γεια σου Βασίλη μας.
1: Καλησπέρα.
0: Να πούμε ότι ο Βασίλης Πουλάκος έχει μεταφράσει αυτόν όλο τον ογκόλιθο, αυτό το τούβλο που έχω μπροστά μου, αυτή τη βιβλιάρα. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει γι' αυτό. Αλλά πριν μας μιλήσει, να πω ότι ο Βασίλης Πουλάκος ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Δεν θα πω πότε. Ήταν στο Τρίποντο. Έτσι. Είσαι μπασκετομανής. Έτυχε και είσαι και μπασκετομανής.
1: Όχι, δεν έβγε καθόλου. Ίσα-ίσα που έπαιζα και μπάσκετ πριν προ Χριστού που λένε όταν ήμουν νέος.
0: Τον περασμένο αιώνα, τι είναι εύκολο να το πεις αυτό, ναι.
1: Ορίστε.
0: Τον περασμένο αιώνα.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Όταν ήμουν αθλητής ακόμα, πρώτα στο 7 ημέρο του μπάσκετ με τον Φοβερή τον Κοτσόνη, μετά στο Τρίποντο με τον Φίλιππο τον Συρίγο. Και αυτό κράτησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 περίπου.
0: Εκεί όμως. Αυτό χρειάζεται, πρέπει να τα πάρεις ξαφνικά στο κεφάλι, να πεις τέρμα, εγώ είμαι αποφασισμένος και θέλω κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, έχει ανάγκη κάτι άλλο ο οργανισμός μου και ο ψυχισμός μου, για να πας στο κομμάτι της τέχνης του, να γίνεις ηθοποιός, να το δεις τελείως διαφορετικά.
1: Σίγουρα, κοίταξε, η δεκαετία του 90 για μένα ήταν μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλων αλλαγών, συνειδητοποιήσεων, ψάξηματος του τι θα κάνω στη ζωή μου τελικά. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία σιγά σιγά χαλάρωσα τη σχέση μου με τη δημοσιογραφία, αφού πρώτα είχα παρατήσει και τη δουλειά μου ως στέλεχος μάρκετινγκ σε πολυεθνική εταιρεία. Εκείνη την περίοδο.
0: Σε μεγάλη εταιρεία, έτσι.
1: Στην δραματική σχολή. Εκείνη την περίοδο άρχισα και τη μετάφραση. Τι με ρώτησες?
0: Σε μεγάλη εταιρεία, λέω. Δεν είναι, δηλαδή, άφησες το εύκολο χρήμα, το εύκολο. Δούλευες, δεν είναι καθόσουν, αλλά.
1: Εύκολο δεν ήταν καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Σε βεβαιώ.
0: Αλλά ήταν, ναι. Χρήματα. Ήταν χρήματα όμως.
1: Ήταν.
0: Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι και οι ειδοποιήσεις στην Ελλάδα δεν είναι. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να βγάλουν χρήματα, αλλά είναι και αυτό μια ταλαιπωρία επάγγελμα, έτσι.
1: Κοίταξε, αν τέλος πάντων καταφέρεις και αν ελιχθείς και είσαι ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκουν συνέχεια δουλειές, που εν πάση περιπτώσει έχουν κατορθώσει να κατακτήσουν ένα όνομα στο χώρο, ναι, μπορεί υποχρεωτική να σε ζήσει. Αλλιώς υπάρχει και κάτι άλλο που για μένα είναι η μετάφραση, την οποία απολαμβάνω, μπορώ να πω.
0: Και απολαμβάνεις και θέλω να μου πεις για αυτό το Τζόναθαν Γουίλσον, πόσο ζόρικος είναι για τη μετάφραση ή δεν είναι?
1: Κοίταξε,
0: εγώ ξεφύλασα το βιβλίο και το είδα, τουλάχιστον στην απόδοση είναι πάρα πολύ ωραία η απόδοση.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Αλλά εσύ το έχεις προσαρμόσει και στα ελληνικά δεδομένα, φαντάζομαι, έτσι?
1: Κοίτα να δεις. Σίγουρα η γλώσσα του είναι πάρα πολύ στρωτή, τα αγγλικά του είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά που με δυσκολέψανε λιγάκι ήταν κάποια πράγματα που ο Τζόναθαν Γουίλσον, απευθυνόμενο σε αγγλικό κοινό, τα θεωρεί δεδομένα και εγώ έπρεπε να γράψω κάποιες υποσημειώσεις και αυτά για να δώσω στους Έλληνες να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί.
0: Λοιπόν, λέει
1: ο Τζόναθαν Γουίλσον είναι, ναι, ναι, μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, δηλαδή είναι δημοσιογράφος στο επάγγελμα, αλλά εγώ θα τον έλεγα περισσότερο ερευνητή, παύλα, ιστορικό του ποδοσφαίρου. Έχει γράψει κάποια δεκαπενταριά βιβλία, έχει γράψει, ας πούμε, την ανατομία της Εθνικής Αγγλίας, την ανατομία της Λίβερπουλ, ένα φοβερό βιβλίο για τα αδέρφια Τσάρλτον, ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο το οποίο νομίζω κυκλοφορεί από άλλες εκδόσεις που λέγεται «Αντιστρέφοντας την πυραμίδα», ναι, και αναφέρεται στην εξέλιξη της τακτικής στο ποδόσφαιρο. Έχει γράψει
0: το οποίο βιβλίο,
1: για το ποδόσφαιρο της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Περίμενε, Βασίλη, για την πυραμίδα να πω δύο κουβέντες μόνο. Έχει κάνει αναφορά μέχρι και ο μεγάλος Γκουαρδιόλα για το συγκεκριμένο βιβλίο. Κάποια στιγμή, όχι τώρα, πριν από πολλά χρόνια, είχε αναφερθεί σε δημοσιογράφους και λέει: «Είστε δημοσιογράφοι, Διαβάστε το αυτό το βιβλίο για να καταλάβετε τι προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή τι σημαίνει Τζόναθαν Γουίλσον, γι' αυτό και σε διέκοψα. Συνεχίζεις.
1: Βεβαίως, έχει, ο άνθρωπος έχει τεράστια, χέρι τεράστιας εκτίμησης εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Έχει γράψει βιβλίο, μια και ανέφερε στον τον Πέπε, έχει γράψει και για την κληρονομιά, ας πούμε, της Μασία της Βαρσελόνα με τον Γουαρδιόλα, τον. Γενικώς για όλο αυτό τον οργανισμό που λέγεται Μπαρσελόνα και πώς η είσοδος του Γουαρδιόλα σε αυτό το σκηνικό κατά ψέματα άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Σωστό, πολύ σωστά. Βασίλη Πουλάκο, εσύ το μετέφερες, το είδες. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας υπότιτλος στο βιβλίο που λέει «Η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ». Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια γεγονότα τα οποία πραγματικά εγώ προσωπικά δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και πίστεψέ με, έχω ξεφυλίσει και εγώ αρκετά ιστορικά.
1: Και όχι μόνο εσύ.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και εσύ την έπαθες λίγο κλατάς, έτσι.
1: Το πρωί, όχι μόνο εγώ. Να σου πω να καταλάβεις, δεν θα πω όνομα, αλλά το πρωί είχαμε μια κουβέντα με έναν δημοσιογράφο πάρα πολύ γνωστό, όχι μόνο για την ποιότητα, ας πούμε, του έργου του στην αθλητική δημοσιογραφία, αλλά και για τις γνώσεις του, για τα απίθανα πράγματα που γνωρίζει. Και μου λέει, είδα κάτι πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμουν μέσα σε αυτό το βιβλίο.
0: Δώσε μας ένα-δυο παραδείγματα έτσι για να τεκμηριώσουμε και το λόγο σου.
1: Ας το πούμε λοιπόν. Ας πούμε, ο συγκεκριμένος μου μίλησε για αυτή την τακτική της Γερμανίας, άκου να δεις τώρα, το Αυγό του Κολόμβου, το 70 στο Μεξικό, έπαιζε η Γερμανία με την Αγγλία. Και η τακτική της Γερμανίας ήταν κάτι σαν το Αυγό του Κολόμβου, το οποίο έψαξε ο Γουίλσον και το ανακάλυψε. Οι Γερμανοί παίζανε στη μεριά του γηπέδου που είχε σκιά. Αφήνανε τους Άγγλους να τρέχουν μέσα στον ήλιο και κατάφεραν έτσι το 2-0 να το κάνουν 2-2. Είναι ένα τρομερό πράγμα δηλαδή.
0: Με εντολή προπονητή, έτσι, του Σέλτικ, πώς το λέγανε, το coach. Δεν είναι δηλαδή
1: ακριβώς,
0: ότι το κάνανε γιατί τους βόλευε.
1: Όχι. Κοίταξε να δεις, η ζέστη εκείνη την εποχή με τα δεδομένα των παικτών, με την προπόνηση που κάνανε τότε, με το γεγονός ότι οι παίκτες δεν ήταν αυτοί που είναι σήμερα με τη φοβερή γύμναση, με τη φοβερή διατροφή κλπ. Ήταν, ξέρεις, οι Άγγλοι που συνεχίζαν να τρέχουν πάνω κάτω συνέχεια. Αυτό δεν αλλάξανε τον τρόπο παιχνιδιού τους. Οι Γερμανοί το είδανε λίγο πιο πονηρά και τους αφήσαν να κουραστούν περισσότερο. Κοίτα να δεις τώρα. Ένα άλλο. Ας πούμε, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962 στη Χιλή. Από τη μία μεριά η Τσεχοσλοβακία, όπου οι καλύτεροι παίχτες του τουρνουά πήρανε δώρο από ένα γουρούνι από την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας και μάλιστα τους αφαιρέθηκε μετά, επειδή λέει δεν ήταν σωστό να δίνουμε πριν στους αθλητές και αυτό δεν προάγει τα ιδεώδη, ας πούμε, του κομμουνισμού. Και από την άλλη έχει τον Καρίνσα που ήταν ο καλύτερος παίκτης αυτού του τουρνουά, μακράν, και στο οποίο είχε εντυπωσιαστεί από ένα πουλί, από ένα παπαγάλο μάινα, που τον είδε στο γραφείο κάποιου πολιτικού. Και λέει ο πολιτικός, πολύ ωραία, πήγαινε στη Χιλή, φέρε το παγκόσμιο κύπελλο και το πουλί είναι δικό σου. Όπως και έγινε.
2: Το πήρε.
0: Πήρε το πουλί.
2: Εντάξει, μπορεί να μην το δώσει άλλο.
0: Το πουλί του πολιτικού πήρε.
2: Είπε τώρα, αλλά σου λέει ναι.
0: Σωστό. Είναι πραγματικά ορισμένες ιστορίες.
1: Και ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, και έχει και άλλα και πιο δυνατά που μπορεί να σε κάνουν έτσι να. Πώς να το πω, πέρα από τη χαριτομενιά δηλαδή, υπάρχουν και πιο σοβαρά έτσι γεγονότα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τα οποία μόνο με έρευνα και κόπο και μόχθο μπορείς να τα μεταφέρεις σε βιβλίο, δηλαδή να έχεις αυτές τις πληροφορίες. Γι' αυτό και ο Τζόναθαν Γουίλσον είναι και κάπως ξεχωριστό.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι Δύναμη και Δόξα για ένα λόγο. Τη δόξα την έχουν οι αθλητές πάντα που παίζουν. Από τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες κιόλας παίρνουν τη δόξα οι αθλητές που συμμετέχουν. Η δύναμη τώρα όμως είναι ότι οι προεκτάσεις του ποδοσφαίρου ως μαζικού λαϊκού αθλήματος μπορούν να δώσουν δύναμη σε κάποιους ανθρώπους που θα το εκμεταλλευτούν. Και ο Γουίλσον με την έρευνά του κυρίως αυτό θέλει να αναδείξει, ότι η κατά καιρούς πολιτική, όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά και των διάφορων χωρών που συμμετείχαν, που ήταν οι οικοδέσποινες των παγκοσμίων κυπέλων κλπ, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονός. Και κάθε παγκόσμιο κύπελο έχει και κάποιες τέτοιες προεκτάσεις. Αυτή είναι η διαφορά κυρίως του βιβλίου αυτού από μια παραδοσιακή εξιστόρηση των παγκοσμίων κυπέλων, των 22 που έχουν περάσει.
0: Βασίλη Πουλάκο, το παγκόσμιο κύπελο πλέον είναι τελείως μοντερνιά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θέλω τη γνώμη σου πρώτα απ' όλα για αυτό το cooling break σε κλειστό γήπεδο με air condition. Πραγματικά, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι, πώς λέγεται η εταιρεία, δεν θυμάμαι, Fox, πώς λέγονται.
2: Fox
0: είναι η κοινοπτικός, τέλος πάντων, που έχει αναλάβει. Θα υπολογίσει ότι στο cooling break της διαφημίσης θα βγάλει 300 εκατομμύρια δολάρια από αυτήν όλη την ιστορία, από αυτό το 1,5 λεπτό.
2: Είναι 832 σποτ, 30 δεύτερα. Στην καλύτερη περίπτωση για μικρό κόστος είναι 200 χιλιαρικάκια και πάμε σε 750 χιλιάρικα το σποτ.
0: Το σποτ
2: έτσι.
1: Κοίτα να δεις. Δεν έχω κάποια αμφιβολία ότι ένας σκοπός και για τα cooling break ήταν αυτός. Αλλά ας μην παίρνουμε τώρα το γήπεδο του Λος Άντελες που είναι κλειστό και υπάρχει κλιματισμός και όλα αυτά.
0: Όχι, εκεί που πρέπει να το κάνεις.
1: Τα υπόλοιπα 15, ας πούμε, που είναι ανοιχτά, εκεί που κάνει ζέστη αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το ξέρω γιατί έχω ζήσει Ηνωμένες Πολιτείες καλοκαίρι. Εντάξει, μπορεί να γίνεται αυτό το cooling break αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά ας βάλουμε λίγο και τους ποδοσφαιριστές στο μυαλό μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί
1: αυτό,
0: σου.
1: Ας πούμε ότι έγινε και στο Λος Άντζελες για λόγους ομοιομορφίας.
0: Μας έπεισες, Βασίλη Πουλάκο. η αλήθεια είναι ότι το βλέπω, επειδή αυτό το cooling break στο Λος Άντζελες, δεν χρειαζόταν, αλλά η ομοιομορφία ήταν απαραίτητη. Αλλά το βλέπω σύντομα και στο Champions League. Έτσι, απλά έτσι να το αναφέρω και θα το ζήσουμε. Το οποίο δεν είναι κακό για μένα. Ένα time out και εμείς που είμαστε καθολημένοι 45 λεπτά για να δούμε έναν αγώνα τηλεοπτικά, ενδεχομένως και αυτοί που είναι στο γήπεδο, στο μέρος θέλουν να πάνε κάποια στιγμή να πιούν ένα νεράκι, να κάνουν την ανάγκη τους. Οπότε
1: σου μεταφέρω μια δήλωση που διάβασα σήμερα από τον Αλέξη Λάλλας, που είναι και δικό μας παιδί εδώ, που τα λέμε, ο οποίος πλέον έχει κόψει τα μαλλιά, έχει κόψει τα μούσια και έχει γίνει ένας πολύ ωραίος παράγοντας του ποδοσφαίρου.
2: Αγνώριστος, έτσι.
0: Μποβιβέρ.
2: Αγνώριστος.
1: Βεβαίως, έρχεται η εποχή που θα γίνει και το ποδόσφαιρο τέσσερις περίοδοι, όπως ας πούμε είναι το μπάσκετ. Δηλαδή θα κόβουμε το κάθε μήχρονο στα δύο, θα γίνεται αυτό το διαλυματάκι και το ποδόσφαιρο θα είναι πλέον σε τέσσερις περίοδους που έχει η μήχρονα.
0: Και θα κερδίσουμε. Και μετά κάποια στιγμή θα φωνάζω και time out και πάμε και λέγοντας. Ωραίες ιστορίες.
1: Στα σκαριά είναι.
0: Το time out. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, γιατί θέλω να μας πεις και τι ετοιμάζεις και που βρίσκεσαι τώρα επαγγελματικά εκτός των άλλων, θέλω να κάνεις μια πρόβλεψη ή τι θα ήθελες. Προτιμώ το τι θα ήθελες από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, κατακτητής της εξουσίας, της κορυφής, πες το όπως θέλεις. Και τέλος πάντων, ότι άλλο θέλεις από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το 23ο.
1: Καταρχάς, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι λεγόμενοι μικροί εκμεταλλεύονται την κούραση κυρίως των μεγάλων και βλέπουμε κάποια αποτελέσματα που δεν τα πολύ περιμέναμε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Ας πούμε να πάρει το πράσινο ακροτήριο για την ισοπαλία από την Ισπανία, έτσι.
0: Να σκοράρει και το κουρασάω, πες μια καλή κουβέντα. Σκοράρει σε βάρος των Γερμανών. Είναι και αυτό κάτι.
1: Και ωραίο γκολ, έτσι.
0: Και ωραίο γκολ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, μετά φάγαμε 7. Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως.
1: Δεν έχει σημασία. Και κάποια άλλη ομάδα που φορούσε κίτρινα και μπλε, έφαγε 7 από τη Γερμανία. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς είναι και η ομάδα που υποστηρίζω.
0: Έτσι. Ξέρεις μπάλα, αγόρι μου. Ξέρεις μπάλα, Βασιλή. Ξέρεις μπάλα. Άμα υποστηρίζεις Βραζιλία, ξέρεις μπάλα. Τέλος. Πού θα σε βρούμε και πού σε βρίσκουμε και τι ετοιμάζεις και τι σκέψεις έχεις κάνει?
1: Τώρα το Μάιο ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των παραστάσεων με τον Θεό της Φαγής, της Γιασμίνα Ρεζά, που παρουσιάζαμε στο στούντιο Μαυρό Μιχάλη, και υπάρχει σκέψη να συνεχιστεί, επειδή Είχαμε κόσμο, είχαμε επιτυχία αρκετή για τα δεδομένα μας, για τα δεδομένα του θέατρου. Είχαμε επιτυχία και μάλλον θα το συνεχίσουμε. Ωραία. Είναι η απόφαση, τα βγει όπου να είναι και θα μας βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο από τον Οκτώβριο και μετά στο στούντιο Μαυρομιχάλη και πάλι.
0: Βασίλη Πουλάκο, είσαι καταπληκτικός. Χαίρομαστε που χαρήκαμε και πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί, γιατί μιλήσαμε για Τζόναθαν Γουίλσον, μιλήσαμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα μου επιτρέψεις κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Τζόναθαν από την MV Publications και του φίλου του Θανάση του Ασπούλια, με τον οποίο έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία από το 2016 και μετά, κυκλοφορεί και ένα βιβλίο αφιερωμένο στην Εθνική Αργεντινή.
0: Τώρα, εσύ βρήκες την ευκαιρία να το πεις, αλλά εγώ το ετοιμάζω για έκπληξη τις επόμενες ημέρες αυτό. Τέλος πάντων, πες το.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, επειδή είναι και αυτό του Τζόναθαν Γουίλσον, μετάφραση ενός άλλου του Βασίλη, του Γεωργιώτη, και νομίζω ότι όχι μόνο για τους φαν της Εθνικής Αργεντινής, αλλά για πολλούς θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα στο Δύναμη και Δόξα ο Γουίλσον αναφέρεται στον Αργεντινό παίκτη, αναφέρεται στο πρότυπο του Γκάουτσο, ας πούμε, αναφέρεται σε αυτό το αλυτάκι του δρόμου που παίρνει την μπάλα και θέλει να κάνει κόλπα και να βγάζει τη μαγιά του με την μπάλα κλπ. Που αυτό είναι πάνω κάτω αυτό που έχουμε συνηθίσει τον Αργεντίνο παίκτη, δηλαδή ότι έχει την εξυπνάδα του δρόμου, τη σκληράδα του δρόμου, και κάνει με αυτό το συνδυασμό αυτών των δύο, κάνει κάτι καταπληκτικά πράγματα που κατά καιρούς μας αφήνουν όλους άφωνοι.
0: Εδώ είμαστε. Ήδη έχουμε λύσει και με τις εκδόσεις, με τον Θανάση τον Ασπρούλια, και θα το φέρουμε και αυτό. Αλλά τώρα τους έβαλες φωτιά και θα αρχίσουν να μου στέλνουν μηνύματα. Θέλουμε το Μέση και το Μαραντόνα. Και άντε να βγάλεις άκρη, πάρ τα αυγό και κούρευτο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, Δύναμη και Δόξα είναι το βιβλίο, για να μην μπερδεύεστε. Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από τις εκδόσεις MV Publications. Λοιπόν. Βασίλη Πουλάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την παρέμβαση και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αλλά...
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και το ξενύχτη συνεχίζεται, έτσι.
0: Ναι, έχουμε μπάλα τώρα. Έχουμε μπάλες. Έτοιμοι είμαστε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τον Καναδά, έτοιμος να τον δω τώρα.
0: Α, έτσι. Λοιπόν. Ωραίος. Γεια σου, Βασίλη μας. Γεια σου. Καληνύχτα.

0: Να πάμε και λίγο στο Γιάννη τον Παπαγεωργίου να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Γιατί μία η ώρα κατευθείαν θα πούμε στο ψητό. Οπότε δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γιάννη!
1: Καλησπέρα παιδιά και από το στούντιο της ΕΡΤ, εδώ το booth, όπου θα μεταδώσουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και το Κατάρ, Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρη Καϊμά, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ. Σε 10 λεπτά ακριβώς θα ξεκινήσει η δεύτερη αγωνιστική σε αυτόν τον όμιλο. Λίγο νωρίτερα είχαμε την Βοσνία να δέχεται 4 γκολ από την Ελβετία. Οι Ελβετοί, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μεγάλοι φαβοροί για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι που γίνεται στο Vancouver του Καναδά, κατάμεσο στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Καναδάς είναι η μόνη από τις διοργανώτερες χώρες που δεν κατάφερε να νικήσει την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όποια ομάδα καταφέρει να πάρει τρίποντο από αυτό το παιχνίδι σίγουρα γίνεται υποψήφια για να πάρει πρόκριση για την επόμενη φάση, αν και υπάρχει και η τρίτη αγωνιστική, νομίζω την Τετάρτη προς Πέμπτη τα ξημερώματα, όχι Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, η τελευταία αγωνιστική σε αυτόν τον όμιλο, εκεί που ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Η Ελβετία θα παίξει με τον Καναδά και το Κατάρ με την Βοσνία. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι, να δούμε προς το παρόν τις συνθέσεις. Ο Τζέσι Μάρτς, ο Αμερικανός προπονητής του Καναδά, ξεκινάει με τον Κρέπο κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Τζόνστον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα και Μπουκανάν. Κονέ, Εουστάκιο είναι οι παίκτες στο κέντρο μαζί με Αχμέτ, Ντέιβιτ, το μεγάλο αστέρι ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους που κινήθηκε σε ρηχά νερά την πρώτη αγωνιστική, εκεί που ήταν οι παίκτες του Καναδά έμειναν στο 1-1 με την Βοσνία, αλλά δεν ικανοποίησαν με την εμφάνισή τους, και Λαρίν στην επίθεση μαζί με τον Ντέιβιτ. Από την άλλη μεριά ο Χουλιέν Λοπεντέκι, ο Ισπανός, είναι ο προπονητής του Κατάρ, με τον Αμπανούτ κάτω από τα δοκάρια, Αλουί, Μιγγέλ, Χούχι, Αχμέτ, Λαγέ, Γκαμπέρ, Μάντιμπο, Ζούνιορ, Αφίβ και Αμπντουρισάγκ. Αυτή είναι και η 11 για την ομάδα του Κατάρ, χωρίς να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο μέχρι στιγμής στην ποδοσφαιρική τους ιστορία. Προσπαθούν να καθιερωθούν. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη τους παρουσία την είχαν το 2022 ως διοργανωτές του Μουντιάλ. Έρχεται καπάκι και η δεύτερη παρουσία σε αυτό το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή λοιπόν για το Κατάρ, που προσπαθεί να εξελιχθεί σε δύναμη στο ποδόσφαιρο. Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων τώρα, η ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Κατάρ. Σε λίγο θα έχουμε και τον εθνικό ύμνο του Καναδά, οπότε σας δίνω μικρόφωνο και ερχόμαστε πλέον με φυσικό ήχο για την μετάδοση της αναμέτρησης.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, που θα περιγράψει την αναμέτρηση που ακούσατε τώρα από το Vancouver, τον αγώνα του Καναδά με το Κατάρ. Πάμε, εμείς είμαστε σε λίγο καρκινικούς ρυθμούς, τα τραγουδάκια μας, τα έτσι μας, και αμέσως μετά εδώ για τη μετάδοση του αγώνα. Θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας και αμέσως μετά ματσάρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε. Μέσα στην περιοχή ευκαιρία, το γύρισμα γκολ. 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, ο λόγος στο Γιάννη Παπαγεωργίου για τον αγώνα του Κατάρ με τον Καναδά, του Καναδά με τον Κατάρ. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα στην αναμέτρηση του Δευτέρου Ομίλου, δεύτερη αγωνιστική. Καναδάς Κατάρ, ο Καναδάς μία από τις συνδιοργανώτερες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, ψάχνει την πρώτη νίκη, ψάχνει το πρώτο τρίποντο στην διοργάνωση μπροστά στο κοινό του στο Βανκούβερ. Πρώτη σέντρα τώρα με τους παίκτες του Καναδά να προσπαθούν από αριστερά σε αυτές τις πρώτες πάσεις στο παιχνίδι. Συμπληρωμένα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα έγινε το λάθος, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την ομάδα του Κατάρ, σε ένα μάτς που ο νικητής παίρνει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτη αγωνιστική έφερε τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες. Για να δούμε τώρα το Κατάρ όμως, την πρώτη επίθεση από αριστερά με τον Αχμέτ να γυρίζει, δεν μπορεί να πιάσει το σουτ στην κίνηση ο Ζούνιορ. Ωραίο το πέρασμα από αριστερά, ο Ζούνιορ πιάνει περισσότερο αέρα, ήταν βέβαια από δύσκολη θέση, από δύσκολη γωνία, δεν μπορεί όμως να πιάσει την μπάλα αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο λεπτό, η πρώτη τελική για το Κατάρ, εκτός όμως εστίας μακριά από τα δοκάρια του Κρέπο, του τερματοφύλακα του Καναδά. Κρέπο, Τζόνσον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Μπουκανάν, Κονέ, Εουστάκιο, Αχμέτ, Ντέιβιτ και Λάριν είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Τζέσι Μάρτς, ο Αμερικανός προπονητής του Καναδά. Από την άλλη μεριά ο Χουλιάν Λοπετέκη. Για να δούμε τον Καναδά μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Ντέιβιτ να κοντρολάρει την μπάλα. Τα κατάφερνε εκεί. Είχε και το χρόνο, καθώς ήταν μακριά ο Μικέλ, ο αμυντικός του Κατάρ, για να επιχειρήσει ένα σουτ μπρος στην εστία του Αμπανούτ, του τερματοφύλακα των Καταριανών. Έλεγα λοιπόν ότι η πρώτη αγωνιστική έφερε και το Κατάρ να μένει στο 1-1 απέναντι στην Ελβετία, αλλά και την τον Καναδά να μένει στην ισοπαλία με την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Πριν από λίγη ώρα οι Βόσνοι δέχτηκαν 4 γκολ, αν θέλετε οι Ελβετοί επικράτησαν με 4-1 επί της Βοσνίας Ριζεγοβίνης, στην κορυφή με 4 βαθμούς, και βέβαια γίνονται και μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της μεγάλης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γιορτής. Τρίτο λεπτό στο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που γίνεται, όπως είπαμε, στο Βανκούβερ του Καναδά. Όλα τα παιχνίδια οι Καναδοί θα τα παίξουν εντός έδρας, είναι λογικό αυτό σε αυτή τη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια ευελπιστούν να προχωρήσουν και θα δούμε πού θα πάνε να παίξουν στα νοκάουτ στην φάση των 32. Γυρίζουν προς τα πίσω ο Κορνέλιους, τον τερματοφύλακα τον Κρέπο, πιέζουν ψηλά παίκτες του Κατάρ. Ο Εουστάκη, ο αρχηγός, θα βγάλει πολύ ωραία για να δούμε την κίνηση από αριστερά. Λαριέα θα πέσει μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι, συνέχεια στο παιχνίδι. Η φάση συνεχίζεται, ένα γύρισμα. Κατοχή παραμένει πάντα σε πόδια των Καναδών. Ακούμε και τις αποδοκιμασίες. Τζόνστον προσπάθησε να περάσει. Βάλε το τάκλεν, δεν υπάρχει κάτι. Κρατάει το πόδι του ο Χούχη. Καναδί που είναι γύρω γύρω από την περιοχή του Αμπανούτ. Ένα γέμισμα εκεί που είχε κάνει την κίνηση ο Μπουκανάν, αλλά είναι πολύ δυνατή αυτή η πάσα. Για να δούμε την προηγούμενη φάση. Δεν μας την αφήσανε από την κάμερα του διαιτητή να δούμε αν υπήρχε κάτι. Φαντάζομαι θα το δούμε σε replay σε λίγο. 5ο λεπτό, 0-0 Καναδάς Κατάρ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον δεύτερο όμιλο ολοκληρώνεται ουσιαστικά με αυτό το μάτς η δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Ποδοκιμασίες από τους Καναδούς, καθώς ο Αμπανούτ καθυστερεί, κρατάει την μπάλα. Τώρα θα κάνει να βολέ ψάχνοντας μπροστά τον Αμπουτερασάκ. Έκοψαν μπρος στιγμήν οι Καναδοί, έγινε το λάθος από τον Λαγέ. Κυμπέρδεμα στους παίκτες του Κατάρ και φεύγει ο Λάριν. Ο Λάριν δέχεται ένα μαρκάρισμα, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Οι Καναδοί που επιμένουν. Για να δούμε τη φάση. Κορνέλιους από αριστερά θα γυρίσει μπρος τα πίσω. Ουστάκη ο αρχηγός. Πάσα για τον Τζόνσον έξω από την περιοχή. Ντέιβιτ από δεξιά, ο Μπουκανάν είναι. Τώρα ο Τζόνστον θα βγάλει μια συρτή σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Αχμέτ. Κόρνερ, το πρώτο στην αναμέτρηση είναι για τον Καναδά. Είδαμε λίγο νωρίτερα το μαρκάρισμα, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το πέσιμο του Λαριέα. 6ο λεπτό συμπληρωμένο, μπαίνουμε στο 7ο τώρα. Κόρνερ με τον Αχμέτ από δεξιά για την ομάδα του Καναδά. Στο πρώτο δοκάρι εκτελεσμένο, δεν είναι καλό, θα απομακρύνουν όπως Καταριανή. Ο Αχμέτ επιχειρεί ένα νέο γέμισμα, το σουτ, η πρώτη καλή στιγμή εδώ. Χάνεται με τον Ντέιβιτ, πιάνει ένα μονοκόμμα το σουτ μετά την πάσα του Αχμέτ. 4 μέτρα περίπου έξω από την μικρή περιοχή του Αμπανούτ. Ο τερματοφύλακας του Κατάρ του λέει όχι, πέφτει και απομακρύνει σε πλάγιο, το πλάγιο που εκτελέστηκε. Κονέ κρατάει την μπάλα, Λαριέα από αριστερά αυτές οι ενέργειες. Ντέιβιντ, Κονέ έγινε το λάθος, απομακρύνει όπως όπως ο Αλουή, εκεί που υπάρχουν μόνο πόδια Καναδών και συγκεκριμένα κεντρικού αμυντικού του Κορνέλιους. Εουστάκη ο αρχηγός θα γυρίσει για τον Κονέ. Ο χαφ του Καναδά δεν κάνει καλή πάσα, έψαξε τον Μπουκανάν, αλλά ήταν πιο μπροστά αυτός. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα, πλάγιο, ξαναβλέπουμε το μονοκόμματο σουτ του Τζόναθαν Ντέιβιντ και την απόκρουση του Ναού Αμπανούτ. Αυτή είναι η πρώτη τελική στην εστία και έρχεται για τον Καναδά ένα λεπτό πριν στο 7ο. Λαριέα από αριστερά και πάλι κρατάει την μπάλα, ωραία ενέργεια, η σέντρα που θα βγει, έψαξε τον Λάριν, το ποδοσφαιριστή της Southampton, μέσα στην περιοχή. Έκοψαν και πάλι Καταριάνοι που δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα και δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν με αυτό το σύστημα που έχει επιλέξει ο Χουγγέν Λοπεντέκη. Είναι όλοι κλεισμένοι πίσω και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα, όπως και τώρα με τον Αφίφ. Ένα μαρκάρισμα, φάουλ, σωστά. Θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα. Υποδοκιμασίες από τους Καναδούς, αλλά δεν έχουν δίκιο. Ο Κορνέλιους πάει, χτυπάει στο καλάμι τον Αφίφ και δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Το ένα το λεπτό φάουλ σε καλό σημείο για το Κατάρ. Είναι περίπου 8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κρέπο του τερματοφύλακα του Καναδά, Μαξίμ Κρέπο, τερματοφύλακας των Καναδών που αγωνίζεται στην Ορλάντο Σίτι. 10ο λεπτό, για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Χούχη. Θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Σε απευθείας εκτέλεση πάει, μπάλα κοντράρι στο τείχος, κόρνερ από αριστερά. Το πρώτο και για το Κατάρ στην αναμέτρηση. Είπαμε, ο Πεντέγκη έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει τον Καναδά με μια σφιχτή άμυνα, με τριπλή ζώνη άμυνας, και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Το κόρνερ εκτελείται από αριστερά, απομακρύνουν οι Καναδοί. Θα τρέξει ο Ντέιβιντ, πιο γρήγορος όμως στην μπάλα θα γυρίσει προς τον τερματοφύλακα του Αχμέτ Αμπανούτ. Βρίσκει τον Αφίφ, αυτός θα κερδίσει την κόντρα και το πλάγιο από τον Μπουκανάν. Πάει αργά αργά τώρα για αυτή την εκτέλεση ο Αχμέτ, με και τον Λοπεντέγκη όρθιος, δίνει τις οδηγίες του. Να μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, γλίστριμα ήταν. Νέα ευκαιρία για τους παίκτες του Κατάρ. Από δεξιά αλλάζουν την μπάλα, Γκαμπέρ, γύρισαν γρήγορα και έκλεισαν τους χώρους οι ποδοσφαιριστές του Τζέσι Μάρτς. Ωραία αλλαγή όμως τώρα με τον Αφίφ να αφήνει στον χώρο του κέντρου για τον Αχμέτ. Πολλές πάσες από τους παίκτες του Κατάρ. Μαντιμπού έψαξε την κίνηση του Αφίφ, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Τζόνσον και κόβει σε πλάγιο, πλάγιο από αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο Κατάρ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Αχμέτ. Με κοντά το Αφίφ, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Προσπάθησε να βρει τον Αχμέτ. Θα κερδίσει ο Μπουκανάν. Το φάουλ για τον Καναδά μετά το τράβηγμα του Αχμέτ. Σωστή απόφαση από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει 12 λεπτά στο παιχνίδι, 0-0 πάντα στην αναμέτρηση του Καναδά με τον με το Κατάρ, με τον Καναδά να έχει την κατοχή μέχρι στιγμής, να έχει και μία καλή στιγμή στο έχει μέχρι στιγμής, να έχει και μία καλή στιγμή στο

πλάγιο ο Ντε Φουζερόλ, παίκτος του Καναδά, που κρατούν. Μπουκανάν, πολύ ωραία ενέργεια. Άλλαξε με τον Ντέιβιτ και πάλι αυτός προσπάθησε να παίξει το 1-2, να βρει τον Μπουκανάν. Βγαίνει και κόβει ο Μιγγέλ σε πλάγιο. Ντέιβιτ αλλάζει με τον Κονέ. Αυτός πιο πίσω. Εκεί που θα έρθει να πάρει τώρα ο Κορνέλιους. Κονέ και πάλι Κορνέλιους. Κεντρικός αμυντικός σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει τον Λάρια από αριστερά. Εουστάκιο, αρχηγός, τον Κονέ. Κονέ προσπάθησε να βρει τον Τζόνστον. Έκοψαν μπροστιγμήν και πάλι οι παίκτες του Κατάρ. Για να γυρίσει και πάλι η μπάλα μπροστά πίσω στον Φουγκερόλες. Και πάλι εδώ ο Κονέ προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μπουκανάν με πολλές πάσες από δεξιά κατά κύριο λόγο. Ντέιβιτ θα δεχτεί ένα τράβηγμα. Ο Μπουκανάν είναι σωστά το φάουλ για την ομάδα του Καναδά. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για σέντρα με τον Κονέ να έχει πάει. Ισμαήλ Κονέ, ο 24χρονος μέσος που ανήκε στην Σασουόλο, πάει δείχνει το σωστό σημείο που πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ. Φεύγει ο Κονέ και μένει ο Αχμέντ. Για την εκτέλεση, για να δούμε. Στο 15ο λεπτό Αχμέτ θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Κατάρ. Ένα σούτ που θα γίνει από τον Ουστάκιο. Κοντράρει μπάλα, καταφέρουν και κρατούν όμως εντός με τον Ζούνιορ. Αυτός παλεύει, δεν θα καταφέρει όμως υπό την πίεση του Ντέιβιτ να κρατήσει την μπάλα εντός γραμμής. Κόρνερ για το Κατάρ, αυτό είναι το δεύτερο. Για τον Καναδά, συγγνώμη, αυτό είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Για να δούμε σε αυτήν την δεύτερη προσπάθεια από την θέση του κόρνερ από δεξιά, και αυτό θα εκτελέσει ο Αχμέτ. Είναι κακό. Ο μακρινούν όπως η Καταριανή. Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα, Ντέιβιτ. Διπλή απόκριση, γκολ. Γκολ με τον Λάριν. Στο 16ο λεπτό ο Ντέιβιτ κάνει το πρώτο σουτ. Είναι δυνατό. Ο Αμπανούτ πέφτει. Αποκρούει, δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Έρχεται ο Κάιλ Λάριν για να ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό. Καναδάς Κατάρ 1-0 και ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Καναδά στο Κατάμε, στο γήπεδο του Βανκούβερ. Λάριν λοιπόν, Κάιλ Λάριν, ο 31χρονος επιθετικός της Southampton, είναι αυτός που παίρνει την μπάλα μετά την απόκριση του Αμπανούτ. Πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Ωραία όλη η ενέργεια με τον Αχμέτ, με τον Τζόνστον, συγγνώμη, να κάνει την σέντρα. Ωραία ενέργεια από δεξιά. Ο Ντέιβιτ πιάνει το δυνατό σουτ. Ο Αμπανούτ αποκρούει, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει. Έρχεται ο Λάριν και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ για τον Καναδά. Και ακούτε τις επιφημίες στο άκουσμα του σκόρερ για την ομάδα του.

του Kyle Larin. Νομίζω ότι αυτό το κόρ θα μας βοηθήσει να δούμε και καλύτερο θέαμα. Θα αναγκαστούν νομίζω οι παίκτες του Κατάρ να ξεμητήσουν. Μπουκανάν, πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά. Θα προσπαθήσει να βγάλει την σέντρα η παλακοντράρη στον Αχμέτ. Νέο κόρνερ για τον Καναδά. Στο 19. Καναδάς που ψάχνει την νίκη για να πάρει μια βαθιά βαθμολογική ανάσα και να σφίκτα αγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Λαριέα γυρίζει για τον Κονέ. Πάσες τώρα στο χώρο του κέντρου. Εουστάκιο, αρχηγός, Κονέ. Κονέ θα παίξει με τον Λαριέα. Αυτός θα γυρίσει εκεί που παίρνει ο Λουκ Ντεφουρεγκιόλες. Να γέμισμα είναι δυνατό. Δεν θα μπορέσει ο Μπουκανάν να προλάβει την μπάλα αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έχουμε και τον Ινφαντίνο από τα επίσημα να παρακολουθεί την αναμέτρηση που γίνεται στο Βανκούβερ. 20 λεπτά παιχνιδιού από το 16. Ο Λάριν είναι αυτός που έχει βάλει μπροστά την ομάδα του. Ο Καναδάς προηγείται με ένα 0. Ο Καναδάς που πιέζει κιόλας σε αυτές τις πρώτες πάσες. Αυτή η πίεση θα φέρει αποτέλεσμα καθώς θα κερδίσουν την μπάλα. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ σωστά που κερδίζει ο Τζόνστον, ποδοσφαιριστής που έκανε εκπληκτική ενέργεια στο πρώτο γκολ. Αλέστερ Τζόνστον, ποδοσφαιριστής της Celtic. Ο αρχηγός ο Στάκιο έχει πάρει την μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Είναι κοντά του και ο Αχμέντ. Στο 21, για να δούμε. Άλλο ένα στημένο για τους Καναδούς. Από δεξιά, κάτι λέει ο Ντέιβιτ για την απόσταση στο τείχος. Στο ρέφερι, πραγματικά είναι πολύ κοντά. Ο Αφίφ δεν πρέπει να είναι πάνω από 6 μέτρα. Τώρα πάει λίγο πιο πίσω με την υπόδειξη του ρέφερι. Η εκτέλεση, η κεφαλιά ψηλά πάνω από τα δοκάρια, κεφαλιά που ήρθε από τον Κορνέλιους, τον κεντρικό αμυντικό του Καναδά που είχε προωθηθεί στην περιοχή του Αμπανούτ. Ενώ βλέπω τώρα είναι πεσμένος ο αρχηγός του Κατάρ, κρατάει το πρόσωπό του ο Χούχη.

0: Έχουμε διαφημίσεις. Έτσι λένε και στο διαιτητή, έχει διαφημίσεις.
1: Σωστό, σωστό. Πώς το λέμε, τηλεοπτικό time out.
2: Τηλεοπτικό time out.
1: Έτσι.
2: Και μπαίνει και ο Μπράντοβιτς μέσα. Εντάξει,
1: το Σάββατο, θα ανακοινωθεί.
2: Α, το Σάββατο. Κάνε τη μετάδοση. Άσε τους μπασκετικούς να μας τα πούνε. Θα μπερδευτούμε.
1: Εντάξει, εγώ τους μπασκετικούς ακούω.
2: Α, είπαν κάτι τέτοιο.
1: Δεν είπαν τέτοιο. Εγώ σου λέω τις πληροφορίες τις δικές μου.
2: Πληροφορίες δικές
0: μου. Α, το Σάββατο τελικά.
1: Όχι, αύριο έρχεται και το Σάββατο πιθανότατα θα ανακοινωθεί.
2: Αυτό είναι. Τεκμηριωμένα.
1: Τεκμηριωμένα. Να δω επιτρόπου αν γίνει έτσι μετά τι θα λες όταν θα συναντηθούμε στο επόμενο ξενοδοχείο.
2: Θα σε κεράσω μια μπύρα και πέρα στο μαγαζί.
1: Λοιπόν, πάμε για το 24ο λεπτό. Σε λίγο θα έχουμε και το cooling break. Ενώ έχει αφήσει τον ποδοσφαιριστή του Κατάρ, τον Χούχη, εκτός αγωνιστικού χώρου, τώρα του λέει να μπει. Κανένα λεπτό περίμενε έξω. Κορνέλιους. Άφησε την μπάλα για τον Αχμέτ. Ο Αχμέτ θα κοπεί εκεί από τον Γκαμπέρ. Πανακτούν κατοχή όμως και πάλι παίκτες του Καναδά. Για να δούμε Λαρία. Ο Αχμέτ ήταν τελικά. Δεν κάνει καλή ενέργεια. Και να τώρα έρχεται και το τηλεοπτικό time out. Cooling break. Κοστό. Πέμπτο λεπτό. Ναι.
2: Ναι, αλλά τώρα είναι η ώρα γιατί.
1: Πρέπει να ετοιμαστούν. Ναι.
0: Τώρα διψάσανε.
2: Έλεγα λοιπόν για το.
1: Για το Λοπετέγκι, ναι.
2: Εντάξει, ένα αντικειμένο με τη λογική ότι από τότε το 18 που είχε συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
2: Μπάμπη, Λούκαρ, έχεις διαφημιστικά και με κοιτάς στα μάτια.
0: Όχι,
2: όχι, απλά σου αρέσει και μου αρέσει. Εντάξει. Εντάξει. Ο Χάρης είναι μορφάρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είχε συμφωνήσει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 18 ως εκλέκτορας της Εθνικής Ισπανίας, είχε συμφωνήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έλα όμως που αυτό διέρευσε, γιατί τίποτα δεν μείνει.
1: Και έχασε και τις δύο θέσεις.
2: Όχι, τη δεύτερη θέση δεν την έχασε, την έχασε μετά.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά επί της ουσίας, δύο μέρες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας, είχε ετοιμάσει την ομάδα του. Ουστάραν και οι παίκτες, ήταν και επιλογή της Ομοσπονδίας, δεν ήταν ότι ήταν και ουρανοκατέβατος, καλός προπονητής είναι. Άλλαξε προπονητή. Απέτυχαν οι Ισπανοί, λοιπόν, και αυτός συνέχισε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έκατσε 2-3 μήνες και μετά γεια σας, γιατί η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι και εύκολη ομάδα τώρα η Real Madrid της
1: Αμερικής.
2: Οπότε είναι μια όμορφη ιστορία ο Λοπετέγκη, γιατί πρώτα απ' όλα στο Κατάρ να ξέρεις ότι το λατρεύουν.
1: Και είναι λογικό, έχει αναλάβει από το 2025 έτσι, την εθνική ομάδα.
2: Όχι, το 2025 ήταν στη δεύτερη του θητεία, αν είναι το 2025.
1: Ναι, η δεύτερη, δεύτερη.
2: Α, γιατί είχε κάνει
1: με στόχο, ναι, η πρώτη ήταν παλαιότερα, αλλά η δεύτερη θητεία ήταν το 2025 που ανέλαβε με στόχο να πάει στο Μουντιάλ. Και τα κατάφερε. Ναι. Έτσι.
2: Πάντως ο Λοπετέγκη με τη.
1: Και έχει κατακτήσει και κύπελο και Europa League με τη Σεβίλη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό και τον ήθελε η Real Madrid. Ναι, εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, να, γι' αυτό υπάρχουν οι ακροατές, να το θυμίσω. Είναι ο μοναδικός που έχει νικήσει την πρωταθλήτρια κόσμου, την Αργεντινή, στο προηγούμενο Μουντιάλ. Αν το θυμάμαι καλά, με τη Σαουδική Αραβία. Είχε νικήσει η Σαουδική Αραβία, απλά είχε νικήσει χωρίς αυτό. Δεν το θυμάμαι. Παιδιά, συγχωρέστε με πολλές πληροφορίες στον εγκέφαλο. Καμιά φορά τα χάνω
1: κι εγώ. Ναι, τώρα είναι και. Έχουμε μπερδευτεί κιόλας με όλες αυτές τις ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
2: Αυτός είναι ένας από τους πέντε. Μια και πιάσαμε το Λοπετέγκη. Ναι. Να πούμε ότι τώρα θα ξεκινήσει σε λίγο το μάτσο. Οπότε βρήκαμε ευκαιρία εμείς και λέμε τα δικά μας. Ένας από τις πέντε περιπτώσεις που προπονητές έχουν αλλάξει. Με αφορμή δηλαδή και το Λαμουσί. Της Τινησίας που τον έδιωξαν και κακώς λόγω της πετέρας που έφευγε από τη Σουηδία.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: σωστό.
2: Στην πρεμιέρα. Αλλαγή προπονητή δεν συνηθίζουμε. Πάντως έχουν γίνει αρκετές αλλαγές προπονητή. Αρκετές. Σε τέτοιο επίπεδο πολύ δύσκολο ήταν. Όμως έχουν γίνει. Ειδικά το 98 ο πανικός και το παλαιότερο απ' όλα με τον Άντι Μπίτι το 1954 ο Σκοτσέζος. Μετά όμως αυτά, όταν θα βρούμε πάλι χρόνο στο ημίχρονο ενδεχομένως. Ο λόγος σε εσένα πάλι, Γιάννη, όποτε θέλεις, μας κάνεις πάσα για να σου εξηγήσουμε πώς παίζει το ποδόσφαιρο.
1: Θα σας συμβουλευτώ, νομίζω, αρκετές φορές.
2: Ναι, ναι. Από εμάς θα μάθεις μπάλα.
1: Στο 28ο λεπτό, λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, Τάσο Επιτρόπου, φίλες και φίλοι της Eraspor. Καναδάς Κατάρ, 1-0 από το 16. Ο Λάριν έχει βάλει μπροστά την ομάδα του Καναδά. Ο Καναδάς που πιέζει. Είναι καλύτερος σε αυτά τα 28 λεπτά.

0: να δούμε τον Κονέ τώρα. Να μαρκάρισμα, φάουλ. Σωστά. Γκαμπέρ πάει πολύ δυνατά. Να μαρκάρει τον Λαριέα. Το φάουλ που εκτελέστηκε από τους Καναδούς. Τζόνστον, Μπουκανάν, Κονέ. Πολλές πάσες, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Κατάρ. Για να δούμε τώρα, ωραία ενέργεια που κάναν. David, goal, 2-0, πανέμορφο goal στο 29. Jonathan David, το αστέρι του Καναδά, ο ποδοσφαιριστής της Juventus, στο 21ο λεπτό, με ένα μονοκόμματο σουτ, δεν αφήνει περιθώριο στον Αμπαλούτ, τον τερματοφύλακα του Κατάρ. Η μπάλα τεινάζει τα δίχτυα και στο 21ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0. Παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ξαναβλέπουμε την φάση με τον Μπουκανάν να περνάει, κόντρα ευνοεί τον Ντέιβιτ, ο οποίος γυρίζει με ένα ξερό μονοκόμματο, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αμπαλούτ που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βλέπουμε και την αντίδραση του Λοπετέγκη, δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του αμέσως μετά το cooling break, αμέσως δηλαδή μετά τις οδηγίες που έχει δώσει, δέχεται το δεύτερο goal. Jonathan David, έξαλα πανηγύρια στο Vancouver. Οι φίλοι του Καναδά βλέπουν την ομάδα τους να παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα σε ένα παιχνίδι που είπαμε η νίκη μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι για την ομάδα που θα την κατακτήσει. Και αυτή τη στιγμή ο Καναδάς έχει ένα σημαντικότατο προβάδισμα ενώ συμπληρώνεται μισή ώρα παιχνιδιού. Περιμένουμε πλέον να δούμε για τα καλά αντίδραση από το Κατάρ, γιατί όσο θα περνάει η ώρα τα περιθώρια θα στενεύουν. Θυμίζω λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο, για τον δεύτερο, Ελβετία-Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1. Οι Ελβετοί είναι στους 4 βαθμούς, υποψηφιότητα για να πιάσουν στην κορυφή τους Ελβετούς. Βάζουν και οι Καναδοί με αυτό το προβάδισμα που έχουν στα πρώτα 31 λεπτά της αναμέτρησης, ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Άλλη μία πάσα, ευκαιρία πέναλτι έχουμε εδώ νομίζω. Σωστά, το σημείο του πέναλτι, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ξεκάθαρο το τράβηγμα που έχουμε πάνω στον Μπουκανάν που φεύγει ταχύτατα. Το τράβηγμα από τον Αχμέτ Μπουκανάν απλώνει τα χέρια, δεν υπάρχει αμφιβολία, ο Αχμέτ κάνει το πέναλτι. Εδώ απειλείται και μια παρεξήγηση μεταξύ Αμπανούτ, τερματοφύλακα του Κατάρ, και του Λαριέα. Τα λένε οι παίκτες των δύο ομάδων μεταξύ τους. Και έτσι τώρα ο Καναδάς έχει την μεγάλη ευκαιρία να πάρει ένα προβάδισμα. Σαν να βλέπουμε τη φάση σε replay, βλέπουμε και τον Τζέσι Μάρτς, τον Αμερικανό προπονητή του Καναδά, να πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο από τον πάγκο του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Καναδά. Τσεκάρετε το μεταξύ φάση. Περιμένετε, λέει ο ρεφ. The defender, number 14, commit an opportunity goal. Εξηγεί. The decision is red card, direct free kick. Outside area, free kick. Κόκκινη κάρτα για τον Αχμέτ. Ακούσατε τον διαιτητή, είπε ότι είναι σε πλεονεκτική θέση για γκολ. Χτυπάει ο Αχμέτ και το δοκάρι πηγαίνοντας στα αποδυτήρια. Εκτός ο Χωμάν Αχμέτ. Λοπεντέγι κάτι λέει με τους συνεργάτες του, διαμαρτύρονται στον τέταρτο. Σου λέει έχεις δώσει το πέναλτι. Δίνεις και την κόκκινη κάρτα.
1: Αφού είναι κόκκινη κάρτα,
0: είναι
1: ρε,
0: κόκκινη
1: τι,
0: κάρτα.
1: Τι να δώσει δηλαδή.
0: Α, έχει δώσει, πρόσεξε. Παίρνει πίσω το πέναλτι. Έχει δώσει μαρκάρισμα έξω από την περιοχή. Τάσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: το
0: δίνει
1: βλέπω,
0: κόκκινη
1: το
0: κάρτα. Γι' αυτό δέχεται την κόκκινη κάρτα. Είναι μαρκάρισμα έξω από την περιοχή. Τον ενημερώνει το ΒΑΡ. Και εδώ.
1: Τι θες, θα πάρω το Βαρούχα τηλέφωνο τώρα, τι θέλεις.
0: Πάρ' το, νομίζω δεν μπορούσε να δώσει το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα, έτσι. Γι' αυτό απόρρισα κι εγώ. Αλλά σαν πέναλτι είναι αυτό. Είναι μισό μέτρο έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και σχεδόν στον κεντρικό άξονα της εστίας. Με 10ο Κατάρ, αποβολή του Αχμέτ στο 33ο λεπτό για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μπουκανάν. Στην αρχή έδειξε την εσχάτη των ποινών ο διαιτητής, το πήρε πίσω, φάουλ και κόκκινη στον Αχμέτ. Κορνέλιους μετράει τα βήματα. Είναι και ο Λαρία κοντά του. Ο Λαρία θα εκτελέσει μπάλα ψηλά. Ο Αχμέτ ήταν ο παίκτης που το εκτέλεσε. Η μπάλα ψηλά πάνω από τα δεκάρια του Αμπανούτ. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε και ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά παιχνιδιού πλέον στο Βανκούβερ, ο Καναδάς έχει το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα και ένα μεγάλο αβαντάζ για την νίκη στο ποδόσφαιρο. Βέβαια Τάσο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, έχουμε δει πολλά, γι' αυτό ακόμα είμαι
2: 4-0 θα λήξει, άστο μου.
0: Καλά,
2: τι να αλλάξει τώρα
0: ρε παιδί μου, έχουμε δει πολλά, το λέω, ξέρεις, καμιά φορά μένει η άλλη ομάδα
1: τώρα
0: με 10.
1: Τώρα που το είπα, είμαστε 4-0, βλέπε 2-2 σε λίγο, έτσι, να ξέρεις.
0: Τάσο, πήγαινε και 2-3.
2: Για να βάλουμε λίγο σαν 2-3.
1: Η εικόνα του αγώνα είναι για 4-0.
0: Ναι, εντάξει, ο Καναδάς είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε τους Καταριανούς με τον Αφίφ. Να κερδίσει το πλάγιο από την προβολή που του βάζει ο Μπουκανάν. Ο παίκτης που ουσιαστικά κερδίζει το φαουλ και την κόκκινη κάρτα του Αχμέτ. Αφίφ σε αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Κατάρ, στο ύψος της περιοχής του Καναδά, από αριστερά. Όπως κάνει η επίθεση, η μπάλα θα γυρίσει ο Ντέιβιτ, θα κόψει. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση, φεύγουν 4-4. Ντέιβιτ θα βγάλει για τον Κονέ από δεξιά. Κονέ με την μία προσπάθησε να βγάλει την πάσα προς την περιοχή. Μπάλα κόντρα ρε πάνω στον Λάγε. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Τζόνστον. Σέντρα από τον Μπουκανάν. Απομακρύνουν και πάλι όπως οι Καταριανοί. Εκεί που υπάρχει Κορνέλιους. Για τον Μπουκανάν. Εκτές του Καναδά που επιμένουν γύρω-γύρω από την περιοχή του Αμπανούτ. Πολύ ωραία ενέργεια από Μπουκανάν. Θα βγάλει την σέντρα προς την περιοχή. Και πάλι απομακρύνει ο Μιγγέλ εκεί με το κεφάλι. Κονέ. Χαφ της ομάδας του Καναδά. Κοντινή πάσα, Κορνέλιους. Για να δούμε τώρα την ενέργεια. Αχμέτ θα γυρίσει, ευκαιρία. Θα χαθεί μεγάλη φάση από τον Μπουκανάν. Η μπάλα πέρασε από τα πόδια του Ντέιβιτ. Έκανε ανάποδη κίνηση ο Μπουκανάν. Δεν μπορεί να βρει γεμάτη την μπάλα. Μία κεφαλιά και πάλι από τον Μπουκανάν αυτή τη φορά. Λήξη συναγερμού στην περιοχή του Κατάρ καθώς μπλοκάρει ο Αμπανούτ. Άλλη μια καλή στιγμή, άλλη μια καλή φάση μπροστά στην εστία του Αμπανούτ.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος, Γιάννη, κοινός φίλος εδώ, λέει χωρίς Χωμάμ Αχμέτ Αυτός δεν έφαγε κόκκινη.
3: Αυτός έφαγε, αυτός έφαγε.
1: Πώς θα πάει,
3: δύσκολα τα πράγματα. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Ένα μαρκάρισμα.
1: Ξέρεις που παίζει αυτός, αυτός παίζει στην Cultural Leonesa.
3: Είναι ομάδα που παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Τι να αυτό ο Γιάννη. Λέμε μια κουβέντα λέει 300 στα χρόνια. Άσε την είδηση να τρέξει στον αέρα.
2: Τι χρώματα έχει.
1: Τι χρώματα έχει.
3: Έλα, Καϊβά, δεν τα ρωτάς αυτά.
2: Εδώ σας θέλω.
3: Ο Καϊβάς τα έχει και αυτά, να ξέρεις.
1: Να λες πάντα όταν δεν ξέρεις το χρώμα της ομάδας, να λες άσπρα.
3: Άσπρα.
1: Γιατί η δεύτερη εμφάνιση
3: είναι κάτι άσπρο.
1: Κάτι άσπρο πάνω. Οπότε είσαι μέσα. Και κανένα παίκτη από το Κατάρ δεν παίζει, μόνο στο Κατάρ παίζει.
3: Όχι, όχι, κανεί δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Ποια Ευρώπη, ούτε.
3: Ούτε, ναι, πουθενά.
1: Τώρα δίπλα, ναι. Και γιατί να πάνε καλύτερα λεφτά, παιδί.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, καλά τα λεφτά. Στο Κατάρ είναι καλέ και οι συνθήκε εργασίε. Δεν είναι να βγαίνει έξω όμω. Ναι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Περνάει από πολλά κορμιά η μπάλα, λίγο νωρίτερα δεν μπορεί ο Μπουκανάν να πιάσει γεμάτο το σουτ. Απομακρύνουν πάνω στη γραμμή τους οι ποδοσφαιριστές του Κατάρ, οι αμυντικοί του Κατάρ. Ο Λαγέ ήταν στη συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε και πάλι τον Καναδά. Ουστάκιο, ο αρχηγός, θα βγάλει για τον Αχμέτ. Αχμέτ κρατάει, γυρίζει στον αρχηγό και πάλι. Ουστάκιο, Τζόνστον. Γύρω γύρω η μπάλα από την περιοχή Μπουκανάν. Η κάθετη Ντέιβιτ θα πιάσει το σουτ. Κόντρα κόρνερ από αριστερά. Ο Καναδάς κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε και αλλαγή. Η πρώτη για τον Λοπεντέγη λογικά θα είναι εδώ. Εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 15 για την ομάδα του Κατάρ, ο Αμπντουρισσάκ βγάζει επιθετικό εδώ ο Λοπεντέγη και είναι λογικό. Έχει χάσει νωρίτερα τον Αχμέτ με κόκκινη κάρτα και έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Για να δούμε το κόρνερ, εκτελέστηκε. Μέσα στην περιοχή θα γυρίσει Μπαλακονέ. Το σούτ. Κοντράρι. Έχουμε και offside όμως. Ως μη γεννόμενοι. Αμπντουρισσάκ λοιπόν εκτός. Ο Σουλτάν Αλμπράκε μπαίνει στην θέση του. Λογικά θα πάει εκεί στην άμυνα για να καλύψει το κενό του Αχμέτ που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, Καναδάς Κατάρ 2-0. Στο 16 ο Λάριν άνοιξε το σκορ για τους Καναδούς. Στο 29 ο Τζόναθαν Ντέιβιτ το 2-0. Δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Λάριν, Κάιλ Λάριν στην Σαουθάμπτον και Τζόναθαν Ντέιβιτ στην μεγάλη κυρία του Ιταλικού και του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την Γιουβέντους. Κονέ. Θα βγει ωραία και θα κόψει εκεί και μάλιστα προσπαθήσει να δημιουργήσει και προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Για να δούμε. Πολύ καλή κίνηση από τον Αφίφ. Θα αλλάξει την μπάλα με τον Μπατιμπό και πάλι Αφίφ. Πιο πίσω στον Λαγέ. Χούχη. Λαγέ στον μετερματοφύλακα του τον Αμπανούτ, καθώς έχουν ανέβει ψηλά να πιέσουν οι ποδοσφαιριστές του Τζέσι Μάρτς, οι παίκτες του Καναδά.
1: Λοιπόν, αυτές οι έξι πάσεις που μέτρησα εγώ που άλλαξαν οι παίκτες του Κατάρ ήταν για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και έγινε στο 41ο προς 42ο λεπτό. Για την ιστορία του αγώνα το αναφέρω, όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά έτσι.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι και αυτό γιατί μέχρι στιγμής.
1: Έξι πάσες είναι το ρεκόρ τους μέχρι
3: στιγμής. Το ρεκόρ είναι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Καϊμάς το είπε.
3: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι,
3: για
1: δεν
3: να
1: ξέρεις.
3: Δούμε. Τζόρστον στην περιοχή προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Κόντρα, άλλο ένα κόρνερ για τον Καναδά. Τα δεξιά. Μέχρι στιγμής έχουμε 10 τελικές στο σύνολο. Για τον Καναδά 2, για το Κατάρ 5. έχουν πάει στο στόχο για την ομάδα του Καναδά. Κανένα, καμία τελική στο στόχο για την ομάδα του Κατάρ. Κόρνερ από δεξιά στο 43 με τον αρχηγό, τον Εουστάκιο. Στίβεν Εουστάκιο θα εκτελέσει κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ένα μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο ρεφ. Για να δούμε εδώ τη φάση. Πάει, διαμαρτύρεται το Κονέ. Κορνίλιους είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στην περιοχή. Η Καταριανή ζητάνε κάρτα για θέατρο. Οι Καναδοί ζητούν πέναλτι. Για να δούμε το replay. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς απλώνει το πόδι του, όπως έχει οπλίσει ουσιαστικά. Πάει εκεί ο Γκάμπερ και βρίσκει το πόδι του χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από τον αμυντικό του Κατάρ. Φαντάζομαι είδες και εσύ τη φάση τάσου, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Έχει σταθερά τα πόδια κάτω ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ. Γι' αυτό και αφήνει να το συνεχίσει. Και απλά πήγε το πόδι που ετοιμαζόταν να σουτάρει ο ποδοσφαιριστής του Καναδά. Πήγε πάνω στο πόδι του αμυνόμενο.
3: Έτσι, χωρίς να έχει καμία πρόθεση.
1: Προσπάθησα να το πω με απλά ελληνικά, ναι. Τώρα ελπίζω να έγινε και εγώ κατανοητό.
3: Μπουκανάν, ωραία ενέργεια. Λαρίν. Έκανε ένα πλασέ. Η μπάλα κόντρα. Επιμένουν οι Καναδοί. Ταλαιπωρούν αρκετά την άμυνα του Κατάρ και είναι λογικό. Με 10 παίκτες, θυμίζω, από το 33 ο Μαν Αχμέτ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Κριστιαν Μαρσέλο, τον διαιτητή. Γι' αυτό το μαρκάρισμα λίγο έξω από την περιοχή πάνω στο Μπουκανάν. Και πάλι ο Ντέιβιτ δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει. Προσπαθούν να βγάλουν οι Καταριανοί. Πάει ο Ντέιβιτ, κρατάει ο Κονέ, συγγνώμη, την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Διαμαρτύρονται έντονα για κόρνερ εδώ οι παίκτες του Καναδά. Ενώ έχουμε πει ήδη στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, που δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Λοπετέγη όρθιος, δίνει οδηγίες, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μετά το εισβάρος, το εισβάρος του 2-0 και φυσικά δεν είναι μόνο το 2-0, είναι ότι η ομάδα το αγωνίζεται και με αριθμητικό μειονέκτημα. Ένα μαρκάρισμα εδώ. Διαμαρτυρίες. Δεν υπάρχει κάτι. Λέει ο βοηθός, ήταν κοντά στη φάση. Ο Μπράκη ήταν για την ομάδα του Κατάρ. Πλάγιο για τον Καναδά που εκτελέστηκε. Κορνέλιους. Άφησε την μπάλα στον Λαρία. Αχμέτ. Κορνέλιους, μια σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, ευκαιρία που μακρύνουν οι παίκτες του Κατάρ. Άλλη μια καλή στιγμή με την κεφαλιά του Μπουκανάν, που είναι αρκετά δραστήριος αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Οι Καναδοί θα ξανακερδίσουν, θα γυρίσουν μπροστά πίσω στον Κρέπο, τον τερματοφύλακά τους. Και τώρα με τον Τζόνστον. Να αφήνει στον Μπουκανάν. Μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Κάνει τις προσπίσεις. Θα γυρίσει ο Κονέ. Προσπάθησε να κάνει το σουτ. Τελευταία στιγμή έβαλαν την κόντρα η αμυντική του Κατάρ με τον Μιγγέλ και απομάκρυναν. Κορνέλιους. Σταματάει καθώς υπάρχει πεσμένος ποδοσφαιριστής στην περιοχή του Αμπανούτ. Θα σηκωθεί, είναι συμπαίκτης του, είναι ο Κονέ. Μπουκανάν. Τζόρστολ, το γύρισμα, κεφαλιά, γκολ 3-0. Με τον Ντέιβιτ. Μετά την κεφαλιά του Λάριν, δύσκολη επέμβαση από τον Αμπανούτ. Έρχεται να πάρει και πάλι ο Ντέιβιτ το rebound στην περιοχή. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων
0: Καναδάς Κατάρ 3-0. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Η πλαστικά του νικητή έχει γύρει για τα καλά, για τους Καναδάς, για τους Καναδούς. Μπουκανάν, πολύ ωραία ενέργεια, γυρίζει στον Τζόνστον. Ο Λάριν παίρνει την κεφαλιά. Θα ελεκτεί φυσικά η φάση. Εκπληκτική επέμβαση από τον Αμπανούτ, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι, όχι, δεν υπάρχει φάουλ, σωστά. 3-0, αλλά είναι εκπληκτική επέμβαση στην κεφαλιά του Λάριν από τον Αμπανούτ. Πρέπει να είναι στις αποκρούσεις, μέσα στις αποκρούσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το ένα χέρι πετάει την μπάλα.
1: Στη συνέχεια όμως βάζει το τρίτο γκολ.
0: Στη συνέχεια βάζει το τρίτο γκολ. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, δεύτερο προσωπικό γκολ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου και οι Καναδοί επιμένουν. Από δεξιά, από Κανάν. Εουστάκιο, Κονέ. Άλλαξε την μπάλα με τον Κορνέλιους. Κονέ και πάλι. Ντέιβιτ. Αχμέτ, Ντέιβιτ, έξω από την περιοχή. Θα γυρίσει για τον Λαριέα. Μπουκανάν, πολλές πάσες. Ωραίο θέαμα. Μπουκανάν, Τζόνστον, το σούτ. Λέει όχι ο Αμπανούτ και πάλι. Αποθέσει μέσα δεξιά. Ακούτε τα χειροκροτήματα.
1: Εντάξει, τώρα έχει γίνει σάκος του μπόξου.
0: Είναι λογικό νομίζω, Τάσο. Με 10 παίχτες και με ένα 3-0 εις βάρος τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή για το Κατάρ στην αναμέτρηση. Μπουκανάν. Κράτησε την μπάλα. Εουστάκιο. Τζόλστον. Νέα σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Κατάρ. Ένα μονότονο σκηνικό που συνεχίζεται από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Με τον Καναδά συνεχώς μπροστά και το Κατάρ σε παθητικό ρόλο. Ωραία, ωραίο το τακουνάκι. Λαρία θα βγει από την περιοχή. Μπροστά πίσω η μπάλα. Κονέ. Κονέ κρατάει. Πολλές πάσες. Προσπάθησε εδώ να περάσει ο Λαρία στον Φουζερόλ. Έκοψαν οι παίκτες του Κατάρ. Το πλάγι όμως είναι για τους Καναδούς. Συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα. Για το Κατάρ είναι το πλάγιο τελικά. Συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Και πράγματι τώρα ακούγεται το τριπλό σφύριγμα από τον Κριστιάν Μαρσέλο. Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Καναδάς Κατάρ 3-0. Ο Καναδάς έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπου είναι συνδιοργανώτρια χώρα. Θυμίζω τα γκολ για την ομάδα του Καναδά που ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα μέχρι και το τελευταίο
1: σφύριγμα. Καλύτερη ρε Γιάννη τώρα. Έχει γύρει το γήπεδο. Καλύτερη το λένε αυτό τώρα.
0: Τι θες να σου πω ότι...
2: Έχει καλή σχέση με το Κατάρ ο Γιάννης. Γι' αυτό έτσι προσπαθεί να ισορροπήσει.
1: Βλέπω τους Καταριανούς στις εξέδρες.
2: Οι πιο φτωχοί της εξέδρες είναι.
1: Τέτρις παίζουν στο κινητό τώρα.
0: Τι να κάνουν τώρα. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν.
1: Η παρατήρηση στο τρίτο γκολ έδειξε το... Το Κρεπό, αυτός δεν τρέπα το φύλακας με το...
0: Ο Κρέπο, ναι, ο Κρέπο.
1: Κρεπό, γαλλοθρεμμένο.
0: Ναι, Μαξίμο, Μαξίμο. Ορλάντο Σίτι αγωνίζεται.
1: Στο Ορλάντο Σίτι, ωραία. Τον είδαμε όμως. Στο τρίτο γκολ τον έδειξε που πανηγύριζε το τερματοφύλακα του Καναδά, γιατί δεν τον έχουμε δει.
0: Ναι, σου λέει κάτσε να του κάνουμε και ένα πλάνο.
1: Ναι, δεν
0: τον και το δουν οι δικοί του.
1: Ναι, φοράει κίτρινο-πράσινο τη φορά.
0: Σωστό.
1: Δεν είχα δει τι χρώμα φοράει ο τερματοφύλακας. Εντάξει, okay. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει κριτική, ειδικά μετά την κόκκινη κάρτα. Έχει αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Και στη τελική ανάλυση, για να είμαστε και σωστοί, Το παιχνίδι ζωής και θανάτου για το Κατάρ είναι το επόμενο, έτσι.
3: Σωστό.
1: Το λέω αυτό γιατί με μια νίκη και με το βαθμό που έχει πάρει θα πάει στους 4 βαθμούς. Λέμε τώρα, εάν νικήσει την επόμενη αγωνιστική, τη Βοσνία. Τη Βοσνία είναι, ναι.
3: Βοσνία, ναι.
1: Τη Βοσνία. Μπορεί να περάσει μια ως καλύτερη, μέσα στην καλύτερη οχτάδα των τρίτων. Ομίλων.
3: Έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο δεύτερος όμιλος και με την διαφαινόμενη νίκη του Καναδά στο παιχνίδι που βλέπουμε.
2: Εντάξει, και ακούτε, είναι και τα γκολ τα φάει, έχει φάει γκολ όμως πολλά, τρία, άμα μην νικεί
1: άμα νικήσει όμως τη Βοσνία
2: ως τρίτη, λέω, και άλλες θα έχουν 4 βαθμούς.
1: Τέσσερις εξής.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Είναι 12 όμιλοι.
3: Εντάξει,
1: με 4 βαθμούς μπορεί να μην είναι πολύ.
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Ναι.
3: Σωστό.
1: Για αυτούς ο τελικός έτσι όπως είναι, έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Είναι αυτό. Κόντρα στη, το προηγούμενο παιχνίδι με ποιον έπαιξαν οι Καταριανοί. Ήρθαν ισόπαλοι.
3: Ισόπαλοι ένα-ένα με την
1: Ελβετία.
3: Με την Ελβετία.
1: Πήρα ένα βαθμό από το φαβορίτο. Από το τέτοιο. Ρίξε λίγα και τη γραμμή του. Του φυσικού ήχου για να κάνουμε την υψηλή ανάλυση εδώ, η μπαλαδόρη, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Βραδινή μπαλαδόρη, να τα λες.
1: Ναι, εντάξει, μπαλαδόρη τώρα σκέτο μπαλαδόρη, γιατί για όσους δεν ξέρετε, ο Γιάννης ήταν εξτρεμάρα μεγάλη. Εντάξει, τώρα είναι λιγάκι. Λοιπόν, επειδή ο Βοντζάκης επιμένει εδώ πέρα, να του πω ότι ήταν, δεν ξέρω τώρα αν το έστειλε το μήνυμα το υπόλοιπο, ο μεγάλος ο παίχτης από τον Καναδά που έχει παίξει στο θρύλο ήταν ποιος? Ο Βράμπλιτς. Το θυμάσαι, Γιάννη, το Βράμπλιτς.
3: Το Βράμπλιτς. Το θυμάμαι το Βράμπλιτς,
1: έτσι.
3: Ναι. Ο Βοτζάκης είναι ξύπνιος τέτοια ώρα.
1: Ο Βοτζάκης είναι. Πρώτα απ' όλα δεν κοιμάται ο Βοτζάκης.
2: Ναι. Ακούει, ξέρω... ναι, μην νομίζεις. Δεν μπορεί να πεις ότι. Ακούει.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα, κάθε. Δεν κάνει παρέμβαση, στέλνει μηνύματα.
1: Σιφή. Πες για ύπνο.
3: Ξάπλωσε, ξεκουράσου λίγο.
1: Ναι, ο Βράμπλιτς. Ή κάνω λάθος, Σιφή, διόρθωσέ με. Ο Σιφής τώρα σε αυτά είναι μανούλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Χωρίς το Google. Ναι, χωρίς το Google. Θα ζούμε τώρα και χωρίς το Google. Τι θες, να ανάβουμε και τη φωτιά με.
2: Δεν υπάρχει πλέον έτσι.
1: Ναι, τι δεν υπάρχει.
2: Χωρίς Google. Το Google δεν μπορείς να. Για οτιδήποτε το χρησιμοποιείς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα φερέγγιο.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ναι, βεβαίως.
1: Ράμπλιτς είχε βάλει και γκολ με τον Όφη, θυμάμαι ένα παιχνίδι. Τώρα είπες να το γκουγκλάρουμε, έχει βάλει γκολ και σε παγκόσμιο κύπελο ο Βράμπλιτς.
2: Όπως και την άσχετο τώρα, επειδή λέμε για τεχνητή νοημοσύνη, προσέχουμε τη γράφη, γιατί γράφει αρλούμπες πολλές φορές και θα εκτεθείς.
1: Θέλει να είναι απόλυτα διευκρινιστικό αυτό που θα γράψεις για να σου μεταφέρει και ενδεχομένως και πάλι
2: και
1: λάθος.
2: Και να σου μεταφέρει, δεν ξέρει,
1: είναι
2: κάνει, έχει κάνει, εντάξει.
1: Είναι πολλά.
3: Πάντως στέκομαι σε αυτό που λέει ο Τάσος, ότι τελευταία αγωνιστική θα γίνει τεράστια μάχη. Εδώ έτσι όπως διαμορφώνεται ο όμιλος τώρα, με την Ελβετία να παίρνει την νίκη απέναντι στην Βοσνία και Ρεζεγοβίνη και να πιάνει τους 4 βαθμούς, και τον Καναδά όπως φαίνεται να πιάνει και αυτός τους 4 βαθμούς. Εδώ ουσιαστικά οι δύο ομάδες με μια ισοπαλία τελευταία αγωνιστική βολεύονται και οι δύο εξασφαλίζουν πρόκριση, εξασφαλίζουν το 1-2, έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, σε παιχνίδια που θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 24 Ιουνίου, τότε είναι προγραμματισμένη η τελευταία αγωνιστική, στον δεύτερο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ αυτά τα μάτς, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Εκεί λοιπόν στην αναμέτρηση της Βοσνίας με το Κατάρ θα γίνει πραγματικά τεράστια μάχη. Τεράστια μάχη.
1: Ναι, γιατί ο νικητής αυτομάτως, και θα παίξουν και διάφορα τερμάτια.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε, έχουν τον τεζαβαντάζ τώρα ότι η Βοσνία δέχτηκε 4 γκολ σήμερα. Το Κατάρ δεν ξέρω που θα φτάσει το κοντέρ έτσι όπως είναι.
1: Στο μείον 3 είναι και οι δύο.
3: Ναι, τώρα είναι, περίμενε. Στο μείον 3 το Κατάρ είναι τώρα. Περίμενε, γιατί έχει κι άλλο ένα ημίχρονο.
1: Σωστό.
3: Έχει κι άλλο ένα ημίχρονο.
1: Αλλά και για τους Βόσνιους μια νίκη και με πολλά γκολ μπορεί να τους δώσει και την τρίτη θέση πανηγυρικά, για να μην πω ότι μπορεί να με πολλά γκολ βγαίνουν, ναι, και δεύτεροι. Γιατί αν δεχτούν πολλά γκολ, ξέρω εγώ, οι Καναδοί, λέω εγώ τώρα, από τους Ελβετούς ή το ανάποδο, δεν δείχνουν τέτοια εικόνα και οι δύο ομάδες για να φάνε πολλά γκολ. Είναι, ας πούμε, ισοδύναμοι, τέλος πάντων έχουν δυναμική και οι δύο ομάδες, δεν νομίζω ότι θα γίνει ο χαμός εκεί. Εντάξει, και τα γκολ που βάλανε είναι γκολ, τα βλέπω τώρα εγώ από την ΕΡΤ 2 τώρα, σε επανάληψη τα γκολ, είναι όλα γκολ πίεσης. Δηλαδή μέσα στην περιοχή 4 και 5 και 6 ποδοσφαιριστές του Καναδά σουτάρουν από παντού. Που να,
3: εντάξει, στο πρώτο γκολ να πούμε έχει ευθύνη τώρα που ξαναβλέπω τη φάση ο Απανούτ, έτσι.
1: Ναι, έχει ευθύνη, αλλά είναι εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι με κουντουπιέ, να το πω έτσι, γεμάτο σουτ. Άμα το προσέξεις.
3: Ναι, αλλά επειδή έχεις παίξει και τέρμα, δεν πας έτσι με τις παλάμες εκεί στη μικρή σου περιοχή μετά από ένα τέτοιο σουτ.
1: Ναι, με τι πας. Δεν πας καθόλου.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Ή τις γροθιές βάζεις και απομακρύνεις. Δεν πας με την παλάμη. Εκεί στρώνεις την μπάλα. Το είδες τώρα τι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν ήταν ο σούπερ τερματοφύλακας, καλός είναι. Αλλά...
3: Δεν θα παίζεις στο Κατάρ.
1: Όχι, θα παίζεις στο Κατάρ, αλλά θα παίζεις σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω πού θα.
3: Βέβαια, να πούμε στο τρίτο γκολ, ναι. Για όποιον δεν το έχει δει και κάτσει και το δει, κάνει εκπληκτική επέμβαση. Άσχετα τώρα αν έρχεται ο Ντέιβιτ.
1: Μα πάλι στην επαναφορά.
3: Ναι,
1: goal.
3: Πάλι στην επαναφορά. Γιατί, ναι.
1: Αυτή είναι η μοίρα της ομάδας που παίζει με 10 παίκτες και
3: σωστό,
1: οι άλλοι έχουν γεμίσει την περιοχή.
3: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Τα rebound είναι, τα επιθετικά rebound που λένε και στο μπάσκετ παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ.
3: Έτσι.
1: Γι' αυτό και πολύ έτσι έντονη παρουσία μες στην περιοχή η ομάδα του Καναδά. Για να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπως μπήκαν και τα γκολ. Εντάξει, μια χαρά. Μια
3: ωραία,
1: χαρά.
3: Σας αφήνω να βάλετε εσύ, και ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, θα βάλουμε και ένα τραγούδι, αλλά να διορθώσω κάτι που είπα προηγουμένως με αφορμή το Λαμουσί που έφυγε από την Τινησία. Και το Λεμπετέκη, επειδή τα έμπλεξα λιγάκι. Ο προπονητής που ανέλαβε την Τινησία είναι ο Ερβέ Ρενάρ, Γάλλος.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Λογικό και πάντα σε γαλλικά μοντέλα καταλήγουν οι Αλγερινοί. Αλλά είναι ο άνθρωπος
2: που άφησε.
1: Την ίση, τι είπα, ναι, πάλι λάθος έκανα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Ναι, εντάξει, okay, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι ο άνθρωπος που διαδέχθηκε ο Γιώργος Δόνης στη Σαουδική Αραβία. Και είναι ο προπονητής, ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος νίκησε, και όπως μας λέει και ο Νικόλας εδώ, 22 Νοεμβρίου μου είπε. Και νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί έγινε Νοέμβριο.
2: Την Αργεντινή.
1: Την Αργεντινή. Ναι, Νοέμβριο,
2: ναι, ναι.
1: Δεκέμβριο.
2: Σαουδική Αραβία, αυτό ήταν.
1: Αυτός ήταν. Λοιπόν, στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, διεκδικείτε το βιβλίο, τη βιβλιάρα, γιατί δεν το λέω πολύ συχνά, αλλά ισχύει αυτό. Συνήθως λέω ότι είναι καλό βιβλίο, αλλά εδώ μιλάμε για βιβλιάρα του Τζόναθαν Γουίλσον. Παγκόσμιο κύπελο, δόξα, δύναμη και δόξα. Ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Και πραγματικά έχει ιστορίες που δεν έχετε φανταστεί ότι υπήρχε. Και όπως σας είπε και προηγουμένως ο φίλος μας στον αέρα, είχε μεταφράσει το βιβλίο ο Βασίλης, είναι ακόμα και ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, δεν ήθελα να πει το όνομα, δεν το λέω.
2: Καταλάβαμε.
1: Καταλάβαμε τώρα, ναι. Γνώστης στο
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είδα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν από αυτές τις ιστορίες του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πάρα πολύ καλό το βιβλίο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Εγώ ευτυχώς λόγω της αναμέτρησης έχω τη δυνατότητα να κρατάω σημειώσεις και να είμαι άνετος. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο το βράδυ εδώ στην εκπομπή. Έχουμε και χρόνο, τα μάτς δεν είναι, βολεύουν το Σάββατο νομίζω, έτσι. Έχουμε καθαρό τριώρο.
2: Όχι, όχι, το άλλο Σάββατο έχουμε καθαρό τριώρο.
1: Α, αυτό το Σάββατο είναι στις 2.
2: Έχουμε ματσάκιον κανονικό.
1: Κάτσα να το βρω, γιατί τώρα σας έριξες.
2: Μίλα, εσύ και θα στο πω εγώ ποιο είναι. Α, είναι μπροστά σου.
1: Μπροστά μου είναι, αφού το έχω μπροστά μου.
2: Εντάξει, αυτό που έγινε με την Τινησία δεν νομίζω να γίνει ποτέ.
1: Μία η ώρα έχει Σκωτία, Μαρόκο, έχει ματσάρα.
2: Ματσάρα. Ποτέ σε Μοντιάλ όμως ομάδα να έχει αλλάξει προπονητή. Δεν νομίζω να έχει άλλη φορά.
1: Πώς δεν έχει γίνει, έχει γίνει.
2: Εν ενεργεία, δηλαδή να παίζει.
1: Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το Λοπετέκι. Να, μου δόθηκε ευκαιρία μετά να ακούσουμε το τραγούδι. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε το τραγούδι. Γιάννη, γεια σου, σταματία μου.
3: Προλαβαίνεις.
2: Για πες τώρα, γιατί είναι τώρα.
1: Σε έβαλα στην πρίζα. Λοιπόν, ο Χουλέν Λοπετέκι, μισό λεπτό, γιατί κάποιος πανέξυπνος παίρνει τώρα τηλέφωνο.
3: Ο Λοπετέκι.
1: Όχι, ο Λοπετέκι έφυγε δύο μέρες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου του 18.
3: Άλλο λέω, σε πήρε το τηλέφωνο.
1: Ο Λεμπετέκι είναι για να διαμαρτυρηθεί, αλλά καλύτερα να κοιτάξει την ομάδα. Το τρώει 3 γκολ και είναι με 10 παίκτες. Λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελλο του 98 στη Γαλλία είναι η διοργάνωση με τις περισσότερες αλλαγές προπονητών εν μέσω αγώνων. Όταν λέω εν μέσω αγώνων, κατά τη διάρκεια των ομίλων. Λοιπόν, περισσότερες αλλαγές. Χέντρικ Κάσπερτσακ σπουδαίος προπονητής, απολύθηκε από την Τινησία.
2: Το έχουν αυτοί οι συνήθειο εκεί πέρα, έτσι.
1: Μετά τη σύντηση από Αγγλία και Κολομβία, αυτός απολύθηκε τη δεύτερη αγωνιστική, πριν ομάδα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την υπηρεσιακή λύση στον πάγκο. Την ίδια χρονιά, ο παγκόσμιος. Αυτά ξέρεις, οι απολύσεις ξέρεις τι γίνεται. Παίρνει τηλέφωνο.
2: Ο Εμμυρίς, έτσι. Εντάξει, ή ο πρόεδρος, ό,τι έχει κατά μια χώρα, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτά, ρε, να πούμε. Άλλα είπαμε, άλλα κάναμε, να πούμε. Του λέει,
2: άσε
1: με να κάνω τη δουλειά μου. Τι είπε, του λέει. Και τον σούταρε. Λοιπόν, σας έδωσε και το παρασκήνιο. Και την ίδια χρονιά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία, ο σπουδαίος Κάρλο Αλμπέρτο Περέιρα, το 94 παγκόσμιος πρωταθλητής, το 98 λοιπόν, δεν κατάφερε να επιβιώσει τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Ιτήθηκε από τη Γαλλία και τη Δανία. Τώρα πιστεύανε ότι θα περάσουν τη Γαλλία και τη Δανία. Αλλά άμεσα περιπτώσει.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν προλάβει να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων. Και ο σπουδαίος θρύλος του νοτιοκορεάτικου ποδοσφαίρου, ο Τσαμπούμ Κουν, για όσους δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να διαβάζουν γι' αυτό. Είναι ιστορία πραγματικά του ασιατικού ποδοσφαίρου. Είχε ιτηθεί, είχε φάει πολλά γκολ το 98 από Μεξικό και Ολλανδία. Και η Ομοσπονδία της Νότιας Κορέας αποφάσισε να το αντικαταστήσει πριν από το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Και τότε λένε ότι κάποιοι παίχτες τα έβαλαν και με τον προπονητή και έγινε εκεί πέρα μπάχαλο. Και λέει εντάξει, δεν μπορεί να στήσετε αυτό το πράγμα. Άντε γεια. Και η πρώτη, έτσι, όχι απόλυση, εδώ είναι, μιλάμε για παρέτηση. Η πρώτη φορά που ο προπονητής αφήνει την ομάδα είναι το 1954, ο Άντι Μπίτι. Ο Σκοτσέζος παρετήθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στη Ελβετία. Απογοητεύτηκε, λέει, από τις συνθήκες προετοιμασίας και τη στελέχωση της αποστολής. Μόλον του δώσανε χαρτάκι και με τους βοηθούς και δεν ήταν ικανοποιημένος και γκρίνιαζε. Σηκώθηκε και έφυγε, λοιπόν. Και η Σκοτία συνέχισε χωρίς αυτόν και γνώρισε μια βαριά ήττα από την Ουρουγουάη, που δεν ήταν και τίποτα φοβερή ομάδα, αλλά ήταν μια καλή ομάδα και τους έριξε 7 γκολ. Οι Σκοτσέζοι έφαγαν 7 γκολ και δεν, χωρίς όμως τον Μπίτι, έτσι, τον Άντι Μπίτι, τον προπονητή. Και είναι η απόδειξη φυσικά ότι υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει πίεση, πανικός.
2: Είναι, δεν αλλάει, όπως και να έχει, δεν αλλάζει προπονητή, έτσι. Μόνο αν χτύπα ξύλο για λόγους υγείας.
1: Δεν είναι όλες οι ομοσπονδίες και όλες οι χώρες και η λογική δεν είναι παντού έτσι. Νομίζω κάναμε και ένα όμορφο ταξίδι, Γιάννη, αν μας ακούς και δεν έχεις πάει.
3: Όχι, εδώ είμαι γιατί ξεκινάει σε λίγο.
1: Ωραία, ξεκινάει σε λίγο. Οπότε, ωραίο το τραγούδι που ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ακούσατε κανένα τραγούδι. Γιάννη, σε ξεκουράσαμε κι εμείς λιγάκι. Ο λόγος σε σένα.
3: Περίμενα ένα τραγούδι, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Άσε το τραγούδι τώρα. Τραγουδήσαμε εμείς σήμερα. Εντάξει.
3: Λοιπόν, πρώτη αλλαγή για τον Καναδά, εκτός ο Κορνέλιους. Στην θέση του μπαίνει ο Μωυσέ Μπομπίτο, ο αμυντικός της Νις. Αλλάζει αμυντικό ο Τζέισι Μάρτς, ο Αμερικανός προπονητής του Καναδά. 3-0, με ακούτε την αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σιγά σιγά επιστρέφει και ο κόσμος στις εξέδρες και ως παρακολουθεί στους τηλεοπτικούς δείκτες θα βλέπει ότι είναι μισοάδειες οι εξέδρες στο πλάνο και στο κέντρο, αλλά έχουν πάει έτσι να πάρουν τα αναψυκτικά τους και να ξαναμπούν για το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε εδώ και 10 δευτερόλεπτα με ένα γέμισμα από τους παίκτες του Κατάρ. Δεν έχει ο Κρεπό πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Καναδάς με ένα γκολ του Κάιλ Λάριν και δύο του Τζόναθαν Ντέιβιτ προηγείται με 3-0 και έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Αποβλήθηκε ο Αχμέτ με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Κριστιάν Μαρσέλο, που στην αρχή είχε δείξει πέναλτι για το μαρκάρισμα πάνω στον Μπουκανάν. Ενημερώθηκε από τον ΒΑΡ ότι η ανατροπή είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, οπότε έδειξε το φάουλ και την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Αχμέτ. Παίκτες του Καναδά με τον Λάριν να βγάζει τη σέντρα, απομακρύνουν οι Καταριανοί. Σε πλάγιο που εκτελέστηκε, Κονέ. Παίζει με τον αρχηγό του, Εουστάκιο. Ντέιβιτ, Ουστάκιο, Κονέ, πολλές πάσες. 10 μέτρα περίπου έξω από την περιοχή. Έγινε σέντρα. Για να δούμε από αριστερά μέσα στην περιοχή ο Αχμέντ. Θα γυρίσει την μπάλα. Αλή Αχμέντ, ποδοσφαιριστής της Νόριτς. Αριστερό εξτρέμ του Καναδά. Άλφι Τζόουνς. Άφησε για τον Αχμέντ. Να η ευκαιρία, Κονέ έκανε τις προσποιήσεις στο σούτ, αλλά κοντράρι επιμένουν οι Καναδοί με Τζόνστον. Από δεξιά τώρα. Ουστάκιο. Τζόνστον και πάλι. Προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Κόντρες. Ίδιος κυνικός αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Όλοι οι παίκτες του Καναδά μπροστά. Οι 9 ποδοσφαιριστές του Κατάρ συν τον τερματοφύλακά του στον Αμπανούτ να μείνονται σε μια τριπλή ζώνη, ζώνη άμυνας. Αχμέντ. Out μπάλα. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ του. Διαμαρτυρήθηκε ότι η μπάλα έχει βρει και στον Αλουή. Στο 48 Καναδάς έχει παράσταση νίκης στην αναμέτρηση με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε ένα δεύτερο ημίχρονο όπου το μόνο που θα έχουμε όλη αγωνία είναι που θα σταματήσει το κοντέρ για την ομάδα του Καναδά. Ο Καναδάς προηγείται με 3-0 και έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τζόνστον βγάζει μια σέντρα, κοντράρι μπάλα, πλάγιο από δεξιά. Πλάγιο που εκτελείται από τον Τζόνστον για τον Κονέ. Κονέ και πάλι Τζόνστον. Αλλάζουν οι δύο παίκτες την μπάλα. Ουστάκιο. Κοντινή παλιά για τον Άλφι Τζόουνς. Μπάλα θα φτάσει στο Λαρία. Τζόουνς θα γυρίσει την μπάλα. Αχμέντ έξω από την περιοχή. Τζόνστον. Λαρίν, ωραία ενέργεια του Κονέ. Ο Λαρίν θα έρθει να σουτάρει. Κόντρες. Κατοχή παραμένει για τον Καναδά μέσα στην περιοχή. Η ενέργεια που θα κάνει ο Μπουκανάν. Το κόρνερ από δεξιά. Μετά την απομάκρυνση του Χούχη. Κάτι λέει, διαμαρτύρεται για γωνιά ο Κονέ στον Κριστιάν Μαρσέλο. 50 λεπτά παιχνιδιού, Καναδάς Κατάρ 3-0. Παιχνίδι που ολοκληρώνει, που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής αυτών τον δεύτερο όμιλο. Λίγο νωρίτερα Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. 4-1, ελέγχεται η φάση για πιθανή παράβαση, για πιθανό πέναλτι. Για να δούμε. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει κάτι. Σε αυτή τη φάση του Κόνε λίγο νωρίτερα θα συνεχιστεί η αναμέτρηση. Έχουμε φτάσει στο 51. Το κόρνερ που εκτελείται από δεξιά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ματιμπού, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει. Βγαίνει μακριά από την περιοχή του Κρεπό. Άλφι Τζόουνς για τον Ντέιβιτ. Με δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κονέ. Μέχρι να πονάει ο Κονέ. Βλέπω, πρέπει να έχει πάθει πολύ σοβαρή ζημιά ο Κονέ, έτσι. Βλέπω τραβούν τα μαλλιά τους οι παίκτες του Καναδά. Για να ξαναδούμε τη φάση. Πήγαν από πάνω, είδαν τον τραυματισμό. Αμέσως μπαίνει το φορείο. Βλέπουμε τώρα και τους παίκτες των δύο ομάδων. Ουστάκιο, ο αρχηγός του Καναδά, κρατάει το κεφάλι του. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του χαφ της ομάδας του Καναδά να ξαναδώ.

0: Θέλουμε να δούμε ένα replay. Η αντίδραση του Κονέ μετά το μαρκάρισμα δεν προμηνύει ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Δείχνει να πονάει, βάζει τη φανέλα στο κεφάλι του. Ενώ και ο Ασίμ Ματιμπό που ήταν στο μαρκάρισμα και αυτός δεν μπορεί να πιστέψει. Κρατάει το κεφάλι του, κοιτάζει προς τον ουρανό. Πάει κοντά του ο Λαγέ, ο έτερος κεντρικός αμυντικός. Δεν έχουμε δει ακόμα replay της φάσης, έτσι. Ενώ και ο Τζέσι Μάρτς, προπονητής του Καναδά, ζει με μεγάλη αγωνία αυτές τις στιγμές. Ελέγχεται και η φάση για πιθανή απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ματιμπά, ο οποίος και αυτός δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί σε μια φάση που δεν προμήνει τίποτα, έτσι. Θέλω να δούμε το replay, ακόμα δεν μας έχουν δείξει replay. Απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ματιμπού. Ενημερώθηκε ο διαιτητής από τον βαρίστα. Εδώ υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στον πάγκο των δύο ομάδων. Περιμένουμε, Τάσο Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Eraspor. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Κονέ, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις. Ο Ματιμπό αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Είναι τόσο σοβαρό το χτύπημα που έχει δεχτεί ο Κονέ που νομίζω ότι και γι' αυτό η τηλεοπτική παραγωγή δεν μας δίνει replay, έτσι. Ένα παιχνίδι που έμοιαζε μετά το 3-0 και το αριθμητικό πλεονέκτημα φυσικά που είχαν στον αγώνα οι παίκτες του Καναδά να μοιάζει διαδικαστικό, εξελίσσεται δυστυχώς όχι με καλό τρόπο για τον Κονέ που είναι τώρα στο φορείο του, έχει τοποθετηθεί και νάρθηκας και αποχωρεί, θα πάει απευθείας στο νοσοκομείο. Πρέπει να έχει πάθει σοβαρή ζημιά. Θα μάθουμε σε λίγο φυσικά αν πρόκειται για κάταγμα, γιατί από τις αντιδράσεις που βλέπουμε πρέπει η ζημιά που έχει υποστεί ο Κονέ να είναι αρκετά σοβαρή. Όλοι οι παίκτες του Καναδά αγκαλιασμένοι. Ο Κονέ αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, θα πάει αμέσως φυσικά σε νοσοκομείο του Βανκούβερ. Είναι όρθιος και χαιρετάει τον κόσμο. Έχει τοποθετηθεί νάρθηκα στο αριστερό του πόδι. Είναι όρθιος, χαιρετάει τον κόσμο. Αλλά αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ζημιά για τον Ισμαήλ Κονέ. Συγγνώμη, τον ποδοσφαιριστή της Σασουόλο, που θα χάσει την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Προδοκιμασίες τώρα. Εντάξει, νομίζω από εδώ και πέρα το παιχνίδι έχει χαλάσει.
1: Είδαμε και ποδοσφαιριστές του Καναδά να κλαίνε, έτσι, σοκαρισμένοι.
0: Ναι, φαντάσου, Τάσο,

0: αυτό λέω πόσο άσχημος είναι ο τραυματισμός του Κονέ.
1: Και replay δεν έχουν δείξει ακόμη.
0: Και δεν έχουν δείξει replay. Και φαντάζομαι είναι επιλογή αυτή, γιατί λογικά είναι πάρα πολύ άσχημο το χτύπημα του Ματιμπού.
1: Ο οποίος κρατούσε το κεφάλι του σοκαρισμένος.
0: Ναι, μόλις κατάλαβε και αυτός τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες.
0: Πλάγιο για τον Καναδά. Ο Κονέ, όπως είπαμε, αποχώρησε. Πάει στο νοσοκομείο απευθείας. Σε λίγο θα μάθουμε νεότερα από το μπλοκ της επίσημης ιστοσελίδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νοθάρες Αλιμπά πέρα στην θέση του. Το Κατάρ με 9 ποδοσφαιριστές πλέον στον αγωνιστικό χώρο μετά την αποβολή του Ασίμ Ματιμπού. Θα έχουμε άλλη μια αλλαγή για τους Καταριανούς τώρα, εκτός αγωνιστικού χώρου ο Αφίφ με το νούμερο 11. Θα περάσει με το νούμερο 25 ο Αλχουσίμι Αλχουσέιν. Άντε να το κάνεις περιγραφή αυτό, ε.
1: Ναι, φαντάσου τώρα να έχει πει στο Λοπετέκι, τώρα τι να κάνω, να το ισοφαρίσω το παιχνίδι ή να το κάνουμε διπλό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω όμως. Απλά είναι για συντήρηση δυνάμεων τώρα περισσότερο για τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, μόνο, εντάξει, τώρα.
1: Μάνι έχουν δύο παίχτες μείον.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι χαλάει πλέον και η ψυχολογία και των 20 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται πλέον στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, με αυτόν τον τραυματισμό
0: του Κονέ, σε μια φάση που δεν έδειχνε, δεν προμήνυε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Κακιά στιγμή, είναι κακιά στιγμή.
0: Ναι.
1: Πάντως για να είμαστε και ειλικρινείς, η κίνηση του Κονέ καθισμένο στο φορείο, καθώς το μετέφεραν δηλαδή, να σηκωθεί και να χαιρετάει τον κόσμο, περισσότερο μάλλον ήταν, πώς να το πω, για να καθησυχάσει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε πάρα πολύ έντονη, υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες για να ηρεμήσει και λιγάκι ο κόσμος. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι.
0: Εντάξει, είναι και ωραία και η στιγμή. Έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Βεβαίως. Είναι καθισμένος στο φορείο του, έχει τοποθετηθεί νάρθηκα στο αριστερό πόδι και έχει σηκωθεί και χαιρετάει τον κόσμο και αποθεώνεται, έτσι. Καταλαβαίνει και ο ίδιος, καταλαβαίνει και ο κόσμος, καταλαβαίνει και ο Jesse March ότι το παγκόσμιο κύπελο, η συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο χάνεται για τον Κονέ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, έτσι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις και χωρίς να είμαστε γιατροί, χωρίς να έχουμε δει και την φάση σε replay, επαναλαμβάνω. Μία ώρα παιχνιδιού στο Vancouver, 3-0 ο Καναδάς. Ο Καναδάς που θα φτάσει στους 4 βαθμούς, θα πιάσει στην κορυφή την Ελβετία που κέρδισε λίγο νωρίτερα με 4-1 την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στον 1 βαθμό θα μείνει το Κατάρ μαζί με την Βοσνία στην τελευταία, στις δύο τελευταίες θέσεις. Με την τελευταία αγωνιστική, την Τετάρτη 24 του μήνα, να φέρνει τους Ελβετούς, τους δύο πρωτοπόρους, να παίζουν ουσιαστικά για την πρωτιά του ομίλου, Ελβετία-Καναδάς, και το Κατάρ με την Βοσνία Ερζεγοβίνη να παλεύουν για την νίκη, μήπως και μπορέσουν ως τρίτη να πάρουν εισιτήριο για τους 32 της μεγάλης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γιορτής. Μία σέντρα από δεξιά.
1: Κοίταξε, που μαθηματικά τώρα τι να λέμε τώρα, αλλά πας και δώσεις, έτσι για να το πούμε. Επειδή έχουν έρθει σώπαλοι με τους Καναδούς, όχι, με τους Καναδούς έχουν έρθει οι Βόσνοι, σωστά.
0: Οι Βόσνοι, ναι.
1: Οι Βόσνοι. Και άλλο φάουλ πρέπει να υπάρχει εδώ και σκληρό μαρκάρισμα.
0: Πολύ δυνατό και αμέσως βγαίνει κάρτα. Κίτρινη.
1: Βλέπω να μην τελειώνει εύκολα.
0: Ναι, απειλείται σύραξη πλέον. Βλέποντας οι παίκτες του Καναδά ότι θα πάει με τα δύο πόδια, πολύ επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Αχμέτ Φατί είναι ο ποδοσφαιριστής που δέχεται την κίτρινη κάρτα.
1: Τώρα, αν δεν είχαν και δύο κόκκινες, μπορεί να γινόταν και κόκκινη για αυτή.
0: Ναι. Βάση. Ορίστε, παρακολουθώντας και τα ξένα πρακτορία, μεγάλη πρόταση, θα δίνουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς.
1: Μάλιστα. Στο ντεφράι, ε.
0: Ο στόπερ της Ίντερ, έτσι.
1: Μάλιστα. Θέλει έναν ογκόληθο πίσω.
0: Θέλει, ναι, θέλει.
1: Καλό παίκτη, θέλει.
0: Περιμένοντας να δούμε τι θα γράψουν και τα διεθνή πρακτορία, αλλά και η επίσημη ιστοσελίδα στο live blog, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αλλά επαναλαμβάνω, το ξαναλέω και πάλι, για να μην έχουν δείξει replay, ο τραυματισμός του Κονέ, το χτύπημα πάνω στον Κονέ, πρέπει να είναι σοκαριστικό από τον Μαντιμπού, έτσι. Το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 για τους Καναδούς. Πολύ ωραίο το χτύπημα από τον Σάλιμπα. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στα δίχτυα του Αμπανούτ.
2: Και ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του Καναδά είναι με την εμφάνιση, μαζί με τη σύζυγο. Ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, ενώ βλέπουμε και την κίνηση του Σαλιμπά που πάει και παίρνει την φανέλα του Κονέ και τη δείχνει στον κόσμο, 4-0 Καναδάς Κατάρ.
2: Small αυτό.
0: Τι είναι?
2: Small νούμερο, μικρό νούμερο.
1: Εντάξει, τι
2: εντάξει, είναι ελαστικές.
0: Ναι.
1: Ελαστικές και είναι και αθλητές λαμπάδες τώρα, τι ψάχνεις να βρεις, αλλά πρώτα απ' όλα είναι φοβερό το γκολ.
0: Ωραίο χτύπημα. Ναι. Πολλά φάλτσα. Περνάει δίπλα από το τείχος.
1: Από την κλειστή γωνία.
0: Την κλειστή γωνία του τείχους. Πάει, χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Αμπανούτ.
1: Εμείς οι Καταριανοί θα βάζαμε κι άλλο παίκτη στο τείχος, αλλά δεν είχαμε περίσσευμα.
0: Είχαμε μείνει με έτσι. Δύο λιγότερους. Σωστά.
2: Εγώ δεν είπα για 4-0, αλλά με κορυδεύεται και δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Αλλά έτσι όπως πάει το μάτς, το
2: πάμε για 6.
1: Πάμε για, ναι.
0: Ναι, αν δεν σταματήσουν οι Καναδοί, νομίζω ότι θα. Να, άλλη μια ευκαιρία εδώ. Λάριν, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Λαριέα. Λάριν. Και πάλι στο Λαριέα από αριστερά. Η σέντρα ψάχνει τον Ντέιβιτ. Δεν μπορέσει να κατεβάσει αυτό την μπάλα. Απομακρύνουν παίκτες του Κατάρ όπως όπως. 4-0 λοιπόν. Καναδάς. Με το απευθείας στήμα φάουλ του Νέιθαν Ντίλαν Σαλίμπα, τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ. Δεν είναι διαστάσεις τριάλβου πλέον στη νίκη του Καναδά απέναντι στο Κατάρ.
1: Αυτό που είπαμε για τον τερματοφύλακα του.
0: Έπεσε κάτω, σου λέει, άσε να βγούμε, να βγω έξω, γιατί είναι δύσκολο να
1: τραυματιστεί. Μα είναι πολύ πίεση που έχει δεχτεί ο τερματοφύλακας.
0: Κρατάει τον νόμο του. Ή πρέπει να είναι νωρίτερα από την προσπάθεια που έκανε στο φάουλ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Προηγουμένως που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο του τερματοφύλακα του Καναδά, που ναι. Λέγαμε. Λέει, ευτυχώς που τον έδειξε, λέει, όπως δόλησε ένα μήνυμα. Και λέει, ευτυχώς που τον έδειξε τηλεόραση, γιατί θα είχε πρόβλημα με τη γυναίκα του, λέει, αν ήταν στο κήπεδο ή όχι. Δεν τον είχε δει καθόλου.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ένα
1: πρόβλημα.
0: Ένα θέμα.
1: Ένα θέμα σοβαρό, βεβαίως. Εντάξει, παιδιά, σέρνετε πάρα πολλά μηνύματα, αλλά δυστυχώς τώρα είναι η μετάδοση του αγώνα, είναι λίγο δύσκολο να μεταφέρουμε όλα. Με διορθώνει ο Κώστας και καλά κάνει. Λοιπόν, η ομάδα, η Cultural Leonesa, είναι Β' Ισπανίας και τερμάτισε στην 21η θέση, πρώτη-τελευταία, και βιβάστηκε στη Γ' Ισπανίας που λέγαμε ότι παίζει. Άρα παίζει κάποιος και εκτός Κατάρ, έτσι.
2: Τα χρώματα δεν μου είπατε.
1: Άντε πάλι.
0: Άσπρα,
1: είπα. Κώστας που έστειλε το μήνυμα. Ναι. Εντάξει, εντάξει, εννοείται ότι όλους τους έχουμε βάλει στην κλήρωση. Τώρα υπάρχει διακοπή, γι' αυτό και τα λέμε,
0: ναι,
1: όλα αυτά. Λοιπόν, ο λόγος σε εσένα πάλι, Γιάννη, με την όλα σε όλο το γήπεδο. Έτσι.
0: Όλο το γήπεδο απολαμβάνουν οι Καναδοί. Είπαμε, έχει χαλάσει λίγο η ψυχολογία από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει συνέχεια, το παγκόσμιο κύπελο έχει συνέχεια. Ο Καναδάς κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και παίρνει την πρώτη του νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πιάνει κορυφή. Ένα γύρισμα από τον Αχμέτ, κόβουν οι Καταριανοί σε κόρνερ από αριστερά, εκτελείται γρήγορα Σταματάει ο Μαρσέλο, κυλούσε σου λέει μπάλα, ξαναπήγαινε πίσω να εκτελέσει.
1: Όχι, δεν το είχε στήσει στο κόρνο σωστά.
0: Ήταν πιο έξω.
1: Ήταν απ' έξω ναι. Ο Παγάσας. Πονηριά.
0: Ουστάκι ο αρχηγός στην εκτέλεση, από αριστερά το κόρνερ, στην επανάληψη αυτή. Αχμέτ συγκλίνει. Θα γυρίσει για τον Μπουκανάν. Κόντρες, ο Μπουκανάν ανακτήσει κατοχή. Λαριέα, μια δυνατή παλιά, έψαξε την κίνηση του Αχμέτ.
1: Εγώ προσπάθησα να παρακολουθήσω τώρα το σύστημα. Τι παράταξη έχουν οι παίχτες του Κατάρ, με δύο παίχτες λιγότερους και εξαντλημένοι. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα 4-4-0. Είναι ξεκάθαρο ότι περιμένουν απλά να τελειώσει το μάτς. Πώς θα τελειώσει τώρα που είναι ακόμα στο 68.
0: Τουλάχιστον έχουν την ευκαιρία να δροσιστούν τώρα.
1: Ναι, και όπως κούλι break, μπορούμε να πούμε διακοπή για να δροσιστούν. Στην ελληνική που θέλει και ο φίλος μας να τα λέμε ελληνικά. Τώρα,
0: σωστά, σωστά.
1: Διακοπή για δροσιά. Οκ, okay, για να δροσιστούν. Όλοι έχετε, σας έχω βάλει στην κλήρωση, οπότε μην τρελαίνετε, μην ξαναστέλνετε μηνύματα. Πούσιτς λέει, Παοκάρα, αέρα γλέντια λέει ο Θοδωρής. Οκ, okay, εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Όταν πήραν, θυμάμαι τον Λουτσέσκου στον Πάο.
2: Βέβαια.
1: Και τι δεν λέγανε.
2: Ναι, από την Ξάνθη σου λέει, πήραμε προπονητή.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι δεγκρούς από τώρα. Είναι διαφορετικά όμως. Γιατί δεν είναι ότι έφυγε ένας προπονητής.
1: Ναι, έφυγε
2: τα πάντα. Ήταν τα πάντα. Ήταν το γραφείο, το άτυπο γραφείο τύπου, ήταν ο μάνατζερ, ήταν ο αντιπρόεδρος, τα πάντα. Ήταν ο Λουτσέσκου, η ηγετική μορφή. Οπότε από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Δεν λέμε ότι είναι κακός προπονητής, κάθε άλλο. Αλλά εδώ έφυγε μία μορφή από τον ΠΑΟΚ.
1: Έχουν στείλει πολλά ξεκαρδιστικά ωραία μηνύματα. Ξεκαρδιστικά, με χιούμορ.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε, παιδιά, το χρόνο. Όταν έχει αγώνα, τώρα είναι λιγάκι δύσκολο. Τώρα ακόμα έχουμε, Γιάννη, ακόμα πίνουμε νερό.
0: Ακόμα,
1: έτσι.
0: Ακόμα.
2: Τρία λεπτά.
1: Μποτζόρνα και σε εσένα, Ειρήνη μας, που στέλνεις το μήνυμά σου πάντα. Σε ευχαριστούμε. Φρανκ, είσαι μέσα και εσύ, εννοείται. Εντάξει, παιδιά, τα έχω αφήσει λίγο στο έλεος του Θεού τα μηνύματα. Εκτός φυσικά από αυτά που θέλετε να.
2: Εσείς πιστεύετε ότι θα το δούμε και Champions League. Τη διακοπή. Θα το πάρει, θα το δούμε
1: το
2: και στην Ευρώπη.
1: Προηγουμένως, καλά, το δεδομένο. Αν ξαφνικά εμφανιστεί ένας χορηγός και λέει εγώ θέλω να παίζω εκεί και θα πάρετε άλλα τόσα, για πλάκα θα το κάνουν.
0: Εύκολα.
2: Αν και λέει η UEFA ότι δεν θέλει, καλά, για την ώρα.
1: Η UEFA λέει ότι δεν θέλει, διότι
2: δεν το κάνει η FIFA.
1: Ό,τι κάνει η FIFA, ναι, θέλει, ναι, ναι, να αντιστέκεται, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Γιώργο και εσύ μέσα στην κλήρωση, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και στο Messenger και δεν σας προλαβαίνω. Γεια σου Τόμι, μας έχεις στείλει πριν από την εκπομπή, είχε στείλει ο Τόμι μήνυμα, αλλά τώρα που βρήκα ευκαιρία και το λέω. Ακόμα έχουμε διακοπή, γι' αυτό λέμε αυτά που
2: πίνουν
1: λέμε.
2: Πίνουν πολύ νερό γι' αυτό.
1: Πολύ νερό.
2: Για διακοπή, πίνουν πολύ νερό λέω.
1: Γιώργο, είδα, αλλά δεν χρειάζεται να παίρνετε τώρα τηλέφωνα και μέσω Messenger. Και επειδή δίνουμε το μέσα να παίρνει και τηλέφωνο την ώρα τη εκπομπή, γιατί δημιουργείται και μια ταραχή στον καημά. Γιατί σου λέει τι κάνει τώρα, είσαι επαγγελματία, εσύ με
2: κάτι.
0: Έλατε.
2: Είναι και αυτό. Ορίστε, ακόμη και ο Γιάννη. Είναι μαζί μου.
1: Ο Γιάννη, εννοείται ότι θα ήταν μαζί σου. Ποιο θα ήταν. Με το Λύκο θα είναι, με το πρόβατο θα είναι ο Γιάννη.
2: Δύο λαγέ.
0: Σάφελμπουργκ έτοιμο να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Κεραίο, παίρνει και μπαίνει. Ο Σάλφερμπουργκ και ο Λαβασέγη της Βιγιαρεάλ και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταίο 20 λεπτό πλέον, παιδιά, θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν αποφασίζει ο Μαρσέλο, λόγω βέβαια και της έκτασης του σκορ, αλλά και ότι οι Καταριανοί αγωνίζονται, έχουν μείνει με νέα παίκτες στο γήπεδο. Μήπως σφυρίξει νωρίτερα την αναμέτρηση. Δηλαδή δεν έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
2: Δεν νομίζω, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι,
2: καθυστερήσεις
0: ήταν. Τώρα θα έχει 10 λεπτά τουλάχιστον. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Και παραπάνω.
0: Ναι, αλλά μπορεί η λογική εδώ να λέει ότι εντάξει. Το σφυρίζω και νωρίτερα.
1: Παίζουν και τα γκολ. Και έλεγες προηγουμένως για τις ισοβαθμίες.
0: Ναι.
1: οι Βόσνοι με ένα βαρύ σκορ, έτσι, ένα μεγάλο σκορ από τον Σαουδαράβων και με ήττα, και με ήττα επαναλαμβάνω, του Καναδά από την Ελβετία, υπό προϋποθέσεις μπορεί να περάσουν και δεύτεροι.
0: Υπό προϋποθέσεις, ναι.
1: Ναι, άμα βάλουν πολλά γκολ, γιατί τώρα είναι 4-0.
0: Ναι, στο Κατάρ εννοείς, τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, βάζω στο Κατάρ πολλά γκολ και γνωρίζει την ήττα με 2-0, λέω εγώ τώρα, η Ελβετία. Εντάξει, τώρα είναι αυτό το παιχνίδι η χαρά αυτό που είναι στο γήπεδο, για να βλέπουν γκολάκια και για πασούλες, γιατί είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει κανένα ανταγωνισμό πλέον.
0: Ναι, είναι ένα παιχνίδι πλέον που περιμένουμε να δούμε πού θέλει να σταματήσει ο Καναδάς, έτσι. Και αν θέλει να συνεχίσει να σκοράρει.
1: Θέλει,
0: μωρέ, αλλά εντάξει τώρα ο Καναδάς...
1: Και είναι και η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του στην ιστορία. Είναι η τρίτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο. Να και κάτι κοινό που έχει με την Ελλάδα ο Καναδάς. Έχει τρεις συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελλο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο. Αλλά 4-0 δεν έχουν νικήσει ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχουν νικήσει ποτέ έτσι, τόσο μεγάλο.
0: Όχι, λογικά είναι το μεγαλύτερο σκορ σε επίσημο παιχνίδι.
1: Με τη λογική το είπα, τώρα δεν έχω χρόνο να το ψάξω περισσότερο.
0: Παγκόσμιο κυπέλλο, σωστά, σωστά.
1: Μόνο που σου βρήκα τις αλλαγές προπονητών εν μέσω παγκοσμίων κυπέλλων.
0: Καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Εντάξει, σου φτιάξα μια όμορφη ιστορία.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο. Είμαστε το 74. 4-0. Καναδάς Κατάρ, περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε τι έχει γίνει με τον Κονέ. Για όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά από τον Μαντιμπό. Είδε την κίτρινη κάρτα ο Μαντιμπό. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα καταλάβαμε ότι είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Κονέ. Όχι τόσο από την αντίδραση του ίδιου, όσο από τις αντιδράσεις. Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ. 5-0 στο 75. Ο Τζέικοπ Σάφελμπουργκ είναι ο παίκτης που σκοράρει με ένα μονοκόμματο. Πρέπει να έχει στείλει όμως την μπάλα στα δίχτυα. Ποδοσφαιριστής του Κατάρ όμως χρεώνεται το γκολ στον Σάφελμπουργκ, γιατί έτσι κι αλλιώς η μπάλα είχε κατάληξει προς την αιστεία. Καναδάς Κατάρ 5-0. Ορίστε που έχεις παράπονο, Τάσο. Ξανά πλάνο στον τερματοφύλακα του Καναδά. Το κρεπό για να δικαιολογήσει και την παρουσία του.
1: Όταν βάζει ο Καναδάς το δίνει μόνο.
0: Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ωραίο μονοκόμματο με το αριστερό σαν βολ πλανέ. Η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την αιστεία. Βάζει το πόδι και την στέλνει στα δίχτυα.
1: Σαν να παίζουμε εμείς 5x5 είναι, με αντίπαλη ομάδα πιτσιρικάδες Αλάνια Μπαλαδόδης.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το παιχνίδι, μας βαράνε από αντού και τέτοια.
0: Ο Μοχάμετ Μανάι, να πούμε ότι έβαλε, προσπάθησε να απομακρύνει. Έστειλε την μπάλα ακόμα πιο μέσα στο βάθος της εστίας της ομάδας του και με αυτόν τον τρόπο ο Καναδάς πετυχαίνει το 5ο γκολ. Καναδάς Κατάρ 5-0. Τον Σάφελμπουργκ να σκοράρει. Πέρασε αλλαγή στο 71. 4 λεπτά αργότερα πετυχαίνει τον γκολ. Ένα σούτ από μακριά από τον Μπουκανάν.
1: Αν μείνουν 6 θα το χάσουμε 3-0 το μάτς, οπότε...
0: Αν μείνουν 6 του Κατάρ, ναι.
1: Ναι. 6 ή 7. 6.
0: Νομίζω στους 6. Στους 6 διακόπτη. Αργά αργά ο Αμπαλούτ, ο τερματοφύλακας του Κατάρ, Μαχαμούντ Αμπουνάντα, θα κάνει το βολέ. Ακούτε τους φίλους του Καναδά που τραγουδούν για την πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Καναδά στο 77. Και δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να σταματήσουν, έτσι.
1: Όχι, όχι, το είπαμε.
0: Δεν φαίνεται να έχουν διάθεση. Μπομπίτο. Έρχεται ο Λάριν. Να γυρίσει και πάλι στον Μπομπίτο. Θα ψάξει την περιοχή των Σάφελμπουργκ. Αυτός θα κοντρολάρει την, κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Σαλίμπα. Ένα σούτ που θα γίνει έξω από την περιοχή. Μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Για να δω και τα στατιστικά λίγο.
1: Τι να δεις τώρα.
0: 19 τελικές για τον Καναδά, 2 για το Κατάρ, 9 τελικές στην εστία για τον Καναδά, χωρίς τελική στην εστία η ομάδα του Κατάρ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Κατάρ σε ένα παιχνίδι όπου είναι παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Καναδά θα είναι και στην κορυφή του ομίλου, έτσι, μετά από αυτό το 5-0, και δεν ξέρουμε, παραλαμβάνω, πού θα σταματήσει. Θα ισοβαθμεί με την Ελβετία, αλλά θα έχει καλύτερο goal average από τους Ελβετούς. Νέα προσπάθεια από αριστερά, με τις γροθιές από μακρινό Αμπαλούτ. Σε κόρνερ. Τα έχει χαμένα κι αυτός.
1: 7 έφαγε το Κουρασάο και θέλει.
0: Θέλει να σπάσει ρεκόρ, λες, ο Καναδάς.
1: Ένα τέταρτο θέλει ακόμα και είναι 5-0. Έτσι. Λέω τέταρτο γιατί βάζω και κάποιες καθυστερήσεις, δεν ξέρω πώς αυτά.
0: Για να δούμε. Λες να σπάσει το ρεκόρ της Γερμανίας.
1: Ξέρω έτσι πώς πάει.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ, με γροθιές από μακρύνει ο τερματοφύλακας του Κατάρ και πάλι. Όπως να φύγει μπάλα μακριά. Έχει φτάσει το χώρο του κέντρου για να καταλάβει το κρεπό τερματοφύλακας του Καναδά. Εουστάκη, ο αρχηγός, θα γυρίσει στο Σάλφεμπουργκ. Αυτός προσπάθησε να βρει την κίνηση που έκανε μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Ο Λουβασέγγι, προβολή κόρνερ. Άλλο ένα για τον Καναδά από αριστερά. Ουστάκι έχει μείνει για να το εκτελέσει ο αρχηγός του Καναδά. Στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση. Ένα σούτ από μακριά, δυνατό μεν, κακό δε, από τον Τζέικοπ Σάφελμπουργκ, τον ποδοσφαιριστή που σκόραρε το 5ο γκολ για την ομάδα του Καναδά. Παραλαμβάνω, παράσταση για έναν ρόλο το παιχνίδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Καναδάς. Δέκατα κόρνερ για τον Καναδά, ένα για το Κατάρ, όπου κέρδισε στην αρχή του παιχνιδιού. Βγαίνουν και πάλι στην επίθεση οι Καναδοί με τον Μπουκανάν να κρατάει. Συγκλίνει. Θα γυρίσει στον Σαλίμπα. Σαλίμπα αλλάζει με τον Μπομπίτο. Λίγο έξω από την περιοχή του Κατάρ αυτές οι ενέργειες. Τώρα θα φτάσει στον Σάφελμπουργκ. Λαριέα. Ωραία η πάσα για τον Τζόρστον. Θα γυρίσει με τα γόνατα από μακρινή σε πλάγιο ο Αμπαλούτ. Πλάγιο από δεξιά, εκτελέστηκε γρήγορα. Τζόρστον, η σέντρα, νέα απομάκρυνση. Όπως να φύγει μπάλα. Μονότονο σκηνικό. Με τους Καναδούς να είναι συνεχώς στην επίθεση. Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον. Σάφελμπουργκ από αριστερά. Μια σέντρα σούτ, την μπάλα θα περάσει με τις γροθιές. Έδιωξε και πάλι ο Αμπαλούτ. Νέο γέμισμα στην περιοχή. Μπάλα θα φτάσει στο Σάφελμπουργκ. Ένα σούτ απελπιστικά. Πέφτει και πάλι ο τερματοφύλακας του Κατάρ. Ακούτε για τις αποδοκιμασίες.
1: Ναι, αποδοκιμάζουμε, αλλά δεν είναι καθόλου φρόνιμο αυτό που κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Καταριανοί δεν λέω ότι είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι αυτό που λένε, έχουν υδρώσει τη φανέλα, έτσι, το παλεύουν ακόμη και ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελειωμένο, έτσι, δεν είναι στο πλαίσιο fair play. Νομίζω ότι το τερματοφύλακας έχει τραυματιστεί σε όλα τα σημεία του σώματός του κατά διαστήματα, γιατί κάνει υπεράσπιση και τώρα πονάει το γόνατό του από το σουτ το προηγούμενο που έδιωξε με τα γόνατα που είπες, έτσι, εκεί πέρα πονάει το γόνατό του, γιατί ήταν και αρκετά δυνατό το γύρισμα, τέλος πάντων. Σέντρα σουτ ήταν, τέλος πάντων.
0: Προσπαθώ να βρω και πληροφορίες για τον τραυματισμό του Κονέ.
1: Α, δεν μπορεί να έχουμε τώρα πληροφορίες, δηλαδή εκτίμηση μόνο και από επίσημα χείλη δύσκολο να βγει, διότι η επόμενη μέρα θα φανεί ξεκάθαρα τι έχει.
0: Παρακολουθώ, βλέπω και κάποιες φωτογραφίες από τα πρακτορία. Έχει γυρίσει το αριστερό του γόνατο τελείως πίσω.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που δεν δείχνει replay, είναι σοκαριστικό το replay. Δηλαδή η φάση είναι σοκαριστική. Οπότε ναι.
0: Έχει η λογική τώρα, λέει ότι αυτά τα λεπτά που αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του με το Κατάρ ήταν τα τελευταία για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για τον πολύ άτυχο Ματιέ, Ισμαήλ, συγγνώμη, Κονέ, τον Χαφ της εθνικής ομάδας του Καναδά και της Ασουόλο. Και πάλι οι μάχες έξω από την περιοχή. Λαρίν κατεβάζει, ωραία ευκαιρία, σούτ, απομακρύνουν. Φάση διαρκείας, πολλές κόντρες από μάκρυνση τώρα να βγει από την περιοχή του Κατάρ. Επιμένουν οι Καναδοί όμως. Με Σάφελμπουργκ. Αριέα, Λάριν, Λαριέα. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Αυτή είναι η εικόνα. Με τον Καναδά να πιέζει συνεχώς τους Καταριανούς να μάχονται για να μείνει το σκορ εκεί στο 5-0. Ακούτε, βλέπετε και τις αντιδράσεις, ακούτε μάλλον τις αντιδράσεις των Καναδών από τις εξέδρες. Σε ένα παιχνίδι, νομίζω, Τάσο, Δημήτρη, Καϊμά, φίλοι και φίλες που είστε συντονισμένοι αυτή την προχωρημένη ώρα στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, δεν χρήζει καν σχολιασμού. Μία ομάδα ήταν στο γήπεδο. Άλλη μια σέντρα από αριστερά. Θα μπλοκάρει τώρα ο τερματοφύλακας του Κατάρ. Κατεβάσει την μπάλα σταθερά. Ζητάει και από τους συμπαίκτες του.
1: Ήταν μονόλογος, Γιάννη. Και πριν μείνουν με 10 και μετά με 9.
0: Έτσι.
1: Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Ήτανε
0: από το ξεκίνημα του αγώνα ο Λοπεντέγε είχε επιλέξει αυτό ακριβώς, αυτόν ακριβώς το τρόπο παιχνιδιού. Αυτή ήταν η σκέψη. Δηλαδή να έχουν μια τριπλή ζώνη άμυνας, να αποτρέψουν τον κίνδυνο για την εστία τους και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν στις αντιπιθέσεις. Βέβαια αυτή η σκέψη του Λοπετέγγι έμεινε
1: τα γρήγορα στα χαρτιά. Τα γρήγορα γκολ αυτά κάνουν.
0: Ντέιβιτ το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Γυρίζει και πάλι αριστερά για τον Σάφελμπουργκ. Σάφελμπουργκ, Λαριέα. Πολλές πάσες, αλλάζουν ωραία. Μέσα στην περιοχή ο Σαλίπα θα κερδίσει άλλο ένα κόρνερ. Μονόλογος του Καναδά. Άλλη μια αλλαγή. Θα περάσει ο Μέντες στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Κατάρ. Ο Φατί θα βγει εκτός. Λούκας Μέντες στον αγωνιστικό χώρο. Στο 87 κόρνερ με τον αρχηγό και πάλι τον Νεουστάκιο. Από δεξιά να εκτελείται. Μάχες μέσα στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή για να είμαστε ακριβείς. Νεουστάκιο και πάλι Πάτησε για τον Μπομπίτο. Τος παλεύει, θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Φάουλ για το Κατάρ. Σε έναν δεύτερο όμιλο που πλέον ο Καναδάς ισοβαθμεί στην κορυφή με την Ελβετία, αλλά έχει τον goal average, έχει πετύχει 6 γκολ, έχει δεχτεί ένα, έχει αυτό το συν 5. Από την άλλη μεριά η Ελβετία έχει πετύχει 5 γκολ, έχει δεχθεί 2. Στην ισοβαθμία η ομάδα του Καναδά παίρνει την πρωτιά. Οι Ελβετοί θα μείνουν στη δεύτερη θέση. Όλα αυτά βέβαια είναι θεωρητικά, γιατί υπάρχει ακόμα μία αγωνιστική την Τετάρτη 24 του μήνα στις 10 η ώρα. Ελβετία Καναδάς, Κατάρ Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εουστάκιο θα γυρίσει την μπάλα. Μπλοκάρει ο Αμπανούτ.
1: Εδώ να ξέρουμε μια ισοπαλία, παίρνουν και δύο έτσι, το,
0: ναι, το βολικό αυτό είναι. Βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και η πρώτη θέση, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Για τις ομάδες. Αλλά το Χ φυσικά στέλνει και την Ελβετία και τον Καναδά στην επόμενη φάση, στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Λάριν στον χώρο του κέντρου. Λαριέα, Τζόρστον, άλλη μια σέντρα. Θα περάσει μπάλα αριστερά στον Σάφελμπουργκ. Τον γυρίζει τον Μπόμπιτο. Ντέιβιτ, προβολή, άλλο ένα κόρνερ. Κάτω τα στατιστικά που έχουν φτάσει στα κόρνερ για τον Καναδά. Τα είχαμε αφήσει στα 10 λίγο νωρίτερα, αλλά έχουν κερδίσει πάρα πολλά. Για να δούμε όμως την φάση. Λαριέα μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει το σουτ, κοντράλι Σάφελμπουργκ και πάλι ευκαιρία. Ντέιβιτ για το χατρίκ, θα προτιμήσει να γυρίσει προς τον Λαρίν. Απομακρύνουν οι Καταριανοί, όχι έξω από την περιοχή της όμως. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Σωστά. Με τον Μαρσέλο. 14 στα τα κόρνερ για τον Καναδά, ένα για το Κατάρ. Συντριπτική κατοχή φυσικά για τον Καναδά. 28 τελικές για γκολ. 28 έχουν φτάσει συνολικές τελικές για τον Καναδά. Στις 2 έχει μείνει το Κατάρ από το πρώτο ημίχρονο. Συμπληρώνονται τα 90. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει ο τέταρτος. Φάουλ που θα κερδίσει το Κατάρ. Σωστά.
1: Το Κατάρ κέρδισε φάουλ. Αυτό είναι και αυτό μια είδηση. Έτσι.
0: 9 λεπτά καθυστέρηση.
1: Ναι, το τελευταίο τέταρτο, το δεύτερο φάουλ.
0: Και το κέρδισε και κάτω από το χώρο του κέντρου.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το αναφέρω.
0: 9 τα λεπτά του έξτρα χρόνου.
1: Εφιάλτης.
0: Εφιάλτης για το Κατάρ.
1: Για το Κατάρ. Ναι. Κοιτάζω εδώ στη FIFA για τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμία. Πρώτο κριτήριο λέει ήταν μεταξύ του παιχνίδια. Οπότε με μια νίκη οι Ελβετοί, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία, από τα γκολ, περνάνε πρώτοι.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς άμα κερδίσουν οι Ελβετοί θα είναι στους 7 βαθμούς, ο Καναδάς θα μείνει στους 4.
1: Ακριβώς.
0: Στην ισοπαλία όμως, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική, ο Καναδάς παίρνει την πρώτη θέση και η Ελβετία μένει στην δεύτερη.
1: Απλά το ζητούμενο για τους Καταριανούς, αν θέλεις να το κάνουμε θέμα, είναι ότι αν...
0: Λαριέα, ευκαιρία, Ντέιβιτ, χατρίκ, 6-0, χατρίκ από τον Άσο της Γιουβέντους, Καναδάς Κατάρ, 6-0, με τον επιθετικό της Γιουβέ, τον Τζόναθαν Ντέιβιτ, να σημειώνει το τρίτο του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την φανέλα του Καναδά. Λοπετέγι απογοητευμένος στον πάγκο του. Θρίαμβος για τους Καναδούς σε ένα παιχνίδι βέβαια που το Κατάρ έχει μείνει με 9 ποδοσφαιριστές από το 51. στην αποβολή του Ματιμπού. Αυτό το αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στον Κονέ, τον σοκαριστικό τραυματισμό του μέσου του Καναδά. Για να δούμε, το Κατάρ προσπαθεί να ξεμητήσει. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε να φτάνουν τόσο κοντά στην περιοχή. Κρεπός αυτό το δεύτερο ημίχρονο, Τάσο, έτσι.
1: Ο Ντέιβιντ εν τω μεταξύ, ποιος Μέση, έτσι. Τρίμπαλο κι αυτός.
0: Τρίμπαλο κι αυτός.
1: Ποιος Μέση, έτσι. Για να τα λέμε όλα.
0: Κάτσε, γιατί έχει χρόνο, μην βάλω και τέταρτο και περάσει και το Μέση. Είμαστε στο τρίτο λεπτό, 9 θυμίζω είναι ο έξτρα χρόνος. 6-0 ο Καναδάς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόναθαν Ντέιβιντ που έχει πετύχει τα 3 γκολ. Για να δούμε τον Σάφελμπερκ. Μέσα στην περιοχή. Λαριέα θα γυρίσει. Πέφτει στη γωνία του ο Αμπανούτ και μπλοκάρει. Τον χορό τον γκολ τον άνοιξε Καϊλ Λάριν στο 16ο λεπτό για τον Καναδά. Στο 29 Ντέιβιντ έκανε το 2-0. Στο 33 είχαμε την πρώτη κόκκινη κάρτα για την ομάδα του Κατάρ που δέχτηκε ο Χωμάν Αχμέτ για μαρκάρισμα πάνω στον Μπουκανάν. Στην αρχή ο Μαρσέλο έδειξε πέναλτι, ενημερώθηκε από το ΒΑΡ, πέναλτι και κίτρινη στον Αχμέτ, ενημερώθηκε από το ΒΑΡ ότι το μαρκάρισμα είναι λίγο έξω από την περιοχή. Πήρε πίσω το πέναλτι, έδειξε φάουλ και κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Κατάρ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζόναθαν Ντέιβιντ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το τρίτο του Καναδά και έτσι πήγαμε στην ανάπαυλα. Δεν ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ, την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ασίμ Ματιμπό. Να δούμε αυτή η προσπάθεια των Καναδών και πάλι Τζόλστον θα γυρίσει με τη μία. Ο Λαρίν δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Επιμένουν οι Καναδοί από δεξιά. Τζόλστον σέντρα από Μάκριναν με τον Χούχη. Η αμυντική του Κατάρ. Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Για άλλο ένα κόρνερ, ο Στέκιο περνάει άλλο ένα κόρνερ. Το 16ο ή το 17ο.
1: 17ο.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό.
1: 17 κόρνερ έναντι ενός.
0: Ένα ή δύο, δύο νομίζω έχει το Κατάρ.
1: Ένα.
0: Ένα, στο ένα έχει μείνει. Νέα σέντρα, προσπαθεί ο Λάριν μέσα στην περιοχή. Εδώ θα κάνει το φάουλ. Σωστά. Το φάουλ που δίνει ο Κριστιάν Μαρσέλο.
1: Έχει ξεφύγει πολύ το σκορ, τόσο πολύ που ακόμα και με ήττα ο Καναδάς, οι Βόσνοι μένουν έξω, οπότε νομίζω ότι είναι ψιλοτελειωμένο τώρα που τα ξανακοιτάζω τα πράγματα.
0: Έχουμε τις δύο ομάδες που περνούν στους 32 από αυτόν τον όμιλο, δηλαδή τον Καναδά και την Ελβετία, έτσι ό,τι και να γίνει την τελευταία, την τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, ο Κάρτσμπαχ που είπα προηγουμένως, που είχε απολυθεί, που έλεγα προηγουμένως, λέει ο φίλος μας, είχε περάσει και από την Καβάλα επί εποχής Μάκη Ψωμιάδη. Έτσι, επειδή έστειλε το μήνυμα ο φίλος αυτό το είπα.
0: Λοιπόν, τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση, 7 λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά οι Καναδοί δεν δείχνουν διάθεση να κατεβάσουν ταχύτητα. Το πόδι πατημένο στον γκάζι.
1: Δημήτρη, στείλε την απάντησή σου στο email, μιας και μας ρωτάς. Δεν θα έχω χρόνο να το κοιτάξω, οπότε μήπως προλάβω να το πω, θα πω μετά τι είναι.
0: Εουστέκιο, έξω από την περιοχή του Κατάρ ο αρχηγός. Κοντινή πάσα. Σάφελμπερκ θα βγάλει, την σέντρα. Ο Μπανούτ μπλοκάρει την μπάλα. Βλέπουμε τον προπονητή του Καναδά, τον Τζέσι Μάρτς, που είναι αρκετά προβληματισμένος και φαντάζομαι το μυαλό του είναι στον Κονέ, έτσι. Η ομάδα του σήμερα κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά καταλαβαίνουμε το μυαλό όλων είναι στον Κονέ και στον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Εωστέκιο. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Τζόλστον. Μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Τζόλστον στο 1-2. Η σέντρα Λαρίνη και φαλιά. Πέρασε η μπάλα. Δεν μπόρεσε να μπει ο Σάφελμπρουκ στην φάση. Υπάρχει φάουλ, ναι, υπάρχει φάουλ. Σταματάει ο Μαρσέλο το παιχνίδι. Διαμαρτυρίες εδώ. Αλλά νομίζω σωστά ο ρέφερι.
1: Τώρα συγγνώμη, διαμαρτύρια, τέλος πάντων, να μην κριτικάρουμε και τον κόσμο, αλλά είναι 6-0. Δηλαδή, μπορείς να διαμαρτύρεις για ένα φάουλ στο R out, αν ήταν ή δεν ήταν. Πού ήταν σε τελική ανάλυση.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα δεν έχουν και μεγάλη σχέση κανένα με το ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς, ε. Να το πούμε
1: δεν
0: και αυτό.
1: Δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω ως κουλτούρα, δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις την κατάσταση. Ναι. Και καλό είναι να μην, να το πάρουν και λίγο αλλιώς κι αυτοί.
0: Τελευταίο λεπτό. Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρη Καϊμά, φίλες και φίλοι της Ερασπούρ και των καθυστερήσεων. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο Μαρσέλο θα σφυρίξει τη λήξη. Δεν νομίζω να κάνουν άλλη επίθεση. Θα κάνουν κι άλλοι, θα κάνουν κι άλλοι. Οι Καναδοί που δεν σταματούν. Για να δούμε την ενέργεια. Ο Λοβεσέγγι θα γυρίσει ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Απομακρύνουν όπως οι Καταριανοί. Ανεβαίνει ο Κρεπό. Τώρα είναι σε ρόλο κεντρικού χαφ κάτω από το χώρο του κέντρου 5-6 μέτρα ο τερματοφύλακας του Καναδά. Για να καταλάβετε την εικόνα, έτσι το μεταφέρω. Πολλές πάσες. Λάριν. Προσποιήσει, θα κερδίσει κάποιες κόντρες. Απομάκρυνση κόρνερ. 18.
1: 18. Ναι, 18 είναι. Το τσεκάρω πάλι. Είναι 18.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ. 10 λεπτό τώρα καθυστερήσεων. Τζόλστον. Η σέντρα, η κεφαλιά. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Ντέιβιτ την μπάλα εντός. Αυτή θα είναι και η τελευταία φάση λογικά στην αναμέτρηση. Ο Καναδάς παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. 6-0 απέναντι στο Κατάρ που έμεινε βέβαια με 9 ποδοσφαιριστές. Τριπλό σφύριγμα από τον Μαρσέλο. Οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κάτι λέει ο Λοπετέγγι στον Τζέσι Μάρτς. Λογικά απολογείται και για την φάση του Κονέ, έτσι. Γιατί αυτό είναι που έχει στιγματίσει την αναμέτρηση. Το βλέπουμε και στο πρόσωπο του Τζέσι Μάρτς, του Αμερικανού προπονητή του Καναδά. Πάει χειροκροτεί τους παίκτες του, αλλά είναι ζωγραφισμένοι. Είναι ζωγραφισμένος ο προβληματισμός στο πρόσωπό του.
1: Και ενδεχομένως και η ανησυχία, έτσι.
0: Βέβαια, ανησυχία, βέβαια.
1: Έχει τραυματιστεί σοβαρά.
0: Παίρνει όλους τους παίκτες και πάρει στο κέντρο. Λογικά θα είναι μια αφιέρωση για τον Κονέ. Τι έγινε, απειλείται επεισόδιο. Απειλείται επεισόδιο. Δεν μας δείχνει βέβαια τηλεοπτική παραγωγή. Τώρα ένα μακρινό πλάνο στο χώρο του κέντρου. Έχουμε ένα γκρουπ αρκετών ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ο κόσμος παραμένει στις εξέδρες. Για να κάνουμε και την αποφώνηση λοιπόν. Στο 16ο λεπτό Καϊλάρη άνοιξε το σκορ για τον Καναδά. 13 λεπτά αργότερα στο 29 Τζόναθαν Ντέιβιτ κάνει το 2-0 στο 33. Έμειναν με 10 οι Καταριανοί. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Τζόναθαν Ντέιβιτ πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το 3ο για τον Καναδά. Έτσι τελειώνει το πρώτο ημιχρόνο. Στο δεύτερο μέρος, το 51, το παιχνίδι σημαδεύεται από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Σοκαριστικός τραυματισμός για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Το βλέπουμε τώρα, όλοι οι παίχτες του Καναδά είναι γονατισμένοι. Λογικά θα έχουμε μια προσευχή, τους έχει μαζέψει όλους ο Τζέσι Μάρτς να τους μιλήσει και να προσευχηθούν και για τον συμπαίκτη τους, τον Κονέ. Αργότερα θα έχουμε και την εκτίμηση για τον τραυματισμό του μέσου του Καναδά και της Σασουόλο. Στη φάση λοιπόν του τραυματισμού του Κονέ μένει η ομάδα του Κατάρ.